0: αφέρει. Άννα μην κλαις.
1: Άννα μην κλαις.
0: Εμένα.
1: Εμένα.
0: Δε με βάζουν.
1: Δε με βάζουν στο χέρι.
0: Στο χέρι. Ο στρατός.
1: Στρατός ξεκινά.
0: Ξεκινά.
1: Άννα μην κλαις.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

τίνει νυχτιά που φύγεις Άγιο Βαρβάρη. Το κύμα η πλώρια κέρδιζε οριά με την οριά. Σε στείλω πρώτος τα νερά να πας για να γραδάρεις. Μα εσύ θυμάς

Σε κάθε σκηνή το σκοπό που με έχει χιλιάρι. Μα γενικό φύλαγε

μεγαλύτερα στην ερημιά μακρανής κοινωνίας παραχυλαίων γελωτές να είναι πληγές.

μάτια μας χορεύουν τα πιο περίεργα οράματα. Κοιτάμε τους γέρους μας κατάματα, ζητώντας ψεύτικες συγγνώμες για όλα μας τα πλάγματα. Τραγουδάμε κακόφωνα μπέλου και μας ακούνε από τα δοφράγματα. Τα καλύτερα μας βράδια πάντα τελειώνουν σ' άγρια σπαράγματα. Γιατί κάναμε τον πόνο μας επιλέγματα, χαράξαμε τα πιο βαριά βιώματα σε δέρματα.

Γιατί δεν θα έρθουνε πολλές, ούτε στις μέρες τις καλές, που να τις μοιάζουν τελείως όσο κι αν

0: το κόκκινο. Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. You think

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή, εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Νταβανέλος. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, τη μουσική επιμέλεια έχει ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται για τα μηνύματά σας, σχόλια, παρατηρήσεις στο 6985-87-0059. Το αίτημα για την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τις βελγικές αρχές έφτασε στην Βουλή. Εδώ μεταξύ η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζει την Πελοποννησιακή εκστρατεία με πλειάδα κορυφαίων και πρωτοκλασσάτων στελεχών που θα πάνε σε όλες τις περιοχές της Πελοποννήσου προκειμένου να αναχαιτήσουν το κύμα Σαμαρά το οποίο βλέπουν να έρχεται. Η Ελλάς ετοιμάζει την σκιώδη κυβέρνησή της, μπορεί να την ανακοινώσει και εντός της ημέρας. Και το Πασόκ κάνει εκδήλωση προς τιμήν του Ανδρέα Παπανδρέου στο καλέτζι της Αχαΐας, στην Γενέτειρα. Και μαζί μου στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής έχω τη χαρά να έχω τον καλό συνάδελφο, τον Κώστα Πουλακίδα. Και ό,τι έλεγα Κώστα για ότι το αίτημα για άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου έχει φτάσει στη Βουλή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι. Όντως έχει φτάσει στη Βουλή.
0: Λοιπόν, με τι βαρύνεται τώρα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, σύμφωνα με τις πληροφορίες από ό,τι βλέπω, λέει ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δημόσια διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Δεν είναι και λίγα.
1: Το θέμα δεν είναι αν είναι λίγα ή αν είναι πολλά. Γιατί καταρχήν ξέρουμε και για πόσα είναι. Είναι 70.000 ευρώ, το λέει ο κύριος Αβραμόπουλος.
0: Αυτό τώρα, 70.000 ευρώ είναι λίγα για τον Δημήτρη. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος ήταν τόσα χρόνια επίτροπος και μπροστά ήταν υπουργός, βουλευτής κτλ. Καλά πήγε και έχει βγάλει λεφτά. Δεν είναι τώρα χρήματα 70.000 ευρώ.
1: Το θέμα είναι ότι όλα αυτά αφρίζονται. Υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα. Τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Αβραμόπουλο? Όχι μόνο αν θα του άρει την ασυλία όπως θα ζητήσει ο ίδιος, αυτό θα γίνει εντός 15 ημερών, αλλά εάν θα τον έχει υποψήφιο.
0: Ναι, προς το παρόν.
1: Διότι αυτή τη στιγμή εγώ βλέπω από χθες τον κύριο Μαρινάκη να ακολουθεί μια τακτική, άρα το Μαξίμου, άρα η κυβέρνηση, να ακολουθεί μια τακτική ομερτά. Δεν πετάμε κανέναν, ακόμα και αν είναι σαβούρα, από το πλοίο.
0: Ναι, και προς το παρόν το έχουν αφήσει να αυτό? Το χειριστεί ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος έχει και μια εμπειρία και στα πολιτικά και στα επικοινωνιακά θέματα.
1: Δες όμως εχθές τι έγινε με την κυρία Σημακοπούλου. Δεν υπάρχει θέμα διαγραφής για καταδικασμένο πολιτικό στέλεχος, για καταδικασμένα πολιτικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Αβραμόπουλος επίσης θα έχει διαφορετική συμπεριφορά, μεταχείριση μάλλον, από αυτήν που έχουν οι βουλευτές, οι άλλοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για τους οποίους υπήρχε επίσης αίτημα από Ευρωπαϊκή Αρχή, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Εννοείς για τους εμπλεκόμενους στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Και σε αυτούς ήρθε η ασυλία τους, έτσι.
1: Όχι στους υπουργούς.
0: Όχι στους υπουργούς. Υπάρχει διάκριση μεταξύ υπουργών και βουλευτών. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά εδώ πέρα υπάρχει ένα ακόμη ζήτημα. Από την δήλωση του Αβραμόπουλου, όπως την διάβασα χθες, λέει ότι θα αποταθεί στην ελληνική δικαιοσύνη. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει μια διαδικασία. Πηγαίνει στη Βουλή το αίτημα των βελγικών αρχών. Έρεται η ασυλία. Μετά ο κύριος Αβραμόπουλος θα συνενέσει να πάει στις Βρυξέλλες προς υλοποίηση του εντάλματος σύλληψης. Γιατί έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί. Οπότε θα αποφανθεί η ελληνική δικαιοσύνη μέσα και μάλιστα το δικαστικό συμβούλιο για το εάν θα τον εκδώσει ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία. Ο κύριος Αβραμόπουλος δείχνει ότι ναι μεν λέει να έρθει η ασυλία μου, μια αντίρρηση, αλλά από εκεί και πέρα να αποφασίσει η ελληνική δικαιοσύνη.
1: Σωστό.
0: Γιατί φοβάται πως αν πάει στο Βέλγιο μπορεί να φορέσει βραχιολάκια. Έστω μέχρι να καθαρίσει η υπόθεσή του κτλ. Και αυτό δεν το θέλει βέβαια.
1: Μπορεί να έχει την τύχη που είχε, τη μεταχείριση μάλλον που είχε η κυρία Καϊλή.
0: Ακριβώς. Και αυτό δεν το θέλει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Αυτό είναι το ένα στοιχείο που δεν το έχει ξεκαθαρίσει και από την δήλωσή του, γιατί κατά τα άλλα φαινόταν αποφασισμένος ότι θα στραφεί και θα χρησιμοποιήσει και εκείνος τις νομικές δυνατότητες που υπάρχουν, αφήνοντας να εννοηθεί ακόμη και εναντίον των βελγικών αρχών. Έτσι. Αλλά αυτό το αφήνει σε εκκρεμότητα. Τώρα, όσο για το πολιτικό σκέλος, πώς αναντέξει και αυτή η κυβέρνηση.
1: 44 έχει αντέξει μέχρι τώρα.
0: 44 είναι οι βουλευτές της.
1: Μέχρι τώρα οι υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται στελέχη δικά της είναι πάνω από 40.
0: Και δεν έχουμε τελειώσει.
1: Όχι, γιατί έχουμε και άλλον ΟΠΚΠ, έχουμε και άλλα. Μπορεί να έχουμε και ακόμα ένα υπουργό, ευρωπαϊκό και αυτό θα είναι.
0: Εννοείς σε σχέση με τον ΟΠΚΠ ή σε σχέση με την άλλη υπόθεση
1: κοντά
0: συζητιέται.
1: Κοντά έπεσης.
0: Για το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Όχι, το Ταμείο.
0: Α, άλλο το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Ναι, άλλο. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι άλλο.
0: Πώς αντέξει αυτή η κυβέρνηση και έχει και τις πολύ ομοτομίες.
1: Αλλά για σκέψου να έχει βάλει έναν υπουργό να διαχειριστεί τον ΟΠΚΠ και να του έρθει ένα χαρτί από την Ευρώπη και να του πει: ελέγχεστε κύριε, τι έχετε κάνει εσείς εκεί.
0: Εννοείς αρμόδιο υπουργό πια. Τον οποίο τον έβαλε εκεί για να ακριβώς να χειριστεί την υπόθεση ως δίθεν μη έχουν σχέση με τα αγροτικά. Πράγματι, δεν είχε σχέση με τα αγροτικά.
1: Και μη έχουν σχέση με τις λοβιτούρες.
0: Με τις λοβιτούρες, αλλά έχει με άλλα. Δεν ξέρουμε. Εντάξει, δεν είναι. Θα φανεί στην πορεία. Φωτογραφία πάντως δεν του βάλαμε εμείς.
1: Όχι, δεν ξέρω καν ποιος είναι.
0: Να. Οκ. Άρα έχει μια δυσκολία πάντως αυτό να το διαχειριστεί η κυβέρνηση, γιατί
1: υπάρχει πολιτικό πρόβλημα.
0: Επιβαρύνει την ήδη άσχημη ατμόσφαιρα γύρω από τις υποθέσεις.
1: Υπάρχει ζήτημα συνεχούς παραπτωμάτων διαφθοράς.
0: Ναι,
1: η διαφθορά έχει μπει μέσα στα κριτήρια ψήφου. Η κυβέρνηση λειτουργεί όλο και περισσότερο αμυντικά και ενοχικά. Γι' αυτό λέω ότι αυτό το ομερτά που λέει, η αίσθηση της ομερτά, ότι κανείς δεν δίνει τον άλλον. Αυτό λέει ότι είμαστε όλοι μαζί ένοχοι.
0: Να.
1: Αυτό είναι καθεστώς. Είναι καθεστωτικό. Δεν είναι αστική δημοκρατία αυτό, όπου λέμε αυτός είναι ένοχος ή ελέγξτε τον.
0: Να.
1: Όταν λέμε δεν ελέγχουμε, όταν λέμε δεν κρίνουμε, δεν διαγράφουμε, τους κρατάμε όλους μέσα, πέπλο προστασίας για όλους, ό,τι και να έχουν κάνει, είτε μικρό είτε μεγάλο, είναι ένα ζήτημα. Και η άρνηση δεν το διαχειριστούν και πολιτικά. Δηλαδή. Δεν αποπέμπεται κανένα στέλεχος Νέας Δημοκρατίας το οποίο έχει καταδικαστεί με το επιχείρημα ότι τι έκανε ένα mail. Έστειλε, δεν έστειλε ένα mail.
0: Ναι, ένα mail ήταν είχε, που είχε μέσα 25.000 mail.
1: Είχε τα προσωπικά δεδομένα 25.000 ανθρώπων.
0: Ναι. Κατά τα άλλα, ναι, ένα mail ήταν.
1: Και, πού τα βρήκε αυτά, στο κράτος.
0: Ναι, τα βρήκε από
1: τα εδώ. Τα βρήκε στο κράτος. Ποιος τον έβαλε στο κράτος, στη συγκεκριμένη θέση, στο κράτος, η Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και ποιος υπάλληλος του κράτους τα έδωσε στην κυρία Σιμακοπούλου.
1: Δεν λέω την κυρία Σιμακοπούλου. Λέω το κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που είχε κομματική στη θέση. Διορίζεται στο κράτος και παίρνει τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών επειδή είναι στην κρατική θέση αυτή, διορισμένος από τη Νέα Δημοκρατία και τα διαχειρίζεται με όποιο τρόπο θέλει. Εμείς μάθαμε ότι τα έδωσε στην κυρία Σιμακοπούλου. Μπορεί να το έχει δώσει και σε επιχειρήσεις.
0: Μπορεί
1: να έχει κάνει ό,τι άλλο θέλει. Σωστά.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αυτόν τον τύπο τον έχουν ακόμα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Νομίζω, ναι.
1: Η απάντηση είναι ναι.
0: Νομίζω ναι.
1: Η απάντηση είναι ναι.
0: Ναι.
1: Πόση ανοχή στη διαφθορά λοιπόν μπορεί να δείξει αυτή η κυβέρνηση. Και για ποιο λόγο θα πρέπει όλοι οι Νέοι Δημοκράτες να απολογούνται για αυτή τη διαφθορά.
0: Γιατί, σωστά το είπες, είναι όλοι μαζί στο ίδιο καράβι και θα βουλιάξει το καράβι και θα πάει άφθανδρο στο τέλος. Νομίζω ήταν μία από αυτό που θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να τους πάρει όλους μαζί.
1: Λέει σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης και μιλάει για το κτηματολόγιο και τη διαφθορά στις πολεοδομίες. Αλήθεια τώρα.
0: Μετά από 7 χρόνια.
1: Η κυρία που πρωταγωνιστούσε στις πολεοδομίες, το γράψαμε την Κυριακή στην Αυγή. Το έγραψε η Αυγή της Κυριακής. Έχει πάει σε 3 μήνες, πήγε 2 φορές στο Μαξίμου. Γι' αυτό έχει να μας πει, που είναι συγκεκριμένο. Έχει να μας πει κάτι. Το Μαξίμου. Έχει να μας πει ποιον πήγε και ποιον είδε. Πόσοι άνθρωποι έχουν πάει μέσα σε 3 μήνες 2 φορές στο Μαξίμου. Υπάρχουν και οι ημερομηνίες.
0: Ναι.
1: Σχεδόν υπάρχουν και οι ώρες.
0: Άρα ήταν ενήμερο το Μεγάλο Μαξίμου.
1: Θυμίζω ότι η κυρία έχει ιδιότητα γενική γραμματέα σε ένα δήμο. Η γενική γραμματέα των δήμων που πηγαίνουν στο Μαξίμου. Όχι. Είναι στο πλαίσιο των καθηκόντων τους. Έχουν φωνάξει και άλλους γενικούς γραμματείς δήμων. Όχι.
0: Πηγαίνω.
1: Τι έκανε στο Μαξίμου. Ποιον είδε. Με ποιους μίλησε.
0: Επιτελικό κράτος λέγεται.
1: Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία ο κ. Μαρινάκης θα πρέπει να τα αντιμετωπίζει συνέχεια.
0: Ναι, αλλά δεν τίθεται καν. Και δεν τίθεται και στον Πρωθυπουργό όποτε δίνει κάποια συνέντευξη.
1: Γι' αυτό το λόγο μπορεί να κάνει μια γενική τοποθέτηση και να λέει η διαφθορά είναι ένα κακό πράγμα, θα την αντιμετωπίσω. Δεν θα την αντιμετωπίσει, γιατί είσαι η διαφθορά. Όχι. Στο Μαξίμου ερχόταν η γυναίκα.
0: Ναι. Η διαφθορά για το Μέγαρο Μαξίμου έχει γίνει τρόπος άσκησης της διακυβέρνησης. Γιατί πάντοτε υπάρχει διαφθορά σε όλα τα συστήματα, κυρίως στον καπιταλισμό. Αλλά εδώ έγινε τρόπος άσκησης της εξουσίας. Αυτό είναι που διαφοροποιεί και νομίζω ότι κάνει καθεστώς την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και αρχίζει και φοβάται πια, μήπως παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο, το ξέφυγε το κύριο Δρυμιώτη. Αυτό είπε.
1: Η παροιμία λέει από τρελό και από μικρό, μα φαίνεται αλήθεια. Εν προκειμένου από τρελό και από μεγάλο. Το διορθώσουμε.
0: Την έμαθαν από τον κύριο Δρυμιώτη, ο οποίος είπε ότι αν πέσει κάτω από 25 και τότε θα έχει 75 βουλευτές, οι άλλοι θα έχουν 225. Άρα και χωρίς το ΚΚΕ, ας πούμε, που περιμένει την επανάσταση, εντάξει, μπορούν να παραπέμψουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Νομίζω ότι ο άνθρωπος ήθελε καλό να πει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ήθελε να πει προς τους ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, ψηφοφόρους, μην καθίσετε στο σπίτι, πηγαίνετε να ψηφίσετε, γιατί θα παραπέμψουν τον Κυριάκο μας.
1: Το θέμα είναι ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Δηλαδή, κανείς δεν ενδιαφέρεται να παραπέμψει.
0: Νομίζω ότι.
1: Αφήστε το να παραπέμψει.
0: Ακριβώς αυτό δηλαδή... νομίζω. Γι' αυτό κιόλας όταν το άκουσε το Μαξίμου, είπε μαζέψτε το.
1: Γιατί το Μαξίμου ένα πράγμα κρύβει.
0: Μαζέψτε τη δήλωση από.
1: 1,5-2 χρόνια τώρα το Μαξίμου ένα πράγμα κρύβει. Ότι θα πάει σε εκλογές δίνοντας τη μάχη του 25%.
0: Ναι, αυτό
1: και τις μεγάλες τομείς περί αυτοδυναμίες κτλ. Είναι.
0: Θα το πιάσουμε αμέσως μετά το.
1: Είναι last year.
0: Αμέσως μετά το τραγούδι θα το πιάσουμε αυτό. Αλλά εδώ πέρα, εγώ μόνο να πω ότι μόλις το ακούσαν και τους έφυγαν οι καφέδες από τα χέρια, γιατί δεν το πίνανε, είπανε να μαζευτεί η δήλωση και να κοπεί και η συζήτηση από όσα συστημικά μέσα ενημέρωσης μπορούν, έτσι ώστε αυτό να μην αναπαραχθεί και να μην μπει κυρίως στη συζήτηση ότι υπάρχει ένα θέμα υποκλοπών, το οποίο όμως εκτός από τον κύριο Δρυμιώτη, με κομψό τρόπο, το έχει υπενιχθεί και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, λέγοντας ότι οι υποθέσεις που...
1: Το έργο της επόμενης κυβέρνησης είναι να ελέγξει τα πεπραγμένα της παρούσης κυβέρνησης.
0: Ακριβώς και γι' αυτό εδώ πέρα αρχίζει μια συζήτηση και λέει ότι δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση να μην υπάρξει μια διαδικασία λογοδοσίας έστω και από την επόμενη, γιατί αφενός θα δημιουργήσει ένα προηγούμενο που μπορεί οποιοδήποτε να το ακολουθήσει και κάτι πιο σκληρό, ότι η επόμενη κυβέρνηση με αυτές τις υποθέσεις δεν θα μπορεί να κυβερνήσει. Θα πρέπει οπωσδήποτε να ανατρέξει και να υπάρξει λογοδοσία. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, τραγούδι και ξανάρχομαστε.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 εδώ στο κόκκινο και είναι μαζί μου ο Κώστας Πουλακίδας, ο καλός συνάδελφος, και είχαμε αρχίσει να πιάνουμε τα σενάρια εκλογών, τα οποία από τη στιγμή που μπήκαν νομίζω στην ατζέντα δεν θα φύγουν, έτσι Κώστα?
1: Όχι πια. Καταρχήν και... τροφοδοτούνται και από την κυβέρνηση.
0: Ακριβώς, γιατί δεν τα βγάζουμε εμείς από το μυαλό μας. Το έχω ξαναπεί αυτό. Δεν ξυπνάμε ένα πρωί και να πούμε ότι ας φτιάξουμε ένα σενάριο εκλογών και αυτό να προχωρήσει. Βγαίνουν με διαρροές από κύκλους πέριξ του Μαξίμου όταν δεν βγαίνουν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
1: Αυτή τη στιγμή, δηλαδή σήμερα που μιλάμε, η συζήτηση είναι περιτέλους από Σεπτεμβρίου, 27 Σεπτέμβρη δηλαδή.
0: Ναι, και μάλιστα διάβασα και ένα παραπολιτικό, ένα καλό συνάδελφο, λέει ότι αποφεύγει τον Οκτώβριο, γιατί Οκτώβριο είχε χάσει ο πατέρας του Κυριάκου Μητσοτάκη και το θεωρεί και γρουσούζικο. Ναι, καλέ μου συνάδελφε, και να μην δει μαύρη γάτα, ας πούμε, γιατί θα το αποφύγει.
1: Πάντως, κριτήριο για το πότε θα κάνει εκλογές αποτελεί η κατάσταση της οικονομίας. Και όχι της οικονομίας, της ακρίβειας. Αυτό είναι πώς θα έρθει να κάνει η κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο.
0: Ναι,
1: είμαστε. Για παράδειγμα, η ρύθμιση Πιερακάκη δεν θα έρχονταν με τον τρόπο που έρχεται τώρα και φαίνεται, και που φαίνεται ότι έρχεται τώρα και θα ψηφιστεί αύριο στη Βουλή, ενώ τη ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη.
0: Για τον νόμο Κατσέλη, αλλά...
1: Ναι, για τα δάνεια, για το πώς θα το κλείσετε τα δάνεια των ανθρώπων, των δανειοληπτών που είναι ενταγμένοι στον νόμο Κατσέλη. Είναι 100.000 άνθρωποι.
0: Υπάρχει και άλλη μια εκτίμηση ότι αυτό μπορεί να συνδέεται και με την υπόθεση του Αβραμόπουλου.
1: Ενδεχομένως. Επικοινωνιακά. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι επειδή έτσι κι αλλιώς υπήρχε πρόβλημα, θυμίζω ότι ο ίδιος ο Πιερακάκης έλεγε και ο κύριος Τουρνάρας το έλεγε, ότι θέλει ανάγνωση αυτή η ρύθμιση, ότι διαβάζεται διαφορετικά, ότι έχει πολλαπλές αναγνώσεις. Τελικά όλα αυτά τα ξεχάσανε ξαφνικά και πήγανε σε μια ρύθμιση η οποία από ό,τι φαίνεται έχει το στοιχείο της καθολικότητας.
0: Το έχει ανακοινώσει επισήμως.
1: Και της αναδρομικότητας.
0: Το έχει ανακοινώσει.
1: Ανακοινώθηκε.
0: Ενώ
1: στη ώρα. Σήμερα το πρωί ανακοινώθηκε και θα ψηφιστεί αύριο στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, σε αυτό το νομοσχέδιο που δίνει αυξήσεις στους Μητροπολίτες που τους πάει τους μισθούς από τα 2.500 στα 5.
0: Ναι.
1: Αυτό. Γιατί όλοι παίρνουν αυξήσεις σε αυτή τη ζωή. Όχι μόνο οι κατώτατοι, αυτοί που είναι κάτω των μισθών.
0: Λεφτά υπάρχουν για κάποιους. Και κυρίως για τα Golden Boys και τα Golden Amphia.
1: Μην ξεφύγουμε τώρα πολύ, γιατί συζητάμε πάντα αυτό με τον εκλογών. Παρενθετικά λοιπόν θα σου πω το εξής. Το ότι έδωσε αυξήσεις στους Μητροπολίτες και όχι στους ιερείς υποδηλεί την αντίληψη που έχει η κυβέρνηση για τους ιερείς. Ότι είναι εντολοδόχοι των Μητροπολιτών. Δίνει λοιπόν τα λεφτά στους Μητροπολίτες, γιατί ξέρει, γιατί θεωρεί το Μαξίμου ότι αν ο Μητροπολίτης πει στον παπά, πες στο πίμνιο να ψηφίσει την Κυριακή Μητσοτάκη, θα πάει ο παπάς και θα το κάνει.
0: Να.
1: Δεν εμπιστεύεται, δηλαδή υποτιμά. Τους ιερείς, καλά, προφανώς υποτιμά και τους ψηφοφόρους που θεωρούν ότι επειδή θα πάνε στην εκκλησία και θα τους πει ο παπάς ψηφίζουμε Μητσοτάκη, θα πάνε να ψηφίσουν Μητσοτάκη. Αλλά το κλείνει αυτό σαν παρένθεση.
0: Εντάξει, πάντως ότι παίζει ρόλο η εκκλησία και σε αυτό παίζει, αλλά όχι ευθέως ψηφίστε αυτόν ή ψηφίστε εκείνον για να είμαστε πιο.
1: Πάμε λοιπόν τώρα στο θέμα των εκλογών που συζητούσαμε πριν. Έλεγα λοιπόν ότι
0: άνοιξε ξανά το θέμα του Σεπτεμβρίου.
1: Το θέμα του Σεπτεμβρίου ανοίγει. Το γεγονός λοιπόν ότι έχουμε αυτή την τροπολογία, αυτή τη ρύθμιση. Με την καθολική εφαρμογή και την αναδρομικότητα που μπορεί ενδεχομένως να κουβαλάει, θα τη δούμε τη ρύθμιση, γι' αυτό και είμαι πάντα επιφυλακτικός, σημαίνει ότι έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Ένα αυτό.
0: Ναι, εμένα μου έκανε εντύπωση και ρώτησα την ώρα, γιατί μπήκε στο θέμα, παρενέβη ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Από το πρωί.
0: Από το πρωί, αλλά δεν θυμάμαι αν είχε γίνει. Αν είχε ανακοινωθεί.
1: Βέβαια, είχε ανακοινωθεί.
0: Γιατί τότε, αν είχε ανακοινωθεί, γιατί εξαιρούνται κάποιοι.
1: Γι' αυτό ακριβώς. Γιατί λέει ότι. Γιατί πρέπει.
0: Αν το είχε μείνει πριν την ανακοίνωση.
1: Λέει θέλει ευρύτερη περιφέρεια για τους δανειολήπτες. Λέει και για τους υπόλοιπους δανειολήπτες να ισχύσει αυτό. Πάμε τώρα πάνω. Ένα λοιπόν, όπως φαίνεται, η τροπολογία μας δείχνει ότι έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Δεύτερον, έχει αποφασίσει ο Μητσοτάκης να κάνει εκλογές? Όχι, είναι η απάντηση. Δεν το έχει αποφασίσει. Είναι ανοιχτό, πιθανόν. Πότε θα το αποφασίσει? Στα μέσα Αυγούστου. Όταν θα δει εάν οι τιμές στην ενέργεια θα είναι ψηλές ή χαμηλές. Όταν θα δει λοιπόν το αποτέλεσμα του πρώτου 45 ημερών από την κατάσταση στον κόλπο, τότε θα διευκολυθεί να καταλάβει ποια θα είναι η εικόνα. Γιατί ξέρει ότι αν πάει σε εκλογές. Αν πάει σε ένα χειμώνα, μάλλον, που θα έχει υψηλές τιμές στα καύσιμα και κρίσεις, θα το βρει στην κάλπη. Και θα προτιμήσει να δραπετεύσει νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Απλά εδώ πέρα να πούμε ότι.
1: Υπάρχουν και τα προσωπικά στιμές.
0: Το φυσιολογικό θα ήταν οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, άντε 2 μήνες νωρίτερα, λόγω της Ευρωπαϊκής Προεδρίας. Το το ότι συζητάμε τις πρόωρες εκλογές, αυτό είναι το καινούριο. Έτσι. Και συζητάμε αν θα γίνουν το Σεπτέμβριο, αν θα γίνουν τον Οκτώβριο. Τη μία εβδομάδα το απλώνει, την άλλη το μαζεύει, άρα είναι ανοιχτό.
1: Σε κάθε περίπτωση μετά τη ΒΕΘ, όπως έχει πει και ο Μητσοτάκης.
0: Εδώ έχεις ένα μήνυμα από τον κύριο Γιώργο Χελάκη. Λέει να ενημερώσετε τον κύριο Πουλακίδα ότι στη σημερινή δημοσκόπηση ανεβάζει τη Νέα Δημοκρατία κοντά στις 3 μονάδες και στο 30% στην πρόθεση ψήφου. Δεν ακριβώς έτσι, είναι 28,1% στην πρόθεση ψήφου και είναι η δημοσκόπηση της Ιντερβιού 28,1. Να το αφήσω, Κώστα.
1: Αν βάλεις 5.000 ευρώ παραπάνω, θα πάει και 30.
0: Okay, εντάξει. Ό,τι παραγγέλνεις, παίρνεις, κύριε Χελάκη. Ειδικά
1: από συγκεκριμένες εταιρείες.
0: Από κάποιες εταιρείες.
1: Εγώ θέλω να το απαντήσω σοβαρά στον αγρότη, γιατί έχει δίκιο. Δεν υποχρεούται ο κόσμος να ξέρει και να μπορεί να ξεχωρίζει εταιρείες από εταιρείες.
0: Ναι.
1: Αυτό μπορώ να πω.
0: Εντάξει, πάντως.
1: Και το κριτήριο σε αυτό που λέω δεν είναι το αποτέλεσμα που δίνουν.
0: Ναι, πάντως από μια άλλη εταιρεία.
1: Αυτό που λέω προέρχεται από τη γνώση, ναι, του πια, από αυτό που λέμε ποιος είναι αξιόπιστος, ποιος δεν είναι αξιόπιστος.
0: Ποιος δεν είναι αξιόπιστος από μια από τις εταιρείες που θεωρούνται από τις πιο αξιόπιστες και από τις πιο μεγάλες και πιο παλιές, που τρέχει μια δημοσκόπηση που είναι σε εξέλιξη. Η δική μου πληροφορία, και θα περιμένω να δω εάν θα επιβεβαιωθεί, είναι ότι είναι κολλημένη η βελόνα όχι μόνο του ΠΑΣΟΚ αλλά και της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τώρα που μιλάμε, σας λέω, η Pulse που είναι στο Sky τρέχει δημοσκόπηση.
0: Και μάλιστα μου το μετέφερε με μια έκπληξη ότι δεν έχει συμπίσει ούτε 0,5, που θα τη το δώσουν στο τέλος, δεν είναι εκεί το ζήτημα, και μόνο μέσα από τη στάθμιση και στο περιθώριο του στατιστικού λάθους αυτά τα έχουν, αλλά ότι δεν είχε τσιμπήσει η Νέα Δημοκρατία κολλημένη βελόνα όπως και το ΠΑΣΟΚ. Αντίθετα, λέει ότι τσιμπάει, θα δούμε πόσο, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
1: Να επανέρχομαι πάλι στο.
0: Για τα υπόλοιπα δεν ρώτησα.
1: Αυτό το 28,1 που ρωτάει ο ακροατής, σωστά το βάζει. Άμα τη διαβάσει τη δημοσκόπηση, θα δει ότι υπάρχει και ένα 12% το οποίο θέλει να ψηφίσει Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Οπότε ελάτε και πείτε μου ότι δεν δίνουμε.
0: Ναι, αυτή που βάζει πολύ 6
1: λίγο 6.
0: Και λοιπόν, πιθανόν.
1: Ναι.
0: Το φτάνει μέχρι.
1: 12%.
0: Πολύ 6 λίγο 6. Το πάει μέχρι 20, ναι, νομίζω.
1: Όχι, ναι. 12% είναι. Ναι. 6 okay. 6. Ναι. Λέω τώρα. Έλα και πείτε μου λοιπόν με βάση αυτό το δεδομένο, εάν τη δίνετε μέχρι το 25 ή αν δίνετε μέχρι το 30.
0: Ναι, εδώ πέρα ήταν αυτό το οποίο σταματήσαμε. Προσωπικά νομίζω ότι πρώτον έχει χαθεί η αυτοδυναμία, δεν το συζητάμε. Έτσι. Άλλωστε και οι ίδιοι πια δεν το λένε. Εμφανίζουν σαν στόχο το 30, αλλά στην πραγματικότητα ο πήχης τους είναι το 25 συν πλήν.
1: Άρα έχουμε το ζήτημα της κυβερνησιμότητας.
0: Αυτό που είπε ο Δρυμιώτης, δηλαδή, επειδή είναι δημοσκόπος εκεί, ας τον εμπιστευτούμε λίγο, ας πούμε, έχει μια εικόνα ότι είναι συν πλήν στο 25, να πάρει πάνω από 25.
1: Αυτό θέτει το ζήτημα της κυβερνησιμότητας.
0: Και πάμε στο
1: μεγάλο ότι θέμα. Κανένα άλλο κόμμα και ουδείς από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς θέλει να συνεργαστεί με τον κύριο Μητσοτάκη. Σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία υπό τον Μητσοτάκη είναι εκτός διακυβέρνησης στην επόμενη φάση.
0: Ας το πούμε απλά, ότι αν πάρει η Νέα Δημοκρατία λοιπόν έστω 24%.
1: Και 24 και 26 να πάρει.
0: Και 26. Θα πρέπει να συνεργαστεί με κάποιον. Ο Αντώνης Σαμαράς λέει δεν συνεργάζεται με τον Μητσοτάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν το σκέφτεται. Ο Νίκος Ανδρουλάκης το έχει αποκλείσει.
1: Με συνεδριακή απόφαση.
0: Με συνεδριακή απόφαση. Και
1: γιατί να συνεργαστεί με ένα Μητσοτάκη που φάνει στο 25%.
0: Ακριβώς. Η Μαρία Καρισιανού, ένας από τους λόγους που έφτιαξε το κόμμα, είναι για να οδηγήσει τον Μητσοτάκη για άλλους λόγους εκείνη στο ειδικό δικαστήριο. Συνεπώς, δεν υπάρχει κανένας να συνεργαστεί με μια Νέα Δημοκρατία υπό τον Μητσοτάκη. Ωστόσο, κυβερνητική λύση, Κώστα, δεν δίνεται δίχως συμμετοχή και της Νέας Δημοκρατίας αν κρατηθεί σε αυτό το περίπου 25%. Οπότε το ένα σενάριο που αρχίζει και κυκλοφορεί είναι η Νέα Δημοκρατία δίχως τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μαζί ενδεχομένως με ένα κόμμα Σαμαρά και συμπληρωματικά ένα κόμμα είτε της Καρισιανού είτε του ΠΑΣΟΚ ή έστω ενός τμήματος του ΠΑΣΟΚ.
1: Σε αυτό το σενάριο όμως ο κ. Μητσοτάκης αντιτίθεται. Γι' αυτό το λόγο έκανε όσα έκανε στο συνέδριο, προκειμένου να οχυρωθεί μέσα, να έχει ως προπύργιο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές.
0: Ακριβώς. Απλά την επόμενη μέρα.
1: Και στέλνει έτσι το μήνυμα ότι με μένα θα διαπραγματευτείτε και όχι με κάποιον τον επόμενο.
0: Ακριβώς. Και την επόμενη μέρα, ή μάλλον μία ημέρα ακριβώς μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, βγήκε διαρροή από ανθρώπους του Νίκου Δένδια, οι οποίοι έλεγαν ότι αν πάρει κάτω από 25% ο Κυριάκος Μητσοτάκης φεύγει αυτομάτως. Δεν το εννοούν γιατί κάποιος έχει τους μηχανισμούς και τους συσχετισμούς και θα παιχτεί παιχνίδι, αλλά ήθελαν να το βάλουν ότι στην περίπτωση που πέσει κάτω από 25% θα πρέπει να φύγει. Και εδώ το εσωκομματικό της Νέας Δημοκρατίας συνδέεται με το κυβερνητικό της χώρας. Το οποίο έχει δύο αναγνώσεις. Η μία είναι του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με μένα θα διαπραγματευτείτε. Δεν φεύγω και δεν πάω και ειδικό δικαστήριο. Ξεχάστε το. Έτσι, ό,τι και να γίνει. Γιατί? Γιατί ελέγχω το κόμμα. Αλλά αναπτύσσεται και το ακριβώς αντίθετο. Ότι προκειμένου να βρεθεί λύση στο κυβερνητικό αδιέξοδο, τότε φύγε εσύ. Γιατί αν μη τι άλλο, εμείς στη Νέα Δημοκρατία θέλουμε να κρατήσουμε την εξουσία ή ό,τι ακόμη μπορούμε ακόμα και μας αναλογεί. Συνεπώς θα φανεί ποιοι θα ασκήσουν τη μεγαλύτερη πίεση και ποιοι θα κρατάνε.
1: Μην έχεις μεγάλη εμπιστοσύνη στο πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας. Όπως έχεις δει όλα αυτά τα 7 χρόνια, δεν έχει δείξει ότι έχει τέτοιες αντιλήψεις δυναμικής παρέμβασης στα πράγματα.
0: Ο δηλαδή, Νίκος Δένδιας δεν είναι αντιπέρναμ, για να το πούμε.
1: Οι Έλληνες συντηρητικοί δεν έχουν καμία σχέση με τους Βρετανούς συντηρητικούς.
0: Ακριβώς. Και αυτό είπα, ότι ο Νίκος Δένδιας δεν έχει καμία σχέση με τον αντιπέρναμ, ούτε και παλαιότερα όταν ήταν η Τερέζα Μέη που έφυγε από την αμφισβήτηση του Τζόνσον. Δεν είναι τόρις οι Έλληνες συντηρητικοί. Σωστό είναι αυτό. Αλλά το να κρατήσουν την εξουσία παίζει το ρόλο του. Έτσι. Και θα είναι μια μάχη συσχετισμών, όπου παρότι θα είναι άλλο κόμμα, το κόμμα Σαμαρά, με τη βοήθεια του Καραμανλή, θα λειτουργούν σαν συγκοινωνούντα δοχεία. Ως ένα βαθμό τουλάχιστον.
1: Ναι, σε ένα βαθμό. Ναι.
0: Ως ένα βαθμό. Ναι. Και θα ασκείται πίεση. Τώρα ποιος θα κερδίσει, θα δούμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και τελειώνουμε με αυτό, είναι τώρα πρωθυπουργός. Έχει χρήμα, έχει εξουσία, ελέγχει αρμούς κτλ. Την επομένη των εκλογών δεν θα είναι πρωθυπουργός. Θα είναι αρχηγός έστω του πρώτου κόμματος. Δεν θα έχει όλες αυτές τις δυνατότητες που έχει τώρα στη διάθεσή του, θα έχει μόνο σαν διαπραγματευτικό χαρτί το κόμμα του και το ποσοστό το οποίο θα έχει πάρει. Ο συσχετισμός ισχύως δηλαδή στο πολιτικό σκηνικό θα είναι διαφορετικός.
1: Μία παρατήρηση μόνο για τις εκλογές. Οι δυναμικές των εκλογών ακόμα δεν έχουν αναπτυχθεί. Το ότι η Νέα Δημοκρατία δηλαδή θα δίνει τη μάχη του 25% προσδίδει ή αφαιρεί δυναμική από τη Νέα Δημοκρατία. Η συζήτηση που κάνουμε για το αν η Νέα Δημοκρατία. Ότι η Νέα Δημοκρατία πιθανότατα με Μητσοτάκη δεν θα είναι στην επόμενη κυβέρνηση, προσδίδει ή αφαιρεί δυναμική από την εκλογική δυναμική από τη Νέα Δημοκρατία. Το ότι το κόμμα Τσίπρα είναι σήμερα δεύτερο και ανεβάζει και τα ποσοστά του, ακόμα και στην δημοσκόπηση της ημέρας, και αυτό ακόμα προσδίδει μια δυναμική.
0: Ακριβώς.
1: Άρα αυτά τα πράγματα πρέπει λίγο να τα βλέπουμε και προοπτικά.
0: Προοπτικά μέσα στη δυναμική τους και μέσα από μια πολιτική οπτική, ένα πολιτικό σκεπτικό και όχι και μόνο από τα νούμερα. Εδώ μας κάνει νόημα ο Λάζαρος, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Στο κόκκινο. ...105 και 5... ...στο κόκκινο. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 εδώ στο κόκκινο. Ο καλός συνάδελφος ο Κώστας Πουλακίδας με συντρόφισε στο πρώτο μισάωρο, αποχώρησε. Εμείς συνεχίζουμε. Η κυρία Ελένη λέει: καλησπέρα σας. Η νομοθετική ρύθμιση βγάζει έξω τους δανειολήπτες που χωρίς δική τους ευθύνη έχουν χάσει τη ρύθμιση του νόμου. Λέει για τους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου: είναι άδικο. Πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος από την τελεσίδικη απόφαση του Ειρηνοδικείου των Ιωαννίνων που έχει δημοσιευθεί πριν από 7 χρόνια. Ναι, υπάρχουν διάφορες αδικίες σε σχέση με αυτόν τον νόμο. Υποπίεση η κυβέρνηση, κάτι φαίνεται να αποδέχεται. Τώρα, που ακριβώς θα κάτσει, θα το δούμε. Παύλος Χριστίδης, από ό,τι βλέπω εδώ στο News 247, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία δεν γίνεται. Συζήτηση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και συνέχεια με τα σενάρια τα οποία λέγαμε προηγουμένως με τον καλό συνάδελφο, τον Κώστα Πουλακίδα, πώς μπορεί να προκύψει κυβέρνηση μετά τις εκλογές, με δεδομένο ότι και η Νέα Δημοκρατία παλεύει για το 25% και χωρίς καν να έχει ανακοινωθεί το κόμμα Σαμαρά, που ενδεχομένως να την ρίξει και πιο κάτω, αλλά παρόμοιοι προβληματισμοί, αν δεν έχουν τεθεί ακόμη, θα τεθούν στην πορεία και στα άλλα κόμματα. Εμείς να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, που είναι η κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Κυρία Λιακούλη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, με υγεία και δύναμη.
0: Με υγεία και δύναμη, και καλοκαίρι είναι. Ας ελπίσουμε με λιγότερους καύσονες ή με όχι πολλούς καύσονες. Γιατί
1: έχουμε πάρα πολύ.
0: Και εκεί επάνω στη Θεσσαλία έχετε. Ανεβάζετε. Στη Θεσσαλία ανεβαίνουν οι πιο ψηλές θερμοκρασίες.
1: Ανεβαίνουμε, είναι αλήθεια. Εμείς είμαστε γενικώς τις ζέστες. Είμαστε θερμά παιδιά.

0: όλα τα υπόλοιπα δεν τα χρειάζεται κανείς. Είναι περιττά πράγματα, τα οποία δεν έχουν λόγο να γίνονται.
1: Ωραία, άρα να υποθέσω εγώ ότι ισχύει η απόφασή σας ότι δεν συνεργάζεστε με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Η απόφασή μας είναι μια απόφαση του συνεδρίου. Διότι η απόφαση του συνεδρίου είχε και μια σοφία. Αν μου επιτραπεί να το πω αυτό. Διότι η απόφαση αυτή ήταν ομόθυμη και ομόψυχη και ομόφωνη. Διότι αγγίζει την απλή λογική. Πώς μπορείς να συνεργαστείς με τον πολιτικό και ηθικό σου αντίπαλο. Διότι εδώ δεν τίθεται μόνο ζήτημα διαφορετικής προγραμματικής προσέγγισης.
1: Εντάξει,
0: εδώ τίθεται και ζήτημα κράτους δικαίου.
1: Για το καλό της χώρας έχουμε δει διάφορες συνεργασίες. Και δεν εννοώ μόνο την δική σας με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ τότε με τους ΑΝΕΛ. Άρα οι πολιτικές συγκυρίες πολλές φορές παίρνουν πράγματα που αλλάζουν και κάποιες αποφάσεις.
0: Όταν εμείς συνεργαστήκαμε με τη Νέα Δημοκρατία, για να το ξεκαθαρίζουμε αυτό απέναντι στην ιστορία, αν και ο ιστορικός του μέλλοντος θα το γράψει αυτό, γνωρίζετε πολύ καλά ότι συνεργαστήκαμε με την απειλή της άτακτης χρεοκοπίας. Κρατήσαμε στη χούφτα τη χώρα μας, το παρόν και το μέλλον της.
1: Ναι, εντάξει,
0: και ταυτόχρονα ήμασταν αυτοί που πληρώσαμε το μάρμαρο για κάτι που δεν μας αναλογούσε.
1: Ναι, αλλά δεν θέλω να συζητήσουμε αυτό. Θέλω να πω ότι υπήρξε μια συγκυρία που τον αντίπαλό σας, ναι, τον αντίπαλό σας μέχρι τότε, τελικά γίνατε συγκυβερνήτες. Άρα μπορεί να προκύψει ξανά μια παρόμοια συγκυρία για τη σωτηρία της χώρας. Οπότε να σκεφτείτε με ποιον θα συνεργαστείτε. Αυτό θέλω να πω.
0: Ακούστε λίγο, για να είμαστε πολύ καθαροί. Συζητάμε για μία περίοδο στην οποία είχαμε μπροστά μας μία εθνική συμφορά προδιαγεγραμμένη σε όλα τα επίπεδα. Αυτή τη στιγμή γνωρίζετε πολύ καλά ότι βρισκόμαστε σε έναν επόμενο χρόνο, σε έναν άλλο χρόνο.
1: Δηλαδή εσείς νομίζετε ότι η επόμενη τετραετία για όποιον και να κερδίσει θα είναι εύκολη?
0: Όχι καθόλου εύκολη, δεν πιστεύω ότι θα είναι.
1: Ή ότι όποια προβολή και αν κάνουμε μετά τις εκλογές δεν θα χρειαστεί κυβέρνηση συνεργασίας.
0: Ας
1: μην κοροϊδευόμαστε, μην κρύβομαστε δηλαδή. Κυβέρνηση συνεργασία θα προκύψει. Αυτοδυναμία δεν υπάρχει. Έτσι.
0: Για να ξεκαθαρίσω λίγο, συμφωνώ μαζί σας. Όλα δείχνουν αυτή τη στιγμή ότι αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί, δηλαδή η αυτοδυναμία από κάποιο κόμμα. Αυτό δείχνει αυτή τη στιγμή. Ο πολιτικός χρόνος, βέβαια, μέχρι τις εκλογές, ξέρετε, δεν μετράει με το χρόνο του ρολογιού μας. Μετράει ως το άπειρο. Άρα λοιπόν πάρα πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν. Κόμματα καινούργια μπορούν να γίνουν.
1: Έχουν γίνει δύο και άλλο ένα είναι στα σκαριά.
0: Αυτό λέω, ότι μπορεί να γίνουν κι άλλα εκτός από τα δύο. Συνεπώς έχουμε να λέμε και έχουμε να μιλάμε για πολλά πράγματα. Οι συνθήκες ωστόσο εμφανίζονται εξαιρετικά διαφορετικές σε σχέση με τον καιρό εκείνο. Έτσι, το διακύβευμα σήμερα είναι διαφορετικό. Το διακύβευμα σήμερα φυσικά και αφορά τη χώρα, αφορά το παρόν και το μέλλον της. Όμως ευτυχώς, εξ όσων τουλάχιστον στη δική μου αντίληψη υπάρχει, ελπίζω και στη δική σας, δεν βρισκόμαστε σε περίοδο που υπάρχει πληροφόρηση για άτακτη χρεοκοπία. Τότε λοιπόν είχαμε να διαλέξουμε μεταξύ πολλών πραγμάτων του εξής ενός, το αν θα παραμείνεις στο ευρώ ή θα φύγεις, αν η χώρα θα κάνει lockdown και το τραπεζικό της σύστημα θα καταρρεύσει κλπ. Τα θυμόμαστε όλοι. Τώρα βέβαια έχουν δοθεί και εξηγήσεις.
1: Πάντως,
0: και ο κύριος Σόιμπλε μίλησε και ο κύριος Γιούνκερ μίλησε και καταλάβαμε ποιος έκανε τι ακριβώς.
1: Στο συνέδριο σας λοιπόν πήρα την απόφαση ότι συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Από τα κεντροαριστερά το έχετε αφήσει ανοιχτό ή δεν συνεργάζεστε ούτε από κεντροαριστερά?
0: Όχι, εμείς δεν είπαμε ότι δεν συνεργαζόμαστε με την κεντροαριστερά. Εμείς είπαμε ότι αυτόνομα κάνουμε την κάθοδό μας στις εκλογές. Ζητάμε να μετρήσουμε τη δύναμή μας και εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά, με ένα βήμα μπρος από την Νέα Δημοκρατία που φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι βρίσκεται ακόμη τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις προηγείται. Αυτός είναι ο στόχος ο δικός μας και βεβαίως ξετυλίγουμε τις προγραμματικές μας προτάσεις και καλούμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να τα μελετήσουν και να μας πούν πώς διάκειται απέναντι στις προγραμματικές μας θέσεις. Αυτή είναι.
1: Αυτό μοιάζει λίγο ηγεμονικό, όπως και η θέση σας, ας πούμε, ότι ας έρθουν στο συνέδριο να συμμετέχουν στα πάνελ του ΠΑΣΟΚ αντί για μια.
0: Είναι αξιωματική αντιπολίτευση, θα μου επιτρέψετε να σας πω, το ΠΑΣΟΚ. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει.
1: Ναι.
0: Το ΠΑΣΟΚ σήμερα είναι αξιωματική.

0: και αντιπολίτευση.
1: Ναι, πάντως ο Αλέξης...
0: Αν στο χώρο της κεντροαριστεράς που ανήκει το Πασό, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι δεν είμαστε και γείτονες, έτσι. Η κυρία Κουφονικολάκου είπε ότι εγώ δεν θεωρώ ότι είμαστε... ότι γειτονεύουμε με το Πασόκ, έτσι είπε.
1: Ναι, και λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν έχει πει ότι αν η αντιπολίτευση, η προοδευτική αντιπολίτευση και τα κόμματα της κεντροαριστεράς είχαν καταφέρει και είχαν βρει έναν κοινό βηματισμό και είχαν συνεργαστεί, το αποδίδω λίγο ελεύθερα, τότε εγώ δεν θα ήμουν εδώ. Και εννοούσε δηλαδή ότι ο ίδιος επανεμφανίστηκε στο κενό το οποίο άφησε η μη συνεργασία των κομμάτων της κεντροαριστεράς και οι χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις του Πασόκ. Έτσι είπε.
0: Επειδή εγώ δεν την ιστορία δεν την ξεχνάω τόσο εύκολα, ούτε την περαγράφω μέσα σε λίγους μήνες, σε ό,τι αφορά τα άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς και ειδικά το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, σας λέω λοιπόν ότι είναι γνωστή σε όλους και είναι πολύ πρόσφατη η περιπέτεια την οποία περνάει ακόμα. Είναι ένα κόμμα που έφυγε ο κύριος Τσίπρας, παραιτήθηκε, ήρθε ο κύριος Κασελάκης, διαλύθηκε στα εξών συνετέθη, έγιναν 3-4 κομμάτια, είχαν τελείως διαφορετικές απόψεις ο ένας από τον άλλον. Άρα καταλογίζουμε ευθύνη στο Πασόκ που έγινε αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Όχι, ένα, όχι, δεν κατηγορεί. Δεν καταλόγησε καμία ευθύνη. Ναι, αυτό που είπε ο Τσίπρας είναι ότι...
0: Αφήστε με όμως, σας παρακαλώ, γιατί έχω ανάγκη να το πω αυτό. Άρα στο Πασόκ δεν μπορεί να καταλογιστεί καμία ευθύνη, γιατί με το κάθε κομμάτι δεν μπόρεσε να τα βρει. Ενώ ΣΥΡΙΖΑ που ο κύριος Τσίπρας το άφησε στο έλεος των 7 ανέμων, δεύτερον όμως, σε κάθε περίπτωση ήταν η ηγεμονική δύναμη στον χώρο της κεντροαριστεράς και θεσμικά, δηλαδή ήταν η αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν θα πρέπει η αξιωματική αντιπολίτευση να πάρει αυτή την πρωτοβουλία που λέμε.
1: Εγώ προσπάθησα αυτό να το αποφύγω, αλλά εδώ θα σας πω ότι στις εκλογές του 23 δεν ήσασταν αξιωματική αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και στις ευρωεκλογές πάλι δεν ήσασταν δεύτερο κόμμα, τρίτο ήσασταν. Συνεπώς την πήρατε αυτή τη θέση, αλλά την πήρατε άναυλα, γιατί έφευγαν βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ και ερχόντουσαν στο ΠΑΣΟΚ. Δεν την έχετε πάρει στην κάλπη.
0: Ναι. Σίγουρα και ναι, αμφισβήτησε κανείς ότι αυτή τη θέση την πήραμε εξαιτίας των όλων των υπόλοιπων εξελίξεων που υπήρχαν στον χώρο της κεντροαριστεράς. Αυτό τι σημαίνει όμως τελικά? Σημαίνει ότι όταν το ΠΑΣΟΚ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση δεν έπρεπε να έχει την ηγεμονία των κινήσεων? Ποιος άλλος θα μπορούσε? Όχι. Επειδή το συζητάμε και μου αρέσει πάρα πολύ η συζήτηση αυτή, γιατί έχει ουσία νομίζω.
1: Ναι.
0: Ποιος άλλος θα μπορούσε αλήθεια να πάρει αυτή την ηγεμονική κίνηση, έτσι τη χαρακτηρίζατε? Εγώ λέω απλώς πολιτική πρωτοβουλία.
1: Ναι.
0: Εμείς λοιπόν πήραμε την πολιτική πρωτοβουλία.
1: Μα ακριβώς αυτό λέω, ότι ενώ ας πούμε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Φάμελο πριν καταρρεύσει, δηλαδή πριν εμφανιστεί η Ελλάς και καταρρεύουν τα ποσοστά της, είχε απευθύνει πρόσκληση για διάλογο και συνεργασία και εντός και εκτός Βουλής, το ΠΑΣΟΚ απάντησε: εμείς έχουμε συνέδριο, ελάτε στα πάνελ μας και στα πάνελ του συνεδρίου και στα τραπέζια μας να πάρετε μέρος. Αυτό, είπα, είναι ηγεμονικό. Δεν δείχνει πρόθεση για έναν ισότιμο διάλογο προκειμένου να βρεθεί ή έστω και να μην βρεθεί, ας πούμε, μια κοινή άκρη.
0: Το ΠΑΣΟΚ έδωσε δείγματα γραφής σε πάρα πολλά επίπεδα και επειδή ξέρετε ότι είμαι δραστήρια στο κοινοβούλιο, άπειρες φορές έχουμε αναλάβει κοινές πρωτοβουλίες, έχουμε καταθέσει ερωτήσεις, έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα μαζί με πολλά κόμματα του χώρου, του προοδευτικού χώρου. Συνεπώς νομίζω ότι αυτό είναι, ας μου επιτρέψετε, λίγο άδικο αν ακούγεται τέτοιου είδους κριτική. Το ΠΑΣΟΚ είχε μία δέσμευση να κρατήσει την αυτόνομη πορεία του, να μην θολώσει το στίγμα του είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά, λέγοντας πράγματα τα οποία δεν μπορεί να κάνει. Εμείς αυτό που λέγαμε και λέμε το εννοούμε, άλλοι αυτά που έλεγαν δεν τα λένε πια και άλλοι αυτά που λέγαν κάποτε δεν τα εννοούσαν ποτέ. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα φανεί στον ελληνικό λαό για να υπάρξουν και οι μεγάλες διαφορές. Γιατί εγώ δεν θέλω τίποτα άλλο από τους Έλληνες. Θέλω στις εκλογές, όταν αυτές με το καλό γίνουν, απλά να κρίνουν, να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν. Αυτά τα τρία πράγματα πρέπει να κάνουμε. Και όταν τα κάνουμε αυτά τα τρία, θα καταλάβουμε πώς στάθηκε το ΠΑΣΟ στα πολύ πολύ δύσκολα για τη χώρα και για το λαό μας και πώς στέκεται τώρα σαν μια αυθεντική, προοδευτική, μεταρρυθμιστική δύναμη η οποία στέκεται με σταθερότητα απέναντι στα πράγματα και δεν είναι όπου φυσάει ο άνεμος. Ούτε εμείς θα πούμε ποτέ θα σκίσουμε τα μνημόνια με ένα άρθρο και με ένα αυτό, ούτε θα καρύψουμε τα χρέη, ούτε τέτοια πράγματα που ακούω από συσάξιες μέχρι βελουχιώτιδες. Δεν νομίζω ότι μας αφορούν αυτά.
1: Εντάξει, αλλά επειδή αυτά για τα, ένα άρθρο και ένα αυτό αφορούσαν και το ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα συνεργαστείτε μετά με το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ πριν από 6 μήνες, πριν από ένα χρόνο, όταν λέγατε.
0: Ακούσατε
1: συνέχεια αυτή την κριτική, αλλά ήθελα να πάμε λίγο στην
0: σοβαρό,
1: επόμενη μέρα. Γιατί,
0: υπήρχε ένα σοβαρό έλλειμμα αξιοπιστίας, το οποίο δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Ο κύριος Τσίπρας ήταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε, δεν είπε ποτέ για κανέναν λόγο και για ποιον.
1: Ήταν ναι, αλλά τώρα ασκείται κριτική σε ένα άλλο κόμμα, δεν είναι εκεί το ζήτημα.
0: Δεν ασκώ κριτική, μου λέτε για τη συνεργασία. Επιρρύπτεται ευθύνη.
1: Δεν επιρρύπτω ευθύνη, εγώ κάνω, κάνω ερώτηση και παραθέτω κάποια στοιχεία. Δεν επιρρύπτω ευθύνη.
0: Εγώ σας απαντώ όμως.
1: Πώς θα μπορούσα να επιρρύψω εγώ πολιτική ευθύνη.
0: Με τα υπόλοιπα στοιχεία, τα οποία εσείς δεν λέτε. Τα λέω
1: ναι,
0: εγώ.
1: Αλλά εσείς ναι, με γυρίζετε πάλι πίσω, ας πούμε. Και, γιατί εμποδίζει τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ
0: δεν
1: με το ΠΑΣΟΚ το,
0: λοιπόν,
1: το άφησε Ακούστε ο Τσίπρας το 2023.
0: Όσο ζητούσε ο ΣΥΡΙΖΑ τη συνεργασία λοιπόν αυτή με το ΠΑΣΟΚ.
1: Με τον Φάμελο το ζητούσε.
0: Να το πούμε έτσι. Πιο απλά. Ναι. Όσο ο ΣΥΡΙΖΑ ζητούσε. Ο Φάμελος έχει διαφορά από τον κύριο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι,
0: λέτε,
1: εγώ από εκεί το ξεκίνησα το ερώτημα.
0: Εγώ δεν βλέπω διαφορές όμως, εκεί είναι το θέμα.
1: Okay, εντάξει, δεν είναι.
0: Εγώ βλέπω ότι υπήρχε μία πλήρης ταύτιση πορείας, απόψεων και εξελίξεων τελικά. Και να σας πω και κάτι, στην πολιτική κρινόμαστε όλοι και υπάρχει και ένα έλλειμμα αξιοπιστίας όταν βλέπεις ότι την ίδια ώρα
1: τώρα,
0: σου ζητάνε
1: κυρία Λιακούλη,
0: συνεργασία.
1: Εμένα δεν μου άρεσε αυτή η συζήτηση στο παρελθόν, αλλά αφού το ανοίγετε θα σας πω ότι το 2015
0: όχι, δεν την άνοιξα εγώ αυτή τη
1: ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι, για το παρελθόν λέω.
0: Ναι, για το παρελθόν
1: πήγα στο επόμενο ξεκινώντας από μια δήλωση του Αλέξη Τσίπρα και με πήγατε ας πούμε στο παρελθόν. Αν πάμε στο παρελθόν, θα θυμίζω και εγώ ότι το 2015 τον Ιανουάριο που κέρδισε τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ βρήκε άδεια ταμεία. Αλλά μετά από 4 χρόνια παρέδωσε 37 δις. Βρήκε χώρα σε μνημόνιο και το παρέδωσε εκτός μνημονίου.
0: Ακούτε
1: άρα,
0: μην
1: τα διαγράφουμε όλα. Και ας μην μένουμε μόνο, ας πούμε, στο.
0: Εγώ τώρα, το να είστε εσείς ο υπερασπιστής του ΣΥΡΙΖΑ και εγώ ο κατηγόρος, δεν έχω αυτό το ρόλο.
1: Ναι, ούτε εγώ.
0: Ότι είναι το τελευταίο που με απασχολεί. Εμένα με απασχολεί άλλο πράγμα. Εμένα με απασχολεί ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει στη χώρα ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Ότι αυτό πρέπει να γίνει με δημοκρατική ανατροπή. Για να γίνει αυτό πρέπει να σχηματιστεί κοινωνικό πλειοψηφικό ρεύμα, το οποίο θα αποτελείται από υγιείς δυνάμεις πολιτικές με προοδευτικό πρόσημο.
1: Ναι, αλλά φαίνεται να αφήνεται απ' έξω την Ελλάς. Φαίνεται να την αφήνεται απ' έξω την Ελλάς. Γιατί? Για τη Νέα Δημοκρατία το είπατε, είναι σαφές, γι' αυτό δεν επανέρχομαι. Αλλά φαίνεται ότι
0: εμείς το κάλεσμά μας. Το κάλεσμά μας απέναντι στα προοδευτικά κόμματα και στο προοδευτικό χώρο είναι πολύ συγκεκριμένο και πολύ σαφές. Και νομίζω ότι έχει πολυκερίσει πια. Δηλαδή, με την έννοια το έχουμε πει και ξαναπεί και ξαναπεί.
1: Εντάξει, είναι συγκεκριμένες όμως οι παράγοντες του χώρου, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Είπατε, μπορεί να φτιαχτούν και άλλα κόμματα, καμιά αντίρρηση. Αλλά
0: ακούστε λίγο.
1: Υπάρχουν,
0: μου λέτε, εγώ σοκαρίστηκα. Θα σας πω το εξής. Εγώ σοκαρίστηκα όταν άκουσα την κυρία Κουφονικολάκου, την οποία δεν ήξερα κιόλας, έτσι, τη γυναίκα τη γνώρισα σε μια συνέντευξη, πρώτη φορά την είδα σε μια τηλεοπτική συνέντευξη.
1: Νομίζω ότι είναι από τον ευρύτερο χώρο, δεν είναι η κυρία
0: Όταν ρωτήθηκε, δεν έψαξα, δεν με ενδιαφέρει, να σας πω, εγώ ακούω τι λέει κανένας και πώς ερμηνεύει τη δήλωσή του, έτσι, μετά, αν την ερμηνεύει. Εγώ άκουσα λοιπόν να λέει, το ρωτήθηκε πως είστε γειτονικός χώρος με το ΠΑΣΟΚ και τι θα κάνετε με αυτό.
1: Να.
0: Και περιτά ότι εμάς μας ενδιαφέρει η αυτόνομη πορεία, δεν συζητάμε με κανέναν, είπε η κυρία Κουφονικολάου, γιατί μιλάτε τώρα για το Ελλάς. Έτσι. Λοιπόν, είπε λοιπόν ότι μας ενδιαφέρει η αυτόνομη πορεία, ένα, και δεύτερον, ότι δεν θεωρώ πως είναι γειτονικός και όμορος χώρος μας το ΠΑΣΟΚ. Αυτά. Ρωτάτε εμένα αν αποκλείω το Ελλάς και αν αποκλείω τη συνεργασία το ΠΑΣΟΚ, αν αποκλείει τη συνεργασία με το Ελλάς, όταν το ίδιο το Ελλάς λέει πως δεν είμαστε όμορφοι χώροι και ότι δεν επιθυμεί καμία συνεργασία με κανέναν αλλά αυτόνομη πορεία.
1: Μάλιστα.
0: Ρωτήστε την κυρία Κουφονικολάκου να σας το εξηγήσει.
1: Τέλος πάντων, πάντως θα ήθελα να σας θέσω ένα τελευταίο ερώτημα, ότι οι δημοσκοπήσεις δεν τους έχω και πολύ εμπιστοσύνη, αλλά κρατάω τις τάσεις τις οποίες δείχνουν. Και οι τάσεις αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι η Ελλάς είναι δεύτερη και το Πασόκ είναι τρίτο. Αυτό πώς το σχολιάζετε?
0: Ακούστε, οι δημοσκοπήσεις είτε μας αρέσουν είτε δεν μας αρέσουν, θα πρέπει να αποφασίσουμε. Έτσι, όχι αυτές που μας αρέσουν να γίνονται αποδεκτές και αυτές που δεν μας αρέσουν να μην γίνονται. Εγώ λοιπόν τις εκλαμβάνω όλες ως φωτογραφία της στιγμής. Λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή καταγράφει μία εικόνα η οποία εμφανίζει να έχει μία, όπως πολύ σωστά είπατε, τάση. Mm. Θεωρώ λογικό και αναμενόμενο μετά από την εμφάνιση ενός κόμματος και μάλιστα με πολύ πολύ μεγάλη επικοινωνιακή ορμή τις πρώτες του τουλάχιστον μέρες, να εμφανίζεται ότι έχει και αναπτύσσει μία δυναμική. Εγώ θέλω να το δω αυτό σε επόμενο χρόνο, δηλαδή σε ένα μήνα από τώρα, δηλαδή σε δύο μήνες από τώρα, δηλαδή το Σεπτέμβρη με το καλό, και τότε θα έχουμε τη δυνατότητα να ξανακουβεντιάσουμε όταν πια θα πέσει ο κουρνιακτός της αστερόσκονης. Μετά από αυτό...
1: Αρκεί να προλάβουμε, κυρία Λιακούλη, γιατί μπορεί να μας προλάβει ο Μητσοτάκης με εκλογές.
0: Αν μας προλάβει ο κύριος Μητσοτάκης, το Ελλάς θα έχει προλάβει μόνο να πει ότι πρέπει να φορολογήσουμε αυτούς που έχουν σκάφη και βγαίνουν στο Αιγαίο βόλτες. Εγώ
1: εσείς
0: θέλω
1: λέτε
0: κάτι
1: όχι.
0: Παραπάνω.
1: Εσείς λέτε όχι να μην τους φορολογήσουμε.
0: Ποτέ, όχι, εμείς μιλήσαμε για τους τραπεζίτες και για τη φορολόγηση όταν τσιμουδιά όλοι, θυμάστε. Ένας δεν βγήκε να πει κουβέντα γι' αυτό, αλλά...
1: Ναι, δεν το έθεσα εγώ
0: στη συζήτηση.
1: Εσείς το θέσατε για την,
0: για την
1: πρότασή
0: τους. Τολμήσαμε, όπως το λέτε, και το θέσαμε. Αλλά θα σας πω κάτι. Εμένα με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο να συζητήσουμε για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, πώς την εννοούμε, πώς τη θέλουμε, έτσι. Mm. Για το ότι πρέπει να φορολογήσουμε... πράγματι τα μεγάλα εισοδήματα, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα καινούριο στάτους ή θα μείνουμε σε αυτά που καταμαρτυρούσε στο παρελθόν ο κύριος Σόιμπλε και ο κύριος Γιούνκερ, ότι στις διαπραγματεύσεις ίσχυαν μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και αυτών. Αν λοιπόν είναι άλλη η γραμμή τώρα πια και άλλο είναι το διακύβευμα, βεβαίως και ναι, νομίζω ότι θα ανοίξει ένα πολύ ωραίο πεδίο πολιτική συζήτηση και τότε ίσως η πολιτική ξαναβρει και την ουσία της.
1: Μάλιστα. Κυρία Λιακούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Η δικιά μου χαρά. Να είστε καλά.
1: Ευαγγελία Λιακούλη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Λάζαρε. Έχουμε αρκετά μηνύματα. Σας κέντρισε το ενδιαφέρον η κυρία Λιακούλη. Ας ξεκινήσω από το πιο νωρίς. Η κυρία Δήμητρα από την Πεύκη λέει ότι δεν βλέπω να ξεμπλέκουμε από τη Νέα Δημοκρατία. Ας γίνει κάτι να αλλάξει η κυβέρνηση των σκανδάλων. Κύριε Φώτη, νομίζω ότι το είπα, ότι παρέλαβε άδεια ταμεία και χρέη και παρέδωσε 37 δις και εκείνο ήταν ο οποίος έβγαλε την χώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, από τα μνημόνια. Οπότε είναι και μια αδικία και μάλιστα είναι στοχευμένη να αναφερόμαστε μόνο στο πρώτο εξάμηνο, λες και δεν υπήρχε χώρα, δεν υπήρχε κυβέρνηση η οποία παρέδωσε μια άθλια κατάσταση τον Ιανουάριο του 2015 και λες και δεν υπάρχει χώρα από εκεί και μετά, όταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη παρέλαβε μια καθαρή οικονομία με ορίζοντα μπροστά. Και μιας και πρόσφατα τοποθετήθηκε και ο κύριος Στουρνάρας, δεν το απάντησε η Ελλάς, αλλά εγώ θυμάμαι ότι τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο του 2019, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ τότε έλεγε ότι βγαίνουμε από το μνημόνιο, ο κύριος Στουρνάρας πρότεινε να παραμείνουμε με επιστοληπτική γραμμή και ο κύριος Μητσοτάκης δεν έλεγε τίποτα. Προφανώς το κόλπο εκεί ήταν να πάρουμε επιστοληπτική γραμμή για να μην μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να προβάλλει ότι έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια και να προβάλλει μετά ότι την έβγαλε ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα, αν αυτό είναι παιχνίδι κεντρικού τραπεζίτη και θεσμικού παράγοντα, τι να σας πω. Ναι, δεν θέλω να μπούμε σε όλη αυτή τη συζήτηση για το παρελθόν και ποιος έκανε αυτά. Είναι άχαρη και δεν τελειώνει ποτέ. Αν είναι έτσι μέσα του Πασόκ, λέει η κυρία Ντιάνα, τότε δεν θέλουμε και εμείς συνεργασία. Μα το ζήτημα είναι να καταφέρουμε να βρούμε τα κοινά σημεία για να προκύψει ενδεχομένως μια συνεργασία και όχι εκείνα τα οποία μπορεί να μας αποτρέψει. Φάτε τη σκόνη του Αλέξη τώρα, λέει ο κύριος Δημήτρης. Τώρα, τι να σας πω, κυρία Μαρίνα μου. Αυτοί φέρανε τα μνημόνια, δεξιοί είναι, λέει ο κύριος Γιώργος. Τώρα, είναι, ήταν, θα είναι την επόμενη. Τα κόμματα έχουν μια πορεία και δεν μένουν και σταθερά, αν το θέλετε. Αλλάζουν, προσαρμόζονται. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Λάζαρος Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δαβανέλος. Την παραγωγή της εκπομπής είχε ο Κώστας Πιαντές, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης, από εμένα τον Σπύρο Γκουτζάνη. Καλό απόγευμα να έχετε και αύριο ξανά μαζί στις 3. Ladies and gentlemen, Simon and Garfunkel.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7. Και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Αυτή την Τρίτη του Ιουνίου, μια ζεστή Τρίτη, καυτή και πολιτικά και από πλευράς επικαιρότητας εξελίξεων. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε εδώ, βγαίνεις ας πούμε το στούντιο εδώ και σου έρχονται άλλες τρεις δικογραφίες από την Ευρώπη και δεν ξέρεις τι να πρωτοποιείς ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, χτες το πρώτο θέμα σήμερα, κανονικά, γιατί υπάρχουν και οι ομάδες αλήθειας, υπάρχουν και οι διάφορες δεσμεύσεις. Λοιπόν, κανονικά σήμερα η πρώτη είδηση βεβαίως, το πρώτο θέμα είναι αυτό που έκανε η Εφημερίδα των Συντακτών, δηλαδή το ένταλμα σύλληψης για τον πρώην Επίτροπο, νυν βουλευτή Ηλίας, τον κύριο Αβραμόπουλο, τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Μεγάλο χτύπημα αυτό για τη Νέα Δημοκρατία, έτσι, για να τα λέμε όλα. Όποια γεν είναι η εξέλιξη και θα σας τα πω όλα τώρα, θα σας πω και ρεπορτάζ πολύ. Σε λίγο θα συνδεθούμε και με Βρυξέλλες για να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που είναι εκεί και παρακολουθεί. Σήμερα είναι η μέρα των δημοσιογράφων, να ξέρετε. Θα μιλήσω μόνο με δημοσιογράφους, γιατί αυτοί ξέρουν καλύτερα το ρεπορτάζ. Λοιπόν, εδώ είναι η Νικολέτα Τουραμάνη στον ήχο για να μας μεταφέρει τους ήχους και τις ωραίες μουσικές που πιστεύω ότι σας αρέσουν. Ο Χάρης Οδάλλας στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-3217-777 για τα μηνύματά σας και στο Viber όμως το 69-85-87-0059. Ο Κώστας Οπιαντές είναι στην επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής και η Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, και μπαίνω στο ρεπορτάζ τώρα για να πούμε πρώτα, μετά θα κάνουμε τα σχόλια. Έτσι, γιατί εδώ στην Ελλάδα και στις τηλεοράσεις προηγούνται τα σχόλια της είδησης. Και αυτό δεν είναι καλό βέβαια. Και αυτό γίνεται με πονηρό σκοπό, γιατί όταν λες πρώτα το σχόλιο και δεν λες την είδηση, δημιουργεί σύγχυση στο κοινό. Λοιπόν, χτες λοιπόν το πρωί έφτασε στην υπηρεσία εκδόσεων εκεί στο εφετείο, στην εισαγγελία εφετών, ένα αίτημα από την εισαγγελία των Βρυξελών για σύλληψη, ένταλμα σύλληψη ήταν αυτό, του είπαμε του βουλευτή και πρώην επιτρόπου του κυρίου Αβραμόπουλου. Λοιπόν, το ένταλμα αυτό περιείχε δύο τουλάχιστον κατηγορίες. Θα σας πω γιατί λέω τουλάχιστον, γιατί δεν το έχω δει, αλλά υπάρχει και μια πληροφορία και για τρίτη. Λοιπόν, η μία κατηγορία είναι ότι κατηγορεί τον κύριο Αβραμόπουλο ότι είναι μέλος της εγκληματικής οργάνωσης που ουσιαστικά διέπραξε το έγκλημα του Qatar Gate, αυτό το μεγάλο σκάνδαλο που ξέσπασε στους κόλπους μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον υπήρχε πρωταγωνίστρια, ήταν μια αντιπρόεδρος, Ελληνίδα κιόλας, κυρία Καϊλή. Λοιπόν, κατηγορείται λοιπόν ότι είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης. Λοιπόν, η δεύτερη κατηγορία που αφορά τον κύριο Αβραμόπουλο είναι η δωροληψία. Η κατηγορία της δωροδοκίας. Α, δωροληψία βέβαια. Τώρα υπάρχουν πληροφορίες σαν επιβεβαίωτες. Τώρα θα δούμε το χαρτί, γιατί αν δεν δω χαρτί, εγώ δεν λέω τίποτα. Ότι υπάρχει και η κατηγορία του ξεβλήματος βρώμικου χρήματος. Θα το δούμε, είπαμε. Λοιπόν, καταρχήν να ενημερώσω όλους αυτούς οι οποίοι πάνε και λένε διάφορες. Ακούω τέτοιες αναλύσεις, ας πούμε. Δεν υπάρχει ένταλμα σύλληψη χωρίς δίωξη πριν. Υπάρχει δίωξη. Έτσι. Υπάρχει δίωξη εκεί από την εισαγγελία, βέβαια, έξω των Βρυξελών. Τώρα, λόγω του ότι ο κύριος Αβραμόπουλος είναι και βουλευτής στην Ελλάδα, πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία της άρσης της ασυλίας του για να εκτελεστεί το ένταλμα. Τώρα, αν έρθει η ασυλία και αν αποφασιστεί η εκδοσή του τελικά, γιατί περί διαδικασίας είπαμε, στο τμήμα εκδόσεων έχει πάει αυτό, ο κύριος Αβραμόπουλος θα πρέπει να εκτελεστεί αυτό το ένταλμα σύλληψη, θα πρέπει να οδηγηθεί εκεί στις Βρυξέλλες, στην εισαγγελία. Ξέρουμε εμείς καλά εκεί, έχουμε κάνει κάτι καρτέρια εκεί πέρα και οι δημοσιογράφοι που είναι οι ανταποκριτές, για να εκτελεστεί το ένταλμα, να συλληφθεί δηλαδή. Λοιπόν, ο κ. Αβραμόπουλος είχε κληθεί, είναι αλήθεια, από την εισαγγελία. Το αποκάλυψε χθες το Πολίτικο, αυτός ο διαδικτυακός χώρος, ας πούμε, αυτό το site, το οποίο έχει κάνει πολλές αποκαλύψεις. Λοιπόν, είχε κληθεί να καταθέσει, ως ύποπτος, έτσι, ως ύποπτος, υπάρχει και αυτή η διαδικασία και εκεί, και δεν εμφανίστηκε. Τώρα αυτό δεν είναι πρώτη φορά. Στο Qatar Gate γενικά όλοι οι εμπλεκόμενοι δεν είναι, οι μισοί έχουν πάει. Όμως όσοι έχουν πάει ως ύποπτοι, είναι αλήθεια ότι προφυλακίστηκαν.
Λοιπόν, ο κύριος Αβραμόπουλος δεν εμφανίστηκε. Αυτό λένε τώρα ότι μέτρησε εναντίον του κλπ. Εντάξει, τώρα δεν νομίζω ότι αυτό μέτρησε εναντίον του. Θα δούμε τα στοιχεία που έχουν εμφανιστεί εκεί, σε αυτή στην εισαγγελία των Βρυξελών. Γιατί όπως λένε οι νομικοί εκεί, έχω μιλήσει με δικηγόρους εκεί στις Βρυξέλλες, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχει κινηθεί τέτοια διαδικασία, ειδικά είναι πολύ σοβαρό το ένταλμα, δεν είναι ότι υπάρχει κλίση του μόνο, χωρίς να, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχουν νέα στοιχεία. Η όλη ιστορία είναι το ότι ο κύριος Αβραμόπουλος φέρεται να είχε μία σχέση εργασιακή, όπως λέει ο ίδιος, με μία ΜΚΟ, η οποία ήταν για την προαγωγή των... για την προστασία μάλλον των ανθρώπων που είχαν ανάγκη, για σιτιστικούς λόγους και για παιδιά, έτσι, βοηθούσε παιδιά. Όμως η εισαγγελία των Βρυξελών υποπτεύεται ότι, ή εν πάση περιπτώσει καταγράφει μέσα στα πορίσματά της, ότι αυτή χρησιμοποιήθηκε, αυτή η ΜΚΟ, για να ξεπληθούν χρήματα για το Qatargate. Τα χρήματα αυτά φαίνεται ότι τα δίνανε οι Καταριανοί στο κοινοβούλιο για να επηρεάζουν εκεί. Κάναν λόμπι δηλαδή, παράνομο όμως, γιατί υπάρχει και λόμπι νόμιμο στις Βρυξέλλες. Και εν πάση περιπτώσει έγινε αυτή η δικογραφία. Θυμάστε, είχε προφυλακιστεί επί μήνες η κυρία Καϊλή, δεν έβλεπε το παιδί της. Τα θυμάστε τώρα, ολόκληρο σύριαλ εκεί. Μαθαίνω όμως ότι μέσα σε αυτή τη δικογραφία υπάρχει και μία ακόμα αναφορά. Τώρα είμαι πολύ προσεκτική γιατί θέλω να δω το χαρτί, σε έναν ακόμα παράγοντα της Νέας Δημοκρατίας, εν ενεργεία παράγοντα πολιτικό, που ειλικρινά το όνομά του θα προκαλέσει σεισμό τώρα που θα παίξει. Όχι ότι δεν είχε συνδεθεί και παλιότερα με αυτή την υπόθεση, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα δεν είχε το ρόλο που έχει τώρα. Αυτά θα πω τώρα προς το παρόν και θα πάω σε ένα τραγούδι, και για να συνδεθούμε στη συνέχεια με τον Σαράιτο Μιχαλόπουλο, τον ανταποκριτή του Μέγκα στις Βρυξέλλες, που έχει την καλοσύνη να είναι εδώ μαζί μας να μας ξεκαθαρίσει και αυτό για το τι γίνεται στις Βρυξέλλες και τι διαδικασία κυρίως θα ακολουθηθεί μετά, εάν εκδοθεί ο κύριος Αβραμόπουλος και αν εφαρμοστεί αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι τώρα, ώσπου να συνδεθούμε με τον Σαράντη εκεί στις Βρυξέλλες.

0: Λυπάμαι που το διακόπτω, τα λέει όλα αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, πάμε. Πάμε εκεί στις Βρυξέλλες, τις όμορφες Βρυξέλλες, που δεν είναι για καλό όμως η επικαιρότητα. Σαράντης Μιχαλόπουλος, ανταποκριτής του Μέγκα, μας μιλάει εδώ. Σαράντη, χαιρόμαστε πολύ που σε έχουμε μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πότε έφεραν καλά νέα οι Βρυξέλλες?
0: Ναι, πότε έφεραν, ξέρω εγώ, ρε παιδί. Ναι, τα τελευταία χρόνια είμαστε μόνο τα χρήματα που φέρνουν καλή είδηση.
1: Ναι.
0: Αλλά και αυτά, είδες, ελεγχόμαστε και για το πώς χρησιμοποιούμε αυτά τα χρήματα. Λοιπόν, για δώσε μας τα φώτα τώρα. Έχουμε λίγο μπερδευτεί, ας πούμε. Για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε σε σχέση με τον κύριο Αβραμόπουλο. Ο κ. Αβραμόπουλος, είναι αλήθεια ότι είχε κληθεί εκεί ως ύποπτος, βέβαια, έτσι, χωρίς δίωξη,
1: ναι,
0: έτσι,
1: αυτό,
0: να λέμε την αλήθεια
1: που...
0: τώρα.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Είχε αυτό που γνωρίζω εγώ, είχε κληθεί δύο φορές.
0: Α,
1: και δύο φορές είχε πει ότι δεν μπορεί να πάει.
0: Α, okay.
1: Τελευταία ήταν πέρυσι η τελευταία. Τώρα, από εκεί
0: εννοείς
1: και πέρα.
0: Το 25 τώρα μιλάμε. Μιλάμε για το 25.
1: Ναι, εννοώ το 25. Ναι. Αυτό, τουλάχιστον αυτές οι δικές, αυτό λένε οι δικές μου πληροφορίες. Mm. Από εκεί και πέρα τώρα, εντάξει, γνωρίζουμε το γενικό πλαίσιο για το πώς η Βελγική δικαιοσύνη έχει διαχειριστεί το συγκεκριμένο θέμα. Πάντως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, φαίνεται, βάσει νομικών κύκλων εδώ στις Βρυξέλλες, Γιάννα, φαίνεται ότι η έρευνα δεν σταμάτησε ποτέ για το Qatar Gate.
0: Συνεπώς,
1: είναι προφανές ότι ναι, είναι προφανές ότι προέκυψαν νέα στοιχεία κατά αυτή την έρευνα, και όπως γνωρίζουμε σε όλες τις υποθέσεις, όταν υπάρχουν πολλοί κατηγορούμενοι, αυτοί οι κατηγορούμενοι σε κάποια φάση μιλάνε, λένε πράγματα προκειμένου να τύχουν οι ίδιοι διευκολύσεων. Οπότε δεν αποκλείουν ότι προέκυψαν νέα στοιχεία, γιατί αν δεν είχαν προκύψει νέα στοιχεία, δεν θα είχαν προκύψει και νέες κατηγορίες.
0: Λες δηλαδή ότι τα νέα στοιχεία πιθανότατα προέκυψαν από εμπλεκόμενους ή εμπλεκόμενο, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι, είναι προφανές. Δηλαδή υπήρχε το όνομα του κ. Αβραμόπουλου στην πρώτη δικογραφία από τη Μάση. Από εκεί και πέρα όμως δεν προέκυψε, όπως και άλλα ονόματα. Από εκεί και πέρα όμως δεν προέκυψε κάτι. Τώρα προφανώς συνεχίστηκαν οι έρευνες και κάποιοι είπαν κάποια πράγματα. Δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε την πλήρη εικόνα, αλλά για να απαγγελθούν νέες κατηγορίες σημαίνει ότι είχαν νέα στοιχεία. Δεν μπορούν να απαγγελθούν κατηγορίες τρία χρόνια μετά.
0: Και πάμε τώρα και στο δύσκολο μέρος. Υπάρχει δίωξη από εκεί εναντίον του κ. Αβραμόπουλου?
1: Υπάρχει ευρωπαϊκό ένταλμα.
0: Ναι, υπάρχει το ένταλμα, ναι. Αυτό για να βγει προηγείται δίωξη, ας πούμε. Αν το ξέρεις, γιατί τώρα εδώ δίστανται οι απόψεις και σε νομικούς, ας πούμε. Δεν είναι. Στην Ελλάδα ξέρω, για να βγει ένταλμα χρειάζεται δίωξη. Αλλά για το ευρωπαϊκό ένταλμα τώρα έχουμε. Πάντως.
1: Οι Βέλγοι λένε ότι θέλουν να έρθει εδώ να δώσει εξηγήσεις.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η επίσημη.
0: Ως ύποπτος. Το εξηγήσεις είναι ύποπτος.
1: Ως ύποπτος, ακριβώς.
0: Ναι, προηγείται αυτό τη δίωξη, είναι αλήθεια.
1: Ακριβώς. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα του ζητήσουν κάποιες εξηγήσεις για το τι έγινε, πώς πήρε αυτά τα λεφτά κτλ. Ο κ. Αβραμόπουλος από την πλευρά του λέει: κάστο, αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε. Ο κ. Αβραμόπουλος λέει από την πλευρά του ότι όλα αυτά τα χρήματα έχουν φορολογηθεί και η συμμετοχή του σε αυτή την ΜΚΟ του Παντσέρη είχε εγκριθεί από την
0: Πάντσέρη. Να πούμε ότι είναι αυτός ο περίφημος Ιταλός που θεωρείται και ο αρχηγός τώρα της εγκληματικής οργάνωσης.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Όποιος είχε και αυτή την ΜΚΟ, την Αμαρτωλή που λένε ΜΚΟ. Mm-hmm. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως, το θέμα της Κομισιόν ότι ενέκρινε πράγματι, έχει δίκιο ο κ. Αβραμόπουλος, η Κομισιόν έκρινε.
0: Ναι, και έχει προσκομίσει τα έγγραφα, ναι, τα ξέρω, το ξέρω.
1: Ακριβώς.
0: Έχω και εγώ στα χέρια μου αυτά τα έγγραφα, πρέπει να σου πω.
1: Ακριβώς. Ναι. Τώρα, ποιο είναι το θέμα όμως? Η Κομισιόν δεν εξέτασε αν αυτή ήταν εγκληματική οργάνωση ή ΜΚΟ.
0: Ναι.
1: Αυτό το εξετάζουν οι βελγικές δικαστικές αρχές, δεν το εξετάζει η Κομισιόν. Και από την άλλη όμως μπορεί να επικαλεστεί, να ισχυριστεί και ο κ. Αβραμόπουλος ότι και αυτός δεν ήξερε ότι αυτή η ΜΚΟ είναι εγκληματική οργάνωση. Οπότε χρειάζονται διευκρινήσεις εδώ.
0: Τι ακριβώς ήταν, τι ακριβώς έκανε, ξέρουμε, δεν ξέρω.
1: Η μη κυβερνητική οργάνωση επισήμως ήταν Fight Impunity, λεγόταν, το οποίο πρακτικά μάχη κατά της ατιμωρησίας. Ήταν μια μη κυβερνητική οργάνωση.
0: Είναι ανέκδοτο. Ακούγεται. Δηλαδή η οργάνωση η οποία κατηγορείται ουσιαστικά έτσι, από τις βελγικές αρχές ότι ξέπλαινε χρήματα, έδινε μάχη, υποτίθεται, κατά της ατιμωρησίας. Impunity, μπράβο.
1: Ναι, και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διάφορες χώρες.
0: Μάλιστα. Φοβερό.
1: Απλά το θέμα ποιο είναι, ότι αυτή είναι η επίσημη. Στη θεωρία αυτό έκανε αυτή η κυβερνητική οργάνωση. Στην πράξη, οι Βέλγοι θεωρούν ότι αυτή η κυβερνητική οργάνωση ήταν ένα όχημα όχι μόνο για διακίνηση παράνομου χρήματος, αλλά και για άσκηση επιρροής υπέρ του Κατάρ. Αυτό είναι το πρόβλημα εδώ πέρα. Εδώ εμπλέκεται το θέμα του Κατάρ.
0: Ναι, κατάλαβα. Ναι, άλλωστε για το Κατάρ Γκέιτ είναι όλη αυτή η ιστορία. Τώρα από την άλλη, κοίταξε τώρα, Σαράντη, για να τα λέμε όλα. Η έκδοση εντάλματος σύλληψης είναι μια πολύ δραματική, ακραία δικαστική πράξη, έτσι. Και στην Ελλάδα και στο Βέλγιο, μην γελιόμαστε, δεν εκδίδονται κάθε μέρα εντάλματα σύλληψης. Αυτό το ένταλμα έχει τις συγκεκριμένες κατηγορίες επάνω, αυτό το ξέρω σίγουρα. Μιλάω τώρα για την εγκληματική οργάνωση και την δωροδοκία.
1: Και την δωροδοκία.
0: Ναι, και την δωροδοκία. Τώρα το ξέπλυμα δεν ξέρω τώρα, δεν το έχω σίγουρο αυτό. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω, γιατί, δηλαδή ξέρεις, υπάρχει αυτό, δηλαδή γιατί κρίθηκε ότι πρέπει να εκδοθεί ένα ένταλμα? Δηλαδή αυτό συνήθως εκδίδεται όταν κάποιος είναι ύποπτος, θα κάνει και νέες εγκληματικές πράξεις, τα ξέρεις τώρα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, υπάρχει το πολιτικό σκέλος και το νομικό σκέλος από δημοσιογραφική πτυχή πάντα, έτσι. Mm-hmm. Το πολιτικό σκέλος είναι σαφές ότι οι Βέλγοι θέλαν να κάνουν κάτι, διότι, να δείξουν κάτι, διότι επιδέχτηκαν τεράστια κριτική όλο αυτό το διάστημα για το πώς έχουν διαχειριστεί το σκάνδαλο του Κατάργκεϊτ. Αυτό είναι η πολιτική πτυχή. Οπότε χρειαζόντουσαν να κάνουν φασαρία. Το δεύτερο, το νομικό, είναι αυτό που αναφέρεις και αυτό που είπαμε και στην αρχή, Γιάννη. Αν υπάρχει, εφόσον υπάρχει ένταλμα, σημαίνει ότι υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία δεν προέκυψαν 3 χρόνια πριν, αλλά προέκυψαν τώρα. Συνεπώς, αν κάποιοι μίλησαν από τους κατηγορούμενους και διασταυρώθηκαν αυτά τα στοιχεία, έφτασε σε αυτήν την ακραία, όπως είπε εσύ, εντός εισαγωγικών, δικαστική πράξη.
0: Ναι, είναι...
1: Αυτό πρέπει να δούμε, αυτό πρέπει να δούμε είναι τι εξηγήσεις θα ζητήσουν από τον κύριο Αβραμόπουλο. Εδώ
0: και πάμε τέλες. Τώρα στο επόμενο στάδιο, και αυτό θα ήθελα να το πούμε. Τι προβλέπετε? Πες ότι ο κύριος Αβραμόπουλος λέει ότι θέλει να αρθεί η ασυλία του, θέλει να, δηλαδή θέλει να προχωρήσει τη διαδικασία για να καθαρίσει το όνομά του, είναι λογικό αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πες ότι όντως έρεται η ασυλία και πρέπει να εφαρμοστεί αυτό το ένταλμα και εκδίδεται. Καταρχήν πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία έκδοση εδώ τώρα. Γιατί είναι διαδικασία έκδοση? Στην Ιταλία θυμίζω ότι δεν είχαν εκδοθεί όλοι οι εμπλεκόμενοι.
1: Ακριβώς.
0: Κυρία Μελώνη είχε αποφασίσει να μην τους εκδώσει στο Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα δούμε. Πες ότι εκδίδεται όμως εδώ. Έτσι, ότι
1: ναι,
0: συνεργάζονται.
1: Μεγάλη συζήτηση για
0: να. Ναι, εδώ υπάρχει.
1: Εδώ ξεκινάει η συζήτηση που πρέπει να δικαστεί.
0: Ακριβώς. Τι θα γίνει μετά, θα συλληφθεί και θα πάει στο Βέλγιο, θα μείνει εδώ? Πώς θα γίνει τώρα?
1: Εγώ έχω την αίσθηση από αυτά που μου λένε οι δικαστές.
0: Ναι, τι σου λένε εκεί οι δικαστές?
1: Όχι οι δικαστές, είναι νομικοί κύκλοι εδώ. Αυτό που μου λένε είναι ότι καταρχάς δεν τους άρεσε καθόλου η κίνηση αυτή 3 χρόνια μετά. Δεύτερον, θεωρούν ότι δεν έχουν δικαιοδοσία και ότι θα πρέπει, η υπόθεση θα πρέπει να εξεταστεί στην Ελλάδα, διότι τότε δεν ήταν επίτροπος. Αλλά
0: όταν γίνονταν οι πράξεις, λες, με την impunity.
1: Ακριβώς,
0: την
1: ναι.
0: Ναι, okay.
1: Ναι, δεν ήταν επίτροπος, αλλά αυτή η νίκη έχει έδρα εδώ στις Βρυξέλλες. Οπότε υπάρχει τώρα...
0: Ένα θέμα δηλαδή αρμοδιότητας, ας πούμε ετεροδικίας, ας το πω έτσι. Μήπως πρέπει εδώ να δικαστεί ή να κριθεί οτιδήποτε, να γίνει ανάκριση...
1: Αυτό...
0: Πρέπει να γίνει μια ανάκριση τώρα, δεν πρέπει?
1: Η ανάκριση λογικά θα γίνει εδώ. Όταν λέει ο άλλος να βάλει εξηγήσεις, να μας δώσει εξηγήσεις, προφανώς θα γίνει εδώ. Απλά το
0: μπορεί
1: θέμα
0: να μπει η υπόθεση του στο αρχείο, από την άλλη, αν κριθεί ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σαφώς.
0: Ναι, αλλά εάν δεν μπει στο αρχείο, πρέπει να ακολουθήσει ανάκριση με διώξη κλπ.
1: Απλά να επισημάνουμε επίσης ότι όλα τα έγγραφα που έχει πάρει από την Κομισιόν για τη συμμετοχή του στη συγκεκριμένη ΜΚΟ είναι όλα υπογεγραμμένα από το διευθυντή του γραφείου της Φοντερ Λάιν, του κ. Πιόρν.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι.
0: Υπάρχει επίσημα η έγκριση της κυρίας Φοντερ Λάιν για τη συμμετοχή του κυρίου Αβραμόπουλου, να το πούμε αυτό, γιατί είναι σημαντικό στοιχείο. Το επικαλείται και ο ίδιος, αλλά εσύ έχεις δει και τα έγγραφα, τα έχω και εγώ κάποια από αυτά. Λοιπόν, έχει πάρει λοιπόν από το γραφείο της κυρίας Φοντερ Λάιν ο κύριος Αβραμόπουλος έγκριση για τη συμμετοχή του σε αυτή τη ΜΚΟ, για την οποία όμως οι Βέλγοι την κατηγορούν αυτή τη ΜΚΟ ότι ήταν ουσιαστικά κέντρο ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Έτσι, αυτό κατηγορούν τη ΜΚΟ, τα ξέρεις.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα αυτό το ένταλμα, έχω ένα ερώτημα, πώς θα εκτελεστεί, ας πούμε? Υποθέτω θα υπάρξει και μια συνεργασία των Βελγικών με τις ελληνικές αρχές.
1: Είναι προφανές ότι συνεργάζονται. Εγώ καταλαβαίνω ότι η Αθήνα πήξε από νωρίς το πρωί. χθες. Ναι. Ο Πόλινο στο πρωί.
0: Ναι, εμφανίστηκε ο κ. Αβραμόπουλος στην εισαγγελία Φετών, εκεί στην, πίσω από τον Άγιο Πάπα.
1: Ο οποίος είπε να έρθει από τους δημοσιογράφους, βέβαια, έτσι, για την υπόθεση. Τέλος πάντων, ναι, αυτά είναι πιο πολλά της εσωτερικής πολιτικής μας κοτάνια. Απλά, ναι. Εδώ πέρα προκλήθηκε αλλαλού. Η Κομισιόν δεν το
0: ναι,
1: γνώριζε.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα για να μου πεις λίγο τις αντιδράσεις εκεί από πλευράς Κομισιόν.

0: στο κόκκινο.
1: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
2: Εν Καρδία, στον κήπο του Μεγάρου. Από τη νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εν Καρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.
5: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Πάμε για το δεύτερο ημίωρο και με το Σαράντι το Μιχαλόπουλο να είναι στη γραμμή μας και να μας πει λίγο, Σαράντι, αν ξέρει και από το ρεπορτάζ του. Θα τα ακούσουμε και στο Μέγκα απόψε, στο Δελτίο Ειδήσεων. Σαράντι, για πες μας λίγο, πώς δέχτηκαν εκεί η Κομισιόν και οι άλλοι παράγοντες και το Κοινοβούλιο, δεν είναι μόνο η Κομισιόν, πώς δέχτηκαν την είδηση αυτή για το ένταλμα σύλληψης και πώς δέχτηκαν κυρίως την αναμόχλευση της έρευνας της δικαστικής για το Qatar Gate?
8: Ναι, η Κομισιόν δεν το ήξερε καν. Προσπαθούσε να καταλάβει μέσω των πρακτορείων εδώ στις Βρυξέλλες το τι γίνεται στην Αθήνα, αν αφορούσε ένταλμα σύλληψης, αν αφορούσε απλά έτοιμα για άρση ασυλίας. Δεν είχαμε ιδέα. Ακόμη και στα ανώτατα κλιμάκια εντός της Κομισιόν προσπαθούσαν να βγάλουν άκρη μέσω των δημοσιογράφων. Τώρα, σε πολιτικό επίπεδο, οι σοσιαλιστές δεν είπαν κάτι, γιατί είναι προφανώς οι πρώτοι που ήταν εμπλεγμένοι στο Qatar Gate.
7: Ήταν η κυρία Γκέιλ, σωστά. Τους αφορούσε. Ακριβώς,
8: και ο Παντέρη επίσης, έτσι.
7: Ναι, μαθαίνω ότι αναφέρονται και οι δύο επίσης στη δικογραφία. Ξανά. Γιατί
8: αυτή τη στιγμή έχουμε υποτίθεται μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της Ευρωπαϊκής Δεξιάς, πλεγμένο στην υπόθεση. Αυτό είναι η πολιτική πτυχή. Ναι. Αλλά επειδή έχουν λερωμένη τη δουλειά τους στους αλληλές, δεν υπάρχει κάτι. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, εγώ θεωρώ, Γιάννα, ότι δεν έχει τελειώσει το υπόθεση.
7: Ναι, είναι
8: εγώ θεωρώ ότι θα συνεχιστεί. Δεν ξέρω, υπάρχει βέβαια και μεγάλη γκρίνια σχετικά με το πώς οι Βέλγοι αντιμετώπισαν τους Βέλγους, τους εμπλεκόμενους Βέλγους.
7: Σε αντίθεση με τους άλλους. Να λέμε την αλήθεια.
8: Σε αντίθεση με τους άλλους.
7: Ναι, δηλαδή... ισχύει αυτό. Ισχύει.
8: Υπάρχουν κάποιοι που ήταν οι Βέλγοι, οι ευρωβουλευτές που ήταν δίπλα στο Παντέρι, είχαν προσωπικές σχέσεις με το Παντέρι και δεν τους ακούμπησε ποτέ κανένας.
7: Αυτοί ελέγχονται.
8: Μιλάς
7: για συγκεκριμένη γυναίκα, μάλιστα, ευρωβουλευτή. Λοιπόν, αυτή, πού βρίσκεται αυτή η γυναίκα?
8: Δεν
7: είναι πλέον ευρωβουλευτής.
8: Όχι,
7: αλλά κανένας δεν ξέρει. Και ποια είναι η νομική της σχέση σε σχέση με το, με το σκάνδαλο και τον έλεγχο.
8: Άλλοι λένε ότι μίλησε, άλλοι λένε ότι αυτή έδωσε.
7: Ότι συνεργάστηκε, ας πούμε.
8: Ότι συνεργάστηκε, ναι.
7: Δεν το ξέρουμε όμως.
8: Ναι, απλά η ουσία είναι ότι υπάρχει πολύ κρίνια.
7: Να πούμε επίσης για την αλήθεια των λεγόμενων ότι έχει παραιτηθεί ήδη ένας εισαγγελέας που ερευνούσε την υπόθεση, πιεζόμενος, ο κύριος Κλές, έτσι δεν είναι. Έχει παραιτηθεί από τη διαχείριση, την δικαστική διαχείριση μιλάμε τώρα, έτσι. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τις πρώτες συλλήψεις και ο οποίος, ας πούμε, είχε, έτσι, ασχολήθηκε πολύ με την υπόθεση. Υπήρχε μια έμεση εμπλοκή του γιού του, κάτι γινόταν εκεί και παραιτήθηκε, δεν είναι, είναι έτσι?
8: Σε κάποιες οικονομικές. Υπήρχε οικονομική σύγκρουση συμπαρότητας.
7: Υπήρχε σύγκρουση και παραιτήθηκε. Και στη συνέχεια υπήρξε σιωπή, μια μακρά σιωπή, γιατί και εκεί υπάρχουν τα προβλήματα με τη δικαιοσύνη, από ό,τι φαίνεται, Σαράντη Μιχαλόπουλε. Υπάρχουν και εκεί προβλήματα.
8: Ναι, γενικά, ούτε η Ευρωπολίτη.
7: Σε ακούμε με διακοπές, στάσου κάπου σταθερά για να σε ακούμε καλά. Ναι. Για πες.
8: Τώρα με ακούς?
7: Ναι, σε ακούω. Ναι.
8: Υπάρχει γενικά από την πρώτη στιγμή μεγάλη γκρίνια για τον τρόπο που διαχείρισε η βελγική δικαιοσύνη την υπόθεση του Κατάργκετ και πώς εμπλέχθηκε ουσιαστικά στις εσωτερικές υποθέσεις, όπως λένε, της Ευρωβουλής αλλά και της Κομισιόν. Τώρα το θέμα είναι, όταν μιλάμε για ευρωπαϊκό χρήμα, εννοούμε ουσιαστικά χρήμα φορολογουμένων, ευρωπαίων φορολογουμένων, δικό μας χρήμα. Είναι εσωτερική υπόθεση αυτών των αφηγητών οργάνων των κοινωνικών ή όχι?
7: Κοίταξε, το θέμα είναι ότι υπάρχει μία νομοθεσία για τους λομπίστες εκεί, γιατί αυτό ήταν, αυτό υποτίθεται ότι κάνανε αυτοί που μπαινοβγαίνανε με το σκάνδαλο του Qatar Gate. Υπάρχει μία νομοθεσία εκεί. Αλλά αυτή η νομοθεσία είναι, από ό,τι φαίνεται, έχει πολλές μαύρες και γκρίζες ζώνες, έτσι. Και έτσι μπόρεσε και ουσιαστικά έγινε αυτό το σκάνδαλο στα πλαίσια αυτής της νομοθεσίας και δεν έχει αλλάξει και τίποτα. Έχει αλλάξει κάτι τώρα σε σχέση με αυτό με τους λομπίστες, για να πούμε και κάτι θεσμικό?
8: Όχι, τίποτα δεν έχει αλλάξει.
7: Να πούμε για το μέλλον κάτι?
8: Τίποτα. Όχι. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Έχουν αυστηροποιηθεί κάποιες το lobbying και τα λοιπά, αλλά γνωρίζεις τις Βρυξέλλες καλύτερα από μένα, Γιάννα, δεν έχει αλλάξει κάτι.
7: Δεν έχει αλλάξει τίποτα.
8: Οι Βρυξέλλες είναι η καρδιά του λόμπινγκ. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει.
7: Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Και μάλιστα θυμάμαι ότι είχαν αντιδράσει και ευρωβουλευτές που λέγανε τους χρειαζόμαστε τους λομπίστες. Και όντως είναι απαραίτητοι. Για να μεταφέρουν και τον παλμό της κοινωνίας, αλλά όχι βέβαια να διαπράττουν, ας πούμε, εγκληματικές πράξεις.
8: Προφανώς.
7: Λοιπόν, Σαράντη,
8: ευχαριστούμε
7: πολύ. Όχι, εντάξει, όλα, τα είπαμε όλα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή δουλειά. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, έχουμε τώρα μαζί μας τον Άρη το Ραβανό. Είναι ο συνάδελφος από τα Νέα, από το Βήμα. Καλό μεσημέρι, Άρη.
1: Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλά είσαι. Λοιπόν, τι μέρα και αυτή χτες για την κυβέρνηση, ρε παιδί μου. Για πες το. Είχαμε την καταδίκη της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου, αλλά όχι μόνο, και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και του πρώην, πώς το λένε, Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας. Τι να πω δηλαδή, για τα προσωπικά δεδομένα τώρα μιλάω, πάλι και αυτό είχε γίνει εκεί στη Βρυξέλλη, με απόδημους ήταν το επίκεντρο. Πώς το υποδέχτηκε τώρα ο πολιτικός κόσμος, ας πούμε γενικότερα τώρα όλο αυτό το θέμα και με το ένταλμα του κυρίου Αβραμόπουλου?
1: Κοιτάξτε, τώρα να πάρουμε τη σειρά, οι καταδίκες τώρα της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου και άλλων υπηρεσιακών και κομματικών παραγόντων της Νέας Δημοκρατίας, για αυτή την, να θυμίσουμε την απαράδεκτη διαρροή, έτσι, email Ελλήνων του
0: χιλιάδων, όχι ένα mail.
1: Βέβαια δεν κινήθηκαν οι χιλιάδες, αλλά κινήθηκαν κάποιους αρκετοί συμπολίτες μας, συμπατριώτες μας.
0: Εκατοντάδες διακινήθηκαν, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ακριβώς. Κατάφερε παραβίαση προσωπικών δεδομένων λοιπόν. Και τι έγινε λοιπόν, όλη αυτή η ιστορία εκθέτει βαρύτερα την κυβέρνηση παρά τις προσπάθειες και του κυβερνητικού εκπροσώπου να υποβαθμίσει την υπόθεση. Έτσι.
0: Τι να πρωτομαζέψει και αυτός ο κύριος Μαρινάκης.
1: Αλλά και να πρωτομαζέψει, είναι πολύ σωστό, αλλά τι έγινε όμως, αυτή η απόφαση, τι ήρθε να μας ενισχύσει, λοιπόν την άποψη για το διαβλητό της διαδικασίας επιστολικής ψήφου, για την οποία πάρα πολλές φορές είχαν ακουστεί αρκετά επιχειρήματα. Τώρα, το θέμα είναι ότι είναι μια ακόμα υπόθεση η οποία ρίχνει βαριά τη σκιά της πάνω από την κυβέρνηση. Είναι μια απλή υπόθεση. Είναι 20 μήνες. Βέβαια σε πρώτο βαθμό, έτσι, για να είμαστε και.
0: Ναι, υπάρχει το τεκμήριο, είσαι δικηγόρος.
1: Ακριβώς, ακόμα και ο δικηγόρος, ο κ. Σωτηρόπουλος, χθες είπε, μίλησε για το τεκμήριο της
0: αθότητας.
1: Λογικό είναι. Έχουμε και το δεύτερο βαθμό. Δεν θα είχαμε και την κρίση των δικαστηρίων στο δεύτερο βαθμό. Γιατί πολλές φορές κυβερνητικά στελέχη απαξιώνουν αποφάσεις. Και ουσιαστικά είναι σαν να καταργούμε και το δεύτερο βαθμό της.
0: Ναι, όχι, αλλά κοίτα τώρα, η πολιτική απήχηση της απόφασης δεν έχει δεύτερο βαθμό, δυστυχώς. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή κανένας δεν περιμένει να δει το δεύτερο βαθμό για να πει.
1: Στο δεύτερο βαθμό για να πει,
0: ότι μια βόμβα έχει σκάσει τα έγκατα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ακριβώς. Τώρα, στο δεύτερο βαθμό θα χρησιμοποιηθούν διάφορα επιχειρήματα, θα υπάρξει μια προσπάθεια.
0: Εντάξει, θα δούμε. Δεν εγώ, μακάρι να μην. Ναι, μακάρι.
1: Μένουμε στο εξής. Έχουμε λοιπόν απόφαση δικαστήριο. Ένοχη ομόφωνα για την για παράβαση νομοθεσίας.
0: Το Μέγαρο Μαξίμου πώς υπεδέχθη τώρα την ιστορία?
1: Εντάξει, το Μέγαρο Μαξίμου, όπως καταλαβαίνεις, και το έχει κάνει και πάρα πολλές φορές, έτσι, και αυτή την απόφαση τριμελούς, να πούμε, πλημμυρίου δικαιού της Αθήνας, προσπάθησε να το ομοιώσει και ουσιαστικά να δείξει ότι δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Την ώρα που η κυρία Μισέλα Σιμακοπούλου δεν είναι ευρωβουλευτής, δεν είναι ενεργό ουσιαστικά στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας της παρούσα φάση, σου λέει απελθέτω από το ποτήριο τούτου, μακριά από μένα και πάμε.
0: Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Μαρινάκης την κάλυψε εν μέρη, δηλαδή είπε ότι δεν θα διαβάσει.
1: Δεν μπορούσε να γίνει και διαφορετικά, γιατί σου θυμίζω ήταν ευρωβουλευτής. Με βάση την απόφαση του δικαστηρίου, έτσι, δεν τα λέμε εμείς, για να μην έχουμε και εμείς τρεξίματα με τη δικαιοσύνη, έτσι, απόφαση δικαστηρίου, ή τι κάνανε οι δικαστές, λοιπόν αποδέχτηκαν την εισαγγελική πρόταση. Έτσι. Έχουμε λοιπόν ποινές 20 μήνες, 12 μήνες και 8 μήνες. 20 κυρία Σιμακοπούλου,
0: με αναστολή.
1: Ακόμα καλά, ναι, 18 μήνες ο κ. Σταυρενοδάκης, ο κ. Κορομιλάς 12.
0: Ήταν στο Υπουργείο Εσωτερικών και ο κ.
1: Ναι. Τους αναγνωρίζει το ελαφρυντικό του σύνομου βίο, λογικό, και δεν είναι τριετή αναστολή.
0: Έτσι έπρεπε.
1: Αλλά
0: έτσι
1: και
0: έπρεπε.
1: Μόνο αυτό που είπες πριν και νομίζω είναι το πιο σωστό, είναι το πολιτικό. Ναι. Το πολιτικό είναι πάνω απ' όλα. Αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα σοβαρό για την κυβέρνηση. Ο κ. Μαρινάκης τι έκανε, δεν τίθεται ζήτημα περιορισμού της εκλογικής διαδικασίας. Εντάξει, ωραία. Τι θα μπορούσε να πει, το αντίθετο. Είπε για μεμονωμένο περιστατικό. Δεν είμαι μεμονωμένο περιστατικό. Δεν ήταν ένα email, έφυγε ένα email από το δικό σου υπολογιστή, από το δικό μου υπολογιστή και πήγε κάπου σε έναν άνθρωπο τον οποίο είχαμε συνομιλήσει στο παρελθόν. Εδώ υπήρχε μια ολόκληρη, δεν το έλεγε επιχείρηση, αλλά τουλάχιστον μια προσπάθεια επιρροής της γνώμης πολιτών μέσω αυτής της διαδικασίας. Δεν είναι απλό.
0: Και της διαμόρφωσης της τελικής τους απόφασης.
1: Ακριβώς. Κόλαφος για την κυβέρνηση, με το email και το περίπτωμα email.
0: Εγώ νομίζω ότι εκείνο το οποίο δεν μπαίνει στη συζήτηση και πρέπει να μπει, είναι ότι οι άνθρωποι

0: οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα, και αυτό ισχύει και για το άλλο το σκάνδαλο, το μεγάλο των υποκλοπών. Έτσι, ισχύει και γι' αυτό. Οι άνθρωποι λοιπόν που έχουν πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα έχουν ένα privilege, έχουν ένα προνόμιο υπέρ τους σε σχέση με τους άλλους υποψήφιους. Δεν τηρείται ο ανταγωνισμός που θέλει η δημοκρατία.
1: Αλλά πέρα από αυτό όμως, η κυβέρνηση, να θυμίσουμε, το είχε από την πρώτη στιγμή. Εντάξει, γιατί με ρώτησες ποια είναι η απάντηση του και πώς το υποδέχεται το Μαξίμο και τι σχολιάζει. Μα από την πρώτη στιγμή, σου θυμίζω, επέλεξε μεθοδικά το δρόμο της συγκάλυψης. Επιδόθηκε σε ένα αριστερά μετάθεση ευθυνών και επιχείρησε να υποβαθμίσει το ένα μείζον ζήτημα δημοκρατίας και ασφάλειας, τι, προσωπικών δεδομένων των πολιτών, σε μια απλήτη διοικητική, νομίζω, αν ήταν ο όρος, αν θυμάμαι καλά, διοικητική δυσλειτουργία. Είσαι ατόπα κάποιον υπαλλήλων. Λες, ξέρεις, πήγε κάποιος υπάλληλος, πήγε στον υπολογιστή.
0: Η Νέα Δημοκρατία είναι συνεπής, Άρης, αυτό. Ακολουθεί κλασικά το δρόμο της συγκάλυψης. Λοιπόν, και το ξέρει καλά αυτό το δρόμο.
1: Το Υπουργείο, το οποίο ήταν αρμόδιο, το Υπουργείο, το οποίο ήταν αρμόδιο. Πολιτικά, έτσι, και είχε κριτική. Δεν τα λέμε εμείς, έτσι, για να τα παίρνουμε και πάνω μας. Τι με είχαν κατηγορήσει, ότι είχε μετατρέψει το Υπουργείο σε πεδίο κομματική διαχείριση, εξυπηρέτηση. Έτσι, με τι, με ευαίσθητα στοιχεία Ελλήνων πολιτών του εξωτερικού. Δηλαδή, τι γίνανε όλα αυτά, βορρά τώρα στις ψηφοθερικές διαθέσεις των πολιτευτών των διαφόρων της Νέας
0: και
1: Δημοκρατίας.
0: Και το πιο σοβαρό είναι ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο, έχουμε μπει ουσιαστικά.
1: Ακριβώς. Άρα ουσιαστικά τι συζητάμε τώρα, ποιο διεθνή επιτελικό κράτος, το οποίο επιτελικό κράτος βυθίζεται στο σκάνδαλο των υποκλοπών και σε ένα σκάνδαλο παραβίαση προσωπικών δεδομένων.
0: Πάμε τώρα στο άλλο
1: ουσιαστικά
0: θέμα.
1: Η πολιτική ευθύνη υπάρχει, το δικαστικό είναι το ένα σκέλος, όπως πολύ σωστά είπαμε πριν, και το σκέψη πολιτικά. Η πολιτική όμως ευθύνη για το σκάνδαλο παραμένει, και δεν κάνει βαρένια και την τότε ηγεσία του Υπουργείου, βεβαίως και του Μέγαρου Μαξίμου. Έτσι. Mm-hmm. Γιατί προσπαθούν να μείνουν στα πρόβλητα όλοι αυτοί. Δεν είναι έτσι απλό.
0: Αφού εμπλέκεται στέλεχος του Υπουργείου Εσωτερικών, πώς είναι το Μέγαρο Μαξίμου εκτός, δεν είναι. Ό,τι θέλουν να κάνουν τα Υπουργεία. Δεν δίνουν λόγο στον Πρωθυπουργό, άλλοι μόνο.
1: Δεν δίνουν λόγο. Δεν δίνουν. Είναι
0: στους αντιπροέδρους, τέλος πάντων.
1: Υπεράνω. Και μετά ήρθε και η υπόθεση χθες του κ. Αβραμόπουλου, παλιά ιστορία, βέβαια.
0: Για πες μας τώρα για τον κ. Αβραμόπουλο τώρα. Αυτό είναι πιο δύσκολο ακόμα. Μιλάμε για ένταλμα σύλληψη τώρα.
1: Πιο δύσκολο, δεν σας άκουσα νωρίτερα, γιατί είχα μια τηλεφωνία και ένα άκουσα του Στάκου, που είναι και εξαιρετικό. Εντάξει, τώρα εδώ είναι μια υπόθεση η οποία θέλει εξηγήσεις, έτσι. Ο ίδιος πρώην επίτροπος πήγε χθες στην εισαγγελία εφετών Αθηνών, είπε δεν θα κάνει χρήση της εισαγγελίας του. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει από
0: το θέμα είναι αν εκδοθεί, βέβαια, αν εκδοθεί και αν υλοποιηθεί αυτό το ένταλμα, είσαι δικηγόρος.
1: Δύσκολο μου φαίνεται.
0: Εμένα μου φαίνεται ακατόρθωτο, να σου πω την αλήθεια. Δύσκολο. Γιατί η Ελλάδα θα ακολουθήσει και την τακτική, τώρα για να τα λέμε όλα, που ακολούθησε η Ιταλία, ας πούμε. Δεν εξέδωσαν κανέναν. Γιατί ξέρουν ότι από την ώρα που οδηγείται κάποιος ως ύποπτος για το Qatar Gate. Στην εισαγγελία και
1: κατάργεια, να θυμίσουμε, δεν ξέρω αν το είπατε πριν, ήταν υπόθεση τότε και με την Καϊλή.
0: Ακριβώς. Όχι, λέω. Σίγουρα τα είπαμε. Είπαμε και για. Εν τω μεταξύ, το τραγικό είναι ότι αυτή η ΜΚΟ, για την οποία κατηγορείται ότι έχει αμυφθεί ο κύριος Αβραμόπουλος, είναι η ΜΚΟ η οποία υποτίθεται ότι αντιμετωπίζεται, είναι για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ατιμωρησία. Πρόσκειμ, ποιο είναι.
1: Αυτό μου αρέσει, η ατιμωρησία.
0: Αυτό έτσι μου αρέσει.
1: Στην επιτροπή αυτή, να θυμίσουμε. Δεν ήταν μόνο συμμετείχε ο κ. Αβραμόπουλος.
0: Όχι.
1: Η Μογκερίνη, ένας Γάλλος πρώην πρωθυπουργό.
0: Όχι, όχι, μεγάλα στελέχη είχε. Δεν είχε απλούς ανθρώπους. Μα και ο κ. Αβραμόπουλος, εντάξει, επίτροπος ήταν. Επίτροπος για τους μετανάστες.
1: Και εδώ υπάρχει το δικμήριο του Αθώτης, δεν παρεξηγηθούμε πάλι, έτσι.
0: Όχι, εντάξει, δεν υπάρχει. Από ό,τι καταλαβαίνω εγώ τώρα, υπάρχει μια διαδικασία αυτή το ένταλμα. Στην Ελλάδα, όπως ξέρεις, είσαι δικηγόρος, τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Το ένταλμα σύλληψης δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς δίωξη, έτσι δεν είναι. Εδώ όμως έχουμε μια διαδικασία όπου περιγράφονται οι κατηγορίες που είναι σοβαρές της εγκληματικής οργάνωσης και της δωροδοκίας. Και δεν είναι λίγο ασαφές αν υπάρχει και δίωξη από εκεί, από την εισαγγελία των Βρυξελών. Για να δούμε, θα το δούμε.
1: Πάντως, εντάξει, είναι μια υπόθεση η οποία προστέθηκε σε μια σειρά άλλων υποθέσεων, ανεξάρτητα του τι θα γίνει από εδώ και πέρα, το οποίο, ξέρεις, ο μέσος πολίτης δεν έχει ούτε τις νομικές γνώσεις που έχεις εσύ ως έμπειρη, εμπειρότατη συνάδελφος που καλεί τις χρόνια διαγωνίσει το δικαστικό ρεπορτάζ με τεράστια επιτυχία και με πολλά αναμέτρητα χιλιόμετρα. Δεν έχει γνώση των βασικών ενέργων. Δηλαδή, οι δημοσιογράφοι που έχουν δημόσιο λόγο και ακούμε τέρατα εντός εισαγωγικών.
0: Σημεία και τέρατα. Χθες το βράδυ άκουσα πράγματα που δεν. Εντάξει. Και λέω ρε παιδί μου, δεν ρωτάνε.
1: Υπάρχει ένα βιβλίο, ξέρεις, υπάρχει ένα βιβλίο του Απόστολου Γεωργιάδη, του καθηγητή νομική. Είναι δίκαιο.
0: Εμπράγμα το πω από δύσκολο.
1: Αυτό πρέπει να το πάρουν πέρα του εμπράγματο. Υπάρχει ένα βιβλίο που λέει ότι είναι δίκαιο. Και αν το πάρουν αυτό, ξέρεις, είναι ο απόλυτο οδηγό για ανθρώπου που έχουν δημόσιο λόγο τουλάχιστον να ξέρουν ότι είναι πλημμυριωδική, ότι είναι πτυσματοδική.
0: Ναι, σωστό.
1: Οι βασικέ έννοιε δηλαδή.
0: Οι περισσότεροι μπερδεύουν τον εισαγγελέα με το δικαστή του μεταξύ
1: αυτών. Τον ανακριτή κτλ. Αλλά εδώ υπάρχει άλλο. Πώ αυτό λοιπόν ο απλό πολίτη τώρα θα έχει κάνει αξιολόγηση, θα κάνει αξιολογική κρίση για αυτή την υπόθεση όταν ακούει διάφορα. Τι έρχεται όμως να προσθεθεί και αυτή η υπόθεση, δεν ξέρω τι θα γίνει, θα το πούμε στην πορεία. Αλλά σου λέει μία ΟΠΚΠ, μία το ένα, μία το άλλο. Έρχεται και αυτό, και ξέρεις, αυτό ενισχύει και το αίσθημα του κόσμου ότι εδώ κάτι γίνεται, και τίποτα να μην έχει γίνει, αλλά ότι κάτι γίνεται, διαφθορά, διαπλοκή, χρηματισμοί, χρήματα δεξιά και αριστερά. Και επαναλαμβάνω, χωρίς να ξέρουμε τι έχει γίνει και δεν βγάζουμε και τη μυρωδιά.
0: Ναι, αυτά θα τα βρουν τα δικαστήρια το τι έχει γίνει ακριβώς.
1: Ναι, τα είχαμε καταργήσει και αυτά.
0: Ναι, αλλά όπως λες.
1: Υπάρχει μια τάση πολλών να καταργούμε και τη δικαιοσύνη, έτσι.
0: Όχι να καταργούμε και να επιτιθέμεθα. Ας πούμε και αναρωτιέμαι τώρα, γιατί είχαν επιτεθεί στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, ξέρεις, η οποία. Υπάρχει μια πληροφορία ότι ίσως έρθει αύριο. Θα δούμε τώρα αν θα είναι παρούσα σε αυτή τη διαδικασία στον Άγιο Πάγο που γίνεται για την ανανέωση της θητείας των επίκουρων. Τώρα βάζουμε στο τραπέζι 100 πράγματα. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η επικαιρότητα. Πες ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν αγαπάει τον κύριο Μητσοτάκη, την Ελλάδα, την κυβέρνηση. Την Ελλάδα μάλλον την αγαπάει, γιατί έχει πει διάφορα, αλλά την κυβέρνηση τέλος πάντων. Τώρα τι λένε, είναι άλλη εισαγγελία τώρα εδώ. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, παρότι είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Σύλληψης, είναι άλλη εισαγγελία των Βρυξελών, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Μην τα μπερδεύουμε.
0: Ναι, μην τα μπερδεύουμε, γιατί τα έχουμε μπερδέψει. Τώρα, πιστεύεις ότι αυτή η υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου και σε συνδυασμό και με την καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου, μαθαίνουμε ότι έρχεται και άλλο τσουνάμι, εγώ μαθαίνω, σε σχέση με αυτή τη δικογραφία για το Qatar Gate. Έτσι μαθαίνω. Λοιπόν, πιστεύεις ότι μπορεί να δρομολογήσει ακόμα και πολιτικές εξελίξεις? Εσύ τι πιστεύεις?
1: Κοίταξε, η συγκεκριμένη υπόθεση δεν νομίζω. Απλώς είναι πολλά μαζεμένα τα οποία μπορούν να μας οδηγήσουν σε εκλογές. Και νομίζω ότι σήμερα νωρίς το πρωί και η κίνηση της κυβέρνησης με αυτή την ανατροπή που επιχείρησε στον νόμο Κατσέλη με τη διάταξη που φέρνει στη Βουλή. Γιατί σου θυμίζω, γιατί εδώ πήγαμε να τρελαθούμε πριν λίγες μέρες. Δηλαδή είχαμε κρίσεις δημόσια και τοποθετήσεις, οι οποίες ήταν στη λογική να αξιολογήσουμε και να ερμηνεύσουμε
0: την απόφαση του Αρείου Πάγου, για τα σπίτια.
1: Άμα φτάσουμε στο σημείο να ερμηνεύουμε τώρα την απόφαση του Αρείου Πάγου.
0: Που είναι ερμηνευτική. Μας το εξήγησε ο κ. Τζαβάρας.
1: Α σκίσουμε όταν ο καθένας ό,τι έχει να το σκίσει. Δηλαδή, ο κ. Τζαβάρας που είναι έγκριτος δικηγόρος.
0: Μας το εξήγησε τι είναι αυτή η απόφαση. Ερμηνεύει μια άλλη απόφαση. Έτσι. Λοιπόν, ερμηνεύει μια άλλη απόφαση που ήταν του Ειρηνοδικείου των Ιωαννίνων.
1: Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση, γιατί το λέω αυτό τώρα.
0: Γιατί
1: μέσα από το κλίμα, επειδή εντάξει, είναι πολύ βαρύ, έτσι. Ο ΠΚΠ, τα διάφορα σκάνδαλα δεξιά και αριστερά, η πίεση που υπάρχει στον κόσμο λόγω της οικονομικής πολιτικής και της αβεβαιότητας που κυριαρχεί, πέρα από τις αναλύσεις των κυβερνώντων και τις εκτιμήσεις ότι πάει η οικονομία καλά κτλ. Υπάρχει τεράστιο θέμα με το ιδιωτικό χρέος. Το ξέρουμε έτσι, το τι λειτουργούν τα funds, το τι γίνεται. Ότι κάνει, δεν κάνει η Τράπεζα της Ελλάδος, πολλά δεν κάνει. Έχει την κυβέρνηση σήμερα και τι κάνει, προσπαθεί λοιπόν τώρα να φτιάξει λίγο το κλίμα επικοινωνιακά και να φέρει μια ρύθμιση με βάση την απόφαση του.
0: Η οποία τι λέει αυτή η ρύθμιση, για πες μας, Άρη.
1: Κοίταξε τώρα, αυτοί θέλουν να κάνουν το εξής τώρα. Με τη ρύθμιση επιχειρούν να κάνουν το εξής. Ναι. Θέλουν να εφαρμοστεί καθολικά η απόφαση του Ριουπάγου. Αυτό καλό, δεν είναι
0: αυτό είναι καλό, ναι.
1: Κανένας δεν ελείπτει λοιπόν να μην χρειαστεί να προσφύγει ξανά στη δικαστήρια κάτι την κυβέρνηση. Τι κάνει ουσιαστικά? Μειώνει ουσιαστικά το κόστος αποπληρωμής. Ο τόκος υπολογίζεται πλέον μόνο επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί ολόκληρου του.
0: Όπως ορίζει η απόφαση του Αριοπάγου.
1: Το στόμα το πήρε, όριζε η απόφαση του Αριοπάγου. Άρα
0: το λέει,
1: εδώ δεν έχουμε κάτι καινούριο. Βέβαια, εδώ έχουμε το καινούριο ποιο. Ότι αναγκάστηκε υπό την πίεση της κατακραυγής η κυβέρνηση να φύγει από τη λογική. Πάμε να ερμηνεύσουμε τη δήλωση
0: του Δικηγορικού Σύλλογου Αθηνών.
1: Την απόφαση. Ο Δικηγορικός Σύλλογος.
0: Η κυρία Λούκα Κατσέλη εδώ πέρα σε εμά.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Να λέμε την αλήθεια.
1: Το Σύλλογο κτλ. Βέβαια το καινούργιο που είναι, και εδώ εντάξει, να πω, ναι, είναι θετικό, αναγνωρίζει αναδρομικά τα ποσά που καταβλήθηκαν. που δεν, αυτό, δεν είναι,
0: αυτό είναι καλό.
1: Αυτό είναι καλό τώρα για να είμαι και δίκαιος.
0: Έτσι, για να είμαστε δίκαιοι. Ναι.
1: Δεν κάνει. Πλέον θα συμψηφίζει υπέρ του δανειολήπτη και ουσιαστικά μειώνει το υπόλοιπο του δανείου.
0: Επεκτείνει, ένα λεπτό, αυτή η ρύθμιση, γιατί είναι σοβαρό αυτό, να το πούμε στον κόσμο. Επεκτείνει η Άρη αυτή η ρύθμιση, αυτή την ευνοϊκή απόφαση του Αρείου Πάγου, την ερμηνευτική, την επεκτείνει και σε όλους τους δανειολήπτες. Μόνο του νόμου Κατσέλη.
1: Αφορά του νόμου Κατσέλη, μάλιστα, και μάλιστα αυτούς οι οποίοι ήταν και συνεπείς.
0: Γιατί χτες ο κύριος Τζαβάρας έκανε μια καλή πρόταση.
1: Ναι.
0: Λέει, ας επεκτείνουν, θέλουν λέει, να βοηθήσουν τον κόσμο, να επεκτείνουν αυτή την προστασία, ας πούμε, ή την μείωση των δόσεων, όπως θέλετε. Γιατί είναι μείωση δόσεων, έτσι, το να μην υπολογίζονται διάφοροι τόκοι. Ουσιαστικά μειώνει τη δόση, η δόση των δανειοληπτών. Να την επεκτείνουν, λέει, σε όλες τις περιπτώσεις των δανειοληπτών. Και μίλησε για 2,5 εκατομμύρια. Και όντως θα είναι μια ανάσα τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Τώρα ο κ. Τζαβάρας έχει δίκιο σε αυτό. Έτσι, τώρα δεν είναι μόνο ο νόμος Κατσέρη, γιατί εδώ πέρα έχουμε την αυθαιρεσία των φαντ και των τραπεζών. Το ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται. Δεν χρειάζεται και πολύ. Γιατί βλέπω τον κ. Στορνάρα να βγαίνει και να έδωσε μια συνέντευξη στα νέα προχθές και θυμήθηκε το 2015.
0: Πάντως η διάταξη αυτή που μας λες τώρα η καινούργια είναι εναντίον του κλίματος που θέλησε να μας δώσει ο κύριος Στουρνάρας. Δεν τον άκουσε η κυβέρνηση.
1: Δεν τον, κοίταξε, αν τον άκουγε η κυβέρνηση και σε αυτό, μετά θα έπρεπε να βρει μια τρύπα ο κύριος Μητσοτάκης μεγάλη να κρυφτεί και δεν πήγαινε καν στις εκλογές. Δηλαδή η καρτακραυγή, γιατί το βλέπουμε τι γίνεται. Το ιδιωτικό χρέος καλπάζει. Δηλαδή ακόμα και 72 δόσεις που ετοιμάζονται τώρα να ψηφίσουν και να φέρουν και να εφαρμοστούν τις επόμενες ημέρες, δεν λύνουν το πρόβλημα, αφού το ξέρουν. Δώσε περισσότερες δόσεις στον οφειλέτη. Δώσε κάποιες.
0: Γιατί όχι 120 όπως παλιότερα.
1: Ακριβώς. Μα και περισσότερες για να. Γιατί όταν έχεις, θα μπει σε μια διαδικασία, όλος θα πληρώσει. Mm-hmm. Σε 72 δόσεις είναι δυσβάστακτο. Mm-hmm. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χάσει τον εξοδικαστικό για χύψη λόγους. Μπορεί κάτι να σου τύχει, άνθρωπος είσαι. Και δεν έχεις τη δυνατότητα, να ενεργοποιήσεις εκ νέου τη διαδικασία. Να πω, σου δίνει τη δυνατότητα να πεις, έλα, έχω χάσει 5 μήνες. Ναι, έχω χάσει 5 μήνες. Γιατί έγινε το Α, το Β. Είχα ένα πρόβλημα οικογενειακό, ιατρικό, δεν ξέρω εγώ τι. Να σου δίνει τη δυνατότητα. Πόσες μήνες δεν πλήρωσες, 4, 5, 6. Πλήρωσες αυτούς τους 6 μήνες που έχεις χάσει, ας είναι και ένα πέναλτι μικρό, και ξανά να ενεργοποιείται πάλι η διαδικασία του εξοδικαστικού. Γιατί να μην μπαίνουν αυτοί οι άνθρωποι σε μια τέτοια διαδικασία να μπορέσουν να ρυθμίσουν.
0: Γιατί περισσότεροι από αυτούς θα σου απαντήσουν.
1: Και ο Σαμαράς είχε μια σωστή τοποθέτηση πριν από λίγο. Mm-hmm. Βγαίνει και λέει.
0: Α, ότι τώρα έκανε.
1: Η παρέμβασή μου για το νόμο Κατσέλη κτλ. Αλλά λέει κάτι άλλο όμως. Δυσκολεύουμε να κατανοήσουμε ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε στο μεταξύ. Αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό.
0: Έχουμε αρχίσει δηλαδή και βλέπουμε τον κύριο Σαμαρά τώρα με αφορμή αυτό. Ας κάνουμε και το πολιτικό μας σχόλιο και με αυτό να κλείσουμε. Έχουμε αρχίσει και βλέπουμε τον κύριο Σαμαρά να παρεμβαίνει όχι μόνο για τα εξωτερικά, όχι μόνο για τις υποκλοπές και το κράτος δικαίου, αλλά έχει αρχίσει και για την καθημερινότητα τώρα. Κλιμακώνει τις παρεμβάσεις του, έτσι. Και μαθαίνω ότι αυτές είναι και οι συμβουλές που του δίνονται, ότι υπάρχει και η καθημερινή ζωή εκεί έξω. Λοιπόν, Άρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Μας τα είπες όλα.
1: Για τον Σαμαρά είναι έτοιμος, είναι έτοιμος και για το κόμμα.
0: Έτοιμος, ναι, φαίνεται. Έτσι. Θα δούμε. Παραμονές εκλογών θα το κάνει. Έχει καλή πληροφόρηση. Όταν θα κάνει το κόμμα, θα πω. Εγώ θα είμαι βέβαιο ότι σε λίγο θα ανακοινώσει το εκλογές ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Άρη μου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και εσείς, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, εδώ αύριο στις 12 η ώρα και με άλλα νέα, έτσι, θα συνδεθούμε πάλι, θα έχουμε νέα και από Βρυξέλλες και αύριο, γιατί αυτή η υπόθεση είναι πολύ μεγάλη. Λοιπόν, να δούμε και τα χαρτιά, θα πάει στη Βουλή τώρα το αίτημα για τον κύριο Αβραμόπουλο και την Ευβουλευτή Σιλίας. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.

0: στο κόκκινο.
1: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
2: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου, με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slax, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάββας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Η ώρα είναι 8. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σε κλείο απεργιακών κινητοποιήσεων σήμερα το κέντρο της Αθήνας, πανελλαδική 24ωρη απεργία πραγματοποιεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισήτισμο Τουρισμό, καλώντας σε απεργιακή συγκέντρωση στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Μεταξύ άλλων, διεκδικούν ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και ημερομίσθια και υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε όλο τον κλάδο την ίδια ώρα. Είναι προγραμματισμένη στα γραφεία του ΣΕΒ συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Σε 24ωρη απεργία κατεβαίνει και η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδος με αιχμή μεταξύ άλλων μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Καλεί σε απεργιακή συγκέντρωση στις 11 στην πλατεία Κάνιγκο. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο του Ελληνικού που βρίσκονται στη δεύτερη μέρα της 48ωρη απεργίας τους με αίτημα την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας στο έργο. Η εργασία από τις 10 το πρωί και συγκέντρωση στα γραφεία της Συνομοσπονδίας Εμπορίου προγραμματίζουν οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Απεργούν σήμερα και οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες όλης της χώρας. Το επίκεντρο των διεκδικήσεών τους, η άμεση στελέχωση υπηρεσιών, η επίλυση χρόνιων μισθολογικών προβλημάτων και η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. 24ωρη απεργία σήμερα και από το επιχειρησιακό σωματείο εργαζομένων της Αθηναϊκής Ηθοποιίας στην Πάτρα μετά το εργατικό ατύχημα με την εργαζόμενο που χτύπησε στο κεφάλι. Δεν υπάρχει ανάπτυξη αν δεν υπάρχει ευημερία της εργασίας και των εργαζομένων. Και σήμερα οι εργαζόμενοι, ιδιαίτερα στην εστίαση και τον τουρισμό, αντιμετωπίζουν κατάματα τον οδοστρωτήρα που είχε υποσχεθεί ο κ. Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, ο Κράτης Φάμελος, κατά τη συνάντηση που είχε χθες με τον πρόεδρο και εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό. Σε μια περίοδο που υπάρχει ασυδοσία των funds, των servicers και των τραπεζών και που προχωράνε οι πληστηριασμοί, όσο και αν το κρύβει η κυβέρνηση, η απόφαση του Αρείου Πάγου είναι ιστορική και απαιτεί άμεση και καθολική εφαρμογή για όλους τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κράτης Φάμελος, κατά τη συνάντησή του με την πρόεδρο και εκπροσώπους της ΕΚΠΙΖΟ, προειδοποιώντας παράλληλα την κυβέρνηση να μην αποκλείσει κανέναν δανειολήπτη. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η υγεία του Αριστοτέλη Χατζή, μέλους της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς με οξία νευρολογικά συμπτώματα μετά από 139 μέρες απεργίας πείνας, με αίτημα την ακύρωση της σύμβασης για την ανάπλαση των προσφυγικών και τη μη εκένωση της κοινότητας. Μαζική συγκέντρωση αλληλεγγύης πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στο Σύνταγμα, με πλήθος κόσμου να εκφράζει τη στήριξή του στον απεργό πείνας και στον αγώνα για τη διάσωση των προσφυγικών. Κάλεσμα για νέα συγκέντρωση αλληλεγγύης σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Αναζωπηρώθηκε η πυρκαγιά που ξεκίνησε χθες σε εργοστάσιο με πλαστικά και χαρτικά στην οδό Ορφέως στο Εγάλιο. Διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγίας Άνης, το ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισό στην περιοχή του Εγάλιου. Από τη φωτιά που ξεκίνησε χθες το μεσημέρι, κατέρευσε τμήμα της οροφής του κτηρίου. Στο ειδικό μάθημα των Ιταλικών εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Η εξετάση των ειδικών μαθημάτων ολοκληρώνεται αύριο, Πέμπτη, με το μάθημα των Ισπανικών. Στη διεθνή επικαιρότητα, προσπαθούμε να καταλήξουμε σε μια δίκαιη συμφωνία με το Ιράν και τα πάμε καλά, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι δεν έχει προγραμματιστεί επίσκεψη επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, λέγοντας ότι αυτό έχει συμφωνηθεί. Ωστόσο, ερωτήθηκε σχετικά, αρνήθηκε να δώσει χρονοδιάγραμμα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε ότι η Τεχεράνη δεν θα μπορέσει να χρεώσει διόδια στο στενό του Ορμούζ στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν οι πύραυλοι που έχουμε για την άμυνά μας δεν υπήρχαν, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είχαν ισοπεδώσει το Ιράν, όπως στη Γάζα, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεσεσκιάν κατά την επίσκεψή του στο Πακιστάν. Χώρα που μεσολαβεί στις συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Αντιμέτωπες με παρατεταμένο κύμα καύσωνα βρίσκονται πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Στη Γαλλία, συνολικά 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία ή πνιγμό. Χιλιάδες σχολεία παραμένουν κλειστά. Σε 58 αυξήθηκαν οι περιφέρειες που τίθενται σε κόκκινο συναγερμό. Στους 9 ανέρχονται οι νεκροί στη Γερμανία λόγω καύσωνα. Στην Ισπανία, σε εξαιρετικό κίνδυνο τέθηκαν περιοχές της Ανδαλουσίας, της χώρας των Βάσκων και της Καντάβριας, κόκκινο συναγερμό, και σε 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ αυτών η Ρώμη και το Μιλάνο. Στη Βρετανία, πολλά σχολεία θα μείνουν κλειστά έως και την Πέμπτη, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για ένα τριήμερο υψηλών θερμοκρασιών. Στην αθλητική ενημέρωση, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Μουντιάλ, Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν 5-0, Αγγλία-Γκάνα 0-0, Παναμά-Κροατία 0-1, Κολομβία-Κονγκό 1-0.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός, με κατατόπους νεφώσεις το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, κυρίως ορεινά. Βελτίωση του καιρού το βράδυ, έως 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
4: 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα. Μισό λεπτό, περιμένω να φτιάξω λίγο τα κουμπάκια εδώ, να ακούω καλά. Λοιπόν, καλημέρα. Κόκκινο 105 και 5, 9 λεπτά μετά τις 8. Είναι 24 Ιουνίου 2026, παρακαλώ. Το Σωτήριον έτος. Τι ήθελα να πω τώρα, κάτι ήθελα να πω και το ξέχασα. Λάζαρε, τι, βοήθα λίγο, βάλε πλάτη. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα καθιερωμένα. Να δώσουμε τον αριθμό από το Viper που θα στέλνετε τα μηνυματάκια σας, 6985-870-059. Μία ακόμη φορά, 6985-870-059. Είναι μία ακόμα ραδιοφωνική μας πρέσα, όπως κάθε μέρα 8 με 9 εδώ στο Κόκκινο. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας είναι στο μικρόφωνο. Να ακούσω το τέλος από το Tiger Lilies. Ο Λάζαρος Καραγιάννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χάρης Δάρας είναι πίσω από το τζάμι. Και ξεκινάμε, ανοιχνεύοντας όπως πάντα την επικαιρότητα. Το ξέρετε, δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς. Είμαστε σε προεκλογικό χρόνο. Οπότε τα κόμματα ανεβάζουν στροφές. Χθες είχαμε την ανακοίνωση της σκιώδους κυβέρνησης από την Ελλάς, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, του Αλέξη Τσίπρα. Τα ακούσατε, φαντάζομαι, διαβάσατε και τα ρεπορτάζ. Αν κάτι πρέπει να κρατήσουμε από όλο αυτό, είναι ότι η προσπάθεια που έγινε από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, αυτό τουλάχιστον δείχνουν τα ονόματα που ανακοινώθηκαν, είναι μια προσπάθεια όπου τα περίπου 50 τομεάρχες ανακοινώθηκαν, έτσι, επί της ουσίας προσομοιάζει με μια κυβέρνηση. Να σας πω ότι τα τελευταία 15-20 χρόνια, μα πάρετε τις κυβερνήσεις όλες που γίνανε, θα δείτε ότι ο μέσος όρος των μελών τους είναι περίπου εκεί, είναι γύρω στα 50 άτομα. Εννοώ υπουργοί, υφυπουργοί, αναπληρωτές κτλ. 50 άτομα λοιπόν. Έκανε μια προσπάθεια να μην είναι τα πρόσωπα τα οποία, τα γνωστά, τα οποία τα τελευταία 10-15 χρόνια βρίσκονται ψηλά στην επικαιρότητα, στην πολιτική και κομματική ζωή του τόπου, να είναι φρέσκο δηλαδή το σχήμα αυτό από νέους ανθρώπους. Υπάρχει και ένα μείγμα από παλιούς και κάποιοι από τους παλιούς συντρόφους του στον ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχαν και κάποιες εκπλήξεις, όπως για παράδειγμα η έκπληξη του κυρίου Μόσχου, του κτηνοτρόφου, του TikToker, όπως το λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί ο άνθρωπος είχε πρωτοστατήσει στις κινητοποιήσεις των αγροτών και για το θέμα του ΟΠΚΕΠΕ, αλλά και κυρίως για το θέμα της ευλογιάς των προβάτων και της αντιμετώπισης του. Η έκπληξη ήταν το γεγονός ότι ο ίδιος φαινόταν πιο κοντά στο ΜέΡΑ 25 του Γιάννη Βαρουφάκη, το είχε εκφράσει και ο ίδιος δημοσίως. Αλλά ποιος ξέρει τώρα τι έγινε. Το έγινε πρόταση και δέχτηκε. Καλό είναι. Μαχητικός φαίνεται ο άνθρωπος, τουλάχιστον για τα θέματα του αγροτικού κόσμου, και κυρίως. Και κυρίως είναι άνθρωπος ο οποίος έχει δουλέψει, είναι αγρότης, είναι κτηνοτρόφος ο άνθρωπος, οπότε ξέρει τη δουλειά. Αυτό είναι η μεγάλη μάστιγα του ελληνικού πολιτικού συστήματος, θέλω να σας πω. Να επιλέγουν ανθρώπους οι οποίοι είναι άσχετοι με τη δουλειά τους. Θα το πω εγώ προσωπικά, ας πούμε, αυτό που έβλεπα εγώ όλα τα χρόνια. Όλοι τα στελέχη τα οποία εμπλέκονταν με την επικοινωνία, είτε ήταν εκπρόσωποι τύπου, είτε ήταν πέριξ του εκπροσώπου τύπων, ήταν όλοι άσχετοι με το επάγγελμα. Άσχετοι. Δεν, όλοι, επειδή δείτε τους εκπροσώπους τύπου, σπάνια θα βρείτε ένα δημοσιογράφο, για παράδειγμα, εκπρόσωπο τύπου. Γιατί λέω δημοσιογράφο, γιατί επειδή είμαστε κανένα καλό συνάφη, το αντίθετο μάλιστα. Αλλά αδελφέ, όταν κάνεις 30 χρόνια, 35 χρόνια αυτή τη δουλειά και την επικοινωνία και έχεις βγει 100 εκατομμύρια φορές στις κάμερες, στις τηλεοράσεις, στα μικρόφωνα. Όπως και να το κάνουμε, μια εμπειρία την έχεις. Δεν πάει ο γιατρός στην έδρα να δικηγορήσει, ούτε ο δικηγόρος πάει να σε χειρουργήσει. Που λέει ο λόγος. Τέλος πάντων, μακάρι να ήταν αυτό το πρόβλημα στη χώρα. Απλά το συζητάμε. Αυτή είναι μια πολιτική είδηση. Να πούμε απλά ότι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάς και σήμερα έχει πολιτικό συμβούλιο. Σήμερα το μεσημέρι, κάτι στις 12, αν δεν κάνω λάθος. Αυτά. Δεν ξέρω τι άλλο θέλετε να σας πω. Κάτι που κράτησα εγώ και κρατάω όλο αυτό το διάστημα από τότε που εμφανίστηκε αυτό το rebranding του κυρίου Τσίπρα, προσπαθώντας να κάνω μια γενική, έτσι, να βγάλω ένα συμπέρασμα, μου φαίνεται ότι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας και αυτό το μπάσιμο που έκανε στο χώρο,
όπου τον αμέσως τον κατέταξε στο δεύτερο κόμμα, στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Λέω ότι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι δημιούργημα μόνο των όποιων ικανοτήτων έχει ο ίδιος, τις οποίες έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Όπως όλοι οι άνθρωποι, έχει και τα λατώματά του, έχει και τα προτερήματά του. Και έχουμε πει και τις ικανότητες τις οποίες έχει. Αλλά πολλές φορές είναι και αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο τον αντιμετωπίζουν οι αντίπαλοι του. Έτσι, δηλαδή, ας πούμε, και αυτό αφορά και τον ΣΥΡΙΖΑ. Το περίφημο τη ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο, οι ομάδες αναλήθειας, οι δημοσκόποι, οι λίστες Πέτσα και όλα αυτά τα τερατώδη ψέματα που διακινούνται ως θέσφατα από τα πρόθυμα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για παράδειγμα για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ των 4,5 χρόνων, έχουν κοντά ποδάρια. Χτίζουν μεν πλειοψηφίες, έχτισαν μια πλειοψηφία και φέραν, είναι υπεύθυνα σε μεγάλο βαθμό για την έλευση του Κυριάκου Μητσοτάκη και για τις δύο τετραετίες τους. Αλλά από την άλλη, στη συνείδηση του κόσμου χτίζουν και την εικόνα ενός πολιτικού ο οποίος αδικήθηκε. Γιατί του χρεώθηκε ακόμα και το προπατορικό αμάρτημα, ενώ δεν έφταιγε αυτός. Δηλαδή, θέλω να πω, λέμε τα αυτονόητα, αλλά καμιά φορά είναι καλό να τα λέμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ κλήθηκε να κυβερνήσει σε πολύ δύσκολες εποχές. Δεν είναι υπεύθυνος για τη χρεοκοπία της χώρας. Όχι γιατί είναι ικανός ή γιατί είναι ανίκανος, αλλά γιατί τέλος πάντων όταν χρεοκοπούσε η χώρα και όταν γινόταν αυτά που γινόταν για να φτάσουμε στη χρεοκοπία της χώρας, ο ίδιος ήταν στο 3%, 3,5%. Ήταν ελάχιστο το αποτύπωμά του στην πολιτική ζωή του τόπου και έκανε την αντιπολίτευσή του από το βήμα του 3-3,5%. Συνεπώς δεν είναι αυτός που χρεοκόπησε τη χώρα. Κλήθηκε όμως να αναλάβει τις ευθύνες να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της χρεοκοπίας της χώρας. Και τις αντιμετώπισε με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Εκεί τα έχουμε πει 100.000 φορές. Το πώς και το γιατί και το τι έκανε ακριβώς. Και το πώς ήρθε στην εξουσία και τι έλεγε προεκλογικά και τι αναγκάστηκε τελικά να κάνει μετεκλογικά. Από την πίεση που δέχτηκε. Και στην αλλοδαπή και στην ημεδαπή. Τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε. Γιατί μπαίνω σε αυτή την κουβέντα τώρα? Γιατί άκουσα και την κυρία Αναστασίου, δεν τη λένε, την κυρία αυτή από το ΠΑΣΟΚ που έχει κάνει 2-3 πατάτες χοντρές το τελευταίο διάστημα, να ξαναβγάζει στην επιφάνεια το περίφημο αυτό το fake, το πίστευτο το fake για τα funds τα οποία τα έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ δίθεν στη χώρα. Το λένε και το ξαναλένε και το ξαναλένε συνεχώς και δια της επαναλήψεως έχει περάσει και σε μεγάλο μέρος του κόσμου, ενώ πρόκειται για ένα τεράστιο ψέμα. Δηλαδή, θα το πω μία φορά για όσους δεν το γνωρίζουν, για να το ακούνε και να μπορούν να το αντιμετωπίσουν στις όποιες συζητήσεις κάνουν. Τα funds στην Ελλάδα ήρθανε με νόμο του 2003 από την κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη. Απλά ο νόμος εκείνος, παρότι έδινε το δικαίωμα στα funds να δραστηριοποιηθούν στη χώρα ως οικονομικά σχήματα, εννοώ, δεν τους έδινε το δικαίωμα να προχωρούν σε πληστηριασμούς. Λογικό, διότι το 2003 δεν ήταν τόσο μεγάλο το πρόβλημα των κόκκινων δανείων και δεν φαινόταν που θα πηγαίναμε μετά τη χρεοκοπία της χώρας. Όταν χρεοκόπησε η χώρα και αρχίσαν να μην πληρώνονται τα κόκκινα δάνεια, τότε οι τράπεζες άρχισαν να πιέζουν γιατί ήθελαν να γλιτώσουν από το μεγάλο όγκο των κόκκινων δανείων και να τα πετάξουν έξω από τους ισολογισμούς τους και να αρχίσουν να δουλεύουν οι πληστηριασμοί. Πίεσαν λοιπόν την κυβέρνηση του κ. Σαμαρά. Η κυβέρνηση του κ. Σαμαρά είχε συνομιλίες με την τότε Τρόικα για να αλλάξει τον νόμο του κ. Σιμίτη το 2003. Τελικά έπεσε η κυβέρνηση Σαμαρά και η καυτή πατάτα έφτασε στα χέρια της κυβέρνησης Τσίπρα. Νομοθέτησε λοιπόν το 2015 η κυβέρνηση Τσίπρα και τι έκανε? Έδωσε το δικαίωμα στα φαντς να προχωράνε σε πληστηριασμούς. Όμως, προσέξτε, αυτό το λένε όλοι και αυτό εκεί στέκονται. Τι δεν λένε όμως? Ότι ο τότε νόμος, πριν την δυνατότητα να προχωρήσουν τα φαντς σε πληστηριασμούς, τους υποχρέωνε να έρθουν σε επαφή με τον δανειολήπτη και να του κάνουν μια προσφορά να αγοράσει το σπίτι του, να ξεχρεώσει το δάνειό του δηλαδή, η οποία προσφορά θα ήταν λίγο πάνω από την τιμή την οποία το φαντς αγόρασε το σπίτι. Αυτό φυσικά δεν άρεσε καθόλου στα φαντ και δεν ενεργοποίησαν και δεν χρησιμοποίησαν ποτέ το νόμο του 2015. Προτίμησαν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το νόμο του 2003, κάτι, μια δυνατότητα που δίνει το δικαιωτικό μας σύστημα στον οποιοδήποτε. Δηλαδή, αν υπάρχουν δύο νόμοι, ένας παλιότερος και ένας μεταγενέστερος, να μπορείς να χρησιμοποιήσεις όποιον από τους δύο θέλεις. Έτσι μείνανε στο νόμο του 2003 και συνέχισαν να πιέζουν.
Τελικά με την αλλαγή της κυβέρνησης το 2019 ήρθε η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και έκανε αυτό που θα περίμενε κάποιος από την κυβέρνηση, από μια κυβέρνηση σαν αυτή του κ. Μητσοτάκη. Πήρε τους δύο νόμους, κράτησε από τον νόμο του 2003 την ίδρυση και τη δραστηριοποίηση των φαντ στην Ελλάδα, πήρε από τον νόμο του 2015 τη δυνατότητα να προχωρούν σε πληστηριασμούς και έσβησε με πλάγκο την προϋπόθεση που έβαζε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 να έρχονται σε επαφή με τους δανειολήπτες και να τους κάνουν μια προσφορά με ένα εύλογο τίμημα πριν πάμε στους πληστηριασμούς. Έτσι, και όχι μόνο αυτό, αλλά έβαλε και την εγγύηση, την κρατική εγγύηση, το περίφημο σχέδιο Ηρακλής, ώστε ακόμα και αν δεν μπορέσουν τα φάντζα να πουλήσουν τα σπίτια και να εισπράξουν το τίμημα και το κέρδος το οποίο προσδοκούσαν, να έρθει το ελληνικό κράτος και να τους πληρώσει το ποσά που ήθελαν. Αυτή είναι η ιστορία. Αλλά επαναλαμβάνω συνεχώς το ίδιο ψέμα και πολύ δύσκολα ακούγεται στο δημόσιο διάλογο το τι ακριβώς συμβαίνει με τους περίφημους νόμους για τα φαντς. Είναι ένα ακόμα ψέμα που διακινείται ευρέως στον δημόσιο διάλογο. Όπως για παράδειγμα, γιατί ψέμα δεν είναι μόνο αυτό το οποίο αλλοιώνεις κάτι και λες ψέματα, ψέμα είναι και όταν κρύβεις κάτι και δεν το λες. Για παράδειγμα, τη Συμφωνία για τη Ρύθμιση του Χρέους του 2018, που είχε πάρα πολλά θετικά, παρά το γεγονός ότι είχε και αρνητικά γιατί ήταν ένα ακόμα μνημόνιο, το τρίτο, δεν τη λέει κανένας. Κανένας. Κανένας δεν λέει ότι απαλαμβάνουμε ακόμα, γλιτώνουμε ακόμα 5 με 10 περίπου κατέτος δισεκατομμύρια τοκοχρεωλήσια και θα το κάνουμε μέχρι το 2032, επειδή ακριβώς το 2018 υπήρξε αυτή η συμφωνία. Κανένας δεν το λέει. Κανένας δεν λέει ότι η υποχρέωση για πρωτογενή πλεονάσματα, για παράδειγμα να σας πάρω το 2015, η συμφωνία που είχε κάνει η κυβέρνηση Σαμαρά το 2014 προέβλεπε πρωτογενές πλεώνασμα το 2015 4,5% του ΕΠ. Και η καινούργια συμφωνία που έκανε ΣΥΡΙΖΑ το έριξε στο 0,5%. 4% του ΕΠ. Θέλετε να κάνουμε λογαριασμό το 4% με το περίπου 200 δισεκατομμύρια που ήταν τότε το ΕΠ της χώρας, περίπου πάνω κάτω. 8 δισεκατομμύρια. Ξέρετε τι σημαίνει 8 δισεκατομμύρια? Θα μου πείτε τώρα εσείς, εδώ αυτά τα πράγματα όλα δεν τα έκαναν παντιέρα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης οι ίδιοι οι τότε κυβερνώντες του ΣΥΡΙΖΑ, οι ίδιοι οι πρώην υπουργοί που γίνανε αντιπολίτευση. Δεν τα υπερασπίστηκαν αυτά από το 19 και μετά. Α, είναι ένα... Νομίζω ότι και οι ίδιοι έχουν μετανιώσει για τον τρόπο με τον οποίο άσκησαν την αντιπολίτευση από το 19 και μετά. Αυτά. Λοιπόν, τι άλλο περιμένετε τώρα? Δεν ξέρω πώς θυμάστε ότι είμαστε ότι η συνταγματική αναθεώρηση τρέχει και η συζήτηση έστω πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας διεξάγεται αυτή τη στιγμή. Στην κυβέρνηση έχουν ένα προβληματάκι, διότι η πρόταση για την αλλαγή του νόμου για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας προβλέπει να είναι εξαετή η θητεία του. Και αυτό δεν αρέσει καθόλου σε πολλούς νεοδημοκράτες. Η πρώτη που αντέδρασε ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία εξέφρασε την αντίθεσή της με αυτό. Ο δεύτερος που αντέδρασε ήταν ο κ. Χαράλαμπος Αθανασίου. Έτσι, εκφράζοντας και αυτό στην διαφωνία του με την πρόταση του Πρωθυπουργού για μια εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ακατανόητο πραγματικά. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να πηγαίνει εξαετή η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας και τι ακριβώς εξυπηρετεί αυτό. Αφού είμαστε στη Βουλή, πλέον στη Βουλή βρίσκεται και το ένταλμα σύλληψης του κ. Αβραμόπουλου για τη συμμετοχή του στην ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatargate. Αυτό το οποίο πρέπει να ξέρετε εσείς είναι ότι ο κ. Αβραμόπουλος έκανε αυτό που κάνουν πάρα πολλοί πρώην επίτροποι, δηλαδή με το που τελειώνει η θητεία τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη θέση την οποία κατέχουν, γίνονται μισθοδοτούμενοι από ένα λόμπι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το λόμπινγκ ασκούνταν για λογαριασμό του Κατάρ. Έκλεισε μια συμφωνία με την ΜΚΟ αυτή, η οποία με βάση την δικαστική απόφαση των Βελγικών Αρχών, η ΜΚΟ αυτή ήταν ένας μηχανισμός ξεπλήματος χρήματος από το Κατάρ. Δηλαδή ήθελε το Κατάρ να κάνει δουλίτσες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομικής φύσεως, αλλά και άλλης. Για παράδειγμα, να μην οι κάτοικοι του, οι πολίτες του, να μπορούν να μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς τις διαδικασίες Σέγγεν. Και για να το πετύχει αυτό, χρημάτιζε πολιτικούς. Ο τρόπος με τους οποίους τους χρημάτιζε περνούσε μέσα από την ΜΚΟ του κ. Παντσέρη. Εγώ δεν θέλω να πω ότι χρηματιζόταν ο κ. Αβραμόπουλος. Εγώ θέλω να πω ότι έπαιρνε 5.000 μηνιαίως
Ναι, δηλωμένα, όπως είπε ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος. Ναι, φορολογούμενα, όπως είπε ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος, από τη συγκεκριμένη ΜΚΟ. Να μας εξηγήσει ο κ. Αβραμόπουλος γιατί, όντας επίτροπος σε κορυφαία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν τελείωσε η θητεία του, πήγε στην ΜΚΟ του κ. Παντσέρη, η οποία λειτουργούσε εξ ονόματος του Κατάρ, και έπαιρνε 5.000 ευρώ τον μήνα. Γιατί του τα δίνανε τα 5.000 ευρώ τον μήνα? Για τα ωραία του, τα μάτια του τα δίνανε, του κ. Αβραμόπουλου. Λοιπόν, αυτά. Μας βάλει ένα τραγούδι ο Λάζαρος εδώ, να χαλαρώσουμε λίγο και να συνεχίσουμε μετά ό,τι να είναι της ημέρας.

0: Λοιπόν, έχουμε ένα λεπτό. Εντάχει λίγο τα μηνύματά μας. Περσεφόνη, καλά, μην παίρνεις όρκο ότι θα πέσει λογοκρισία όπως το γράφεις. Προκαταβολικά έχεις βγάλει άποψη, μας έχεις καταδικάσει. Έχεις θεωρήσει ότι είμαστε λογοκριτές και ότι δεν θα το πούμε αυτό που μας ρωτάς. Τι ρωτάει τώρα η Περσεφόνη, ρωτάει να πούμε, λέει μάλλον να πούμε, ποιος έκανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Το 2017 ψηφίστηκε ο σχετικός νόμος. Περσεφόνη μου, 4472 είναι το 2017. Ο οποίος για πρώτη φορά καθόριζε το θεσμικό πλαίσιο για τη διενέργεια πληστηριασμών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Υπήρχε και νεότερη επικαιροποίηση του νόμου ένα χρόνο μετά, το Φεβρουάριο του 2018, περίπου ένα χρόνο, 8 μήνες, όπου έλεγε ότι οι πληστηριασμοί θα διεξάγονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα. Και το 2020 ήρθε και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπου με το νέο πτωχευτικό κώδικα επανακαθόρισε τους τρόπους με τους οποίους θα γίνονται ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, πάντοτε βοηθώντας τα σχήματα τα οποία είχαν πάρει τα κόκκινα δάνεια, τα fans και μετά τους servicers, να κάνει πιο εύκολα τη δουλειά τους. Δεν καταλαβαίνω γιατί λες ότι θα το λογοκρίνουμε πραγματικά. Λοιπόν, τα υπόλοιπα όλα τα διαβάζω, τα στοιχεία δεν έχουμε χρόνο σε μια τηλεοπτική, σε μια ραδιοφωνική εκπομπή να τα πούμε όλα, λίμωνο. Λοιπόν, δεν είπε κανένας ότι δεν είναι. Το αντίθετο είπε. Λέω ότι δεν υπερασπίστηκε τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, τα θετικά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η ίδια η ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ αυτών, η ίδια τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ αυτών βάζω και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι αυτονόητο, νομίζω. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Λοιπόν, μην είστε τόσο καχύποπτοι, πραγματικά. Πάμε να ακούσουμε τα σήματα και να συνδεθούμε με το ραδιοταξί Παρθενό, να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους.
1: Το κόκκινο.
2: Εκατόν πέντε και 5.
1: Στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, να συνδεθούμε με το Ραδιοταξί Παρθενών, να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται σε αρκετούς δρόμους της Αθήνας. Πολλές αρτηρίες είναι μποτιλιαρισμένες. Να ξεκινήσουμε από το Χαϊδάρι, από το Παλατάκι, στη Λεωφόρο Αθηνών έως το Σκαρμαντά. Ο Κηφισός από το ύψος του Ρέντι έως και τα Φιλαδέλφια. Η Αττική Οδό από το Μενίδη μέχρι με τη Μεταμόρφωση και από τα Βρυλίσια έως και το Γέρακα. Στο κέντρο της Αθήνας η Αχιλλέως στο Μεταξουργείο, στην Ομόνια περιμετρικά. Η Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα Διορεύματα. Η Κηφισία στο ύψος του Χολαργού. Η Μεσογείων μέχρι και την Αγία Παρασκευή, η Αρδιτού στο ΜΕΤΣ, η Βασιλής Σοφίας αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα. Επίσης, ο Πειραιάς έχει αρκετή κινητικότητα και η Λεωφόρο Ποσειδώνος από τον Νεοφαλήρο μέχρι και τον Άλυμο.
0: Αυτά.
4: Αυτά για την ώρα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
4: Ευχαριστούμε εμείς. Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και συνεχίζουμε εμείς. Να ανοιχνεύουμε την επικαιρότητα. Λέγαμε πριν για τον κύριο Αβραμόπουλο, αυτό που ξέχασα να σας πω και μου το θύμισε ένας πολύ καλός φίλος και συνάδελφος, δεν προδίδω το όνομά του, είναι ότι ο κύριος Αβραμόπουλος, πρώτον, αυτό το είπα σε μια προηγούμενη εκπομπή, είχε αρνηθεί να πάει να καταθέσει στην βελγική δικαιοσύνη όταν κλήθηκε την πρώτη φορά. Κάτι που προφανώς λειτουργήσε εις βάρος του. Δεν θα πάει ούτε τώρα να καταθέσει και ο λόγος που δεν θα το κάνει είναι προφανώς γιατί φοβάται την προφυλάκηση, όπως ακριβώς έγινε με την κυρία Καϊλή. Ο κύριος Αβραμόπουλος, σας είχα πει σε μια προηγούμενη πρέσα ότι υπάρχει ισχυρή πιθανότητα, μέχρι βεβαιότητα, ότι η υπόθεση του θα δικαστεί από τα ελληνικά δικαστήρια για ένα πάρα πολύ απλό λόγο, διότι κατά τη διάρκεια τέλεσης το δικείμενο δεν ήταν επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπαμε ότι την έμιση στη σχέση με την συγκεκριμένη αμαρτωλή ΜΚΙΟ την είχε μετά τη λήξη των καθηκόντων του. Αυτά για τον κύριο Αβραμόπουλο. Διάβαζα στις ειδήσεις ότι σύμφωνα με την Compare the Market, με μια ιστοσελίδα η οποία συγκρίνει τις τιμές της αγοράς, το λέει και ο τίτλος της άλλωστε, ανέλησε τα δεδομένα από 85 χώρες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 90% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας. για να διαπιστώσει πώς μεταβάλλεται η ζήτηση κατά τους μήνες με ακραίες θερμοκρασίες. Επειδή έτσι κι αλλιώς είμαστε στο καλοκαίρι και επειδή τα βλέπετε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη με τον καύσωνα, ειδικά στη Γαλλία για παράδειγμα, και θα έρθει και εδώ, σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, σύμφωνα με την ιστοσελίδα αυτή, η μελέτη συνέκρινε τη ζήτηση κατά το θερμότερο 10% των μηνών κάθε χώρας με τη ζήτηση κατά τους μήνες με κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Και σύμφωνα με τα ευρήματα, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως, καθώς η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας εκτινάσεται κατά 38,62% σε περίοδους ακραίας ζέστης. Η αύξηση αυτή, προσέξτε, μεταφράζεται σε επιπλέον 143 κιλοβατόρες ανά άτομο για κάθε μήνα με συνθήκες καύσωνα. Είναι φυσιολογικό να είμαστε στην πρώτη θέση παγκοσμίως, αν το αναλύσετε λίγο. Πρώτον, διότι έτσι κι αλλιώς έχουμε ένα πολύ ζεστό και θερμό καλοκαίρι. Δεύτερον, οπότε τα αρκοντήσια δουλεύουν στο φουλ. Δεύτερον, διότι επισκέφτονται την Ελλάδα τους θερινούς μήνες εκατομμύρια τουρίστες, οι οποίοι, όπως καταλαβαίνετε, στα καταλήμματά τους τα αρκοντήσια τα έχουν ανοιχτά όλη μέρα, all day. Έτσι. Και γιατί τώρα σας το λέω αυτό? Διότι είναι πολύ νοπή η εικόνα, η οποία έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση στα social media, αρνητική εντύπωση, και το σχολιάζει πάρα πολλοί κόσμος, όχι άδικα, να σας πω την αλήθεια, το ότι η χώρα καταστρέφει τις υποδομές τις οποίες έχει από την προηγούμενη, από το παρελθόν της, όπου βασιζόταν αποκλειστικά στο λιγνίτι, στο εθνικό μας καύσιμο, όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Έκανε το πέρασμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με τον τρόπο τον οποίο το έκανε, και αυτό είναι το πρόβλημα, γιατί κανένας δεν διαφωνούσε με το πέρασμα αυτό, αλλά όλοι διαφωνούμε το πέρασμα αυτό να γίνει το σύνθημα, το πιστόλι του αφέτιου, ώστε να προχωρήσουν οι εταιρείες που εμπλέκονται σε αυτό σε ένα πάρτι εσχροκέρδειας εις βάρος των Ελλήνων πολιτών. Λοιπόν, και το μεγάλο ερώτημα είναι, αφού το λιγνίτι τον έχει, είναι εθνικό καύσιμο, υπάρχει, γιατί θα πρέπει αυτές τις υποδομές να τις καταστρέψεις? Εγώ δεν θα μπω ούτε καν στη λογική γιατί δεν τις πουλάς να βγάλεις και κέρδος. Γιατί είναι η περιουσία του ελληνικού λαού, δεν είναι η περιουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ούτε του σόγιου του. Εγώ θα μπω γιατί δεν τις κρατάει λειτουργικές, δεν τις συντηρεί δηλαδή, ώστε σε μια έκτακτη κατάσταση να μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Και η έκτακτη κατάσταση δεν είναι, για παράδειγμα, μια ακραία, όπως παράδειγμα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούς, όπου θα μπορούσε να έχουμε μια ανάφλεξη εκεί και να κλείσουν εντελώς οι στρόφιγγες, ούτε ο πόλεμος στην εισβολή, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, όπου έκλεισε την μπαταρία της Ευρώπης που ήταν η Gazprom και το φυσικό της αέριο. Ας πούμε η καύσωνας, η κλιματική αλλαγή που έρχεται, δεν έρχεται, είναι εδώ. Γιατί, πείτε μου εσείς, βρείτε μου ένα λόγο. Λοιπόν, χθες είχαμε και ένα sell-off στη Wall Street. Οι περίφημοι Magnificent Seven έχασαν εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Οι κορυφαίες αυτές τεχνολογικές εταιρείες που οδήγησαν την Αμερικάνικη αγορά σε διαδοχικά ιστορικά ρεκόρ βρέθηκαν στο επίκεντρο των πιέσεων. Γιατί οι επενδυτές ανησυχούν ότι οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνική νοημοσύνη, στα cloud και στις υποδομές και στα data centers, ενδέχεται να απαιτήσουν πολύ περισσότερο χρόνο για να αποδώσουν τα αναμενόμενα κέρδη. Οπότε το sell-off δεν σηματοδοτεί το τέλος της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά δείχνει τα όρια της αγοράς, η οποία θέλει εδώ και τώρα κέρδη, ειδικά όταν πίσω από τα κέρδη που δεν έρχονται ακόμα βρίσκονται τεράστιες, ενώ σε χρήμα, επενδύσεις για να φτιαχτούν αυτά τα data centers και να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να δουλεύσει τα συστήματα τεχνικής νοημοσύνης, τα οποία πλέον έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας. Λοιπόν, και αφήνω τελευταίο το πολύ μεγάλο θέμα για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια και τον τρόπο υπολογισμού των κόκκινων δανείων. Ο κύριος Πιερακάκης χθες έδωσε στη δημοσιότητα το νομοθέτημα της κυβέρνησης για το συγκεκριμένο νόμο, γιατί υπήρχε η απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά οι δικηγόροι των μεγάλων των συστημικών τραπεζών αρνούνταν να τον χρησιμοποιήσουν, να συμμορφωθούν με αυτόν, βλέποντας κενά στην απόφαση του Αριοπάγου και προσπαθώντας να τα φέρουν στα μέτρα τους, ώστε να μην

0: Άλλο. Πάμε να ακούσουμε, να πάμε στα ό,τι να είναι της χθεσινής μας ημέρας. Να πάμε πρώτα στον κύριο Κυρανάκη. Να πάμε στον κύριο Ναδί, εδώ ο Λάζαρος, αν τον έχουμε τον κύριο Κυρανάκη, τον έχουμε. Πάμε να τον ακούσουμε, παρακαλώ.
1: Κύριε Κυρανάκη, άλλα τα αθρίζει εδώ, βλέπω.
2: Εγώ
1: το Πασόκ.
2: Εγώ απλά φρεσκάρω τη μνήμη, ναι, των τηλεθεατών. Mm. Η ευρωβουλευτής του Πασόκ συνελήφθη και συνελήφθη με μετρητά στο σπίτι.
1: Μάλιστα.
2: Πολλά μετρητά αδήλωτα. Δεν έχει καμιά σχέση αυτή η υπόθεση με αυτό που είδαμε χθες.
1: Ναι.
2: Εδώ έχουμε έναν πρώην επίτροπο ο οποίος λέει: συνεργάζομαι πλήρως με τις αρχές, όλα είναι δηλωμένα. Δεν υπάρχει τίποτα παράνομο, τίποτα στη σκιά.
1: Μάλιστα.
2: Δεν έχει καμιά σχέση το ένα με το άλλο.
1: Άρα θέμα διαγραφής εντίθεται, λέτε.
2: Μα όταν αυτό είναι γνωστό.
1: Θέτει ο κύριος Χριστίδης από
2: όταν αυτό είναι γνωστό εδώ και τρία χρόνια.
1: Ναι.
2: Αν υπήρχε θέμα διαγραφής, θα ήταν πριν τρία χρόνια. Τώρα τι ακριβώς έχει αλλάξει.
1: Όχι, ένταλμα δεν υπήρχε πριν τρία χρόνια. Δεν υπήρχε κάτι.
2: Για να καταλάβουμε κάτι. Εδώ δεν υπάρχει αυτό το ένταλμα που λέμε.
1: Ναι.
2: Είναι αίτημα συνεργασίας με τις βελικές αρχές.
3: Μα δεν θα κάνουμε εμείς δικαστήριο τώρα εδώ πέρα.
2: Και βγαίνει και
3: αυτό είναι ένα ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά τη δικαιοσύνη. Στη μία περίπτωση, λοιπόν, ο κύριος Κυρανάκης εμφανίζει κάποια στοιχεία που αφορούν προκειμένου την κυρία Καϊλή. Και λέει.
1: Δεν τα εμφανίζει.
3: Εγώ τα εμφάνισα. Ναι, τώρα λέει ο κύριος. Μα η κυρία Καϊλή και ο δικηγόρος της έχουν πει εντελώς διαφορετικά πράγματα. Mm-hmm. Εντελώς διαφορετικά πράγματα. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν είναι ένα πράγμα που θα το αξιολογήσετε.
1: Βρέθηκαν όμως στην τσάντα.
3: Ακούστε να δείτε, κύριε Παύλο. Ακούστε, κύριε Παύλο. Αυτό δεν θα το αξιολογήσετε εσείς και εγώ.
1: Πώς θα το αξιολογήσετε
3: αυτό το πράγμα. Θα το αξιολογήσετε.
1: Δεν έχω μυαλό.
3: Θα το αξιολογήσουν.
1: Δεν έχω τη στοιχειώδη λογική. Θα το αξιολογήσουν. Θα το αξιολογήσουν. Μια βαλίτσα με 600 χιλιάρικα είναι μια βαλίτσα με 600 χιλιάρικα.
3: Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό.
1: Και μάλιστα η βαλίτσα αυτή.
3: Ξέρετε γιατί το λέω αυτό. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η συγκεκριμένη η κυρία Καϊλή είναι έξω. Είναι έξω και πάλι με την ίδια δικαστική απόφαση. Εγώ λοιπόν τι λέω. Επειδή τεκμήριο αθότητας υπάρχει σε μία περίπτωση, τεκμήριο αθότητας υπάρχει και στην άλλη περίπτωση. Εγώ λέω το εξής.
2: Άρα γιατί
3: τα πολιτικά κόμματα έχουν υποχρέωση να στέλνουν μηνύματα.
0: Μαλώνουν μεταξύ τους το Πασόκ και η Δημοκρατία. Ποιος πήρε τα περισσότερα και ποιος τα πήρε νόμιμα και ποιος τα πήρε παράνομα. Το επιχείρημα μεταξύ της των δύο είναι ότι η κυρία Καϊλή τα πήρε παράνομα, μαύρα, με βαλίτσα, έτσι, χεράτα. Να σας θυμίσω και μια έκφραση τον τελευταίο καιρό. Ενώ ο κύριος Αβραμόπουλος το έχει δηλώσει κανονικά, ήταν μισθοδοτούμενος από τη ΜΚΙΟ. 5.000 μηνιαίως και πλήρωνε και το φόρο, μάλιστα. Αυτό φαντάζομαι, αγαπητέ κύριε Κυρανάκη, θα ληφθεί υπόψη από τις δικαστικές αρχές, όταν και αν φτάσει ο κύριος Αβραμόπουλος εκεί. Οπότε να υποθέσω ότι. Τώρα δεν θέλω να κάνω και τον δικηγόρο, δεν είμαι. Ότι η ποινή για τον κύριο Αβραμόπουλο θα είναι μικρότερη, αν καταδικαστούν έτσι και δεν βρεθούν αθώοι, θα είναι μικρότερη από αυτή της κυρίας Καϊλή. Αλλά δεν καταλαβαίνω τι σας ενδιαφέρει εσάς η ποινική μεταχείριση των δύο, ούτε την κοινωνία. Είναι το πρώτιστο, η ποινική μεταχείριση. Αν η κυρία Καϊλή δηλαδή θα καταδικαστεί με περισσότερα χρόνια από τον κύριο Αβραμόπουλο, γιατί το δικό της, η δική της κατηγορία είναι αναβαθμισμένη. Τι σας ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι το πώς ένας πολιτικός. Και τι ήθους και ποιότητας είναι αυτός ο πολιτικός, ο οποίος προκειμένου να εθυλακώνει 5.000 μηνιαίως, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου να κάνει λόμπινγκ για μια χώρα εις βάρος των συμφερόντων της δικής του χώρας. Γιατί φαντάζομαι ότι εδώ όλοι συμφωνούμε, εσείς συμφωνείτε περισσότερο από εμάς, εσείς εννοεί δεξί, ότι είμαστε Ευρωπαίοι. Έτσι δεν λέγατε. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή πώς σπέβδεις ως επίτροπος στο παρελθόν της Ευρώπης. Σε εμπιστεύτηκαν οι Ευρωπαίοι πολίτες να είσαι επίτροπος. Να υπηρετήσεις τη χώρα μας, την Ευρωπαϊκή Ένωση, από κορυφαία θέση. Δεν καταλαβαίνω πως αμέσως μετά ενθυλακώνεις τόσο εύκολα τα 5.000 μηνιαίως για να κάνεις λόμπινγκ υπέρ μιας άλλης χώρας, εις βάρος των συμφερόντων της δικής σου. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Γιατί η άλλη χώρα κάνει λόμπινγκ, δεν κάνει λόμπινγκ έτσι. Γιατί τους αρέσουμε οι Ευρωπαίοι. Κάνει λόμπινγκ για οικονομικές αποφάσεις, για να πάρει περισσότερα, για να κάνει δουλίτσες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να γλιτώσει κάποια πράγματα, δηλαδή εις βάρος των συμφερόντων των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα, κύριε Κυρανάκη μου. Η ποινική μεταχείριση είναι το πρόβλημα. Αν είναι λιγότερο ή περισσότερο ένοχος από την κυρία Καϊλή. Και αφού μένουμε στις σχέσεις της Νέα Δημοκρατία και του Πασόκ, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κερίδη, ο οποίος σήκωσε πραγματικά πάρα πολύ σκόνη με τον τρόπο με τον οποίο αναφέρθηκε, τον αήθη τρόπο με τον οποίο αναφέρθηκε στον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Δούκα.
4: Τώρα κάτι Φωτιάδου, μιλάμε για μια πρωτοφανή επίθεση του Δημήτρη Κερίδη προς τον Χάρη Δούκα, μια άγρια επίθεση, τον χαρακτήρισε πολιτικό περιθώριο και τον κύριο τίποτα.
5: αυτό τον αδιανόητο χαρακτηρισμό που χρησιμοποίησε ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.

0: θυμίζω, του κυβερνώντος κόμματος για τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, θυμίζει ακριβώς την επίθεση του Θεόδωρου Πάγκαλου προς τον Δημήτρη Αβραμόπουλο στις δημοτικές εκλογές του 1994, αμφότεροι υποψήφοι για το ημάχη της Αθήνας στη Δημαρχία. Αυτές οι χυδαίες εκφράσεις στην ουσία που χρησιμοποίησε ο κύριος Κερίδης για τον Χάρη Δούκα ήθελε να δείξει ότι αυτό το πολιτικό τίποτα, σε αυτό το πολιτικό τίποτα οφείλεται η δημοσκοπική εικόνα του Πασόκ, ότι αυτό το τίποτα το πολιτικό σπρώχνει το Πασόκ σε μια γραμμή αντιδεξιά και στην ουσία σε μια προοπτική συνεργασίας με την αριστερά. Να σας πω ότι τέτοιες κουβέντες δεν είχαμε ξανακούσει τα τελευταία 30 χρόνια που έχουμε σφοδρότατες αντιπαραθέσεις στη διάρκεια της κάθε προεκλογικής περίοδου που έχουμε σε αυτή τη χώρα. Και να σας πω επίσης ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε καμία επίσημη αντίδραση από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Κώστας Τσουκαλάς σε ραδιοφωνική του συνέντευξη λίγο νωρίτερα μίλησε για πιστοποιητικά. Δεν θα ζητήσουμε, είπε, πιστοποιητικά από τον κύριο Κερίδη, τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Μαρινάκη, όπως στοχοποιούν τον Νίκο Ανδουλάκη, έτσι στοχοποιούν και τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα. Ενώ αντιθέτως, ο ΣΥΡΙΖΑ, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Κρήτα, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Κρήτα και ο Κώστας Ζαχαριάδης, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Αθήνα τώρα στο Δήμο Αθηναίων, έχουν βγάλει ανακοινώσεις και έχουν κάνει αναρτήσεις, όπως στην ουσία μιλάνε για χυδαία επίθεση, απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και καλούν τον Πρωθυπουργό να αποδοκιμάσει αυτή τη συμπεριφορά του κοινοβουλευτικού του εκπροσώπου. Διαφορετικά, όπως λένε, στην ουσία θα είναι σαν να υιοθετεί αυτούς τους πρωτοφανείς χαρακτηρισμούς. Μιλούν για μια αλαζονική συμπεριφορά της κυβέρνησης που αντικατοπτρίζεται στην συμπεριφορά του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου.
1: Τώρα θα δούμε και άλλα επεισόδια. Ωστόσο, αναρωτιέται κανείς, όταν εκτροχιάζεται έτσι η πολιτική σύγκρουση με τόσο άγριες εκφράσεις και άγρια επεισόδια, τι θα γίνει όταν θα προκηρυχθούν και επισήμως οι εκλογές. Κάτι από τη Άδου, να σε ευχαριστήσω πολύ.
2: Καλά, μην είστε τώρα και συνάδελφοι και τόσο υπερβολικές κι εσείς. Δεν έχουμε ξανακούσει 30 χρόνια. Και αν έχουν ακούσει τα μάτια μας στον πολιτικό στίβο τους, καυγάδες των πολιτικών μεταξύ τους. Εντάξει. Έχουμε ακούσει και χειρότερα, θέλω να πω. Αλλά. Τέλος πάντων, έχουν όντως αήθης επίθεση του κυρίου Κερίδη στον κύριο Δούκα, η οποία μάλιστα είναι και κατανόητη, γιατί δεν καταλαβαίνω ακριβώς. Δηλαδή, τι πιστοποιητικά κοινωνικό φρονιμάτο θα δώσει στον κύριο Κερίδη οποιοδήποτε, το οποιοδήποτε στέλεχο του Πασόκ. Αν είναι υπέρ της συνεργασίας των προεδρικών δυνάμεων, είναι δικαίωμά του να είναι. Και δικαίωμα και υποχρέωσή του να το λέει στον κόσμο, μάλιστα προεκλογικά. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχουν χάσει την ψυχραιμία του εκεί στη Νέα Δημοκρατία και φαίνεται αυτό. Και το οποίο κουμπώνει, πηγαίνει κρέας νύχη μαζί με την απώλεια της προοπτικής τρίτης τετραετίας, η οποία μοιραία, το καταλαβαίνετε, περνούσε μέσα από το Πασόκ. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ξανά αν δεν συνεργαστεί με το Πασόκ. Οπότε δικαίως ο κύριος Κερίδης χάνει την ψυχραιμία του, γιατί ο κύριος Δούκας τους χαλάει τη σούπα, επειδή έδινε και δίνει τη μάχη για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Τη συνεργασία διαλύει του Πασόκ με βάση το ιδεολογικό του DNA, έτσι, να το πούμε και αυτό. Να το πούμε και αυτό. Η οποία γίνεται συνεργασία, γίνεται όλο και πιο εφικτή μετά το rebranding του Αλέξη Τσίπρα. Διότι αν καθίσει κάποιος, η ζωή είναι απλή μερικές φορές. Πέρα από τις προσωπικές φιλοδοξίες του καθενός, πέρα από τις χρησιμοθυρίες, πέρα από τα κομματικά παιχνίδια, η ζωή είναι απλή. Αν καθίσει κάποιος και δει, πάρει τις τελευταίες 8 δημοσκοπήσεις και αθροίσει τα ποσοστά της Ελλάς και του Πασόκ, φτάνουν ακριβώς το ποσοστό που δίνουν στη Νέα Δημοκρατία. Οπότε, bye bye Κυριάκο, με το πόσο πιο απλά μπορώ. Τώρα, αν στο Πασόκ θα βάλουν μυαλό και θα σταματήσουν τα χαριαντίσματα με την κυρία Διαμαντοπούλου και τους συμμητάνθρωπους που ομνίουν στο όνομα του Κυριάκου Μητσοτάκη πανά θεμά τους, δεν το ξέρω, κακό του κεφαλιού τους αν δεν το κάνουν, γιατί στο τέλος πραγματικά δεν θα βρουν ούτε την ψήφο της οικογένειάς τους μέσα στην κάλπη, αν συνεχίσουν με το ίδιο πανηγυράκι. Αν καταλάβουν ότι, okay, θα πάμε προεκλογικά, ενδεχομένως μερικές φορές και αντιπαραθετικά με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά σίγουρα αφήνοντας στην πίσω πλευρά του μυαλού του κόσμου την προοπτική ότι είμαστε ιδεολογικά συγγενείς δυνάμεις και μπορούμε να συνεργαστούμε για καλό της χώρας. Τότε θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός ποιο θα βγάλει δεύτερο και ποιο θα βγάλει τρίτο και θα συνεργαστούν. Αυτό λέει ο περισσότερος κόσμος. Αυτό λέει και η λογική, αν θέλετε, τη δική μου άποψη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον δικηγόρο των αποδήμων, τον κύριο Θωμά Στάικου, ο οποίος σχολιάζει την απόφαση του δικαστηρίου, την καταδίκη επί της ουσίας της Άννας Μισελ Σιμακοπούλου, γιατί έκανε φίλο και φτερό τα προσωπικά δεδομένα των ομογενών, στέλνοντας παράθεμά της τη φατσούλα της προκειμένου να την ψηφίσουν, παρακαλώ. Πάμε να τον ακούσουμε, γιατί βάζει ένα πολύ σημαντικό θέμα, βάζει το δημόσιο διάλογο.
3: Και τέλος, επιτρέψτε μου να πω, η εισαγγελική πρόταση έγινε την Τρίτη. Η απόφαση βγήκε σήμερα. Στο ενδιάμεσο υπήρξαν δηλώσεις ενός πολυπράγμονα υπουργού, του κ. Γεωργιάδη, και του κυβερνητικού εκπροσώπου, οι οποίοι ανέφεραν ως επιχείρημα ότι δεν θα έπρεπε να καταδικαστούν οι σημερινοί κατηγορούμενοι με τη δική τους επιχειρηματολογία. Όμως είναι ανεπίτρεπτο θεσμικά εν αναμονή δικαστικής απόφασης να γίνεται σχολιασμός εισαγγελικής πρότασης. Είναι ανεπίτρεπτο θεσμικά, και αυτό να γίνεται από υπουργούς. Σας ευχαριστώ.
2: Όπως ακριβώς το λέει, ανεπίτρεπτη. Ανεπίτρεπτο να γίνεται αυτό. Διότι προσέξτε, οι παρεμβάσεις των δύο υπουργών, του ενός υπουργού μάλιστα, ενός πρώην υπουργού, του κυρίου Γεωργιάδη και του κυρίου Βορειδή, δεν γίνανε μετά την απόφαση του δικαστηρίου. Γίνανε πριν την απόφαση της Προέδρου. Με αφορμή την εισαγγελική πρόταση. Επιχείρησαν να προκαταβάλουν την απόφαση της Προέδρου. Διότι δεν είναι δύο απλοί πολίτες, θεσμικά έχουν μια ιδιότητα, κορυφαία ιδιότητα. Ο ένας είναι υπουργός, ο άλλος είναι πρώην υπουργός και κορυφαίος τέλεχος του κυβερνητικού κόμματος. Δεν μπορεί να παρεμβαίνεις ακούγοντας την εισήγηση του εισαγγελέα. Λοιπόν, και ας μείνουμε στον κύριο Βορείδη, διότι τα θεσμικά τοπήματα του κυρίου, τα λεκτικά θεσμικά τοπήματα του κυρίου Βορείδη είναι πραγματικά, ξεπερνούν και την πιο απεσιόδοξη άποψη. Πάμε να τον ακούσουμε εδώ σε ένα ακόμα κορυφαίο θεσμικό λίστημα.
4: Εγώ λοιπόν έχω μία απλή αρχή στη ζωή και θέλω να σας πω ότι είμαι αυστηρότερος όλων, και στο λέω γιατί θα πω τη θέση μου τώρα. Εάν πιάσω ένα δικό μας άνθρωπο να κάνει ένα κακό, είμαι εκείνος που δεν θα πω απλώς να πάει στο ειδικό δικαστήριο αν είναι υπουργός ή να πάει να δικαστεί όταν είναι βουλευτής, αλλά θα πω, θα τον διαγράψει από την βουλευτική ομάδα, θα τον διαγράψει και από το κόμμα και θα είναι αποσυνάγωγος. Θα τον διαγράψει από την βουλευτική ομάδα και θα είναι αποσυνάγωγος. Και θα είναι αποσυνάγωγος. Αλλά αυτός που έχει κάνει κάτι κακό, όχι αυτός ο οποίος μου έρχεται μια δικογραφία, τη διαβάζω και βλέπω ότι δεν έχει κάνει τίποτα και απλώς έχει διαβάσει μια δικογραφία προς δημιουργία εντυπώσεων. Όχι, θα κάτσω να διαβάσω. Όχι, θα κάτσω να διαβάσω. Πάμε συνέχεια, λέει. Περάσαμε όλο το καλοκαίρι, έρχεται η δεύτερη δικογραφία.
5: Και δικογραφία σε κομμάτια.
4: Δικογραφία, το περάσαμε. Χαμός. Άρσης ασυλίων και μία προκαταρτική. Παρετήσεις, ένας πανικός από παρετήσεις, ένας χαμός. Σωστά. Ωραία. Άρσης των ασυλίων. Θαυμάσια. Εγώ τι λέω, όχι αυτοματισμός, να δούμε τι έχουν κάνει. Και ξεκινάω να διαβάζω. Εγώ τις διαβάζω. Ήρθε ποινική δικογραφία. Και κάθομαι να διαβάσω. Μάλιστα. Και τι βλέπω. Ο Μηταράκης λέει, διαβίβασε ένα mail. Τι είπες τώρα. Ο Λιβανός υπουργός έχει κάνει δεκτές, λέει, κάτι ιεραρχικές προσφυγές. Ηθική αυτουργία σε αυτή την πράξη ο Καραμαλής. Και τι έγινε. Δεν έχει αρμοδιότητα να κάνει δεκτές ιεραρχικές προσφυγές. Δεν είναι και ιεραρχική του κρίση. Και τι έγινε. Ο Συνετάκης λέει, ένας αυτός μια ενίσχυση που κάτι 2.000 ευρώ. Τι βλέπω άλλο. Ο Τσιάρας. Ο Τσιάρας 140.000 ευρώ μεν, αλλά έκατσε, έκανε τους λογαριασμούς, έμεναν τρεις. Αρχίζω τις κοιτάω, αλλά κοιτώντας ακούω και τους συναδέλφους μου, τους βουλευτές. Έλα εδώ, σε παρακαλώ πολύ. Κυρία μου Κατερίνα μου, που υποτίθεται έχεις κάνει κακούργημα. Έχεις κάνει κακούργημα. Έλα εδώ, βρε κορίτσι μου. Τι έχει γίνει. 1, 2, 3, 4. Για να δω χαρτιά. Αυτά. Α, κάτσε λίγο. Δεν βλέπω κάτι. Α, κάτσε λίγο. Δεν βλέπω κάτι. Έχεις κάνει κακούργημα. Έλα εδώ, βρε κορίτσι μου. Τι έχει γίνει. 1, 2, 3, 4. Για να δω χαρτιά. Αυτά.

σαν το Βιτάλ Σασούν. Και σαμπουάν και κοντίσιονερ. Και υπουργός. Και δικαστής. Και εισαγγελέας. Και τελικός κριτής. Α, κάτσε λίγο. Ποια δικαιοσύνη? Σιγά. Γιατί κάθεστε και ασχολείστε με τη δικαιοσύνη? Γιατί απολύστε τους όλους. Εσείς θα είστε και δικαστές. Τα πάντα. Θα έρχεται η υπόθεση από όπου έρχεται. Εσείς θα κρίνετε. Εσείς θα δικάζετε. Εσείς θα επιβάλλετε τις ποινές. Ποια δικαιοσύνη? Α, για ποιο λόγο? Αυτοί θέλουν να κλέβουν ανενόχλητοι, το πάνε με τα χαμπάρι. Και όταν τους πιάνουν με την γίδα στην πλάτη, θα φοράνε, θα πετάνε αμέσως στο υπουργικό κουστούμι, θα φοράνε την Τίβενο και θα κρίνουν αυτούς και αλλήλους. Τις υποκλοπές τις έκανε ο κανένας με το Πρέταντορ. Τις έπινε κανονικότητα. Ποια χώρα δεν παρακολουθεί τους υπουργούς και τις φίλες των συζύγων των υπουργών, εδώ που τα λέμε. Για τα Τέμπη φταίει ο Χατζηπετρής. Το μπάζωμα έγινε γιατί φύτρωνα κάτι λουλουδάκια και πρέπει να τα ψηρίσουμε από εκεί. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είδαν, δεν γνώριζαν, δεν ήξεραν και πάει λέγοντας. Η Κοδέση έχει μπιφ μαζί τους και δεν τους θέλει. Ξύπνησε ένα πρωί και λέει: αυτή τη Νέα Δημοκρατία εκεί στην Ελλάδα, τι θέλω, θα τη διώξω. Ή τη βάζει ο Τσίπρας. Το ξέχασα και αυτό. Και ο Βέλγος εισαγγελέας είναι σκιτζής και στέλνει λευκά δικόγραφα. Αυτά μας είπε ο κύριος Βορύδης. Αυτοί θα κρίνουν. Καταλάβατε τι αντίληψη και τι υπάρχει πίσω από αυτή την αντίληψη. Πόσο θράσος υπάρχει πίσω από αυτή την αντίληψη. Η υπέρτατη εξουσία είναι αυτή. Δεν υπάρχει καμιά άλλη εξουσία. Ο διαχωρισμός των εξουσιών δεν υπάρχει για αυτούς. Σε ό,τι αφορά την ενημέρωση, είναι δικά τους πορτοπαρόλ. Στην ομάδα Αλήθεια τα είπα αυτά. Τη συνέντευξη που ακούσατε πριν. Σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη, δεν ξέρουν τη δουλειά τους, είναι σκιτζίδες. Αυτή η υπέρτατη εξουσία. Λοιπόν, αυτά. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Θα βάλουμε ένα τραγούδι και θα τελειώσουμε όσο πάρει το τραγουδάκι. Και η σημερινή μας πρέσα, Τετάρτη ήταν σήμερα, Λαζάρε. Λοιπόν, στη μέση της εβδομάδας είμαστε, ήταν μία ακόμα πρέσα. Εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικούλας. Ο Λάζαρος Καραγιάννης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε αφήσει και ηχητικά που έχουμε για να παίξουμε. Θα τα κρατήσουμε για αύριο, Λάζαρε. Θα βάλουμε σε ένα φάκελο, θα παίξουμε αύριο. Εσείς να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας και να μείνετε εδώ στο κόκκινο. Ακολουθούν όλοι οι καλοί συνάδελφοι που σας ενημερώνουν καθημερινά. Καλή συνέχεια για το υπόλοιπο της ημέρας.

0: το κόκκινο. Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Απεργιακές κινητοποίησεις σήμερα των εργαζομένων στους κλάδους του επισιτισμού, τουρισμού, τροφίμων και ποτών και των κατασκευών, με βασικές αιχμές στην αύξηση των μισθών και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. 24ωρη απεργία πραγματοποιεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον επισιτισμό, τουρισμό, καλώντας σε απεργιακή συγκέντρωση στις 11. Έξω από το Υπουργείο Εργασίας, μεταξύ άλλων, διεκδικούν ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και ημερομίσθια και υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε όλο τον κλάδο. Την ίδια ώρα είναι προγραμματισμένη στα γραφεία του ΣΕΒ η συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών και θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Σε 24ωρη απεργία κατεβαίνει και η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδος με αιχμή, μεταξύ άλλων, μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Καλεί σε απεργιακή συγκέντρωση στις 11 στην πλατεία Κάνικο. Στην κινητοποίηση καλούν και οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο του Ελληνικού που βρίσκονται στη δεύτερη μέρα της 48ωρης απεργίας τους με αίτημα την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας στο έργο. Τετράωρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί και συγκέντρωση στα γραφεία της Συνομοσπονδίας Εμπορίου προγραμματίζουν οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Απεργούν σήμερα και οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες όλης της χώρας, στο επίκεντρο των διεκδικήσεων, η άμεση στελέχωση υπηρεσιών, η επίλυση χρόνιων μισθολογικών προβλημάτων και η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. 24ωρη απεργία σήμερα και από το Επιχειρησιακό Σωματείο Εργαζομένων της Αθηναϊκής Ηθοποιίας στην Πάτρα μετά το εργατικό ατύχημα με έναν τραυματία εργαζόμενο στο κεφάλι. Δεν υπάρχει ανάπτυξη αν δεν υπάρχει ευημερία της εργασίας και των εργαζομένων και σήμερα οι εργαζόμενοι, ιδιαίτερα στην εστίαση και τον τουρισμό, αντιμετωπίζουν κατάματα τον οδοστορωτήρα που είχε υποσχεθεί ο κ. Μητσοτάκης, σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας Σωκράτης Φάμελος κατά τη συνάντηση που είχε χθες με τον πρόεδρο και τους εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον επισιτισμό τουρισμό. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που έφερε η κυβέρνηση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Η ρύθμιση μπορεί να προβλέπει στήριξη σε δανειολήπτες που παραμένουν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, καθώς φέρνει χαμηλότερες δόσεις και λιγότερους τόκους. Ωστόσο, όσοι βρέθηκαν σε οικονομικό αδιέξοδο δεν θα έχουν κανένα όφελος από τη νέα παρέμβαση. Σε μια περίοδο που υπάρχει ασυδοσία των funds, των servicers και των τραπεζών και που προχωράνε οι πληστηριασμοί όσο και αν το κρύβει η κυβέρνηση, η απόφαση του Αρείου Πάγου είναι ιστορική και απαιτεί άμεση και καθολική εφαρμογή για όλους τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος κατά τη συνάντησή του με την πρόεδρο και εκπροσώπους της ΕΚΠΙΖΟ, προειδοποιώντας την κυβέρνηση να μην αποκλείσει κανέναν δανειολήπτη. Το δρόμο της Βουλής πήρε η ειδικογραφία που αφορά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο για τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντσέρη που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatargate. Την ερχόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για τη διαδικασία άρσης της βουλευτικής του ασυλίας. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η υγεία του Αριστοτέλη Χατζή, μέλους της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γιώργιος Γέννημα Τάσσα από τη Δευτέρα, ενώ συνεχίζει την απεργία πείνας για 140η ημέρα με αίτημα την ακύρωση της σύμβασης για την ανάπλαση των προσφυγικών και μια εκένωση της κοινότητας. Μαζική συγκέντρωση αλληλεγγύης πραγματοποιήθηκε χθες στο Σύνταγμα με πλήθος κόσμου να εκφράζει τη στήριξή του στον απεργό πείνας και στον αγώνα για τη διάσωση των προσφυγικών. Το παρόν στη συγκέντρωση έδωσε και η Μάγδα Φίσα, ενώ οι διαδηλωτές παρέμειναν μέχρι πολύ αργά το βράδυ μπροστά από τη Βουλή. Κάλεσμα για νέα συγκέντρωση αλληλεγγύης σήμερα στις 7 στο Σύνταγμα. Αύριο Πέμπτη, με την ολοκλήρωση των εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητήσουν τις βαθμολογίες ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, ενώ παράλληλα θα αναρτηθούν και στις σχολικές μονάδες. Αναζωπηρώθηκε η πυρκαγιά που ξεκίνησε χθες σε εργοστάσιο με πλαστικά και χαρτικά στο Εγάλεο. Διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγίας Άνης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισό. Αυξημένη είναι η κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, χαμηλές ταχύτητες στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα στο τμήμα Νέα Φιλαδέλφια Εγάλεο. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας και στην έξοδο Γιαλαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο Γιαλαμία και στο τμήμα από κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας. Αυξημένη κίνηση και σε Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Βουλιαγμένης, Καλλιρόης, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βασιλής Σοφίας, Σταδίου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη διεθνή επικαιρότητα, θόλο το τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αναφορικά με το θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, αλλά και του καθεστώτος διέλευσης της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Προσπαθούμε να καταλήξουμε σε μια δική συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι δεν έχει προγραμματιστεί επίσκεψη επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μαρκο Ρούμπιο, ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν θα μπορέσει να χρεώσει διόδια στο στενό του Ορμούς, στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος Μάσουτ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι οι πύραυλοι του Ιράν δεν αποτελούν μέρος του μνημονίου συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην αθλητική ενημέρωση, ο Κριστιανό Ρονάλντο πρωταγωνίστησε στην εμφατική νίκη της Πορτογαλίας επί του Ουζμπεκιστάν με 5-0, σημειώνοντας 2 γκολ και σημείωσε ακόμα ένα μεγάλο ρεκόρ, καθώς έγινε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στην ιστορία που έχει σκοράρει σε 6 παγκόσμια κύπελα, αλλά και δεύτερος γυραιότερος σκόρερ σε Μουντιάλ πίσω από τον Ρόζε Μίλα.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός με κατατόπους νεφώσεις το μεσημέρι στα υπηρωτικά και βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, κυρίως ορεινά. Βελτίωση του καιρού το βράδυ, έως 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

Λοιπόν, είμαστε πάντα εδώ στο κόκκινο. Πάμε όμως τώρα σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο, Λάζαρος Καραγιάννης στους ήχους, Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια και Κώστας Πιαντές στην παραγωγή. Ένας αστιφύλακας στο Βέλγιο έβγαλε ένα ένταλμα σύλληψης κατά το Δημήτρη Αβραμόπουλο. Σε κάποιο εκεί αλφα-ταφ του Βελγίου, στο κέντρο των Βρυξελών. Ο οποίος Αβραμόπουλος, τι έκανε ο άνθρωπος, αφού ολοκλήρωσε τη θητεία του στην Κομισιόν, δεν είχε δουλειά. Και βρήκε μία δουλειά στο Παντζέρι, με 5.000 ευρώ. Λοιπόν, αυτό που κατάλαβα εγώ είναι το εξής. Ο κύριος Αβραμόπουλος είναι οικονομικός μετανάστης. Και δεν πρέπει να κυνηγάμε τους οικονομικούς μετανάστες. Είναι άδικο. Αυτό είναι το θέμα. Έχουμε εδώ πέρα, φωνάζουμε οι μετανάστες, οι πρόσφυγες κτλ. Γιατί κυνηγάμε τον κύριο Αβραμόπουλο. Ο άνθρωπος στην Κομισιόν ξενιτεύτηκε, βρήκε μια δουλειά στην Κομισιόν. Μετά την Κομισιόν δεν είχε δουλειά, βρήκε μια άλλη δουλειά στην ΜΚΟ του Παντζέρι. Γιατί τον κυνηγάνε τώρα. Λοιπόν, αυτά τα αστεία της ημέρας. Τα αστεία της ημέρας που πράγματι θα ήταν αστεία αν δεν ήταν ένα σκάνδαλο την ημέρα που συζητιέται και εδώ στους διαδρόμους του κόκκινου, ένα σκάνδαλο την ημέρα για τη Νέα Δημοκρατία πραγματικά. Είναι κι άλλα. Είναι πολλά και θα βγουν σιγά σιγά. Αλλά ας μείνουμε προς το παρόν σήμερα σε αυτό το δήθεν ή υποτιθέμενο αστείο. Πάμε στους πολέμους. Να ξεκινήσουμε από την Ουκρανία. Σεργέη Λαυρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να επαναλάβει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία από το σημείο που είχαν διακοπεί στην Κωνσταντινούπολη το 2022. Και στις μεταγενέστερες πολύ λίγες επαφές του 2025. Επομένως, η Ρωσία δεν συζητάει για συναντήσεις, δεν συζητάει για συναντήσεις μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι, αλλά για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων που είχαν διακοπεί το 2022, δηλαδή πολύ κοντά στην αρχή της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία. Τότε που οι Βρετανοί πρώτα και μετά και οι άλλοι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί βεβαίως πάντα πίεζαν τον Ζελένσκι να σταματήσει τις διαβουλεύσεις και τις διπλωματικές συζητήσεις με τους Ρώσους και να προχωρήσει να συνεχίσει να μην συνεχίσει τις διαβουλεύσεις και να συνεχιστεί ο πόλεμος, όπως και έγινε. Τώρα οι Ρώσοι αυτό που λένε είναι να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις από εκεί που σταμάτησαν το 2022. Για το Ιράν έμπλεξαν τα καλώδια τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε στον άλλο πόλεμο τώρα. Εκεί όντως υπάρχει εμπλοκή και υπάρχει εμπλοκή πρωτίστως από τους Αμερικάνους. Η Γερουσία πρώτα. Η Γερουσία ενέκρινε ψήφισμα για τερματισμό του πολέμου ενάντια στο Ιράν. Και αυτό είναι σίγουρα κάτι που δεν το θέλει η κυβέρνηση, δεν το θέλει ο Τραμπ, δεν το θέλει η Αμερικανική κυβέρνηση. Είναι σίγουρα ένα εσωκομματικό κτύπημα ηχηρό. Γιατί τέσσερις ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές άλλαξαν την ψήφο τους και έτσι έχασε την ψηφοφορία με 50-48. Άλλαξαν επομένως, έχουν την πλειοψηφία οι ρεπουμπλικάνοι, τέσσερις πέρασαν από την άλλη πλευρά, ψήφισαν υπέρ του τερματισμού του πολέμου και έτσι άλλαξε η ισορροπία. Ακόμα και αν ο αντιπρόεδρος Βανς, ο εκάστοτε αντιπρόεδρος, προεδρεύει της Γερουσίας, ακόμα και αν η δική του ψήφος προσμετρηθεί, και πάλι δεν πρόκειται να αλλάξει αυτή η ισορροπία. Επομένως, είναι το πρώτο αυτό. Έρχεται τώρα ο Ρούμπιο όμως. Έρχεται ο Ρούμπιο, σπάει την σιωπή των μερικών ημερών, όσο ο Βανς διαπραγματευόταν στην Ελβετία, και τι λέει? Λέει ότι ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία που έχουμε κάνει με το Ιράν. Δεν έχει λόγο, διότι δεν έχει λόγο το Ιράν σε μια ξένη χώρα να ανακατεύεται. Έχουν υπογραφεί αυτά τα πράγματα και μάλιστα στις Βερσαλίες
τα έχει υπογράψει εκεί στα χρυσάφια και στους καθρέφτες, το έχει υπογράψει ο Τραμπ, αλλά η πίεση των Ισραηλινών και η πίεση στο εσωτερικό των ΗΠΑ με όσους θέλουν να συνεχιστεί η πολεμική αντιπαράθεση με το Ιράν, βλέποντας μάλιστα τώρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχασαν και έχασαν σε όλα τα επίπεδα, διπλωματικό, πολιτικό, όχι μόνο στρατιωτικό, ή εν πάση περιπτώσει δεν μπόρεσαν να πετύχουν κανέναν από τους στόχους τους. Τώρα εκφράζουν τις διαφωνίες τους. Το πρώτο είναι αυτό. Λοιπόν, έρχεται ο Ρούμπιο και λέει ότι ο Λίβανος πρέπει να εξαιρεθεί από την όποια συμφωνία θα προκύψει και στη συνέχεια, διότι δεν έχει κανένα λόγο το Ιράν να κατέβεται σε μια ξένη χώρα, ανεξάρτητη χώρα όπως είναι ο Λίβανος, και να υποστηρίζει την Χεζμπολάχ ή οποιαδήποτε άλλη οργάνωση. Ο Ρούμπιο είναι στο Αμπού Ντάμπι για να ενημερώσει τους Άραβες συμμάχους των ΗΠΑ και εταίρους σε πολλά πράγματα, δηλαδή Σαουδάραβες, Εμιρατιανούς, Καταριανούς και άλλους εκεί στην περιοχή. Όχι πως δεν είναι ενήμερη, αλλά πήγε προφανώς για να συζητήσει τα περαιτέρω και τις δικές του θέσεις, που τώρα θα μιλάμε για τις θέσεις Ρούμπιο απέναντι στις θέσεις του Βάνς, ο οποίος Βάνς υποστηρίζει ο αντιπρόεδρος ότι πρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία για να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Ένα άλλο θέμα πέρα από το Λίβανο που έχει προκύψει για τους Αμερικανούς ως αντίφαση είναι ότι τώρα ανακάλυψαν ότι στην όλη στο μνημόνιο κατανόησης καταρχήν που έχει υπογραφεί, τι γίνεται, δεν περιλαμβάνεται το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, και επίσης δεν προβλέπεται πουθενά ότι θα υπάρξει εξωτερικός διεθνής έλεγχος για το εμπλουτισμένο ουράνιο ή για τις ποσότητες ουρανίου που έχει στη διάθεσή του το Ιράν. Τώρα λένε ότι όχι, δεν είναι έτσι, δεν γράφεται επακριβώς, αλλά υπονοείται ότι θα πήγαιναν οι επιθεωρητές της Διεθνούς Οργάνωσης Ατομικής Ενέργειας, και αυτό ισχυρίζεται τώρα και ο Τραμπ. Ο Τραμπ είναι στα στενά, βρίσκεται σε μια προεκλογική ουσιαστικά περίοδο, κάνει προεκλογικές περιοδίες στις ΗΠΑ, συνεχίζει σε αυτές τις περιοδίες και στις ομιλίες του να βρίζει το Ιράν, να λέει ότι τους ξεδοντιάσαμε, ότι δεν έχουν στρατό, δεν έχουν στόλο, δεν έχουν αεροπορία, ότι μπορούμε ανά πάσα ώρα και στιγμή να πετάμε πάνω από την Τεχεράνη, μπορούμε να τους διαλύσουμε και να τους καταλάβουμε όλη τη χώρα μέσα σε ένα μήνα και τα λέει διάφορα τέτοια. Κανείς δεν μπορεί να πάρει πλέον σοβαρά τα όσα λέει ο Τραμπ. Κανείς δεν μπορεί να τα πάρει πλέον σοβαρά. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι εννοεί και τι δεν εννοεί. Και έχει χάσει αυτό το στοιχείο του τρελού ευνηδιασμού των πολλών πολλών πρώτων μηνών. Διότι πλέον κανείς μετά από την ιστορία με το Ιράν δεν μπορεί να τον πάρει στα σοβαρά. Διότι αυτά που λέει δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Αυτό που πραγματικά συμβαίνει στις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχουν διχογνωμίες και διαφωνίες. Ότι εν όψη και των εκλογών, όχι μόνο όμως λόγω των εκλογών, αλλά γενικώς υπάρχει μεγάλη ένταση στην Αμερικανική κυβέρνηση και πολύ πολύ μεγάλες διαφωνίες, και οι διαφωνίες μεταξύ Βάνς και Ρούμπιο δεν αφορούν μόνο το Ιράν. Το Ιράν είναι η αφορμή, αφορούν και την επόμενη μέρα, διότι και οι δύο θέλουν να είναι υποψήφοι. Ο μεν αντιπρόεδρος δικαιούται, έτσι, είναι θυμικό δικαίωμα να είναι υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ μετά τη θητεία του, και εφόσον ο Τραμπ δεν μπορεί να βάλει για τρίτη φορά, κάτι που θέλει όμως να και ο Ρούμπιο, δηλαδή να είναι ο Ρούμπιο υποψήφιος πρόεδρος. Επομένως υπάρχει και αυτός ο λόγος της μεταξύ τους διαφοράς.

Λοιπόν, και σήμερα πολλά τα σχόλια για τον Αβραμόπουλο. Κοιτάξτε, όλες οι εκπομπές του στο κόκκινο αναφέρονται στην υπόθεση Αβραμόπουλου και τα δελτία ειδήσεων στα πραγματικά περιστατικά, ακριβώς όπως έχουν γίνει και τι ακριβώς συμβαίνει κτλ. Πραγματικά έρχεται κάποια στιγμή που δεν έχεις άλλο τρόπο να σχολιάσεις τα όσα συμβαίνουν παρά μόνο να γελάσουμε λίγο με αυτό, δηλαδή να το διακομωδήσουμε, διότι διαφορετικά δεν έχει νόημα. Δηλαδή οι άνθρωποι μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα μας, έτσι. Δεν είναι η πρώτη φορά και δεν θα είναι και η τελευταία φορά. Και όπως λέγαμε και χθες, όποια πέτρα και αν σηκώσεις 30 χρόνια τώρα, από κάτω υπάρχει Δημήτρης Αβραμόπουλος. Πέρα όλων των άλλων, εν πάση περιπτώσει, που αφορούν τη Νέα Δημοκρατία, την κυβέρνηση Μητσοτάκη κτλ. Πάμε στην Τουρκία. Πάμε στην Τουρκία. Θα μιλήσουμε και αργότερα για τους πολέμους και πού βρισκόμαστε ακριβώς. Πάμε στην Τουρκία. Σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπου θα είναι και ο Τραμπ. Έχει ανακοινωθεί πλέον επισήμως και επιβεβαιώνει ότι θα είναι, θα πάει. Η ελληνική κυβέρνηση θα ήθελε να κάνει μια στάση μερικών ωρών στην Αθήνα, είτε πηγαίνοντας στην Άγκυρα, είτε φεύγοντας από την Άγκυρα. Κάτι που εμείς έχουμε εκφράσει την άποψή μας, έτσι. Πρέπει να ρωτηθεί η Δύσμηρη Ακρόπολης, για να μην μιλήσει κάποιος από την Ακρόπολη, από τον βράχο της Ακρόπολης, για ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία και πολιτισμό. Έτσι, αυτή είναι η αγωνία μας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η ελληνική κυβέρνηση και η κυρία Γκυλφόιλ, η οποία έχει χαθεί και πάλι τις τελευταίες μέρες, η Αμερικανίδα πρέσβης εδώ στην Ελλάδα, προσπαθούν ο Τραμπ να κάνει μια στάση μερικών ωρών εδώ στην Αθήνα πριν ή μετά την Άγκυρα. Λοιπόν, στην Άγκυρα απαγορεύτηκαν για 13 μέρες εκδηλώσεις και διαδηλώσεις, έγινε μια μεγάλη επιχείρηση σκούπα, συνελήφθησαν πάνω από 240 άνθρωποι, μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων, αριστερών οργανώσεων, αριστερίστικων όπως λένε αυτοί εκεί πέρα οργανώσεων και διάφορα τέτοια, επειδή είναι ύποπτοι ότι μπορούν να τελέσουν κάποια αδικήματα, κυρίως να οργανώσουν διαδήλωση κατά του ΝΑΤΟ, του Τραμπ κτλ. Έτσι οι Τούρκοι απαγορεύουν τα πάντα στην Άγκυρα, η Άγκυρα μπαίνει στο ψυγείο σε ό,τι αφορά τις δημόσιες διαδηλώσεις, εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, όλα αυτά για 13 μέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Ερντογάν μίλησε τις προηγούμενες ώρες και για τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Το μεγάλο του θέμα είναι οι αμυντικές συμφωνίες, οι συμφωνίες μάλλον στρατιωτικού υλικού, δηλαδή τα F-35, τα F-16, τα ανταλλακτικά που δεν παίρνει η τουρκική αεροπορία από τους Αμερικανούς. Και όλο αυτό συμβαίνει γιατί η Τουρκία έχει συμφωνίες και προμήθειας ρωσικού φυσικού αερίου, αλλά έχει και τους S-400, το αντιπυραυλικό αυτό σύστημα των S-400. Και όσο το έχει και ας το έχει στα κουτιά, δηλαδή συμβαίνει χειρότερο, δεν είναι μόνο ανάλογο με αυτό που είχε και η Ελλάδα με τους S-300 όταν τους είχε πάρει μέσω της Κύπρου, γιατί η Ελλάδα τους χρησιμοποίησε και όλα, τους έβγαλε από τα κουτιά και τους λειτουργήσε. Η Τουρκία δεν τους έχει ακόμα λειτουργήσει. Παρ' όλα αυτά ισχύει το εμπάργκο για όλα τα υπόλοιπα, δεν μπορούν να πάρουν οποιοδήποτε ανταλλακτικά για την αεροπορία τους από τους Αμερικανούς, και είναι αυτό το νούμερο ένα θέμα που έθεσε ο Ερντογάν, περιμένει δηλαδή να το συζητήσει στο περιθώριο με τον Τραμπ, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής. Για τη Σύνοδο Κορυφής τι λέει ο Ερντογάν, ότι θα συζητηθεί η ασφάλεια της Ευρώπης και η αναβάθμιση της ασφάλειας της Ευρώπης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Εκεί ο Ερντογάν θεωρεί ότι η Τουρκία μπορεί να έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και θα θέσει το θέμα αυτό από τη δική του πλευρά. Υπάρχει επίσης τουρκική αμυντική συνεργασία με την Πολωνία, ανακοινώθηκε και αυτό, και θα γίνει μια μεγάλη συζήτηση και για μια
ένα εξυγχρονισμό, μια αναβάθμιση μάλλον της αμυντικής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Συγχρόνως επιβεβαιώνεται καθημερινά ότι υπάρχουν πιέσεις να συνεχιστεί η βοήθεια του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης προς την Ουκρανία. Είναι ένα θέμα που επίσης θα απασχολήσει την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

0: Ο Ερντογάν θέλει να καταπατήσει και το δικό του σύνταγμα μέσω του Τσελίκ, του εκπροσώπου του κυβερνώντος ΑΚΠ, του κυβερνώντος κόμματος του ΑΚΠ, αλλά και του Παχτσελί, του κυβερνητικού του εταίρου. Ουσιαστικά ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει τέταρτη θητεία, συνολικά τέταρτη θητεία, τρίτη κατά σειρά μετά την αλλαγή του συντάγματος του 2016, και κάτι που δεν προβλέπει το Σύνταγμα, δεν του δίνει αυτό το δικαίωμα, ή πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα αλλά δεν έχει τις ψήφους, παρά το γεγονός ότι έχει φυλακίσει κόσμο και κοσμάκι, δεν έχει αφήσει τίποτα, τους βάζει φυλακή τους αντιπάλους του συνολικά, παρόλα αυτά δεν έχει τους αριθμούς για να αλλάξει το Σύνταγμα. Μπορεί να κάνει μια ακόμα τρίπλα, να προκηρύξει πρόωρες προεδρικές εκλογές για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο, για σοβαρό λόγο. Ο Ερντογάν θα τα κάνει σοβαρό λόγο, δεν έχει πρόβλημα σε αυτό. Λοιπόν, μπορεί να προκηρύξει πρόωρες εκλογές και έτσι να διεκδικεί, να είναι ξανά υποψήφιος, γιατί δεν έχει ολοκληρώσει τη δεύτερη θητεία του. Τώρα όλα αυτά είναι κόλπα του Ερντογάν, προφανώς και θα τα κάνει, αλλά δεν πρόκειται να φύγει από την εξουσία της Τουρκίας ο Ερντογάν τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι το μήνυμα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμά μας και σε λίγο πάλι μαζί.
1: Στο κόκκινο.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Εν Καρδία, στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εν Καρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: ...105 και 5. Στο κόκκινο.
6: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάντα σε διπλωματικά μονοπάτια, αλλά πάμε τώρα στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, και έχουμε τους κατάλληλους. Ραδιοταξί Παρθενών, καλή σας μέρα.
7: Καλημέρα και σε εσάς. Κίνηση έξω έχει αρκετή στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Λευσίνα. Ξεκινάει από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά. στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα. Προβλήματα από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Προβλήματα στον κόμβο της μεταμόρφωσης, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, ρεύμα προς αεροδρόμιο από το Μενίδη μέχρι και το Ηράκλειο. Όσον αφορά το κέντρο, καθυστερήσεις στην Αχιλλέως στο Μεταξουργείο, στην Πλατεία Βάθης, στη Μάρνη, αρχές πατησίων στην Ομόνια και αρχές σταδίου. Στην Λεωφόρο Ανδρέα Συγκρού στο Νέο Κόσμο ξεκινάει από τη Λαγουμιτζή προς το κέντρο στο ρεύμα της Ανόδου. Προβλήματα στην Αρδιτού, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας τμηματικά ρεύμα προς Αμπελοκήπους, αρχές Μεσογείων, στη Συμβολή με την Κατεχάκη, στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Γυροκομείου μέχρι και την Πανόρμου. Και προβλήματα γύρω από τους δρόμους στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Να σας ευχαριστήσουμε. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, πάντα εδώ σε διπλωματικά μονοπάτια, Σπύρος Σουρμελίδης στο μικρόφωνο. Και τώρα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον καλό συνάδελφο Στρατή Αγγελή Μέγκα. Τον διαβάζετε στο Βήμα, τον βλέπετε και τον ακούτε στο Μέγκα. Στρατή, καλή σου μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε δύο θέματα. Το ένα είναι τι γίνεται πραγματικά με το μνημόνιο κατανόησης και την προσπάθεια δημιουργίας συμφωνίας. Και το δεύτερο είναι μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, από ό,τι φαίνεται γίνεται της κακομοίρας, διότι εκεί η κυβέρνηση έχει διχαστεί το λιγότερο που μπορούμε να πούμε και υπάρχουν αντικρουόμενες διαθέσεις, προθέσεις, πολιτικές, έτσι. Να ξεκινήσουμε από το τι πραγματικά συμβαίνει σε ό,τι αφορά τη συμφωνία. Την προσπάθεια δημιουργία συμφωνίας.
1: Ναι. Στην ουσία αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχει μια προθεσμία που θα λήξει προς τα τέλη στις 21 Αυγούστου. Αυτή τότε, θυμίζω, λίγη προθεσμία των 2 μηνών, ώστε να υπάρξει συμφωνία στη βάση του μνημονίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Μέχρι τότε θα γίνονται διαπραγματεύσεις, διαβουλεύσεις. Μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Θα είναι πολύπλοκες. Θα αφορούν, υποτίθεται, το σύνολο των θεμάτων από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τα στενά του Ορμούζ, διάφορες άλλες διαστάσεις της κρίσης. Έχουν μείνει απ' έξω όμως και βασικά πράγματα. Τώρα, επειδή μίλησες για το εσωτερικό, τον είπα, ναι. Τα ξημερώματα σήμερα, χτες το βράδυ αργά, για να είμαστε ακριβείς, η Αμερικανική Γερουσία πέρασε το ψήφισμα με το οποίο ουσιαστικά θέλει να σταματήσει τον Τραμπ, θέλει να τον πιέσει ώστε να βάλει τέλος αυτό τον πόλεμο. Υπάρχει διαδικαστική, υπάρχει το ζήτημα το διαδικαστικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, κατά πόσον το Κογκρέσο μπορεί να είναι το μόνο που μπορεί να κηρύξει πόλεμο. Υπάρχουν διάφορα παραθυράκια. Στην ουσία αυτή η απόφαση της Γερουσίας, έχει προηγηθεί και μία της Βουλής, δεν μπορεί να σταματήσει σε αυτή τη φάση τον Τραμπ, ο οποίος όμως από την πλευρά του λέει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ έτσι κι αλλιώς έχουμε ανακοχή, υπάρχει πάντα ένα περιθώριο 2 μηνών, οπότε το ρολόι σταματάει και ξαναρχίζει, αρχίζει από την αρχή, όταν θα τελειώσει αυτή η διαδικασία. Υπάρχει ένα παιχνίδι το οποίο σας θυμίζω ξανά, σας λέω την ημερομηνία της 21ης Αυγούστου, και όσο πάμε προς το τέλος του καλοκαιριού, τόσο πλησιάζουμε προς τις διάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο. Έτσι. Δηλαδή θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, τη στιγμή που 2 στους 3 Αμερικανούς λένε ότι αυτός ο πόλεμος δεν αξίζει τον κόπο, να πάει με πόλεμο στα χέρια του Τραμπ στις εκλογές του φθινοπόρου. Αυτό είναι το βασικό.
0: Είπες 21 Αυγούστου.
1: Ναι. Τότε λήγει αυτή η προθεσμία, γι' αυτό λέω ας κρατήσουμε αυτή την ημερομηνία. Εν τω μεταξύ, μέσα στην Αμερική γίνεται ο κακός χαμός. Ο Τραμπ από τη μια λέει ότι δεν πρόκειται εγώ να συνενέσω σε αυτό που αποφάσισε το Κογκρέσο, και εν πάση περιπτώσει εγώ τώρα είχα τους Ιρανούς στα σκηνιά, ήμουν έτοιμος να τους βγάλω νοκάουτ, και τώρα μου επιχειρούν με αυτόν τον τρόπο, με το War Powers Act, να μου δέσουν τα χέρια. Τώρα, κατά πόσον οι Ιρανοί είναι στα σκηνικά, δεν ξέρω. Και επίσης σας έχουμε κατά νου ότι όσο συνεχίζεται αυτή η διαδικασία της διαπραγμάτευσης, υποτίθεται ότι παραμένουν στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου σε ετοιμότητα καμιά 50.000 στρατιώτες, 2 αεροπλανοφόρα, ομάδες κρούσης, 5.000 πεζοναύτες. Γενικά,
0: αυτή η απόφαση της Γερουσίας.
1: Ναι.
0: Σημαίνει ότι αυτός ο στρατός όλος που περιγράφεις πρέπει να γυρίσει πίσω?
1: Όχι. Εξακολουθεί να βρίσκεται στην ευχέρεια του Προέδρου.
0: Προέδρου.
1: Το τι θα γίνει. Το τι θα γίνει. Σας είπα, υπάρχει μια επί δεκαετίες μια σύγκρουση εσωτερική στην Αμερική για το πόλο, αν μπορεί να μπλοκάρει το Κογκρέσο τον Πρόεδρο στον πόλεμο. Αυτό δεν έχει λυθεί. Δεν έχει φτάσει ποτέ αυτό το θέμα ώστε να ληφθεί για οριστική απόφαση από το ανώτατο δικαστήριο.

0: το αποτέλεσμα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση πολιτικά έχει, είναι, δείχνει κάτι. Πολιτικά σε κάθε περίπτωση δείχνει κάτι. Τώρα εντάξει, το θεσμικό θα δούμε, ναι.
0: Υπάρχουν ακόμη δύο για μένα παράμετροι αυτής της, της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης σημαντικές στις ΗΠΑ. Το ένα είναι ότι στη Νέα Υόρκη οι υποψήφοι που στήριξε ο Μαμντάνι σε προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών πήραν τον πάνω χέρι και σε ορισμένες περιφέρειες μάλιστα επικράτησαν τριαμβευτικά μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα. Αφορά τη μάχη στο εσωτερικό του Δημοκρατικού Κόμματος για την ψυχή και την ιδεολογία. Λοιπόν, εδώ ο Μαμντάνι πέτυχε μια σημαντική νίκη, εκείνος και οι τάσεις, οι αριστερές, ας πούμε, στο Δημοκρατικό Κόμμα, μαζί αυτοί υποστηρίχθηκαν και από τον Μπέρνι Σάντερς. Αυτό λοιπόν δείχνει κάτι, ότι μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα γίνονται αλλαγές. Ένα αυτό, και το άλλο είναι ότι την ίδια ώρα ο πρόεδρος, ο μεγάλος του καημός, είναι η λεγόμενη αυτή πισίνα της αντανάκλασης. Αυτό το μνημείο στην Αμερική, το οποίο ήθελε να το καθαρίσει, είπε θα το καθαρίσει, δεν κατάφερε να το καθαρίσει, έχει πιάσει άλγη, έχει πιάσει μια γλίτσα πράσινη, η οποία δεν φεύγει με τίποτα. Μπορεί να φαίνεται σε εμάς μικρό στην Αμερική, έχει δημιουργήσει μεγάλο θέμα, ειδικά όταν οι αμερικανικές αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις υπόπτων ότι θέλουν να σαμποτάρουν το έργο του Προέδρου. Ο Τραμπ κάθε μέρα κάνει δηλώσεις, ανεβάζει tweet, διάφορες ανακοινώσεις ότι οι ριζοσπάστες, οι αριστεροί, οι κομμουνιστές, όλοι αυτοί οι κακοί θέλουν να σαμποτάρουν το έργο μου και έχουν βάλει στο στόχαστρο αυτή την λεγόμενη το μνημείο της αντανάκλασης. Μπορεί να φαίνεται μικρό, έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στη ΣΥΠΑ και τον ειρωνεύονται φυσικά όλα τα πολιτικά σατυρικά σοου και τα λοιπά. Γίνεται ένας χαμός κάθε μέρα και για τα αποτελέσματα του πολέμου στο Ιράν και για αυτό που συμβαίνει στην Ουάσιγκτον, στα μνημεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπήρξε χθες άρθρο γνώμης επιστολής του New York Times που λέει ότι αυτή η γλίτσα στο μνημείο, από την οποία δεν μπορεί να απαλλαγεί ο Τραμπ, είναι ουσιαστικά ένας καθρέφτης της Προεδρίας.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει και το θέμα Ρούμπιο, διότι ο Ρούμπιο που βρίσκεται στο Αμπού Ντάμπι φαίνεται ότι διαφωνεί και για το θέμα του Λιβάνου. Λέει ότι ο Λίβανος δεν πρέπει να περιλαμβάνεται στην όποια συμφωνία και ότι το Ιράν δεν πρέπει να έχει κανένα λόγο σε μια ξένη χώρα, σε μια άλλη ανεξάρτητη χώρα.
0: Ναι, κοιτάξτε, ο Ρούμπιο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια περιοδία του συμμάχου των Αμερικανών στον κόλπο, στα Εμιράτα, στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, εκεί θα πάει. Την ίδια ώρα γράφω και ένα άρθρο σήμερα στο Βήμα, στον ιστότοπο του Βήματος, ο Πεζεσκιάν βρέθηκε στο Πακιστάν, ο Ιρανός πρόεδρος δηλαδή, σε μια επίσκεψη η οποία είναι... Έχει πέρα του συμβολισμού, έχει και μεγάλο περιεχόμενο για τη σύσφυξη των σχέσεων μεταξύ του Ιράν και θυμίζω του Πακιστάν, το οποίο είναι η μόνη μουσουλμανική χώρα με πυρηνικό οπλοστάσιο. Έτσι, 170 πυρηνικές βόμβες.
1: Και δεν έχουμε δει τον Πεζεσκιάν να βγαίνει και από τη χώρα το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο
0: είναι
1: μεγάλο
0: διάστημα. Ναι. Είναι η πρώτη επίσκεψη του Ιρανού Προέδρου στο εξωτερικό μετά από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Υπάρχουν οι εθιμοτυπίες, τα ευχαριστώ φυσικά, οι καλές υπηρεσίες του Πακιστάν, όμως νομίζω ότι δείχνει πολύ περισσότερα αυτή η επίσκεψη και συνδέεται ουσιαστικά με τις καλές σχέσεις που διατηρεί η Κίνα, που είναι ο βασικός εμπορικός εταίρος του Πακιστάν, και με το Ιράν, και όλα αυτά καταλήγουν στον περίφημο διάδρομο, ένα παρακλάδι του Belt Road, το οποίο θέλουν οι Κινέζοι να βγουν να βάλουν πόδι στην Αραβική θάλασσα, δηλαδή μέσω Πακιστάν να φτάσουν, που έχουν φτάσει ουσιαστικά στην Αραβική θάλασσα, από τη Δυτική Κίνα. Αυτό συντομεύει πάρα πολύ κόστη, διαδρομές και τα λοιπά, επιρροές. Μετά από την Αραβική θάλασσα, οι προορισμοί είναι δύο, Ανατολική Αφρική και Μεσόγειος, έτσι, μέσω του Σουέζ και τα λοιπά. Ακόντρα σε αυτόν τον διάδρομο, όταν σε αυτό το παρακλάδι του Belt Road, είναι η Αμερικανική, η Ισραηλινή, Ινδική και Αραβική πρωτοβουλία για τον άλλο διάδρομο που θα ξεκινάει από την Ινδία και θα καταλήγει στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω των Αραβικών χωρών, του Ισραήλ και τελικά φτάνει και στην Ελλάδα και πάει...
1: Να δούμε πώς θα μπλέξουμε τους διαδρόμους μας. Ναι. Λοιπόν, αλλά θα ήθελα να μείνουμε λίγο στο

0: Ζεσκιάν, πιστεύω ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα μας απασχολήσει. Έχει αναλάβει μεγάλο βάρος. Είναι ένας άνθρωπος που φαίνεται ότι υποστηρίζει τον εξυγχρονισμό και την σταδιακή αλλαγή στο Ιράν. Και ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του το φόρτωσε κιόλας με τις δηλώσεις του αρχικά. Είπε ότι δέχομαι, αλλά και τα λοιπά. Όπως μου είπε ο πρόεδρος, ό,τι και τα λοιπά θα συμβεί.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Αλλά δείχνει το γεγονός ότι ταξιδεύει και τώρα να κάνει και συνομιλίες στο εξωτερικό, σημαίνουν κάποια, ίσως να δείχνει κάποια πράγματα για το πώς στέκεται ο Πεζεσκιάν. Και λέω και πάλι ότι πιστεύω πως είναι ένα πρόσωπο που θα μας απασχολήσει.
1: Ναι, απασχολεί από τη στιγμή που εξελέγει πρόεδρος του Ιράν, φέρνοντας αυτό το, ας το πούμε, μεταρρυθμιστικό πνεύμα. Όμως νομίζω ότι αυτός που έχει ουσιαστικά το πάνω χέρι σε αυτή τη διαπραγμάτευση είναι ο πρόεδρος της Βουλής και που έχει οριστεί μάλιστα και επικεφαλής των διαπραγματεύσεων, ο οποίος είναι ο Γκαλιμπάφ. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος για μένα έχει ακόμη, είναι η άλλη παράμετρο σε αυτή την εξίσωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί στην ουσία και το Υπουργείο Εξωτερικών και η Προεδρία του Ιράν ουσιαστικά λειτουργούν υπό την Επιτροπή, να το πω έτσι, του Γκαλιμπάφ, ο οποίος είναι ο εκλεκτός των φρουρών της Επανάστασης. Οπότε αυτός είναι ο εγγυητής ότι τα πράγματα θα πάνε όπως θέλει αυτό το καθεστώς, το οποίο ρίστον παρόδο είναι αυτό που έχει ενισχυθεί από αυτόν τον πόλεμο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή παρότι αποκεφαλίστηκε εντός εισαγωγικών, παρότι σκοτώθηκαν οι ηγέτες του από ο Χαμενεΐ και άλλοι ανώτεροι διοικητές και πολιτικοί ηγέτες, παρότι σκοτώθηκαν από τις βόμβες των Ισραηλινών και των Αμερικάνων, το καθεστώς δεν έπεσε. Το αντίθετο.
0: Και ήταν όταν κάνεις αυτό που κάνεις, ένας κόσμος σου λέει επιτίθεται στη χώρα μου, άρα δεν έχω πολλές επιλογές πλέον.
1: Έτσι, ναι, και αυτό μας φέρνει και στην εντός εισαγωγικών οργή του Τραμπ έναντι του Νετανιάχου, ότι αυτός με παρέσυρε και εγώ τώρα θα του τραβήξω το αυτί και πρέπει να σταματήσει ό,τι κάνει στο Λίβανο. Τι να σας πω, κάθε μέρα
0: είναι ένα τρελοκομείο. Λοιπόν, αλλά πάμε τώρα και στο Ισραήλ που και εκεί γνωρίζεις τα πράγματα. Φαίνεται ότι ο Νετανιάχου, που έχει μπροστά του εκλογές και αυτός, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουμε εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες και ταυτόχρονα, με διαφορά δύο εβδομάδων πόσο είναι, έχουμε εκλογές και στο Ισραήλ. Φαίνεται ότι απέκτησε αντίπαλο μέσα από το Λικούντ, από τις τάξεις του κόμματός του, όχι μόνο από την αντιπολίτευση, ο Νετανιάχου εννοώ.
1: Βέβαια, όταν μιλάμε για αντιπολίτευση, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι έχουμε πολλά και διαφορετικά κόμματα, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να σχηματίσουν ένα μέτωπο απέναντι στον Νετανιάχου την επόμενη μέρα. Και επίσης, για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι δημοσκοπικά τουλάχιστον τα λεγόμενα αραβικά κόμματα, που είναι τουλάχιστον δύο, έχουν το ρόλο ρυθμιστή. Δηλαδή, δημοσκοπικά έχουν 10-11 έδρες σε σύνολο 120. Μόνη της δηλαδή η σημερινή αντιπολίτευση δεν μπορεί
0: χωρίς αυτούς
1: να επικρατήσει χωρίς αυτούς, αλλά και άλλη φορά και σε παλαιότερη φάση που είχε μπει σε μια κυβέρνηση, που είχε απομακρύνει τον Νετανιάχου από την εξουσία, τότε είχαμε εσωτερικές έρευνες, γιατί καταλαβαίνετε, η συζήτηση πάει γιατί εσείς συνεργάζεστε με τους Άραβες, γιατί εσείς, γιατί όχι κτλ. Έχει εσωτερικό αντίπαλο Νετανιάχου, αλλά θα έλεγα ότι ο μεγαλύτερος αντίπαλος του Νετανιάχου είναι ο εαυτός του αυτή τη στιγμή. Έτσι, δηλαδή, αν δεν υπήρχε αυτή η κατάσταση σήμερα, δύσκολα θα μπορούσε να αμφισβητήσει κάποιος τον Μπίμπι στο Ισραήλ. Υπάρχει μεγάλος προβληματισμός στο εσωτερικό της χώρας, στο πολιτικό σύστημα και στη στρατιωτική ηγεσία, που πάει αυτή η χώρα, ότι ουσιαστικά απομονωνόμαστε όσο συνεχίζονται αυτοί οι πόλεμοι, αλλά και δεν μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, να το πούμε έτσι, και ότι τελικά το θέμα είναι ποιος μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα την κρίση και το πρόβλημα, χωρίς όμως να θίγει τη γενοσυνεργό αιτία, έτσι, η οποία είναι το Παλαιστινιακό. Αυτό είναι το.
0: Ναι, γιατί δεν έχουμε κάποιες άλλες απόψεις απέναντι στον Μπίμπι, ουσιαστικά έχουμε τις ίδιες, πιο σκληρές, λίγο διαφοροποιημένες, αλλά είναι. Το πλαίσιο είναι δεδομένο.
1: Όταν βγαίνει ο Μπενγκβίρ και λέει ουσιαστικά ότι για κάθε Ισραηλινή μάνα που κλαίει θα κλάψουν χίλιες, στο Λίβανο.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό όταν το μεταφέρει στην πράξη. Έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και ταυτόχρονα όλοι αυτοί οι ακροδεξιοί εταίροι από τη μια πιέζουν τον Νετανιάχου να μην κάνει πίσω στις πιέσεις του Τραμπ και από την άλλη έχουμε και τα θρησκευτικά κόμματα που επίσης στηρίζουν τον Νετανιάχου και αντιδρούν σε οποιαδήποτε προοπτική στράτευση, αυτό είναι πολύ σημαντικό, των σπουδαστών των θρησκευτικών σχολών, ας το πω έτσι, των θρησκευόμενων Εβραίων, σε μια περίοδο που το Ισραήλ βρίσκεται μπροστά σε τέτοια διέξοδα. Υπάρχει μια πολύ σκληρή μάχη μέσα στο Ισραήλ, από την οποία θα εξαρτηθεί ουσιαστικά και πότε θα γίνουν οι εκλογές, αν θα γίνουν και πρόωρες.
0: Mm-hmm. Πιο πρόωρες από αυτό, δηλαδή από τον Οκτώβριο, δηλαδή.
1: Ναι,
0: πιο κοντά,
1: ναι, ναι,
0: πιο κοντά.
1: Θα μπορούσαν να γίνουν το Σεπτέμβριο, υπάρχουν πάρα πολλοί παράμετροι και εσωτερικές και έχουν να κάνουν με την πορεία των συμφωνιών όλων αυτών των προσπαθειών για επίλυση της κρίσης. Αυτό που σου θυμάμαι και ξέρω εγώ ιστορικά είναι ότι όποτε το Ισραήλ στριμώχνεται σαν σύστημα, σαν χώρα, πολιτικό και πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, την πληρώνει πάντα κάποιος άλλος. Είτε στο εσωτερικό η Παλαιστίνη, το βλέπουμε έχει γίνει και στη Γάζα πώς εξελίσσεται αυτή η κατάσταση, είτε στις γειτονικές χώρες. Πολύ δύσκολα ο Νετανιάχου στις παρούσες συνθήκες θα έβγαινε να πει ότι αποσύρω τις δυνάμεις μου από το Λίβανο. Λέει πάντα ότι παραμένουμε εκεί, ναι, δεν θέλουμε να κλιμακωθεί άλλο η κρίση κτλ. Αλλά φταίει η Χεζμπολάχ και πάει λέγοντας. Και επειδή μιλάμε για την περιοχή αυτή τώρα ειδικότερα, ίσως το έχετε δει, προφανώς το έχουν δει οι περισσότεροι, υπάρχει μια έκθεση ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα, τα οποία κυκλοφόρησε χθες και λέει ουσιαστικά ότι οι Ισραηλοί συστηματικά στόχευαν και στοχεύουν στη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα τα μικρά παιδιά.
0: Ναι.
1: Υπολογίζει ότι από την αρχή του πολέμου, την 7η Οκτωβρίου μέχρι, του 23 μέχρι και τον περασμένο Οκτώβριο που τέθηκε αυτή η εκεχηρία, στην πούμε, η ανακοχή, η κατάπαυση πυρός στη Γάζα που τέθηκε σε ισχύ, είχαν σκοτωθεί πάνω από 20.000 παιδιά.
0: Ναι, και θα πω κάτι μακάβριο, θα το θυμίσω, γιατί μας είχαν μιλήσει εδώ από γιατροί που ήταν στη Γάζα, όσο μπορούσε να είναι στη Γάζα, και τους έκανε εντύπωση από τη Βρετανία, από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, Έλληνες και μη Έλληνες. Τους είχαμε βγάλει στα μικρόφωνα εδώ του κόκκινου και μας έλεγαν το τραγικό, το μακάβριο, το, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω και πώς να το πω κιόλας, ότι όχι μόνο σκότωναν μικρά παιδιά, σημάδευαν στα γεννητικά όργανα των μικρών παιδιών. Διότι η άθλια συζήτηση που γίνεται είναι ότι δεν πρέπει να γεννιούνται Παλαιστίνοι. Δεν ξέρω τι άλλες λέξεις να χρησιμοποιήσω για να περιγράψω αυτά που έχουμε ακούσει και που είναι αυτά που γίνονται.
1: Υπάρχουν δύο διαστάσεις. Το ένα είναι ότι το Ισραήλ απέναντι σε αυτήν την έκθεση φυσικά διαψεύδει, αρνείται, λέει ότι είναι κατασκεύασμα, ότι δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Από την άλλη, οι συντάκτες της έκθεσης αναφέρουν πάρα πολλά περιστατικά και βομβαρδισμών. Ολόκληρες γειτονιές ισοπεδώθηκαν και ότι εκεί φυσικά σκοτώθηκαν πάρα πολλά παιδιά. Και μιλάμε πολλές φορές για τους νεκρούς, ξεχνάμε τους τραυματίες. Πρέπει να τα πούμε αυτά, είναι η αριθμητική του θανάτου, αλλά έχει σημασία. Από τη μια έχεις 20.000 νεκρά παιδιά και από την άλλη έχεις και 40.000 τραυματισμένα παιδιά. Και έχεις και πολλές χιλιάδες παιδιά τα οποία δεν έχουν... Είναι ορφανά, έχουν μείνει ορφανά από αυτόν τον πόλεμο. Δηλαδή δεν είναι μόνο, ακούγεται ένα νούμερο 20.000 νεκρά παιδιά, φυσικά εννοείται ότι είναι ένας τρομακτικός αριθμός. Από την άλλη υπάρχουν και άλλοι αριθμοί που συμπληρώνουν αυτά τα στοιχεία, αυτές τις εκτιμήσεις, έτσι. Απέναντι σε αυτά τα πράγματα δεν έχει προχωρήσει κάτι ουσιαστικό μέσα στη Γάζα. Η κατάσταση παραμένει ως έχει. Το Ισραήλ λέει αφόσον δεν αφοπλίζεται η Χαμάς και εμείς δεν προχωράμε. Υπάρχει το περίφημο Συμβούλιο της Ειρήνης του Τραμπ.
0: Άλλη μια επιτυχία Τραμπ, ναι.
1: Το οποίο έχουν οριστεί αυτοί οι επικεφαλείς οι οποίοι λένε παιδιά πρέπει να παραδώσει η Χαμάς τα όπλα, αλλιώς δεν προχωράει τίποτα. Και εντωμεταξύ έχουμε 2 εκατομμύρια ανθρώπους σε άθλιες συνθήκες. Βλέπουμε εμείς την κατάσταση που επικρατεί τώρα στο πολιτισμένο εντός εισαγωγικών κόσμο, όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία, όταν λείπει το νερό κτλ. Μέσα στη Γάζα γίνεται, τι να σας πω, είναι τραγική κατάσταση. Από τη μια έχουμε ποντίκια, βρώμικα νερά, δεν υπάρχει λίμματα και μέσα σε αυτή την άθλια κατάσταση προσπαθούν να επιβιώσουν 2 εκατομμύρια άνθρωποι.
0: Οι οποίοι δεν μπορούν να φύγουν, ενώ λένε δεν μπορούν να φύγουν, δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Δεν επιτρέπουν να φύγουν ούτε οι βαριά τραυματίες, οι άρρωστοι, οι καρκινοπαθείς. Είναι απίστευτα πράγματα τα που συμβαίνουν.
1: Είναι αποκλεισμένη η Γάζα και έχει δημιουργηθεί, όπως είχαμε προβλέψει, είχαμε γράψει και σε παλαιότερα άρθρα, έχουν δημιουργηθεί μια λωρίδα μέσα στη λωρίδα. Έτσι, όπου έχουν συνοστίζονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ο ΙΕ βγάζει καθημερινά σχεδόν εκτιμήσεις, ανακοινώσεις, ζητά να έρχονται και άλλα υλικά. Βασικά προβλήματα είναι, ας πούμε, τι να σας πω τώρα, είναι ένα βασικό πρόβλημα, είναι τα ανταλλακτικά για τις γεννήτριες.
0: Yes,
1: ναι. Δηλαδή, επειδή δεν υπάρχει δίκτυο ηλεκτρισμού και όλα δουλεύουν με γεννήτριες, έχουν καταστραφεί τα μηχανήματα. Αν δεν μπουν καινούρια, αν δεν μπουν αναλλακτικά, αν δεν μπουν λάδια, πώς θα τα πω, υλικά τα οποία είναι απαραίτητα για να δουλέψουν
0: είναι μια γενοκτονία, και ό,τι και να λένε όταν σχολιάζεις και σου λένε ο αντισημιτισμός και τα λοιπά, εντάξει παιδιά, αλλά σκεφτείτε τι γίνεται και τι κάνετε. Βεβαίως η Χαμάς, αλλά σκεφτείτε τι γίνεται και πώς απαντήσατε, σκεφτείτε.
1: Και αυτές τις μέρες...
0: Δηλαδή είναι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, είναι γενοκτονία, είναι τα πάντα, είναι όλα αυτά μαζί.
1: Αυτές τις άθλιες συνθήκες για τις οποίες μιλάμε τώρα και περιγράφουμε κλπ. Δίνουν αυτές τις μέρες εξετάσεις οι Παλαιστίνοι. Είναι οι απολυτήριες εξετάσεις του αντίστοιχου δικού μας λυκείου, ας πούμε. Και οι εισαγωγικές για οποιαδήποτε σχολή, οτιδήποτε του έχει οπεδωθεί, δεν υπάρχουν πανεπιστήμια σήμερα, μόνο διαδικτυακά κάποια προγράμματα δουλεύουν με χίλιους δυο κόπους και βάσανα. Και αυτές οι εξετάσεις δίνονται παράλληλα με τις εξετάσεις στη Δυτική Όχθη, μέσα σε αυτές τις άθλιες συνθήκες, με μηχανήματα e-learning, ας πούμε, καταλάβατε, με τέτοια συστήματα, μέσα σε αντίστοιχα, μέσα σε μισογκρεμισμένα κτίρια, μέσα σε υποδομές τις οποίες προσπάθησαν να στήσουν οι Παλαιστίνοι κάτω από αυτές τις συνθήκες. Εξετάσεις, λοιπόν. Εξετάσεις. Σε αυτό το χάος.
0: Μέσα. Στρατή, να σε ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά.
1: Και εγώ
0: να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ήταν ο καλός συνάδελφος Στρατής Αγγελής, Βήμα, Μέγκα. Και κάπου εδώ, με αυτά τα όχι ευχάριστα, αλλά αυτά συμβαίνουν και πρέπει να τα λέμε και να τα ξαναλέμε όποιοι μπορούμε και όσο μπορούμε και αντέχουμε. Ναι, βεβαίως, να τα επαναλαμβάνουμε, να μην τα ξεχνάμε και να μην τα αφήνουμε παραδίπλα. Με αυτά λοιπόν όχι και τα τόσο ευχάριστα, να σας αφήσουμε. Σήμερα τα διπλωματικά μονοπάτια αυτού στο τέλος τους. Από μένα το Σπυρού Σουρμελίδη, καλή σας μέρα, δεν φεύγετε από το κόκκινο. Έρχεται Γιώργος Βούλγαρης, Σωτήρης Καψόχας, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Σκλετίδης, Κατερίνα Κρυβοπούλου στο μεγάλο μαγαζίνο των δύο. Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ.

0: στο κόκκινο.
1: Το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και η θεσμική λογοδοσία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι το θέμα της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την 5η 25 Ιουνίου στις 7:30 το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Ευρωομάδας της Αριστεράς, Κώστα Αρβανίτη. Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο του διαλόγου που άνοιξε μετά την εισήγηση της φετινής έκθεσης για το κράτος δικαίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με εισηγητή τον Κώστα Αρβανίτη και την εκδήλωση Ανοχήρωτη Δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση που έχει ήδη γίνει στις Βρυξέλλες. Σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη στους θεσμούς δοκιμάζεται, ο δημόσιος διάλογος επιστρέφει στην κοινωνία.
2: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου Ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Η ώρα είναι 10.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο είμαι Λίνα Βελιμέζη. Αύριο Πέμπτη, με την ολοκλήρωση των εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητήσουν τις βαθμολογίες τους ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, ενώ παράλληλα οι βαθμολογίες θα αναρτηθούν και στις σχολικές μονάδες. Απεργιακές κινητοποίησεις σήμερα των εργαζομένων στους κλάδους του επισιτισμού, τουρισμού, τροφίμων, ποτών και των κατασκευών, με βασικές αιχμές την αύξηση των μισθών, καλύτερες συνθήκες εργασίας και την υπογραφή και εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. 24ωρη απεργία πραγματοποιεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον επισιτισμό τουρισμό, καλώντας σε απεργιακή συγκέντρωση στις 11 το πρωί. Έξω από το Υπουργείο Εργασίας, την ίδια ώρα είναι προγραμματισμένη στα γραφεία του ΣΕΒ συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Σε 24ωρη απεργία κατεβαίνει και η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδος με αιχμή μεταξύ άλλων μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Καλεί σε απεργιακή συγκέντρωση στις 11 στην πλατεία Κάνιγκο. Στην κινητοποίηση καλούν και οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο του Ελληνικού που βρίσκονται στη δεύτερη μέρα της 48ωρης απεργίας τους με αίτημα την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας στο έργο. Στάση εργασίας και συγκέντρωση στα γραφεία της Ομοσπονδίας Εμπορίου προγραμματίζουν οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Απεργούν σήμερα και οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες όλης της χώρας. 24ωρη απεργία σήμερα σε όλη τη ΒΥΠΕ από το εργατικό κέντρο Πάτρας και κλαδικά συνδικάτα, μετά και το εργατικό ατύχημα με έναν τραυματία εργαζόμενο στην Αθηναϊκή Ζηθοποιία. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που έφερε η κυβέρνηση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Η ρύθμιση μπορεί να προβλέπει στήριξη σε δανειολήπτες που παραμένουν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, καθώς φέρνει χαμηλότερες δόσεις και λιγότερους τόκους. Ωστόσο, όσοι βρέθηκαν σε οικονομικό αδιέξοδο δεν θα έχουν κανένα όφελος από τη νέα παρέμβαση. Μεγαλώνει το κύμα στήριξης και αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Αριστοτέλη Χατζή, μέλος της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ο οποίος νοσηλεύεται από τη Δευτέρα στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς μετά από 140 μέρες απεργίας πείνας, με έτοιμα την ακύρωση της σύμβασης για την ανάπλαση των προσφυγικών και την και ένωση της κοινότητας. Μαζική συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε χθες στο Σύνταγμα, με χιλιάδες διαδηλωτές να παραμένουν μέχρι πολύ αργά το βράδυ μπροστά από τη Βουλή. Κάλεσμα σε συγκέντρωση αλληλεγγύης στις 12 το μεσημέρι στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται ο απεργός πείνας, και νέα συγκέντρωση σε 7 στο Σύνταγμα. Ανακοίνωση στήριξης προς τον απεργό πείνας των προσφυγικών Αριστοτέλη Χατζή δόθηκε στην δημοσιότητα από την Επιτροπή για την Ανάδειξη και Υπεράσπιση της Κοινότητας των Προσφυγικών και της συλλογικής τους μνήμης. Εκατοντάδες υπογραφές εκπροσώπων φορέων, πανεπιστημιακών, καλλιτεχνών και πολιτικών προσώπων. Μέσα από αυτές εκφράζεται αλληλεγγύη στον αγώνα της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών και έτοιμα για άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών. Το δρόμο της Βουλής πήρε ειδικογραφία που αφορά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο για τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντσέρη που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Κατάργκεϊτ. Την ερχόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Μιλώντας στον Sky, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος χαρακτήρισε την όλη ιστορία μια μπούρτα, υπογραμμίζοντας δεν κλήθηκε ποτέ να δώσει εξηγήσεις. Μάλιστα, άφησε αιχμές κατά του υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοίδη, τονίζοντας ότι είχε το ένταλμα τρεις μέρες στο συρτάρι του και ότι δεν ενημέρωσε τον ίδιο, αλλά το Την αποχώρησή του από το κόμμα της Μαρίας Χριστιανού ανακοίνωσε ο Βασίλης Κοκοτσάκης, πραγματογνώμονας της πολύ νεκρής τραγωδίας των Τεμπών. Σε ανάρτησή του εξηγεί τους λόγους, αναφέροντας ότι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το εγχείρημα ακολούθησε διαφορετικό δρόμο από εκείνον που οραματίστηκε ο ίδιος. Εξακολουθεί να καίει η πυρκαγιά που ξεκίνησε χθες σε εργοστάσιο με πλαστικά και χαρτικά στο Εγάλεο. Έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγίας Άνης, το ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισό. Αυξημένη είναι η κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, χαμηλές ταχύτητες στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα στο τμήμα Νέα Φιλαδέλφια Εγάλεο, καθυστερήσεις και στην Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας και στην έξοδο Γιαλαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο Γιαλαμία και στο τμήμα από κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας. Αυξημένη κίνηση και σε Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Βουλιαγμένης, Καλλιρόης, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσου Σοφία, Σταδίου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη διεθνή επικαιρότητα, θόλο το τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αναφορικά με το θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, αλλά και της διέλευσης και έναυσης πλοίας στα στενά του Ορμούζ από το Αμπού Ντάμπι. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επέμεινε πως η Ουάσιγκτον δεν θα ανοιχθεί Διόδια η τέλη στη θαλάσσια οδό του Ορμούζ. Από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεσεσκιάν δήλωσε ότι οι πύραυλοι του Ιράν δεν αποτελούν μέρος του μνημονίου συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια ώρα, Ιράν και Ομάν σημειώνουν σε εκείνη τους ανακοίνωση ότι θα μελετήσουν τα κόστη των υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διαχείριση του στενού του Ορμούζ. Στο μεταξύ, η Αμερικανική Γερουσία ενέκρινε ψήφισμα που ζητά τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το ψήφισμα κακώς χρονισμένο και χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα. Στην αθλητική ενημέρωση, ο Κριστιανό Ρονάλντο πρωταγωνίστησε στην εμφατική νίκη της Πορτογαλίας επί του Ουσμπεκιστάν με 5-0, σημειώνοντας 2 γκολ και σημείωσε ακόμη ένα μεγάλο ρεκόρ, καθώς έγινε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στην ιστορία που έχει σκοράρει σε 6 παγκόσμια κύπελα, αλλά και ο δεύτερος γυραιότερος σκόρερ σε Μουντιάλ πίσω από τον Ροζέ Μίλα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριο σήμερα με κατατόπους νεφώσεις το μεσημέρι στα υπηρετικά και βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, κυρίως ορεινά. Βελτίωση του καιρού το βράδυ, έως 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ Τέλεκομ.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Επιτέλους ήρθαμε. 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι η Νικόλετα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Ο Γιάννης Πετρίδης είναι στις μουσικές επιλογές. Στην επικοινωνία μάλιστα ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Μπουλγέρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-0-059 αν θέλετε να στείλετε κάποιο γραπτό μήνυμα. Καλημέρα, Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Είμαστε σε μια αττικίζουσα ευτραπελία. Σε κατάσταση τέτοια.
0: Γιατί διατελούμε ανευθυμία.
1: Πάντα. Γιατί γίνονται πολύ ωραία πράγματα.
0: Αλήθεια, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και εντάξει, τώρα δεν είναι να συζητάμε σοβαρά πια. Είναι να τα αντιμετωπίζουμε με πολύ μεγάλη περίσκεψη για να μπορούμε να προκαλούμε και το γέλιο που είναι, ξέρεις, ακαθόδες θέμα για να ζήσεις πολλά χρόνια.
0: Ναι, μια καθηγήτρια μου έλεγε το γέλιο μεγαλώνει το στόμα και τη ζωή.
1: Ακριβώς γι' αυτό.
0: Οπότε, ναι, καλά κάνουμε κι εμείς.
1: Λοιπόν, για δες τι γίνεται τώρα, για πες. Έχουμε την Αβραμοπουλιάδα, έτσι.
0: Ναι, αλλά είπε ο άνθρωπος, βγήκε στο Sky και στο ραδιόφωνο 8 ώρα το πρωί και στην τηλεόραση. Από πάνω είναι η τηλεόραση, οπότε δεν, στο ίδιο κτίριο εκεί, άλλο όροφο από πάνω. Και είπε ότι τι, υπάρχει μίζα που φορολογήθηκε.
1: Ναι, όλα αυτή, λέει,
0: εγώ τα έχω δηλώσει αυτά.
1: Όλα είναι μια μπούρδα.
0: Ναι, μπούρδα λέει, ναι. Έτσι. Έτσι είπε, ναι, είναι μπούρδα αυτά.
1: Α, εντάξει, μπούρδα γιατί δεν πάει εκεί πέρα.
0: Μπούρδα.
1: Στις Βρυξέλλες.
0: Άκυρο λέει τότε. Αφού είναι... μα τον είχαν καλέσει και δεν πήγε.
1: Αφού θέλει να πάει, αφού είναι μπούρδα, πάει στις Βρυξέλλες. Να πει ότι παιδιά, ελάτε να σας αποδείξω την μπούρδα, γιατί δεν πάει. Και προσπαθεί λοιπόν να βάλει την υπόθεση, ναι, αυτό που ζητάει, ναι, να έρθει η ασυλία του,
0: ναι, το
1: και να αξιολογηθεί από την ελληνική δικαιοσύνη.
0: Μα ελληνική δικαιοσύνη.
1: Μα βέβαια, η ελληνική δικαιοσύνη δεν έχει εκκρεμότητα μαζί του. Τι να τον ρωτήσει? Στους Ευρωπαίους πρέπει να δώσει.
0: Κάποτε είχα κάνει πριν από καιρό μια ανάρτηση και λέω, όπως υπάρχει ο ιατρικός τουρισμός, να υπάρχει και ο δικαστικός τουρισμός. Να έρχονται να δικάζονται εδώ στην Ελλάδα όλοι αυτοί για να πέφτουν στα μαλακά.
1: Το έχουν βρει το κόλπο.
0: Το έχουν βρει.
1: Το έχουν βρει το κόλπο, αλλά η πλάκα είναι ότι μας έχουν βρει και οι Ευρωπαίοι. Δηλαδή πρόσεξε τώρα. Εδώ έχουμε το εξής. Έχουμε τον Αβραμόπουλο, ο οποίος εγώ δεν υποστηρίζω τίποτα, δεν την ξέρουμε την υπόθεση, ξέρουμε αυτά που ξέρουμε, ναι, και που έχουν γίνει γνωστά και που εν πάση περιπτώσει καλός ή κακός μετήχε σε κοινοτικά όργανα,
0: ναι,
1: και ελέγχεται. Είμαστε Ευρώπη άλλωστε, ναι. Αυτό το διαφημίζαμε, είπε,
0: σαμπάνιες με κρασιά.
1: Η κυβέρνηση,
0: κυβέρνηση
1: μας λοιπόν ήταν πάντα, ναι, Ευρωπαίοι. Δεν, έτσι, μπορεί λοιπόν να είμαστε Ευρωπαίοι όταν πρέπει να λογοδοτήσουμε δεν είμαστε, και όταν πρέπει να πάρουμε τις επιδοτήσεις είμαστε,
0: έτσι.
1: Δηλαδή δεν γίνεται να μας ενοχλεί η κυρία Κοβέσκη, οι όποιοι ας πούμε, γιατί μας ελέγχουν για χρήματα τα οποία μας δίνουν και τα οποία ζητάνε να, και ζητάμε οι ίδιοι να πάρουμε, και μόλις μας ελέγξουν για κάτι το οποίο διαπίστωσαν δεν γίνεται σωστά, τότε δεν είμαστε Ευρωπαίοι.
0: Όχι, όχι, τότε.
1: Έτσι, πρόσεξε είμαστε, τώρα, γιατί εκτός από το Αβραμόπουλο σήμερα έχουμε και την υπόθεση, για εκεί θα γίνουμε περίγελος πάλι. Θα εκδικαστεί στο γνωματευτικό, δεν ξέρω πώς το λένε αυτό, τμήμα του Αρείου Πάγου, η ένσταση της κυρίας Κοβέση, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για τους Έλληνες Ευρωπαίους Εισαγγελείς, τους οποίους παρέτεινε μεν τη θητεία, παρότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε να παραταθεί η θητεία τους για 5 χρόνια, η ελληνική πλευρά ενέκρινε να παραταθεί για 2 χρόνια. Αυτό το προσέβαλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν είναι μόνο της Ελλάδος, έγινε και σε άλλες χώρες, έτσι. Όπου λοιπόν αυτό θα κριθεί σήμερα, κατά πόσο υπερισχύει το δίκαιο το εθνικό, με ό,τι αυτό σημαίνει, στο ανώτατο δικαστήριο ή το ευρωπαϊκό. Εκεί λοιπόν θα αποκαλυφθούν πολλά. Το επόμενο βήμα λοιπόν, εάν επιμείνει στην απόφαση η ελληνική πλευρά, ο ελληνικός Άριος Πάγος, το ανώτατο δικαστήριο, σε αυτή την απόφαση που ήδη έλαβε για τους Έλληνες Ευρωπαίους εισαγγελείς, τότε θα έχουμε προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, θα γίνουμε περίγελος. Έχουν ενοχληθεί και εκεί πέρα θα φάμε ήττα. Και δεν ξέρει κανένας τι θα βγάλει αυτή η ιστορία.
2: Περίγελος έχουμε γίνει έτσι για αλλιώς. Μάλιστα και επειδή λες τώρα για την Κοβέση και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επειδή έχει εμπλακεί σε αυτό το σκάνδαλο, έτσι κι αλλιώς έχουμε γίνει περίγελος. Υπάρχουν υπουργοί ή αντίστοιχοι αγροτικής ανάπτυξης που λένε ότι πρέπει να μην δίνονται επιδοτήσεις στην Ελλάδα γιατί τα κλέβουν.
1: Ναι, αυτό που έγινε και στην Τσεχία, έγινε και στην Ουγγαρία του Όρμπαν, που κόπηκαν οι επιδοτήσεις.
2: Το ζητούν και για την Ελλάδα.
1: Το κάποια στιγμή θα γίνει.
2: Τι θα πει τότε ο κύριος Μητσοτάκης, παθογένειες και ρουσφέτη?
1: Επίσης, κοίταξε να δεις. Εδώ είναι φοβερό, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, Γιώργο. Έχουν βρει πάντα σε όλα μία δικαιολογία η οποία δεν ξέρω πόσο ακουμπάει, ας πούμε, η πειθό αυτής της όποιας δικαιολογίας στους Έλληνες πολίτες, πάντως την μετέρχονται, την χρησιμοποιούν. Δηλαδή, τιμωρήθηκε από τα ελληνικά δικαστήρια η κυρία Σιμακοπούλου με 20 μήνες φυλακή.
2: Με αναστολή.
1: Με αναστολή, ναι. Τιμωρήθηκε πάντως. Ναι. Γιατί χρησιμοποίησε τα προσωπικά δεδομένα Ελλήνων πολιτών
2: από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν της τα έδωσε ένας φίλος?
1: Όχι,
2: δεν
1: της έδωσε
2: 100 mail ένας
1: και
2: φίλος.
1: Μάλιστα, για να τα θυμηθούμε όλα, ήταν η κυρία η οποία έλεγε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν έκανα τίποτα. Εγώ 1-2 mail έστειλα, τα βρήκα από κάτω. Αποδείχθηκε λοιπόν ότι σε συνέργεια και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών πήρε τα προσωπικά δεδομένα και τα χρησιμοποίησε για ιδιωτελείς σκοπούς, για κομματικούς λόγους κλπ. Τιμωρήθηκε. Τι μας λένε τώρα? Μα δεν έριξε ένα mail, λέει, έστειλε. Τι ένα mail? Δηλαδή η απάντηση, η επίσημη κυβερνητική αυτή είναι, εντάξει, λέει, ένα mail έστειλε. Δεν έστειλε κανένα ένα mail. Πώς να σου πω, ενθυλάκωσε 25.000 αρχεία προσωπικών δεδομένων. Το πόσα έστειλε από αυτά είναι προς έρευνα. Έστειλε πάρα πολλά.
2: Μάλλον πάντως εννοούσε ότι έστειλε ένα μέλη στον καθέναν.
1: Λοιπόν, έχουν λοιπόν. Τι μας λένε? Μας λένε ότι η υπόθεση αυτή του Αβραμόπουλου είναι μία μπούρδα, διότι ο Αβραμόπουλος το είπε αυτά, τα δήλωσε.
2: Δεν θα απολογηθώ σε κανένα
1: κερατά. Σε κανέναν κερατά, ακριβώς. Έχουμε την άλλη που λένε, για την άλλη περίπτωση που λένε ότι ένα mail έστειλε, δεν είναι
2: και
1: φοβερό πράγμα αυτό το πράγμα. Και ανέσυραν ξανά το γεγονός το ότι δεν μπορεί να μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ για τέτοιες υποθέσεις, δεν μπορεί να μιλάει κανένας, παιδιά, μην μιλάτε, δεν σας αφήνει ο Άδωνης και η Βούλτεψη, μην λέτε τέτοιες κουβέντες, γιατί, λέει, γιατί εσείς έχετε, πώς το λένε, με αποφάσεις δικαστηρίου, δύο υπουργούς σας οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει.
2: Αυτό είναι και γραμμή, το άκουσα και χθες.
1: Ναι, είναι γραμμή. Έχετε δύο υπουργούς σας, δηλαδή, που γίνανε
2: αμετάκλητα
1: καταδικασμένους, όπως για παράδειγμα θυμίζουν τον κύριο Παπά και τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Mm-hmm. Με τη μόνη διαφορά, ρε παιδιά, ότι αυτοί τιμωρήθηκαν, να το πάρουμε στη δικιά σας λογική, για παράβαση καθήκοντος και όχι για κλοπή.
2: Πάντως στην τσέπη τους δεν έβαλαν τίποτα.
1: Ακριβώς.
2: Να ωφεληθεί το δημόσιο, κοίταξαν.
1: Αυτό, ας δεχτούμε ότι έγινε μια παράβαση καθήκοντος. Όσο δε για την υπόθεση της Νοβάρτης, η οποία είναι, μην κοροϊδευόμαστε, είναι σκοτεινή από κάθε μεριά. Δηλαδή η υπόθεση Νοβάρτης, αν θυμάστε, μιας και μιλάμε για τον κύριο Αβραμόπουλο, ήταν η υπόθεση η οποία έκλεισε με αποφάσεις ανώτατων δικαστηρίων, βρέθηκαν λάδι όλοι αυτοί, γιατί για το μεν Άδωνη βρήκανε λεφτά, αλλά ήταν αδιευκρίνιστα.
2: Στο αρχείο.
1: Στο αρχείο λοιπόν. Για τον κύριο Αβραμόπουλο, ναι, τα τούβλα, τα 500 τα έπαιρνε από την Πεθερά και πάει λέγοντας.
2: Καλά, επειδή δεν είναι δικιά σου Πεθερά, δεν μπορεί να δώσει το Αβραμόπουλο.
1: Με εκατοστάρικα, δεν μπορεί τούβλα 500 άρικων, είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν, αυτά όλα γίνανε. Συν το γεγονός ότι η υπόθεση αυτή κρίθηκε από αυτούς που την ανοίξαν, δηλαδή από αμερικάνικο δικαστήριο, από τα αμερικάνικα δικαστήρια, όπου Νοβάρτης παραδέχτηκε τα λαδώματα και όλα αυτά.
2: Σε όλο τον κόσμο, σε όλο σκάνδαλο, τον...
1: στην
2: ναι,
1: Ελλάδα
2: στην
1: είναι
2: σκευωρία. Στην είναι
1: σκευωρία.
2: Και
1: λοιπόν,
2: γιατί τότε, και μου κάνει εντύπωση, γιατί δεν πήγαν κάποιοι στην Αμερική. Έρχεται η εταιρεία και λέει, κάνω τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, δίνω 400, και γιατί στην Ελλάδα έκανα κουτσουκέλες. Το αφήνω εκεί. Δεν λέω ονόματα, το αφήνω εκεί. Στην Ελλάδα έκανα κουτσουκέλες. Πώς είναι σκευωρία, ρε παιδιά. Δηλαδή έρχομαι εγώ και λέω, έχω δωροδοκίσει, έχω δώσει λεφτά. Εσύ πώς αποδεικνύεις ότι εγώ έδωσα 400 εκατομμύρια για εξοδικαστικό συμβιβασμό, λέγοντας τι, ψέματα? Δηλαδή σε όλο τον κόσμο είναι σκάνδαλο, στην Ελλάδα είναι σκευωρία.
1: Έτσι, στην Ελλάδα είναι όλα. Και δεν είναι, Γιώργο μου, τώρα για να τα θυμίζουμε όλα, σαν πως είναι το μόνο. Τι μας είπανε. Έγινε το δυστύχημα, το έγκλημα των Τεμπών. Μας είπανε να πούμε ο Σταθμάρχης, με το καλημέρα, ο Σταθμάρχης, ότι οι άλλοι που το μπάζωμα έχει εξαφανιστεί, το ότι την ίδια βραδιά αρχίσανε, βάλαν τις μπουλτόζες και εξαφανίσαν τα αυτά, τίποτα, γίνανε αυτά για να διευκολύνουμε την έρευνα. Πάμε λοιπόν στις υποκλοπές. Τι μας είπαν, τις αρχιοθετήσανε τις υποκλοπές. Δηλαδή για όλα είχανε, και τι λέγανε, ότι εντάξει, λέει, όλοι παρακολουθούσαν όλους.
2: Ναι.
1: Δεν το θυμάμαι εγώ να παρακολουθούσαν τους υπουργούς τους οι προηγούμενες κυβερνήσεις.
2: Όχι, βέβαια, μπορεί να παρακολουθούσαν
1: και να παρακολουθούσαν
2: αυτά, αλλά
1: λοιπόν,
2: όχι και...
1: Τι μας είπανε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι είναι διαχρονική παθογένεια, δηλαδή για όλα έχουν μια δικαιολογία. Πραγματικά προσπαθώ να καταλάβω σε ποιο θέμα ανέλαβε την ευθύνη αυτή η κυβέρνηση για την αναξιοπρέπεια, την αδιαφάνεια και την λαμογιά που υπάρχει για τις πολεοδομίες. Οι πολεοδομίες, τι μας είπανε, άλλο πράγμα. Ότι φταίνε οι Δήμοι, λέει, γιατί εκεί ανήκουν. Μα οι Δήμοι, οι γενικοί γραμματείς που παρετήθηκαν και ήταν μπλεγμένοι, οι διορισμένοι από την κυβέρνηση με διοικητικά και πολιτικά καθήκοντα που διευκόλυναν όλη αυτή την ιστορία, είναι των Δήμων υπόθεση.
2: Των μπλε Δήμων, έτσι. Γιατί
1: δεν έχει σημασία.
2: Πανηγύριζαν ότι είναι μπλε, αλλά ναι, είναι υπόθεση των Δήμων.
1: Κατάλαβες. Είναι πολλά πράγματα τα οποία έχουν, γι' αυτό λέω, από την αρχή ξεκινήσαμε για να καταλάβει και ο κόσμος να γελάμε, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να τους αντιμετωπίσεις αυτούς εδώ. Είναι απίθανη.
2: Κοίταξε τώρα, επειδή λέει ο συνάδελφος Γιώργος Αυτίας, βλέπω στην απογευματινή, έτσι έσπρωξε τα σπίτια στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς ο Τσίπρας. Όταν ήταν στον Αντένα και έλεγε πάρτε αυτές τις μετοχές και τα λοιπά, πήγαινε το βρυσίδι σύννεφο, γιατί ο κόσμος έχανε λεφτά. Στη συνέχεια έλεγε όσα έλεγε, αφού έσωσε τους συνταξιούχους και τους μισθωτούς, τώρα σώζει την Ευρώπη ολόκληρη. Να υπενθυμίσουμε κάτι που δεν είπαμε χθες, που λέγαμε με το Θέμη Μπάκα. Το 15-19 αυξήθηκε η ιδιοκατοίκηση κατά 11.000 σπίτια. Την περίοδο 19-24 χάθηκαν 180.000 σπίτια. Σήμερα είμαστε 17η στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην ιδιοκατοίκηση, 69%. Και όσοι πληστηριασμοί έγιναν το 15-19, έγιναν μόνο το 25. Αυτά γιατί παραμυθιάζουν τον κόσμο.
1: Σε όλα τα επίπεδα.
2: Και το λέει η Eurostat αυτό, έτσι, δεν το
1: ναι,
2: λέει.
1: Ναι, η Eurostat. Μα είναι αυτό κάτι. Είναι ότι εδώ πέρα
2: και
1: πια...
2: Και η μαδουρία της Eurostat, τα λέμε.
1: Εδώ έχουν, πώς να πω, παίρνουν ακόμα και αμφισβητούν θεσμούς και μηχανισμούς στους οποίους έδιναν την ψυχή τους μέχρι τότε. Δηλαδή μας λέγανε το Ευαγγέλιο της Τρόικας και της Κομισιόν, αυτό είμαστε. Και το ό,τι μας έλεγε. Τώρα λοιπόν ούτε την Τρόικα, ούτε την Κομισιόν, ούτε κανέναν. Δηλαδή δεν δέχονται πια ούτε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, οι οποίοι εν πάση περιπτώσει κάνουν τη δουλειά τους, αυτό για τα οποία οργανώθηκαν. Δεν λέω ότι κάνουν, δηλαδή μόνο ένα ζήτημα που είναι σοβαρό είναι αυτό το lobbying το λεγόμενο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνεται και δημιουργεί αυτές τις δυνατότητες και αφήνει τα περιθώρια σε κάποιους Αβραμόπουλους ή Παντζέρι που ήταν ο επικεφαλής, ο Ευρωβουλευτής, ο Ιταλός ας πούμε, αφήνει περιθώρια για πάρα πολλές ατασταλίες στην Ευρώπη. Εδώ όμως η Ευρώπη έχει χτίσει και ένα μηχανισμό, καλό ή κακό, που λέει ότι σας επιτρέπουμε να κάνετε κάποιες κινήσεις, αλλά άμα σας τσιμπήσουμε, παιδιά, είναι το παιχνίδι, παίζετε με ανοιχτά χαρτιά. Έτσι. Άμα σας πιάσουμε να την κάνετε τη λαμογιά, θα την πιείτε. Να το πω έτσι ήπια και λαϊκά. Εδώ στην Ελλάδα, είτε σε πιάσουν με τη γίδα στην πλάτη, είτε δεν σε πιάσουν, ας πούμε, και υπάρχει υπόνοια και πρέπει να ερευνηθεί για να λυθούν οι απορίες, δεν τρέχει τίποτα. Έτσι. Είναι άλλη μέρα, άλλα αντάλλων.
2: Έτσι. Έχουμε χρόνο καθόλου, Νικολέτα?
1: Ένα σηματάκι.
2: Μισό λεπτό. Θα σου διαβάσω ένα τίτλο για να το σχολιάσεις μετά. Πολιτικό, αυτά που λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, πώς φτιάχνουν και τα λοιπά. Σου διαβάσω τον ελεύθερο τύπο. Λοιπόν, είναι ρύθμιση ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες. Και άκου τώρα, καπέλο. Δάνεια νόμου Κατσέλη με εντολή Μαξίμου, με εντολή Μαξίμου, η αναδρομική αναγνώριση των τόκων που έχουν καταβληθεί. Πάμε σε διαφημίσεις.
3: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Για πες τώρα, Σωτήρη, σου είπα για το πρωτοσέλιδο που έχει ο Ελεύθερος Τύπος, αλλά βλέπω και άλλα πρωτοσέλιδα. Μηδενίζονται οι τόκοι, επιστρέφονται χρήματα.
1: Κοίταξε
0: πρωθυπουργάρα, τι έκανε.
1: Το θέμα θα το πιάσουμε στο δεύτερο μέρος και θα το αναλύσουμε. Το τι ακριβώς ρύθμιση είναι αυτή. Αλλά να πω το εξής.
0: Το πολιτικό
1: κομμάτι είναι, αρκεί να σου πω ότι υπάρχει μία φημολογία ότι επειδή συζητιέται σήμερα αυτό το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου μαζί με άλλα οικονομικά μέτρα του Πιερακάκη στη Βουλή, ότι για πρώτη φορά μετά από καιρό κάναμε μαύρα μάτια να τον δούμε, θα πάει και ο Πρωθυπουργός εκεί πέρα. Νομίζουν ότι εκεί πέρα υπάρχει έδαφος για να κάνουν
0: τη φιέστα τους, τι κάνατε εσείς και τι κάνατε.
1: Ακριβώς, νομίζουν. Επομένως, το τι η αντιπολίτευση βεβαίως έδωσε ένα στίγμα χθες, έστω και αν κάποιοι με καθυστέρηση το κατάλαβαν, δηλαδή αυτοί που το αντιλήφθηκαν αμέσως ότι αυτή η πρόταση η οποία κατεβάζει η κυβέρνηση για τη ρύθμιση των οφειλών του νόμου Κατσέλη, αυτοί που κατάλαβαν ότι κάνει διαχωρισμούς και εξαιρεί χιλιάδες δανειολήπτες και τους πετάει έξω και δεν λύνει στην ουσία ούτε τα σημαντικότερα προβλήματα παρά μόνο έχει επιλέξει ποιους, θα τα πούμε μετά αυτά όλα. Αυτοί που το κατάλαβαν ήταν ο κύριος Φάμελος με το καλημέρα, δεν ξέρω με τι υποδείξεις αμέσως είχε αντανακλαστικά, και όσο και να φαίνεται περίεργο που δείχνει ότι είναι παρόν, ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος έβγαλε αμέσως ανακοίνωση για αυτό το θέμα. Τα υπόλοιπα περί πρωθυπουργού είναι γεγονός ότι δείχνουν ότι ο πανικός που έχει καταλάβει πλέον το Μαξίμου και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και όλο το σύστημα που τον στηρίζει είναι τεράστιος, και θεωρούν ότι με το να εμφανίσουν ξανά ως Μωυσίος, Τσιτάχος, τον επικεφαλής όλης αυτής, ως Τσόρτσιλ
0: που
1: νοιάζεται για όλα αυτά, ότι θα γυρίσει το κλίμα με όλα αυτά τα πράγματα, και το εμφανίζουν λοιπόν σε αυτή τη λογική. Η αντιπολίτευση θα το αντιμετωπίσει, θα πάει απέναντι όλη σήμερα σε αυτή τη συζήτηση για όλο αυτό το πράγμα που έγινε. Έτσι κι αλλιώς ο ντόρος θα γίνει. Αλλά από την άλλη, αυτό που φαίνεται ότι θα δώσει έμφαση είναι στην συνολική εικόνα της κυβέρνησης και στο Qatar Gate, αυτό την ιστορία. Λοιπόν, όλα αυτά θα βάλει μαζί στο τραπέζι η αντιπολίτευση. Δεν νομίζω ότι η φιέστα θα τους βγει. Ας πάει και ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα, για τις λεπτομέρειες του σχεδίου αυτού θα τα συζητήσουμε στο δεύτερο με αρμόδια δικηγόρο που ασχολείται με αυτή την...
0: Ασχολείται
1: με αυτά τα θέματα. Και θα δούμε λοιπόν.
0: Θα μας δώσει τις απαντήσεις και τις λεπτομέρειες. Αν θέλετε και εσείς να ρωτήσετε κάτι, 6985-87-059. Αν θέλετε να ρωτήσετε την κυρία Μαρία Μασκοπούλου, θα την έχουμε στις 11.30 να μας λύσει όλες αυτές τις απορίες. Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν, και αν είναι και όπως θα λέει η κυβέρνηση, που ήρθε τώρα η κυβέρνηση να υλοποιήσει την απόφαση της δικαιοσύνης. Και είδες πως το κάνει. Καπελώνει και τη δικαιοσύνη και λέει με απόφαση του Μαξίμου.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Δηλαδή, αντί να βάλει την ουρά κάτω από τα σκέλια, 7 χρόνια δεν έχει κάνει τίποτα, έχουν χαθεί χιλιάδες ακίνητα, γιατί το χρέος μπορεί κάποιου, αποδεδειγμένα δηλαδή, με 800 ευρώ χρέος του έπαιρναν το διαμέρισμα και έστελαν και την αστυνομία να του σπάσουν την πόρτα, και έρχεται σήμερα να μας πει ότι όχι η δικαιοσύνη, ο Πρωθυπουργός νοιάζεται για τους δανειολήπτες. Έτσι είναι. Αυτό θα προσπαθήσουν να κάνουν.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Διαβάζω ότι φεύγουν και από το κόμμα της Χαριστιανού.
1: Πάντως κάτι... αυτό...
0: Ναι, για πες.
1: Δεν ξέρω ποιοι φεύγουν και, τι... και ποιοι πάνε στο κόμμα της Χαριστιανού. Αυτό που φάνηκε από μία και μοναδική χθεσινή δημοσκόπηση που βγήκε είναι ότι γενικώς αυτή την... λαμπρότητα και την αυτή που εμφάνισε στα πρώτα της βήματα αυτό το κόμμα μάλλον την έχασε η καταγραφή, δηλαδή από αυτό που βλέπουμε, δεν ξέρουμε τη φωτογραφία της στιγμής όπως θέλουν να λένε κάποιοι, από αυτό φάνηκε δεν έχει πια την έγκλη και την απήχηση σε όλα αυτά τα οποία Αλλά είναι και πάλι μια δημοσκόπηση η οποία έτσι κι αλλιώς πάντα ήταν τσιμπούσε, να το πω έτσι, τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, αρκετά μάλιστα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όταν είναι η μόνη δημοσκόπηση που εν μέσω θέρους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, εμφανίζει να έχει 28 και πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, εντάξει, τώρα όσο πιστευτό μπορεί να γίνει από τη συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία
0: για να λέμε και το όνομα.
1: Ναι, η οποία να
0: θυμίσουμε
1: ότι δεν είναι και στο σωματείο που έχουν αυτοί μεταξύ τους, ας πούμε, και κάνουν και... Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει. Θα βγούνε τώρα, μιας και το συζητάμε αυτό, θα βγούμε τις επόμενες μέρες και μέχρι τις 15 του νέου μήνα, θα δούμε πλειάδα πάλι δημοσκοπήσεων.
0: Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις δημοσκοπήσεις που θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ και αφού θα ανοίξουν και τα σχολεία. Που και εκεί θα πληρώνουν οι γονείς.
1: Μετά δεν έχει, πάλι θα πάμε. Εκεί θα πάμε.
0: Όχι, γιατί θα πάει να ανακοινώσει. Ανακοινώνει ήδη στα διάρκεια.

0: δούμε το Σεπτέμβριο με όλα εκεί, αυτά τα πράγματα.
1: Στη ΔΕΘ.
0: Και εκεί θα καταγράψουν τις νέες τάσεις και πόσο απόδοση είχαν όλα αυτά τα... Αλλά να σου πω κάτι. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, ξέρεις, πολλές φορές πρέπει να κοιτάμε και το πώς συμπεριφέρονται τα κόμματα ή εν προκειμένου η κυβέρνηση για τα θέματα, ας πούμε, που έχουν να κάνουν με την επικοινωνιακή της απήχηση, τέλος πάντων. Βλέπουμε ότι υπάρχει κάτι το οποίο είναι πανικός. Yeah. Δηλαδή το γεγονός, ας πούμε, ότι πλέον έχουν εμπεδώσει και έχουν πιστεί ότι θα γίνει και ως κόμμα Σαμαρά.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι το λεπτό.
0: Το έχουν πλέον εμπεδώσει αυτό. Εκεί έχει χτυπήσει κόκκινο στο Μαξίμου. Το τι, γιατί δεν είναι πόσο και τι απήχηση, δεν μένω σε αυτό το πράγμα που μετρούσε η συγκεκριμένη δημοσκόπηση ότι έχει μία δυνητική ψήφο πάνω από 10-12%. Αυτό μετρούσε. Δεν μένω σε αυτό. Εγώ λέω ότι ό,τι και να είναι, ο Σαμαράς και τρεις μονάδες να κόψει, τον έχει τελειώσει.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν είναι μόνο πρωτιά, ναι. Είναι και τον πόνους.
0: Δεν είναι τίποτα άλλο, Γιώργο μου. Είναι η επιβίωση της οικογένειας και του ίδιου του Μητσοτάκη. Για να λέμε το όνομα, μας τα είπε με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο και έσπευσαν να το απομακρύνουν, πήραν τηλέφωνο τα κανάλια, αυτό που μας είπε ο Δρυμνιώτης, ναι. Ότι υπάρχει φόβος για ειδικό δικαστήριο για τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Εμείς εδώ το είπαμε πριν τον Δρυμνιώτη.
0: Ναι, ναι, εμείς το είπαμε, αλλά δεν έχει σημασία, ναι, που το είπαμε. Εμείς, γιατί, ναι, εμείς δεν είμαστε συνομιλητές του Μαξίμου.
1: Εσύ, εγώ είμαι.
0: Ναι, επειδή εγώ το είπα.
1: Και εσύ, Νικολέδα.
0: Επειδή λοιπόν ο κύριος Δρυμνιώτης είναι και το είπε αυτό, και μάλιστα όταν κάποιοι τον ρωτήσανε και του είπανε γιατί είναι τι ειδικά δικαστηρία και γιατί θα συμβεί αυτό, για ποια υπόθεση, αφού όλα τα έχει κάνει καλά. Λέει για την υπόθεση των υποκλοπών, είναι λίγο περίεργη, ναι, αυτή, ναι, η ιστορία και λοιπά. Αμέσως ταράχτηκαν που είπε και έσπευσε το Μαξίμου παίρνοντας τηλέφωνα στα κανάλια
1: να θάψουν το θέμα.
0: Να θάψουν το θέμα. Εξαφανίστηκε. Ναι. Αν προσεξες, αυτή η υπόμνηση, η επισήμανση, ναι, ναι, που έγινε, την επομένη εξαφανίστηκε, ναι, ναι, και δεν απαντήθηκε από κάτι.
1: Ούτε έτσι, σε δελτία, ούτε ίδια,
0: δηλαδή, πώς να σου πω, είναι. Δεν, ούτε να τα ακούν. Είναι...
1: Όταν έβγαινε ο Δρυμνιώτης και κατηγορούσε το Τζίπρα ότι έχει τελειώσει πολιτικά,
0: παντιέρα,
1: ότι έτσι, ότι αλλιώς, δώσ' του Δρυμνιώτη, πες κι άλλα. Μόλις βγήκε και είπε μπορεί να βρεθεί ο Μητσοτάκης στο ειδικό δικαστήριο για τις υποκλοπές, γιατί είναι δικό του το σκάνδαλο, τότε εξαφανίστε το Δρυμνιώτη. Λοιπόν.
0: Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω λοιπόν ότι ο φόβος αυτή τη στιγμή ακριβώς δεν είναι τα μπόνους και τα τέτοια, είναι η επιβίωση η ίδια του Μητσοτάκη και της ομάδας που κυβερνάει, που είναι λίγη, ο κλειστός κύκλος του επιτελικού κράτους. Yeah. Αυτό το πράγμα είναι λοιπόν, γιατί πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Για να μην βαφκαλιζόμαστε και να μιλήσουμε λίγο με την γλώσσα της εμπειρίας που έχουμε όλοι. Αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, με μία διαπιστωμένη κατάσταση στον προοδευτικό λεγόμενο χώρο, mm-hmm, πολυδιάσπασης και πολυφωνίας,
1: αυτό,
0: και με όλα αυτά τα οποία έχει χτίσει ο μηχανισμός Μαξίμου ΑΕ, Μητσοτάκης ΑΕ τα προηγούμενα χρόνια, και όλοι αυτοί οι οποίοι ευνοήθηκαν ή προσβλέπουν σε εύνοια των επόμενων χρόνων, υπάρχει μια πρωτοκαθεδρία, μικρή μεν, αλλά υπάρχει. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είτε 23, είτε 22, είτε 26 έχει η Νέα Δημοκρατία αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Mm. Δεν κινδυνεύει από τους όλους, όσο και αν κακοφαίνεται σε κάποιους. Δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν αυτό και δεν είναι θέμα ικανότητας του κυρίου Μητσοτάκη. Είναι θέμα αντίληψης και επιλογής του ελληνικού λαού, για όλους αυτούς τους λόγους που μπορεί να τους εξηγήσουμε. Λοιπόν, επίσης είναι δεδομένο ότι οι εκλογές του 23 εξαγοράστηκαν εντός εισαγωγικών και όλη η Ελλάδα έγινε μπλε. Γιατί μοιράστηκαν

0: πακτολίδης εκατομμυρίων στην ελληνική κοινωνία, είτε μέσω της πανδημίας που ακούσαμε το νούμερο, έχει αποτιμηθεί πάνω από 50 δισεκατομμύρια με διάφορες μορφές μέσα σε, σε 2-3 χρόνια, είτε μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ και όλων αυτών των μηχανισμών.
1: Σωτήρη, με την πανδημία πήρε χρήματα κάποιος ο οποίος του είπαν για να πάρει χρήματα, έφτιαξε ένα μπλοκ, όχι site, μπλοκ, χωρίς εργαζόμενους, χωρίς να είναι δηλωμένο πουθενά, χωρίς να έχει κάνει ανάρτηση, και πήρε χρήματα για να διαφημίσει το μένουμε σπίτι.
0: Ναι, πέρα, πολλά γίνανε, πολλά γίνανε, βέβαια, πολλά.
1: Δεν φαντάζομαι τώρα αυτός που είχε αυτό το μπλοκ να γυρίσει και να κατηγορήσει τη Νέα Δημοκρατία, ή κάποιοι που είχαν και έχουν site, ή τα είχαν ή τα έχουν και πήρανε κοντά στο εκατομμύριο, να έβγαιναν μετά και να κατηγορήσουν τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Πρόσεξε τώρα, για να το ολοκληρώσω ας πούμε αυτό, για να μην μπούμε στην περιπτωσιολογία, η οποία είναι, θα έλεγα ότι έχει χιλιάδες τέτοια σημεία. Τι γίνεται λοιπόν, γιατί μπαίνει το ζητούμενο αυτή τη στιγμή, ότι τι θα γίνει στην επομένη των εκλογών? Η επομένη των εκλογών λοιπόν, όταν πια θα έχουμε ένα αποτέλεσμα που ναι μεν η Νέα Δημοκρατία με αυτά τα δεδομένα και με αυτή την κατάσταση σήμερα, τη δεξιόστροφη που υπάρχει και τη συμφεροντολογική και πολλά πολλά πολλά πολλά, να μην τα πούμε τώρα, θα είναι πρώτη, θα χρειαστεί για να, βοήθεια, δηλαδή βοήθεια για να φτιάξει κυβέρνηση. Οι βοήθειες είναι συγκεκριμένες. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα που θα συμβούν και θα υπάρξουν κόμματα και πρόσωπα τα οποία θα πιεστούν.
1: Ναι.
0: Να μην τα αναφέρω. Ας υποθέσουμε λοιπόν αυτά που είναι συμβατά σε αυτή τη λογική. Ποιοι είναι συμβατοί? Η Καριστιανού,
1: ναι.
0: Ο Αντώνης Σαμαράς,
1: mm-hmm.
0: μέρος του ΠΑΣΟΚ, να μην το πω το όλον ΠΑΣΟΚ, mm-hmm. γιατί όντως υπάρχουν πάρα πολλοί αριστερόστροφοι που βγάζουν φλίκτενες από εκεί, και μένω σε αυτό, για να μπορέσει να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Όλοι αυτοί λοιπόν, για να δεχτούν αυτή την συζήτηση, θα βάλουν ως όρο τη φυγή και την απομάκρυνση του Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Ποια είναι η σωτηρία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην επόμενη μέρα? Μόνο στην περίπτωση που καταφέρει να πάρει ένα ποσοστό το κόμμα, το ναι. ατομικό που έχει φτιάξει και mm-hmm. με όλους αυτούς που έχει φτιάξει, το οποίο να είναι πάνω από 30, είναι πιθανότητα τέτοια, δεν φαίνεται από πουθενά. Όχι. Αυτή την αγωνία λοιπόν εξέφρασε ο συγκεκριμένος Δρυμιώτης, και γι' αυτό αρχίσανε. Αυτή όμως είναι η λογική και το ξέρουμε κι εμείς. Δεν μπορεί με άλλο τρόπο να διαπραγματευτεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης την επόμενη μέρα του για να μείνει στο πολιτικό παιχνίδι. Είναι δηλαδή αλλιώς γαία πυρή μιχθήτο. Θα του πούνε, αν ο ίδιος θελήσει να πάει και σε δεύτερες εκλογές με αυτά τα ποσοστά, τότε φοβάμαι ότι ο κίνδυνος, αν στην πρώτη περίπτωση της συμφωνίας και της αποχώρησής του είναι πιθανός να πετύχει μια όποια συμφωνία, να γλιτώσει, να μην πάει σε ειδικό δικαστήριο, να υπάρξει συμφωνία ότι οκ, παιδιά, φεύγω από τη μέση, αλλά εγγυηθείτε μου ότι εγώ και η οικογένειά μου θα καθίσουμε σπίτι μας. Όχι, ότι είχε πει ο Καραμανλής κάποτε ότι τον πρωθυπουργό το στέλνει σπίτι του, και αν το πετύχει. Αν όμως προκαλέσει και πάει στη λογική ότι εγώ θα τα κάνω κούγκι εδώ πέρα και θα ξαναπάμε σε εκλογές, τότε όπως καταλαβαίνετε θα τσιτώσουν και όλοι αυτοί που προσπαθούν να κρατηθούν, και εκεί δεν, δεν θα γλιτώσει.
1: Πάντως εγώ κρατάω και τη φράση που είπε ο Αλέξης Τσίπρας: όσο εύκολα μπαίνει μια υπόθεση στο αρχείο, άλλο τόσο εύκολα βγαίνει. Το κρατάω, να δούμε.
0: Εντάξει, αυτό είναι μια παραδοχή κοινότυπη. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι, γιατί ξέρεις κάτι. Τώρα δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Υπάρχουν αυτές οι ιδέες, αυτά, αλλά αυτό συμβαίνει παντού. Δεν χρειάζεται να στο πει ο Τσίπρας αυτό, όποιος και να στο πει.
1: Είναι ο μόνος που το είπε πάντως έως τώρα. Έστειλε ένα σήμα, αυτό θέλω να πω. Αυτό. Για να δούμε. Ας το κρατήσουμε. Μπορεί να μας φανεί χρήσιμο στο μέλλον. Έρθε το Υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, δελτίο ειδήσεων με τη Μελίνα Βελιμέζη, και επανερχόμαστε.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom. 10 λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Τρίτη αιτία θανάτου παγκοσμίως αποτελεί ΧΑΠ, ενώ η έγκαιρη διάγνωση και η πνευμονική αποκατάσταση θεωρούνται ως βασικοί πυλώνες πολιτικής υγείας. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Νικόλα Μόσχο, πνευμονολόγο-φυματιολόγο, επιμελητή στο νοσοκομείο Σωτηρία. Κύριε Μόσχο, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα.
3: Αξιοσημείωτη είναι η πρόοδος που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στη διαχείριση της ΧΑΠ. Ωστόσο, υστερούμε στην έγκυρη διάγνωση για καλύτερη αντιμετώπιση, με στόχο βέβαια την ελάττωση της νοσηρότητας και θνητότητας της ΧΑΠ. Πόσο σημαντική, κύριε Μόσχο, είναι η έγκυρη διάγνωση και ποια άτομα αφορά?
4: Έχετε δίκιο, και αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Η έγκαιρη διάγνωση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την πρόληψη της εξέλιξης και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής, της μείωσης των παροξύνσεων, της μείωσης της χρήσης των υπηρεσιών υγείας. Η έγκαιρη διάγνωση δυστυχώς είναι κάποιες φορές δύσκολη παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα, γιατί ο ασθενής είναι καπνιστής ως επιτοπλίστων, ο ασθενής με χρόνια υποφαρακτική πνευμονοπάθεια, και πολλές φορές τα υποτιμάει τα συμπτώματά του, θεωρεί ότι είναι φυσική συνέπεια της καπνιστικής του συνήθειας, με αποτέλεσμα να μην αναζητά, ίσως και ενοχικά να μην αναζητά ιατρική βοήθεια, γιατί ξέρει ότι η ιατρική βοήθεια θα συνδεθεί και με μια προσπάθεια διακοπής του καπνίσματος, που πιθανώς εκείνη τη στιγμή να μην θέλει να κάνει. Αυτό το φαινόμενο της καθυστερημένης διάγνωσης δυστυχώς είναι ακόμα πιο έντονο στην Ελλάδα. Η χρόνια υποφαρακτική πνευμονοπάθεια οφείλει να διαγνωστεί, όπως είπαμε, γιατί είναι μια νόσος η οποία δεν θεραπεύεται πρακτικά ακόμα, και κατά τη στιγμή της διάγνωσης οι υφιστάμενες βλάβες δεν μπορούν να διορθωθούν. Αλλά έχει μεγάλη σημασία προφανώς να σταματήσουμε την εξέλιξη της νόσου και την εξέλιξη της επιδείνωσης της αναπνευστικής στον άνθρωπο, ώστε να μην χρειαστεί στο μέλλον να έχει π.χ. να χρειάζεται να παίρνει οξυγόνο ή να χρειάζεται να κάνει χρήση των υπηρεσιών υγείας, να εισάγεται στο νοσοκομείο για παροξύνσεις κτλ. Στην Ελλάδα το πρόβλημα επιδεινώνεται από την νησιωτικότητα και από την αστικοποίηση, που δυστυχώς έχουν μια ιδιαίτερη επίδραση στην υγειονομική ανισότητα. Έχουμε σημαντικές διαφορές μεταξύ των μεγάλων αστικών στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας μεταξύ των αστικών κέντρων και της επαρχίας. Και αυτό είναι κάτι που η πνευμονολογική κλινική το έχει παρατηρήσει και έχει ασχοληθεί εδώ και 15 χρόνια σε σχέση με αυτό το φαινόμενο της υγειονομικής ανισότητας στη χώρα μας. Ειδικά όσον αφορά αυτό το νόσημα που αναφέρατε, τη χρόνια υποφαρακτική πνευμονοπάθεια, αλλά και άλλα.
3: Γνωρίζουμε, κύριε Μόσχο, ότι οι ασθενείς με ΧΑΠ είναι κυρίως καπνιστές. Ωστόσο, θα ήθελα να ρωτήσω σε τι ποσοστό μπορεί να εμφανιστεί η ΧΑΠ σε μη καπνίζοντες και ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται στην περίπτωση αυτή.
4: Ένα σημαντικό ποσοστό μπορεί να είναι σημαντικό, μικρό, έτσι, με ένα 15-20% πιθανώς μπορεί να είναι να εξσχετίζεται με, να μην σχετίζεται μάλιστα άμεσα με το κάπνισμα. Μπορεί βέβαια να σχετίζεται με παθητικό κάπνισμα. Μπορεί να σχετίζεται με έκθεση επαγγελματική. Το ποσοστό αυτό δυστυχώς κυμαίνεται ανάλογα και με τη χώρα. Σε άλλες χώρες το παθητικό κάπνισμα είναι πιο σημαντικό όσον αφορά την εμφάνιση χρόνια υποφαρακτικής πνευμονοπάθειας σε μη καπνιστή. Σε άλλες χώρες πιθανώς είναι η επαγγελματική έκθεση σε άλλες περιοχές και σε άλλα επαγγέλματα. Σε εμάς πιο πολύ θα έλεγα ότι είναι παθητικό κάπνισμα. Δεν είναι πολύ συχνό. Δεν είναι πολύ συχνό η εμφάνιση χρόνια υποφαρακτικής πνευμονοπάθειας σε μη καπνιστές στη χώρα μας. Και σχετίζεται κυρίως, ναι, με παθητικό κάπνισμα και επαγγελματική έκθεση. Δευτερευόντως, ας πούμε, σε χώρες όπως π.χ. με τις φτωχές χώρες που κάνουν μεγάλη χρήση, κατά τα χρόνια της κρίσης και στην Ελλάδα είχαμε αυτό το φαινόμενο. Δεν ξέρω τώρα την επίδραση που θα έχει σε κάποιες δεκαετίες. Το φαινόμενο της χρήσης καύσης συνήθως οργανικών ουσιών, ξύλου ή οτιδήποτε άλλο, μέσα στο σπίτι για θέρμανση, για μαγείρεμα. Αυτό είχαμε πολύ χρήση τζακιού στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια ειδικά των χρόνων της κρίσης. Οπότε δεν ξέρω αυτό τι επίδραση μπορεί να έχει στο μέλλον, αλλά στην παρούσα φάση είναι πολύ μικρό το ποσοστό των ασθενών που δεν έχουν καπνίσει ποτέ στη ζωή τους.
3: Εσείς οι επιστήμονες έχετε πλέον στη φαρέτρα σας πολλά βέλη κατά της ΧΑΠ με νέα φάρμακα. Θα ήθελα να μάθω, κύριε Μόσχο, ποιος είναι ο στόχος της θεραπείας? Να μειώνει τα συμπτώματα και να αναχαιτίζει την εξέλιξη της νόσου ή ακόμα και την υποστροφή της νόσου?
4: Πιο πολύ, για να είμαστε ειλικρινείς, τα φάρμακα που έχουμε και τα φάρμακα που έρχονται. Υπάρχουν κάποιες θεραπευτικές εξελίξεις οι οποίες επίκυνται και οι οποίες πιθανώς θα αλλάξουν το τοπίο στη διαχείριση της νόσου. Πάντως, σε γενικές γραμμές, η πιο αποτελεσματική παρέμβαση που θα κάνουμε εκτός από τα φάρμακα, και οφείλουμε να το πούμε και να το κάνουμε παντελώς ξεκάθαρο, θα είναι η προσπάθεια διακοπής του καπνίσματος. Αυτή η πρακτική θα έχει τα περισσότερα ωφέλη για τον άρρωστο, παραπάνω από όλα τις άλλες θεραπευτικές μεθόδους που θα εφαρμόσουμε. Η διακοπή του καπνίσματος θα ωφελήσει περισσότερο τον άρρωστο όσον αφορά την εξέλιξη. Η υποστροφή είναι μάλλον κάτι το οποίο σε αυτή τη φάση δεν είναι πολύ εφικτό. Οι υφιστάμενες δομικές βλάβες δεν μπορούν να αναστραφούν. Από εκεί και πέρα όμως, ναι, προφανώς ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια ποιότητα ζωής μπορεί να κάνει αυτά που του αρέσουν, χωρίς να περιορίζεται από το αναπνευστικό του. Και ο οποίος δεν έχει ανάγκη να μπαίνει στο νοσοκομείο ή κάθε λίγο και λιγάκι να πρέπει να παίρνει αντιβιωτικά. Αυτός είναι ο στόχος, ο οποίος είναι εφικτός και οφείλουμε να προσπαθούμε να το πετύχουμε για κάθε άρρωστο.
3: Θα ήθελα να μάθω πόσο σημαντικός θεωρεί το εμβολιασμός κατά του πνευμονιόκουκου στους ασθενείς με ΧΑΠ και πόσο ευάλωτοι μπορεί να καταστούν οι ασθενείς με ΧΑΠ, κύριε Μόσχο.
4: Κοιτάξτε, οι ασθενείς με ΧΑΠ είναι ο τυπικός, για να είμαστε ειλικρινείς, ο πιο συχνός χρόνος αναπνευστικός ασθενής. Είναι οι ασθενείς που προφανώς βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των προσπαθειών και της επιστημονικής κοινότητας και ατομικά σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης για να εμβολιαστούν απέναντι στα συχνότερα αναπνευστικά παθογόνα για τα οποία έχουμε εμβόλια, που είναι η πιο αποτελεσματική παρέμβαση. Όπως είπαμε, οι ασθενείς αυτοί το πρόβλημα είναι σε μεγάλο βαθμό ότι κάνουν παροξύνσεις. Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι παροξύνσεις συνήθως είναι και υιογενείς, δεν είναι απαραίτητο να είναι κάτι σοβαρό. Μια υιογενής παρόξυνση που ένας άνθρωπος που δεν έχει ΧΑΠ θα την περάσει στο πόδι, έναν ασθενή με ΧΑΠ πιθανώς θα τον οδηγήσει στο νοσοκομείο και θα τον σε παρατεταμένη νοσηλεία. Κάθε παρόξυνση σοβαρή που οδηγεί σε νοσηλεία έχει συνέπειες. Έχει μια επιβάρυνση για τον άρρωστο μακροχρόνια, ακόμα και μετά την έξοδο του από το νοσοκομείο. Καταλαβαίνετε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μειωμένες αναρρωστικές εφεδρίες, εφόσον νοσήσει από πνευμονία, κινδυνεύει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό να χρειαστεί και διασωλήνωση, να χρειαστεί σίγουρα νοσηλεία πιο εύκολα και έχει προφανώς αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα ένας ασθενής που ήδη έχει μειωμένες εφεδρίες και κάνει μια πνευμονία από πνευμονιόκοκο, η οποία μπορεί να προληφθεί από το εμβόλιο αυτό που αναφέρεται του πνευμονιόκοκου.
3: Κύριε Μόσχο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτές τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες μας. Ώστε να είστε καλά, καλή σας μέρα.
4: Να είστε καλά, γεια σας.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: στο κόκκινο.
1: Αναγεννησιακοπήμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο στο μικρόφωνο, η Μελίνα Βελιμέζη. Απεργιακές κινητοποίησεις σήμερα των εργαζομένων στους κλάδους του επισιτισμού, τουρισμού, τροφίμων, ποτών και των κατασκευών, με βασικές αιχμές την αύξηση των μισθών, καλύτερες συνθήκες εργασίας και την υπογραφή και εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων. Απεργούν και οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες. Σε συγκέντρωση αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο Εργασίας καλεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον επισιτισμό τουρισμό, στο πλαίσιο της σημερινής 24ωρης απεργίας στον κλάδο. Την ίδια ώρα είναι προγραμματισμένη στα γραφεία του ΣΕΒ, συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Αυτή την ώρα η απεργιακή συγκέντρωση των εργαζομένων στον κατασκευαστικό τομέα με αιχμή, μεταξύ άλλων, μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο του Ελληνικού, που βρίσκονται στη δεύτερη μέρα της 48ωρης απεργίας τους, με αίτημα την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας στο έργο. 24ωρη απεργία σήμερα και από το Εργατικό Κέντρο Πάτρας και κλαδικά συνδικάτα σε όλη τη ΒΥΠΕ μετά και το εργατικό ατύχημα με έναν τραυματία εργαζόμενο στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία. Υπό την πίεση της κοινωνίας και της αντιπολίτευσης, η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή τροπολογία με ευνοϊκές ρυθμίσεις σχετικά με τα ενεργά δάνεια του νόμου Κατσέλη, μετά και την απόφαση της ολομέλειας του Αριουπάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Η ρύθμιση μπορεί να προβλέπει στήριξη σε δανειολήπτες που παραμένουν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, καθώς φέρνει χαμηλότερες δόσεις και λιγότερους τόκους. Ωστόσο, όσοι βρέθηκαν σε οικονομικό αδιέξοδο δεν θα έχουν κανένα όφελος από την ρύθμιση. Την ανάγκη άμεσης και καθολικής εφαρμογής της απόφασης του Αριουπάγου χωρίς αποκλεισμούς, υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελος. Το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με το οποίο ζητείται η ακύρωση της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, που ανανέωσε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία των 3 Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων πρώτου βαθμού, όπως είχε ήδη αποφασίσει το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, εξετάζει σήμερα η διοικητική ολομέλεια του Αριουπάγου. Τη στήριξή της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την ανεξαρτησία της επαναβεβαιώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας σε ερώτηση του Αντιπροέδρου της ΛΕΦ και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη σχετικά με τις επιθέσεις που έχουν διατυπωθεί κατά του Ευρωπαϊκού Θεσμού της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέση και των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων. Το δρόμο της Βουλής παίρνει δικογραφία που αφορά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο για τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντσέρη, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Την ερχόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Μιλώντας στο Sky, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος επιχείρησε να υποβαθμίσει την υπόθεση, ενώ υποστήριξε ότι δεν κλήθηκε ποτέ να δώσει εξηγήσεις. Μεταξύ άλλων, άφησε αιχμές και κατά του Υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοίδη, τονίζοντας ότι είχε το ένταλμα 3 μέρες στο συρτάρι του και δεν ενημέρωσε τον ίδιο, αλλά το Μαξίμου. Μεγαλώνει το κύμα στήριξης και αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Αριστοτέλη Χατζή, μέλος της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ο οποίος νοσηλεύεται από τη Δευτέρα στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς και ενώ συνεχίζει για 140η μέρα την απεργία πείνας με αίτημα την ακύρωση της σύμβασης για την ανάπλαση των προσφυγικών και τη μη εκένωση της κοινότητας. Αν είναι δυνατόν στη δημοκρατική Ελλάδα του σήμερα ένας απεργός πείνας να πεθαίνει, τονίζουν οργανώσεις, συλλογικότητες και προσωπικότητες από ένα ευρύ κοινωνικό φάσμα σε κοινή ανακοίνωσή τους, με την οποία εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στους απεργούς πείνας, Αριστοτέλη Χατζή και Σουζόν Ντοπάν, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Ζητούν την αναγνώριση της κοινότητας που κατοικεί στα προσφυγικά της Αλεξάνδρας και τη διακοπή της διαδικασίας ανάπλασης από την περιφέρεια Αττικής. Κάλεσμα σε συγκέντρωση αλληλεγγύης στις 12 το μεσημέρι στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χατζής. Κάλεσμα και για νέα συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Αύριο Πέμπτη, με την ολοκλήρωση των εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητήσουν τις βαθμολογίες τους ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, ενώ παράλληλα θα αναρτηθούν και σε σχολικές μονάδες. Την αποχώρησή του από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού ανακοίνωσε ο Βασίλης Κοκοτσάκης, πραγματογνώμονας της πολύ νεκρής τραγωδίας των Τεμπών. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το εγχείρημα ακολούθησε διαφορετικό δρόμο από εκείνον που οραματίστηκε ο ίδιος. Για δεύτερη μέρα και η πυρκαγιά σε εργοστάσιο με πλαστικά και χαρτικά στο Εγάλο. Η φωτιά κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν σε ύφεση, ωστόσο λόγω της καύσιμης ύλης αναζωπυρώθηκε το πρωί. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγίας Άννης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισό. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ουκρανικό και η προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα είναι τα κύρια θέματα που θα απασχολήσουν τη συνάντηση που θα έχουν σήμερα στο Βερολίνο οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου με τη συμμετοχή και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Χθες ο Βλαδιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών που επιτέθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει έδαφος για απευθείας συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Στην αθλητική ενημέρωση, θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς έφυγε από τη ζωή ο Τάκης Γκόνιας σε ηλικία 54 ετών. Ο Τάκης Γκόνιας υπηρέτησε τον ελληνικό αθλητισμό με ήθος, προσωπικότητα και πάθος για το ποδόσφαιρο, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Λεβαδιακός, γνωστοποιώντας την είδηση του θανάτου του παλέμαχου ποδοσφαιριστή.
3: Ο καιρός.
5: Γενικά αίθριο σήμερα, με κατατόπους νεφώσεις το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, κυρίως ορεινά. Βελτίωση του καιρού το βράδυ, έως 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Νικόλετα Τσουραμάνη στον ήχο, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Κάντες και ο Χρήστος Μπλάνης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόφας και ο Γιώργος Μπουλιαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα με στο Viber 69-85-87-0-0-59. Σωτήρη, είδε τι έγινε εκεί στην Καρδίτσα εκεί με του πληγέντε από το. Εκεί με τον Ιαννό και τα λοιπά. Όχι μόνο μπορεί να χάσουν τις αποζημίωσεις, τους ζητάνε λεφτά και πίσω.
1: Ναι, αυτά τα...
0: Οι άνθρωποι έχουν και να έχουν και παλιούς λογαριασμούς, να μην έχουν χάσει λογαριασμούς στις ΔΕΗ, δηλαδή να έχεις πλημμυρίσει, να μην υπάρχει τίποτα και να σου λένε φέρε μου αυτό το χαρτί, μα πού είναι αυτό το χαρτί. Και να σου ζητάνε λεφτά και πίσω εντόκος. Να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της κοινότητας Αγίου Θεοδόρου Καρδίτσας, τον κύριο Κώστα Ντανακλήτση. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, τι γίνεται κύριε Ντανακλήτση εδώ τώρα, από εκεί που σας χρωστούσαν, πώς το λέει η λαϊκή ρίση, από εκεί που μας χρωστούσαν μας παίρνουν και το γάιδαρο.
2: Ακριβώς, οι παροιμίες όπως βλέπουμε βγήκαν από το λαό και ισχύουν ακόμα και στην πραγματικότητα στη σημερινή εποχή που ζούμε. Είναι αναστατωμένος όλος ο κόσμος εδώ στην περιοχή μας, στην περιοχή της Θεσσαλίας με τον Ιαννό, γιατί δεν είναι μόνο ο Ιαννός, περάσανε και ο Ντάνιελ, περάσανε και ο Διομήδης και ο Ηλίας μετά. Και δεν είναι μόνο τα 5.000 που δώσαν, που είναι πολύ λίγα χρήματα για μια οικία που μπήκε νερό στο σπίτι. Περιμέναν οι ανθρώποι να υπεσκευάσουν τα σπίτια που μπήκαν μέσα νερό, γιατί 5.000 ούτε μια κρεματοκάμαρα δεν παίρνει. Δηλαδή είναι πολύ λίγα τα χρήματα και τώρα στην παρούσα στιγμή μετά από 6 χρόνια θέλουν ιδιοποιητήρια συστημένα με τον ταχυδρόμο.
0: Συγγνώμη λίγο, πριν φτάσουμε στο σήμερα, 6 χρόνια δεν έχει γίνει τίποτε.
2: Ήρθε και άλλη πλημμύρα, ο Ντάνιελ μεταφέρθηκα δηλαδή.
0: Άρα 6 χρόνια ταλαιπωρήστε χωρίς να έχετε αποκατασταθεί. Ναι. Και φτάνουμε στο σήμερα που γίνεται τι.
2: Σήμερα στείλαν ειδοποιητήρια, όχι σήμερα, εδώ και 10 μέρες στείλαν ειδοποιητήρια. Ναι. Και όσους πήραν τα πρώτα 5.000, ναι, για 20 συσκευές είναι αυτά, τα πρώτα 5.000 και ζητάνε κάποια δικαιολογητικά. Είναι και μέσα καλοκαίρι που είμαστε τώρα, δηλαδή άλλος ο κόσμος είναι στη δουλειά του, άλλος δεν είναι στο χωριό του και είναι δύσκολο να μαζευτούν αυτά τα δικαιολογητικά.
0: Τι ζητούν, δηλαδή, εκτός από λογαριασμό της ΔΕΗ, τι ζητούν.
2: Ε1, ε9, κάτι, και δεν τα ξέρω ακριβώς όλα. Mm. Αυτά όμως στην παρούσα φάση είναι λίγο δύσκολο, γιατί υπάρχουν και φωτογραφίες και δεν πέρασε μία πλημμύρα το χωριό μας, περάσανε 4 πλημμύρες. Και περιμένουν δηλαδή, αντί να έρθουν οι υπηρεσίες στον τόπο, δηλαδή εδώ να δουν πώς ζει ο κόσμος, ζητάνε τα χρήματα, τα 5.000, αν είναι δυνατόν πίσω, μετά από 6 χρόνια.
0: Μάλιστα. Δέσβησαν τα φώτα οι κάμερες, τελείωσε η πρόβλεψη.
2: Τελείωσε, ναι, και περιμένει ο κόσμος, και περιμένει 6 χρόνια τώρα, δηλαδή να αποκατασταθεί από τις ζημιές, να μπουν και άλλα χρήματα που έπρεπε, λόγω γραφειοκρατίας, δηλαδή αυτά καθυστερούν. Έπρεπε να συμπληρώσουμε χαρτιά, εμείς που πάθαμε οι πληγέντες, φακέλους δηλαδή με μηχανικό, για να διεκδικήσουμε κάποια χρήματα που τα βγάλανε οι επιτροπές, κλιμάκια που περάσανε οι μηχανικοί του Δήμου και της Περιφέρειας τότε, πριν από 6 χρόνια, και καταγράψαν κάτι τις ζημιές που υπήρχαν στα σπίτια. Ναι. Κάθε σπίτι, πόσο νερό μπήκε μέσα και τι ζημιές έπαθε. Και αυτό αντιστοιχεί σε κάποιο ποσό. Και περιμένει ο κόσμος δηλαδή να πάρει κάποια χρήματα και τώρα το ζητάνε τα 5.000 πρώτα πίσω που ήταν για 20 συσκευές. Σαν πρώτο βοήθημα δηλαδή για να μπει ο κόσμος στο σπίτι του μέσα να κατοικηθεί. Γιατί κοιμάταν σε άλλα σπίτια, γιατί δεν μπορούσε να κατοικηθεί το σπίτι από τη στιγμή που μπήκε ένα μέτρο νερό ή 50 πόντους νερό μέσα στο σπίτι του.
1: Δεν έχετε ζητήσει τη συμβολή δικηγόρων ή τουλάχιστον να σας πούνε πού εδράζεται όλο αυτό το πράγμα, προσπαθείτε από κατά μόνας να αντιμετωπίσετε την κατάσταση, εξήγηση.
2: Καθένας λειτουργεί από μόνος του ρωτώντας ένας με τον άλλον, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση στον κόσμο και από τη μία στιγμή στην άλλη τα υπουργεία αλλάζουν δηλαδή το σκεπτικό τους. Δεν υπάρχει καθαρή ενημέρωση, δηλαδή 6 χρόνια τώρα τα σπίτια δηλαδή είναι σε αθλία κατάσταση. Άλλος με δικά του χρήματα έχει κάνει κάποιες επισκευές Λειτουργούμε από μόνοι μας δηλαδή.
1: Στο μεταξύ όλες αυτές οι υποχρεώσεις που ως πολίτης έχουμε όλοι, δηλαδή φορολογικές υποχρεώσεις, δάνεια, ένφια κλπ, συνεχίζονται να σας τα ζητάνε και να πληρώνονται.
2: Αυτά τρέχουν, ναι, ναι.
1: Αυτά τρέχουν.
2: Ναι, τρέχουν και αν δεν τα πληρώσεις δεσμεύουν τους λογαριασμούς στην εφορία δηλαδή. Μπαίνει κάποια επιταγή εμείς που είμαστε αγρότες και τα κρατάνε τα χρήματα και δεν μπορούμε συγχρόνως εμείς να λειτουργήσουμε σαν επαγγελματίες αγρότες. Δεσμεύουν τους λογαριασμούς από όλο τον κόσμο εάν χρωστάμε στην εφορία ή στο Δήμο.
0: Καλά, εδώ από ό,τι έχω μάθει έχουν πάρει και το επίδομα τέκνου από λογαριασμό.
2: Ναι. Αυτά μπαίνουν στο βιβλιάριο μέσα και τα, δηλαδή, χωρίς να γνωρίζουμε και μετά ψάχνουμε δηλαδή πού πήγαν τα χρήματα αυτά που περιμένουμε για να περάσει κάθε οικογένεια, δηλαδή να βγάλει το μήνα.
1: Αυτά τα εξώδικα, αυτές οι ειδοποιήσεις, όπως να το πούμε, έρχονται.
2: Δεν είναι εξώδικα αυτά από τη στιγμή. Στέλνουν ειδοποιητήρια.
1: Ειδοποιητήρια, ναι.
2: Ειδοποιητήρια είναι συστημένα. Και τα στέλνουν δηλαδή στον κάθε έναν δηλαδή πλημμυροπαθή. Αυτοί που πήραν χρήματα τα πρώτα 5.000 στον Ιαννό.
1: Και αυτά έρχονται με υπογραφή Υπουργείου Οικονομικών ή από την περιφέρεια?
2: Έρχονται από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Μεταφέρθηκε από την Αθήνα στην Πάτρα, έτσι πως μας είπαν, γιατί πήραμε τηλέφωνο. Μεταφέρθηκε στην Πάτρα και δεν έχουν... το Υπουργείο δηλαδή τα απαραίτητα έγγραφα και γι' αυτό τα ζητάνε τώρα ξανά πίσω. Ενώ περάσαν επιτροπές από τα χωριά μας και καταγράφηκαν οι ζημιές δηλαδή. Μπορούν να τα δουν μέσα δηλαδή, γιατί περάσαν οι μηχανικοί. Ήρθαν στον Ιαννό, ήταν από την υπηρεσία του Δήμου και από την περιφέρεια μηχανικοί και από την Αθήνα ήρθαν. Ενώ στον Τάνελ μετά ήρθαν από το ΙΠΕΧΟΔΕ δηλαδή μηχανικοί, αφού γνωρίζαμε δηλαδή την πλημμύρα. Ήταν δεύτερη φορά και ήμασταν συνηθισμένοι σε αυτά. Πήραμε τηλέφωνο και ήρθαν από το ΙΠΕΧΟΔΕ, από την υπηρεσία δηλαδή του κράτους.
1: Γνωρίζετε αν αυτό το φαινόμενο είναι γενικευμένο στην περιοχή εκεί της Καρδίτσας και των γύρω περιοχών ή είναι μεμονωμένο?
2: Είναι γενικευμένο και σε όλους τα στείλουν. Αν δεν στείλουν χαρτιά, δηλαδή έτσι όπως μας είπε ο ταχυδρόμος, αν δεν στείλουν χαρτιά θα στείλουν με email, γιατί αυτοί που κάνουν αιτήσεις για να πληρωθούν. Για το πρώτο, το 5.000 δηλαδή, τον Ιαννό μιλάμε.
1: Τι να πει κανείς εδώ πια.
0: Τι να, επί της ουσίας διώχνουν τον κόσμο από το... Δεν είναι, εντάξει. Κάτι πρωτογενής τομέας, η ξενοτροφία,
2: είναι
0: η γεωργία.
2: Είναι άκυρο αυτό που κάνουν και πρέπει κάποτε δηλαδή η γραφειοκρατία να λείψει από τη χώρα μας. Δηλαδή, ζητάνε χαρτιά, ζητάνε ένας γέρος που είναι στο χωριό, δεν γνωρίζει και δεν είναι εύκολο γι' αυτόν. Άντε ένας που έχει παιδιά μπορεί να ασχοληθεί ο γιος του ή ο γονός του να το κάνει. Γιατί συνήθως τα σπίτια που είναι γραμμένα είναι δηλαδή στους πατεράδες μας, στους παππούδες μας και πρέπει... Δηλαδή είναι σημαντικό αυτό και άμα ζητήσουν χρήματα πίσω, δηλαδή είναι άκυρο αυτό και άτοπο. Δηλαδή μετά από 6 χρόνια μπορούσαν να τα κάνουν στον καιρό τους αυτά.
0: Μετά από 6 χρόνια, αλλά το σημαντικό είναι ότι οι επιτροπές είπαν ότι το σπίτι έχει πρόβλημα. Πρέπει ο άνθρωπος που έχει το σπίτι να πάρει τις 5.000.
2: Αφού είναι γραμμένο.
0: Δεν πήγατε και είπατε, γεια σας, ήρθα εδώ στο 5.000.
2: Όχι. Μα αφού είναι καταγεγραμμένα αυτά.
0: Αυτό λέμε.
2: Και είναι κρίμα δηλαδή να ζητήσουν χρήματα πίσω. Εντάξει, μπορεί να τα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Μπορεί να μην ζητήσουν, αλλά ο κόσμος είναι ανάστατος. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει.
1: Πάντως είναι δύο από ό,τι καταλαβαίνω τα ζητήματα. Το ένα ότι ζητάνε χρήματα τα οποία κατευλήθησαν και το δεύτερο είναι ότι 6 χρόνια μετά την καταστροφή δεν έχουν υλοποιηθεί οι δεσμεύσεις, οι υποχρεώσεις του κράτους απέναντι στους πληγέντες. Έτσι, είναι...
2: Μπράβο, γιατί καταγράψαν κάτι που ήρθαν οι επιτροπές στα σπίτια, καταγράψαν τις ζημιές που έπαθε το κάθε σπίτι. Δηλαδή από τον Ιαννό και μετά δεν προφτάσαμε δηλαδή να αποκατασταθούν οι ζημιές. Γιατί ήρθε και ο Ντάνιελ και μετά που ήρθε και ο Ντάνιελ λένε θα τα πληρωθείτε με τον Ντάνιελ. Και πέρασαν 6 χρόνια και ακόμα εκκρεμούν αυτά. Και τα σπίτια δηλαδή είναι με την υγρασία μέσα, είναι σε άθλια κατάσταση. Και ζητάνε χρήματα πίσω. Αντί να επισπεύσουν τις διαδικασίες, δηλαδή να δώσουν χρήματα στο λαό, αυτοί ζητάνε. Δεν ξέρουμε αν θα τα ζητήσουν πίσω, δεν το ξέρουμε αυτό, αλλά Κάτι τέτοιο μας αφήνουν να καταλάβουμε.
0: Μάλιστα, τι να πω.
1: Να ευχηθούμε τα καλύτερα, να λειτουργήσει το επιτελικό κράτος και να μην προχωρήσει σε τέτοιες ενέργειες.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σας ημέρα,
2: καλημέρα.
0: Ήταν ο Κώστας Σταρακλίτσης, πρόεδρος της κοινότητας Αγίου Θεοδόρου Καρδίτσας. Μη σου τύχει να σε αυτή τη χώρα, Σωτήρη. Μη σου τύχει τα ίδια και στο Αρκαλοχώρι πόσα χρόνια. Στο Θεσσαλία πόσα χρόνια, 6 χρόνια. Και έλεγε ο άνθρωπος στο Αρκαλοχώρι, θα πάθουν στη Θεσσαλία ό,τι πάθαμε και εμείς, δεν υπάρχει κράτος. Και δικαιώθηκε.
1: Κοίταξε, όλη η ιστορία είναι τώρα ότι τα φανς και όλοι αυτοί τα παίρνουν κατευθείαν. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι, έχουν υποστεί ζημιές από καταστροφές και από όλα αυτά τα πράγματα που ζούμε, τους αντιμετωπίζουν σαν οικέτες, σαν ζητιάνους, ας πούμε, για να ζήσουν, τι να πω.
0: Δυστυχώς. Δεν...
1: Και βλέπω λοιπόν τώρα, Γιώργο, και το λέω γιατί είναι πράγματα τα οποία μερικοί άνθρωποι, okay, ακούνε το σταθμό μας. Τώρα θα σου πω γιατί, διαβάζω εδώ πέρα. Ακούνε το σταθμό μας γιατί προσπαθούμε να αναδείξουμε κάποια ζητήματα που δεν θα τα βρούνε είτε στα ραδιόφωνα είτε σε άλλες συχνότητες ραδιοφωνικές. Αλλά ρε παιδιά, εντάξει, είστε τρολ. Και εν πάση περιπτώσει προσπαθείτε να φέρετε σε δύσκολη θέση κάποιους οι οποίοι προσπαθούν να αναδείξουν προβλήματα. Βλέπω εδώ τον Γιώργο, ο οποίος τάχατες, ας πούμε, ρωτάει γιατί λένε, δεν ξέρει ο Γιώργος, γιατί λένε ότι η αριστερά είναι αρρώστια. Το πρόβλημα του Γιώργου λοιπόν είναι γιατί κάποιοι το λένε, γιατί το λέει και ο ίδιος. Λοιπόν, επειδή εν πάση περιπτώσει τρολ, εγώ θα ήθελα να του απαντήσω του Γιώργου γιατί λένε. Λοιπόν, θα του πω λοιπόν γιατί λένε. Γιατί η Ασημακοπούλου καταδικάστηκε επειδή έκλεβε και χρησιμοποιούσε τα προσωπικά δεδομένα. Γιατί ο Δημήτρης Αβραμόπουλος εγκαλείται και για την υπόθεση της δημιουργίας εγκληματικής συμμορίας. Γιατί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε με γαλάζιες ακρίδες, με ουρές που φάγανε και διασπάθησαν το χρήμα. Γιατί οι γαλάζιες παραιτήσεις, γιατί όλα στην Ελλάδα είναι μπλε. Να. Γιατί οι γαλάζιες παραιτήσεις των γενικών γραμματέων στις πολεοδομίες δημιούργησαν τα προβλήματα. Γιατί οι υποκλοπές βγάζουν συνέχεια στοιχεία που ακουμπάνε τον ίδιο το Μητσοτάκη και το Μαξίμου. Γιατί οι απευθείας αναθέσεις είναι παγκόσμιο ρεκόρ, δεν ξέρουμε που πάνε. Γιατί ο στρατός των μετακλητών έχει γεμίσει, δεν μπορεί να φανταστεί, είναι μεγαλύτερος από το στρατό τον κανονικό τον οποίο έχουμε στη χώρα. Γιατί οι διορισμοί των κομματικών στελεχών, των μπλε κομματικών στελεχών, είναι χαμός. Αυτά λοιπόν είναι αποτέλεσμα.
0: Γιατί η παραβίαση των νόμων είναι κανονικότητα.
1: Γιατί η κανονικότητα.
0: Και με το έκλειμα των Ντεμπών, με δελτίο παροχής ο σταθμάρχης.
1: Λοιπόν, γι' αυτό πάλι λοιπόν το λόγο, επειδή ακριβώς, αν καταλάβεις Γιώργο μου, γι' αυτό η αριστερά είναι αρρώστια. Για αυτούς ακριβώς τους λόγους. Και γι' αυτό αποδεικνύεται για όλα αυτά που σου παραθέτω αυτή τη στιγμή και να τα ακούν όλοι, γι' αυτό το λόγο επιβεβαιώνεται η ηγεμονία της αριστερής ιδεολογίας. Από αυτά όλα επιβεβαιώνεται. Κατάλαβες Γιώργο μου γιατί είναι αρρώστια η αριστερά? Για αυτούς τους λόγους.
0: Και γιατί δεν πρέπει να υπάρχει. Έτσι να τη χτυπήσουμε ιδεολογικά που έλεγε και ο...
1: Ναι.
0: Που λέει και ο Μάικλ Μπορντής. Δύο λεπτά. Ό,τι πει η Νικόλετα. Για αυτούς τους λόγους είναι η αριστερά ασθένεια.
1: Αρρώστια.
0: Ναι, αρρώστια.
1: Πήγαινε να σου το απαντήσει ο Μάκης Βορύδης που ξέρει, ας πούμε, και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πραγματικά θα στολίσουν αυτοί. Και είναι ένα θέμα το οποίο κάποια στιγμή θα το πιάσουμε. Αυτό το θέμα ιδεολογικά. Γιατί πρέπει να απαντηθεί και να τελειώνει άπαξ διαπαντός αυτό το ζήτημα.
0: Επίσης, επειδή είδαμε και αυτόν τον απότομο πλούτο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, να πούμε ότι ο Μητσοτάκης ήθελε να βγάλει τους τις συζύγους έξω από το Ποθενέσχες. Δηλαδή, αν η δική μου σύζυγος έχει μια-δυο offshore και κάνω εγώ ρεμούλες και ξεπλένουμε μέσα από εκεί, δεν θα μπει η σύζυγος στο ποθένα σας. Θέλω να μου πεις και που υπάρχει.
1: Εμένα, στο έχω πει Γιώργο πολλές φορές, ότι δεν με ενδιαφέρει ο Μητσοτάκης, ειλικρινά το λέω, και δεν με ενδιαφέρει ούτε ιδεολογικά, ούτε αισθητικά, ούτε πολιτικά. Είναι ένα σύμπτωμα μιας κοινωνίας το οποίο ανέδειξε και αγκάλιασε αυτό το φαινόμενο, το οποίο ήταν γνωστό στη χώρα πολύ πριν κυβερνήσει τη χώρα. Εντάξει, η ιστορία λοιπόν είναι συγκεκριμένη. Ας καταλάβουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία είναι οι δεξιές πολιτικές και οι πολιτικές οι οποίες συνθλίβουν τον άνθρωπο, τον χρησιμοποιούν σαν αντικείμενο μόνο και μόνο για να κάνουν τις δουλειές τους, και τον χρησιμοποιούν ως πυθύνιο όργανο και υποκείμενο όλων των μύχιων και άλλων σκέψεων που θέλουν για να κρατάνε κάποιοι την καρέκλα και να ανέμονται τον πλούτο. Όλα γίνονται για τον πλούτο αυτής της χώρας. Αυτή είναι η πραγματικότητα λοιπόν, η λογική αυτή. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα, πρέπει να καταλάβουμε.
3: Στο κόκκινο.
4: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, λέγαμε και νωρίτερα, Σωτήρη, ότι ο κύριος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση και τα πρωτοσέλιδα βλέπουμε ότι με εντολή Μαξίμου και αυτά οι δανειολήπτες και επί της ουσίας να υλοποιηθεί η απόφαση του Άριου Πάγου. Ότι πάνε να...
1: Η οποία δεν ήθελε και επεξήγηση. Ναι, την έπαιρνες κατευθείαν, ναι, την έκανες διάταξη και την παίρναγες.
0: Ναι, αλλά το επικοινωνεί τώρα η κυβέρνηση λέγοντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε εντολή για τη ρύθμιση.
1: Καλά, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι πετάξανε, είχαμε υπολογίσει ότι ήταν πάνω από 350.000 υποθέσεις δανειοληπτών. Έχουν καλύπτει όλη αυτή η απόφαση τώρα που φέρνουν και την συζητάνε σήμερα και την ψηφίζουν περίπου 100.000, οι υπόλοιποι να παίξω είτε ήταν αυτοί που είχαν βγει από τον νόμο Κατσέλη γιατί δεν μπορούσαν έστω και με αυτά τα βάρη να καλύψουν την αυτή, είτε κάποιοι οι οποίοι με χίλια ζόρια κατάφεραν και ξόδεψαν ό,τι το βιός τους για να μπορέσουν να κρατήσουν την πρώτη τους κατοικία και οι οποίοι κατάφεραν να τελειώσουν με αυτή την ιστορία και έρχεται και τους εγκαταλείπει και αυτούς. Ναι. Πληρώσαν δηλαδή τα μαλλιοκεφαλά τους για όλα αυτά τα πράγματα και τώρα δεν τους λέει ότι είναι αχρεωστήτως καταβληθέντα όλα αυτά για να τους τα επιστρέψει αναδρομικά και εκείνο και τ' άλλο για τέτοιες περιπτώσεις. Ας έχουμε γραμμή, για πάμε.
0: Πάντως στα πρωτοσέλιδα λένε ότι αυτό για 100.000 τους βγάζει απ' έξω τους άλλους. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η δικηγόρος, η κυρία Μαρία Μασκοπούλου. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Τι γίνεται, κυρία Μασκοπούλου, τώρα με αυτό το, με τη ρύθμιση, τι γίνεται? Δύο ταχύτητες δανειοληπτών δημιουργεί αυτή η ρύθμιση?
2: Εγώ, να σας πω την αλήθεια, μία μέρα έμεινα λίγο εκτός γιατί παντρεύτηκα.
1: Να είστε καλά, τουλάχιστον να κάτι ευχάριστο που ακούμε.
2: Και σε μια μέρα ανοίγω πάλι τα μέσα και βλέπω διθυραμβικά σχόλια ότι με εντολή Μαξίμου εφαρμόζεται δικαστική απόφαση. Εγώ τι να σας πω, 15 χρόνια είμαι δικηγόρος, ξανά εντολή Μαξίμου για να εφαρμοστεί δικαστική απόφαση Αρίου Πάγου επί πολιτικής δίκης πρώτη φορά βλέπω. Εσείς μπορεί να είστε λίγο πληρότεροι από μένα. Αν διαφωτίσει κάποιος από αυτούς που μας ακούει, αν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο και να το γιορτάζουμε κιόλας. Και να λέμε πάρα πολύ ωραία που εφαρμόζεται μια δικαστική απόφαση που αφορούσε 350.000 δανειολήπτες, αλλά με εντολή Μαξίμου περιστέλλεται η εφαρμογή και τελικά αφορά 100.000 δανειολήπτες.
1: Αυτό δεν το λένε έτσι τόσο. Εμείς το λέμε. Ότι με εντολή
2: δεν απευθύνονται σε αφελείς. Γνωρίζουμε περί τίνος πρόκειται. Από το Φλεβάρι καθόμαστε όλος ο κόσμος. Εμείς λοιπόν είμαστε χρόνια. Ο κόσμος που μας ακούει όμως και εσείς από Φλεβάρι φωνάζουμε και λέμε ότι βγήκε μια δικαστική απόφαση, δικαιώνει 350.000 δανειολήπτες. Και έχετε η εντολή Μαξίμου και λέει τελικά, έτσι όπως εφαρμόζεται και πάει να ερμηνευτεί η δικαστική απόφαση, που καμία ερμηνεία δεν ήθελε η δικαστική απόφαση, αφορά μόνο ενεργές ρυθμίσεις. Και δίνει και η εντολή Μαξίμου αναδρομικότητα, η οποία αναδρομικότητα νομικά ήταν αυτονόητη. Δηλαδή θα πρέπει λίγο τα πράγματα να τα βάζουμε σε μια σωστή βάση. Γιατί καλά τα επικοινωνιακά τεχνάσματα, πάρα πολύ ωραία, αλλά αυτά αφορούν πολιτικούς. Επειδή εμείς μιλάμε για νομικά ζητήματα και τα νομικά ζητήματα είναι πολύ συγκεκριμένα και δεν επιδέχονται παρερμηνιών, οφείλουμε να τα βάλουμε σε μια κοινή βάση όπως μας ακούει να ξέρει τι γίνεται στη χώρα. Βγήκε μια δικαστική απόφαση η οποία αυτονοήτως προέβλεπε, αν όχι ξεκάθαρα νομικά όμως προέκυπτε η αναδρομικότητα. Ας μην τα ξαναλέμε όμως και κουράζουμε τον κόσμο, αλλά προέκυπτε η αναδρομικότητα και αφορούσε όλο τον κόσμο που είχε μπει στον νόμο Κατσέλη. Και έχετε η εντολή Μαξίμου και λέει τελικά αποφασίσαμε ότι θα εφαρμόσουμε τον νόμο. Αφού του 10 μέρες οι ίδιοι δημιούργησαν ένα κλίμα ότι τα φαντς θέλουν και δεν θέλουν να εφαρμόσουν τη δικαστική απόφαση.
0: Και άφηναν και έκαναν δηλώσεις για την καθαρότητα της απόφασης.
2: Της απόφασης. Αλλά τελικά με τον λίμαξή μου ήταν η απόφαση καθαρή και έρχομαστε και έτσι φωνάζουμε και γλυντάμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα εφαρμοστεί μια δικαστική απόφαση της ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Και λέμε τελικά είναι ξεκάθαρη η απόφαση.
0: Και μένει κόσμος απ' έξω όμως, έτσι.
2: Ακριβώς. Και αφήνεις από έξω ανθρώπους που πάρα πολύ σωστά είπατε, προσπαθήσανε παντή τρόπο όλα αυτά τα χρόνια να κρατήσουν μια ρύθμιση, η οποία όμως ρύθμιση, επειδή ήταν άδικη, γι' αυτό βγήκε η απόφαση, επειδή ήταν άδικος ο τρόπος υπολογισμού, εκτείνασε το κόστος της μηνιαίας δόσης. και πάρα πολλοί άνθρωποι που είχαν περιέλθει σε αδυναμία να πληρώσουν και είχαν μπει για αυτό το λόγο οι άνθρωποι στον νόμο Κατσέλη, δεν μπορούσαν να πληρώσουν μια δόση που ήταν διπλάσια από αυτή που προέβλεπε η δικαστική τους απόφαση. Και έχεσαι σε αυτούς τους ανθρώπους και τους λες ότι δεν μπορεί να σε καταλαμβάνει εσένα η ερμηνεία του νόμου, καταλαμβάνει τους υπολείπους. Και ό,τι έχεις δώσει δεν μπορεί να συνυπολογιστεί, διότι η δικαστική απόφαση αφορά μόνο αυτούς που έχουν μελιές ρυθμίσεις.
1: Να ρωτήσω κάτι έτσι, το οποίο βεβαίως δεν είναι της παρούσης, αλλά έχει ενδιαφέρον. Επειδή όλοι το βιώσαμε αυτό, ένα πρωί πήραμε ένα mail, ας πούμε, όσοι είχαμε δάνεια, πήραμε ένα mail από τις τραπέζες με τις οποίες είχαμε επικοινωνία και μας είπαν ότι, ξέρετε, από σήμερα το δάνειό σας, είτε είναι κόκκινο, είτε είναι άσπρο, είτε είναι τακτοποιημένο, πράσινο, περνάει στο funds τάδε, χωρίς να σου δίνουν περιθώρια να ερωτηθείς εάν θέλεις. Εσύ με την τράπεζα έκανες, ας πούμε, συμφωνία. Είναι νόμιμο αυτό το πράγμα το οποίο...
0: Τα παραδόθε το κάνουν αυτό, ναι.
1: Ναι.
2: Θα μου επιτρέψετε. Μου δίνετε ένα πολύ καλό βήμα και ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια επικρατεί λίγο μια κατάσταση παρερμηνίας του πώς φτάσαμε στο σήμερα. Παρακαλώ, 10 δευτερόλεπτα.
1: Με πολύ περισσότερα.
2: Νομικά εγώ θα μιλήσω, δεν μιλάω πολιτικά, έτσι θα μιλήσω πολιτικά.
1: Εμείς μισά

0: πριν μεταβιβαστεί το κάθε δάνειο, να έρθει η εταιρεία διαχείρισης, η τράπεζα με συγχωρείτε, και η εταιρεία διαχείρισης, και να κάνει πρόταση στον δανειολήπτη να ρυθμίσει το δάνειό του. Και μάλιστα έλεγε ο νόμος, και ακόμα το λέει, ότι η πρόταση θα έπρεπε να είναι βιώσιμη και θα έπρεπε να είναι στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του. Τι κάνανε οι εταιρείες τότε για να αποφύγουν τεχνιέντος την εφαρμογή αυτής της διάταξης και άλλων δικλείδων ασφαλείας που είχαν θεσπιστεί το 2015, ήρθανε και υποστηρίξανε, και πολλά δικαστήρια στην τριπτική τους πλειοψηφία το έκαναν και δεκτό, ότι εντάξει, θεσπίστηκε ο νόμος του 2015 που έχει κάποιες επιπλέον προϋποθέσεις για να είναι νόμιμη η τιτλοποίηση των δανείων, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, την πρόταση εξαγοράς, την πρόταση ρύθμισης των δανειολήπτη, αλλά εμείς βασιζόμαστε στο νομοθετικό πλαίσιο του 2003, σε ένα νόμο του 2003 που ήταν άσχετος, και βάσει αυτού κάνουμε τις τιτλοποιήσεις. Άρα όλα αυτά τα χρόνια που έρχονται και λένε μερικοί, και ξαναλέω, μιλάω νομικά και όχι πολιτικά, ότι άνοιξε η καγκελόποδα των τιτλοποιήσεων το 2015, μπορεί οι τιτλοποιήσεις αυτές να ξεκινήσανε κατόπιν, αλλά το 2015 θεσπίστηκαν σημαντικές παρεμβάσεις και προϋποθέσεις τιτλοποιήσεων. Και για να αποφύγουν όλες αυτές τις προϋποθέσεις, τα φαντ ήρθανε και υποστηρίζουν νομικά στα δικόγραφά τους, και γίνεται δεκτό από τα δικαστήρια, και με τα χαρά να έρθω στο στούντιο να σας δείξω δεκάδες αποφάσεις.
1: Με χαρά εμείς να σας υποδεχτούμε εδώ.
0: Και σας ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Και να μας πείτε πώς το δικαστήριο, αφού υπάρχει νόμος του 2015, γιατί το δικαστήριο δέχεται το νόμο του 2003.
0: Γιατί λέει ότι αυτό ήταν το βασικό νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου έγιναν οι τιτλοποιήσεις, και μάλιστα σε πολλές αποφάσεις, σκεφτείτε, υπάρχει το εξής παράδοξο. Αναφέρονται σωρευτικά και τα δύο νομοθετήματα, και του 3 και του 5, ενώ του 15 με συγχωρείτε. Ενώ, να ξαναπώ και κάτι άλλο, ο νόμος του 2015 περιελάμβανε σημαντικές προϋποθέσεις για το κύρος των τιτλοποιήσεων και σημαντικές προϋποθέσεις δημοσιότητας. Έλεγε δηλαδή, με απλά λόγια, ότι για παράδειγμα η σύμβαση τιτλοποίησης και η σύμβαση διαχείρισης θα έπρεπε κατελάχιστον να περιλαμβάνουν κάποια στοιχεία της απαίτησης, όπως για παράδειγμα το τίμημα της μεταβίβασης.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί κανείς δεν ξέρει η απέτησή του πόσο πουλήθηκε. Πουλήθηκε 10 ευρώ, πουλήθηκε 100, πουλήθηκε 1000. Και εμείς αυτό το προβάλλουμε σαν λόγο ανακοπής για να ακυρώσουμε πράξη εκτέλεση, και πολλές φορές γίνεται δεκτό. Αλλά σε άλλες περιπτώσεις που δεν γίνεται δεκτό, ξέρετε τι κάνει το δικαστήριο. Λέει, παραπέμπει, μάλλον το δικαστήριο κάνει δεκτό στους ισχυρισμούς της τράπεζας, της εταιρείας πια, διαχείριση. Και λέει ότι δεν είναι απαραίτητο στοιχείο της δημοσιότητα το να αναφέρεται το τίμημα, ενώ ο νόμος του 2015 το λέει ξεκάθαρα. Συγγνώμη αν κουράζομαι τα νομική
2: δεν δικά. Κουράζεται καθόλου,
1: δεν κουράζεται, μας διευκρινίζεται όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δανειολήπτες, ακροάτριες, ακροατές. Είπαμε για το 43-54 του 2015, κρατάμε και σημειώσεις, κυρία Μοσχοπούλου.
2: Να ρωτήσω, κυρία Μοσχοπούλου, κάτι ακόμη που έχει ενδιαφέρον για να... Όλοι αυτοί οι οποίοι εξαιρέθηκαν με αυτή την παρούσα διάταξη τώρα που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, και αυτοί οι 200.000 άνθρωποι, μπορούν να επανέλθουν δικαστικά και να ζητήσουν δικαίωση από τα ελληνικά δικαστήρια παρά την ύπαρξη του νόμου ή της απόφασης, ας πούμε, του Αρείου Πάγου, ας πούμε. Τι κινήσεις μπορούν να κάνουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που βγήκαν έξω από αυτή την ρύθμιση?
0: Κοιτάξτε, ο δικαστικός δρόμος είναι μονόδρομος. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Και δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική, διότι υποτίθεται ότι το Υπουργείο εδώ ήρθε να παρέμβει και να πει ότι σας δίνω την αναδρομικότητα, που δεν την έδωσε, η απόφαση την προέβλεψε. Mm-hmm. Σας δίνω την αναδρομικότητα για να μην τρέχετε να κάνετε δικαστήρια με μεταρρυθμίσεις, με αιτήσεις ερμηνείας, και κουράζουμε και τις εταιρείες διαχείρισης. Το δανειολήπτη, πιθανόν το Υπουργείο να νοιάστηκε και για το μέσο δανειολήπτη, να μην πηγαίνει σε δικηγόρο, να μην υπάρχει αυτή η δικαστική ύλη. Πολύ ωραία, μια χαρά, υποχρεώθηκαν να εφαρμόσουν τη δικαστική απόφαση. Οι άνθρωποι που μένουν εκτός τώρα να

0: αρχικά θα πρέπει να επικαλεστούν διατάξεις όπως την αρχή της ισότητας ή αντίστοιχα το ότι καλύπτονται από την απόφαση του Αρείου Πάγου. Κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι λίγο φαϊνότερο ότι καλύπτονται νομικά από το βεληνικές της απόφασης. Ότι έχετε μια διάταξη να περιορίσει το εύρος που καταλαμβάνει η απόφαση. Κατά τη δική μου άποψη, δυστυχώς, η δικαστική επιλογή είναι μονόδρομος για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να καλυφθούν από τη δικαστική απόφαση. Διότι είναι πάρα πολλές αυτές οι περιπτώσεις. Σας λέω ότι η δόση ήταν σχεδόν διπλάσια.
1: Διπλάσια,
0: όταν κάποιος έχει διαγνωστεί δικαστικά και έχει μπει στον νόμο Κατσέλη, γιατί λέγανε παλιά, ξέρετε, εγώ ξεκινούσα τότε την καριέρα μου, την πορεία μου, και λέγανε οι μπαταχτζίδες και οι άνθρωποι που δεν θέλουν να πληρώσουν, μα όλοι αυτοί δεν μπήκανε στον νόμο Κατσέλη. Και όσοι μπήκανε με μία προσωρινή, βγήκανε μετά με τις οριστικές αποφάσεις. Στον νόμο Κατσέλη μπήκανε άνθρωποι που είχαν ένα σπίτι, που προσπαθήσαν να διασώσουν την κύρια κατοικία τους και διαγνωσμένα πια και εντελώς αποδεδειγμένα δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν τα προστοζήν. Και αυτό ήρθε μετά ο τρόπος υπολογισμού της δόσης να το ανατρέψει. Γιατί ένας άνθρωπος που δεν μπορούσε να δώσει τη δόση του, ήρθε μετά η εταιρεία και το ζήταγε τη διπλάσια. Μα πώς θα μπορούσε ο άνθρωπος να τα απεξέλθει?
2: Μάλιστα. Και βέβαια δεν μας εξήγησε και κανείς πως κάποια δάνεια πάνε από φαντ σε φαντ και γίνονται κουρέματα και τα 100 εκατομμύρια γίνονται 100.000.
0: Ακριβώς, και πώς πηγαίνουν από fund σε fund, και αν μου επιτρέπετε,
2: παρακαλώ.
0: Εδώ γίνεται ένα παιχνίδι, ξέρετε, και οφείλουμε να το πούμε, γίνεται λίγο τέλος σεζόν, καλοκαίρι και Χριστούγεννα, είναι καλά χρονικά σημεία για να κλείσουν κάποιες υποθέσεις. Και θέλω να πω και το εξής, επειδή πολλά δάνεια, όχι η πλειοψηφία, αλλά είναι αρκετά δάνεια, πιο μικρά, κυρίως μη στεγαστικά, έχουν ζητήματα εξασφαλίσεων και παραγραφών. Εκεί οι εταιρείες, επειδή ξέρουν ότι αυτά δεν μπορούν ευχερώς να εισπραχθούν, έρχονται και κάνουν κουρέματα. Εκεί ο κόσμος που μας ακούει θα πρέπει να είναι λίγο προσεκτικός. Θα πρέπει να το ψάξει. Δεν λέω ότι συλλήβουν τα δάνεια, έχουν παραγραφεί ή ότι μην πληρώνετε. Εγώ λέω ότι υπάρχουν ζητήματα σε πολλά δάνεια. Γιατί πολλοί κόσμος πήρε ένα καταναλωτικό της τάξης των 2.000 ευρώ το 2005 και τώρα το ζητάνε 35.
2: Κυρία Μοσχοπούλου, μια μέρα θα έρθετε στο στούντιο να τα πούμε αναλυτικά και καταναλωτικά και στεγαστικά και τις αποφάσεις του δικαστηρίου και με παραδείγματα και να απαντήσετε και σε ερωτήματα ακροατών, διότι δεν προλαβαίνουμε τώρα, αλλά πραγματικά είναι αρκετά.
0: Απλά θα μου επιτρέψετε να φέρω έναν φάκελο και να διαβάσουμε πραγματικά, να το αναδείξουμε το ζήτημα της νομοθέτησης της τιτλοποίησης των δανείων. Δεν είναι θεωρητικό, είναι πρακτικό και πρέπει ο κόσμος να το γνωρίζει. Mm. Ότι άνοιξε η πόρτα το 2015, θεσπίστηκε ένα νομοθετικό πλαίσιο που διασφάλιζε μια πολύ σοβαρή διαφάνεια και μια πολυπλοκότητα στον τρόπο που θα έπρεπε να λειτουργούν αυτές οι εταιρείες και δεν τηρείται τίποτα εξ αυτών.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Μοσχοπούλου. Ευχαριστούμε για τη συγκυρία και τη συνθήκη που είστε στην εκπομπή.
1: Που μας κάνετε και τη χάρη να κάνετε ένα διάλειμμα.
0: Με πολύ χαρά.
2: Ευχόμαστε τα καλύτερα και,
0: καλά,
2: και θα τα πούμε από κοντά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Ήταν η Μαρία Μοσχοπούλου, δικηγόρος, Σωτήρη.
1: Πρόσεξε να δεις τώρα. Έχουμε ένα λεπτό. Πρόσεξε, είπες μια κουβέντα την οποία την έπιασε και η κυρία Μοσχοπούλου, από φαντ σε φαντ.
2: Ναι.
1: Με βάση, πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Κάποια στιγμή, και αυτό ήταν προϊόν ρεπορτάζ, ναι, δικό μου.
2: Mm-hmm.
1: Και
2: yeah,
1: δεν ήταν μόνο βέβαια, προφανώς, mm-hmm, και άλλοι το ψάχνανε. Mm-hmm. Επειδή αυτά που μας είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, mm-hmm, για την αδυναμία, την οικονομική ή την πολιτική, όπως θέλετε πέστε το, για να αποπληρωθούν τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας,
2: ναι,
1: αυτά που χρωστάει 540-560, ναι, εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσα είναι, υπήρξε μία προσπάθεια, ναι, να μεταφερθούν αυτά τα δάνεια σε φαντ.
2: Με κούρεμα.
1: Με κούρεμα. Το φαντ θα έδινε ένα ελάχιστο ποσό, όπως γίνεται, χαριστικά θα γινόταν. Θα έδινε ένα ποσό στην τράπεζα, στις τράπεζες που ήταν, αυτό αγοράζουν 5-10%. Και μέσω του φαντ, σε κατηδίαν συζητήσεις, παίρνοντας ένα μικρό ποσό ή ακόμα και με κούρεμα εξαφάνιση, θα μπορούσε πολύ πιο εύκολα το φαντ να εξαφανίσει τα δάνεια τα οποία υπάρχουν. Αυτό δεν περπάτησε γιατί κάποιοι το ανακαλύψανε και έγινε μια καταγγελία στη Βουλή για αυτή την ιστορία. Και γι' αυτό σταμάτησε εκεί που είναι. Εκτιμώ όμως ότι με την δημοκρατική έτσι αντίληψη που έχει σε όλα τα θέματα η κυβέρνηση και με την, το σεβασμό των απόλυτων στη δημοκρατία και στους θεσμούς, ότι την επόμενη τετραετία την οποία επιδιώκει να αποκτήσει και να, αν την αποκτήσει, θα το δούμε και αυτό. Θα δούμε
3: κάνει
1: ξαφνικά,
3: και αυτό το λαϊκό μέτρο.
1: Ναι, θα το δούμε νύχτα, έτσι νύχτα συνήθως παίρνοντας τις αποφάσεις. Θα υπάρξει λοιπόν μία προσπάθεια μεταβίβασης των δανείων σε φαντ, το οποίο είναι εντάξει, επινοημένο ένα φαντ, το οποίο τρέχα γύρευε πόσο είναι, δεν θα μάθουμε ποτέ πόσο τα αγόρασε, όπως δεν μάθαμε και για τα δικά μας δάνεια, τα οποία βρέθηκαν. Και δεν λέω τυχαία. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα θα το δούμε και τότε λοιπόν θα διαγραφούν ως διαμαγείας και θα εμφανιστεί ως λευκή περιστερά.
3: Ας ξαναδανειστούμε.
1: Για να αρχίσει ξανά τον Πατυρντή, ας πούμε, για την επόμενη πεντακονταετία, γιατί η κυδαιμονία της αριστεράς πρέπει να εξαλειφθεί πλήρως.
3: Τώρα το λέω σωστά.
1: Έτσι, ακριβώς λοιπόν για να απαντήσουμε γιατί η κυδαιμονία της αριστεράς και η ηγεμονία τέλος πάντων είναι αυτή. Γι' αυτό λοιπόν θα τη σβήσουν με αυτόν τον τρόπο και θα προχωρήσουν στο επόμενο βήμα.
3: Ωραία πράγματα. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ακολουθεί ένθετο με το βλέμμα στην Ευρώπη με τη Γεωργία Ζαβιτσάνου. Στη συνέχεια στις 12 ακριβώς δελτίο ειδήσεων με τη Μελίνα Βελιμέζη και αμέσως μετά η Γιάννα Παπαδάκου. Από την Νικόλετα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιάντε, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Ως παράδειγμα καλής νησιωτικής πολιτικής αναγνωρίστηκε το μεταφορικό ισοδύναμο της αριστερής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη ευρωπαϊκή στρατηγική για τα νησιά. Όπως σημειώνει η Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Κουντουρά, η σημαντική ευρωπαϊκή αναγνώριση για τις πολιτικές της αριστερής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ συνιστά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει το μεταφορικό ισοδύναμο στην πρώτη ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική για τα νησιά. Στο κεφάλαιο για τη συνδεσιμότητα των νησιών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει το ελληνικό μεταφορικό ισοδύναμο ως χαρακτηριστικό παράδειγμα δημόσιας πολιτικής που αντιμετωπίζει το αυξημένο κόστος μεταφορών για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις των νησιών, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι το ελληνικό μεταφορικό ισοδύναμο είναι ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που αντισταθμίζει το αυξημένο κόστος μεταφορών για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις των ελληνικών νησιών. Η αναφορά αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ίδια η στρατηγική αναγνωρίζει το κόστος της νησιωτικότητας ως ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών νησιών. Το μεταφορικό ισοδύναμο θεσμοθετήθηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επί Υπουργείας του ΑΕΜΝΙΣ του Νεκτάριου Σαντορινιού σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο δημοσιονομικών περιορισμών και μνημονιακών δεσμεύσεων. Παρά τις δυσκολίες, αποτέλεσε μια εμβληματική μεταρρυθμιστική κοινωνική πολιτική δικαιοσύνης και νησιωτικής συνοχής, η οποία αγκαλιάστηκε από τους νησιώτες και τις τοπικές κοινωνίες και παραμένει σε ισχύ μέχρι σήμερα.

0: στο κόκκινο.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. Τρεις ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
3: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
4: Στις 30 Ιουλίου του 1966, το εμβληματικό στάδιο Γουέμπλεϊ φιλοξενεί το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην οικοδέσποινα Αγγλία και τη Δυτική Γερμανία. Ο συγκλονιστικός αυτός αγώνας έμεινε στην ιστορία κυρίως λόγω μιας από τις πιο αμφιλεγόμενες και πολυσυζητημένες φάσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στα χρονικά του ποδοσφαίρου. Το περίφημο γκολ φάντασμα του Τζεφ Χέρστ. Κατά τη διάρκεια της παράτασης, με το σκορ των δύο ομάδων να είναι κολλημένο στο 2-2, ο Άγγλος επιθετικός Τζεφ Χέρστ επιχείρησε ένα εξαιρετικά δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή. Η μπάλα προσέκρουσε με τρομερή δύναμη στο οριζόντιο δοκάρι της γερμανικής εστίας, χτύπησε στο χορτάρι ακριβώς στη γραμμή του τέρματος και στη συνέχεια απομακρύνθηκε σπεσμένα από τους αμυντικούς. Τα λιοντάρια άρχισαν αμέσως να πανηγυρίζουν έξαλλα, ενώ αντίθετα οι Γερμανοί διαμαρτύρονταν έντονα, υποστηρίζοντας την μπάλα την είχε περάσει ολόκληρη τη γραμμή. Ο Ελβετός διαιτητής Ντίνστ συμβουλεύεται τον Σοβιετικό επόπτη Μπαχράμοφ και δείχνουν σέντρα. Το γκολ κατοκυρώθηκε κανονικά υπέρ της Αγγλίας, διαμορφώνοντας το κρίσιμο 3-2. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Χέρστ σκοράρει ξανά, διαμορφώνοντας το τελικό 4-2 και πετυχαίνοντας ένα ιστορικό χατρίκ. Η εθνική ομάδα της Αγγλίας πανηγύρισε έτσι την κατάκτηση του πρώτου και μοναδικού παγκοσμίου κυπέλλου της ιστορίας της. Ακόμη και σήμερα, 60 χρόνια μετά, ουδής μπορεί να πει με σιγουριά αν ήταν γκολ ή γκολ φάντασμα. Έστω και αν το 2016 το αγγλικό ειδησιογραφικό δίκτυο Sky Sports μαζί με την τεχνογνωσία των Opta και EA Sports τεκμηρίωσε ότι το γκολ ήταν κανονικό. Η μπάλα πέρασε τη γραμμή και ορθά μέτρησε.
5: Η ώρα είναι 12.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
6: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσει στις 12 από το κόκκινο στο μικρόφωνο, η Μελίνα Βελιμέζη. Μεγαλώνει το κύμα στήριξης και αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Αριστοτέλη Χατζή, μέλος της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Γιώργιος Γεννηματάς και νοσυνεχίζει για 144η μέρα την απεργία πείνας, με έτοιμα την ακύρωση της σύμβασης για την ανάπλαση των προσφυγικών και τη μη εκένωση της κοινότητας. Η κατάσταση είναι βαρύτατη και διαρκώς επιδεινούμενη, ενώ οι συνεχείς επιπλοκές την καθιστούν απειλητική για τη ζωή. Η μη ικανοποίηση των ετοιμάτων άμεσα ισοδυναμεί με καταδίκη θάνατον, αναφέρουν οι γιατροί που παρακολουθούν τον απεργό πείνας. Αυτή την ώρα συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από το νοσοκομείο Γιώργιος Γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χατζής. Κάλεσμα για νέα συγκέντρωση αλληλεγγύης στις 7 στο Σύνταγμα. Αν είναι δυνατόν στη Δημοκρατική Ελλάδα του σήμερα ένας απεργός πείνας να πεθαίνει, τονίζουν οργανώσεις, συλλογικότητες και προσωπικότητες από ένα ευρύ κοινωνικό φάσμα σε κοινή ανακοίνωσή τους, με την οποία εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στους απεργούς πείνας Αριστοτέλη Χατζή και Σουζόν Τοπάν, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση για την ικανοποίηση των ετοιμάτων τους. Ζητούν την αναγνώριση της κοινότητας που κατοικεί στα προσφυγικά της Αλεξάνδρας και τη διακοπή της διαδικασίας ανάπλασης από την περιφέρεια Αττικής. Όλο το κείμενο με τις υπογραφές στο avgi.gr. Σε κλειό απεργιακών κινητοποιήσεων το κέντρο της Αθήνας, με τους εργαζόμενους στους κλάδους του επισιτισμού, τουρισμού, τροφίμων, ποτών και των κατασκευών να διεκδικούν αυξήσεις μισθών, καλύτερες συνθήκες εργασίας και συλλογικές συμβάσεις. Απεργούν και οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες. Συγκέντρωση αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο Εργασίας, πραγματοποιεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον επισιτισμό τουρισμό, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας στον κλάδο. Την ίδια ώρα, συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών στα γραφεία του ΣΕΒ και πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Απεργιακή συγκέντρωση των εργαζομένων στον κατασκευαστικό τομέα αυτή την ώρα στην Κάνικος, με αιχμή μεταξύ άλλων μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Υπό την πίεση της κοινωνίας και της αντιπολίτευσης, η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή τροπολογία με ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα ενεργά δάνεια του νόμου Κατσέλη, μετά και την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Η ρύθμιση μπορεί να προβλέπει στήριξη σε δανειολήπτες που παραμένουν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, καθώς φέρνει χαμηλότερες δόσεις και λιγότερους τόκους. Ωστόσο, όσοι βρέθηκαν σε οικονομικό αδιέξοδο δεν θα έχουν κανένα όφελος από τη ρύθμιση. Την ανάγκη άμεσης και καθολικής εφαρμογής της απόφασης του Αρείου Πάγου, χωρίς αποκλεισμούς, υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙ. Αντιδράσεις προκαλεί η προκλητική δήλωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου σχετικά με τη δικογραφία που έφτασε στη Βουλή για τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντσέρη που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Μιλώντας στο Sky, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος επιχείρησε να υποβαθμίσει την υπόθεση, λέγοντας ότι δεν απολογείται σε κανέναν. Η αλαζονία, η ύβρις και οι θεατρικές εξάρσεις δεν υποκαθιστούν τις απαντήσεις που οφείλονται για μια υπόθεση που ερευνάται από την βελγική δικαιοσύνη, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη για αλαζονία και αποφυγή λογοδοσίας, υποστηρίζοντας ότι πολιτικά πρόσωπα απολαμβάνουν τα προνόμια των αξιωμάτων τους, αλλά αποφεύγουν τον έλεγχο μέσω ασυλιών, εξεταστικών επιτροπών και διαδικασιών στη Βουλή. Έξις δευτεραφύσεις, κύριε Μητσοτάκη, καταλήγει η ανακοίνωση. Το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με το οποίο ζητείται η ακύρωση της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, που ανανέωσε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία των 3 Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων πρώτου βαθμού, όπως είχε ήδη αποφασίσει το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, εξετάζει σήμερα η Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Τη στήριξή της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την ανεξαρτησία της επαναβεβαιώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας σε ερώτηση του Αντιπροέδρου της ΛΕΦΤ και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη σχετικά με τις επιθέσεις που έχουν διατυπωθεί κατά του Ευρωπαϊκού Θεσμού, της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέση και των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων. Αύριο Πέμπτη, με την ολοκλήρωση των εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητήσουν τις βαθμολογίες τους ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, ενώ παράλληλα θα αναρτηθούν και στις σχολικές μονάδες. Σεισμός 5,1 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 11.30 στο θαλάσσιο χώρο 7 χιλιόμετρα νότια της Καρπάθου. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, στα 15,9 χιλιόμετρα. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε κλίο ακραίου παρατεταμένου καύσωνα βρίσκεται η Δυτική Ευρώπη, με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες πολλών χωρών, όπως της Γαλλίας, της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, εκδίδουν κόκκινες προειδοποιήσεις για εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Στη Γαλλία, 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε μια εβδομάδα από πνιγμό στην προσπάθειά τους να δροσιστούν, ενώ περίπου 68.000 νοικοκυριά δεν είχαν σήμερα το πρωί ηλεκτρικό ρεύμα στη Βρετάνη, στο δυτικό τμήμα της Γαλλίας, λόγω συμβάντος σε μετασχηματιστή, το οποίο συνδέεται με τη ζέστη, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές του νομού Φινιστέρ. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Κοπερνικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρώπη είναι η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη, με τις θερμοκρασίες να αυξάνονται με διπλάσιο ρυθμό από το παγκόσμιο μέσο όρο από τη δεκαετία του 1980. Στην αθλητική ενημέρωση, θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Τάκης Γκόνιας, σε ηλικία 54 ετών. Ο Τάκης Γκόνιας υπηρέτησε τον ελληνικό αθλητισμό με ήθος, προσωπικότητα και πάθος για το ποδόσφαιρο, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Λεβαδιακός, γνωστοποιώντας την είδηση του θανάτου του παλέμαχου ποδοσφαιριστή.
5: Ο καιρός.
7: Γενικά αίθριο σήμερα με κατατόπους νεφός στο μεσημέρι στα ηπειρωτικά και βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, κυρίως ορεινά. Βελτίωση του καιρού το βράδυ. Έως 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι αυτή την Τετάρτη, 24 Ιουνίου παρακαλώ. Αυτός αργοσβήνει εδώ ο Ιούνιος, δεν αργοσβήνει όμως η επικαιρότητα και δεν αργοσβήνουν και τα σκάνδαλα εδώ της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία μας ταλαιπωρούν και μας βασανίζουν. Και όμως θέλουμε να λέμε πολλά και για την καθημερινότητά σας, δυστυχώς λέμε για τις δικογραφίες εδώ πέρα. Έχει γίνει αυτή η κυβέρνηση, αυτό το κόμμα θυμίζει δικαστικό πινάκι, όπως λέμε και εμείς οι νομικοί. Δηλαδή υποθέσεις εκεί, κάθε μέρα κάνουμε ανάρτηση και σε υποθέσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε με την Νικολέτα Τζουραμάνη στον ήχο, να σας μεταφέρει τους ήχους και τις μουσικές. Τον Χάριτο Δάλα στο τηλεφωνικό κέντρο, 210-3217-777 για τα μηνύματά σας. Στο Viber επίσης τα μηνύματά σας, το 69-85-87-0059. Μπορείτε να στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Κώστας Πιατές στην επιμέλεια της εκπομπής. Γιάννης Πετρίδης στην επιλογή των μουσικών και των τραγουδιών που ακούτε καθημερινά. Και Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Πάμε τώρα. Πάμε Βρυξέλλες. Πάμε στον αντιπρόεδρο του ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον Κώστα τον Αρβανίτη, για αυτή τη μεγάλη εκδήλωση που έχει αύριο, που οργανώνει μαζί με το ΛΕΦΤ αύριο για το κράτος δικαίου. Πού σας βρίσκουμε καταρχήν, κύριε Αρβανίτη? Έχω μπερδευτεί τώρα. Σας άκουσα και στην ομιλία που κάνατε εκεί στην αυτή την εκδήλωση που έκανε η κυρία Κατσέλη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Σε ποιο γεωργιογραφικό μήκο σας βρίσκουμε?
1: Εντάξει, τι να πω, και μεταλλορίχη.
0: Σωστά, σωστά.
1: Απλώς, ναι. Εντάξει, μια μέρα κατέβηκα, μίλησα, έκανα την πρώτη δουλειά μου, μίλησα στην κυρία Κατσέλη στην εκδήλωσή της και ξανά πρωί εδώ για να συνεχίσουμε. Κοίταξε, Γιάννα, έχει μεγάλη αξία αυτή η εκδήλωση που έρχεται στην Αθήνα για τη συνέχεια της συζήτησης αυτής για το κράτος δικαίου.
0: Να πούμε και την είδηση και πότε είναι, γιατί λέμε χωρίς να λέμε την είδηση. Λοιπόν, 7.30 ώρα, αύριο το απόγευμα, στο ΕΑΤΕΣΑ,
1: στο
0: πρώην ΕΑΤΕΣΑ, ναι, ευτυχώς πρώην,
1: στο Πάρκο Ελευθερίας.
0: Στο Πάρκο Ελευθερίας, εμβληματικός χώρος για το θέμα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, ναι, να πούμε, 7.30 ώρα αύριο το απόγευμα, λοιπόν. Γιατί έχει σημασία, σε διέκοψα, Κώστα.
1: Γιατί έχει σημασία, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που έχουμε τώρα. Mm-hmm. Θέλω να σας πω ότι χθες, όπως θα είδατε, σε ερώτησή μας, η Κάγια Κάλλας αναγνώρισε ότι η επιβολή της θανατικής ποινής σε Παλαιστίνιους συνιστά οπισθοδρόμηση για το κράτος δικαίου και της Ένωσης. Και βεβαίως, χωρίς η Ένωση να λαμβάνει απαραίτητα μέτρα επέναντι στο καθεστώς Νετανιάχου. Ένα νέο δεδομένο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι, απαντώντας στην ερώτησή μου, ο επίτροπος, ο κ. Μαγκράφ, ο οποίος έδινε καθευτάκια πριν από ένα μήνα στην Αθήνα ότι πάνε όλα καλά.
0: Τι καλά που τα κάνει, ναι.
1: Αναγκάζεται να υπενθυμίσει την ανάγκη σεβασμού στο θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ενώ λίγες εβδομάδες πριν, όπως είπα, απέδιδε τα εύσημα στην ελληνική κυβέρνηση. Λέγοντας ξεκάθαρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ένωση καλύπτουν πλήρως την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, φέροντας σε μεγάλη αμηχανία βεβαίως και την κυβέρνηση της Αθήνας. Το τρίτο για μένα που επίκαιρο είναι η επιδείνωση υγείας του Απεργού Πείνας Αριστοτέλη Χατζή, ο οποίος βρίσκεται στην 139 μέρα απεργίας πείνας.
0: Να θυμίσουμε ποιος είναι ο Αριστοτέλης Χατζής, Κώστα, γιατί ακούει ο κόσμος.
1: Νομίζω ότι ο κόσμος το ξέρει, είναι ένας από τους δύο απεργούς πείνας, αυτός είναι στην 139 ημέρα, αν έχω μετρήσει καλά, για το θέμα των προσφυγικών, είναι το θέμα της κοινωνικής στέγης και είναι και οι πολιτικές της ανάπλασης, όπως την έχει καταλάβει ο κ. Χαρβαλιάς και η δεξιά. Το βασικό ζήτημα λοιπόν, εκτός του δικαιώματος στη στέγη, είναι ότι η κατάσταση υγείας καθιστά επιτακτική, κατά τη γνώμη μου, την ανάγκη και την ανάληψη πολιτικών και θεσμικών πρωτοβουλειών για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Καταρχήν, αυτό το πράγμα ότι στην Ελλάδα δεν ακούν και δεν συζητούν οι έχοντες στην εξουσία είναι κάτι συγκλονιστικό. Mm-hmm. Θέλω να σας πω ότι η ΛΕΦΤ στο θέμα αυτό, πριν από 1,5 μήνα, με 3 ευρωβουλευτές είχαμε πάει στα προσφυγικά. Θέλω να σας πω ότι με πρωτοβουλία της ΛΕΦΤ, 33 ευρωβουλευτές από 3 πολιτικές ομάδες, σοσιαλιστές, πράσινους και αριστερά, έχουμε καταθέσει υπόμνημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως είναι τα 3 νέα θέματα που έχουμε να βάλουμε. Εδώ λοιπόν, Γιάννα, κυρία Παπαδάκου, σε συνδυασμό με τα προηγούμενα, νομίζω ότι μπαίνει επιτακτικά πλέον το ζήτημα γιατί δημοκρατία μιλάμε σήμερα εδώ στην Ελλάδα. Διότι πρέπει να θυμίσω ότι από τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησης του τόπου από την δεξιά μας επανέφεραν, αλλά μάλλον δεν το καταλάβαμε πλήρως όλοι εμείς που δεν είμαστε στη δεξιά, ότι από την επανίδρυση του κράτους πήγαμε στο επιτελικό κράτους. Η αντίληψη που έχει η δεξιά ή ένα μέρος αυτής στο πώς το κράτος γίνεται λάφυρο για να δημιουργήσουν συνθήκες οικονομικού πληθυσμού από τη μία αλλά και πολιτικού ελέγχου από την άλλη είναι σήμερα τόσο καθαρό όσο ποτέ. Επαναλαμβάνω, το κάνανε και πριν με τον Καραμαλή. Επανίδρυση του κράτους ήταν ο τίτλος τότε της κυβέρνησης Καραμαλή και τώρα έχουμε το επιτελικό κράτος.
0: Τώρα έχουμε τον Κώστα Καραμαλή όμως, τον τότε πρωθυπουργό, να διαμαρτύρεται, να καταγγέλει, όχι να διαμαρτύρεται απλώς, να καταγγέλει όσα συμβαίνουν και για την υπόθεση των υποκλοπών. Μία υπόθεση που θα απασχολήσει και την αυριανή συζήτηση, γιατί είναι ένας από τους ομιλητές, είναι ο κύριος Χρήστος Ράμος, έτσι, ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ. Θα είχε ενδιαφέρον.
1: Και ο κύριος Κουκάκης.
0: Δεύτερον, αυτό θα το συμπληρώσω. Ο κύριος Κουκάκης και η κυρία Παπα-Νικολάου, η οποία. Εν πάση περιπτώσει και αυτή ήταν μέλος της ΑΔΑΕ. Ο κύριος Ράμος, ο οποίος έχει βιώσει και την αυταρχική αντιμετώπιση αυτής της έρευνας που έκανε σε σχέση με τον Αριοπάγο, έτσι δεν είναι? Οπότε είναι αρμόδιος να πει πάρα πολλά τις εμπειρίες του, όπως τις είπε και στην Ευρώπη.
1: Υπάρχουν και δύο παρεμβάσεις έκπληξη που δεν θα τις πω στον αέρα. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι θα δημιουργήσουν θέμα.
0: Μακάρι, πολιτικό. Μακάρι.
1: Και έχει αξία. Μακάρι. Ούτε εσύ δεν το ξέρεις, δηλαδή.
0: Δεν το ξέρω παρότι.
1: Ναι, ναι. Θα την παρουσιάσει κιόλας την εκδήλωση.
0: Παρότι ναι, με την προλογίζω και με καταλαμβάνεις, εξαπίνεις. Το έχεις κρατήσει. Δεν πειράζει. Καλύτερα. Όταν το μαθαίνουν δημοσιογράφοι.
1: Νομίζω ότι το τι συμβαίνει σήμερα το αποτυπώνει πολύ εύστοχα το σκίτσο του κυρίου Δεμετζόγλου στο TVXS. Mm-hmm. Λέει ο ένας τύπος τον άλλον. Κάθε εξουσία διαφθείρει. Και λέει ο άλλος. Αυτοί το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Έχουν διαφθείρει κάθε εξουσία.
0: Σωστά.
1: Και γιατί είναι σωστό? Διότι ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία και η ηγετική ομάδα, γιατί δεν ευθύνεται ο κύριος Μητσοτάκης, ευθύνεται ο κύριος Μητσοτάκης ως μαέστρος και όλοι αυτοί που τον συντηρούν και τον έχουν στην εξουσία, δηλαδή οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, mm-hmm. καταρχήν, και ένα μέρος του πολιτικού συστήματος και του νομικού κατεστημένου. Όταν βγήκε ο κύριος Δημοκρατικά, ο κύριος Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία, το πρώτο πράγμα που έκανε, θυμίζω, ήταν να υπαχθεί να πάρει την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, την ΕΡΤ και το Πρακτορείο Ειδήσεων, το Μακεδονικό Αθηναϊκό, στο γραφείο του. Ήταν το πρώτο ολιστυρό, τεράστιο ατόπιμα που έκανε, αντιδημοκρατικό που έκανε η κυβέρνηση της δεξιάς. Μετά είδαμε και άλλα πράγματα. Είδαμε την υπόθεση Καραϊβάς πως πήγε, είδαμε το έγκλημα, το κρατικό έγκλημα των Κουτεμπών και το θέμα πρώτον που πήγαν τα λεφτά με την 717 γιατί ολοκληρώθηκε το έργο, γιατί σταμάτησαν οι εργολαβίες της προηγούμενης κυβέρνησης και το ξαναπιάσαν από την αρχή, γιατί τα τρένα πήγαιναν σε μόνη γραμμή, γιατί δεν υπήρχε σύστημα τηλεδιοίκησης, γιατί έγινε το μπάζωμα. Και σε αυτή την περίπτωση, όπως και στην περίπτωση των τηλεφωνικών υποκλοπών, υπήρχε ένα κέντρο που έδινε τις οδηγίες, mm-hmm. το Μαξίμ. Ο κύριος Τριαντόπουλος από τη μία, ο κύριος Δημητριάδης από την άλλη, ως διευθυντής τότε του γραφείου του Πρωθυπουργού. Το λέω αυτό διότι υπάρχει μια αγωγή του κύριου Δημητριάδη σε μένα, ζητώντας μου 400.000 ευρώ, ότι τον διασύρω κιόλας από το βήμα της Ευρωβουλής, αν είναι δυνατόν εκεί έχουμε φτάσει. Να πω ότι άλλωστε την ποινή την είχε δώσει ο κύριος Μητσοτάκης αποπέμπτοντας τον κύριο, καρατομώντας για την ακρίβεια, τον κύριο Δημητριάδη. Από την θέση του.
0: Ναι, γιατί μεγαλύτερο. Αν δεν έγινε κάτι κακό ή αν δεν έγινε κάτι, αν θέλεις, παράτυπο τουλάχιστον, το παράνομο θα το κρίνει θα το κρίνουν τα δικαστήρια, το έχουν κρίνει. Φυσικά. Υπάρχει μια πρωτοδική πολύτερο απόφαση. Έτσι. Αν δεν έγινε λοιπόν κάτι παράτυπο ή παράνομο, γιατί τον έδιωξε? Γιατί και μάλιστα ο ίδιος έχει βγει με συνέντευξη, Κώστα, και λέει δεν θα τα χρεωθώ μόνος μου. Το έχει πει.
1: Ότι το έκανα για το καλό της παράταξης.
0: Το έκανα για το καλό της παράταξης. Δηλαδή έχει τοποθετηθεί και ο ίδιος, ας πούμε. Δεν συζητάμε για τον Ντίλιαν που τους, κάθε τόσο τους ρίχνει και μία, ας πούμε. Τους λέει Νίξον, τους λέγονται, αποκαλεί την υπόθεση των υποκλοπών Watergate κλπ. Δεν θα είναι όμως μόνο η υπόθεση των υποκλοπών που θα αναλυθεί σε αυτό.
1: Όχι, όχι. Να μείνουμε λίγο στις υποκλοπές για ένα σημείο που με βοηθάει. Ναι. Το θέμα των υποκλοπών, και εδώ νομίζω ότι πρέπει να το τονίσω, έχει άμεση σχέση και με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όμως υπάρχει ένα άλλο ζήτημα εθνικό. Εθνικό, εθνικής κυριαρχίας. Τι και ποιες δυνάμεις ουσιαστικά, το κλειδώνω πια, παρακολουθούσαν τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα.
0: Και ποιοι έχουν εθνικό το υλικό, θέμα. Κώστα, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Ποιοι έχουν τα υλικά αυτοί. Έτσι.
1: Και ποιοι είναι εκβιαζόμενοι στην προκειμένη περίπτωση. Από ποια κέντρα. Το τρίτο είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Το άλλο μεγάλο θέμα. Εδώ επαναλαμβάνω τη θέση η οποία ενόχλησε πάρα πολλούς και μάλλον δεν ήταν και πολύ αρεστή και σε κύκλους της μη δεξιάς πλειοψηφίας, όταν είπα και το και επιμένω σε αυτό, ότι το λέει η δικογραφία άλλωστε της κυρίας Κοβέση, ότι ο μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας ουσιαστικά αλλοιώνει συνειδήσεις και δημιουργούσε συνθήκες δηλαδή για το εκλογικό αποτέλεσμα. Ναι, είναι σαφές. Ο ένας βραχίωνας παρακολουθούσε και ο άλλος βραχίωνας πλήρωνε, δημιουργώντας συνθήκες μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ εκβιασμού μεγάλων κομματιών της κοινής γνώμης, διότι αυτός που έπαιρνε παράνομο χρήμα, τα πιο λίγα, όχι ο αρχηγός ή ο υπαρχηγός, οι χασάπιδες ή οι φραπέδες ή η Φεράρι,
0: κυρία με τη Φεράρι,
1: ήταν και εκβιαζόμενος, διότι αυτοί ουσιαστικά ήταν συμμέτοχοι σε ένα έγκλημα θέλοντας και μη.
0: Το πόσο έχει επηρεάσει το χρήμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το παράνομο χρήμα, έτσι, το παράνομο, γιατί παράνομα κάποιοι εισέπραξαν επιδοτήσεις έτσι, από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συγκεκριμένες περιοχές, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Όμως όλοι τώρα λένε, μάλλον σε δικαιώνουν Κώστα σε αυτό που είχες πει για τις εκλογές και για το αποτέλεσμα των εκλογών. Έχω μιλήσει με τον κύριο Ανεστίδη, ας πούμε, να σου πω ένα παράδειγμα. Και τον είχα ρωτήσει ευθέως πόσο επηρεάστηκαν στην περιοχή του τα αποτελέσματα των εκλογών. Και μου είπε ευθέως ότι ναι, έχουν επηρεαστεί. Μου λέει, τι λέτε τώρα, αστειεύεστε.
1: Με δύο τρόπους όμως.
0: Ναι.
1: Ο ένας ήταν, εγώ πάω, ψηφίζω και το σώμα μου μαζί, και όσους μπορώ, μικρές κοινότητες είναι. Και ο άλλος είναι, δεν ψηφίζω. Mm-hmm. Απογοητεύομαι, συχαίνομαι και δεν ψηφίζω. Και αυτό το έκανε η δεξιά και το έκανε βεβαίως και το επιτελείο της πολύ καλά από το 2015 κιόλας, όταν προσπαθούσε να πει στην κοινή γνώμη ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Δηλαδή δεν είπε ποτέ η Νέα Δημοκρατία ότι είμαστε καλύτεροι εμείς από το ΣΥΡΙΖΑ ή την αριστερά. Είπε και εσείς ίδιοι είσαστε. Mm-hmm. Με ψέματα, με βρωμιές, με fake news και με δολοφονία χαρακτήρων. Ξέρετε κάτι, κυρία Παπαδάκου, το λέω πρώτη φορά σε εσάς αυτή τη σκέψη. Mm-hmm. Πήραμε πολύ ελαφρά το λεγόμενο αντισύριζα μέτωπο. Το αντισύριζα μέτωπο ήταν ουσιαστικά και είναι ακόμα και σήμερα ένας μηχανισμός ουσιαστικά ο οποίος αυτοματοποιεί αντίδραση του συντηρητικού μυαλού απέναντι σε κάθε τι προοδευτικό. Μέχρι χθες ήταν το αντισχύριζα μέτωπο, θα το ξαναδούμε αυτό να ενεργοποιείται και ενεργοποιείται σε θέματα που αφορούν από την δολοφονία ενός εργάτη ουσιαστικά, από την μη ύπαρξη ασφαλιστικών δικλείδων, από την απώλεια ζωής προσφύγων, μεταναστών, Ρωμά, ΛΟΑΤΚΙΣ κοινότητας και ούτω καθεξής.
0: Στις γυναικοκτονίες.
1: Έχουν δημιουργήσει κουλτούρα μέσω του αντισύριζα μετόπου.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρό.
1: Αντιπροοδευτικού μετόπου πια. Ναι. Αυτοί λοιπόν που κάποιοι πανηγύριζαν τότε και χλέβασαν και λέγανε εντάξει μωρέ, ΖΕΗ, ΣΥΡΙΖΕΗ και ΖΕΗ, που σήμερα ενδεχομένως να είναι σε άλλο πόστο και να βλέπουν και να ασφιχτιούν σαν αυτοί που θα πάρουν τα πειρά αυτής της πολιτικής, αυτής της αντιθεσμικής πολιτικής προπαγάνδας.
0: Αυτό το μέτωπο το βλέπουμε εδώ, και λοιπόν, σήμερα, μην γελιόμαστε. Και σήμερα ακόμα.
1: Βεβαίως,
0: δεν το βλέπουμε.
1: Βεβαίως.
0: Υπάρχει βεβαίως γυναικοκτονία που να μην παραπέμπει ψευδός και ενώ έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι έτσι στο νόμο Παρασκευόπουλο, ας πούμε. Θα τα πούμε όλα τώρα εδώ πέρα. Έτσι δεν είναι.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Εδώ λοιπόν εγώ θα έλεγα και θα καλούσα τους ακροατές του ραδιοφώνου, του κόκκινου. Το μοναδικό ραδιόφωνο που υπάρχει σήμερα μπορεί να πει κάτι διαφορετικό. Πρέπει να το διαφυλάξουμε. Και αυτό είναι και ευθύνη και του ιδιοκτήτη του. με νύχια και με δόντια, να υπάρχει και να εκπέμπει. Είναι ότι σε αυτή την κατάσταση, νομίζω και το είπα και στην κ. Κατσέλη, θα το πω και αύριο, όσο πιο δυνατά μπορώ, πρέπει να δημιουργηθεί ένας νέος ανένδοτος. Και σε αυτό το νέο ανένδοτο δεν χρούν εγωισμοί το ποιος έχει την πρωτοπορία ή ποιος έχει το αλάφητο στην προκειμένη περίπτωση. Χωρούν και οι συντηρητικοί άνθρωποι. Γι' αυτό ορθώς επεσήμανε στην παρέμβαση του κ. Καραμαλή, του πρώην Πρωθυπουργού. Χωρούν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ασφικτιούν και δεν τους ταιριάζει και στην ιστορική τους διαδρομή και στην αστική τους, θα έλεγα, πολιτική διαδρομή αυτή η κατάντια που ζει σήμερα.
0: Τώρα αυτή η αυριανή εκδήλωση.
1: Να βγαίνει δηλαδή για τον Τίλιαν. Συγγνώμη να το πω μόνο αυτό. Να βγαίνει από τη μία ο κύριος Μαρινάκης για τον Τίλιαν και να λέει δεν είναι τελεσίδικη και απόφαση, κάτι το εφετείο, και για την κυρία Μιχαέλα Σιμακοπούλου, η οποία υπέκλεψε μαζί με τους συνεργάτες της Νέας Δημοκρατίας data του κράτους για να κάνει προεκλογική και να λέει με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι τελεσίδικη εδώ. Ναι. Στη μία είναι τελεσίδικη και στην άλλη δεν είναι. Τώρα... Δηλαδή να διαβάζουν τον νόμο κατά το δοκούν.
0: Τώρα είμαστε εν μέσω ενός μιας μεγάλης υπόθεσης. Αυτό το ένταλμα σύλληψης που ήρθε για τον κύριο Αβραμόπουλο εδώ, τα χαρτιά έχουν πάει ήδη στη Βουλή και διαφαίνεται πλέον μια κατάσταση. Δηλαδή διαφαίνεται.
1: Το γνωρίζαμε εμείς αυτό. Και εσύ το γνώριζες αυτό. Απλώς...
0: Ναι, το γνώριζα, ναι, εντάξει.
1: Έσκασε τώρα.
0: Απλώς έσκασε τώρα. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Αβραμόπουλος κατηγορεί τον κύριο Ξεχοίδη τώρα. Σου λέω και τα καινούργια, ας πούμε, ότι είχε λέει το ένταλμα τρεις μέρες. Μαθαίνουμε ότι ο Πρωθυπουργός ήταν ο πρώτος που ειδοποίησε τον κύριο Αβραμόπουλο. Το λέει, τον έδωσε ο κύριος Αβραμόπουλος για το ένταλμα και όχι η εισαγγελία. Πρόσεξέ με τώρα. Ο Πρωθυπουργός λέει τον ειδοποίησε. Όχι η εισαγγελία. Δεν τον ειδοποίησε η εισαγγελία τον κύριο. Ο ίδιος το είπε. Ο κύριος Αβραμόπουλος. Και κατηγορεί μάλιστα τον κύριο Ξεχοίδη γιατί κράταγε λέει το ένταλμα. Φτάνει που τον προστάτευσε εκεί τρεις μέρες, ας πούμε, και ειδοποίησε πρώτα το Μητσοτάκη. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε δηλαδή μία. Αλλά να πούμε ότι αυτή η εκδήλωση, Κώστα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι σε συνέχεια πρώτον τη εκδήλωση που έγινε εκεί στις Βρυξέλλες, που υπόθηκαν και εκεί πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Και δεύτερον, της έκθεσης Αρβανίτη την ονομάζω εγώ, γιατί εσύ είσαι ο συντάκτης αυτής της έκθεσης και οι συνεργάτες σου, με τη συνεργασία βεβαίως και των άλλων ομάδων, γι' αυτό και είχε τέτοια ευρία αποδοχή, που καταγράφει
1: 750
0: όλες...
1: 750 τροπολογίες.
0: Έτσι, έτσι.
1: 750 τροπολογίες.
0: Οι οποίες ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία. Λοιπόν, και γι' αυτό είναι σημαντική, γιατί είναι προϊόν διαπραγμάτευσης και διαλόγου μέσα στο κοινοβούλιο, που για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης να πούμε ότι ο αντίλογος, όσα λέει ο κ. Μητσοτάκης, ότι όλα είναι καλά για το κράτος δικαίου και μας αναφέρει και κάτι δημοσιεύματα εφημερίδων. Υπάρχει αυτή η έκθεση, η οποία ψηφίστηκε ακόμα και από τη Νέα Δημοκρατία, από τους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και υπάρχει και το ψήφισμα του 24, που καταγράφει όλες αυτές τις παθογένειες. Έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά. Ναι. Φυσικά. Φυσικά. Σε αυτό το νέο περιβάλλον, λοιπόν, καλούνται οι πολίτες να πάρουν θέση. Εγώ επιμένω για το νέο ανέρδοτο, δηλαδή είναι συγκλονιστικό κάθε δύο μέρες να χάνουμε έναν άνθρωπο στην εργατικό έγκλημα ουσιαστικά που γίνεται, αφού δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί. Ξέρετε, η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις περισσότερες λεγόμενες ανεξάρτητες αρχές. 35 έχουμε. 35. Και βεβαίως, τι είναι αυτό? Η παλιά επιθεώρηση εργασίας που υπήρχε στο Υπουργείο, ο Ραχιτζής, το θυμάστε, ο επιθεωρητής δημόσιας
0: διοίκησης,
1: ο φόβος και ο τρόμος τότε.
0: Η έκθεσή του ήταν πρώτο θέμα, ξεχνάμε, σαν δημοσιογράφη.
1: Βεβαίως. Καταργήθηκαν λοιπόν οι Ραχιτζίδες και η αντίληψη αυτή, όπου την επιτροπή αυτή μπορούσε να την ελέγξει, γιατί ήταν δημόσιος φορέας, και έκανε ο κ. Μητσοτάκης σε αυτοανεξάρτητες αρχές που ορίζει ο ίδιος και θα είναι επικεφαλής. Ορίζει υποδομές. Και βεβαίως πλήρω ερχόμενο.
0: Θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα.
1: Και να πάμε στο διάλειμμα. Ναι. Ότι στο θέμα της διαφθοράς και της διαφάνειας, το 75% των χρημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι λεφτά των Ελλήνων πολιτών, είναι με απευθείας αναθέσεις. Και η λεγόμενη Επιτροπή Διαφάνειας, ανεξάρτητη αρχή, δεν έχει κάνει το παραμικρό να δει πώς, πού και γιατί πήγαν τα χρήματα αυτά. Σε ποιους πήγαν.
0: Θα το πιάσουμε από εκεί αμέσως μετά το διάλειμμα, γιατί θέλω να σε ρωτήσω κάτι για μια επιτροπή εκεί που συζητήθηκε αυτό που λες.
2: Στο κόκκινο.
3: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
5: Ανεξάρτητα κράτη. Τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
6: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 4 και 5 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 6 και 7 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης.
5: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
4: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες. Ανυπεράσπιστοι.
7: Είμαι ο Κυριάκος Δαρύβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον κύριο Κώστα Αρβανή, τον αντιπρόεδρο του ΛΕΦΤ και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και να μας λέει για αυτή την εκδήλωση, με αφορμή μάλλον αυτή την εκδήλωση, να λέμε πολύ περισσότερα, Κώστα Αρβανίτη, με αφορμή αυτή την εκδήλωση αύριο στις 7.30 στο πρώην ΑΤΕΣΑ εκεί στον κήπο, εμβληματικός χώρος, να λέμε για το κράτος δικαίου. Με ρωτάνε εδώ πέρα, έχω πάρα πολλά μηνύματα, τι είναι η έκθεση Αρβανίτη για το κράτος δικαίου. Καλά λένε, γιατί εμείς τα ξέρουμε και πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε στον κόσμο. Είναι η έκθεση για το κράτος δικαίου και τις παραβιάσεις που αφορά όλη την Ευρώπη βέβαια, αλλά ουσιαστικά όλες αυτές οι παραβιάσεις που περιγράφονταν, ουσιαστικά περιγράφουν τις παθογένειες εδώ στην Ελλάδα. Όλα υπάρχουν εκεί και για την ελευθερία του τύπου. Λοιπόν, ανοχήρω τη δημοκρατία είναι, κράτος δικαίου σε κρίση. Αυτός είναι ο τίτλος στο Πάρκο Ελευθερίας, είπαμε, πρώην ΑΤΕΣΑ, με ομιλητές τον κύριο Χριστοράμο, τον κύριο Χάρη Δούκα, τον Δήμαρχο Αθηναίων.
1: Να μείνω εδώ, στον κύριο Χάρη Δούκα.
0: Ναι.
1: Πολύ επίθεση είδα, ενόχλησε πάρα πολύ
0: συμμετοχή του τώρα, αυτό που
1: Δούκα. Ναι, στην εκδήλωση της ΛΕΦΤ, γιατί εγώ μπορώ να καταλάβω, πρώτον γιατί ο κύριος Δούκας μιλάει με την αριστερά. Ο κύριος Δούκας είναι σοσιαλιστής, καθαρό.
0: Καταρχήν δεν είναι η πρώτη εκδήλωση που παίρνει μέρος, έτσι δεν είναι? Είναι η πρώτη εκδήλωση. Έχει έρθει στις
1: Βρυξέλλες. Είναι ο δήμαρχος της πόλης.
0: Είναι ο δήμαρχος της πόλης, δεν θα το αναμείνει.
1: Και βεβαίως πρέπει να τοποθετηθεί για τα θέματα που αφορούν στην πόλη και στο κράτος δικαίου. Συνεχίστε.
0: Λοιπόν, ο κύριος Δούκας λοιπόν είναι, η κυρία Καμψίδου, η Ιφηγένεια Καμψίδου, ομότιμη καθηγήτρια τεχματικού δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, η κυρία Κατερίνα Παπανικολάου, διδάκτορα, αλλά γνωστή μας και από το... είναι πρώην μέλος της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, επομένως έχει ζήσει όλη αυτή την ιστορία με τις υποκλοπές, ο συνάδελφος, ο Θανάης ο Κουκάκης, ο οποίος ήταν στόχος παρακολούθησης. Και να του πούμε και κάτι, έτσι, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα. Ήταν ο πρώτος που μιλούσε για τις υποκλοπές μέσα σε μια σιωπή, σε ένα πέπλο σιωπής, Κώστα Αρβανίτη. Ακόμα και από χώρους, μην κοιτάς μετά που ανακαλύψαν ότι παρακολουθούσαν για τον Ανδρουλάκη και έγινε η έκρηξη. Πριν δεν υπήρχε αυτή η έκρηξη δημοσιότητας για τις υποκλοπές, έτσι δεν είναι? Ήταν ο άνθρωπος σε κάποια φάση, ήταν μόνος του. Μόνο, δεν θέλω να ευλογήσω τώρα τα γένια μας, αλλά έτσι είναι, μόνο με την παρέμβαση της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ επάνω. Έτσι δεν είναι? Εσείς τον καλούσατε, τον είχαν καλέσει και στην ΠΕΓΚΑ, αυτή την επιτροπή την εξεταστική για το παράνομο λογισμικό, το άλλο, όπου εκεί είχε κληθεί.
1: Το
0: Πέγκασους. Το Πέγκασους, ακριβώς, το άλλο το παράνομο λογισμικό. Τι να πω, δηλαδή, εντάξει, οπότε...
1: Εγώ να θυμίσω στους ακροατές και στις ακροάτριες, γιατί εντάξει τώρα έχουν δίκιο και τώρα που να τα παρακολουθούν όλα αυτά. Να. Δεν περνάνε και εύκολα. Ότι η δημιουργία της ΠΕΓΚΑ ήταν με δική μου παρέμβαση της αριστεράς.
0: Και μετά από μια επίσκεψη σε ποια χώρα?
1: Στην Ουγγαρία.
0: Στην Ουγγαρία, μπράβο.
1: Όπου εκεί, στην Ουγγαρία, νομίζω, Ουγγαρία, είχαμε πάει, Ουγγαρία, Πολωνία.
0: Και Πολωνία, όχι, στην Πολωνία. Μετά την επίσκεψή σας στην Πολωνία, ως η ευρωβουλευτή.
1: Εκεί διαπιστώσαμε, λοιπόν, ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πολιτικού προσωπικού και δικαστών μας κατήγγειλε ότι ήταν στόχοι παράνομων λογισμικών και παρακολουθήσεων. Εκεί, λοιπόν, στην Πολωνία, με πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Λοπέζ Αγκυλάρ, από σοσιαλιστές, και πρόταση δικιά μου, δημιουργήσαμε καταρχήν ένα μηχανισμό να ελεγχθούν τα τηλέφωνα των ευρωβουλευτών. Γιατί στη χώρα αυτή, στην Πολωνία, ένα από τα θύματα των παρακολουθήσεων ήταν ευρωβουλευτής. Η λογική μου ήταν, αν παρακολουθεί κάποιος που δεν ξέρω τον Πολωνό ευρωβουλευτή, σημαίνει ότι εν δυνάμει παρακολουθεί και εμένα και την πρόεδρο Φοντελάιαν και όλο το μηχανισμό. Πού είναι αυτά τα data? Έτσι αποφασίστηκε η δημιουργία της ΠΕΓΚΑ, που ουσιαστικά ΠΕΓΚΑ σημαίνει Πέγκασος και όχι Predator, και από την επιτροπή αυτή και από το μηχανισμό που δημιουργήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποκαλύφθηκε ότι το λογισμικό του κύριου Ανδρουλάκη μέσα από τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου.
0: Επιχειρήθηκε να παρακολουθεί από το Predator, ναι. Υπήρξε απόπειρα στον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Έτσι έγινε.
0: Ναι, πάντως έτσι ξέσπασε και η όλη υπόθεση στην Ελλάδα, άνθησε. Γιατί θυμάσαι, δεν ήταν ούτε μονόστιλο δεν ήταν.
1: Εγώ θυμάμαι ένα από το σέλιδο που έλεγε δεν ενδιαφέρουν κανένα υποκλοπές.
0: Έτσι.
1: Αλλάξτε θέμα δηλαδή.
0: Αλλάξτε θέμα, ακριβώς. Είναι αυτό το μέτωπο που περιέγραψες πριν, που έχει βραχίονες παντού στη δικαιοσύνη. Το αντισύριζα μέτωπο, το οποίο όμως ήταν και μέτωπο εναντίον οποιασδήποτε συζήτηση για το κράτος δικαίου, για τις παραβιάσεις που γίνονταν, για τα δικαστικά πραξικοπήματα, έτσι, τον Άριο Πάγο. Δεν ήταν μόνο από αυτό το μέτωπο, δεν είχε μόνο ως βραχίονες τα μέσα, είχε και άλλους.
1: Γιάννα, εκείνη την εποχή ο εχθρός πολιτικά ήταν η αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπου είχε τη διακυβέρνηση της χώρας ή τα κατάφερε να έχει τη διακυβέρνηση της χώρας. Γι' αυτό ονομάστηκε αντισύριζα μέτωπο.
0: Το είχε πει ο κ. Βορύδης, δεν είπε να τελειώνουμε. Δεν το είπε.
1: Ακριβώς. Σήμερα που υπάρχει αυτή η κρίση και υπάρχει ένα θέμα πολύ σημαντικό που βέβαια στην Αθήνα την έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, το μέτωπο αυτό υπάρχει και θα υπάρχει και θα αποτυπώνεται, αυτό σας λέω, σε οποιαδήποτε προοδευτική φωνή, διαμαρτυρία ή διεκδίκηση. Γιατί είναι οι ίδιοι βραχίονες, οι ίδιες ομάδες και οι ίδιοι επιχορηγούμενοι γι' αυτό. Και έχουν δημιουργήσει πια ένα κομμάτι αλλαγής του DNA στα αντανακλαστικά της κοινής γνώμης.
0: Mm-hmm. Λοιπόν,
1: αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Ναι, σωστό. Λοιπόν, να αφήσουμε και αύριο για όσους θελήσουν. Καταρχήν να πούμε ότι θα μεταδίδεται ζωντανά. Έτσι δεν είναι η εκδήλωση αυτή.
1: Ναι.
0: Θα υπάρχει ζωντανή μετάδοση της εκδήλωσης. Υπάρχουν παντού μπάνερ και στο YouTube, ναι, για όποιον θέλει να την παρακολουθήσει και δεν θα μπορέσει να παραβρεθεί εκεί. Να δούμε και ποιες είναι οι εκπλήξεις. Τις περιμένω και εγώ, φαντάσου. Και ναι. Καλή επιτυχία, Κώστα, σε ό,τι κάνεις αυτό για το κράτος δικαίου που είναι
1: καλή
0: σημαντικό.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι και για την κυρία Σημακοπούλου, τι να πρωτοπώ τώρα, εμείς το αναδείξαμε το θέμα πρώτη, έτσι, από το γραφείο σου, άκου Κώστα, τώρα θα σου καταθέσω κάτι που δεν ξέρω αν τα θυμάσαι, από το γραφείο σου εντοπίστηκε πρώτη φορά, υπήρξε μια καταγγελία δηλαδή, εντοπίστηκε, δεν είχαμε καμιά, λοιπόν, και βγάλαμε αυτή την ανακοίνωση, η Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, όχι, ανέδειξε, πρέπει να τα λέμε ότι ανέδειξε αυτό το θέμα, άλλη μόνο, γιατί να μην τα λέμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια αύριο, 7.30 ώρα λοιπόν, στο πάρκο πρώην Άτεσα. Αυτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσοχή και το κόκκινο για τη στήριξη.
0: Εγώ. Αλίμονο. Έτσι πρέπει.

0: λοιπόν της Αλγερινής το τραγούδι, γιατί μιλάμε πολύ για Κατάρ εκεί, για σκάνδαλα κλπ. Ωραίο τραγούδι, ερωτικό τραγούδι, αλλά μιλάει για αφοσίωση. Εμείς εδώ έχουμε αφοσίωση στην είδηση και στην αλήθεια, έτσι. Ας το πάμε μεταφορικά. Λοιπόν, Τάσος Γιαννόπουλος μαζί μας από τη Βουλή, όπου εκεί γίνεται... Καλό μεσημέρι, Τάσο.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Του κόκκινου συνεργάτη μας εδώ, συνάδελφος, να μας μεταφέρει τον Παλμό εκεί από τη Βουλή, όπου σήμερα συζητιέται υπό το βάρος, Τάσο, της, του ξεσηκωμού των νομικών, καταρχήν, των δανειοληπτών, για την απόφαση, για την εφαρμογή της απόφασης του Αριουπάγου, που χρειάστηκε διάταξη και τροπολογία για να μπορεί να εφαρμοστεί και να προστατεύσει τους δανειολήπτες στον υπολογισμό των τόκων, άρα και μείωση των δόσεών τους, για να τα λέμε εδώ απλά τα πράγματα. Και γίνεται τώρα, είδα ότι μίλησε ο κύριος Πιερακάκης.
1: Μόλις τώρα, ναι,
0: τελείωσε η ομιλία του, ναι. Ο οποίος τι μας είπε, ότι επεκτείνεται το μέτρο αυτό και για αυτούς που δεν έχουν κάνει οι προσφυγές, έτσι δεν είναι? Το επεκτείνουν επομένως.
1: Ναι, ναι. Βέβαια είναι η ίδια κυβέρνηση που 7 χρόνια μας έλεγε ότι έχει κάνει πολλά για τα κόκκινα δάνεια, για το ιδιωτικό χρέος. Ναι, τελικά αναγκάζεται τώρα να κακήν κακώς να φέρει μια τροπολογία για την απόφαση του Αρείου Πάγου. Ωστόσο είναι αξιοσημείωτο ότι δεν το είχε κάνει αυτό όταν ήρθε το νομοσχέδιο αυτό στις επιτροπές, αφού σήκωσε, έκανε χαμό η αντιπολίτευση και κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού είπες, όπως είπες και εσύ, αντέδρασε ο νομικός κόσμος της χώρας, οι δανειολήπτες και η κοινωνία. Αναγκάζεται τώρα η κυβέρνηση με μια τροπολογία της τελευταίας στιγμής να ισορροπήσει.
0: Ναι, είχαμε και την παρέμβαση τάσομο του κεντρικού τραπεζίτη, του κυρίου Στουρνάρα, ο οποίος έλεγε ότι χρήζει ερμηνείας. Αυτό έλεγε ο Κοντολογής. Προστάτευε ο κεντρικός τραπεζίτης της χώρας. Δεν διορίζεται διακομματικά για να προστατεύει τις τράπεζες. Βεβαίως είναι εγγυητής της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, αλλά δεν είναι εκεί για να προστατεύει τα συμφέροντα των πολιτών, ας πούμε. Γι' αυτό και η διαδικασία επιλογής του είναι μια διαδικασία διακομματική. Στη Βουλή γίνεται, να πούμε. Πριν από 20 μέρες ανανεώθηκε η θητεία του.
1: Ναι.
0: Βεβαίως ήταν και επί ΣΥΡΙΖΑ. Για να τα λέμε
1: και τα εγκόμια της Νέας Δημοκρατίας, βέβαια.
0: Βεβαίως έχουμε τα εγκόμια της Νέας Δημοκρατίας και από το Υπουργείο Οικονομικών. Υπήρχε αμηχανία σε σχέση με την εφαρμογή της απόφασης, αλλά υπό το βάρος βέβαια των αντιδράσεων. Νομίζω ότι εκεί μέτρησε και η αντίδραση κυρίας Κατσέλη, η οποία είπε 5 πράγματα σωστά για τον νόμο της.
1: Λοιπόν, υπάρχει το γκρίζο σημείο όμως.
0: Ποιο είναι το γκρίζο σημείο?
1: Ότι στην τροπολογία Πιερακάκη.
0: Σιγά που δεν θα υπήρχε.
1: Γιατί λέμε προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ της απόφασης του Αρείου Πάγου και της προστασίας των φαντζ η κυβέρνηση. Άχι. Και τελικά από την τροπολογία αποκλείονται μάλλον από την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης του Αρείου Πάγου οι οφειλέτες που έχουν ήδη εξοφλήσει τις ρυθμίσεις τους. Τις έχουν εξοφλήσει με βάση αυτά τα παράνομα τελικά επιτόκια, έτσι.
0: Δηλαδή δεν θα γυρίσουν χρήματα πίσω τα funds και οι τράπεζες, ας πούμε.
1: Φυσικά και όχι. Και επίσης αποκλείονται και όσοι οφειλέτες δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις μη νόμιμες και υπέρογγες χρεώσεις των τραπεζών και έχουν χάσει τις ρυθμίσεις.

0: ρυθμίσει. Οπότε μιλάμε.
1: Μιλες τώρα, αυτή η ρύθμιση. Ένα λεπτό. Ναι. Αυτή η ρύθμιση, και αυτό είναι το κρίσιμο κατά τη γνώμη Τάσο, προβλέπει κάτι για αυτούς που έχουν χάσει τα σπίτια τους λόγω του παράνομου υπολογισμού των δόσεων? Δεν ξέρω, προβλέπει κάτι γι' αυτό?
0: Ουσιαστικά είναι για αυτούς που ήδη τώρα ακόμη εξοφλούν τις δόσεις τους.
1: Μάλιστα,
0: και τις εξοφλούν με τον παλιό τρόπο υπολογισμού που είναι παράνομος πλέον.
1: Ναι.
0: Οπότε είπαμε ότι όσοι έχουν χάσει ρυθμίσεις ή έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους δεν θα δουν επιστροφή ή αλλαγή. Βέβαια ίσως ανοίγει ο δρόμος για περαιτέρω προσφυγές.
1: Και να πούμε ότι αφορά αυτό μόνο όσους έχουν υπαχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη.
0: Έτσι. Σωστά.
1: Δεν αφορά όλους δυστυχώς. Παρότι εδώ είχαμε μια πρόταση από τον κύριο Τζαβάρα, τον πρώην Υπουργό εκεί της Νέας Δημοκρατίας. Στο μεταξύ έχουμε τις πιο ρηξικέλευθερες παρεμβάσεις και από συντηρητικούς πολιτικούς παράγοντες.
0: Ναι.
1: Ας πούμε. Και είδα ότι και ο κύριος Σαμαράς έχει βάλει στο επίκεντρο.
0: Πολύ, ακριβώς, από όλες τις πλευρές. Το θετικό είναι τουλάχιστον, αν μιλάμε για τους δανειολήπτες, ότι από εδώ και πέρα τα πιστωτικά ιδρύματα θα υποχρεούνται να εφαρμόζουν τον νέο τρόπο υπολογισμού των δόσεων, δηλαδή ότι ο τόκος δεν θα υπολογίζεται πλέον επί του συνολικού ανεξόφλου του κεφαλαίου, αλλά μόνο επί της μηνιαίας δόσης που όρισε το δικαστήριο στην περίπτωση ρύθμισης.
1: Ναι. Σε λίγο θα έχουμε και την παρέμβαση του κυρίου Φάμελου. Για το θέμα αυτό, από ό,τι αντιλαμβάνομαι τώρα, βλέπω τον κύριο Μπάρκα και μιλάει, είναι στο Βήμα. Δεν ακούω τι λέει, αλλά τον βλέπω. Ναι,
0: γίνεται ένας κύκλος των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων. Ακριβώς για να απαντήσουν στον κύριο Κερακάκη, και μετά θα κάποια στιγμή περιμένουμε τον κύριο Φάμελο. Έχει ήδη μιλήσει ο Δημήτρης Κουτσούμπας και ο Βελόπουλος από την Ελληνική Λύση. Δηλαδή είναι σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για την παράθεση σήμερα.
1: Λοιπόν,
0: πάμε
1: στο άλλο θέμα. Εκεί εξού και το τραγούδι το ανατολίτικο λίγο πριν.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Σε εμάς, για το Qatar Gate. Έχουν έρθει τα χαρτιά. Λοιπόν, τρεις είναι οι κατηγορίες, όπως το είπαμε εμείς εδώ. Οι κατηγορίες είναι... η μία είναι... Λοιπόν, έχουμε και εξέλιξη. Εδώ δεν μπορείς να... Τώρα μου φέρνει ο Κωσοπιαντές, μου φέρνει την είδηση. Ο Άριος Πάγος απέρριψε την προσφυγή της κυρίας Κοβές, την έκρινε απαράδεκτη, νομικά απαράδεκτη, ότι δεν ήταν σωστά, δηλαδή για τυπικούς λόγους, πολύ ενδιαφέρον. Άρα παίρνει το δρόμο για το δικαστήριο του Λουξεμβούργου η όλη ιστορία, παρότι τώρα είναι ενδιαφέρον να δούμε τι πλειοψηφία έχει διαμορφωθεί σε αυτή την απόρριψη. 72 ψήφοι, πω συντριπτική. 72 ψήφοι, Τάσο, το λέω τώρα, το μοιράζομαι
0: με όλους.
1: 72 ψήφοι υπέρ, 10 κατά. Δηλαδή είναι συντριπτική, ας πούμε. Ναι. Τι ζητούσε η κυρία Κοβές, να το πούμε στον κόσμο, γιατί δεν είναι υποχρεωμένος. Ζητούσε την παράταση της θητείας των τριών εισαγγελέων, της κυρίας Παπανδρέου, της κυρίας Θάνου και του κυρίου Χαρίκλια Στάνου, έτσι, και του κυρίου Διονύση Μουζάκη για 5 χρόνια και όχι για 2, όπως αποφασίστηκε από το Ανώτερο Δικαστικό Συμβούλιο. Λοιπόν, υπάρχει μια πλειοψηφία εκεί, η οποία είναι... Λοιπόν, η υπόθεση θα πάρει τώρα το δρόμο του Λουξεμβούργου, του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του ΔΕΚ, όπως το λέμε εμείς έτσι, για συντομία. Στο Λουξεμβούργο είναι αυτό, όπου θα προσφύγει. Έχει δηλώσει η κυρία Κοβές ότι θα προσφύγει. Αλλά ήταν υποχρεωμένη να προσφύγει πρώτα στο ΕΔΟ δικαστήριο, για να τελεσιδικήσει, ας πούμε, όπως λέμε στα νομικά, η υπόθεση της. Λοιπόν, πάμε τώρα. Σκάνδαλο Qatar Gate. Ήρθε ο φάκελος. Τρεις κατηγορίες, αντιλαμβάνομαι, βεβαιωνόμαστε εκεί. Είναι η κατηγορία του ότι είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης, τον παρουσιάζει μαζί με τον Μπαντσέρη και την Εύα Καϊλή και δεν ξέρω ποιους άλλους εκεί. Υπάρχουν καταγραφές. Δεύτερον, ότι υπάρχει υπόθεση διαφθοράς, δηλαδή δωροδοκία ουσιαστικά, αυτό, δωροληψία. Και το τρίτο είναι το ξέπλυμα. Άρα υπάρχει και το ξέπλυμα. Γιατί εγώ χτες είχα την πληροφορία, τη μετέδωσα, αλλά ήμουν λίγο επιφυλακτική γι' αυτό.
0: Λοιπόν, ναι, τώρα, υπάρχει σίγουρα, ναι, αυτό μαθαίνουμε και εδώ.
1: Τώρα, τι καινούριο μαθαίνουμε από αυτό? Υπάρχει μια αναφορά, έτσι, επειδή το έχουμε πει από χτες και θέλω να το ξεκαθαρίσω. Διαβάζω στο D-News εδώ ότι υπάρχει μια αναφορά, είχαμε και εμείς την πληροφορία από χτες, και στον πρώην επίτροπο και νυν υπουργό αγροτικής ανάπτυξης, τον κύριο Σχοινά. Χωρίς όμως να υπάρχει καταλογισμός ποινικός, μαθαίνω, έτσι.
0: Σωστά.
1: Κάπου το συνδέει, τον συνδέει, ότι επικοινωνούσε, κάτι τέτοιο.
0: Μέχρι στιγμής αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι η αναφορά στο όνομα του κυρίου Σχοινά... έχει να κάνει με την, ας πούμε, ναι, εξιστόρηση της υπόθεσης και τις επαφές που είχε και με την κυρία Καϊλή και με τον κύριο Αβραμόπουλο, χωρίς ο ίδιος ο κύριος Σκηνάς να είναι εμπλεκόμενος ή να διερευνάται για κάποιο αδίκημα. Αυτό είναι μέχρι στιγμής. Ναι. Περιμένουμε τώρα τον κύριο Γεωργαντά, που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας, να στείλει.
1: Λοιπόν, επομένως, τα χαρτιά, η δικογραφία, ναι, έχει πάει στην Επιτροπή Διοντολογίας.
0: Σωστά.
1: Όπου θα αποφασίσει για την άρση ή μη της ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Γιατί είναι και
0: βουλευτής. Ναι, μαθαίνουμε στα τέλη της επόμενης εβδομάδας.
1: Λοιπόν, αυτό, η απόφαση θα ληφθεί στα τέλη της επόμενης εβδομάδας. Και ο κύριος Γεωργαντάς τώρα πρέπει να ενημερώσει τα κόμματα. Τα έχει ενημερώσει η κατάσταση.
0: Μέχρι τώρα που μιλάμε, όχι. Περιμένουμε τις επόμενες ώρες να στείλει πρόσκληση, στην οποία θα επισυνάπτει και το υλικό της δικογραφίας, ας πούμε.
1: Γιατί
0: για
1: το υλικό έχει γίνει
0: Αβραμόπουλο.
1: Η δικογραφία, κοίτα τώρα, έχουμε μία εδώ πέρα δυσλειτουργία. Πρέπει να το κάνει, γιατί ακούμε από το πρωί διαβάζονται αποσπάσματα από τη δικογραφία αυτή.
0: Χωρίς να την έχουν δει οι βουλευτές.
1: Καταρχήν, οι συνάδελφοι κάνουν τη δουλειά τους, έτσι, να ξεκαθαρίσω τώρα. Γιατί μην ακούω άλλα κάρτ τώρα τις αποκαλύψεις. Όπως αποκαλύπτουμε εμείς, αποκαλύπτω, όλοι προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, όμως, για τη λειτουργία της Βουλής είναι ένα ζήτημα να το ξέρει ο δημοσιογράφος, ας πούμε. Είτε εγώ να ξέρω ότι υπάρχει αυτή ακόμα και η αναφορά στον υπουργό που είπαμε. Λοιπόν, και να μην το ξέρει επισήμως ο εκπρόσωπος ενός κόμματος, είτε του Πασόκ, είτε του ΣΥΡΙΖΑ. Είτε... Λοιπόν, οπότε πρέπει ο κύριος να επισπεύσει λίγο τις προσκλήσεις ο κύριος Γεωργαντάς εκεί.
0: Αυτό είναι το κλίμα, το συζητείτε και στα πηγαδάκια εδώ. Ναι. Και το κλίμα είναι, μάλλον η αίσθηση είναι εδώ και από την αντιπολίτευση, ότι θα είναι θετική εισήγηση της Επιτροπής Διοντολογίας, γιατί και ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος
1: έχει
0: ζητήσει να έρθει η ασυλία του. Βέβαια,
1: τον άκουσα και στο Sky το πρωί. Τώρα γιατί τον πείραξε, δεν φτάνει που το ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό πρώτα από την εισαγγελία ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ας πούμε, υπερβαίνοντας και λίγο την αρμοδιότητά του, έτσι, γιατί
0: κανονικά
1: ενημερώνεται για το ένταλμα, ενημερώνεται η εισαγγελία πρώτα, όχι ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, γιατί τον πείραξε τώρα, τον άκουσα που είπε ότι κράταγε λέει τρεις μέρες στο σιρτάρι του ο κύριος Χρυσοχοΐδης το ένταλμα και τι ήθελε να το εκτελέσει επί τόπου, να πάει να το συλλάβει, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι, και θεωρεί επίσης ότι νομίμως έχει πληρωθεί για τις υπηρεσίες του σε αυτήν την ΜΚΟ του κυρίου Παντσέρη και νομίμως έχει φορολογηθεί, άκουσα να λέει.
1: Μάλιστα.
0: Ο κύριος Αβραμόπουλος.
1: Η ΜΚΟ η οποία λέγεται.
0: Είναι μπούρδα, μας είπε.
1: Ναι, ότι όλα αυτά είναι μπούρδα και λοιπά και ότι σε κανένα κερατά δεν θα απολογηθώ. Ήταν
0: είπε
1: λίγο.
0: Και αυτά, ναι.
1: Συνήθως δεν έχει τέτοια φρασιολογία ο συγκεκριμένος. Προέρχεται και από το διπλωματικό σώμα.
0: Σωστά. Βλέπουμε όταν ζορίζονται κάποιοι.
1: Ναι,
0: ένα άλλο πρόσωπο, εννοώ ότι σε επίπεδο ρητορικής τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Άφησε τους καλούς τρόπους.
1: Ναι, αυτό βλέπω και εγώ. Ναι, αυτό βλέπω και εγώ.
0: Ναι,
1: εντάξει τώρα, αυτό ήρθε και σωρευτικά πολιτικά, Τάσο, με το θέμα και της κυρίας Ασημακοπούλου, έτσι. Και γιατί δεν είναι ευχάριστο, ας πούμε, εκεί που είχε κάνει την πλατφόρμα και υπήρχε ενθουσιασμός, ρε παιδί μου.
0: Ότι ναι, και το λες για να κάνουμε ένα σχόλιο, γιατί έχουμε και την συνταγματική αναθεώρηση εδώ. Ναι. Παρότι είμαστε στη σκιά του email gate, ας το πούμε έτσι, σήμερα ήταν με τον κύριο Στυλιανίδη, που είναι ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, να μας λέει πόσο χρήσιμη θα είναι η γενίκευση της επιστολικής ψήφου και δηλαδή και στις εκλογές εντός της επικράτειας. Κάτι που στηλίτευσε εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ο Θεόφιλος Κρανθόπουλος, γιατί
1: αυτό
0: μας
1: έλειπε τώρα να ψηφίσουμε.
0: Δεν μπορεί να γίνεται
1: να μην ψηφίσουμε εντός επικράτεια, να μην ψηφίσουμε. Αυτό είναι βασική αρχή του συντάγματος. Μας τρελάνουν. Τάσο, ξέρεις κάτι, σε λίγο θα ξεχάσουμε και τα νομικά που μάθαμε σε εκείνη τη νομική Αθηνό, κάποιοι από εμάς. Λοιπόν, Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Μας τα είπες όλα, νομίζω. Σε λίγο είπαμε η ομιλία του κ. Φάμελου εκεί στη Βουλή. Θα συνδεθούμε εδώ στο κόκκινο, να την παρακολουθήσετε όσοι από εσάς επιθυμείτε. Λοιπόν, αύριο, 12 η ώρα το μεσημέρι, τα υπόλοιπα θα σας έχω και από τη δικογραφία εκεί, νομίζω, για τα ταξίδια εκεί, λέει, που υπάρχουν αναφορές στις επικοινωνίες, αλλά επιφυλάσσομαι. Θέλω να δω πώς γράφονται όλα, γιατί η έκφραση η νομική έχει σημασία για τις ποινικές υποθέσεις. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και η θεσμική λογοδοσία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι το θέμα της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την 5η 25 Ιουνίου στις 7:30 το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Ευρωομάδας της Αριστεράς, Κώστα Αρβανίτ. Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο του διαλόγου που άνοιξε μετά την εισήγηση της φετινής έκθεσης για το κράτος δικαίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με εισηγητή τον Κώστα Αρβανίτη και την εκδήλωση Ανοχήρωτη Δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση που έχει ήδη γίνει στις Βρυξέλλες. Σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη στους θεσμούς δοκιμάζεται, ο δημόσιος διάλογος επιστρέφει στην κοινωνία.
2: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Εν Καρδία, στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εν Καρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
5: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
6: Το 1970 στο Μεξικό, ο κόσμος είδε το ποδόσφαιρο στην πιο γοητευτική μορφή του, με την καλύτερη Βραζιλία όλων των εποχών. Ήταν η ομάδα του Πελέ, του Τοστάου, του Ριβελίνο και του Ζαϊζίνιο. Μια ομάδα που έπαιζε Τζόγα Μπονίτο, το όμορφο παιχνίδι, γεμάτο χρώμα και φαντασία. Για πολλούς αυτή η Βραζιλία ήταν η επιτομή της ελευθερίας. Όμως πίσω στην πατρίδα, η πραγματικότητα ήταν εφιαλτική. Η χώρα βρισκόταν υπό την πότα του Εμίλιο Μέντιτσι, του πιο σκληρού δικτάτορα που πέρασε από τη χώρα. Και η ελευθερία της εθνικής ομάδας ήταν το τέλειο προκάλημα για τα βασανιστήρια και τις δολοφονίες αντιφρονούντων. Αντιμέτωπος με αυξανόμενα επίπεδα δημόσιας αναταραχής, ο Μέντιτσι ακολούθησε κατά γράμμα το μοτίβο των φασιστικών καθεστώτων, χρησιμοποιώντας το ποδόσφαιρο ως μέσο προπαγάνδας. Ενέκρινε την κατασκευή 13 νέων σταδίων και άρχισε να παρακολουθεί αγώνες της Φλαμέγκο σε εβδομαδιαία βάση, υπαγορεύοντας μάλιστα περιστασιακά την επιλογή ομάδας. Πριν την αναχώρηση της Εθνικής για το Μεξικό, παρενέβη προσωπικά στην επιλογή του προπονητή, απομακρύνοντας τον αριστερό Ζωάο Σαλντάνια και τοποθετώντας τον πιθύνιο Μάριο Ζαγκάλο. Το σύνθημα της Χούντας, Βραζιλία, αγάπατη ή παράτατη, ταυτίστηκε με τις νίκες της ομάδας. Κάθε φορά που η Βραζιλία σκόραρε στο Μεξικό, η Χούντα δημοσίευε φωτογραφίες των παικτών, δίπλα σε ανακοινώσεις για την οικονομική ανάπτυξη και την εθνική ενότητα. Ενώ ο πλανήτης θαύμαζε τον γκολ του Κάρλος Αλμπέρτο στο μεγάλο τελικό με την Ιταλία, όπου η Σελεσάο επικράτησε με 4-1, οι φυλακές της Βραζιλίας γέμιζαν με φοιτητές, καλλιτέχνες και διανοούμενους. Πολλοί από αυτούς ήταν οπαδοί της ομάδας, αλλά αναγκάζονταν να ακούν τους αγώνες από τα ραδιόφωνα των κελιών τους, περιμένοντας την εκτέλεσή τους. Κηρύχθηκε εθνική εορτή κατά την επιστροφή της ομάδας στη Βραζιλία και η στάση, η πρώτη στάση των παικτών, ήταν στην Βραζιλία για να συναντηθούν με τον Μέντιτσι. Φωτογραφήθηκαν για τις εφημερίδες και κάθε παίκτης της ομάδας δέχτηκε ένα δώρο 18.000 δολαρίων. Ο Μέντιτσι χρησιμοποίησε το Μουντιάλ για να ξεπλύνει το αίμα από τα χέρια του. Ο Πελέ, αν και αργότερα δήλωσε ότι δεν γνώριζε το πλήρες μέγεθος των εγκλημάτων, έγινε το ακούσιο πρόσωπο ενός καθεστώτος που έκρυβε τους νεκρούς του κάτω από το χρυσό της κούπας. Η Βραζιλία του 1970 παραμένει η αγαπημένη ομάδα όλων των εποχών, αλλά η ιστορία της είναι μια υπενθύμηση της τραγικής αντίφασης του ποδοσφαίρου. Μπορεί μια ομάδα να είναι όμορφη όταν εκπροσωπεί κάτι άσχημο?

Η ώρα είναι μία. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι είδηση στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε άμεσα η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στον Ασπρόπυργο σε έκταση με ξερά χόρτα πίσω από τη λίμνη Κομοντόρου και κοντά στο στρατόπεδο Ξηρογιάννη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από τη διοικητική ολομέλεια του Αριουπάγου η προσφυγή που είχε καταθέσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση κατά της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου που ανανέωσε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία τριών εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Υπό την πίεση της κοινωνίας και της αντιπολίτευσης, η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή τροπολογία με ευνοϊκές ρυθμίσεις σχετικά με τα ενεργά δάνεια του νόμου Κατσέλη. Μετά και την απόφαση της Ολομέλειας του Αριουπάγου για τον υπολογισμό των τόκων, η ρύθμιση μπορεί να προβλέπει στήριξη σε δανειολήπτες που παραμένουν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, καθώς φέρνει χαμηλότερες δόσεις και λιγότερους τόκους. Ωστόσο, όσοι βρέθηκαν σε οικονομικό αδιέξοδο δεν θα έχουν κανένα όφελος από την εν λόγω ρύθμιση. Σε λίγη ώρα η παρέμβαση του Σοκράτη Φάμελου στην Ολομέλεια της Βουλής. Στη σκιά του email gate και της καταδίκης της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου για τη διαρροή στοιχείων από δήμων Ελλήνων ψηφοφόρων, η Νέα Δημοκρατία στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος προτείνει την αναθεώρηση του άρθρου 51 του Συντάγματος, παράγραφος 4, για τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο και για τους εκλογείς που βρίσκονται εντός της επικράτειας. Αντιδράσεις προκαλεί η προκλητική δήλωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου σχετικά με την δικογραφία που έφτασε στη Βουλή για τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντσέρη που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Μιλώντας στον Sky, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος επιχείρησε να υποβαθμίσει την υπόθεση, λέγοντας ότι δεν απολογείται σε κανέναν. Η αλαζονία, η ύβρις και οι θεατρικές εξάρσεις δεν υποκαθιστούν τις απαντήσεις που οφείλονται για μια υπόθεση που ερευνάται από τη βελγική δικαιοσύνη, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό για αλαζονία και αποφυγή λογοδοσίας, υποστηρίζοντας ότι πολιτικά πρόσωπα απολαμβάνουν τα προνόμια των αξιωμάτων τους, αλλά αποφεύγουν τον έλεγχο μέσω ασύλειων, εξεταστικών επιτροπών και διαδικασιών στη Βουλή. Εξής δευτέρα φύσης καταλήγει η ανακοίνωση. Αιτήματα για την αναβάθμιση των κατηγοριών για τα στελέχη της Hellenic Train και για την αλλαγή του νομικού χαρακτηρισμού της ανθρωποκτονίας υπέβαλε σήμερα συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Κρίσιμη κατάσταση της υγείας του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή, μέλους της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών της Λοφορού Αλεξάνδρας, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, ενώ βρίσκεται στην 144η μέρα απεργίας πείνας, με έτοιμα την ακύρωση της σύμβασης για την ανάπλαση των προσφυγικών και τη μη εκένωση της κοινότητας. Η κατάσταση είναι βαρύτατη και διαρκώς επιδεινούμενη, ενώ οι συνεχείς επιπλοκές την καθιστούν απειλητική για τη ζωή. Η μη ικανοποίηση των αιτημάτων άμεσα ισοδυναμεί με καταδίκη ή θάνατον, αναφέρουν οι γιατροί που παρακολουθούν τον απεργό πείνας. Η αλληλεγγύη στο νοσοκομείο Γεννηματάς, κάλεσμα για νέα συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Η κατάσταση της υγείας του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή καθιστά ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη άμεσων θεσμικών πρωτοβουλειών, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο αντιπρόεδρος της ΛΕΦ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Την ίδια ώρα μεγαλώνει το κύμα στήριξης και αλληλεγγύης στον απεργό πείνας και τον αγώνα για τη διάσωση των προσφυγικών. Αν είναι δυνατόν στη δημοκρατική Ελλάδα του σήμερα ένας απεργός πείνας να πεθαίνει, τονίζουν οργανώσεις, συλλογικότητες και προσωπικότητες από ένα ευρύ κοινωνικό φάσμα. Σε κοινή ανακοίνωσή τους, με την οποία εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στους απεργούς πείνας Αριστοτέλη Χατζή και Σουζόν Ντοπάν, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Ζητούν την αναγνώριση της κοινότητας που κατοικεί στα προσφυγικά και τη διακοπή της διαδικασίας ανάπλασης από την περιφέρεια Αττικής. Όλο το κείμενο με τις υπογραφές στο avgi.gr. Σε κλείο απεργιακών κινητοποιήσεων το κέντρο της Αθήνας με τους εργαζόμενους στους κλάδους του επισιτισμού, τουρισμού, τροφίμων, ποτών και των κατασκευών να διεκδικούν αυξήσεις μισθών, καλύτερες συνθήκες εργασίας και συλλογικές συμβάσεις. Απεργούν και οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες. Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας πραγματοποίησαν εργαζόμενοι στους κλάδους του επισιτισμού, τουρισμού, των τροφίμων και ποτών, ενώ απεργιακή συγκέντρωση στην Κάνικος πραγματοποίησαν εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό τομέα. Αύριο Πέμπτη, με την ολοκλήρωση των εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά την υπερψήφιση της έκθεσης που εισηγήθηκε ο Κώστας Αρβανίτης για το κράτος δικαίου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αύριο 5η, 25 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας, με πρωτοβουλία της ΛΕΦΤ και του Αντιπροέδρου και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή εκδήλωση για την κατάσταση του κράτους δικαίου σε Ελλάδα και Ευρώπη. Θα μιλήσουν ο τέος πρόεδρος της ΑΔΑΕ Χρήστος Ράμος, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ομότιμη καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιφηγένεια Καμτσίδου, το πρώην μέλος της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ Κατερίνα Παπα-Νικολάου και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα ξαναρχίσουν την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν, Ταχίρα Ντράμπι. Πιθανές ημερομηνίες έναρξης είναι η επόμενη Δευτέρα ή Τετάρτη, ενώ δεν δόθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο διεξαγωγής των συζητήσεων. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, επέμεινε πως η Ουάσιγκτον δεν θα ανοιχτεί διόδια ή τέλη στη θαλάσσια όδο του Ορμούζ. Στο μεταξύ, η Αμερικανική Γερουσία ενέκρινε ψήφισμα που ζητά τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το ψήφισμα κακώς χρονισμένο και χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα. Στην αθλητική ενημέρωση, στις απόψινες αναμετρήσεις του Μοντιάλ, στις 10 Ελβετία-Καναδάς, Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Κατάρ, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα Σκωτία-Βραζιλία, Μαρόκο-Αϊτή και στις 4 τα ξημερώματα Τσεχία-Μεξικό, Νότια Αφρική-Νότια Κορέα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος σήμερα με κατατόπους νεφώσεις το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, κυρίως ορεινά. Βελτίωση του καιρού το βράδυ, έως 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά. Στο κόκκινο. Συγγνώμη. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό. Οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας. Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη, τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε, κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Προεκλογικό μπάλωμα σε έγκλημα διαρκείας. 7 χρόνια άργησε η κυβερνητική ευαισθησία για την προστασία των δανειοληπτών. Αν δεν σας αρέσει, να μην την πάρετε αυτή την προστασία. Να σας κρεώνουν οι τράπεζες ό,τι τόκους θέλουν. Αν είναι δυνατό. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Η Ελλάς έκανε κυβέρνηση. Όχι αστυνομία, αυτό του Τσίπρα. Λοιπόν, και λέει από το κέντρο έως την εξωκοινοβουλευτική αριστερά. Επιτρέπονται αυτά τα πράγματα, αν είναι δυνατόν. Ριζοσπάστης. Απεργιακός κλειός σε κυβέρνηση, παύλα κεφάλαιο. Για συμβάσεις, ένσημα, υγεία. Είναι απεργία που είναι σε εξέλιξη στις κατασκευές, στον επιστημισμό τρόφιμα ποτά σήμερα. Απογευματινή. Μηδενίζονται οι τόκοι. Επιστρέφονται χρήματα. Η κυβερνητική πρωτοβουλία δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 δανειολήπτες θύματα του νόμου Κατσέλη. Αυτό είναι πρώτο σέλιδο. Δεύτερο θέμα στα απογευματινή. Έτσι έσπρωξε τα σπίτια στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς ο Τσίπρας. Γράφει ο Γιώργος Αυτιάς. Αυτό είναι πρώτο σέλιδο. Καθημερινή. Πουλούσαν κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις. Πώς δρούσε το κύκλωμα που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια και μετρητές. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή, ανησυχία για το φλερτ Καΐρου Άγκυρας. Στο Κάιρο έγινε τετραμερής Αιγύπτου, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία και Τουρκία για το Λιβικό. Εμάς δεν ξέρω, δεν μας εκπροσώπησε κανένας. Έχει ενδιαφέρον, εδώ να το σημειώσουμε ότι η Καθημερινή παίζει πάρα πολύ χαμηλά σήμερα τη ρύθμιση Πιερεκάκη για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη. Πάρα πολύ χαμηλά. Προφανώς δεν άρεσε η ρύθμιση στο Γιάννη του Σουρνά. Ελεύθερος τύπος. Ρύθμιση ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες. Με εντολή Μαξίμου η αναδρομική αναγνώριση των τόκων που έχουν καταβληθεί. Καταλάβατε, με εντολή. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Με άρωμα ΣΥΡΙΖΑ η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα. Τώρα, by the way, ο Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός με το ΣΥΡΙΖΑ, οπότε λογικά έτσι. Τα νέα. Καθολικά, αναδρομικά και άτοκα. Η νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια. Λοιπόν, δεύτερο θέμα στα νέα. Με ολίγων από Πασόκ η σκιώδης της Ελλάς. Του Τσίπρα δεν τους καταλάβετε. Θα έχει βάλει Πασόκ στο Τσίπρας εκεί. Α. Δημοκρατία. Κερδισμένη και χαμένη της νέας ρύθμισης για τον νόμο Κατσέλη. Εμάς μας νοιάζουν οι κερδισμένοι. Χαμένοι τώρα αυτή είναι κάτι μπατηράκι. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Με τοπική επίθεση. Το Ισραήλ απειλεί επισήμως την Τουρκία με στρατιωτικό χτύπημα στο έδαφος της. Δηλαδή ο Νετανιάχου μετά την απελευθέρωση της Κύπρου τώρα πάει να απελευθερώσει και τη Σμύρνη. Εστία, μόνον όταν η πολιτική επίγεται, σέβεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Δηλαδή αυτό τώρα ότι είναι ζορισμένη κυβέρνηση, γι' αυτό σέβεται την απόφαση του Αρείου Πάγου, αν δεν ήταν, δεν θα τη σεβόταν για τα δάνεια νόμος Κατσέλη. Και εθνικός κήρυκας, ανάρτηση του Τραμπ με φωτογραφία της Μάργκο Κατσιματίδη. Η Μάργκο είναι σύζυγος του Τζον Κατσιματίδη, πολυδισεκατομμυριούχο και υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ. Κάτι πήγαν μαζί διακοπές, δεν κατάλαβα. Την πέσανε η τραμπούκι του ΣΥΡΙΖΑ στην πάρα πολύ φίλη μου Νίκη, άναψε το καντήλι κεραμαίος, την καλύτερη υπουργό εργοδοσίας της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά τον Κωστό Χατζηδάκη τον ανεπάγγελτο, την καλύτερη υφυπουργό εμπορίου παιδείας που είχε Ελλάς εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά τον Κυριάκο τον Πυρεκάκη, την καλύτερη υπουργό των εσωτερικών μας, μετά τον Μάκη τον Βορύδη τον Μαυρουδί, που ένα ρακούν, αν θυμάστε, της έκλεψε από το Υπουργείο τα προσωπικά στοιχεία των εκλογέων του εξωτερικού.
Βγήκαν λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτε, Ανεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράνε τη νίκη μας, γιατί θα έχουμε από τον Οκτώβριο και πέμπτη νομική σχολή στην Ελλάδα μας. Δηλαδή τι θέλουνε, να μην έχουμε νομικές σχολές, να μην μαθαίνουν τα παιδιά μας νομικά, να έρχονται κάτι δικηγόροι καμπαγιάνιδες και να λένε ό,τι θέλουνε, να μείνουν τα παιδιά μας αμόρφωτα, αν είναι δυνατόν. Και τι πήγανε και βρήκανε, ότι το 2019, όταν η Νίκη ήταν υφυπουργός εμπορίου παιδείας, δεν επέτρεψε να λειτουργήσει στην Πάτρα η τέταρτη δημόσια νομική σχολή, γιατί όπως πολύ σωστά είχε πει η Νίκη το 2019, στην Ελλάδα μας είχαμε πάρα πολλούς άνεργους δικηγόρους, οπότε γιατί να παράξουμε και άλλους. Ναι, τώρα όμως έχουμε 2026. Τα πράγματα αλλάξανε. Η ανεργία των δικηγόρων μας έχει πέσει πάρα πολύ. Ειδικά τώρα που όλοι οι νοδημοκράτες χρειάζονται και από 2-3 δικηγόρους. Αλλά πέρα από αυτό, γιατί μπήκε και το καλοκαίρι και πάρα πολλοί άνεργοι δικηγόροι πάνε και δουλεύουν σεζόν στα τουριστικά. Οπότε και τέταρτη ιδιωτική κάναμε στην Αθήνα και τώρα πάμε για την πέμπτη ιδιωτική στη Θεσσαλονίκη μας, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας μας. Προφανώς αυτό τους πείραξε τους Μαδούρους, που είναι φιλοσκοπιανοί και δεν θέλουν να προοδεύει η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία μας και να έχουμε και ιδιωτική νομική σχολή. Και το παίζουνε και αριστεροί, ενώ εμείς τις ιδιωτικές νομικές τις κάνουμε στην Ελλάδα για να μπορούν να πάνε εκεί να σπουδάσουν τα παιδιά των φτωχών οικογενειών που δεν έχουν χρήματα να σπουδάσουν τα παιδιά τους νομικοί στο Χάρβαρντ. Πώς είχε, ας πούμε, η Νίκη Κεραμέως και σπούδασε. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των Μαδουρών. Τοξικός βούρκος. Δηλητήριο. Πάλι καλά που αντίπαλος του Κολάμπια μέχρι καμιά εβδομάδα πριν από τις εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι όμως να έρθουν οι εκλογές, εμείς τώρα βγαίνουμε στα μπαλκόνια σε όλη την Ελλάδα με το 191 του ποινικού κώδικα για διασπορά ψευδών ειδήσεων να χειροκροτήσουμε το Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον καλύτερο Έλληνε επίτροπο στις Βρυξέλλες από ιδρύσεως της πόλεως των Βρυξελών, μετά φυσικά τον Μαργαρίτη Σκηνά, τον καλύτερο αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας από το 1974, εννοείται μετά τον Σπύρο Γεωργιάδη, τον καλύτερο υπουργό της Υγείας μας εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά τον Βασίλη Κικίλια, και φυσικά τον καλύτερο δήμαρχο Αθηναίων από την εποχή του Περικλέους, μετά φυσικά τον Κωστάκη και τη μαμά του Κωστάκη. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Μετά την Εύα την Καϊλή, την πριγκίπισσα της Μακεδονίας μας, το παραδικαστικό παρακράτος των Βρυξελών έθεσε στο στόχαστρό του και το Δημήτρη Αβραμόπουλο. Έτσι, όλα τα είχαμε, έχουμε και αυτούς τους Βέλγους που δεν μας χωνεύουνε γιατί είμαστε καλύτεροι σε όλα από αυτούς. Και πήγανε και βγάλαν οι σατανάδες ένταλμα σύλληψης για τον Αβραμόπουλο. Βέλγοι εναντίον Ελλήνων. Απίστευτα πράγματα. Και μιλάμε τώρα για ένα γελίο ποσό των 72-74.000 ευρώ. Κάτι λέει με το Κατάρ, είχε μια ΜΚΟ παντσέρι. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα. Εδώ μιλάμε για σκευωρία. Αλλά να πω, το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι ο Αβραμόπουλος ο Δημήτρης μας έκανε όλους πάρα πολύ περήφανους, γιατί το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε να πει απέναντι στη σκευωρία ήταν πως έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην αρχιοθέτηση της υπόθεσης από την ελληνική δικαιοσύνη. Τι πράγμα. Μα καλά, ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής. Ή και ο Βέση. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, προσέξτε ρε Μάλια. Μη πέσει κανά Κολάμπια και μετά χάσουμε το αποκούμπι μας την ελληνική δικαιοσύνη. Κύριε Δρακόπουλε, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε τώρα και κανένα Μπέρνι Σάντερς. Σας παρακαλώ. Φωνάξτε λίγο τον Δημήτρη τον Αβραμόπουλο. Λίγο να σας πει. Πως δεν είναι κακό ρε παιδί μου να δουλεύεις για μία ΜΚΟ, ας πούμε, που δεν ξέρεις που ακριβώς είναι μπλεγμένη. Είπαν τον άνθρωπο θα σε δίνουμε 5.000 το μήνα. Έπρεπε τώρα αυτός να ξέρει ότι ο Παντσέρι εκεί κάτι με το Κατάρ. Αν είναι δυνατόν, ένα μυαλό είναι αυτό. Άλλα πράγματα για να σκεφτεί ο άνθρωπος. Αυτό λοιπόν που δεύτερη τετραετία ο Κολάμπια έχει δίπλα του τον Δημήτρη τον Αβραμόπουλο. Εντάξει, να το κρύψουμε και λίγο τώρα, μην το προβάλλουμε και πάλι. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, του φάισε.
Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης έχει διαλέξει μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Είναι μια προσφορά από τη ΜΚΟ του κυρίου Παντσέρη. Σήμερα δωρεάν, 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανό Εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάκτο Ροτβάιλερ, η τίγρη συνταγματικής μεταρρύθμισης, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Έλυσε το γόρδιο δεσμό με τους τόκους στα στεγαστικά δάνεια. Και εδώ επιβεβαιώνεται και ο ριζοσπάστης μετά τις εκλογές του Μαΐου του 23, που έγραψε πως το αποτέλεσμα των εκλογών έφερε μια νέα ελπίδα για τον εργαζόμενο λαό. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Ο Τσίπρας προφανώς. Γιατί επί Τσίπρα δεν είχε λυθεί ο γόρδιος δεσμός με τα δάνεια, ε? Και τώρα πάνε να μας βγουν από πάνω και λένε ότι 2015-2019 γίνανε, λέει, συνολικά 25.000 πληστηριασμοί, ενώ τώρα, λέει, γίνονται 30.000 το χρόνο. Και τους τάπωσε ο Γιώργος Αυτιάς, που αποκάλυψε ότι γι' αυτό φταίει ο Τσίπρας, επειδή έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Ε? Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Σωθήκανε τα σπιτάκια του κόσμου. Με εντολή Κολάμπια, έτσι. Και μην ακούω τώρα βλακίες που λένε, ας πούμε, ότι υπήρχε απόφαση του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων στις δόσεις και αναδρομικά και όσοι, ας πούμε, εντάχθηκαν στον νόμο Κατσέλ. Αυτά είναι ανοησίες. Σιγά μην ασχολήθηκε ο Άριος Πάγος με τέτοια θέματα. Εντολή έδωσε ο Κολάμπια στον Πιερεκάκη. Του είπε: Κυριάκο, δώσε πίσω τα λεφτά στον κόσμο. Ε? Διέγραψε τα χρέη. Να σωθούν τα σπίτια του κόσμου. Να μπορεί ο κόσμος να έχει λεφτά στα χέρια του, που θα του τα δώσουν οι τράπεζες, λέμε τώρα. Να μπαίνει στο πόσο κάνει, να δει που θα πάει να κάνει τα ψώνια του. Έτσι, λοιπόν, είδατε. Πήγαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και παγίδευσαν τους ανθρώπους σε αυτό το νόμο ο Κατσέλη. Και τώρα ήρθε ο Κολάμπια και τους έσωσε. Και εδώ τι βλέπουμε, φίλοι και φίλες μου, νοδημοκράτες και νοδημοκράτησες, Άννα Διαμαντοπούλου, Αντρέα Λοβέρδο, πως αν ζεις μέσα στον κόσμο και ξέρεις τα προβλήματα του κόσμου και έχεις και εσύ τα προβλήματα του κόσμου, τα βάζεις κάτω, στρώνεσαι στη δουλειά και βρίσκεις λύσεις. Ας πούμε, δείτε για παράδειγμα, ο Κολάμπια έχει 40 ακίνητα. Χρωστάει σε όλο τον κόσμο και στις αδερφές του, τον κυνηγάνε. Πάνε στο σπίτι, χτυπάνε το τηλέφωνο και δεν ανοίγει. Και κατάφερε να μην χάσει ούτε ένα σπίτι του. Καταλάβατε. Αν το ζεις το πρόβλημα, βρίσκεις και λύση. Και τώρα είναι μαδούροι στη Βουλή και γκρινιάζουν, λέει. Δεν τους άρεσε η ρύθμιση. Έτσι είναι. Μη δουν κάτι να γίνεται υπέρ των Ελλήνων, αμέσως να βρούνε πρόβλημα. Σας το έλεγα τώρα και χθες, έτσι. Που αν είχε πάει, λέει, η Ελλάδα στο Μουντιάλ, οι μαδούροι σε όλα τα μάτς θα ήταν με τους αντιπαλούς μας. Δηλαδή, πώς τώρα, θα παίζαμε με την Νορβηγία και οι μαδούροι θα ήταν στην εξέδρα και θα κάνανε κουπί μαζί με τους Νορβηγούς. Αυτό που κάνουν το λου, λου, και οι μαδούροι εκεί, λου, λου, έτσι. Θα παίζαμε με τη Σκωτία και θα σκάγανε μύτη, ξέρω εγώ, ο Φάμελος, με φούστα κιλτ, πώς το λένε, και γκάιντα, και όλοι εκεί με τις μπύρες θα ήταν. Έτσι είναι αυτό. Πολλές, ε, λίγα λέω. Είδατε το πρωί, παίζαμε μπάτς με την Κιωβέση. Άριος Πάγος Κιωβέση, το κερδίσαμε το ματσάκι. Τελείωσε. Πάει, λέει, απαράδεκτη η Κιωβέση που έκανε προσφυγή στον Άριο Πάγο. Γιατί δεν κάναμε 5 χρόνια θητεία εκεί για αυτά τα ρουφιανάκια που έχει τους εισαγγελείς και τους δώσαμε μόνο 2. Λοιπόν, οι μαδούροι τι κάνανε? Υποστηρίζαν την Κιωβέση. Και πήγε αυτός ο Αρβανίτης που βγαίνει και στα ραδιόφωνα και σε κάτι κόκκινα κτλ. Και έκανε ερώτηση στον επίτροπο Μαγκάρντ. Αν υποστηρίζει, λέει, την Κιωβέση. Τι να πει και αυτός ο Μαγκάρ? Λέει, εμείς υποστηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα πάρω, λέει, ένα τηλέφωνο το Φλωρίδη να δω τι έγινε. Απαράδεκτες παρεμβάσεις. Ναι, δηλαδή πάει να παίξει μάτς η Κιωβέση, η οποία βέβαια δεν πήγε στον Άριο Πόγα, φοβήθηκε. Έστειλε και ένα δικηγοράκο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε μάτς Άριος Πάγος Ελλάδα, Κιωβέση, Ρουμανία, Τουρκία, από πού είναι. Και οι μαδούροι υποστηρίζανε την Κιωβέση. Το σας είπα, θα παίζαμε μάτς με τους Νορβηγούς και οι μαδούροι θα ήταν στην εξέδρα και θα κάνανε κουπί. Λου, λου, καταλάβατε? Και αυτά που σας λέω, έτσι, είναι η αλήθεια και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας, κύριε Γιάννη Στουρνάρα μου. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: το κόκκινο.
1: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
2: Κυριάκος Δαρύβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.
3: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα διέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. Τρεις ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
4: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του, η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

Επανήλθαμε. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζώντανο ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα όσα συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Κυρίως δυσάρεστα, σπάνε και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε, αν θέλετε. Και με το που ολοκληρώνουμε, ανεβαίνουμε στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε μάθημα πολιτικής οικονομίας με τον τίτλο «Θα φύγουν οι επενδυτές». Τώρα, για τους νεοφιλελεύθερους, είναι γνωστό ότι οι άμεσοι φόροι είναι οι άδικοι φόροι, γιατί έρχεται το κράτος και φορολογεί την προσπάθεια που κάνουν οι άνθρωποι να βγάλουν πάρα πολλά λεφτά. Έτσι. Οπότε, γιατί από κάπου πρέπει να έχει έσοδα το κράτος, οι πιο δίκαιοι φόροι για τους νεοφιλελεύθερους είναι οι έμεσοι φόροι, δηλαδή οι φόροι πάνω στην κατανάλωση, καθώς αυτούς τους πληρώνουν όλοι ανεξάρτητα από το αν προσπαθούν να βγάλουν πάρα πολλά λεφτά ή δεν προσπαθούν καθόλου. Έτσι. Αυτό τώρα είναι μια θεωρία λίγο από τα πανέρια, αλλά είναι η προσέγγιση που έχει η Μητσοτάκης ΑΕ και την εφαρμόζει με βλάβεια εδώ και 7 χρόνια. Και με αυτή, ας πούμε, τη φορολογική πολιτική, που εξαιτίας της μεγάλης ακρίβειας φέρνει και μεγάλα έσοδα στο κράτος, η Ελλάδα υποτίθεται πως προσελκύει ως μαγνήτης πάρα πολύ μεγάλες ξένες επενδύσεις, οι οποίες επενδύσεις αυτές δημιουργούν πάρα πολλές και πάρα πολύ καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας νέες και αυξάνουν το εθνικό ακαθάριστο προϊόν και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Υπάρχουν βέβαια κοινωνικά προβλήματα, έτσι. Οι υπερασπιστές αυτού του δόγματος αποδίδουν τα όποια κοινωνικά προβλήματα, τα οποία, ας πούμε, αποτυπώνονται σε αυτές τις μελέτες για τη χαμηλή αγοραστική δύναμη των μισθωτών και των συνταξιούχων στην Ελλάδα, τα αποδίδουν στη μειωμένη προσπάθεια που κάνουν και οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι να βγάλουν πολλά λεφτά, έτσι. Γιατί σου λέει, πάνε βγάλε πολλά λεφτά, εμείς έχουμε μειώσει τους άμεσους φόρους, δεν τιμωρούμε τους ανθρώπους που βγάζουν πολλά λεφτά, έτσι. Δεν υπάρχει κανένας τσακαλώτος, κανένας πουλιαράκης, ξέρω εγώ, εκεί, χανάς χαρίτσης να σας πει το αίμα με τον μπουρί της σόμπας, οπότε προσπαθήστε να βγάλετε πολλά λεφτά. Πώς, λοιπόν, μα δουλεύοντας περισσότερο, έτσι. Γι' αυτό και οι εργαζόμενοι πρέπει να κάνουν δύο δουλειές. Οι συνταξιούχοι δεν πρέπει να βγαίνουν ποτέ στη σύνταξη, πρέπει να συνεχίσουν να δουλεύουν. Βέβαια, το ζήτημα είναι τι γίνεται με τους επενδυτές. Τώρα, το θέμα λοιπόν είναι να μην γίνει κάτι και φοβήσει τους επενδυτές και πάει τζάμπα όλος αυτός ο κόπος που κάναν όλα τα προηγούμενα χρόνια υπουργοί αναπτύξεως και επενδύσεων της Μητσοτάκης ΑΕ για να φέρουν τους επενδυτές στην Ελλάδα, για να κάνουν την Ελλάδα μαγνήτη επενδύσεων. Που έρχονται όλοι αυτοί, ας πούμε, στην Ελλάδα μας και επενδύουν πάρα πολλά χρήματα, γιατί τα μερίσματα φορολογούνται με 5%. Έτσι. Και γιατί επίσης έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε, έτσι ώστε να περιορίσουμε την προστασία του περιβάλλοντος για να γίνουν κάποιες αυτές οι επενδύσεις, έτσι. Γιατί όπως είχε πει και ο Κωστής ο Χατζηδάκης ο ανεπάγγελτος, με κοπανιστό αέρα δεν έρχεται η ανάπτυξη. Και όπως είχε πει και ο ίδιος ο Κολάμπια, αφού το δάσος θα καεί που θα καεί, γιατί δεν το κόβουμε από τώρα για να κάνουμε εκεί ένα ξενοδοχείο. Επένδυση. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν πως τελευταία υπάρχει μία ανησυχία. Μήπως δηλαδή τα μαζέψουν οι επενδυτές και φύγουν από την Ελλάδα. Τώρα, βέβαια, τεχνικά μιλώντας, αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, οι επενδυτές, αυτά τα απίστευτα κέρδη που έχουν από τα μερίσματα και τη χαμηλή φορολόγηση των μερισμάτων, δεν τα κρατάνε με κάποιο τρόπο εδώ στην Ελλάδα. Ας πούμε, δεν τα επαναεπενδύουν, αλλά με το που τα βγάζουν, με το που τα παντελονιάζουν, έτσι επιστημονικά μιλώντας, τα παίρνουν και φεύγουν από την Ελλάδα. Τώρα, επειδή πολλοί παίζουν με τους συντελεστές και αν είναι μεγάλος συντελεστής και αν είναι μικρός συντελεστής και να μην τον αφικάσουμε τους συντελεστές και θα τρομάξουν οι επενδυτές κτλ. Εντάξει, πράγματι, ξέρω εγώ στη Λετωνία, στην Εσθονία, νομίζω και στη Μάλτα, δεν φορολογούνται τα αμερίσματα. 5% σαν και εμάς έχει η Βουλγαρία. Είμαστε εκεί σε ανταγωνισμό. Ποιος θα πάρει τους επενδυτές. Οι άλλες χώρες έχουν πολύ ψηλότερους συντελεστές. 10%, 12%, 16%. Το Ηνωμένο Βασίλειο, ξέρω εγώ, είναι στο κοντά στο 39%. Η Δανία 42%. Στην Ιρλανδία τους παίρνουν παραπάνω από τα μισά. 51% φορολόγηση των μερισμάτων. Οπότε λέει κάποιος, εντάξει, να το πάμε στο 10%, εκεί που ήταν μέχρι το 19%. Και στο 10% να πάει, πάλι θα είμαστε, ξέρω εγώ, κάτω από την Κροατία. Θα είμαστε λίγο πάνω από τη Σλοβακία.
Αν το πάμε πιο ψηλά, ξέρω εγώ, στο 15% σοσιαλισμός κτλ., θα είμαστε κάτω από την Ουγγαρία. Η Ουγγαρία δηλαδή θα φορολογεί με μεγαλύτερο ποσοστό τα μερίσματα. Οπότε δεν ξέρω αν φοβηθούν μάλλον οι επενδυτές. Φαντάζομαι θα γίνουν πολύ μεγάλες χαρές και πανηγύρια στη Λετωνία. Έχει επίσης ενδιαφέρον, πέρα από αυτές τις ανησυχίες, ας πούμε, ότι μπορεί να μας φύγουν οι επενδυτές, η ανησυχία κάποιων, όχι τόσο φανερά νεοφιλελεύθερων, πως η όποια πρόταση, η όποια προοπτική, η όποια απειλή, έτσι, για αύξηση της φορολογίας του πλούτου στην Ελλάδα, μπορεί να οδηγήσει εκτός Ελλάδας και τους πλούσιους Έλληνες. Να μας φύγουν οι πλούσιοι Έλληνες. Να πάνε να φορολογηθούν αλλού. Να έχουμε δηλαδή ένα είδος φορολογικής μετανάστευσης. Αυτό, αν θυμάστε, αυτό απειλούσαν ότι θα το κάνουν οι πολυεκατομμυριούχοι και οι δισεκατομμυριούχοι από τη Νέα Υόρκη, όπως ο κύριος Κατσιματίδης, που λέγανε: αν βγει ο Μαντάνη δήμαρχος, εγώ θα πάρω τα λεφτά μου και θα πάω να φορολογηθώ στη Φλόριντα, που έχουν χαμηλούς συντελεστές. Τώρα, εμείς ωραία τα λέμε. Αυτές οι απόψεις που εγώ λίγο τις λέω στα αστεία, δεν είναι καθόλου αστείες απόψεις. Περιγράφουν μια αγριότητα. Με αυτές τις απόψεις συμφωνούν και κάποιοι οι οποίοι δεν το φυσάν πολύ το χρήμα, αλλά έχουν κάποια θέματα, κάποια οικονομικά, πολιτικά συμπλέγματα. Λοιπόν, έτσι, αν ήταν με αυτές τις απόψεις να συμφωνούν μόνο αυτοί που το φυσάν πολύ το χρήμα, δεν θα είχαμε μεγάλα προβλήματα. Συμφωνούν και άλλοι. Και αυτοί μαζί με αυτούς που το φυσάν το χρήμα έχουν κόμμα να ψηφίσουν. Έχουν πολιτική παράταξη να υποστηρίξουν. Το θέμα είναι τι γίνεται με την άλλη πλευρά που λέμε, αριστερά του κέντρου. Δεν ξέρω αν έχουν αρχίσει να ανησυχούν, ας πούμε, θεωρητικά οι επενδυτές. Το ζήτημα είναι τι γίνεται με τα πρακτικά πράγματα, τα οποία είναι σημαντικότερα από τις θεωρητικές ανησυχίες. Ένα τραγούδι, κύριε Γερμανόλη.

πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για τις κακές ειδήσεις. Που όπως σας έχω πει πολλές φορές, κακές ειδήσεις είναι οι μεγάλες ειδήσεις. Και όσο πιο κακή είναι μια είδηση, τόσο πιο μεγάλη είναι. Θα μπορούσε λοιπόν, τώρα που είναι και ακόμα εξεταστική περίοδο στα πανεπιστήμια, σε μια κανονική σχολή δημοσιογραφίας, έτσι, από αυτές που έχουν εξετάσεις, όχι όπως είναι εδώ που παίρνετε τα πτυχία επειδή βάζετε λεφτά στο Σύλλογο Φίλων του Κόκκινου, λοιπόν, σε κανονικές σχολές που έχουν κανονικές εξετάσεις, να ζητούσαν, θα είχε ενδιαφέρον, από τους σπουδαστές και τις σπουδάστριες να εντοπίσουν την πιο κακή είδηση της τελευταίας, ας πούμε, τριετίας, από τις αρχές του 2023. Να την εντοπίσουν και να υποστηρίξουν το γιατί είναι η πιο κακή είδηση των τελευταίων τριών ετών. Και επειδή αυτό, εντάξει, είναι λίγο γενικό, ας το περιορίσουμε λίγο, να πούμε η πιο κακή είδηση εσωτερικής επικαιρότητας, γιατί είναι αλήθεια πως αυτά τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε κακές ειδήσεις από όλο τον κόσμο. Ας πούμε η γενοκτονία στη Γάζα. Βέβαια, ακόμα και στην εσωτερική επικαιρότητα, τα πράγματα μπορεί να μην είναι τόσο ξεκάθαρα, έτσι, γιατί ποτέ τα πράγματα στη δημοσιογραφία, όπως έχουμε πει, δεν είναι αντικειμενικά. Οπότε χρειάζεται και μια τεκμηρίωση. Να πούμε δηλαδή η πιο κακή είδηση είναι αυτή, και αυτό να το υποστηρίξουμε στη βάση του πώς την αντιλαμβάνεται η κοινή γνώμη, ο κόσμος που λέμε. Δηλαδή να μην είναι κάτι που είναι προσωπικό δικό μας, μια δική μας άποψη. Να δούμε δηλαδή το κοινό, το αναγνωστικό κοινό, το τηλεοπτικό, το ραδιοφωνικό, ως ποια αναγνωρίζει ως την πιο κακή είδηση των τελευταίων, ας πούμε, τριών χρόνων. Εμείς την εντοπίζουμε και μετά την τεκμηριώνουμε. Ας πούμε, κάποιοι θα λέγανε η πιο κακή είδηση των τελευταίων τριών χρόνων ήταν η εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας, έτσι το 23. Λοιπόν, πολλοί θα συμφωνούσαν με αυτό, μπορούμε να το τεκμηριώσουμε, πολλοί όμως και θα διαφωνούσαν, ακόμα και μη ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Και η Άννα Διαμαντοπούλου για παράδειγμα θα διαφωνούσε. Πρέπει δηλαδή να βρούμε κάτι που να συγκεντρώνει μεγάλα ποσοστά συμφωνίας. Πάρα πολλές να συμφωνούν ότι αυτή ήταν η πιο κακή είδηση της τελευταίας τριετίας, από το 23 και μετά. Νομίζω λοιπόν πως μπορούμε να συμφωνήσουμε στο ότι η πιο κακή είδηση της τελευταίας τριετίας ήταν η τραγωδία στα Τέμπη. Έτσι. Και όπως έχουμε πει, το μέγεθος της είδησης πάντα έχει να κάνει και με το αν έχει συμβεί ξανά ή αν συμβαίνει κάτι για πρώτη φορά. Ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία, είπαμε, κακή είδηση, κέρδισε τις εκλογές του 23, αλλά τις είχε κερδίσει και το 19. Έτσι, οπότε, okay. Η τραγωδία στα Τέμπη ήταν κάτι όμως που δεν είχε συμβεί ξανά. Έτσι. Και μάλιστα δεν είχε συμβεί ξανά και σε όλη την Ευρώπη. Έτσι, ήταν το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό, σε εισαγωγικά, δυστύχημα στην Ευρώπη. Σε εισαγωγικά το δυστύχημα. Και νομίζω σε αυτό δεν υπάρχουν διαφωνίες. Όχι στα εισαγωγικά, στο ότι ήταν η πιο κακή είδηση των τελευταίων τριών ετών. Έχει λοιπόν ενδιαφέρον πως εδώ και τρία χρόνια, με δεδομένο και το μεγάλο μέγεθος της είδησης, έχει ενδιαφέρον πως η δημοσιογραφική έρευνα

για το τι προηγήθηκε, για το πώς διαμορφώθηκαν δηλαδή οι συνθήκες μέσα στις οποίες συνέβη η τραγωδία, οι συνθήκες που είχαν ως αποτέλεσμα να συμβεί η τραγωδία, η δημοσιογραφική έρευνα στην πραγματικότητα δεν προχώρησε πολύ. Ίσως και να μην προχώρησε και καθόλου. Δηλαδή προσέξτε, τεχνικά μιλώντας, είναι άλλο πράγμα τι λέει η κυβέρνηση. Που είχε, η κυβέρνηση που είχαμε τότε, που είναι η ίδια κυβέρνηση που έχουμε τώρα, έτσι, άλλος υπουργός μεταφορών. Η κυβέρνηση λέει την άποψή της, έτσι. Αν θυμάστε, μέσα σε λίγες ώρες, η κυβέρνηση διαστόματος πρωθυπουργού επέριψε τις ευθύνες σε έναν άνθρωπο. Θυμάστε, ο Σταθμάρχης. Μετά, εντάξει, ξεκίνησε λίγο αυτό, η παθογένεια του παρελθόντος κτλ., αλλά ο Σταθμάρχης. Δηλαδή, η κυβέρνηση απέδωσε την τραγωδία σε ένα ανθρώπινο λάθος. Στιγμιαίο. Στιγμιαίο, γιατί από τη Λάρισα είχαν περάσει και άλλα τρένα, είτε ερχόμενα προς Θεσσαλονίκη, είτε πηγαίνοντας προς την Αθήνα. Το λάθος έγινε σε μια συγκεκριμένη στιγμή. Έτσι. Αυτά είπε η κυβέρνηση. Επίσης, είναι άλλο πράγμα τι λέει η αντιπολίτευση και η κάθε αντιπολίτευση. Στην Ελλάδα έχουμε πολλές αντιπολιτεύσεις. Που είπαν, ας πούμε, φταίει, ξέρω εγώ, η κυβέρνηση, μόνο η κυβέρνηση. Φταίει και η προηγούμενη κυβέρνηση. Φταίει, ξέρω εγώ, και η προπροηγούμενη. Φταίει και ο Χαρίλαος Τρικούμπης κτλ. Αυτά είπε η αντιπολίτευση. Επίσης, είναι άλλο πράγμα, πάντα τεχνικά μιλώντας, το τι υποστηρίζουν οι άνθρωποι που κάηκαν από το χάρο των συγγενών τους. Χαροκαμένοι συγγενείς των θυμάτων. Οι ίδιοι ή οι εμπειρογνώμονες που συνεργάστηκαν με τους συγγενείς των θυμάτων, εμπειρογνώμονες οι οποίοι έχουν κάποιες γνώσεις πάνω σε μεγάλα ατυχήματα, σε μεγάλα δυστυχήματα, σε φυσικές καταστροφές. Τώρα συγκεκριμένα για σιδηροδρομικά, ας πούμε, δυστυχήματα, δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιος πολύ εξειδικευμένος εμπειρογνώμονας. Υπάρχουν και τέτοιοι. Επίσης είναι εντελώς άλλο πράγμα, αυτό είναι το εντελώς άλλο πράγμα, το τι λένε οι εμπλεκόμενοι δικηγόροι. Έτσι. Οι δικηγόροι είναι μια δουλειά η οποία, εντάξει, είναι περίπου το ίδιο χαμερπής δουλειά με αυτή των δημοσιογράφων. Λοιπόν, οπότε είναι άλλο πράγμα τι λέει η κυβέρνηση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι συγγενείς, οι εμπειρογνώμονες, οι δικηγόροι, και είναι άλλο πράγμα, διαφορετικό πράγμα, αυτό που λέμε δημοσιογραφική έρευνα. Εδώ να πούμε ότι η δουλειά του δημοσιογράφου, να το πούμε για ακόμα μια φορά, δεν έχει κάποια σχέση με τη δουλειά του δικαστή. Δεν έχει κάποια σχέση με τη δουλειά που κάνουν ερασιτεχνικά βέβαια οι ένορκοι, οι λαϊκοί δικαστές. Και επίσης δεν έχει καμία σχέση τη δημοσιογραφική δουλειά με τη δουλειά που κάνουν οι εισαγγελείς. Επίσης η δημοσιογραφική δουλειά δεν έχει καμία σχέση με τη δουλειά που κάνουν οι δικηγόροι. Λοιπόν, η δημοσιογραφική δουλειά έχει να κάνει με την ενημέρωση της κοινής γνώμης. Όχι, ας πούμε, με την απαγγελία κατηγοριών. Όχι με την αναγγελία ποινών και ετών φυλάκισης. Όχι με το να υπερασπιζόμαστε τον κατηγορούμενο ή να διώκουμε τον κατηγορούμενο. Όχι με αυτά τα πράγματα. Έτσι. Και υπάρχουν και πολλοί δημοσιογράφοι οι οποίοι έχουν σπουδάσει νομικά, έτσι, και τα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Όταν είμαστε στην αρχή μιας ιστορίας, πριν δηλαδή από 3 χρόνια, από σήμερα, υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά κενά. Ας πούμε, αν θυμάστε, είχε γίνει τότε μια συζήτηση πάρα πολύ μεγάλη και συνεχίστηκε για το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Έτσι. Για κάποιους λόγους, μπορεί και βάσιμους, μπορεί και όχι, το φορτίο αναδείχθηκε σε μείζον θέμα. Τι κουβαλούσε η εμπορική αμαξοστοιχία. Για αυτό το θέμα η κοινή γνώμη από την ενημέρωση που είχε μετακινιότανε. Άλλοτε δηλαδή οι δημοσιογράφοι λέγαν ξέραμε τι ήταν το φορτίο. Άλλοτε λέγαμε δεν ξέρουμε τι είχε το φορτίο. Άλλοτε πάλι επαναρχόμασταν στη θέση που ξέραμε. Αυτό δημιούργησε μια πάρα πολύ μεγάλη σύγχυση στην κοινή γνώμη. Αν θυμάστε, είχαν ακουστεί μέχρι και ότι, ξέρω εγώ, ήταν ένα ατοϊκά καύσιμα, ένα επιχείρημα πολιτικό. Δεν είχε ακουστεί από δημοσιογράφους, ακούστηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Επαναλαμβάνω, η κυβέρνηση, τα κόμματα, οι συγγενείς, οι εμπειρογνώμονες, συνεργάτες των συγγενών, οι δικηγόροι των συγγενών κτλ., οι δικηγόροι των κατηγορούμενων, έτσι, μπορεί να λένε ό,τι θέλουν. Έτσι. Αλλά η δουλειά του δημοσιογράφου είναι κάπως να ξεθολώνει
την εικόνα που έχει ακόμα και για μια εθνική τραγωδία η κοινή γνώμη. Δηλαδή τεχνικά μιλώντας, ακόμα και πυρηνικά όπλα, ξέρω εγώ, κεφαλές να κουβαλούσε η εμπορική αμαξοστοιχεία, αν δεν είχε γίνει σύγκρουση, επαναλαμβάνω δημοσιογραφικά μιλάμε έτσι, αν δεν είχε γίνει σύγκρουση των δύο τρένων, δεν θα το μάθαινε ίσως κανένας. Έτσι, είναι απλοϊκό αυτό που λέω. Έτσι, προφανώς ένα επικίνδυνο φορτίο πάνω σε ένα επικίνδυνο σιδηροδρομικό δίκτυο είναι μια κινούμενη βόμβα. Υπάρχει θέμα ασφάλειας. Αλλά σε όλες τις δημοσιογραφικές ιστορίες, έτσι και σε αυτήν, σημασία έχει η πρόσκρουση. Έτσι. Ένα σημείο σε αυτή την ιστορία που έχει ενδιαφέρον είναι να μελετήσουμε το διάστημα ανάμεσα στη νύχτα της τραγωδίας και πώς φτάσαμε περίπου στα τέλη του 2023, στα τέλη του Ιουνίου του 2023, συγγνώμη, δηλαδή 3 χρόνια από σήμερα. 3 χρόνια ακριβώς. Το διάστημα από το βράδυ της τραγωδίας μέχρι πριν 3 χρόνια από σήμερα ήταν ένα διάστημα περίπου 4 μηνών. Τυχαία, έτσι, ας πούμε, ήταν και προεκλογικό διάστημα. Ήταν να γίνουν οι εκλογές, να θυμάστε, πιο νωρίς, πήγανε λίγο πιο αργά. Σε αυτό το διάστημα των 4 μηνών, από όλες τις πλευρές που σας ανέφερα, κυβέρνηση, αντιπολίτευση, συγγενείς, εμπειρογνώμονες που συνεργάζονται με τους συγγενείς, δικηγόροι συγγενών, κατηγορούμενοι, δικηγόροι των κατηγορουμένων κτλ., αναπτύχθηκαν διαφορετικές αφηγήσεις για το ποιος έφταιγε, για το τι συνέβη. Έτσι σας είπα από πάνω, ο δημοσιογράφος δεν είναι εισαγγελέας, έτσι. Αλλά μπορεί να αξιολογεί στοιχεία. Αρκεί να μην τα ψάχνεις στο ίντερνετ. Από το ίντερνετ δεν βρίσκεις τίποτα. Βρίσκεις κάποια στοιχεία, αρκεί ο δημοσιογράφος να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει ή υποτίθεται ξέρει να κάνει, να κάνει δηλαδή ρεπορτάζ. Να ψάχνει στοιχεία. Βέβαια εδώ να πούμε ότι και η πλευρά της εισαγγελίας σε εκείνο το τετράμινο έκανε κάποια δουλειά. Κάπως έτσι στα τέλη του Ιουνίου του 2023, 3 χρόνια από σήμερα, δημοσιοποιήθηκε το πόρισμα των δικαστικών εισαγγελικών εμπειρογνωμόνων για την τραγωδία στα Τέμπη, περίπου 4 μήνες μετά την τραγωδία, που σε αυτό το διάστημα των 4 μηνών είχαν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα. Το πόρισμα περιέγραφε 100% ευθύνη στην κυβέρνηση που είχαμε τότε για την τραγωδία στα Τέμπη. Δηλαδή το πόρισμα ανέφερε αυτό το οποίο γνωρίζανε οι σιδηροδρομικοί εργαζόμενοι στο σιδηρόδρομο πριν γίνει η τραγωδία. Δηλαδή ότι κανένα σύστημα ασφάλειας δεν λειτουργούσε, ότι η κίνηση στο δίκτυο ήταν επικίνδυνη, ότι η πιθανότητα ενός ατυχήματος ή ενός δυστυχήματος ή και μίας τραγωδίας ήταν πάρα πολύ αυξημένη, επαναλαμβάνω, καθώς κανένα από τα συστήματα ασφαλείας δεν λειτουργούσε. Και αυτό σε συνδυασμό με την απουσία ικανού στελεχειακού δυναμικού. Αυτό ήταν 3 χρόνια πριν. Και θα μπορούσε αυτό το πόρισμα των δικαστικών εισαγγελικών εμπειρογνωμόνων να γίνει και αφετηρία για μια δημοσιογραφική έρευνα που θα μπορούσε να ξεκινήσει έστω 4 μήνες μετά και σήμερα, 3 χρόνια μετά, να υπάρχει μια πολύ πιο καθαρή άποψη στην κοινή γνώμη για το τι συνέβη. Τώρα δηλαδή που ξεκινάει και σταματάει η δίκη. Όπου στη δίκη θα ακούσουμε πάλι πολλές εκδοχές, πολλές αφηγήσεις, αλλά έχει ενδιαφέρον ότι αυτή η αφήγηση που έχει να κάνει ακριβώς με τη μη αποκατάσταση της βλάβης στη Λάρισα, στην τηλεδιοίκηση το καλοκαίρι του 2019, είναι ο βασικός παράγοντας που οδηγεί στην τραγωδία. Αν λειτουργούσε, δεν θα είχε συμβεί η τραγωδία. 3 χρόνια μετά, τώρα που ξεκινάει η δίκη. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους.
Παραμείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο κόκκινο, και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: στο κόκκινο.
1: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
2: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
3: Φέτος είναι η μόλις δεύτερη φορά στα χρονικά που αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου φιλοξενούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρώτη ήταν το μακρινό 1994, όπου η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με τον τελικό ανάμεσα σε δύο ισχυρές δυνάμεις διαφορετικών ηπείρων. Βραζιλία εναντίον Ιταλίας στο στάδιο Rose Bowl της Πασαντίνα, εκεί που ένας κορυφαίος ποδοσφαιριστής έγινε ο μοιραίος. Πρωταγωνιστής ο Ρομπέρτο Μπάτζο, ο άνθρωπος που οι Ιταλοί αποκαλούσαν μικρό Βούδα. Ήταν ο ηγέτης και η ψυχή που πήρε την εθνική Ιταλία στις πλάτες του. Την οδήγησε μέχρι το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, απέναντι στη σπουδαία Σελεσάο. Παρά το σοβαρό τραυματισμό του, μάτωνε σε κάθε παιχνίδι, σκοράροντας κρίσιμα γκολ. Στο μεγάλο τελικό, σε ένα κάκιστο μάτς και μετά από 120 λεπτά σκληρής μάχης, χωρίς σκορ, ο τίτλος κρίνει στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι. Η μοίρα παίζει το πιο σκληρό της παιχνίδι. Τελευταίος εκτελεστής για την Ιταλία είναι ο Μπάτζο. Ο άνθρωπος που δεν αστοχούσε ποτέ από την άσπρη βούλα. Ο Μπάτζο στείνει την μπάλα, παίρνει φόρα, σουτάρει και τότε ο χρόνος σταματά. Η μπάλα δεν βρίσκει δίχτυα. Φεύγει ψηλά, πολύ ψηλά, στον ουρανό της Καλιφόρνια. Το στάδιο εκρήγνεται σε πανηγυρισμούς, αλλά για την Ιταλία απλώνεται απόλυτη σιωπή. Η εικόνα που ακολουθεί αποτελεί τον απόλυτο ορισμό της αθλητικής τραγωδίας. Ο Μπάτζο στέκεται ακίνητος, με τα χέρια στη μέση και το κεφάλι σκυμμένο, κοιτάζοντας το χορτάρι. Γύρω του, οι Βραζιλιάνοι τρέχουν τρελαμένοι από ευτυχία. Η Σελεσάο είχε μόλις κατακτήσει το τέταρτο τρόπαιό της, απέναντι στα τρία μουντιάλ της Σκουάτρα Τζούρα. Εκείνος, ο ήρωας που λατρεύτηκε σαν θεός, μένει μόνο στο χορτάρι, αλλά ένα ολόκληρο έθνος λύγησε μαζί του. Ήταν η στιγμή που απέδειξε ότι στο ποδόσφαιρο η απόσταση ανάμεσα στη δόξα και τον απόλυτο πόνο είναι μόλις 11 βήματα.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
5: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: κύριος Μητσοτάκης είναι ικανός. Δεν λέω ότι δεν είναι ικανός, αλλά είναι ικανός για όλα.
1: Ο Έλληνας περνάει πάρα πολλά σόρια. Έχει πολλές πτυχές μέσα. Είναι ακορντεόν ο Έλληνας. Ανοίγει και κλείνει. Και όταν κλείσει, θα σε πάρει ο διάολος και θα σε σηκώσει. Δεν είναι πάντα ανεκτικός. Όταν κλείσει, θα σε πάρει ο διάολος και θα σε σηκώσει. Δηλαδή, δεν μπορώ να δεχτώ ότι επικεφαλής της αναθεώρησης του συντάγματος θα το κάνει σε τρεις μήνες. Τρεις μήνες δεν είναι το τραπέζι αυτό να το καθαρίσεις, θα σε μια εβδομάδα που είναι καθαρό. Και θα το κάνει ο Βορύδης, που έχετε από την ιστορία με Τσεκούρη. Το Τσεκούρη θα πάρει το σύνταγμα της δημοκρατίας μου και θα το φέρει σε πέρας. Η προσβολή αυτού.
2: Αυτό ακριβώς που είπε ο Λάκης Λαζόπουλος και για τον ελληνικό λαό είναι να μην ξυπνήσει ο γίγαντας που τόσο μεθοδικά και οργανωμένα προσπαθούν να τον αποκοιμήσουν, να τον κουράσουν και να τον οδηγήσουν στην παρέτηση και την ιδιώτευση. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, με τα υπόγεια ρεύματα σε συνεχή δραστηριότητα ακόμη και όταν επιφανειακά δεν φαίνεται πάντα. Το θέμα της ημέρας είναι η ψήφιση στη Βουλή των διατάξεων Χερακάκη για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Δεν μας κάνουν χάρη βεβαίως, ούτε το κάνουν για λόγους κοινωνικής ευαισθησίας. Είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν την απόφαση του Αριουπάγου, αν και θυμίζουμε πως μέχρι πρόσφατα έκαναν διάφορες διαρροές με πρώτο το Στουρνάρα, του τύπου η απόφαση είναι ασαφής, ενώ η πλευρά των τραπεζών και των services απεργάζονταν διάφορα τερτύπια για να μην εφαρμοστεί η απόφαση, να εφαρμοστεί με έναν τρόπο που θα βολεύει και τους ίδιους. Ας μην είχαμε τώρα προεκλογική περίοδο. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο. Ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Παντελής Νταβανέλο στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. Τετάρτη 24 Ιουνίου. Πάμε βουλή για να είναι στο βήμα ο Σωκράτης Φάμελος.
3: Και σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης επέλεξε να απουσιάζει, μια απουσία η οποία επιβεβαιώνει μια βαθιά κυβερνητική κρίση και την αδυναμία του να υπερασπιστεί τις επιλογές της κυβέρνησης, ακόμα και αυτές που είναι έστω επιδοματικές. Γιατί αυτό που ζει πραγματικά η κοινωνία είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε μια κοινωνία εργαζομένων φτωχών. Ή φτωχών εργαζομένων. Αυτό που δεικνύουν και οι σημερινές απεργίες των εργαζόμενων στην εστίαση, στον τουρισμό, στις κατασκευές, στην οικοδομή, των μηχανικών του δημοσίου. Την ίδια ανασφάλεια βιώνουν και οι επαγγελματίες και οι επιστήμονες, το εμπόριο, οι αγρότες. Γιατί όλοι και όλες πλήττονται βάναυσα από τις πολιτικές του κ. Μητσοτάκη. Δεν μπορεί όμως και για ένα λόγο ακόμα να εμφανιστεί. Τι να πει άραγε για τα σκάνδαλα που σκάνε το ένα μετά το άλλο. Δεν περνάει εβδομάδα χωρίς να υπάρχει ένα σκάνδαλο της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τα πρόσφατα, κατά δίκη της κυρίας Σπλακοπούλου. Αλλά και γενικού γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Για ποιο λόγο? Γιατί διαχειρίστηκαν παράνομα προσωπικά δεδομένα πολιτών για κομματική χρήση της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερο, σκάνδαλο πολεοδομίας με γαλάζια στελέχη. Τρίτον, ένταλμα για τον κύριο Αβραμόπουλο. Τέταρτον, παρετήσεις Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας, Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού, με γαλάζιες σχιές και στα δύο Υπουργεία. Δεν είναι ίδιες, είναι πολλαπλές. Να προσθέσω το ΡΟΠΕΚΕΠΕ, τα ΕΛΤΑ, να προσθέσω τα σπιτάκια ανακύκλωσης, να προσθέσω τα κέντρα κατάρτισης από το σχολείο Λυκικού μέχρι την κυρία Στρατινάκη. Δεν έχει τέλος αυτή η λίστα. Τι να έρθει να πει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης? Για τον ίδιο λόγο δεν έρχεται να απαντήσει και σε επίκαιρες ερωτήσεις που του κάνουμε, γιατί δεν έχει τι να πει. Ας έρθω όμως στα θέματα του νομοσχεδίου. Τιτλοφορείται μέτρα αντιμετώπισης ενεργειακής κρίσης. Αφήνω για σήμερα, παρότι είναι πάρα πολύ σημαντικά, τα ελλείμματα της εξωτερικής πολιτικής. Τα ελλείμματα της εξωτερικής πολιτικής που δεν είναι μόνο, παρότι είναι κρίσιμα και κορυφαία, τα θέματα της ειρήνης, των εθνικών γραμμών, η θέση αρχής δηλαδή της Ελλάδας, είναι και θέματα ασφάλειας που δημιουργούν για τους Έλληνες πολίτες οι επιλογές του κ. Μητσοτάκη. Αλλά σπάω λίγο στο επίπεδο των οικονομικών επιπτώσεων, κύριε Υπουργέ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει καταφέρει να κάνει την ελληνική οικονομία ευάλωτη στις διεθνείς αναταράξεις και η κοινωνία και η οικονομία να πληρώνουν βαρύ τίμημα. Πού το βλέπουμε? Στο κόστος καυσίμων, στο κόστος μεταφορών, στο κόστος πρώτων υλών, τα οποία μεταφέρονται αυτόματα στις τιμές του καταναλωτή, επιβαρύνουν δηλαδή όλη την κοινωνία. Και βέβαια έχετε το απίστευτο ρεκόρ να εκτοξεύονται οι τιμές αμέσως με την ανακοίνωση της επίθεσης, αλλά να μην πέφτουν μετά, να παραμένουν παρότι αποκλιμακώνονται οι διεθνείς τιμές. Και αυτό για τη Νέα Δημοκρατία όχι απλά δεν αντιμετώπισε, αλλά επιβάρυνε ένα σοβαρό πρόβλημα παραγωγικού μοντέλου στη χώρα μας. Αποδεικνύεται, και σίγουρα το παρακολουθείτε, και από το ισοζύγιο των αλλαγών, κύριε Πιερακάκη. Επιπρόσθετα όμως έχει υποθηκεύσει και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, εξαρτώντας τη χώρα από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, τα οποία είναι και αντίθετα με την κλιματική πολιτική, αλλά και αντίθετα με την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Έτσι λοιπόν λειτουργείται διπλά επιβαρυντικά και τελικά στο οικονομικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, έχετε επιτρέψει, και εσείς έχετε προσωπική ευθύνη, κύριε Υπουργέ, να αναπτύσσετε συγκέντρωση της αγοράς, καρτέλ, στηρίζεστε στα καρτέλ, μετατρέπετε την αγορά σε αγορά καρτέλ, αλλά ταυτόχρονα σε ζούγκλα των καρτέλ, γιατί έχετε επιτρέψει και αθέμετες πρακτικές ώστε τα καρτέλ της ενέργειας, τα καρτέλ των τραπεζών, της εφοδιαστικής αλυσίδας, των τηλεπικοινωνιών, να διαμορφώνουν τιμές μεγαλύτερες από την Ευρώπη, με τους χαμηλότερους μισθούς. Αυτή είναι η στρατηγική του κ. Μητσοτάκη στην οικονομία. Αυτή είναι η καρτελοποίηση της αγοράς, την οποία έχετε εσείς σχεδιάσει και διοικήσει, κύριε Πιερακάκη, με εξυπηρετήσεις, αθέμετες πρακτικές και παράλληλα με αδύναμη πολιτεία. Έτσι γίνεται το πάρτι των υπερκερδών. Και αυτό μεταφέρει και την οικονομική ανασφάλεια στην κοινωνία. Αυτό, κυρίες και κύριοι βουλευτές της Δημοκρατίας, δεν είναι ανεπάρκεια. Είναι ταξική επιλογή. Έχετε επιλέξει να είστε με τα συμφέροντα λίγων διαπλεκόμενων ολιγαρχών και όχι με τα συμφέροντα της ελληνικής κοινωνίας. Και είναι επόμενο λοιπόν να έχουμε και το σοβαρό πρόβλημα της ακρίβειας για όλη την αγορά αλλά και για όλη την κοινωνία, το οποίο, θέλω να σου το πω, είναι ένα οργανωμένο σχέδιο ώστε η κυβέρνηση να βοηθάει τους ολιγάρχες να κλέβουν από τους πολίτες. Είναι μια κλοπή εις βάρος των πολιτών. Και ενώ μιλάτε εσείς για θετικούς και οικονομικούς δείκτες, το αποτέλεσμα, κύριε Υπουργέ, είναι ότι τα νοικοκυριά έχουν όλο και λιγότερα λεφτά και δεν βγαίνει ο μήνας. Η σχέση που περιγράφεται κατά καιρούς στις δηλώσεις και στα τηλεοπτικά πάνελ δεν έχει καμία η εικόνα αυτή σχέση με την πραγματικότητα που ζουν οι πολίτες. Ο συνταξιούχος, ο αγρότης, ο μικρομεσαίος, ο εργαζόμενος, η νέα οικογένεια. Διότι εδώ οι οικογένειες δουλεύουν για να μπορέσουν να πληρώσουν κάποια από τα χρέη τους, όχι όλα, δεν μπορούν, μεγαλώνουν τα χρέη, και κάποια από τα έξοδα τα ανελαστικά. Το 40% του εισοδήματος των νοικοκυριών πάει στην εξυπηρέτηση χρεών. Ένα στα τέσσερα νοικοκυριά έχει χρέη διπλάσια από το ετήσιο εισόδημα. Αν βάλετε τα τρόφιμα, το ρεύμα, τη θέρμανση, το νερό, βασικές ανάγκες δηλαδή, είναι 70% του εισοδήματος. Τι μένει για να μπορέσει να ζήσει ένα νοικοκυριό, όταν αποδεικνύεται ότι μειώνονται ακόμα και οι καταθέσεις των νοικοκυριών? Γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Δεν έχει μείνει τίποτα στα ελληνικά νοικοκυριά. Προφανώς δεν πιστεύω ότι θεωρείτε ότι είναι θετική εικόνα η εκτόξευση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου στα 8,3 δισεκατομμύρια, ένα δισεκατομμύριο περισσότερο από πέρυσι, αρχή του 2006 με αρχή 2025. Δεν μπορεί να είναι ανθούσα μια οικονομία όταν αυτό δεν αποτυπώνεται στο εισόδημα, έστω στο μέσο εισόδημα των πολιτών, και είναι το κατακεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας σε όρους αγοραστικής δύναμης 32% χαμηλότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού είναι η Ευρωπαϊκή Σύγκληση? Είστε και πρόεδρος στο Eurogroup, δεν τη βλέπουμε. Είστε πρόεδρος στο Eurogroup και αντιπροσωπεύετε την χώρα που έχει το χαμηλότερο σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης ΑΕΠ αναπολίτη. Οι τιμές είναι στα ύψη, αλλά τα εισοδήματα, όλα τα εισοδήματα εργαζομένων και επαγγελματιών, στον πάτο. Και απέναντι σε όλα αυτά, εσείς ασχολείστε με επιδοτήσεις και το πόσο κάνει. Το νομοσχέδιο αποτυπώνει ακριβώς την κρίση που έχετε δημιουργήσει. Μιλάτε για αντιμετώπιση της κρίσης που εσείς τη δημιουργήσατε και για ενίσχυση του εισοδήματος. Να δούμε λίγο ποια ενίσχυση του εισοδήματος εκπροσωπείτε, κύριε Πιερακάκη. Να σας πω εγώ ένα παράδειγμα. Τα μέτρα της κυβέρνησης με υπουργό τον κύριο Πιερακάκη το πρώτο τρίμηνο του 2026 κατέληξαν ώστε τα δύο δηληστήρια της χώρας να έχουν πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ κέρδη προφόρων και αποσβέσεων έμπιτα. Και να έχουν εκατοντάδες εκατομμύρια, ήρθε και ο αρμόδιος υπουργός των δηληστηρίων, υπερβολικά κέρδη, αυτά που λέμε ουρανοκατέβατα, που τα λέει επίσημα και η Κομισιόν. Είναι υπουργοί των δηληστηρίων, δεν τολμούν να πούν τη λέξη. Μην τους κοιτάτε, δεν μπορούν να την πούν αυτή τη λέξη. Την έχει σβήσει από το λεξιλόγιο ο Μητσοτάκης. Δεν ήρθε να απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση γι' αυτό ακριβώς το θέμα. Δηλαδή η κυβέρνηση επιδοτεί τον ντίζελ και την κάρτα κίνησης και γράφουν ένα δισεκατομμύριο κέρδη τα δηληστήρια. Και ελέγχει τη μεταφορά, το εμπόριο, με πλαφόν, αλλά δεν βάζει πλαφόν στη δήλωση. Και αρνείστε ταυτόχρονα να μειώσετε τους έμεσους φόρους που κάναν άλλες χώρες στα καύσιμα. Διπλά χαμένος ο πολίτης και ο καταναλωτής. Η σιωπή του ΣΥΡΙΖΑ είναι αποκαλυπτική. Αποδεικνύεται και από τα υπόλοιπα μέτρα που έχουν πάρει. Διότι φέρεται πρώτα απ' όλα ότι η στήριξη δεν είναι των πολιτών, είναι το καρτέλ. Πάμε λίγο να δούμε τις υπόλοιπες παραμέτρους εφοδιαστικής αλυσίδας. Γαλακτοκομικά, 29% πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τηλεπικοινωνίες, 26,9% πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ψάρια, στην Ελλάδα μας, 11% πάνω. Μιλάμε για χώρα συνδεδεμένη με την αλληλεία. Ελαιόλαδο, παγκόσμια γνωστό το ελληνικό ελαιόλαδο, 7,5% πάνω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καύσιμα δημητριακά σε όλα. Δομική εσφροκέρδεια λέγεται, κύριε Πιερακάκη, όλο αυτό που κάνετε. Και τι κάνει για όλα αυτά η κυβέρνηση? Κάνει την εφαρμογή πόσο κάνει. .gov.gr, μάλιστα. Είναι μια πλατφόρμα η οποία δεν ελέγχει κανένα κρίκο της αλυσίδας και ενημερώνει τον πολίτη για το τι είναι ακριβό. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα να υποβάλλεται τους καταναλωτές κάθε Σάββατο, μας το έλεγαν χθες που είχαμε συνάντηση οι καταναλωτές, σε ένα κυνήγι χαμένου θησαυρού σε 10 σούπερ μάρκετ, μπας και μπορέσουν να γλιτώσουν ένα ευρώ που τους το τρώει η βενζίνη και το δίνεται στα δηληστήρια. Συγχαρητήρια. Είναι πάρα πολύ ωραία η εφαρμογή σας αυτή. Δηλαδή μια πλατφόρμα η οποία προσβάλλει την αξιοπρέπεια των πολιτών για να ψάχνουν στα περιφερειακά σούπερ μάρκετ στις αλυσίδες που είναι 10 άλλο καρτέλ αυτό, που θα πάνε να ψωνίσουν ένα προϊόν από εδώ, ένα προϊόν από εκεί. Γιατί δεν ελέγχετε την αγορά? Να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο για να χτυπήσετε τα καρτέλ. Αυτή είναι η δική σας ευθύνη. Για να κάνετε έλεγχο της εσχροκέρδειας. Όχι για να ταλαιπωρείτε και να ξεφτιλίζετε τους πολίτες. Το ερώτημα, κύριε Υπουργή, το έθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ την πρώτη μέρα. Δεν αγωνιά ο πολίτης για το πόσο κάνει κάθε προϊόν. Το πληρώνουν, κύριε Πιερακάκη, πολύ ακριβά. Το ερώτημα είναι γιατί τα προϊόντα είναι τόσο ακριβά στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Πιερακάκη. Και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι. Και εδώ να το πούμε απλά, η ακρίβεια. Αντιμετωπίζετε με συγκεκριμένα εργαλεία. Ρύθμιση και έλεγχο της αγοράς. Μείωση των έμεσων φόρων. Αύξηση των μισθών και φορολογική δικαιοσύνη. Να τα πάρω λίγο με τη σειρά. Ρύθμιση της αγοράς. Μα εδώ, αντί για ελέγχου στην αγορά, η νέα ανεξάρτητη αρχή, όπως αποκάλυψε ο εισηγητής μας, ο κύριος Κόκαλης, την οποία φτιάξατε για την προστασία του καταναλωτή δήθεν, έστειλε έγγραφα στις περιφέρειες στις 20 Μαρτίου να μην κάνουν ελέγχους, γιατί μόνο αυτοί είναι υπεύθυνοι και δεν έχει και το προσωπικό να κάνει τους ελέγχους. Άρα δεν υπάρχουν έλεγχοι. Τους απαγορεύσατε, όχι απλά δεν τους κάνετε, τους απαγορεύσατε. Μείωση έμεσων φόρων. Λέτε το παραμύθι ότι η μείωση των έμεσων φόρων δεν θα πάει στον καταναλωτή. Ναι, αλλά έρχεται πρόσφατη μελέτη της ΓΕΣΕΒΕ, η οποία λέει ότι πάει στον καταναλωτή τα τελευταία 2-3 χρόνια από τις μετρήσεις που υπάρχουν και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες εσείς ηγίστος πρόεδρος του Eurogroup, έχουν εφαρμοστεί έμεση φόροι, η μείωση έμεση φόρων, γιατί το ζητάει το Eurogroup και η Κομισιόν. Αλλά στη χώρα σας δεν το κάνετε. Για να δείτε πόσο βαθιά είναι η υποκρισία αυτής της κυβέρνησης. Δεν μιλάμε για τους μισθούς. Αρνείστε να αυξήσετε τους μισθούς. Έχετε βέβαια στο νομοσχέδιο σε κάποιες κατηγορίες αύξηση μισθών. Θα έρθω στη συνέχεια. Αυτή είναι λοιπόν η απόδειξη. Θέλετε να μιλήσουμε για τη στεγαστική κρίση, για την οποία τολμάτε, έχετε το θράσος να έρχεστε εδώ να τοποθετήσετε? Η επιδότηση ενοικίου, η οποία γίνεται με διεύρυνση των κριτηρίων για κάποιες ομάδες, αποτελεί λύση όταν δεν υπάρχει κοινωνική κατοικία, όταν δεν υπάρχει έλεγχος των εφαρμογών τύπου Airbnb και όταν δεν αξιοποιήθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης όπως οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να υπάρχει προσφορά κατοικίας και μείωση τιμής? Δεν συμβάλλουν όλα αυτά στο να υπάρχει υπεραιτέρω ράλι των τιμών των ενοικίων, άρα να μην μπορεί η οικογένεια να ανταπεξέλθει? Το ελληνικό νοικοκυριό δαπανά 35,5% του εισοδήματός του για στέγη. Είμαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη. Έχετε πολλά θλιβερά ρεκόρ, κύριε Πιερακάκη. Γι' αυτά τους λέτε στον Eurogroup? Αναρωτιέμαι. Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 19,2. Και ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων είναι 2,5 φορές πάνω από το ρυθμό αύξησης ενοικίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι αυτά είναι επιτεύγματα. Πρέπει να τα διηγήσετε στο Eurogroup πολύ συχνά. Ακόμα και το ειδικό πρόγραμμα για γιατρούς, εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές αφορά σε ένα τμήμα του κόστους ενοικίου. Εμείς έχουμε πάρει πρωτοβουλία και έχουμε καταθέσει πρόταση ώστε για το σύνολο της ελληνικής περιφέρειας, για τις μειονεκτικές περιοχές, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ζητάει κάλυψη του συνολικού κόστους στέγης για να αντιμετωπιστεί και το δημογραφικό αλλά και η απασχόληση των επιστημόνων. Και εσείς έρχεστε σήμερα πιεσμένοι από την πραγματικότητα να φέρετε ένα μέτρο μικρής επιδότησης. Αντίστοιχα, αναποτελεσματικές είναι και άλλες εφαρμογές σας, κύριε Πιερακάκη, θα το πω ξεκάθαρα, και για το ιδιωτικό χρέος και για τον εξοδικαστικό και για τον ακατάσχετο, αν δεν κάνετε 120 δόσεις με σβήσιμο των πανοτοκίων για να μπορέσει να ανασάνει η αγορά και να υπάρχουν και έσοδα και να υπάρχει και κίνηση. Αν δεν εφαρμόσετε ένα κατάσχετο συνολικά για τους επαγγελματίες που παραπονιόνται για τις ρυθμίσεις σας, δεν θα υπάρχουν ούτε δημόσια έσοδα, ούτε οικονομική δραστηριότητα. Και βέβαια, να σχολιάσω κλείνοντας το νομοσχέδιο, υπάρχει και η ρύθμιση για αυξήσεις σε δικαστικούς, ανεξάρτητες αρχές, Προεδρία της Κυβέρνησης, Προεδρία της Δημοκρατίας, αρχιερείς. Και ρωτώ, αυτές είναι οι προτεραιότητες οι κοινωνικές? Δηλαδή, η 13η σύνταξη δεν είναι προτεραιότητα κοινωνική, κύριε Πιερακάκη? Ο 13ος μισθός δεν είναι κοινωνική προτεραιότητα? Η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας δεν είναι προτεραιότητα? Είναι ξεκάθαρες ποιες είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης. Όχι λοιπόν οι κοινωνικές προτεραιότητες, γιατί φαίνεται ποιες είναι οι επιλογές σας στη διαχείριση των δημοσιονομικών. Και έρχομαι, κυρία Πρόεδρε, τώρα στο μείζον ζήτημα των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη. Και ευτυχώς ήρθε ο κύριος Πιερακάκης, γιατί θέλω να ρωτήσω τις απόψεις του για το πόσο έχει υποχωρήσει και ντρέπεται για τις δηλώσεις που έκανε τις πρώτες μέρες μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Αρείου Πάγου. Γιατί φτάσαμε εδώ, κύριε Πιερακάκη? Φτάσαμε εδώ γιατί 7 χρόνια αυτή η κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι βουλευτές, επέτρεψε την ασυδοσία των funds και των servicer και να επιβάλλουν παράνομους καταχρηστικούς τόκους και επιτόκια πάνω στις οικογένειες που είχαν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Το επιτρέψατε, κύριε Πιερακάκη. Και καταργήσατε την προστασία της κύριας κατοικίας. Και τώρα έρχεστε υποχρεωτικά να νομοθετήσετε μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Δεν είναι επιλογή σας. Σύρεστε, κύριε Πιερακάκη, και πάλι καλά. Και η κοινωνική πίεση και η απόφαση του Αρείου Πάγου σας φέρνει εδώ. Και μάλιστα έρχεστε σήμερα εδώ υποχωρώντας από τις απαράδεκτες δηλώσεις, τις δικές σας, ότι χρειάζεται ισορροπία στην απόφαση. Αν είναι δυνατόν να χρειάζεται ισορροπία σε μια δικαστική απόφαση που διευκρινίζει τι ήταν ο νόμος Κατσέλη. Αν είναι δυνατόν. Και τις απαράδεκτες δηλώσεις του κυρίου Στουρνάρα ότι έχει κενά και ασάφειες η απόφαση του Αρείου Πάγου. Υποχωρείτε και έρχεστε εδώ μετά τη δίκαιη πίεση των δανειοληπτών, των καταναλωτικών οργανώσεων, των νομικών και των δικών μας πιέσεων από την πρώτη στιγμή. Και φέρατε μία απαράδεκτη μεθοδολογικά τροπολογία 12 ώρα το βράδυ για να δείτε την αριστεία τους. Φέρουν συνταγματική αναθεώρηση για τα θέματα της καλής νομοθέτησης και φέραν τροπολογία στο πρωτόκολλο της Βουλής 11 και 4 στα email μας 12 παρά. Για να καταλάβετε. Και σήμερα το πρωί ψάχναν αν είχε εκτυπωθεί. Είναι όμως δίκαιη η τροπολογία του κ. Πιερακάκη? Γιατί η πρότυπη δίκη του Αρείου Πάγου επιβάλλει καθολική και άμεση εφαρμογή για όλες τις υποθέσεις εφαρμογής του νόμου Κατσέλη. Η απάντηση, κυρίες και βουλευτές, είναι όχι. Και όχι απλά δεν μπορεί να πανηγυρίζουν ο κύριος Πιερακάκης και ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά πρέπει να απολογηθούν κιόλας. Γιατί η ρύθμιση λύνει το πρόβλημα μόνο για όσους δανειολήπτες δεν την έχουν χάσει και ήταν συνεπείς και δεν έχουν ακόμα πληρώσει την οφειλή τους. Για ποιους δεν το λύνει? Αποκλείει λοιπόν ο κύριος Πιερακάκης όσους δανειολήπτες ήταν συνεπείς και αποπλήρωσαν, και όσους δανειολήπτες δεν ήταν συνεπείς, όχι για δική τους ευθύνη, αλλά γιατί τα funds και οι servicers επέβαλαν λανθασμένες καταχρηστικές χρεώσεις, όπως έκρινε και ο Άριος Πάγος. Δηλαδή τους δικαιώνει ο Άριος Πάγος, βρίσκοντας τον πυρήνα του νόμου Κατσέλη, και τους αδικεί ο κύριος Πιερακάκης. Αν ένας δανειολήπτης δεν μπόρεσε να ικανοποιήσει τις λανθασμένες επιβαρύνσεις, να ανταποκριθεί στις λανθασμένες επιβαρύνσεις, φταίει αυτός? Ενώ ο Άριος Πάγος κρίνει ότι κακώς επιβλήθηκαν. Και έτσι αρνείστε τον πυρήνα του νόμου Κατσέλη, που είναι. Ποιος είναι? Η προστασία της κύριας κατοικίας και του καταναλωτή όταν δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Και εδώ αποδείχνεται ότι οι υποχρεώσεις τους, αυτούς που βγάζετε τη ρύθμιση, επιβλήθηκαν με λανθασμένο και καταχρηστικό τρόπο. Το αποδεικνύει ο Άριος Πάγος. Έτσι λοιπόν καταπατάτε μια βασική συνταγματική υποχρέωση, που είναι η ισοτιμία των πολιτών. Δημιουργείτε δύο ταχύτητες δανειοληπτών και κάνετε επιλεκτική εφαρμογή της απόφασης, η οποία είναι υποχρεωτική, καθολική και άμεση. Εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, εδώ και πολύ καιρό είχαμε εντοπίσει τις πρακτικές αυτές και είχαμε εντοπίσει ότι είχαν δημιουργήσει δύο προβλήματα. Την ασυδοσία των funds, γιατί τους αφαιρέσατε τον έλεγχο. Και με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου, εμείς θέτουμε και δύο επιπλέον ζητήματα. Το ένα μεγάλο, που είναι η προστασία της κύριας κατοικίας και η κατάργηση του πτωχευτικού κώδικα που ξεκινήσατε και φέρατε από τον πτωχευτικό Σταϊκούρα. Και το δεύτερο, ο έλεγχος των fund services και των τραπεζών και των αθέμητων πρακτικών τους που ουσιαστικά έχει νομοποιήσει η Νέα Δημοκρατία. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το νομοσχέδιο αυτό είναι ένα νομοσχέδιο διαχείρισης αποτυχίας της Νέας Δημοκρατίας. Θέλετε να μπαλώσετε κάποια ζητήματα ευκαιριακά, να δώσετε κάποιες επιλεκτικές ενισχύσεις, όμως οι πολίτες δεν χρειάζονται πρόσκαιρες εισοδηματικές πολιτικές και σίγουρα όχι επικοινωνιακά τεχνάσματα και πλατφόρμες για την ακρίβεια την πληρώνουν κάθε μέρα. Χρειάζονται μισθούς και συντάξεις για να ζουν με αξιοπρέπεια. Χρειάζονται σπίτι, στέγη που να μην είναι είδος πολυτελείας. Χρειάζονται προστασία από την εσχροκέρδεια, δημόσια περιουσία που προστατεύεται και που διακυβερνιέται από τους σέρβισερς και τα λόμπι. Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Μόνο τότε μπορεί να ξανασταθεί στα πόδια της. Με προοδευτική πολιτική, προοδευτική κυβέρνηση, με δικαιοσύνη, με αξιοπρέπεια και μια κυβέρνηση που θα κυβερνά αγκαλιά με τους σέρβισερς και τα φαντς και τις τράπεζες, αλλά με ευθύνη, διαφάνεια και σεβασμό. Και αυτή την πολιτική αλλαγή δεν μπορείτε να τη σταματήσετε με τεχνάσματα. Ευχαριστώ πολύ.

0: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο 2 και 24 ακούσαμε σε ζωντανή σύνδεση με τη Βουλή την παρέμβαση, την ομιλία του πρόεδρου της ΣΥΡΙΖΑ, του Σοκράτη Φάμελου. Νομίζω ο τίτλος της παρέμβασης, Τάσο Γιαννόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Είναι αυτό για τις 120 δόσεις, έτσι, για να το συνοψίσουμε.
1: Σωστά, και είναι και η ανάδειξη της αλήθειας ότι η κυβέρνηση νομοθετεί αγκαλιά με τους σέρβισες και τις τράπεζες και όχι προς όφελος των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη, όπως παρουσιάζεται από το πρωί στην ολομέλεια από τους κυβερνητικούς βουλευτές. Με τον κύριο Πιερακάκη φυσικά, ο οποίος έχει έρθει με το μανδύα εδώ του τεχνοκράτη που κατανοεί τις λαϊκές ανάγκες, αν το βάλουμε και αυτό με ένα τίτλο.
0: Ναι, το οποίο πια αγγίζει τα όρια της ηρωνίας. Έτσι.
1: Ναι, είναι κωμικό γιατί είναι η ίδια κυβέρνηση που επέτρεψε την παραβίαση του νόμου και έχει νομοθετήσει την ασυδοσία των φαντς και έχει καταργήσει και την προστασία της κύρας κατοικίας.
0: Και συνεχίζει να στηρίζει τα φαντς με τον πιο ασύντοτο τρόπο. Γι' αυτό είδαμε και όλο αυτό το διάστημα μέχρι να φτάσει στη Βουλή η διάταξη από την πλευρά των servicers, των funds και από τον ίδιο τον κεντρικό τραπεζίτη.
1: Τον κύριο Στουρνάρα.
0: Τον κύριο Στουρνάρα που είπε ότι είναι θολή η απόφαση. Αλλά μετρήσαν, φαίνεται, βολιδοσκόπησαν τις αντιδράσεις, είδαν ότι είναι πάρα πολύ έντονες. Είναι και προεκλογική περίοδος και υποχρεώθηκαν να το φέρουν, αλλά με πάρα πολλές γκρίζες ζώνες. Θα μας το πει σε λίγο ο καλεσμένος μας, ο κύριος Δημήτρης Κληρίτσης.
1: Αυτές λοιπόν, τις γκρίζες ζώνες ανέδειξε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και το έχουμε πει και από το πρωί στην ιστοσελίδα της Αυγής. Γιατί βλέπουμε σε φιλοκυβερνικά site να δεικνύεται η πρωτοβουλία και η τροπολογία ως μια μεταρρύθμιση της κυβέρνησης, ενώ είναι αφενός αναγκαστική λόγω της απόφασης του Αγίου Πάγου, αφετέρου είναι μια ρύθμιση που αφήνει απ' έξω όσους δανειολήπτες δεν μπόρεσαν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους επειδή ακριβώς τους είχαν επιβληθεί καταχρηστικά οι παράνομοι τόκοι και όσους έχουν ήδη αποπληρώσει την οφειλή τους, οι οποίοι δεν θα πάρουν τίποτα πίσω από τις παράνομες χρεώσεις.
0: Θα ψηφιστεί σήμερα, Τάσο?
1: Θα ψηφιστεί σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως. Τώρα, αυτό είναι ένα ερώτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως αν άκουσε κάποιος και την τοποθέτηση του Σοκράτη Φάμελου, θα πάει στο παρόν ακριβώς για να καταδείξει την υποκρισία και το ότι είναι πολύ λίγη και πολύ αργά έρχεται αυτή η τροπολογία και παραβιάζει και τον πυρήνα του νόμου Κατσέλη.
0: Ναι.
1: Τελικά. Που είναι η προστασία της
0: κομμάτια της αντιπολίτευσης έχουν δείξει προθέσεις.
1: Το ΠΑΣΟΚ κρατάει μια αντίστοιχη στάση. Δεν θέλει να δώσει τα εύσημα προφανώς στην κυβέρνηση γιατί, όπως είπαμε, είναι μια πρωτοβουλία που λαμβάνεται μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου και πιθανολογώ ότι τα περισσότερα κόμματα, και το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, θα πάνε προς το παρόν για να δείξουν ακριβώς ότι είναι η ίδια κυβέρνηση που αναγκάστηκε να νομοθετήσει λόγω των δικών της δικής της αβελτηρίας. Τώρα, δεν ξέρω αν με ακούς, Κατερίνα.
0: Σ' ακούω, ναι.
1: Τώρα η συζήτηση βέβαια περιστρέφεται, γιατί είναι το νομοσχέδιο, είναι ένα πολυνομοσχέδιο. Έχουμε χάσει το μέτρημα, είναι 127 νομίζω τα άρθρα. Περιστρέφεται γύρω από όλα τα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών και ουσιαστικά, αν το δει κανείς, είναι μια ομολογία ότι η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να κάνει τίποτα για να απαλύνει έστω τις επιπτώσεις της ακρίβειας αλλά και της εσχροκέρδειας των καρτέλ. Ο Σοκράτης Φάμελος μίλησε για ζούγκλα των καρτέλ, εννοώντας και τα σούπερ μάρκετ και τις εταιρείες διήλυσης και φυσικά και το καρτέλ της ενέργειας. Και ξεκαθάρισε και ακούγεται και από άλλες πλευρές αυτό ότι είναι μια κυβέρνηση που ενώ υπηρετεί ξεκάθαρα τους ολιγάρχες, απ' την άλλη φτιάχνει μια πλατφόρμα.
0: Γιατί έχουμε δευτερολογία, Φάμελου, μπορούμε να συνδεθούμε, Νικολέτα.
2: Έχω μια εντύπωση ότι δεν είστε προσεκτικός. Στην τοποθέτησή μου λοιπόν και στο Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά και στην τοποθέτησή μου και στο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου που αναφέρθηκα σε εσάς την ίδια μέρα που κάνατε τις απαράδεκτες δηλώσεις, μίλησα πάρα πολύ καθαρά για την ανάγκη άμεσης και καθολικής εφαρμογής της απόφασης σε όλες τις υποθέσεις που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη από την ημέρα εφαρμογής και ψήφισης του νόμου αυτού, κύριε Πιερακάκη. Και γιατί? Γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η δίκη στον Άριο Πάγο ήταν μια πιλωτική δίκη. Και με βάση το χαρακτήρα της δίκης είστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσετε την απόφαση αυτή από την πρώτη υπόθεση που εντάχθηκε στο νόμο Κατσέλη. Με πλήρη αναδρομικότητα για όλους τους δανειολήπτες, το οποίο εσείς παραβιάζετε. Και αυτό το είπαμε από την πρώτη μέρα και η θέση του ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη μέρα και θα έλεγα όχι μόνο μετά την απόφαση του Άριου Πάγου, αλλά και πριν την εκδίκαση στον Άριο Πάγο, είναι ότι πρέπει να εφαρμοστεί ο πυρήνας του νόμου Κατσέλη σε όλους και σε όλες τις υποθέσεις που έχουν ενταχθεί. Διότι σύμφωνα με τα στοιχεία, κύριε Πιερακάκη, υπάρχουν 350.000 ενταγμένες υποθέσεις και το non-paper που έχετε βγάλει με αγωνία από χθες το πρωί μιλάει για 100.000 δικαιωμένους ή ενταγμένους. Άρα έχετε αφήσει 250.000 υποθέσεις εκτός. Πρέπει να μας απαντήσετε λοιπόν. Διότι το άλλο περίεργο της άριστης δικής σας κυβέρνησης είναι ότι χθες το πρωί είχαν γεμίσει οι εφημερίδες με ερωταπαντήσεις για την τροπολογία σας, αλλά την τροπολογία σας οι βουλευτές την είδαμε μετά τις 11 ώρα το βράδυ. Αυτή είναι ωραία νομοθέτηση. Να διαβάζουμε ερωταπαντήσεις επί της τροπολογίας την οποία δεν έχουμε δει. Εμείς οι βουλευτές εδώ. Είναι προσβολή στο κοινοβούλιο, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Και το έκανε ο κύριος Πιερακάκης σε συμπαιγνία με τον κύριο Μητσοτάκη. Να δημιουργήσουν κλίμα και μετά να βγάλουν Kinder έκπληξη μια ρύθμιση που δεν περιλαμβάνει, κυρία Πρόεδρε, όλους τους δανειολήπτες. Έρχεται λοιπόν να λειτουργήσει αντισυνταγματικά η κυβέρνηση πάνω στην απόφαση του Ιού Πάγου, που είναι υποχρεωτική ως προς την καθολικότητα και την αμεσότητα της εφαρμογής, και να εξαιρέσει δύο κατηγορίες δανειοληπτών. Να τις πάρουμε μία-μία, κυρία Πρόεδρε. Στην πρώτη κατηγορία λέει ο κύριος Κερακάκης ότι όσοι πληρώσανε, στην πλειοψηφία τους πληρώσανε με FAPAX και εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους και έτσι δεν χρειάζεται να μπουν πού, στο συμψηφισμό των λανθασμένων καταχρηστικών πανωτοκίων που βάλαν τα funds με τις πλάτες σας. Και εγώ λέω, κυρία Πρόεδρε, έστω και ένας ή μία δανειολήπτης να έχει υποστεί λανθασμένο υπολογισμό. Γιατί, κύριε Κερακάκη, δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του δανειολήπτη και εξυπηρετεί τα συμφέροντα των funds. Διότι εδώ δεν είναι ότι δεν ικανοποιεί τις ανάγκες του ανελήπτη. Είναι ότι καλύπτει τα funds και τους services ο κύριος Κερακάκης. Παρά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Αυτό είναι αντισυνταγματικό, κύριε Κερακάκη. Ένα το κρατούμενο. Πάμε λίγο στη δεύτερη περίπτωση. Στη δεύτερη περίπτωση στον νόμο Κατσέλη υπάρχουν δύο άρθρα. Το άρθρο 8 και το άρθρο 9. Το άρθρο 8 έχει να κάνει με την μη, αν θέλετε, με επιβαρύνσεις δόση, τη βασική περίοδο 3-5 χρόνια για να ενταχθεί. Δεν μιλάμε για αυτούς, κύριε Κερακάκη, που δεν έχουν πληρώσει τη μία δόση. Μιλάμε για αυτούς που κάλυψαν την περίοδο αυτή και στη συνέχεια εξαιτίας των πανωτοκίων, των λανθασμένων, με ευθύνη των funds, των services και των τραπεζών, δεν μπορέσαν να ανταπεξέλθουν. Ο νόμος Κατσέλη όμως λέει ότι αν δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ο δανειολήπτης, δεν χάνει την κατοικία του. Και εσείς έρχεστε να το παραβιάσετε και να πείτε, παρότι φταίνε τα funds, οι services και οι τράπεζες, παρότι ο Άριος Πάγος λέει ότι τα επιτόκια είναι καταχρηστικά και λανθασμένα, αυτοί που δεν μπόρεσαν να τα πληρώσουν και μόνο αυτά χάνουν το σπίτι τους. Με ποιον είστε τελικά? Με ποιον είστε? Δεν είστε με τις τράπεζες και τους services και τα funds? Αυτό δεν κάνετε? Και παράλληλα τους έχετε αφήσει χωρίς έλεγχο, με ασυδοσία. Βλέπω λοιπόν, κύριε Πιερακάκη, ότι και στην περίπτωση των συνεπών που αποπλήρωσαν τη ρύθμισή τους και στην περίπτωση αυτών που αδυνατούσαν εξαιτίας τρίτων, των υπόλογων πλέον, fund service τραπεζών, εσείς δεν παίρνετε τη μεριά του δανειολήπτη. Και πού είναι αυτό δίκαιο? Γιατί ήσασταν υποχρεωμένος να πάτε από την πρώτη υπόθεση που εντάχθηκε στον νόμο Κατσέλη. Αυτό δεν συζητήθηκε ποτέ. Ήταν δεδομένο εκ μέρους μας. Γι' αυτό μιλάγαμε για καθολική και άμεση. Γιατί είχατε και ένα άλλο κόλπο, το είχατε διαδώσει κάποιες μέρες πριν, να βάλετε αναδρομικότητα 5 ετών. Εμείς λέγαμε λοιπόν καμία συζήτηση. Όλες οι υποθέσεις, όσο πίσω χρειάζεται, πρέπει να μπουν. Και πάμε λιγάκι να δούμε και δύο πράγματα επί του οικονομικού. Μιλάτε για τις επιδόσεις της χώρας στο επίπεδο της ανάπτυξης, του πληθωρισμού και του ΑΕΠ. Εγώ σας έκανα δύο ερωτήσεις και θέλω μια απάντηση, κύριε Πιερακάκη. Γιατί η χώρα μας είναι τελευταία στην αγοραστική δύναμη με όρους ΑΕΠ, δηλαδή ακαθάριστο εθνικού προϊόντος, αναπολίτη στην Ευρώπη, και μας έφτασε και η Βουλγαρία, γιατί ήμασταν προτελευταίοι. Επιθυμία σας έχει γίνει αυτό? Για ποιο λόγο? Πού είναι η ανάπτυξη? Και το δεύτερο, γιατί δεν τολμάτε να βάλετε τη λέξη δηληστήρια στις ομιλίες σας? Σας το είπα πολλές φορές και σήμερα δεν είπατε κουβέντα. Τα δύο δηληστήρια το πρώτο τρίμηνο του 2026 κατέγραψαν 1 δισεκατομμύριο ευρώ κέρδη προφόρων και αποσβέσεων. Γιατί τους βάλατε πλάτη και επιδοτήσατε την ακρίβεια και δεν αλέγχετε το περιθώριο δήλησης. Ρωτώ, αισθάνεστε επιτυχημένος ως Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών όταν είμαστε τελευταίοι στο εισόδημα των πολιτών και στην αγοραστική δύναμη και κάποιες χροκερδούν με τις δικές σας πλάτες και με επιδότηση από τα υπερπλεονάσματα που με υπερφορολόγηση των αδύναμων κοινωνικών ομάδων μαζεύετε στα ταμεία του κράτους? Πέστε μου, σας παρακαλώ. Αισθάνεστε περήφανος μετά από όλα αυτά, κύριε Πιερακάκη? Γιατί σίγουρα για τους δανειολήπτες το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι πέρα από το ότι συρθήκατε και ήρθατε εδώ και τολμάτε να μιλάτε για δικαίωση, θετικό είναι ότι υποχωρήσατε. Και θετικό είναι ότι το κερδίσαμε, κυρία Πρόεδρε, σαν κοινωνία, σαν αντιπολίτευση, σαν δανειολήπτες, σαν καταναλωτικές οργανώσεις. Και σας σήρανε έστω σε ένα τμήμα ρύθμισης. Αλλά είστε άδικος γιατί δεν το έχετε εφαρμόσει για άλλους δανειολήπτες. Επιφυλάσσομαι, κύριε Πιερακάκη, γιατί είναι πολύ όρημη, πολύ γρήγορη συζήτηση, αλλά είναι ανώριμη ακόμα. Εκτιμώ ότι εκ νέου, σε συνταγματικό επίπεδο, η ρύθμισή σας έχει σοβαρά προβλήματα και θα πέσει. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
0: Είναι το θέμα της ημέρας, όπως και να το κάνουμε, έτσι. Η συζήτηση και η ψήφιση, όπως όλα δείχνουν, της διάταξης Πιερακάκη για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Τώρα, ακούσαμε και το Σοκράτη Φάμελο, βλέπουμε και τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης. Και ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα είναι ο κύριος Δημήτρης Κληρίτσης. Είναι νομικός, εξειδικευμένος στα θέματα αυτά. Και από χθες που ανακοινώθηκε η σκιώδης κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, είναι και τομεάρχης στεγαστικής πολιτικής, κύριε Κληρίτση. Συγχαρητήρια. Καλό μεσημέρι.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
0: Πριν μας εξειδικεύσετε λίγο έτσι τα κρυφά στοιχεία της ρύθμισης Πιερακάκη, να σταθούμε λίγο στο σχήμα που παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Κοιτάξτε, παρουσίασε χθες ο πρόεδρος της Ελλάδας, Αλέξης Τσίπρας, μια ομάδα ανθρώπων, τομεαρχών και αναπληρωτών τομεαρχών, ανακλάδο πολιτικής, οι οποίοι το επόμενο διάστημα θα φροντίσουν να εξειδικεύσουν και να παρουσιάσουν στην κοινωνία το πρόγραμμα της Ελλάς ανακλάδο ευθύνης και να αντιπαρατεθούν και σε επίπεδο αντιπολίτευσης με την κυβέρνηση. Το σχήμα, αν θα έχετε προσέξει, είναι ένας συνδυασμός. Ναι. Ανθρώπων οι οποίοι έχουν εμπειρία πολιτική, υπάρχει τεχνοκρατική προσέγγιση και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί και δημιουργικοί, κυρίως στο να προτείνουμε λύσεις στην ελληνική κοινωνία για θέματα τα οποία τις απασχολούν και για τα οποία βεβαίως η κυβέρνηση έχει πλήρως αποτύχει την τελευταία εφταετία.
0: Ναι. Έχετε δουλειά μπροστά σας πάντως, ειδικά εσείς. Το λέω διότι έχετε ένα τομέα που είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, η στεγαστική κρίση. Εσείς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και το παιχνίδι των services και, και τα ψηλά γράμματα και την ασυδοσία των services και των funds. Τώρα θέλω το σχόλιο σας για ένα πρώτο σχόλιο για την ρύθμιση Πιερακάκη.
3: Κοιτάξτε, μετά από 20 περίπου μέρες, το Υπουργείο Οικονομικών και η κυβέρνηση συνολικά αναγκάστηκε σε αναδίπλωση. Εγώ έτσι το μεταφράζω. Είχαμε μία απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία ήταν σαφής, καθαρή, ήταν στο πλαίσιο πιλωτικής δίκης. Επέλυε αμετάκλητα το νομικό ζήτημα υπέρ των δανειοληπτών και αυτές οι αποφάσεις προκαλούν δεδικασμένο και έχουν οριζόντια εφαρμογή και έχουν και αναδρομική εφαρμογή. Το πρόβλημα το δημιούργησε ο ίδιος ο κύριος Πιερακάκης και ο κύριος Τουρνάρας, που την επομένη της έκδοσης της απόφασης βγήκανε δημόσια και μιλούσανε για θολά σημεία της απόφασης Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ότι δεν προβλέπονται αναδρομικότητες, ότι πρέπει να δούμε την ευστάθεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ότι κινδυνεύει ο Ηρακλής, ότι πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή μεταξύ των διαφορετικών συμφερόντων. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στους services, στους funds και στις τράπεζες να αμφισβητήσουν το περιεχόμενό της. Ενώ ήταν απολύτως καθαρό.
0: Ναι.
3: Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δημιούργησε ο ίδιος ο κ. Πιερακάκης και η κυβέρνηση και αναγκάστηκε υπό το βάρος της αλήθειας και της πραγματικότητας και της νομικής και της κοινωνικής και της πολιτικής και της θεσμικής σε άτακτη υποχώρηση, ερχόμενος χτες να καταθέσει μια τροπολογία με την οποία αφενός λαμβάνει αυτά που ήδη έχει πει ο Άριος Πάγος, αλλά κάνει και κάτι πονηρό. Φεύγει και λίγο παραπέρα από αυτά που ορίζει ο Άριος Πάγος και βάζει δύο βασικούς κόφτες στην απόφαση του Αρείου Πάγου, που γίνεται μεγάλη συζήτηση από χθες.
0: Ποιοι είναι αυτοί οι κόφτες, κύριε Λερίτση?
3: Εξαιρεί από την αναδρομικότητα όσους έχουν εξοφλήσει τις ρυθμίσεις τις δικαστικές του νόμου Κατσέλη, όσοι δηλαδή σε προγενέστερο χρόνο κατάφεραν με τον άνθρωπο τη β' τρόπο και εξόφλησαν τις ρυθμίσεις αυτές, και όσους έχουν εκθέσει τις απόφασεις γιατί δεν μπόρεσαν να καταβάλουν τις υπέρμετρες και εν τέλει παράνομες δόσεις που τους ζητούσαν να καταβάλουν οι Σέρβοι.
0: Δηλαδή για να το εκλαϊκεύσουμε με ένα παράδειγμα και διορθώστε με αν κάνω λάθος, διότι είναι λίγο πολύπλοκα αυτά τα τεχνικά ζητήματα. Έχω μπει εγώ στον νόμο Κατσέλη. Έχω εξοφλήσει. Έτσι, τις υποχρεώσεις μου. Τις έχω καλύψει. Έχοντας πληρώσει όμως τους πολύ υψηλούς τόκους. Δεν δικαιούται ένας τέτοιος δανειολήπτης. Θα αφαιρεθούν από αυτά που έχει, θα του επιστραφούν χρήματα.
3: Με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου θα είχε το δικαίωμα να ζητήσει επιστροφή αυτών των χρημάτων με αγωγή. Με βάση την νομοθετική παρέμβαση στην οποία προβαίνει ο κύριος Πιερακάκης, απαγορεύεται ρητά η αναζήτηση αυτών των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που κρίθηκαν παράνομα. Γιατί προφανώς για να εξοφλήσω τη ρύθμιση μου τη δικαστική, αναγκάστηκα να καταβάλω τα παράνομα επιτόκια, τους παράνομους τόκους που μου ζητήθηκαν. Σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων απαγορεύεται ρητά, ενώ δεν το έλεγε ο Άριος Πάγος, το επέτρεπε σε όλους. Έρχεται και βάζει κόφτη εδώ η κυβέρνηση και απαγορεύει ρητά την αναζήτηση αυτών των ποσών.
0: Αφήνοντας...
3: Όπως και αντιστοίχως, για να γίνει και εκεί κατανοητό το παράδειγμα, εάν ενώ όσο ήμουν στον νόμο 3869 και εκτελούσα τη δικαστική απόφαση και είχε υπερδιπλαστία στη δόση μου και εγώ δεν μπόρεσα να την εξυπηρετήσω και κρίθηκα έκτοτος από τον νόμο λόγω μη πληρωμής αυτών των παράνομων
0: καταβολών,
3: των παράνομων υποχρεώσεων, σήμερα έρχεται πάλι, ενώ δεν προβλέπονταν από την απόφαση του Αρείου Πάγου, έρχεται και βάζει δεύτερο κόφτη το Υπουργείο Οικονομικών και λέει ότι ούτε εσείς που έχετε ήδη εκπέσει μπορείτε να αναζητήσετε ούτε υπερβάλλοντα ποσά και κατ' επέκταση ούτε την εκ νέου υπαγωγή σας στο νόμο 3869, αφού κρίθηκε ότι αυτά που δεν καταβάλατε ήταν παράνομες χρεώσεις. Και έρχεται και κάνει και μια τρίτη παρέμβαση, προσπαθώντας να περιφρουρήσει τα funds και τους services, γιατί φοβάται την επέκταση του χαρακτήρα αυτού της δικαστικής απόφασης και σε άλλα εργαλεία ρύθμισης που υπάρχουν, όπως ο 4605 του 19, πάλι νόμος προστασίας πρώτης κατοικίας που έχουν ενταχθεί σε αυτό 4.000 περίπου, είναι μικρό νόμος, 4.000 πρώτης κατοικίας, που και εκεί υπήρχε το

0: πρωτοβουλία που παίρνουν και η γενική και η καθολική εφαρμογή της, ενώ δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Στην ουσία η νομοθετική παρέμβαση λειτουργεί ως μοχλός περιορισμού της εφαρμογής του νόμου, της απόφασης 626.
1: Και αφορά όλο και λιγότερους στην τελική.
0: Και περιορίζει την περίμετρο την οποία είχε δώσει η απόφαση.
1: Που ήταν πάνω από 350.000.
0: Είναι εξαιρετική. Ναι. Εγώ αυτό που έχω να παρατηρήσω είναι ότι η κυβέρνηση, ο κύριος Κυριακάκης, είναι εξαιρετική στο να κάνουν το μαύρο, το άσπρο μαύρο.
1: Ναι, είναι χειρουργικού τύπου κινήσεις, αλήθεια.
0: Είναι εξαιρετική.
1: Είναι χειρουργικού τύπου.
0: Διαφημίζεται αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία ως μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης που στέκεται πάνω και πέρα από την απόφαση του Αρείου Πάγου και επεκτείνει αυτό τα δικαιώματα σε ευρύτερα σώματα δανειοληπτών, και στην πραγματικότητα έρχεται και περιορίζει το πεδίο εφαρμογής της απόφασης.
1: Τελικά ποιος αφορά, κύριε Λίτση?
0: Η απόφαση ή η νομοθετική παρέμβαση. Αφορά πράγματι όσους έχουν ενταχθεί στον νόμο 3869 και έχουν δικαστικές αποφάσεις και τις είναι ενισχύ και τις εξυπηρετούν σήμερα.
1: Ναι.
0: Που είναι η πλειοψηφία.
1: Που πληρώνουν τις θηριώδεις δόσεις.
0: Που πληρώνουν μέχρι σήμερα πλήρωναν τις θηριώδεις δόσεις. Και από τούδε και στο εξής, από την έκδοση της απόφασης ολομέλειας και στο εξής, όχι από την νομοθετική παρέμβαση, οφείλουν να καταβάλουν αμιγώς το κεφάλαιο της δόσης που προβλέπεται στη δικαστική τους απόφαση σε μια πολύ ελάχιστη, άπειρο ελάχιστη τους αύξηση στην μηνιαία αυτή υποχρέωση.
1: Ναι.
0: Έρχεται δηλαδή και αποκαθίσταται με την απόφαση, επαναλαμβάνω, και όχι με την νομοθετική πρωτοβουλία, αυτό το οποίο φωνάζουν οι δανειολήπτες εδώ και 7 χρόνια, γιατί τώρα άρχισαν να εξυπηρετούν, αυτή την τελευταία 7 ετία μπήκαμε στο έντοκο τμήμα των δικαστικών ρυθμίσεων, που φωνάζουν ότι τα funds και οι services και οι τράπεζες εφαρμόζουν τον νόμο και τις δικαστικές αποφάσεις εσφαλμένα, τους επιβάλλουν υπέρογκους μη νόμιμους στόκους, και όλο αυτό το χρονικό διάστημα η κυβέρνηση τελούσε σε γνώση του προβλήματος, και ως δικηγορικοί σύλλογοι έχουμε παρέμβει σε αυτό. Έχουμε επισκεφθεί το Υπουργείο Οικονομικών και έχουμε ζητήσει νομοθετική παρέμβαση για το ζήτημα των τόκων του νόμου Κατσέλη. Οι απαντήσεις τις οποίες λαμβάναμε είναι ότι δεν υπάρχει καμία πρόνοια για νομοθετική παρέμβαση, και έτσι αναγκάστηκαν οι δανειολήπτες να προσφύγουν δικαστικά με την πορεία που είχε η υπόθεση, που έφτασε στον Άριο Πάγο και εν τέλει δικαιώθηκαν δικαστικά.
1: Για να εφαρμοστεί θα πρέπει να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ η σημερινή απόφαση της Βουλής. Έτσι λέω τώρα το πρακτικό κομμάτι για όσους ενδιαφέρονται και είναι πολύ, κύριε Λυρίτση. Έτσι δεν πάει?
0: Κοιτάξτε, θα ψηφιστεί σήμερα, αύριο μεθαύριο θα βγει στο ΦΕΚ, αλλά επαναλαμβάνω, δεν χρειάζεται να περιμένει κανείς τη σημερινή ψήφιση της διάταξης. Είναι εφαρμοστέα όλα αυτά από την επομένη της έκδοσης της απόφασης ολομελίας του Αρείου Πάγου. Και το λέμε αυτό από την πρώτη μέρα.
1: Ναι.
0: Όλοι οι δικηγορικοί σύλλογοι, οι καθηγητές της νομικής, όσοι μπορούν να αναλύσουν στοιχειωδώς το τι σημαίνει υπόθεση η οποία άγεται προς συζήτηση στο πλαίσιο του άρθρου 20α του Κώδικα Πολιτικής Δικαιοσύνης, δηλαδή ως πιλωτική δίκη, στην πλήρη ολομέλεια του Αρείου Πάγου, αυτόν τον μηχανισμό τον έχουμε θεσπίσει στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για να πηγαίνει ασανσέρ μια υπόθεση στην πλήρη ολομέλεια, γιατί αφορά μεγάλο όγκο υποθέσεων, αφορά ιδιαίτερο και δυσχερές νομικό θέμα και γενικότερο ενδιαφέροντος. Έχουμε αυτόν τον κανόνα για να έρχεται η ολομέλεια του Αρείου Πάγου και να επιλύει αμετάκλητα, καθολικά, οριζόντια, διαγώνια και αναδρομικά το θέμα.
1: Ναι.
0: Λέγαμε, και το επέλεξε.
1: Ναι. Αλλά προσαρμοσμένο στις επιθυμίες, στις ανάγκες και στις σκοπιμότητες των φαντ και των services. Έτσι, αυτό νομίζω είναι ξεκάθαρο και μας το κάνετε εσείς.
0: Έρχεται η κυβέρνηση σε δεύτερο χρόνο και επιχειρεί πράγματι

0: περιορίσει τις συνέπειες της δικαστικής απόφασης.
1: Για να μην δυσαρεστηθούν τα φαντ και τα
0: γιατί προσπάθησαν να το κάνουν πιο έντονο το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, αυτές τις 20 μέρες που παλινοδεί ο Υπουργός των Οικονομικών και ο...
1: Και με την αρρωγή του κυρίου Στουρνάρα.
0: Και ο διοικητής τραπέζης της Ελλάδος.
1: Ναι.
0: Από τα χείλη τους και από το παρασκήνιο έβγαινε ότι... Εδώ πρέπει να δούμε πώς θα παρεύουμε για να κρατήσουμε μια ισορροπία μεγαλύτερου ελληνικού, δηλαδή να εφαρμοστεί πίσω για πέντε χρόνια, για τέσσερα χρόνια, για τρία χρόνια, να μην είναι στην πλήρη έκτασή του.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς, στο τέλος της ημέρας επικράτησε η λογική, να το πω έτσι, γιατί δεν θα μπορούσε να γίνει κι άλλη.
1: Ξέρετε, λέγαμε στην αρχή ότι αν δεν ήμασταν σε προεκλογική περίοδο, θεωρούμε πολύ πιθανό να μην προχωρούσαν ούτε σε αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά που δεν τηρεί αποφάσεις της δικαιοσύνης η κυβέρνηση, κύριε Λυρίτση. Μιλάω τώρα πολιτικά, δεν μιλάω μόνο τεχνικά για το εν λόγω θέμα.
0: Η προσέγγιση σας είναι σωστή. Την χάνει πράγματι να είμαστε σε περίοδο προεκλογική με την ευρύτερη έννοια. Και ενώ έχουμε δει στο παρελθόν πράγματι δικαστικές αποφάσεις να παραβιάζονται ή να παρακάμπτονται με νομοθετική πρωτοβουλία, εδώ θα μπορούσαμε να έχουμε και αυτό το φαινόμενο. Το κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό αποτύπωμα μιας τέτοιας συμπεριφοράς ήταν μέγιστο, και το θεσμικό ατόπιμα. Το οποίο βέβαια μας έχουν συνηθίσει σε προηγούμενο με ευκαιρία άλλες υποθέσεις. Βλέπω ότι είναι φιλική στα ατοπήματα, δεν έχουν τέτοια,
1: τέτοια θέματα. Όντως,
0: δεν έχουν τέτοια θέματα.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό ότι μας εξηγήσατε πλήρως τι ακριβώς συμβαίνει, πώς συμβαίνει και γιατί συμβαίνει. Το διατάφτα είναι ότι η ασυδοσία fund και servicers παραμένει και κλιμακώνεται. Έτσι. Αυτό είναι το...
0: Και με πολιτικές πλάτες.
1: Και με πολιτικές πλάτες. Μα οι ίδιοι τα έστησαν τώρα, κύριε Λυρίτση, εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή
0: καλά.
1: Τη συζήτηση, για αυτή την ανάλυση που μας κάνετε και μας διευκρινίσατε έτσι μια σειρά από ερωτήματα, σιδεροκέφαλο στο νέο σας πόστο, και θα τα ξαναπούμε σύντομα, κύριε Λυρίτση. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Καλό σας απόγευμα, Δημήτρης Λυρίτσης, νομικός εξειδικευμένος σε κόκκινα δάνεια και όλα αυτά, και από χθες το μεάρχης στεγαστικής πολιτικής στη σκιώδη κυβέρνηση που έδωσε, που συγκρότησε και ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν, Θέμα Αβραμόπουλου το επόμενο, ο οποίος Δημήτρης Αβραμόπουλος πέρασε σήμερα στην αντεπίθεση.
2: Τόσο καθαρό, και μάλιστα σας κάλεσαν να καταθέσετε.
3: Ποιοι με κάλεσαν, κύριε Παυλόπουλε?
2: Η βελγική δικαιοσύνη.
3: Όχι,
2: δύο φορές.
3: Με κάλεσαν, επιτρέψτε μου.
2: Ποιος σας κάλεσε?
3: Γιατί όλα αυτά, όλη αυτή είναι μια μπούρδα.
2: Μα να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί για παράδειγμα, η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για τους υπόλοιπους, για τις υπόλοιπες προσωπικότητες που μετήχαν σε αυτό το.
3: Όχι.
2: Όχι.
3: Όχι.
2: Μόνο σε εσάς.
3: Γιατί όμως?
2: Γιατί
3: εγώ είχα αυτό το remuneration, την πληρωμή των 5.000 ευρώ που στην ουσία ήταν.
2: Οι άλλοι δεν πληρώνονταν.
3: Οι άλλοι, γιατί είχαν δουλειά. Μιλάμε τώρα για μια υπόθεση που έχει να κάνει για ένα χρόνο με 4.500 ευρώ το μήνα.
2: Αυτό είναι το θέμα.
3: Προσέξτε, κύριε Παυλόπουλε, κύριε Οικονόμου, δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
1: Αν αυτό, Κώστα Σαββόπουλε, δεν είναι θράσος αλαζονία, τότε πώς ορίζεται το θράσος και η αλαζονία, έτσι?
4: Ακριβώς. Δεν απολογείται λοιπόν σε κανέναν κέρατα ο κ. Αβραμόπουλος. Έτσι, αυτή την ερμηνεία δίνει στην έννοια της λογοδοσίας και γράφει άλλη μια λαμπρή ιστορία αλαζονίας, όπως είπες, στον ατελείωτο σχετικό τόμο που έχει εκδώσει η κυβέρνηση τα τελευταία 7 χρόνια της αλαζονίας και της ίησης. Βέβαια, πρέπει να απολογηθεί, να δώσει εξηγήσεις στον Μιχάλη Χρυσοχοίδη που του την πέφτει. Δεν ξέρουμε αν αυτός ο χαρακτηρισμός αφορά και τον κύριο Χρυσοχοΐδη, γιατί την αντίδραση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη προκάλεσαν αναφορές Αβραμόπουλου κατά του κυρίου Χρυσοχοΐδη.
1: Ότι το είχε τρεις μέρες στο συρτάρι του.
4: Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Επομένως, βγήκαν λοιπόν πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και ανέφεραν ότι το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης διαβιβάστηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών Αθηνών για περαιτέρω ενέργειες, όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση για την εφαρμογή Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Εδώ, να σταθούμε στο γεγονός ότι ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επίσης άδειασε τον κύριο Αβραμόπουλο, ενώ χθες τον είχε στηρίξει, αλλά όταν προέκυψε αυτή η κόντρα Αβραμόπουλου Χρυσοχοΐδη, αναγκάστηκε να πάρει το μέρος του Υπουργού ο κύριος Μαρινάκης. Ακολουθήθηκε λοιπόν, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η διαδικασία και εντός 24 ωρών το Ευρωπαϊκό Ένταλμα διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, λέγοντας ο κύριος Μαρινάκης ότι σε αυτό δεν έχει καμία ανάμειξη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Σιγά σιγά λοιπόν το Μαξίμου δείχνει να κάνει βήματα προς τα πίσω.
1: Βέβαια, διότι εκτίθεται περαιτέρω. Να θυμίσουμε εδώ ότι όταν έσκασε το Qatar Gate με πρωταγωνίστρια τότε την Εύα Καϊλή, ο Νίκος Ανδρουλάκης τη διέγραψε πάρα αυτά.
4: Και δημιουργεί προηγούμενο.
1: Και δημιουργεί
4: εντός
1: προηγούμενο.
4: Εντός εισαγωγικών δεδικασμένο.
1: Δεδικασμένο το οποίο τίθεται σε σύγκριση με τη στάση της κυβέρνησης. Χθες τον κάλυψε ο Μαρινάκης, αλλά σήμερα που είχαν να διαλέξουν ανάμεσα σε Χρυσοχοΐδη και Αβραμόπουλο, προτίμησαν Χρυσοχοΐδη.
4: Ακριβώς. Νωρίτερα, όπως ακούσαμε, ο κ. Αβραμόπουλος έδωσε τη δική του εκδοχή. Επιχείρησε να απαξιώσει το γεγονός ότι κλήθηκε από τις βελγικές αρχές και δεν παρέστη ποτέ. Όλη αυτή η ιστορία είναι μια μπούρδα, είπε χαρακτηριστικά. Δεν με κάλεσε η βελγική δικαιοσύνη, αλλά κάποιοι αστυνομικοί. Και σε άλλο σημείο ενεργοποίησε στη συλλογική μνήμη, θα λέγαμε, το αλίστου μνήμης νόμιμο και ηθικό.
1: Ναι.
4: Είπε για τα 73 χιλιάρικα ότι πληρωνόταν διότι του το ενέκρινε η Φόντερ Λάιεν με υπογραφή της. Ενώ στο ερώτημα αν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, είπε πως αυτό θα το δούμε. Είναι νωρίς ακόμα να συζητάμε γι' αυτό και διάφορα τέτοια. Εδώ λοιπόν τίθεται το ερώτημα. Θα διατηρήσει ο Πρωθυπουργός τον ελεγχόμενο Δημήτρη Αβραμόπουλο στην κοινοβουλευτική ομάδα και στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας? Για να περιμένουμε, γιατί κανείς δεν ξέρει.
1: Δεν το λες τυχαία εσύ.
4: Αυτά τα βήματα προς τα πίσω της κυβέρνησης μπορεί για κάποιους να αποτελούν ένα προανάκρουσμα ώστε να τραβήξει διαχωριστική γραμμή.
1: Κοίταξε,
4: έστω τεροχρονισμένο ο κ. Μητσοτάκη.
1: Ήρθε και επιβάρυνε το όλο κλίμα, όπως μας έλεγε εύστοχα χθες η περίπτωση Αβραμόπουλου, έτσι.
4: Βεβαίως. Λειτουργεί σωρευτικά. Ήταν ο κύριος Αβραμόπουλος σε τιμητικό ΔΣ της ΜΚΟ και πήρε, όπως λέει, άδεια και ενημέρωσε την Κομισιόν. Γιατί όμως έλαβε τα 73.000 ευρώ? Σε αυτό δεν απαντάει ο κύριος Αβραμόπουλος. Και αν υποθέσει κανείς ότι αυτές οι απολαβές ήταν ομότυπες, ήταν και ηθικά αποδεκτές, δηλαδή εδώ τίθενται διάφορα ερωτήματα. Διότι αυτά τα λεφτά ισοδυναμούν με εισοδήματα για έναν μέσο μισθωτό 2 και 3 ετών. Υπάρχει λοιπόν ζήτημα, επιβαρύνεται η εικόνα της κυβέρνησης και βγήκε νωρίτερα μία δημοσκόπηση της Real Polls που δείχνουν μείωση των γαλάζιων ποσοστών στην πρόθεση ψήφου κατά 1,7%. Και
1: πόσο
4: μείωση
1: δίνει δηλαδή?
4: 24,8% και μείωση της διαφοράς από το κόμμα Τσίπρα στις 7,5-8 μονάδες.
1: Πόσο δίνουν στο κόμμα Τσίπρα?
4: 17,
1: κάτι,
4: εν πάση περιπτώσει.
1: Λοιπόν, 23 είπες η Νέα Δημοκρατία.
4: 24, αν θυμάμαι τώρα καλά απ' έξω,
1: χωρίς κόμμα Σαμαρά, ξαναλέμε,
4: χωρίς
1: που θα είναι
4: Σαμαρά
1: ο καταλήτης.
4: Και έχει μειωθεί.
1: Ναι.
4: Εδώ λοιπόν αποκρισταλώνεται ένας νέος διακομματισμός, σύμφωνα με τις ερμηνείες. Μειώνεται η διαφορά στις 7 μονάδες. Ο κύριος Σαμαράς περιμένει να πατήσει το κουμπί.
1: Ναι.
4: Κανείς δεν ξέρει για τον πολιτικό χάρτη που θα διαμορφωθεί.
1: Μειώνεται η διαφορά και αυτό που είναι σταθερό είναι η διαρκώς φθήνουσα πορεία της Νέας Δημοκρατίας.
4: Είναι.
1: Και χωρίς το κόμμα Σαμαρά, επαναλαμβάνω.
4: Ναι, ακριβώς.
1: Γιατί και 2 και 3% να πάρει ο Σαμαράς, που δεν, κανείς δεν βλέπει ότι θα πάρει τόσο, θα είναι πάρα πολύ καταλυτικό και στα ποσοστά που μπορεί να τον οδηγήσουν σε θέση τέτοια τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ώστε να πάρει τον πόνους, πράγμα που δεν φαίνεται, που θέλει 25, και κυρίως, και αυτό θα είναι το καταλυτικό για την επόμενη μέρα, η διαφορά με τον Αλέξη Τσίπρα.
4: Ναι, ακριβώς.
1: Αυτά είναι τα κλειδιά.
4: Ακριβώς, διαμορφώνεται σιγά σιγά ένας άλλος ενδεχομένος πολιτικός εκλογικός χάρτης και έχουμε πολλά ακόμα να δούμε. Περιμένουμε και πότε θα οριστεί η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για να δούμε αν ο Ντίλιαν, αν ο Πρωθυπουργικός Ανιψιός, αν διάφοροι αστέρες του γνωστού σκανδάλου θα κάνουν παρέλαση ή δούμε μια νέα προσπάθεια συγκάλυψης με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη συνολική εικόνα.
1: Νομίζω, για με βάση την κοινή λογική πλέον, αλλά και την πρόσφατη εμπειρία, θα είναι πολύ μεγάλη είδηση και έκπληξη αν δεχθεί η πλειοψηφία, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, να πάνε στη Βουλή Ντίλιαν και Γρηγόρης Δημητριάδης.
4: Και βέβαια, και από την άλλη, το πολιτικό κόστος μιας τέτοιας άρνησης επίσης μπορεί να είναι απροσδιόριστο.
1: Ναι, και ομολογία της ενοχής. Mm-hmm. Αν κάνουν δε και το φημολογούμενο, το λέμε ως φήμη και διαρροή, φήμη περισσότερο, αυτό που ζητάει ο Ντίλιαν, δηλαδή να μην δικαστεί στην Ελλάδα, στο Ισραήλ, και για να γίνει αυτό θα πρέπει να περάσουν τροπολογία. Αν φτάσουν και στο σημείο να περάσουν και μια τέτοια τροπολογία στη Βουλή, εκεί θα είναι όχι απλώς ομολογία ενοχής, Κώστα, εκεί νομίζω πάμε για άλλα. Εάν γίνει έτσι, ναι, θα είμαι πολύ μικρό καλάθι.
4: Επίσημα έχει διαψευστεί, αλλά ας περιμένουμε και ας κρατάμε μικρά καλάθια για τα πάντα, για τις διαψεύσεις και για τις επιβεβαιώσεις.
1: Και για τις διαρροές και για όλα.
4: Έτσι, ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή είναι η εικόνα, έτσι, σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις Αβραμόπουλου, ο οποίος προκάλεσε το κοινό αίσθημα, δηλαδή ποιος είναι ο κερατάς ενδοκειμένος στον οποίο δεν απολογείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο ελληνικός λαός. Πώς το λέει ο Κουτσούμπας, αυτοί είστε. Τέλος εδώ, κυρίες και κύριοι, αύριο στις 2 πάλι εδώ με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Από όλους εμάς, τον Βασίλη Κουτούπαλη στον ήχο, τον Κώστα Πιαδέ στην επιμέλεια της παραγωγής, τον Παντελή Ντεμπανέλο στο τηλεφωνικό μας κέντρο και την Κατερίνα Ακριβόπουλη στο μικρόφωνο. Ευχές για καλό απόγευμα, καλό υπόλοιπο ημέρα. Σας ακολουθεί ο Σπύρος Κουτσάνης. Γεια χαρά σας.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 3.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή. Εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δαβανέλος. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές. Την μουσική επιμέλεια έχει ο Γιάννης Πετρίδης. Και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-87-0059. Άρχισε το νέο κύμα δημοσκοπήσεων. Προφανώς το τελευταίο πριν το καλοκαίρι. Μετά μπορεί και να μας αφήσουν ήσυχους στην δημοσκοπική δημοκρατία όπως έχει εξελιχθεί. Για την ίντερβιου τα είπαμε χθες με τον Κώστα Πουλακίδα. Ας το αφήσουμε περαιτέρω ασχολίαστο. Σήμερα δημοσιεύεται μία ακόμη δημοσκόπηση, αυτή τη φορά στο Protagon της Real Poll. Με μεγάλη επιφύλαξη, γιατί δεν τις εμπιστευόμαστε και πολύ τις δημοσκοπήσεις, έχουν πέσει επανειλημμένως έξω, αλλά κρατάμε κάποιες τάσεις τις οποίες δείχνουν. Στην πρόθεση ψήφου λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία μετριέται στο 25,8%. Το ενδιαφέρον είναι ότι υποχωρεί από το 27,5% της προηγούμενης έρευνας του Μαΐου, αλλά είναι πάνω, λέει, από την αντίστοιχη μέτρηση του Απριλίου που ήταν στο 24,6%. Τώρα πώς από το 24,6% του Απριλίου εκτοξεύθηκε στο 27,5%, δηλαδή 3 μονάδες, για να ξαναπέσει 2 μονάδες μετά, χωρίς να έχουν μεσολαβήσει και σημαντικά πολιτικά γεγονότα ή τουλάχιστον μια διαφορετική εικόνα της κυβέρνησης, αυτό είναι ένα πολιτικό ερώτημα. Έχει όμως ενδιαφέρον ότι δίνει την δεύτερη θέση με αύξηση των ποσοστών στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Την εμφανίζει λοιπόν στο 18,2% από 14,1% που ήταν τον Μάιο. 4 μονάδες αύξηση είναι αν μη τι άλλο σημαντική. Και στην τρίτη θέση δεν είναι το Πασόκ, είναι η Ελπίδα για την Δημοκρατία με 9,4%, ενώ αντίστοιχα το Πασόκ πέφτει στην τέταρτη θέση με 8,9%. Ας κρατήσουμε λοιπόν την τάση που πηγαίνει να αποκρισταλωθεί, ας το πούμε έτσι, ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτο κόμμα, ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα παγιώνεται στην δεύτερη θέση και ότι εξακολουθεί να δίνει μάχη για την τρίτη θέση το Πασόκ με την πλευρά Ελευθερίας. Τώρα βέβαια αν το δούμε από την πλευρά από μια άλλη πλευρά, γιατί όλα έχουν την σημασία του για το πώς ερμηνεύονται, η εντύπωση που περνάει είναι ότι δεν αμφισβητείται η Νέα Δημοκρατία και ότι δεν αμφισβητείται πια ούτε η δεύτερη θέση και ότι το έχει καθαρίσει αυτό το παιχνίδι στο χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς ή της προοδευτικής παράταξης, πέστε το όπως θέλετε, ο Αλέξης Τσίπρας. Έχει και άλλα πολλά ερωτήματα η δημοσκόπηση που αν τα διαβάσεις νομίζω ότι υποστηρίζουν ένα βασικό αφήγημα που τυχαίνει να συνδέεται με το αντίστοιχο αφήγημα του Μεγάρου Μαξίμου. Για παράδειγμα ότι ενώ ναι μεν η πλειοψηφία πια τάσεται υπέρ της πολιτικής αλλαγής και όχι της σταθερότητας, εν τούτης ένα 30% εξακολουθεί να προτιμά την σταθερότητα. Παρόμοιο, εκεί ψηλά, είναι και το ποσοστό εκείνων που συνδέουν την πολιτική σταθερότητα με μία μονοκομματική και ισχυρή κυβέρνηση. Το καταλάβαμε. Μπορεί να πέφτουν τα νούμερα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ο στόχος που βάζει το Μέγαρο Μαξίμου και που οι μετρήσεις έρχονται να πούνε ότι είναι ρεαλιστικός, είναι στο 30%. Κι ας είναι η πρόθεση ψήφου χαμηλότερη,
Βέβαια, το πραγματικό ποσοστό είναι κάτω από 25%. Η μάχη, και αυτό είναι η δική μου εκτίμηση και όχι των δημοσκόπων, είναι η εκτίμηση μέσα από την ανάγνωση των μετρήσεων, και ότι η μάχη της Νέας Δημοκρατίας θα είναι εκεί για το 25% σήμερα που μιλάμε, γιατί οι εξελίξεις και η δυναμική, μια πτωτική δυναμική σταθερά για τη Νέα Δημοκρατία δεν την ευνοούν και δεν ευνοούν ποτέ μια συνολική επαναφορά. Τώρα όσο για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, νομίζω ότι αυτό το πέτυχε να είναι στην δεύτερη θέση. Έκανε μια πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση και συνέχεια αυτό τον πρώτο μήνα. Αυτό που κρατάω από την δημοσκόπηση που ξαναλέω δημοσιεύεται στο Πρόταγκον για όποιον θέλει να την δει ολόκληρη, της Real Poll, είναι ότι μειώνεται σημαντικά και η διαφορά από το πρώτο και το δεύτερο κόμμα, ακόμη και στην πρόθεση ψήφου. Δεν δίνουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτό, γιατί έχουν πέσει και έξω και κυρίως έχουν το πρόσφατο παράδειγμα των ευρωεκλογών οι καλές μας δημοσκοπικές. Αν και έχει σημασία το ποιο είναι, ποια είναι το εύρος της ψαλίδας ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο κόμμα, γιατί συνδέεται και με τους στόχους μετά που μπορεί να βάλει το κόμμα που δεν το λέμε αξιωματική αντιπολίτευση, είναι κοινοβουλευτικός όρος, αλλά το κόμμα που είναι δεύτερο δημοσκοπικά.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 στο κόκκινο. Θα επανέλθουμε και στην δημοσκόπηση, την μέτρηση αυτή της Real Poll για το Protagon. Αλλά προς το παρόν να ρίξουμε μία ματιά στην οικονομία, από την οποία πολλά πράγματα καθορίζονται, και έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον κατάλληλο άνθρωπο, τον καλό συνάδελφο από την ναυτεμπορική και την τηλεόραση, τον Ανέστη Ντόκα. Ανέστη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Κόκκινου.
0: Τα λες στην εκπομπή σου καθημερινά, τα λες ωραία.
1: Προσπαθούμε.
0: Πού είμαστε τώρα σε σχέση, ας το πούμε έτσι, ας πιάσουμε τη μείζωνα εικόνα μετά τον πόλεμο και την λήξη, ή μάλλον την διαφαινόμενη λήξη του πολέμου στο Ιράν? Ηρεμούν τα διεθνή χρηματιστήρια, οι διεθνείς αγορές? Έχουμε να περιμένουμε κάτι καλύτερο?
1: Κοιτάξτε τώρα οι επενδυτές φεύγουν από το βλέμμα που είχαν στραμμένο 103 ημερολογικές ημέρες στο στενό του Ορμούς και στον πόλεμο, και στρέφονται πλέον στο αν είναι φούσκα ή όχι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης στην Αμερική. 7 υπέροχες. Μόνο για τη SpaceX, του πλουσιότερου ανθρώπου του κόσμου, του Elon Musk, έχουν χαθεί πάνω από 600 δισεκατομμύρια σε 3 ημέρες. Γιατί έχει παιχτεί πολύ margin, Σπύρο. Οι πληροφορίες μου λένε για πάνω από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε δανεισμό. Δηλαδή, πολλοί δανείστηκαν να αγοράσουν τη μετοχή που μπήκε με 135 δολάρια. Ο Μάσκ, ο οποίος πούλησε το απόλυτο αφήγημα στον πλανήτη, ότι θα σας πάω εγώ στον Άρη όταν θα καταστραφεί ο πλανήτης, και μαζί με τα ρομπότ θα ζήσετε μια ευτυχισμένη ζωή, τουλάχιστον οι επόμενες γενιές.
0: 600 δις, έτσι.
1: 600 δις μέσα σε 3 ημέρες.
0: Τρία ΕΠ της χώρας.
1: Προφανώς. Χθες ο Nasdaq έχασε 1,3 δισεκατομμύρια από την κεφαλοποίηση. Δηλαδή μιλάμε για σύλληπτα ποσά. Αλλά το φοβερό σήμερα είναι αυτό που έγινε πριν από λίγο, που έχει βγει ο Μπέσεθ, ο Υπουργός Οικονομικών της Αμερικής, και ο οποίος έδωσε στεγνά τον νέο διοικητή της Fed, τον κύριο Kevin Warsh, και είπε ο αθεόφοβος ότι, λέει, με τον κύριο Warsh βρισκόμαστε, λέει, σχεδόν κάθε μέρα και παίρνουμε πρωινό. Πρόσεξε τώρα. Είναι φοβερό ο Υπουργός Οικονομικών της Αμερικής να λέει ότι βρίσκομαι με τον διοικητή της Fed, που είναι ο πλέον υποτίθεται αδιάφθορος και δεν θα πρέπει κανείς να τον αγγίζει. Αλλά όπως καταλαβαίνει.
0: Και υποτίθεται ότι είναι και έχει και ανεξαρτησία, έτσι.
1: Όχι, υποτίθεται, βέβαια. Αν η Fed δηλαδή χάσει αυτό το πράγμα, τελείωσε μετά. Οι αγορές τη Fed κοιτούν. Να. Και ο Warsh είναι άνθρωπος white collar, είναι των λευκών κολάρων. Προέρχεται από την αγορά, από τη Wall Street, σε σχέση με τον Powell που ήταν δικηγόρος. Παρ' όλα αυτά, έχει αρχίσει το μασάζ. Θυμίζω ότι 29 Ιουλίου είναι η επόμενη συνεδρίαση της Fed για αυτό το καλοκαίρι, πριν τις διακοπές του Αυγούστου. Ο Τραμπ πιέζει να πέσουν τα επιτόκια, είναι στο 3,75, αλλά πώς να πέσουν τα επιτόκια? Τώρα αυτό που λέμε, δηλαδή ο πληθωρισμός, είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι στην Αμερική πλέον οι εταιρείες, βγαίνει χθες η OpenAI και διώχνει 20.000 εργαζομένους μέσα σε μια μέρα. Χαλάρα, δηλαδή, ξεκινάει από τις 4 τα ξημερώματα να τους στέλνει μέσω email ότι, κύριε, δεν θα ξαναρθεί στη δουλειά, ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά σας και όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή η Αμερική το μεγάλο της πρόβλημα είναι η εφοδιαστική αλυσίδα. Οι Κινέζοι τους έχουν μπλοκάρει σε επίπεδο εμπορικού πλεονάσματος, έχουν πλημμυρίσει τον κόσμο τα εμπορικά κινέζικα προϊόντα. Η Αμερική προσπαθεί να πείσει τους εταίρους αγοράστε από μένα αργό πετρέλαιο. Αλλά είναι το εξής πρόβλημα. Το αργό είναι ένα πετρέλαιο το οποίο θέλει εργοστάσια χαμηλής τεχνολογίας, κάτι το οποίο δεν έχουν πλέον οι εταιρείες στη σήμερον ημέρα, γι' αυτό και χρησιμοποιούν το Brent. Είδες κάποια στιγμή το αργό που ξεπέρασε σε τιμή το Brent στη διάρκεια του πολέμου, τώρα ξανάφυγε πάλι πίσω. Το πρόβλημα της Αμερικής πλέον είναι ο υπερδανισμός. Να σου πω μόνο, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, ότι ο μέσος Αμερικανός πολίτης χρωστάει προσωπικά πάνω από 100.000 δολάρια το άτομο σε πιστωτικές κάρτες. Το δημόσιο χρέος της Αμερικής είναι πλέον στα 38,9 τρισεκατομμύρια δολάρια, όταν το παγκόσμιο οικονομικό χρέος είναι στα 110 τρισεκατομμύρια.
0: 100.000 δολάρια ο μέσος Αμερικανός σε κάρτες.
1: Ναι. Ζει με κάρτες ο Αμερικανός. Δηλαδή, αποπληρώνει τη μία, πάει στην άλλη. Δηλαδή, δεν ξέρει τι θα πει μετρητά η αποπληρωμή χρέους.
0: Ναι, κάποια στιγμή δεν θα σκάσει αυτό όμως?
1: Εντάξει, όσο τυπώνεις το δολάριο, ναι, δεν έχει θέμα. Αυτό είναι που τον κρατάει τον Τραμπ. Θυμίζω ότι μόνο φέτος πρέπει να αποπληρώσει κρατικά ομόλογα αμερικανικά πάνω από 12 τρισεκατομμύρια δολάρια. Θυμίζω ότι το δολάριο αυτή τη στιγμή είναι σχετικά αποδυναμωμένο και το συμφέρει αυτό το Τραμπ. Γενικά ο Τραμπ δεν έχει καταφέρει να πει στον Αμερικανό που τον ψήφισε ότι θα σου φέρω δουλειές, θα σου χαμηλώσω τη βενζίνη. Έχει πέσει μεν κάτω από τα 4 δολάρια το γαλόνι αυτή τη στιγμή η βενζίνη στην Αμερική. Το θέμα όμως ότι ο Αμερικανός πολίτης, Σπύρο, αυτό το βλέπει στα σούπερ μάρκετ, το βλέπει παντού. Η ακρίβεια έχει εισαχθεί και στην Αμερικανική οικονομία. οι εκλογές του Κογκρέσου και της Γερουσίας που είναι 3 Νοεμβρίου πλησιάζουν και νομίζω ότι όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Τραμπ να πνέει τα λίστια, αν και ο ίδιος προσωπικά νομίζω και οι φίλοι του έχουν βγάλει τόσα πολλά χρήματα, ας πούμε, με τα BSVS τώρα στη Wall Street, με τα κρυπτονομίσματα. Εντάξει, είναι απίστευτα αυτά που
0: και φαντάζομαι ότι πολλοί πρέπει να βγάλανε και χρήματα με τον πόλεμο του κόλπου, έτσι. Και με όλες αυτά, όλα αυτά
1: χρήματα,
0: τα σκαμπανεβάσματα στις τιμές των καυσίμων από μέρα σε μέρα. Ανάλογα με το τι δήλωση έκανε ο Τραμπ, ανεβοκατέβαινε αυτό. Κάποιοι οποίοι ήξεραν τη δήλωση που θα κάνει, είχαν ήδη ποντάρει εκ των προτέρων.
1: Πολλοί το ξέραν από την Παρασκευή. Ο Τραμπ το ανακοίνωνε Σάββατο και η αγορά άνοιγε τη Δευτέρα. Και ήδη άλλο είχε, ας πούμε, κερδοσκοπήσει.
0: Να σε ρωτήσω τώρα, Ανέστη, για να πάμε λίγο, μήπως μπορέσουμε να αποκωδικοποιήσουμε. Έχουμε αρχίσει και βλέπουμε μια ελαφρά μείωση της τιμής των καυσίμων και στα δικά μας τα πρατήρια. Είχε φτάσει στο
1: 2,1
0: με 2,2. Έτσι, τώρα είναι στο 1,9 με 2. Σωστά.
1: Ναι.
0: Αν και είδα και κάτι 1,8-8,9. Εντάξει, ας πούμε 1,9 με 2. Εκεί κινούνται. Θα πρέπει να περιμένουμε καταρχήν περισσότερη μείωση.
1: Λογικά πρέπει, ναι. Γιατί σήμερα θυμίζω ότι το Brent, εμάς μας ενδιαφέρει το Brent, έτσι, με βάση το Brent τιμολογούνται οι τιμές του πετρελαίου που μας δίνει τα ελληνικά πετρέλαια και η Motor Oil. Λογικά πρέπει να πέσουμε, είμαστε ήδη στα 78 δολάρια το βαρέλι. Αλλά το θέμα είναι ότι πέφτει με το σταγονόμετρο, πολύ αργά μειώνεται η τιμή στη Λιανική. Και από εκεί και πέρα να θυμίσω ότι ουσιαστικά οι δύο μονάδες πετρελαίου που έχουμε στην Ελλάδα διελιστήρια έχουν αγοράσει τις τιμές, Σπύρο, σε πολύ υψηλότερες τιμές από αυτές που βλέπουμε τώρα στην Ελλάδα.
0: Καμία αντίρρηση, Ανέστη μου, αλλά όταν είχαν αγοράσει πολύ φθηνότερα πριν τον πόλεμο και πριν αρχίσει, τότε γιατί ανέβηκαν? Αφού είχαν αγοράσει φθηνά, γιατί πουλάγαν ακριβά?
1: Είναι η αγορά προσφοράς και ζήτησης. Και όταν το πλαφόν μπαίνει μόνο στα βενζινάδικα και δεν έχει πει ποτέ ότι πρόκειται να μπει στα δύο διελιστήρια, από εκεί είναι το μεγάλο θέμα.
0: Άρα βγάλανε και περισσότερα τα διελιστήρια, έτσι.
1: Προφανώς.
0: Γιατί είχαν αγοράσει φθηνά πριν τον πόλεμο και πριν την αύξηση των τιμών, πουλάγαν ακριβά επικαλούμενοι τον πόλεμο, ενώ τώρα που αποκλιμακώνεται εξακολουθούν να κρατάνε τις τιμές.
1: Ακριβώς. Αυτό το πράγμα γίνεται και σου νομίζω ότι πέρσι η κυβέρνηση...
0: Μπορούμε να περιμένουμε να πέσει κάποια στιγμή στο παλιό επίπεδο του 1,7?
1: Κοίταξε, αν συνεχιστεί αυτή η αποκλιμάκωση, λογικά ναι. Σήμερα, ας πούμε, είχαμε την Goldman Sachs, τη μεγαλύτερη παιδική εταιρεία του κόσμου, που έκανε μια πρόβλεψη, Σπύρο, ότι το Brent το βλέπει στα 55 δολάρια στα τέλη του 2027.
0: Γι' αυτό επικαλούμε λίγο την πείρα σου, γιατί εμείς δεν λειτουργούμε και κανονικά. Η ελληνική αγορά, μόλις το αναλύσαμε, ότι έχει άλλου είδους ιδιομορφίες.
1: Έχει τρομερή στρέβλωση και από τα καρτέλ, εννοείται, εκτός από τράπεζες, κατασκευές, φάρμακα, εννοείται ότι είναι το κομμάτι των καυσίμων. Το θέμα είναι ότι εδώ στην Ελλάδα, πέρα από το γεγονός ότι η ζήτηση δεν είναι μεγάλη. Σου θυμίζω βέβαια ότι αυτές τις 103 ημέρες πολέμου στο στενό του Ορμούς η κίνηση έπεσε, λέει, μόλις 2%. Δηλαδή ο κόσμος συνέχισε να ταξιδεύει, συνέχισε να παίρνει, γιατί δεν έχουμε άθλια μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Ναι.
1: Το ζήτημα όμως είναι εδώ πέρα. Βγαίνουν τόσο χρήμα μέσα από τα παράγωγα και από την κερδοσκοπία, με αποτέλεσμα, Σπύρο, να μην μπορούμε να δούμε έτσι μια μεγάλη αποκλιμάκωση που λογικά θα έπρεπε να υπάρχει. Γιατί αυτές τα επίπεδα τιμών που έχουμε σήμερα, που είναι 24 Ιουνίου, θα συναντήσαμε τελευταία φορά στις 20 Φεβρουαρίου. Έτσι, ενώ ο πόλεμος, το θυμίζω, ξεκίνησε 28 Φεβρουαρίου.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε δηλαδή αυτή την αποκλιμάκωση και ούτε πρόκειται να την έχουμε, γιατί υπάρχουν αυτά τα καρτέλ. Δυστυχώς δεν υπάρχει ανταγωνισμός, αυτό είναι ξεκάθαρο, και δεν βλέπω και κάτι να γίνεται. Σύνο το γεγονός ότι τα δύο δηληστήρια το κρατούν μανιάτικο, αν θες, στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σου θυμίζω πέρυσι τέτοιο καιρό τους έπαιρνε μέσα από την τσέπη τους από 300 εκατομμύρια για να ενισχυθούν οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Κάτι το οποίο ήταν κόκκινη γραμμή αυτό για τους ξένους, για τα φαν, γιατί από εκεί βγάζουν πάρα πολλά χρήματα. Και οπωσδήποτε υπάρχει αυτή η κατάσταση.
0: Ένας ακροατής μου στέλνει εδώ πέρα ότι από ένα βενζινάδικο, μάλιστα στην Ελβετία, λέει, η χθεσινή τιμή στην Ελβετία, την οποία δείχνει ένα 8,50 και ένα 9,30. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς, αυτά δεν διακρίνεται το άλλο, αλλά τέλος πάντων κάτω από δύο σε όλες τις τιμές, όπως είναι. Αλλά είναι και Ελβετία.
1: Εμείς έχουμε ακριβότερη βενζίνη από την Κύπρο, που η Κύπρος αγοράζει από εμάς και έχει και το μεταφορικό.
0: Είναι και Ελβετία, έτσι. Αμείβονται λίγο περισσότερο αυτοί.
1: Λίγο περισσότερο, έχουν γύρω στα 6. 1.000 ευρώ βασικό μισθό. Ναι,
0: ενώ ο Αντώνης εδώ μου λέει 1,48 σήμερα στη Βουλγαρία από 1,60 ευρώ πριν από 15 μέρες. Ναι, δεν μπορώ να το ελέγξω, αλλά φαντάζομαι ότι είναι πολύ πιθανό να είναι και
1: εμείς
0: έτσι.
1: Θέλουμε χρόνο, μωρέ, εντάξει. Ναι. Όπως είναι με το σκοτσέζικο ουίσκι που θέλει χρόνο να οριμάσει, έτσι και εμείς θέλουμε χρόνο για να πέσει λίγο η τιμή.
0: Παίζουν με τις τάπες των βαρελιών.
1: Ακριβώς.
0: Για να το πούμε απλά, δηλαδή, Ανέστη, ας μας πούν πόσα τους λείπουν, να τους τα δώσουμε να τελειώνουμε.
1: Ναι, αυτό είναι σοφό που λέτε.
0: Αλλά υπάρχει και ένα ακόμη, θα περάσει έστω και αργά και σε δεύτερο χρόνο αυτή η μείωση στην εφοδιαστική αλυσίδα ή ότι ανέβηκε και να έχουμε να λέμε.
1: Όχι, θα περάσει, αλλά και πάλι όμως εγώ δεν είμαι αισιόδοξος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βλέπεις οι Ιρανοί έχουν κολλήσει δύο θέματα. Ότι εμείς δεν πρόκειται να δεχθούμε ότι δεν θα υπάρχουν διόδια στο στενό του Ορμούς και το δεύτερο, δεν θα έρθετε να κάνετε έλεγχο στις πυρηνικές μας εγκαταστάσεις. Αυτά δεν έχουν κάνει πίσω. Η εκεχηρία που λένε ότι έχει ξεκινήσει δεν φαίνεται να έχει ξεκινήσει. Ναι. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Ναι. Το ότι έχει ηρεμήσει η αγορά, το ότι βγαίνουν τα καράβια, απεγκλωβίζονται κτλ. Οκ, αυτό το βλέπουμε, αλλά με πολύ αργό ρυθμό γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Και να πούμε και μια είδηση για Ελλάδα. Μετά χθες από τον κύριο Μυτιλινό, που είναι γνωστό ότι είναι στον χώρο των εξοπλιστικών, με την παρουσία και του κυρίου Θοδωρικάκου και του κυρίου Δένδια, σήμερα είχαμε την ανακοίνωση του κυρίου Περιστέρη, που έχει τη μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στη χώρα μας, τη ΓΕΚ Τέρνα, η οποία κάνει μεγάλη συμμαχία με τον κορυφαίο γερμανικό όμιλο Rheinmetall, που είναι στο χώρο των αμυντικών εξοπλισμών. Συνεπώς και η ΓΕΚ Τέρνα μπαίνει και αυτή στο παιχνίδι του αμυντικού εξοπλισμού, καθώς όλη η Ευρώπη, Σπύρο, το ξέρεις καλύτερα από μένα, έχει κάνει στροφή 180 μοιρών.
0: Στη στρατιωτική οικονομία. Ναι, εντάξει.
1: Και συνεπώς όλες οι επιχειρήσεις θα μπουν πλέον στα αμυντικά προγράμματα και στο αμυντικό εξοπλισμό.
0: Στρατιωτικοποιεί όλη η Ευρώπη την οικονομία της και, και προς το παρόν τουλάχιστον διοχετεύει όπλα στην Ουκρανία. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με την κρίση στην Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη είναι περίπου σε μια κατάσταση στασιμού πληθωρισμού. Γράφει κάτω από 1% ανάπτυξη, έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια, με στοιχεία ύφεσης πλέον, γιατί η Γερμανία ήδη είναι στο μείον, έτσι, στο πρώτο τρίμηνο.
0: Ενώ έχει και πληθωρισμό, ο οποίος κινείται πάνω από 3%.
1: Που έδωσε την έκθεση στον τον κύριο Τασούλα για το θέμα της ανάπτυξης, το πήγε τώρα στο 2%, αλλά αυτό είναι υπό προϋποθέσεις τώρα.
0: Να.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν ξαναγυρίσει πάλι στραβώς η κατάσταση πάλι στο στενό του Ορμούζου, γενικά τα πράγματα χειροτερέψουν. Πάλι θα αρχίσει η κατάσταση να είναι αρνητική.
0: Ναι, αλλά
1: και πτώση καταναλωτικής δύναμης.
0: Ακριβώς γι' αυτό ήθελα να δω μήπως μπορούμε να πούμε ότι ακόμη και όταν ηρεμήσει η κατάσταση, ας πούμε, ας πάρει και έναν με δύο μήνες ακόμη για να τελειώσουν και τα αποθέματα που είχαν αγοράσει. Και αγοράζουν πιο φθηνά πετρέλαιο, θα περάσει αυτό στην εφοδιαστική αλυσίδα.
1: Με πολύ αργό ρυθμό. Και κανείς δεν το βλέπει αυτό να γίνεται πριν το τρίτο τρίμηνο της χρονιάς, δηλαδή πριν τον ερχόμενο Οκτώβριο.
0: Οπότε γιατί κοροϊδεύουμε τον κόσμο με πλατφόρμες και να βάζουμε να τρέχει από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ.
1: Γιατί που δώσανε και την παράταση είναι μέχρι 31 Ιουλίου για το. Τις βενζίνες και τα λοιπά, σιγά το αντίδωρο για μένα. Δεν υπάρχει. Μάλιστα. Νομίζω ότι όλο το πρόβλημα έχει να κάνει και με το μεγάλο εμφύλιο που έχουμε μεταξύ σούπερ μάρκετ και προμηθευτών τροφίμων. Σου λένε μεν μειώστε εσείς, να μειώσουμε και εμείς και αντίπαλα. Τους πιέζει ο κ. Θοδωρικάκος ότι δεν το κάνετε, ας πούμε. Θα δείτε τι θα γίνει.
0: Αλλά εδώ πέρα έχω ακούσει και την κυβέρνηση και τον κύριο Θεοδωρικάκου να κινείται σε αυτή τη γραμμή. Κεντρική είναι, που λέει, ας πούμε, να κάνουμε συμφωνία κυρίων. Αλήθεια. Ναι. Λεφτά θέλουν να βγάλουν οι άνθρωποι. Business κάνουν. Τη συμφωνία κυρίων και πρασινάλογα. Το ζήτημα είναι εάν μια κυβέρνηση μπορεί να βρει τους τρόπους να τους νομοθετήσει, να ασκήσει μια πολιτική που να τους υποχρεώσει τέλος πάντων να κινηθούν μέσα σε κάποια πλαίσια. Και αυτό δεν το έχει πετύχει, γιατί η αντιπολίτευση καταλογίζει ότι δεν το θέλει. Αλλά αν κρίνουμε εκ του αποτελέσματος και όχι από τις προθέσεις, σίγουρα δεν το έχει πετύχει. Έτσι.
1: Και να κλείσω με το μεγάλο παραθυράκι που υπάρχει σε αυτό το περίφημο πόσο κάνει, το οποίο τόσο έχει γίνει τρολ. Ναι. Όσοι μπήκανε και κάνανε μια ομαδοποίηση προϊόντων και πήγαν συχνά στο σούπερ μάρκετ να πάρουν τα προϊόντα που τους φάνηκαν φθηνά, τα περισσότερα από αυτά ήταν σε προσφορές και δεν τα βρήκαν ποτέ.
0: Ναι, αλλά αυτό...
1: Δηλαδή, άμα θέλουν τώρα να μας κοροϊδεύσουν και να πουλήσουν επίκαιρα για μεταξωτές κορδέλες, είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Ναι, αλλά
1: το
0: αυτό...
1: θέμα είναι ότι ο κόσμος δεν μπορεί να πάρει ανάσα. Τέλος, όταν έχει φτάσει το 80% του μισθού σου να είναι εναλλαστικές δαπάνες και να σου απομένουν λίγα χρήματα για να βγάλεις το μήνα στο σούπερ μάρκετ. Εντάξει, από εκεί και πέρα.
0: Το κακό όμως νομίζω εδώ είναι ότι ανεβαίνουν και οι ανελαστικές δαπάνες. Δηλαδή.
1: Τα τιμολόγια δεν πρόκειται να.
0: Ανεβαίνουν, ανεβαίνουν τα ενίκια για όποιον χρειαστεί να ανανεώσει ή να βρει κάτι. Ανεβαίνει το ρεύμα, δεν ξέρω. Λένε συνέχεια ότι κάνουν εκπτώσεις. Εγώ στους λογαριασμούς μου δεν τους βλέπω.
1: Όχι, ανεβαίνουν. Το πάγιο. Το ανεβάζει το πάγιο και μετά είναι τη τελική τιμή.
0: Ακριβώς.
1: Το νερό δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω αυτό το που πληρώνουμε στην ΕΙΔΑΠ. Παρά ότι όσο τη ΕΙΔΑΠ έβαλε, με συγχωρείτε. στο σιρτάρι ορισμένα έργα, λέει, επειδή πήγε καλά η άνοιξη, είχαμε πολλές βροχές, λες και η λειψιδρία εγκατέλειψε τη χώρα, που εδώ έχουμε το ένα νησί πίσω από το άλλο.
0: Όχι, και, ναι, διάβαζα και ένα πολύ καλό ρεπορτάζ, πλήρες, ήταν του Γιώργου Τουλιάλιου στην Καθημερινή, που έλεγε ότι έχουμε πρόβλημα, παρότι έπεσαν νερά, πολύ περισσότερα από ότι τα τελευταία δύο χρόνια και που κανονικά θα έπρεπε να μην έχουμε ζήτημα λειψιδρίας.
1: Δεν έχεις υποδομές να μαζέψεις το βρόχινο νερό και γιατί έχεις υπερτουρισμό, Σπύρο. Όταν πλέον δημιουργούνται πισίνες, κατασκευές ξενοδοχείων, σπίτια, Airbnb, ναι, περισσότερο και περισσότερο.
0: Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Και όταν ετοιμάζεις και ένα ελληνικό, με συγχωρείς, ναι, 10.000 ανθρώπων μέσα στην καρδιά της Αθήνας που θα φύγει αγωγός πλέον από το γαλάτσι Τσεϊδάπ να τροφοδοτήσει, πώς θα γίνει όλο αυτό? Και ετοιμάζεις να βάλεις τώρα τους παραποτάμους του Αχελώου για να τους φέρεις στην Αθήνα, για να μην διψάσει η Αθήνα, και χωρίς μια καμπάνια, δηλαδή αυτό μου κάνει εντύπωση για την ΕΙΔΑΒ, να μην κάνει μια καμπάνια όλο τον χρόνο που να λέει «Κοιτάξτε το νερό, μην το σπαταλάτε». Τίποτα.
0: Εδώ το ερώτημα είναι ότι για όλα αυτά, ακόμη και για να φτιάξουν τα δίκτυα, για να φτιάξουν καινούργιες υποδομές, ποιος θα τα κάνει? Γιατί δεν λένε ότι θα δώσουν.
1: Ναι, δηλαδή,
0: δεν ιδιωτικοποιούν το νερό, εντάξει, δεν ιδιωτικοποιείται το νερό, όπως δεν ιδιωτικοποιείται και ο αέρας, αλλά ιδιωτικοποιούνται όλα τα άλλα που σχετίζονται με το νερό και με τον αέρα. Εκεί βλέπω ότι είναι το.
1: Φαραωνικά έργα με τη συνδρομή πάντα του δημοσίου. Γιατί τα κεφάλαια πάρα πολλά. Δηλαδή, αν να σκεφτείς ότι χρειάζεται εδώ περί τα 2,5 δις ευρώ για να κάνει αυτά τα έργα, τα οποία είχε προαναγγείλει, μας έσωσε ο καλός μας ο καιρός. Να δούμε πώς θα είναι και ο χειμώνας του 2027. Προς το παρόν, ηρεμία.
0: Και τέλος πάντων, εγώ θα ανακλείσω με ένα σχόλιο. Φαντάζομαι θα συμφωνήσω ότι 7 χρόνια βλέπει και την αλλαγή του κλίματος, την κλιματική αλλαγή, βλέπει και την λειψιδρία που θα έχει ή δεν έχει. Άρα είναι σε κατάσταση ανάπτυξης, οπότε υπάρχουν πόροι. Μπορεί λοιπόν να κάνει και επενδύσεις έτσι ώστε να αντιμετωπίσει, ναι, το ζήτημα.
1: Θα έπρεπε. Αλλά πάνω απ' όλα είπαμε, υπερφορολόγηση και το αντίδωρο που πρέπει να δίνει στις κοινωνικές ομάδες για να αισθάνονται ότι εντάξει, να είναι και ευχαριστημένοι.
0: Και κρατάω, που φαντάζομαι εσύ το γνωρίζεις καλύτερα, ότι από τις δηλώσεις που έχει κάνει ο Πρωθυπουργός δεν φαίνεται να αλλάζει συνολικά αυτή την πολιτική της έμεσης φορολογίας. Έτσι.
1: Όχι. Καθόλου. Είναι η οδός που θα ακολουθήσει μέχρι όποτε αυτό σκρίνει θα γίνουν εκλογές.
0: Ένα τελευταίο για να κλείσουμε από εκεί που αρχίσαμε. 600 δις έχασε ο Έλλον Μάσκ σε 3 μέρες.
1: Σε 3 μέρες.
0: Τι κεφαλαιοποίηση.
1: Με 1,13 που είναι η προσωπική του περιουσία και 1,13 έχει προσωπικά ο ίδιος. Και 3,43 είναι η αξία της SpaceX.
0: Από 4,33 το να χάσει 600 δις δεν είναι και τίποτα, γιατί θα είχα αρχίσει να το λυπάμαι, έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, απλώς δεν ξέρουν κάτι όμως, και το λέμε, το αποκαλύπτουν, ότι στις 20 Αυγούστου που λύγει λογικά η εκεχηρία, ναι, τελειώνει και το stop που έχουν πάρει όλα τα φαν του εξωτερικού να πουλήσουν μετοχές SpaceX μέχρι 20 Αυγούστου. Δεν πουλάνε τίποτα, απαγορεύεται. Υπάρχει μια συμφωνία. Όταν λοιπόν θα λήξει η εκεχηρία,
0: θα αρχίσουν να ξεπορτώνουν.
1: Γι' αυτό σου λέω, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει. Ζούμε μέρα-μέρα, ας πούμε.
0: Ανέστη, σε ευχαριστώ πολύ πολύ.
1: Εγώ,
0: να είστε καλά. Ανέστη Ντόκας, κυρίες και κύριοι, εξαιρετικός συνάδελφος από την Αυθεμπορική.
2: Στο κόκκινο.
3: Είμαι ο Κυριάκος Δαρύβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

105,5 στο κόκκινο, κυρίες και κύριοι. Επιστροφή στο στούντιο. Ο κύριος Γιώργης από την Σπάρτη με ρωτά που βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ δημοσκοπικά. Ναι, λοιπόν, δεν το είχα εκείνη την ώρα γιατί κράτησα τα τρία πρώτα. Είναι, πριν από λίγο ανέβηκε, κυρία Γιώργη. Το κοίταξα, στο 1,2 δείχνει η συγκεκριμένη δημοσκόπηση.

0: Λοιπόν, και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή που είναι ο καλός συνάδελφος, ο Γιάννης Αλμπάνης, για να δούμε και το θέμα της χθεσινής ημέρας, ή μάλλον να ξεκινήσουμε από εκεί. Γιάννη, πώς σου φάνηκε η σκιώδης κυβέρνηση?
1: Ναι, νομίζω ότι ας πούμε για τρία, ας σταθούμε σε δύο-τρία στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι είναι μια κλασική προσπάθεια των κομμάτων εξουσίας να δείξουν ότι είναι έτοιμα για τη διακυβέρνηση.
0: Να κάνω εδώ μια παρένθεση, συγχώραμε κιόλας, κουβέντα κάνουμε. Χρησιμοποιούν τον όρο ασκιώδης κυβέρνηση, ενώ είναι όρος του αγγλικού κοινοβουλευτισμού και είναι καθαρά κοινοβουλευτικός όρος. Εδώ πέρα είναι και λίγο αδόκιμος, αλλά τέλος πάντων για να συνεννοούμαστε.
1: Έχει περάσει, είναι σωστό, πολύ σωστό αυτό που λες.
0: Ναι, θέλω να πω ότι ναι, γίνεται μια,
1: από τη Μεγάλη Βρετανία,
0: γίνεται μια μεταφορά, αλλά πάλι αφορά κοινοβουλευτικά κόμματα. Ενώ εδώ έχουμε ένα κόμμα το οποίο έχει κάνει μια επιλογή συνειδητή να μην έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση μέχρι τις εκλογές.
1: Ναι,
0: ξεκινώντας από τον αρχηγό του, τον Αλέξη Τσίπρα, με το να μην δέχεται επίσης άλλους βουλευτές. Και τελικά είναι και μια επιλογή, θα έλεγα εγώ, για να προσθέσω να είναι πλήρες, ότι η οποία έχει δικαιωθεί τουλάχιστον δημοσκοπικά, έτσι.
1: Ήθελα να πω το εξής. Αυτό είναι όντως μια ορολογία που μας σχέδει από τη Μεγάλη Βρετανία που έχει ας πούμε και ένα θεσμικό χαρακτήρα.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά έχει περάσει στο πολιτικό λεξιλόγιο και της υπόλοιπης Ευρώπης και το βασικό είναι από τη στιγμή που η ίδια η Ελλάς το παρουσιάζει ως σκιώδη κυβέρνηση, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και στην άλυση ως σκιώδη κυβέρνηση. Δεν είπε δηλαδή η Ελλάς, δεν είπε απλώς ότι αυτοί είναι οι τομεάρχες μας, αυτοί είναι οι επικεφαλής των τομέων. Είπε, τους παρουσίασε περίπου στον briefing ως ένα δυνάμει κυβερνητικό σχήμα. Και λέω ότι σε αυτό οι σκιώδεις κυβέρνησης πάντα είναι τα σχήματα με τα οποία τα κόμματα εξουσίας ή τα κόμματα που θέλουν να παρουσιαστούν ως διεκδικητές της εξουσίας θέλουν να δείξουν στους πολίτες ότι είναι έτοιμα για την διακυβέρνηση. Το πρώτο λοιπόν πρέπει να κρατήσουμε ότι έχει ένα χαρακτήρα επικοινωνιακό αυτή η κίνηση για να δείξει ότι η Ελλάδα διεκδικεί την κυβέρνηση και μάλιστα είναι έτοιμη, έχει τα ανάλογα στελέχη.
0: Σωστά το επισημαίνεις, γιατί έχει και μια σημασία. Θέλει να στείλει προφανώς ένα μήνυμα ο Αλέξης Τσίπρας ότι δεν πηγαίνω για τη δεύτερη θέση για να κερδίσω το ΠΑΣΟΚ στο χώρο της κεντροαριστεράς. Χτυπάω την πρώτη θέση και γι' αυτό παρουσιάζω και κυβερνητικό σχήμα.
1: Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι ο βασικός μοχλός για να κερδίσει κανείς την πρωτοκαθεδρία στην κεντροαριστερά είναι να εμφανιστεί ως ο βασικός αντίπαλος του Μητσοτάκη, αυτός που θα μπορούσε ίσως να κερδίσει το Μητσοτάκη ή να την αντιμετωπίσει με πιο ανταγωνιστικούς όρους. Τώρα, το δεύτερο στοιχείο που εγώ κρατάω στις εκτιμήσεις μου που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι πρόκειται για μια σκιώδη κυβέρνηση του Τσίπρα, χωρίς όμως τους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Η πλειονότητα των ανθρώπων έχουν μια ιστορική σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ και δεν αναφέρομαι μόνο στον Ντομπονέρα που είναι πολύ γνωστό στο έλεγχο, ή στον Γαβρόγλου που είναι γενικός συντονιστής του σχήματος. Έχουμε και αρκετούς γραμματείς της κυβέρνησης, των κυβερνήσεων του Τσίπρα, όπως ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, αλλά και άλλα στελέχη που με διάφορους τρόπους συνδέονται με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, η γενική εικόνα του σχήματος δεν είναι εικόνα ΣΥΡΙΖΑ 2.0, γιατί δεν είναι μια συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί λείπουν οι πρωτοκλασσά του ΣΥΡΙΖΑ, λείπουν οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, λείπουν τα πρόσωπα εκείνα που στην κοινωνία εκπροσωπούν, εκφράζουν αυτό που ήταν οι κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω το μήνυμα εδώ είναι σαφές, ότι επιχειρείται για δεύτερη φορά η αποστασιοποίηση, να σταλεί το μήνυμα της αποστασιοποίησης από το ΣΥΡΙΖΙΚΟ παρελθόν του Τσίπρα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι το πρώτο τέτοιο σήμα δόθηκε με τη σύνθεση των εκπροσώπων του κόμματος, που και εκεί δεν είχαμε ανθρώπους που εκφράζουν τον ιστορικό ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εκτός ίσως τώρα από τον Γρηγόρη Θεοδωράκη, ο οποίος
1: ο Γρηγόρης Θεοδωράκης δεν ήταν στους εκπροσώπους, αλλά έβγαινε βέβαια στα κανάλια και είναι βασικός στο λόγο της Αμαλίας, όπως και ο Γιώργος Βασιλιάδης. Αλλά πρέπει να πούμε ότι ο Γρηγόρης Θεοδωράκης ήταν βουλευτής και ήταν γραμματέας στο Υπουργείο Προεδρίας. Το παιδί το λέμε πια εμείς, παλιότερα το λέμε Υπουργείο Προεδρίας. Αλλά όμως δεν είναι στην εικόνα του, στη συνείδηση του κόσμου, δεν ήταν στα ηγετικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι το πρόσωπο που ανακαλείς, ο πολιτικός που ανακαλείς όταν λες ΣΥΡΙΖΑ ή κυβερνήσεις Τσίπρα. Αυτό είναι που μετράει, είναι η εικόνα που έχουν οι πολίτες, ένας πολίτης που βλέπει αυτή τη σύνθεση, τι λέει, εγώ τους περισσότερους δεν τους ξέρω και δεν τους συνδέω με τον, με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό το νομίζω ο Τσίπρας το, το, αυτό το πέτυχε, είναι σκεμμένο. Και θα έλεγα εδώ, χωρίς να θέλω να...
0: Και έχει και πολλά καλά βιογραφικά, έτσι.
1: Ναι, θα το πούμε και σε αυτό, χωρίς να θέλω να προβοκάρω, είναι το εξής. Κατά τη γνώμη μου, στέλνει και ένα μήνυμα σε όσους βουλευτές και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, από αυτούς που αποχώρησαν από την αριστερά, που φιλοδοξούν να ενταχθούν στο νέο σχήμα, ότι είναι πολύ πιθανό να μην ενταχθούν και όλοι όσοι ενδιαφέρονται. Ας το κρατήσουμε αυτά για όσα συμβούν από το φθινόπωρο, διότι είναι μεγάλες οι αποστάσεις που παίρνει πια ο Τσίπρας από το, αυτό που υπήρξε ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και το σηματοδοτεί και με τα πρόσωπα, σωστά το

0: δεν ήταν υπουργό. Ναι, είναι δηλαδή ένα άνθρωπο που έχει να δείξει και λίγο και τη δικιά του πορεία. Αλλά εντάξει, ο Τεμπονέρα προφανώ ήταν από τα πλέον γνωστά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, το επόμενο που θέλω να πω και το ανέφερε, είναι πώ συγκροτούνται αυτή η λίστα των ονομάτων. Πέρα από, πέρα από το στοιχείο τη απομάκρυνση, τη απόσταση από το ΣΥΡΙΖΑ. Και πώ συγκροτούνται με δύο τρόπου. Ο ένα είναι ότι θέλει να δείξει ο Τσίπρα ότι εγώ ανοίγομαι σε όλο τον προοδευτικό χώρο, δηλαδή έχουμε αρκετά πρόσωπα που είναι από το ΠΑΣΟΚ ή από άλλες οργανώσεις ή ρεύματα της αριστεράς, ενώ πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ. Και έχουμε όμως το βασικό στοιχείο και βασικότερο από αυτό που είπα, είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους, ίσως και η πλειονότητα, που δεν έχουν είτε δεν έχουν παρελθόν στο πολιτικό σύστημα, είτε αυτό το παρελθόν, αυτή η εμπειρία τους είναι πολύ περιορισμένη. Υπό μία έννοια, από αυτή την σκοπιά, δηλαδή ο Τσίπρας θέλει να δείξει ότι εγώ επειδή ανταποκρίνομαι στο αίτημα της κοινωνίας για νέα πρόσωπα, για ανανέωση του πολιτικού συστήματος, για ανθρώπους που είναι έξω από τα κόμματα, που είναι άφθαρτοι κτλ. Εγώ εδώ θα πω, με κίνδυνο οι ακροάτριες και ακροατές του σταθμού να με θεωρήσουν old school, ότι είμαι πολύ επιφυλακτικός με αυτού του τύπου την ανανέωση. Καταλαβαίνω το πόσο φθαρμένο και παρικμασμένο είναι το πολιτικό σύστημα, καταλαβαίνω και την οργή των ανθρώπων απέναντι σε ένα στελεχειακό δυναμικό που δεν έχει μπορέσει να, σε ένα πολιτικό προσωπικό που δεν έχει μπορέσει να λύσει τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα. Ωστόσο, εγώ επιμένω ότι η πολιτική γίνεται από πολιτικούς.
1: Ναι.
0: Και είναι πολύ πιθανό αυτή την απειρία των στελεχών να μπορέσει να τη βρει μπροστά του το νέο κόμμα.
1: Εδώ θα σε ρωτούσα και εγώ σε αυτό, ότι τι πολιτικό πρόσημο θα έβαζες σε αυτό το σχήμα?
0: Αυτό νομίζω, εγώ νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό που κάνει η Ελλάς. Δηλαδή και ο πιο απλός τρόπος να το εντάξεις είναι να το τοποθετήσεις είναι βάζοντας το στις ευρωπαϊκές πολιτικές οικογένειες. Αν το λέγαμε, δηλαδή παρουσιάζαμε λίγο αυτό που κάνει η Ελλάς και να βάζαμε σε έναν παρατηρητή, μια παρατηρήτρια από κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς το εντάσσεις αυτό το σχήμα? Εγώ θα έλεγα θα το ενέτασα στην οικογένεια του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, στην αριστερή πτέρυγα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος και όχι στην Ευρωπαϊκή Αριστερά.
1: Μου θυμίζει μια soft φιλελεύθερη αριστερά.
0: Το φιλελεύθερο εγώ δεν θα το έλεγα, γιατί έχει πολλά στοιχεία, έτσι. Ο Τσίπρας ως πολιτικός και το...
1: Όχι, το σχήμα του λέω. Τους πολλούς τεχνοκράτες, με τα καλά βιογραφικά, χωρίς μέχρι τώρα έντονο πολιτικό αριστερό στίγμα. Γι' αυτό το βάζω εκεί.
0: Εγώ νομίζω, επειδή έχει πάρα πολύ έντονα στοιχεία λατινοαμερικάνικου αριστερού λαϊκισμού ο Τσίπρας και η Ελλάς. Αυτά μου λέει για τους στοχούς και για τη φορολογία, τα πολλά στοιχεία που έχει με την διαφθορά και την εντυμότητα. Εγώ αυτό το φιλελεύθερο δεν θα το χρησιμοποιούσα. Σίγουρα όμως εδώ έχουμε βιογραφικά. Το βασικό που χαρακτηριστικό το βιογραφικό είναι ότι δίνει πολύ μεγαλύτερη έμφαση στα επιτεύγματα, στον επαγγελματικό βίο και στις σπουδές παρά στη συμμετοχή στους πολιτικούς αγώνες. Θέλω όμως να πω το εξής, ότι αυτό λέμε το κάνουμε με κουβέντα και
1: αυτό. Ναι, γι' αυτό κάνω. Και εγώ σκέψεις λέω ότι έτσι όπως μου φαίνεται, ας πούμε, ότι θέλει να δώσει. Θέλει να δώσει, κατά την άποψή μου, ότι συνδυάζει την τεχνοκρατική και πολιτική επάρκεια με την κοινωνική ευαισθησία. Γιατί έχει σαν στόχο του πάντοτε τις ανισότητες, που βάσει εκεί πάει να οικοδομήσει και την έννοια της σύγχρονης κυβερνώσεως αριστεράς.
0: Ναι, να κάνω δύο παρατηρήσεις. Εγώ νομίζω ότι σε αυτό έχουμε κάνει δύο κινήσεις ο Τσίπρας. Το ένα είναι ότι, μάλλον θέλω να κάνω μια παρατήρηση για το τι θέλει να κάνει και ένα ερώτημα για το πώς, τι ρόλο θα έχει αυτό το σχήμα. Ξεκινάω από το δεύτερο. Εμείς μιλάμε τώρα για τη σύνθεση του σχήματος, δεν ξέρουμε όμως στην πραγματικότητα, στη δημόσια εκπροσώπηση της ΛΑΣ, δεν ξέρουμε τι βαρύτητα θα έχουν όλα αυτά τα πρόσωπα. Γιατί ναι, μεν αναλαμβάνουν διάφορα χαρτοφυλάκια, είναι αρκετοί πια, αλλά δεν ξέρουμε στην πραγματικότητα πώς και τι ρυθμούς θα βγαίνουν στις τηλεράσεις και ποιοι θα σηκώσουν το μεγάλο βάρος της εκπροσώπησης. Φαντάζομαι ότι ο Διονύσης Τεμπονέρας θα παίξει κεντρικό ρόλο στο πρόσωπο, στην εικόνα του κόμματος αυτού προς τα έξω. Αυτό όμως που θέλω να πω, νομίζω ότι είναι αυτό που νομίζω ότι κάνει ο Τσίπρας, είναι το εξής, ότι ο ίδιος με την παρουσία του, με τον τρόπο που ονόμασε το κόμμα και με αυτά που λέει, στέλνει ένα κομμάτι, ένα μήνυμα στον κόσμο του ιστορικού ΣΥΡΙΖΑ, του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ του 2023. Παιδιά, ότι αυτό που είναι η Ελλάς, είμαστε πάλι εμείς, είναι η κοινότητά μας, είναι η συνέχεια αυτού του πράγματος που

0: πίστη στο παρελθόν που είχαμε φτιάξει όλοι μαζί τα προηγούμενα χρόνια και ταυτόχρονα με το στελεχειακό και δυναμικό, με την ηγετική ομάδα που διαμορφώνει με τους εκπροσώπους, κάνει ανοίγματα προς το κέντρο. Εδώ κολλάει αυτό που είπες και στην παρατήρηση που έκανες με το φιλελεύθερο.
1: Ναι, δεν εννοούσα νεοφιλελεύθερη. Εννοούσα που να παραπέμπει κάπως στην παραδοσιακή έννοια.
0: Στην κέντρο αριστερά, δηλαδή
1: ναι, στην κέντρο αριστερά
0: ανοίγματα και με αυτούς, παιδιά, και εσείς που δεν είστε τόσα χρόνια με το ΣΥΡΙΖΑ, μπορείτε να μας προσεγγίσετε, γιατί έχουμε πολύ διαφορετικά, έχουμε διαφορετικά πρόσωπα από ό,τι στο παρελθόν. Δεν ξέρω το πράγμα αυτό πόσο θα πιάσει. Μέχρι τώρα του πάει καλά, γιατί φτιάχνει μια εικόνα της ανανέωσης του πολιτικού προσωπικού. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι την τελευταία εβδομάδα πριν από την ανακοίνωση της κυβόδους κυβέρνησης, παρατηρούσαμε στα κανάλια της πρώτης αριθμίας της εκπροσώπησης της Ελλάδας, δηλαδή και άστοχες εμφανίσεις και μια υστέρηση στην πολιτική επιχειρηματολογία και την τεκμηρίωση. Είχε φανεί ότι το προηγούμενο σχήμα των εκπροσωπήσεων, των εκπροσώπων, δεν είχε φτάσει στα όρια του. Και επομένως αυτή η σκιώδης κυβέρνηση έχει και ένα στόχο της ενίσχυσης και της πολιτικοποίησης της δημόσιας παρουσίασης της ελληνικής αριστερής εισπύρωσης. Ναι. Ξαναλέω όμως ότι όλα αυτά θα φανούν και στην πορεία, γιατί τώρα πια έχουμε μπει, απομακρυνόμαστε από το εφέκτ της ίδρυσης και του ενδιαφέροντος που προκαλεί ένα κόμμα και μπαίνουμε στο πραγματικό στίβο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Τα μέχρι τώρα στοιχεία των δημοσιοποιήσεων και αυτά που φαίνεται ότι έρχονται στον επόμενο κύκλο δημοσιοποιήσεων που ανοίγει.
1: Η πρώτη είναι σήμερα της Real Poll.
0: Εγώ πάντα περιμένω να ολοκληρωθεί ο κύκλος.
1: Για το Πρόταγκον που έχει ένα εντυπωσιακό στοιχείο, εγώ δεν τις πιστεύω, κρατάω τις τάσεις. Δείχνει ότι είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία, είναι δεύτερη η Ελλάς, αλλά με άνοδο της Ελλάς και με σμίκρυνση της Ψαλίδας.
0: Σμίκρυνση της Ψαλίδας. Εγώ θα κρατήσω, θα μείνω λίγο στην ότι τσιμπάει η Ελλάς. Αλλά θα το δούμε αυτό στην πορεία. Γιατί αυτό θα εξαρτηθεί από πολλά ζητήματα. Και κατά τη γνώμη μου, παρόλο που στο δημόσιο διάλογο και ακόμα και μέσα στην αριστερά και στην κεντροαριστερά υποτιμάται το ζήτημα του πολιτικού προγράμματος, υποτιμάται το ζήτημα του βάθους, του πολιτικού βάθους και της τεκμηρίωσης της πολιτικής πρότασης, εγώ πιστεύω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό και το σχήμα αυτό του Τσίπρα αλλά και τα υπόλοιπα σχήματα κρίνονται στην πολιτική πρόταση και όχι στα πρόσωπα και όχι στην επικοινωνία. Και θέλω να υπενθυμίσω ότι και ο Μαμντάνη, που τόσο πολύ τον θαυμάζουν διάφοροι, αλλά και η επιτυχία του Die Linke στις τελευταίες γερμανικές εκλογές και οι επιτυχίες που έχει κάνει ο Μελανσόν και ό,τι έχουμε συζητήσει τα τελευταία χρόνια όσο επιτυχημένα αριστερά σχήματα, αναφέρομαι και στο Λαϊκό Μέτωπο στη Γαλλία, στηρίχτηκαν σε πολιτικά προγράμματα που ανταποκρίνονταν στις λαϊκές απαιτήσεις και είχαν μια τέτοια, θα έλεγα, επάρκεια ως προς την επεξεργασία τους, όπου μπορούσαν να εμφανιστούν πιστικά. Δηλαδή, είναι δύο οι παράγοντες που κρίνεται ένα πολιτικό πρόγραμμα, ένα προοδευτικό πολιτικό πρόγραμμα. Ο πρώτος είναι αν ανταποκρίνεται στα θέλω των εκμεταλλευόμενων, αυτών που είναι στην πιο δύσκολη οικονομική κατάσταση. Και το δεύτερο είναι αν αυτό που λες δεν είναι μια διακήρυξη, αλλά καταλαβαίνει ο άλλος ότι είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Εδώ περιμένουμε, πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα πει η Ελλάς και πώς θα το πει, διότι αυτά που έχουμε δει τώρα είναι πολύ λίγα και θα έλεγα όχι και πάρα πολύ πιστικά.
1: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Γιάννης Αλμπάνης, κυρίες και κύριοι, εξαιρετικός αναλυτής και αρθρογράφος.

Λοιπόν, επιστροφή λοιπόν στο στούντιο. Τι μου γράφει ο κύριος Γκοτσόπουλος? Όπως λέμε, δημοκρατικός καπιταλισμός. Νομίζω ότι είναι ένας όρος που τον έχει χρησιμοποιήσει. Και η κυρία Θάλια από την Νίκαια γελά. Ακόμα φοβάστε το όνομα ΣΥΡΙΖΑ? Προσωπικά δεν φοβάμαι καθόλου το όνομα ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Θάλια.

Καλησπέρα σας κύριε Χαραλάμπη. Ο κύριος Χελάκης μου λέει ότι σήμερα για τη δημοσκόπηση της Real Poll που σας συμφέρει την αποθεώνετε. Χθες τη δημοσκόπηση που σας ανέφερα εγώ, που δεν σας συμφέρει ούτε που την αναφέρατε. Κύριε Χελάκη, καταρχήν δεν την αποθεώνω. Αντίθετα, επανειλημμένως έχω πει ότι βλέπουμε πολύ μεγάλη επιφύλαξη όλες τις δημοσκοπήσεις, γιατί όλες έχουν σχέσεις με το σύστημα εξουσίας και όλες με τον έναν ή τον άλλον τρόπο σχετίζονται οικονομικά με την κυβέρνηση. Άρα, κρατάω επιφύλαξη μεγάλη για όλες τις δημοσκοπήσεις και επαναλαμβάνω ότι κρατάω τις τάσεις τις οποίες δείχνουν. Τώρα, από εκεί και πέρα, και την δημοσκόπηση της interview την αναφερθήκαμε χθες και ήταν εδώ μαζί με τον καλό συνάδελφο τον Κώστα Πουλακίδα, αλλά η interview είναι μια εταιρεία η οποία είναι κάπως αμφισβητούμενη και αμφιλεγόμενη περισσότερο από τις άλλες, κυρία Χελάκη, αλλά παρόλα αυτά είπαμε ότι, θυμάμαι το μήνυμά σας κιόλας, λέγατε ότι έχει 30%, δεν είχε 28,1%. Έδινε στην πρόθεση ψήφου στην Νέα Δημοκρατία.

Η κυρία Θάλια μου λέει να θυμίσω στους ακροατές ότι η Φόντερ Λάιν ψηφίστηκε δεύτερη φορά από το δεξιό λαϊκό κόμμα της ΕΕ, την ακροδεξιά της ΕΕ, και ότι αυτή η τύψα βγάζει δις από το αίμα των λαών. Ευρωπαϊκή Ένωση λέγεται, κυρία Θάλια. Και έχει συνταγματοποιήσει, έστω και μέσω του Μάστρικτ, αφού δεν πέρασε μετά από τα δημοψηφίσματα, τον νέο φιλελευθερισμό. Τώρα όσο για την κυρία Φόντερ Λάιεν, ένα σενάριο, μιας και το αναφέρατε, είναι να αφήσει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μετακινηθεί στην Προεδρία της Γερμανίας. Εκεί νομίζω έχουν εκλογές τον Μάρτιο, τον επόμενο Μάρτιο. Και εδώ ανοίγει ένα ολόκληρο σενάριο για το ποιος θα την διαδεχθεί, όπου παίζει και ο δικός μας. Το οποίο βέβαια είναι δύσκολο, γιατί έχει να τον κυνηγούν οι εσωτερικές του πολιτικές. Για να μην θυμίσω ξανά τον Ανδρέα Δερμιώτη, ότι αν δεν πάρει 25% θα τον στείλουν στο ειδικό δικαστήριο. Πολύ τους πείραξε αυτό του Ανδρέα Δερμιώτη και φρόντισαν να το αποσύρουν από την κυκλοφορία και να σταματήσουν και οποιαδήποτε σχόλια στα τηλεοπτικά κανάλια.

Καλησπέρα κύριε Χαραλάμπη, ούτε εγώ έχω τίποτα μαζί σας. Η κυρία Δήμητρα μου λέει ότι θέλουν να γράφουν αριστερόμετρα. Δεν έχουμε εδώ, κρίνεται το μέλλον των παιδιών μας. Και η κυρία Ελευθερία μου γράφει ότι δεν είναι μόνο η οικονομική διάσταση, αλλά η γενική διάχυτη αίσθηση αδικίας και ξεφτύλας από αυτή την κυβέρνηση των αλλεπάλληλων σκανδάλων. Να είστε καλά κύριε Γρηγόρη. Τώρα δεν έχω χρόνο για να αναφερθώ λίγο στα σημερινά του Δημήτρη, του Αβραμόπουλου. Ήθελε να δείξει ότι θύμωσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Δεν απολογούμε σε κανέναν κερατά, είπε. Έλατε. Εκλέγουμε 100 χρόνια. Με καλύπτει η αντίδραση του κόμματος μου. Λογικό είναι, αφού σε καλύπτει, Δημήτρη μου. Θα το δούμε αν θα είμαι υποψήφιος. Το τι θα κάνω εγώ είναι δικό μου θέμα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Τώρα εδώ πέρα μπερδεύει, γιατί τον τελικό λόγο για τα ψηφοδέλτια, και το ξέρει πολύ καλά αυτό ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος, τον έχει ο Πρωθυπουργός, ο πρόεδρος του κόμματος. Ο Θεοδωρόπουλος μου γράφει ότι οι λέξεις μπουρδα και κερατάς από έναν gentleman διπλωμάτη δεν δείχνουν μόνο αλαζονία, αλλά κυρίως πανικό. Τώρα βέβαια το είπαμε και χθες και το σχολιάσαμε και με τον καλοσυνάδελφο τον Κώστα τον Πουλακίδα. 75.000 ευρώ είναι λίγο χαμηλό για το κασέ του ο Δημήτρη Αβραμόπουλου. Μακριά από εμάς οποιαδήποτε υπόνοια για τον εμπλέξουμε, αυτά θα τα βρουν οι υπηρεσίες, αλλά τέλος πάντων ένας επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρόνια υπουργός κτλ. Έχει κατά καιρούς αμοιβές και ένα υψηλό οικονομικό επίπεδο από την κανονική και νόμιμη λειτουργία του ως πολιτικό πρόσωπο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, τέλος πάντων, ένα τελευταίο μόνο μήνυμα από την κυρία Ιωσήφιδου, η οποία μου λέει πολύ δύσκολη πολιτική εκτίμηση στην περίοδο που περνάμε. Πράγματι, γιατί όλα είναι θολά και το οποίο σε νομίχλη θα έλεγα, όχι ακριβώς κινούμενιά μου, γιατί κινούμενιά μου σε τραβάει μέσα. Με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Βασίλης Κουτούβαλης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δαβανέλος, την παραγωγή της εκπομπής είχε ο Κώστας Πιαντές, στη μουσική επιμέλεια ήταν ο Γιάννης Πετρίδης, από εμένα τον Σπύρο Γκουτζάνη. Καλό απόγευμα να έχετε και αύριο ξανά μαζί στις 3.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 4. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, ακούτε Κόκκινο. Παρέα εδώ, μέχρι τις 5 θα πάμε με τον Παντελή Νταβανέλο που βρίσκεται στην επικοινωνία και τον Βασίλη Κουτούβαλη να ρυθμίζει εδώ τον ήχο μας. Αυτή που ακούτε είναι η Αλέκα Ζουμή. Μπήκε φουριόζα λίγο, γιατί ως συνήθως ξεχνάμε τα μισά από αυτά που πρέπει να φέρουμε στο στούντιο. Τέλος πάντων, 69-85-87-0-059 είναι το νούμερό μας στο Viber. Τα αθλητικούλια θα περιμένουν λιγάκι. Γιατί θα πάμε σε κάτι άλλο. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με το θέμα, με το θέμα της ημέρας και των ημερών, τουλάχιστον για εμάς εδώ. Οργανώσεις, συλλογικότητες, πάρα πολλοί άνθρωποι από διαφορετικούς χώρους, διαφορετικά κομμάτια της κοινωνίας και του κινήματος, εκφράζουν τη στήριξή τους στην κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών και στους απεργούς πείνας. Το έδειξαν χθες σε μια πολυπληθή διαδήλωση που έγινε στο κέντρο της Αθήνας. Το έδειξαν σήμερα το μεσημέρι. 12 η ώρα το μεσημέρι ήταν έξω από το Γεωργίος Γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται ο Αριστοτέλης Χατζής. Θα το δείξουν και το απόγευμα. Το δείχνουν και με υπογραφές. Το δείχνουν με κάθε τρόπο. Υπάρχει ένα κείμενο το οποίο υπογράφουν δεκάδες άνθρωποι. Αναφέρεται ειδικά στον Αριστοτέλη Χατζή, που βρίσκεται στην ημέρα 140. 140 ημέρες απεργίας πείνας και της Σουζόν στην 55η ημέρα το κορίτσι, καθώς και συνολικά στην κοινότητα. Υπογραμμίζεται ότι η πρωτοβουλία στηρίζεται από πολλούς υπογράφοντες. Η λίστα συνεχίζει να μεγαλώνει. Τι ζητούν, στηρίζουν καταρχάς τον αγώνα και τα καλέσματα για τον απεργό πείνας, στηρίζουν το στόχο που δεν είναι άλλος από τη διάσωση της κοινότητας των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, να γίνουν άμεσα όλα όσα χρειάζονται για να μην υπάρξει νεκρός απεργός πείνας. Γιατί το λένε αυτό, γιατί το λέει αυτό το συγκεκριμένο κείμενο συλλογής υπογραφών, γιατί είναι αυτό το σύνθημα, γιατί νοσηλεύεται, όπως είπαμε, ο Αριστοτέλης Χατζής με πάρα πολλά προβλήματα στην υγεία του, σοβαρά προβλήματα. Δεν είναι υπερβολή, παιδιά, να πούμε ότι κρέμεται η ζωή του από μία κλωστή. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι έχει ήδη υποστεί ο οργανισμός του βλάβες, ενδεχομένως κάποιες από αυτές ανεπανόρθωτες. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η όψη του μας θυμίζει απεργούς πείνας που βλέπαμε τα τελευταία χρόνια να λιώνουν στην Τουρκία. Δεν ήταν το πιο κοντινό σε εμάς, η Group Your Room. Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως η αδιαλαξία του κυρίου Χαρδαλιά, η αδιαλαξία της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη πλέον παίρνει τραγικές διαστάσεις. Θέλουν να έχουν νεκρό στα χέρια τους. Θέλουν να έχουν νεκρό απεργό πείνας στα χέρια τους και να μην ανοίξουν ένα διάλογο, να μην αποσύρουν αυτά τα σχέδια του κυρίου Χαρδαλιά και να ανοίξουν ένα διάλογο με την κοινότητα και όχι μόνο την κοινότητα των προσφυγικών. Γιατί αυτό που δεν περίμενε η κυβέρνηση, αυτό που δεν περίμενε η περιφέρεια, είναι αυτή η τεράστιο κίνημα αλληλεγγύης που έχει δημιουργηθεί. Μέσα στις υπογραφές είναι τεράστια ονόματα του καλλιτεχνικού μας χώρου, είναι και αυτό του κυρίου Λάνθιμου. Θα μου πεις γιατί ξεχωρίζει το Λάνθιμο και όχι τόσους άλλους και τόσες άλλες. Κανέναν δεν ξεχωρίζω, αλλά αναφέρομαι στον κύριο Λάνθιμο γιατί είναι και ένας άνθρωπος που δεν ζει στην καθημερινότητα την ελληνική πραγματικότητα. Είναι τόσο έντονο αυτό, έχει βρεθεί έτσι κι αλλιώς πολύ κοντά στην κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών ο κύριος Λάνθιμος. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα τεράστιο κίνημα αλληλεγγύης και αυτό ακριβώς είναι που φοβάται η κυβέρνηση.

0: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι αυτό το πρώτο μισάωρο θα το αφιερώσουμε σε αυτή την υπόθεση και με τις τελευταίες εξελίξεις και με τη φωνή της συνέλευσης των προσφυγικών και τη φωνή των αλληλέγγυων, καθώς θα μιλήσουμε στη συνέχεια με τον αγαπημένο μας τον Σπύρο Γραμμένο. Είναι μεταξύ των ανθρώπων. Μην κλείνεις, Παντελή μου. Ναι. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε με τον Σπύρο Γραμμένο. Αυτή την ώρα έχουμε γραμμή. Έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής το Δημοσθένη Καραβόλτσιο, μέλος της συνέλευσης των προσφυγικών. Καλησπέρα, καλησπέρα Δημοσθένη.
1: Καλησπέρα.
0: Ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας, γιατί φαντάζομαι ότι είναι ώρες οι οποίες τρέχετε, έχετε συνεχόμενες δράσεις και ταυτόχρονα τον δικό σας άνθρωπο να βρίσκεται νοσηλευόμενος πλέον. Οπότε θέλω κατευθείαν να σας ρωτήσω ποια είναι η κατάσταση της υγείας του Αριστοτέλη αυτή την ώρα που μιλάμε.
1: Ναι, να είστε καλά καταρχήν. Για το χώρο που μας δίνεται, ναι, η κατάσταση του Αρίστου είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Επειδή υπάρχει συνεχώς αυτή η ερώτηση, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο να πούμε πέρα από την κρισιμότητα της κατάστασης. Μπορεί δηλαδή να φύγει ανά πάσα στιγμή. Έχει βγει μόλις πριν από κάποιες ώρες ένα νέο δελτίο τύπου που εξηγεί ακριβώς τα πολύ σοβαρά ζητήματα και σε ζωτικά όργανα. Το ζήτημα εγκεφαλοπάθειας και βέρκινε, το οποίο είναι αρκετά συνηθισμένο σε τέτοιου είδους απεργίας πείνας, οι οποίες έχουν ξεπεράσει πλέον το όριο αντοχής των απεργών. Πραγματικά είναι πάρα πολύ κρίσιμη η κατάσταση, δεν ξέρω δηλαδή με πόσο πιο έντονο τρόπο να το πω, και περιμένουμε άμεσα μία λύση από τους αρμόδιους φορείς.
0: Να πούμε λοιπόν εδώ, Δημοσθένη, ότι συνεχίζει την απεργία πείνας παρά την κρισιμότητα της κατάστασης της υγείας του, παρά το ότι η ζωή του κρέμεται από μία κλωστή αυτή τη στιγμή, έτσι να το πούμε, να είναι ξεκάθαρο.
1: Συνεχίζει την απεργία πείνας τόσο ο ίδιος όσο και η Σουζάν, η οποία πλέον έχει φτάσει και αυτή στις 55 μέρες και επίσης η υγεία της έχει αρχίσει να κλονίζεται. Η ψυχολογία του Αρίστου είναι πολύ δυνατή, συνεχίζει τον αγώνα, γνώριζε και γνωρίζαμε και εμείς εξ αρχής ότι το καθεστώς Μητσοτάκη και ο Χαρδαλιάς ως όργανό του στην ουσία θα μας έφτανε σε αυτό το σημείο, και θεωρούμε ότι με τον αγώνα που έχει δοθεί και στο σημείο που έχει φτάσει η κατάσταση, επιτέλους θα μπορέσουν πραγματικά να δοθούν λύσεις, έτσι ώστε και εμείς έχοντας την εγγύηση για τα αιτήματα τα οποία έχουμε καταθέσει για την προστασία της κοινότητας και όλου του αγώνα και του κοινωνικού εγχειρήματος που πραγματοποιείται τα τελευταία 16 και πλέον χρόνια, θα μπορέσει να έχει μια θετική έκβαση.
0: Τα οποία αιτήματα αυτά ποια είναι, τι ζητάει η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών αυτή τη στιγμή για να σταματήσει, με ποιες αποφάσεις, από ποιους θεσμικούς φορείς θα σταματούσε την απεργία πείνας ο Αρίστος αυτή τη στιγμή?
1: Κοιτάξτε, η κοινότητα ζητά τα αυτονόητα, σε μια εποχή βέβαια που τα αυτονόητα έχουν κλονιστεί υπό μια έννοια. Το πρώτο είναι η ανάκληση της απόφασης της περιφέρειας, δεν μιλάμε καν για σύμβαση δηλαδή, η οποία όχι μόνο δεν στέκει πουθενά, αλλά βρίσκεται στο μείον 10 από το σημείο που ψηφίστηκε. Δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Ήδη η ΔΥΠΑ έχει αποχωρήσει, έχει καταγγελθεί από πλήστους φορείς και στην Ελλάδα, σωματεία, συλλόγους, αναγνωρισμένες προσωπικότητες. Ήδη ο Δήμος έχει βγάλει ένα ψήφισμα καιρό πριν, το οποίο θέτει αυτά τα ζητήματα και βάζει ένα πρώτο στόπ στην περιφέρεια, και επίσης με νέα δήλωση του Δημάρχου πολύ πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος χθες ή προχθές το βράδυ, όπως επίσης έχει καταδικαστεί και καταγγελθεί και από τη Διεθνή Αμνηστία. Αναμένουμε κάτι παρόμοιο και από τον ΟΗΕ, και επίσης το ακόμα πολύ πιο σοβαρό, έχει κατατεθεί η ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από 33 ευρωβουλευτές όλων των παρατάξεων πέραν της δεξιάς και της ακροδεξιάς, αριστερά, πράσινοι, σοσιαλδημοκράτες και ανεξάρτητοι. Και τουλάχιστον με βάση τις πληροφορίες μου ενισχύεται η ερώτηση αυτή από όλο και περισσότερους.
0: Mm-hmm. Έχει λοιπόν...
1: Οπότε, για να το συμπληρώσω, στην ουσία το ανάγχωμα σε αυτή την παράνομη απόφαση είναι το ίδιο το κοινωνικό κίνημα που έχει συγκροτηθεί. Ο Νίκος ο Χαρδαλιάς, ο Περιφερειάρχης, και η κυβέρνηση είναι άμεσα υπεύθυνη. Παρ' όλα αυτά, έναν πολύ πολύ σημαντικό ρόλο ανάσχεσης του πλάνου αυτού έχει ο Δήμος Αθηναίων, γιατί φέρει την ευθύνη και της κοινωνικής κατοικίας, είναι ο άμεσα αρμόδιος για ζητήματα κοινωνικής κατοικίας, και με βάση και τελευταίες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει ακόμα μεγαλύτερη ισχύ πάνω σε τέτοια ζητήματα. Όπως επίσης του ανήκει ο περιβάλλον χώρος, του ανήκει το οικόπεδο, και κάθε άδεια η οποία πρέπει να εκδοθεί για την υλοποίηση ενός τέτοιου έργου ανάπτυξης και εξευγενισμού περνάει από τον ίδιο το Δήμο Αθηναίων.
0: Ζητάτε από τον κύριο Δούκα λοιπόν να είναι, επειδή έχει βγει, δεν είναι απόν τόσο καιρό ο Χάρης Δούκας, έχει τοποθετηθεί πολλάκις έτσι για το θέμα. Ζητάτε να είναι πιο συγκεκριμένος, πιο, πώς να το πω, πιο αποφασιστικός και ως Δήμος Αθηναίων πέρα από την ευθύνη του Χαρδαλιά.
1: Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Εμείς ήδη έχουμε απαντήσει θετικά στην τελευταία ανακοίνωσή του. Δεν μπήκανε σε απεργία πείνας οι νέοι απεργοί όπως είχαμε δεσμευτεί, ακριβώς ως ένδειξη καλής θέλησης και ανοιχτού διαλόγου, παρόλο που ο Περιφερειάρχης είχε ακριβώς την αντίθετη εχθρική στάση. Και αυτό που ζητήσαμε από το Δήμο Αθηναίων είναι να μην μείνουμε στα λόγια και να πάμε σε πραγματικές πράξεις που θα δώσουν λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα.
0: Έκανε κάποιες δηλώσεις ο κύριος Χαρδαλιάς και ο κύριος Μαρινάκης. Περισσότερο στάθηκαν σε αυτή την τρομοκρατία που βιώνει ο κύριος Χαρδαλιάς με τα τρικάκια έξω από το σπίτι του. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λίγο είναι... κάτι που θα περιμέναμε έτσι κι αλλιώς. Έτσι.
1: Ναι, είναι, αν μπορώ να πω, είναι η τρομοκρατία των τρικακίων και το σπρέι. Είναι πώς αλλάζουμε την ατζέντα. Είναι σαφώς σε ακροδεξιά μεθοδολογία, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά χρησιμοποιείται διεθνώς. Πώς αλλάζω το θέμα, πώς το μικρό το κάνω τεράστιο και πώς στην ουσία πάω να παίξω πάνω στα κοινωνικά αντανακλαστικά. Θα έπρεπε και ο κύριος Χαρδαλιάς και ο κύριος Μαρινάκης και η κυβέρνηση κτλ. Να έχουν καταλάβει ότι η διάσταση η οποία έχει πάρει το ζήτημα και με έναν απεργό που η ζωή του κρέμεται από μια κλωστή, πλέον οι κοινωνικές αντιδράσεις έχουν πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει πάρει απόφαση και επιμένει στη δολοφονία ενός απεργού πείνας να περιμένει ότι μια ολόκληρη κοινωνία θα κάθεται άπραγη και ότι δεν θα του πετάξει ένα τρικάκι στο σπίτι. Τέλος πάντων, νομίζω ότι αυτό δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Εμείς θεωρούμε τον κύριο Χαρδαλιά, ενώ του έχουμε δώσει άπειρες δυνατότητες διαλόγου και επίσης αποκατάστασης των προσφυγικών, το πλάνο του κυρίου Χαρδαλιά μπορεί να πραγματοποιηθεί. Ο ίδιος μπορεί να αναλάβει στην ουσία την ευθύνη ότι τα προσφυγικά τελικά γίναν μετά από 25 χρόνια, όπως ο ίδιος και ο κύριος Μαρινάκης δηλώνει, με δύο προϋποθέσεις. Το ένα είναι την αναγνώριση της κοινότητας και τη μη απομάκρυση της κοινότητας και τη διάλυση όλου αυτού του αναγνωρισμένου διεθνώς κοινωνικού εγχειρήματος αλληλεγγύης. Και δεύτερον, τη συμμετοχή και της ίδιας της κοινότητας. Δηλαδή, να μην γίνουν τα προσφυγικά γιαπή, να μην εκδιωχθούν οι άνθρωποι και να σταλούν στα ψυχιατρία που δεν υπάρχουν, στα κέντρα κράτησης, στρατόπεδα συγκέντρωσης, κολαστήρια, σύμφωνα πάλι με τους διεθνείς θεσμούς.
0: Ή στην αστυγεία, έτσι. Ή στην αστυγεία,
1: δημοσιογράφη. Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή, στην ουσία, ο κύριος Καρδαλιάς πουλάει θήκη για μεταξωτές κορδέλες. Ότι δηλαδή θα φροντίσει τους ανθρώπους σε δομές που οι ίδιοι τις έχουν καταστρέψει.
0: Δεν υπάρχουν, που δεν υπάρχουν.
1: Ακριβώς. Εμείς θεωρούμε τον κύριο Χαρδαλιά αυτή τη στιγμή δέσμιο του καθεστώτος Μητσοτάκη, το οποίο βρίσκεται σε πανικό και στο μόνο που του έχει μείνει είναι η ακροδεξικά αφήγηση του νόμου και της τάξης. Και επίσης θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή, αν και ο Δήμος Αθηναίων επιτέλους πάρει μια σαφή και έμπρακτη θέση, το μόνο πράγμα που θα έχει μείνει στα χέρια του είναι η ομιδεία.
0: Λοιπόν, θέλω πολύ να σε ευχαριστήσω, γιατί θα προχωρήσουμε να μιλήσουμε και με το Σπύρο Γραμμένο. Είναι ένας από τους ανθρώπους που υπογράφουν αυτό το κείμενο αλληλεγγύης, το πολύ σπουδαίο, πολύ σπουδαία ονόματα από κάθε χώρο, από κάθε επαγγελματικό χώρο. Έτσι δημοσταίνει αυτό το κείμενο που σήμερα κυκλοφορεί. Πώς σας κάνει να νιώθετε αυτό?
1: Καταρχάς ευχαριστούμε πολύ όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι προσέτρεξαν σε αλληλεγγύη και με τον Αρίστο και τη Σουζάν και απέναντι συνολικά στην κοινότητά μας και το έργο που παράγουμε. Έχει μια πολύ μεγάλη, είναι κάτι πολύ μικρό, αλλά έχει την ίδια στιγμή μια τεράστια σημασία στην αναγνώριση και στην κοινωνική νομιμοποίηση απέναντι στην καταστολή και την εκένωση. Είναι πολύ σημαντικό το ότι όλο αυτό το διάστημα έχει δημιουργηθεί ένα πολύ ισχυρό κοινωνικό κίνημα που στην ουσία έχει χρόνια να εμφανιστεί, ξεκινώντας από τα κάτω και ανεβαίνοντας μέχρι και στους θεσμούς, και φαίνεται πραγματικά...
0: Και όχι μόνο και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, έτσι, όχι μόνο
1: Ακριβώς έτσι. Και νομίζουμε επίσης ότι είναι ένα παράδειγμα με τα λάθη του, με τις αδυναμίες του κτλ., το πώς μπαίνουν αναχώματα στην ακραία νεοφιλελεύθερη και ακροδεξιά πολιτική που επελάβνει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Οπότε ας το πάρουμε λιγότερο ή περισσότερο, όπως είπαμε, τις αδυναμίες και με τα λάθη του, ως ένα μάθημα στο πώς μπορούμε να κάνουμε ως κοινωνίες πολιτική και πώς μπορούμε να συγκροτούμε μέτωπα ανάχωμα απέναντι σε βάρβαρες και ακροδεξιές πολιτικές.
0: Ή θα νικήσουμε ή θα νικήσουμε, όπως είναι και το σύνθημά σας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
0: Ο Δημοσθένης Καραβόλτσιος ήταν από τη συνέλευση κατηλημένων προσφυγικών. Και πάμε κατευθείαν στο Σπύρο Γραμμένο, ένας από τους καλλιτέχνες, τους πολλούς και τις πολλές των ανθρώπων αυτών που υπογράφουν το κείμενο αλληλεγγύη. Σπύρο μας, καλησπέρα.
2: Γεια και χαρά σου, Αλέκα μου, τι γίνεται?
0: Καλά, εδώ έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο σε αυτή την πολύ σοβαρή, έτσι ήταν και από την αρχή της, και έτσι όπως εξελίσσεται, Σπύρο, και δεν έχουμε να έχουμε ένα νεκρό απεργό πείνας. Υπογράφεις το κείμενο αυτό αλληλεγγύης και στον Αριστοτέλη Χατζή και στην κοινότητα των προσφυγικών?
2: Ναι, είμαστε σε μια χρονική περίοδο που θα έχουμε ένα νεκρό. Μπορεί να έχουμε ένα νεκρό και με το αίμα του θα έχουν βαφτεί χέρια κυβερνώντων. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Όπως έχουν ξεπουληθεί τα πάντα σε εργολάβους και επιχειρήσεις και εταιρείες, έτσι πάνε να ξεπουληθεί άλλο ένα κομμάτι, μια κοινότητα στην οποία ζουνε τόσες πολλές οικογένειες, τόσοι άνθρωποι, σε ένα χώρο αλληλεγγύης, και δεν πρέπει σε αυτό το πράγμα να μείνουμε θεατές.
0: Έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο κίνημα αλληλεγγύης, Σπύρο, και είστε πάρα πολλοί καλλιτέχνες, οι άνθρωποι των καλλιτεχνικών χώρων.
2: Αργήσαμε,
0: λες.
2: Ναι. Αργήσαμε, έπρεπε πολύ πιο νωρίς. Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος, αλλά έπρεπε πολύ πιο νωρίς. Δεν έπρεπε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεν έπρεπε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο να μας λένε οι άνθρωποι που είναι έξω από αυτό το πράγμα, έξω από την κοινότητα, έξω από το χώρο, ότι είδαμε αυτόν τον άνθρωπο τι έχει πάθει. Δεν πρέπει να φτάσει αυτός ο άνθρωπος εκεί για να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος.
0: Ίσως γιατί οι εικόνες πάντοτε είναι πολύ πιο δυνατές, έτσι.
2: Σίγουρα.
0: Η εικόνα του Αριστοτέλη, τελευταία εικόνα του Αριστοτέλη, είναι συγκλονιστική, και είναι ακριβώς αυτό, είναι πιο δυνατές. Θεωρείς ότι έστω και την ίστατη ώρα αυτοί οι θεσμοί, αυτή η περιφέρεια, αυτή η κυβέρνηση έχουν τα αντανακλαστικά να πράξουν το αυτονόητο, το λίγο σωστό, ρε παιδί μου, δηλαδή το κάπως σωστό για μια κοινότητα εκατοντάδων ανθρώπων, αλλά και για την αλληλεγγύη και για το δίκαιο και το δικαίωμα στη στέγαση και για το δικαίωμα στην αυτοοργάνωση κοινοτήτων που μια χαρά τα πάνε τόσο καιρό, τόσα χρόνια.
2: Αυτοί οι άνθρωποι που είναι σε αυτές τις θέσεις, που θα πρέπει να κουνήσουν λίγο το χεράκι τους, είναι σε αυτές τις θέσεις όχι για όλα αυτά που είπες. Για καμία αλληλεγγύη, για καμία στέγαση, για καμιά ανθρωπιά. Είναι εκεί για να βάζουν τις υπογραφές και να παίρνουν λεφτά από εταιρείες, για να πλουτίζουν οι ίδιοι και οι παρέες τους.
0: Λοιπόν, θα...
2: Συγγνώμη.
0: Όχι, αυτό. Δηλαδή, περιττός που τη συμφωνούμε απόλυτα. Το ξέρεις αυτό άλλωστε. Θα παραμείνεις κοντά σε αυτή την κοινότητα, no matter what, να υποθέσω.
2: Εννοείται.
0: Ναι.
2: Εννοείται. Τίποτα. Εγώ εύχομαι, δεν εύχομαι, προσδοκώ στη νίκη των προσφυγικών.
0: Ή θα νικήσουμε, ναι. Ή θα νικήσουμε. Αυτό το φοβερό και τρομερό σύνθημα. Έτσι.
2: Ναι.
0: Σπύρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
2: Όταν ένας άνθρωπος βάζει τη ζωή του μπροστά και φτάνει σε αυτό το σημείο, το κάνει για κάτι πάρα πολύ ιερό. Αυτό ξέρω.
0: Και είναι και η μέγιστη μορφή αγώνα, έτσι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει
2: κάτι
0: περισσότερο να δώσεις. Αν είσαι αποφασισμένος να δώσεις την ίδια σου τη ζωή. Είναι η μέγιστη μορφή αγώνα και με πολύ μεγάλο σεβασμό στεκόμαστε απέναντι σε αυτή. Ευχαριστούμε για αυτή την παρέμβαση και για όλη την αλληλεγγύη που δείχνεις.
2: Yeah. Να είμαστε καλά, Αλέκα.
0: Να είμαστε καλά.
2: Καλή δύναμη.
0: Φιλιά πολλά.
2: Yeah.
0: Διαφημιστικό και επιστρέφουμε με σπυρογραμμένο τραγούδι αυτή τη φορά και έπειτα να πάμε πίσω στα αθλητικούλια.
3: Στο κόκκινο.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
6: Ανεξάρτητα κράτη. Τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
7: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες στις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 4 και 5 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 6 και 7 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης.
6: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
5: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες. Ανυπεράσπιστοι.
8: Είμαι ο Κυριάκος Δαρύβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.
9: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
10: 105 και 5.

Να σου θυμίζει πως αυτή η ζωή αλλάζει. Ξέρω εγώ, αλλάζει. Α, πρέπει κάτι να κάνουμε κι εμείς όμως, μωρέ, για να αλλάξει. Μην τα περιμένουμε όλα έτοιμα. Ναι, ξέρω εγώ, εδώ είμαστε. Ακούτε κόκκινο με βαθιές ανάσες στο κρύο μέσα στη ζέστη. Εδώ είναι ο Παντελής Νταβανέλος στην επικοινωνία. Εδώ είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης που βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου. Η Αλέκα Ζουμή είναι αυτή που ακούτε να μιλάει και ψάχνουμε να βρούμε τι έγινε. Και ο Κωνσταντέλιας αποφάσισε να πει όχι στην εθνική ομάδα για τα επόμενα παιχνίδια. Αν ξέρετε εσείς, παιδιά, εγώ δεν ξέρω. Δεν μπορώ να φανταστώ ποιος είναι αυτός ο λόγος. Έθεσε αυτόν λοιπόν εκτός εθνικής ομάδας. Το λέω αυτό γιατί είναι εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών της εθνικής μας και πολύ μικρός στην ηλικία, έτσι δεν δικαιολογείται μια τέτοια απόφαση, όχι για την εθνική, μακριά από μένα τέτοιο είδους πατριωτισμοί. Καθίστε να φτιάξω τη διαρέκλα μου. Και για τον ίδιο, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Για να σας πω και την είδηση, μιλάμε για τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου για το Nations League. Ο μέσο επιθετικός του ΠΑΟΚ με ανάρτηση στο Instagram ενημέρωσε πως δεν θα είναι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της Γαλανόλευκης και είναι μια απόφαση σοκ. Σε κάθε περίπτωση, ο 23χρονος παίκτης αποτελεί βασικό μέλος της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, είναι εκ των κορυφαίων όπως είπαμε της Γαλανόλευκης και λέει αυτό το μήνυμα. Έχει ήδη, να πούμε ότι με την εθνική έχει ήδη αγωνιστεί 18 φορές και έχει σημειώσει 4 γκολ. Και λέει αυτό το μήνυμα ότι μετά από πολλή σκέψη πήρα την απόφαση να μην είμαι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας, με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας. Αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για εμένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για την τιμή, την υποστήριξη και την αγάπη που μου έδωσαν και συνεχίζουν να μου δίνουν και τον σεβασμό που δείχνουν σε μια προσωπική αποφασή μου. Παραμένω απόλυτα αφοσιωμένος στην εξέλιξή μου, στους αγωνιστικούς μου στόχους και στις υποχρεώσεις και φιλοδοξίες μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ευχαριστώ όλους για την κατανόηση, γράφει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Εγώ θα έλεγα τα πάμε, παιδιά, τα πάμε. Τα λέγαμε. Είναι αποφάσεις. Εντάξει. Δεν κρίνουμε τις αποφάσεις των ανθρώπων. Ποιοι είμαστε εμείς που θα κρίνουμε. Περιμένουμε να δούμε και αν υπάρχει αντίδραση από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία γύρω από αυτή την απόφαση του Κωνσταντέλια. Η άλλη είδηση της ημέρας που αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι ο χαμός του Τάκη Γκόνια, του παλέμαχου ποδοσφαιριστή και πλέον ήταν προπονητής τα τελευταία χρόνια, μόλις 54 ετών. Η είδηση έγινε γνωστή από σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ Λεβαδιακός, δεδομένου ότι ο Εκλοιπών φόρεσε τη φανέλα της ομάδας της Βιωτίας και με τα χρώματά της έκανε όνομα έτσι, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά ακολούθησε μια σπουδαία καριέρα διαδοχικά σε Ολυμπιακό, Ηρακλή, στη Sporting Gijón αγωνίστηκε, στον Πανηλιακό έπειτα Πανιόνιο, Ηρακλή ξανά, Ολυμπιακό, Μεσίνα και Κροτόνε, δύο φορές διεθνής, σκόραρε μία φορά με το εθνόσημο και έβγαλε ανακοίνωση και η ΠΑΕ Ολυμπιακός, συλληπιτήρια ανακοίνωση για τον Τάκη Γκόνια, είπαμε μόλις τα 54 χρόνια του. Λοιπόν, για να δούμε και τα μηνύματά σας. Καλησπέρα Θάλια μου, ευχαριστούμε για το εικονιδιάκι. Η Δήμητρα λέει, καλώς το κορίτσι μας, Αλεκάκη, τρομερό να χάνει τη ζωή του από απεργία πείνας, αλλά τι να περιμένουμε από το καθεστώς Μητσοτάκη, να άρχισε ως φασίστας με όλους τους κλέφτες, απατεώνες, κρατικοδίαιτους. Ελάτε μωρ τώρα, πού τους είδα τους απατεώνες? Επειδή τα έχει βάλει, τα έχουν βάλει αυτοί οι Ευρωπαίοι δικαστές και δικαστίνες και οι εισαγγελείς και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί με τους βουλευτές και τις βουλεύτριες και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Έλεος πια, τι λαϊκισμός είναι αυτός? Καλησπέρα Τάκη και σε σένα. Λοιπόν, τραγουδάκι και επιστρέφουμε να δούμε και τι γίνεται και στο Μουντιάλ.

Όχι, ένας καινούριος Παυλίδης που είναι αυτός, λέει η Ελευθερία. Αλέκα χαίρε, για τα προσφυγικά πάντα να λέγεται κάπως το ιστορικό τους, ακόμη υπάρχουν άσχετοι, ότι είναι διατηρητέα από αρχιτεκτονική

προσφυγικών, νομίζω Ελευθερία το είπε ξεκάθαρα. Μπορεί να κάνει και το κομμάτι, το λέω παραφρασμένο εγώ έτσι με τα λόγια του Δημοσθένη, και το κομμάτι του Χαρδαλιάς και να πει ότι τα έφτιαξε και να πει ότι τα ανακαίνισε κλπ. Κλπ. Με δύο όμως προϋποθέσεις. Αυτές τις δύο προϋποθέσεις. Είναι πάρα πολύ, πολύ λογικό το πλαίσιο που βάζουν οι κάτοικοι των προσφυγικών. Θυμίζουμε ότι εκεί διαμένουν 400 και πλέον άνθρωποι κάθε εθνικότητας, κάθε θρησκείας, κάθε ένα πολυπολιτισμικό μελίσιο, όπως το λέει και η Ελευθερία. Εσύ το πες ή Δήμητρα νωρίτερα. Τέλος πάντων, μια Κυψέλη είπες εσύ, σωστά, κοντά έπεσα. Μια πολυπολιτισμική Κυψέλη είναι ακριβώς όπως το λέει λοιπόν εδώ το κορίτσι. Μπορεί μια κοινωνία λοιπόν να σταθεί δίπλα σε αυτή την Κυψέλη που έχει δημιουργηθεί ακριβώς από την ανάγκη που έχουν οι άνθρωποι για στέγαση, και είναι δικαίωμα η στέγη, είναι δικαίωμα, δεν είναι προνόμιο, δεν είναι κάτι που ή μπορεί και να το έχεις ή μπορεί και να μην το έχεις. Πολύ εύστοχα είπε ο Δημοσθένης πως πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Ο Χαρδαλιάς λέει θα τους βάλουμε σε ιδρύματα και θα τους βρούμε στέγη. Πού ακριβώς? Όπως έχετε βάλει εδώ στο κέντρο της Αθήνας τους ανθρώπους εδώ πέρα, περιφέρονται με 35 βαθμούς όλη τη μέρα κάτω από τον ήλιο, με σαπισμένα άκρα, με σοβαρά επεισόδια καθημερινά, είναι αυτά που σας λέμε. Η εικόνα από το κέντρο της Αθήνας είναι αυτή. Όπως έχετε φροντίσει αυτούς που είναι άνθρωποι πεταμένοι στο δρόμο, και η περιφέρεια και ο Δήμος και όλοι, έτσι θα φροντίσετε και τους διαμένοντες στα προσφυγικά? Ποιους θα φροντίσει, πώς θα φροντίσει τους άστεγους, την αστεγία που όλο και αυξάνεται? Τέλος πάντων, πάμε πίσω στα δικά μας, γιατί Ελευθερία, έτσι όπως πάμε, έτσι ούτε το πρόγραμμα δεν θα πούμε. Το απόψινό πρόγραμμα δεν θα πούμε. Λοιπόν, καταρχάς να πω το νούμερό μας για να μας στείλετε τα μηνυματάκια σας, 69 85 87 00 59, είναι το νούμερό μας στο Viber. Λοιπόν, και συνεχίζεται το Μουντιάλ, καλά κρατεί. Χθες είχαμε την Αγγλία, το στραβοπάτημα της Αγγλίας κόντρα στην Γκάνα, 0-0. Είχαμε τη νίκη της Κροατίας με 1-0 επί του Παναμά. Είχαμε την πεντάρα της Πορτογαλίας και τις δηλώσεις του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος πρωταγωνίστησε σε αυτή την εμφατική νίκη της Πορτογαλίας επί του Ουσμπεκιστάν με 5-0, σημείωσε 2 γκολ και σημείωσε ακόμη ένα μεγάλο ρεκόρ. Έγινε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στην ιστορία που έχει σκοράρει σε 6 παγκόσμια κύπελα και ο δεύτερος γυρεότερος σκόρερ σε Μουντιάλ, πίσω από τον Ροζέ Μιλά, το θυμάστε. Λοιπόν, 5-0 η Πορτογαλία. Η Κολομβία νίκησε με 1-0 το Κονγκό, με χρυσό γκολ του Ντανιέλ Μουνιό στο 76, που έστειλε την Κολομβία στα νοκάουτ. Πέρασε λοιπόν, προκρίθηκε και η Κολομβία. Εν ώψη της τελευταίας αγωνιστικής που ξεκινάει το βράδυ, μόλις 6 ομάδες έχουν διασφαλίσει την πρόκρισή τους. Είναι το Μεξικό, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι η Γερμανία, είναι η Αργεντινή, η Γαλλία, η Νορβηγία και η Κολομβία. Άλλες 5 έχουν αποκλειστεί, μεταξύ των οποίων είναι και η Τουρκία, και πολύ κρίμα είναι, το είπαμε ξανά. Η Αϊτή, η Τουρκία, η Ορδανία, η Τινησία και ο Παναμάς έχουν αποκλειστεί. Άρα οι υπόλοιπες 37 δίνουν την τελική αναμέτρηση από την οποία θα κριθεί εάν θα παραμείνουν στην Αμερική ή θα πάρουν το δρόμο της επιστροφής. Και έχουμε απόψε στις 10. Είναι τα παιχνίδια ίδιες ώρες γιατί είναι τελευταία αγωνιστική για λόγους διαφάνειας υποτίθεται κλπ. Στις απόψινές λοιπόν αναμετρήσεις για το παγκόσμιο κύπελο, στις 10 Ελβετία Καναδάς και Βοσνία Ριζεγοβίνη Κατάρ, στη 1 τα μεσάνυχτα η Σκωτία παίζει με τη Βραζιλία και το Μαρόκο παίζει με την Αϊτή, και στις 4 τα ξημερώματα Τσεχία, Μεξικό και Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Δηλαδή 6 παιχνίδια έχουμε για απόψε το βράδυ. Τι άλλο θέλετε? Επαναλαμβάνω, στις 10 Ελβετία Καναδάς, Βοσνία Ριζεγοβίνη Κατάρ, στη 1 Σκωτία Βραζιλία Μαρόκο Αϊτή, και στις 4 τα χαράματα Τσεχία, Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια

Νότια Κορέα. Πρακτικά από τη στιγμή που προκρίνονται οι 8 καλύτεροι τρίτοι, οι ομάδες που έχουν ήδη 4 βαθμούς μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς, ωστόσο πολλά θα κριθούν στις ισοβαθμίες, όπου δεύτερο κριτήριο μετά το σύνολο των βαθμών είναι η διαφορά τερμάτων, και τρίτο, θυμίζουμε, είναι η συγκομιδή, η επιθετική συγκομιδή. Δεν έχει νομίζω νόημα τώρα να σας ζαλίσω, να πούμε τις βαθμολογίες σε όλους τους ομίλους. Τώρα άμα έχετε καμιά έννοια για κάτι συγκεκριμένο, κάποιον όμιλο πιο συγκεκριμένα, πείτε μας, ρωτήστε μας, έχουμε μπροστά μας τις βαθμολογίες να σας τα πούμε. Βλέπω ένα θεματάκι για αυτό τον περιβόητο πανηγυρισμό των Νορβηγών που κάνουν αυτή την κίνηση σαν να κοπηλατούν όλοι μαζί, και αυτό είναι, δημιουργείται ένα παλόμενο έτσι, σκηνικό και στην Κερκίδα αλλά και στους δρόμους και παντού όπου το κάνουν αυτό οι Νορβηγοί. Είναι μια κατάσταση οπαδική που ξεχωρίζει σε αυτό το Μουντιάλ οι Σκανδιναβοί. Είναι ωραίοι, έτσι είναι, έχουν πλάκα, έχουν το Χάλαντ βέβαια, γι' αυτό και έχουν πλάκα και μπορούν και χαίρονται και θα παραμείνουν για λίγο. Είναι από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις πως μια ομάδα μπορεί να την τρέξει ένας και μόνο παίκτης, στην προκειμένη περίπτωση ο Χάλαντ. Εδώ διαβάζω λοιπόν ένα θεματάκι ότι ο πανηγυρισμός αυτός της Νορβηγίας με τη λέξη Viking Row αρχίζει να δοκιμάζει την υπομονή των σκανδιναβών γειτόνων της, προκαλώντας αποδοκιμασίες από τη Σουηδία και φθόνο από τη Δανία. Πανηγυρισμός που έχει κερδίσει τους προβολείς στο παγκόσμιο, με τον αρχηγό Μάρτιν Οντεγκάρντ να ηγείται ακόμη και των παικτών του προπονητικού επιτελείου και των οπαδών σε μια συγχρονισμένη εμφάνιση μετά το τελικό σφυρίγμα στην νίκη του στην τελευταία με 3-2 επί της Σενεγάλης. Για τους Σουηδούς ωστόσο είναι περισσότερο ενοχλητικό παρά πρωτότυπο, με ορισμένους να βρίσκουν την προσωμή της κακοπιλασίας να θυμίζει πολύ την Βροντί που έγινε διάσημη από τους οπαδούς της Ισλανδίας σε προηγούμενα τουρνουά. Θυμάστε εκείνο των Ισλανδών. Δεν πρόκειται ποτέ να το κάνω, απλώς αναστενάζουμε, ίσως κυρίως για το τηλεοπτικό συνεργείο που επιλέγει να κάνει zoom σε αυτό κάθε φορά, είπε ο Σουηδός αμυντικός ο Λάγκερ Μπιέλκε στους δημοσιογράφους. Πιθανότατα αρχίζει να γίνεται λίγο υπερβολικό, νιώθουν σαν να το χρησιμοποιούν κάθε φορά που έχουν την ευκαιρία, αλλά τελικά λειτουργεί καλά για αυτούς. Ένας άλλος παίκτης τα είπε αυτά, ο Έλιοτ Στρούντ. Οι Δανείοι απουσιάζουν από το τουρνουά μετά την ήττα στα προκριματικά των play-offs από την Τσεχία και δεν μπορούν, δεν τους αρέσει ρε παιδί μου αυτό. Στα όρια του σκανδιναβικού εκφοβισμού ενηλίκων, οι Νορβηγοί βιώνουν αυτή τη στιγμή το πάρτι της ζωής τους και επιπλέον παρέα με μια εθνική ομάδα που μπορεί πραγματικά να παίξει ποδόσφαιρο. Αυτά τα γράφει ο Δανός δημοσιογράφος Τζόνι Κόκμποργκ σε ένα ταμπλόιντ. Το γεγονός είναι δυστυχώς ότι οι Νορβηγοί θα μπορούσαν να καταλήξουν να βλάψουν πολλές ομάδες, αλλά πάνω απ' όλα μας πληγώνει εμάς τους Δανούς να παραδεχτούμε ότι δεν είμαστε πλέον οι καλύτεροι στην περιοχή των Σκανδιναβών. Είναι απλώς αφόρητο. Μας κοροϊδεύει η Νορβηγία. Το παίρνετε και εσείς προσωπικά, δηλαδή οι άνθρωποι δεν μπορούν να χαρούν. Εδώ άλλος πλέον, ξέρετε, έρχονται τηλεγραφήματα από τον Τζιάννη Ινφαντίνο. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να γελάς, ξέρω εγώ. Γιατί ο Τζιάννη Ινφαντίνο έκανε δηλώσεις και είπε ότι τα cooling breaks, για τα οποία έχουμε συζητήσει και εδώ στην εκπομπή πάρα πολλές φορές, τα λέγαμε και χθες με τον Περικλή Παπαπαναγία, τα έχουν πει και άλλοι πολύ πιο ειδικοί, όπως είναι ο Μαρτσέλο Μπιέλσα, όπως είναι ο Γιούργεν Κλοπ, ότι δεν βοηθούν το παιχνίδι, δεν βοηθούν τους παίκτες, έχουν χωρίσει το ποδόσφαιρο σε 4 ημίχρονα και άλλα πολλά, και ότι όλο αυτό γίνεται μόνο για διαφημιστικούς λόγους. Λοιπόν, το υπερασπίστηκε ο Τζιάννη Ινφαντίνο. Τώρα θα μου πει σιγά τα νέα ρεζουμί. Το υπερασπίστηκε αυτή την εφαρμογή αυτού του μέτρου. Δεν υπάρχει κανένα επιπλέον έσοδο για τη FIFA, καθώς όλες οι εμπορικές συμφωνίες είχαν υπογραφεί πολύ πριν από τη διοργάνωση. Για εμάς πρόκειται αποκλειστικά για ένα αθλητικό ζήτημα, είπε ο Ινφαντίνο. Μωρέ και σε πιστέψαμε. Πραγματικά όμως, δηλαδή σε πίστεψε όλος ο κόσμος.
Ο βασικός λόγος, λέει, είναι η ζέστη, και πρόσθεση πως σε μια διοργάνωση όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο που διαρκεί 39 ημέρες και στην οποία ορισμένες ομάδες μπορεί να δώσουν έως και 8 αγώνες, μια στιγμή ξεκούρασης είναι εξαιρετικά σημαντική. Αλήθεια τώρα. Έχεις κάνει τους παίκτες, τι να πούμε τι τους έχεις κάνει. Και θα ξεκουραστούν το δίλεπτο στο cooling break. Αυτή είναι η στιγμή ξεκούρασης. Τέλος πάντων, το μέτρο επικρίθηκε και από τον προπονητή της Αγγλίας, τον Τόμας Τούχελ, ο οποίος είπε ότι το επιπλέον διάλειμμα διακόπτει και αλλάζει την ταυτότητα του ποδοσφαιρικού αγώνα. Αυτά ακριβώς που είπε και ο Μαρτσέλο Μπιέλσα, αυτό το φοβερό και τρομερό άτομο, ο προπονητής της Ουρουγουάης. Παρουσίασε ο Χαρδαλιάς κενά από κατοίκους στα προσφυγικά. Θέλουν να παρουσιάσουν, όπως σωστά είπες, ότι φτιάχνουν κοινωνικές κατοικίες, να πάρουν χρήματα από το ΕΣΠΑ και να διώχνανε όλους αυτούς τους κατοίκους που είναι από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Υποκρισία, ψευτιές, ότι είναι ακατοίκητα και αξιοποίηση τύπου Μητσοτάκη ΑΕ. Ναι μωρέ, εντάξει, τώρα θα τον μάθουμε. Ο Δημήτρης εδώ, τώρα εσύ τι σου λέει το μυαλό σου? Μου στέλνει ένα παγωτό. Ένα παγωτό. Ξεκούραση είναι, λέει, στο Μουδιάλ επιστρέφει εδώ ο φίλος φίλη, ξεκούραση είναι να τους στέλνεις διακοπές στο Μεξικό και να πετάνε πίσω στα βόρεια για τη δουλειά. Είδες τι φοβερό και τρομερό. Φοβερή ξεκούραση προσφέρει ειδικά στην ομάδα του Ιράν, έτσι. Ο Τζιάννη Ινφαντίνο, αυτό το άτομο. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε ένα τραγούδι. Θα έρθουμε ξανά αύριο, αν μας θέλετε. Εκεί γύρω στις 4, ξανά αύριο. Έρχεται η Μαρία Θανασούλια με Μάρθα Φριτζίλα, το δικό της έτσι μήνυμα. Και έπειτα Κώστας Σαββόπουλος. Εσείς να μείνετε εδώ. Και εδώ θα μείνει και ο Βασίλης Κουτούβαλης, που ρύθμισε τον ήχο μας. Εδώ θα μείνει και ο Παντελής Νταβανέλος, που ήταν στην επικοινωνία. Εμείς φεύγουμε με το χέλι μου το χιόνι. Περαγαπημένο κομμάτι αυτό, παιδιά. Η Αλέκα Ζουμίδα στο μικρόφωνο. Καλό απόγευμα.

Είμαι πουλί που στη φωτιά σημώνω. Κι εγώ με στάχτη γίνομαι και πάλι ξανανιώνω. Με αγάπη βράχους κατελήγει τα θεριά με ρώνει. Κι εγώ που έχω καρδιά μάλλον αυτό με θανατώνει. Θαλάσσα πολλά τα νερά και τα ποτάμια πίνεις. Και τα δικά μου δάκρυα πιες πλάτη τέρι να γίνεις. Άλλοι μόνο τα πράγματα στον κόσμο πως περνάνε. Κάποιοι μερώνουν τα πουλιά κι άλλοι τα κυνηγάνε. Κάποιοι μπαίνουν από την πόρτα κι άλλοι από γύρω πάνε. Αν είσαι ο διαλεκτός το πότε αφήσεις το σπαθί σου μάθω. Ο κόσμος είναι αόρατο θεριό όταν με ξυπνά να τον κοιτάνε. Γι' αυτό κι όσοι δεν βλέπουν που πηγαίνουν τον κρατάνε. Η συνειρμή μου είναι ψυχής πολέμης της θα νιώσει. Σε καιρούς που πέφτουμε στις πτώσεις μας την πτώση. Ανήκει την οι δαίμονες αν μέσα σου τους στρέφεις. Μα πρέπει να...

0: στο κόκκινο.
1: Μια άλλη θύβα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια άλλη θύβα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
2: Η ώρα είναι 5.
0: Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Είναι ακριβώς 5, ακούτε κόκκινο, ακούτε πολιτιστικό μαγκαζίνο. Ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Νταβανέλος στην επικοινωνία μαζί σας. 2-10-32-17-7-7-7 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber και να το δούμε εδώ μπροστά μας και να το διαβάσουμε, αν είναι ευγενικό βέβαια, το στέλνετε στο 698-58-7-0-0-59 στο Viber. Είμαι η Μαρία Θανασούλια. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 6. Χρειαζόμαστε ευγένεια, χρειαζόμαστε κατανόηση, χρειαζόμαστε διάλογο, χρειαζόμαστε ανοιχτά μυαλά. Είμαστε σε δύσκολες μέρες, κινδυνεύουμε να έχουμε νεκρό απεργίας, απεργό πείνας, τον πρώτο στην τρίτη ελληνική δημοκρατία. Ας μην το επιτρέψουμε, ας φωνάξουμε γι' αυτό, ας διαμαρτυρηθούμε γι' αυτό. Πάμε να ακούσουμε Μάρθα Φριτζίλα, εδώ σε στίχους Φωτεινής Λαμπρίδη. Μας πήραν την πόλη, σχετικά όλα.

0: μπορεί.
1: Αυτό το τραγούδι το ακούσαμε και χθες και μας λέγατε πόσο σας αρέσει. Αυτό το τραγούδι που μιλάει ακριβώς για την πόλη που μας πήρανε, για την πόλη που μας παίρνουν βία, για το δικαίωμα στη στέγη, το οποίο το χάνουμε, ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Και είμαστε σε μια δύσκολη στιγμή. Η κατάσταση των απεργών πείνας στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και κύμα όμως αλληλεγγύης από ανθρώπους του πολιτισμού, της ακαδημαϊκής κοινότητας, εργαζόμενους, συλλογικότητες και απλούς πολίτες οι οποίοι κατανοούν αυτόν τον αγώνα. Ο Αριστοτέλης Χατζής, μέλος και κάτοικος της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών, βρίσκεται πλέον στην 140η ημέρα απεργίας πείνας και νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Η δεύτερη απεργός πείνας, η Σουζόν Ντοπάν, διανύει την 55η ημέρα αποχής από τη σύτηση. Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν υπογράψει κοινό κείμενο αλληλεγγύης, ζητώντας την άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων της κοινότητας και την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου. Ανάμεσα στους ανθρώπους που έχουν σταθεί δημόσια στο πλευρό των κατοίκων των προσφυγικών βρίσκεται και η Μάρθα Φριτζίλα, μια καλλιτέχνηδα που διαχρονικά δεν διστάζει να τοποθετείται δημόσια για κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, από το Παλαιστινιακό και τον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού μέχρι τους αγώνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και τώρα μιλάμε και για το δικαίωμα στη στέγη. Την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε για αυτή την κρίσιμη κατάσταση και γιατί αυτή η υπόθεση αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Μάρθα Φριτζίλα, καλησπέρα και σε ευχαριστούμε που είσαι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Υπογράψατε λοιπόν αυτό το κείμενο αλληλεγγύης. Εσύ έχεις βρεθεί αρκετές φορές στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Έχεις μιλήσει και για αυτόν τον αγώνα. Τι είναι αυτό που έχεις γνωρίσει, έχεις δει εκεί και θεωρείς σημαντικό να γνωρίζει και η υπόλοιπη κοινωνία αυτή τη στιγμή?
2: Πρώτη φορά βρέθηκα στα προσφυγικά πριν από πάνω από 15 χρόνια. Σε μια σειρά δράσεων που είχε οργανώσει ο Βασίλης Κουκαλάνη, που είναι επίσης στα παιδιά που στηρίζουν τον αγώνα των προσφυγικών. Και από τότε κατά καιρούς βρισκόμουν σε εκείνη την κοινότητα. Η κοινότητα των προσφυγικών είναι μια πρότυπη κοινότητα. Μια σχεδόν, θα έλεγα ουτοπική, αλλά επειδή έχει γίνει πραγματικότητα δεν είναι ουτοπική. Είναι μια προσπάθεια που θα έπρεπε να μας δίνει το παράδειγμα για τη δημιουργία και άλλων τέτοιων κοινοτήτων. Αυτό είδα εγώ και ζήλεψα στην κοινότητα των προσφυγικών, των κατηλημένων προσφυγικών. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι γνώρισα και τον Αρίστο φυσικά, ο οποίος πρέπει να καταλάβουμε πως ο Αρίστος όπως και η Σουζόν δεν κλείνουν με το δρακτέρ τους ένα δρόμο, ας πούμε, ώστε να απαντάμε τιμωρητικά και το δεν θα υποχωρήσουμε και κάτι τέτοιες παπάντζες. Ο Αρίστος και η Σουζόν βάζουν το σώμα τους για την προστασία αυτής της κοινότητας. Αλλά πώς να γνωρίζουν τι θα πει αλληλεγγύη, τι θα πει κοινότητα καταρχάς, η αρχηγή μας τώρα. Αυτό είναι. Έχουμε βρεθεί σε ένα διέξοδο. Ο Αρίστος Χατζής έχει μείνει 35 κιλά και αυτό το σώμα το οποίο δεν μπορεί να κινηθεί σχηματίζει με τα δάχτυλά του το σήμα της νίκης.
1: Να.
2: Αυτό αν δεν μας συγκλονίζει ώστε να γίνει τώρα κάτι, δηλαδή τώρα. Δεν θέλουμε να μας τυχιώνει αυτή η εικόνα. Δεν θέλουμε να μας τυχιώνει. Πρέπει να υπαρθεί μια απόφαση. Ένας ουσιαστικός διάλογος με την πολιτεία. Επιτέλους.
1: Και όπως πολύ σωστά έγραψε κάποιος, αυτή η εικόνα δεν θα στοιχιώσει αυτούς. Εμάς θα στοιχιώσει όλους τους.
2: Ναι, σωστά. Ναι, έτσι ακριβώς. Εμάς. Σιγά με στοιχιώνει τώρα το Χαρδαλιά και το Μητσοτάκη.
1: Και δεν είναι δυνατόν σε μια δημοκρατική χώρα να φτάνουμε σε τέτοια αδιέξοδα, γιατί γι' αυτό λέμε πόσο αφορά τους πάντες αυτή η υπόθεση. Αγγίζει ευρύτερα ζητήματα, το δικαίωμα στη στέγη, τη συνύπαρξη, την αυτοοργάνωση και την αλληλεγγύη, αξίες τόσο σημαντικές σε αυτές τις εποχές που ζούμε.
2: Ακριβώς. Και πώς τις βλέπουμε να καταραίουν η μία μετά την άλλη, έτσι.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς, και σκέφτομαι πολλές φορές, Μάρθα Φριτζίλα, αυτό που λέμε, ότι η τέχνη δεν μπορεί να είναι ουδέτερη απέναντι στην πραγματικότητα. Είναι ένα εργαλείο, δεν θα αλλάξει τον κόσμο, αλλά τουλάχιστον αγγίζει αυτές τις ευαίσθητες πλευρές. Και όπως λέγατε και στη συναυλία του Δημήτρη Μιστακίδη από τη σκηνή, είστε κάποιοι καλλιτέχνες που μιλάτε γι' αυτό και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί απευθύνεστε στον κόσμο μέσα στην καρδιά του.
2: Πιστεύω και εγώ πως η τέχνη δεν μπορεί να μην παίρνει θέση. Δηλαδή, ξέρετε, αυτό που ακούω συνέχεια και που μου γράφουν συνέχεια όσοι με βρίζουν έτσι, και όταν τρώω όλα αυτά βέβαια, αλλά και όλοι όσοι δεν με γουστάρουν, καλύτερα να τραγουδάς παρά να μιλάς. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβουμε όμως ότι το πακέτο τα έχει όλα.
1: Ναι.
2: Ένας άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος, ένας πολίτης είναι ένας πολίτης. Εγώ μοιράζομαι την τέχνη μου, δεν την κάνω από πάνω για να... Πώς να σου πω, για να δείχνω πόσο καλή είμαι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι καλλιτέχνες να παίρνουν θέση. Όποιος έχει μικρόφωνο πρέπει να δίνει φωνή σε όσους δεν έχουν φωνή. Αυτή τη στιγμή τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας, ο Αρίστος, η Σουζόν, όλοι οι 400 άνθρωποι που ζουν εκεί, τα παιδιά, οι πρόσφυγες, δεν έχουν φωνή και δεν τους δίνεται βήμα πουθενά.
1: Ναι. Και γι' αυτό φτάνουν και σε αυτά τα, σε αυτές τις πράξεις, τις δράσεις μάλλον, προκειμένου να ακουστούν, γιατί
2: φυσικά.
1: Γιατί αυτό, πραγματικά και, τώρα έχει συγγνώμη.
2: Συγγνώμη, εμένα με συγχωρείτε, μα γι' αυτό λέω ότι δεν είναι ότι κλείνουμε ένα δρόμο. Βάζω το σώμα μου μπροστά, ο άνθρωπος αυτός πεθαίνει. Πώς να το πούμε, πεθαίνει. Δεν ξέρω αν αυτό δεν κινητοποιεί κάπως τα πράγματα, ένας άνθρωπος πεθαίνει.
1: Αυτό. Και για να κλείσουμε, γιατί γνωρίζω ότι είμαστε, σε καλούμε σε ημέρα συναυλίας και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που βγήκες στην τηλεφωνική γραμμή για αυτό το σκοπό. Ένα μήνυμα από εσένα, τόσο προς την πολιτεία, όσο και προς τους ανθρώπους που μας ακούνε, στους ανθρώπους των προσφυγικών. Ένα τελευταίο μήνυμα για να κλείσουμε, Μάρθα Φριτζίλα.
2: Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι θα πρέπει πια να φύγει ο φακός από τα χρήματα και από την ανάπτυξη και να πάει στον άνθρωπο πάλι. Δηλαδή φτάνει με τα χρήματα και την ανάπτυξη, φτάνει, γκώσαμε.
1: Γαμώ το πορτοφόλι σας, θα πω εγώ,
2: για να
1: δεν χρησιμοποιήσω.
2: Δεν
1: έτσι. Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό
2: ευχαριστώ
1: απόγευμα.
2: Ευχαριστώ. Καλό κουράγιο στον Αρίστο, κουράγιο.

έτσι, είπα κακιά λέξη, αλλά χρησιμοποίησα έναν στίχο από την Περσεφόνη που είχε τραγουδήσει και η Μάρθα Φριτζίλα. Ήταν η Μάρθα Φριτζίλα στην τηλεφωνική μας γραμμή και μιλήσαμε και για αυτό το κείμενο αλληλεγγύης στους απεργούς πείνας των προσφυγικών και για την ανάγκη ενός ουσιαστικού διαλόγου αυτή τη στιγμή να μην έχουμε νεκρό απεργό πείνας.

Μάρθα Φριτζίλα, Νάμαν Πουλίνα Πέταγα, από αυτό το φοβερό live στα Μέγαρα που είναι και που έχει ηχογραφηθεί. Το ψάχνω τώρα να σου πω, φίλη μου Ειρήνη, ψάχνω να δω πού μπορείς να στείλεις την υπογραφή σου, γιατί λες ότι το βρίσκεις το κείμενο σαν είδηση και βλέπεις και τις υπογραφές. Μου λες επίσης τι δυνατή παράσταση, το θέλω να σου κρατώ το χέρι. Μόνο αλήθειες ανίποτες. Μα σας έχω πει, όταν έχω δει κάτι και προσωπικά με αγγίζει, θα σας το λέω. Τη συγκεκριμένη παράσταση την είχα δει στο θέατρο Α και είχα συγκινηθεί πάρα πολύ και μου έκανε έτσι ιδιαίτερη εντύπωση πως ένα έργο γραμμένο από ένα ζευγάρι για ένα ζευγάρι, σύγχρονο έργο, ήταν τόσο αυτό που λέμε to the point, χτυπούσε κέντρο. Μας θύμισε αυτό που λες, βγαλμένο μέσα από τις αλήθειες. Αλήθειες, ανίποτες αλήθειες. Όσοι και όσες δεν την έχετε δει ακόμα αυτή την παράσταση, να την αναζητήσετε. Έχει μια ιδιαίτερη τρυφερότητα, μια ιδιαίτερη αλήθεια. Δεν έχει αφήσει κανέναν και καμία ασυγκίνητο και ασυγκίνητη. Ο Τάκης μου λέει, υπέροχος άνθρωπος η κυρία Φριτζίλα, στήριξε στον αγώνα των προσφυγικών. Δυστυχώς όλα χρήμα σε μια τέτοια κοινωνία, πάει περίπατο η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη. Η Νατάσα λέει ότι η δεξιά έχει το αίμα πολλών ανθρώπων στα χέρια της. Λαμπράκης, Πέτρουλας, Παναγούλης, Αλέξανδρος Παναγούλης. Για να μην αναφερθώ στους εκατοντάδες χιλιάδες διοχθέντες, βασανιστέντες, ένας από αυτούς ήταν και ο πατέρας μου και όλοι έβαλαν μπροστά τη ζωή τους, γιατί αυτό είχαν, τίποτα άλλο. Είναι η ίστατη πράξη αυτή. Ο Γιώργος, γεια σου ρε Γιώργο με τα 30 φυλά σου. Έγραφε νωρίτερα ο Νίκος Οξυδάκης, λέει, το δεσποτάτο του real estate και η λουμπενοδεξιά ζητούν ένα νεκρό σώμα για να στεριώσει το θεμέλιο της βιοπολιτικής τους και για να σβήσουν τα ίχνη της προσφυγιάς, του μοντερνισμού, των Δεκεμβριανών, τα ίχνη του τρομερού 20ου αιώνα. Ο κόσμος τους δεν έχει μνήμη, έχει μόνο λαιλασία και κατεξουσίαση. Ζητούν τον πρώτο νεκρό απεργό πείνα στην τρίτη ελληνική δημοκρατία. Εμάς θα στοιχειώσει, όχι αυτούς, έγραψε νωρίτερα ο Νίκος Ξηδάκης. Και στην πραγματικότητα, τι ζητάνε? Να αναγνωριστεί μια κοινότητα ανθρώπων που πολλά χρόνια τώρα κατοικεί στα προσφυγικά της Αλεξάνδρας, φροντίζοντας και χρησιμοποιώντας κτίρια που το κράτος, παρότι έχει την ιδιοκτησία τους, τα άφηνε να ρημάζουν. Τι ζητάει? Να σταματήσει μια διαδικασία ανάπλασης που η περιφέρεια επιχειρεί να ξεκινήσει και η οποία αρνείται να αναγνωρίσει ότι οι άνθρωποι που ζουν στα προσφυγικά υλοποιούν στην πράξη μια δομή κοινωνικής με ιδιαίτερα πλούσιες υποστηρικτικές υποδομές βασισμένες στην αλληλεγγύη και την αλληλοστήριξη. Σας διαβάζω το κείμενο. Και ζητάνε αυτό που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, έναν ισότιμο, ειλικρινή και ευρύ διάλογο που θα εξασφαλίσει συνέργειες και συνενέσεις τόσο απαραίτητες σε ζητήματα κοινωνικής φροντίδας. Το δικαίωμα στην κατοικία είναι καθολικό και αφορά κατεξοχήν εκείνους και εκείνες που βιώνουν κοινωνικούς αποκλεισμούς και διακρίσεις. Αυτό, ένας διάλογος, μία σύμπραξη, πραγματικά αυτό μας το είπε και η Μάρθα Φριτζίλα, που έχει ζήσει και όσοι έχουν βρεθεί στην κοινότητα των προσφυγικών. Είναι μια κοινότητα αυτοοργάνωσης, είναι μια κοινότητα αλληλεγγύης. Έχουν βοηθηθεί πάρα πολλοί άνθρωποι, και άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν στέγη και άνθρωποι οι οποίοι φιλοξενήθηκαν εκεί γιατί είχαν συγγενείς τους δίπλα στον Άγιο Σάβα και έχουν γίνει πάρα πολλές πολιτιστικές δράσεις. Είναι μια κοινότητα η οποία πραγματικά προσφέρει. Δεν είναι μια κοινότητα αποκομμένη από την κοινωνία, είναι μια κοινότητα για την κοινωνία. Και αυτό πρέπει να γίνει, ένας ουσιαστικός διάλογος, πραγματικά. Η πολιτεία μαζί με τις κοινότητες, μαζί με τις συλλογικότητες. Τι πιο λογικό? Τι πιο λογικό είναι αυτό? Λοιπόν, 698-58-700-59 είναι ο αριθμός μας στο Viber. Να ακούσουμε έτσι λίγο, να σας φτιάξω λίγο τη διάθεση. Το καινούργια Ιουλία Καραπατάκη, καινούριο τραγούδι. Γιάννο, πάμε.

0: Καινούριο τραγούδι λοιπόν, Ιουλία Καραπατάκη και Άγης Παπαπαναγιώτου. Πολλά χρόνια σταθερή και αγαπημένη μουσική συνεργασία και στη σκηνή μαζί και, και έχουν δισκογραφήσει. Καινούριο τραγούδι έτσι σε καλύτερη διάθεση από αυτήν που έχουμε. Ο φίλος μας, ο Κάπου Όπα, μας έστειλε ένα ποίημα που έχει γράψει για τον Αρίστο. Τώρα με συγχωρείς, θα το διαβάσω όπως μπορώ να το διαβάσω. Δεν είναι φως το μέσα μου, δεν λέει παραμύθι, δεν προσεγγίζει χάρτες τους, δεν έχει κατοικήσει, δεν νιώθει ίκτο, δεν πονά, δεν αγαπάει τη μνήμη, είναι του άστρου ερημιά, το πριν από το να ζήσει, είναι όσα πήραμε μαζί και εκείνα που έχουν σβήσει, είναι παράξενη φωνή, βλέμμα που δεν ορίζει, έρχεται από τα νίποτο, ρηγά και με ζυγίζει, είναι στιγμή μου άνιωθη, σκιά που δεν ξανοίγει, λέξη που δεν ξοδεύτηκε, ζωής που περισσεύει, ανάσα μου εσύ στερνή, ποιο χώμα σε γυρεύει. Για τον Αρίστο είναι αυτό το ποίημα από τον φίλο μας τον Κάπου Όπα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που το μοιράζεται εδώ στην εκπομπή μαζί μας. Πραγματικά το εκτιμούμε και νομίζω ότι το εκτιμούν και οι ακροατές μας κάθε φορά που μας στέλνουν σε αυτά τα μηνύματα μέσα από ψυχής, από καρδιάς πραγματικά. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Στο κόκκινο.
2: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Πιξ Λαξ, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση Ιφηγένεια η Αναβλήδη του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Γιάννης Αγγελάκας, το ποτάμι. Ακούμε ένα τραγούδι, είχα πολύ καιρό να το ακούσω, που μου αρέσει, το αγαπώ ιδιαίτερα. Φίλη μας Πολίνα, δεν δίνουμε σήμερα προσκλήσεις. Απλώς λέγαμε για μια παράσταση που είδαν χθες κάποιοι και κάποιες από τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Όταν θα δίνουμε, το φροντίζουμε να το θυμίζουμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Τώρα θα σας πάω σε ένα αγαπημένο μας νησί, πραγματικά αγαπημένο νησί. Είναι το νησί στο οποίο κάθε φορά που έχω πάει έχω φτάσει μέχρι το λιμάνι με το εισιτήριο και τελικά έχω καταλήξει να κοιμάμαι στα θέρμα και να μην φεύγω ποτέ και να αλλάζω το εισιτήριο ξανά και ξανά και ξανά. Σαμοθράκη, Σαμοθράκη, το απόλυτο, και θα μιλήσουμε για ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη, έτσι αυτός είναι ο τίτλος, ένα φεστιβάλ στη Σαμοθράκη, ένα ετήσιο τετραήμερο πολιτιστικό φεστιβάλ επιτόπου δημιουργίας, ξεκίνησε το 2022. Και τι γίνεται, εκεί καλούνται οι καλλιτέχνες να δημιουργήσουν έργα εμπνευσμένα από τον ίδιο τον τόπο, αναδεικνύοντας την ιστορική διαδρομή, την πολιτιστική μνήμη και την ιδιαίτερη ταυτότητα αυτού του φοβερού νησιού. Βασική του άξονα είναι η ανάδειξη της σύγχρονης δημιουργίας, όπως και η συνεργασία με πολιτιστικούς οργανισμούς της χώρας, των Βαλκανίων, καθώς επίσης και με άλλα ευρωπαϊκά φεστιβάλ. Θέατρο, μουσική, χορός, κινηματογράφο, φωτογραφία, ακροβατικά και εκπαιδευτικά εργαστήρια για ενήλικες και παιδιά. Εμείς θα μιλήσουμε με την καλλιτεχνική διευθύντρια τώρα, ευθύς αμέσως, του φεστιβάλ, την κυρία Βένια Σταματιάδη. Νομίζω ότι την έχετε δει και στο θέατρο και σε τηλεοπτικές σειρές. Είναι απόφυτος του Εθνικού Ανώτατου Κονσερβατόριου του Οδείου Δραματικής Τέχνης της Γαλλίας, αλλά και της Δραματικής Σχόλης του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κούν. Μάλιστα λέγαμε για την μετάφρασή της νωρίτερα φέτος μέσα στο χειμώνα για το Κοσεντεμό, αυτή την μαρτυρία, τη φοβερή της Βανεσά Σπριγκορά, που έγινε και παράσταση με τίτλο «Μαρτυρία μιας κλεμμένης εφηβείας», δεν ξέρω αν θυμάστε που λέγαμε για αυτή την παράσταση μέσα στη χρονιά. Αλλά να την καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Σταματιάδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
0: Και εμείς χαιρόμαστε που σας έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Το φεστιβάλ λοιπόν συμπληρώνει 4 χρόνια ζωής. Πώς ξεκίνησε?
1: Ναι, συμπληρώνει 5. Είναι ο 5ος μας χρόνος. Έχουμε στρογγυλά γενέθλια φέτος, ναι.
0: Α, ωραία. Σωστά, ναι.
1: Είναι ο 5ος χρόνος,
0: ναι.
1: Ξεκίνησε το 22, οπότε είναι 22, 23, 24, 25, 26.
0: Σωστά.
1: Και ξεκίνησε από μία έτσι τρέλα, θα μπορούσε να πει κανείς, γιατί ξεκίνησε από... εγώ πήγαινα πολλά χρόνια, ας πούμε, από φοιτήτρια, πολύ μικρή φοιτήτρια, εκεί. Οπότε μας άρεσε πάρα πολύ το νησί, το αγαπούσαμε πάρα πολύ και κάπως λόγω και της...
0: Παθαίνετε κι εσείς αυτό που έλεγα, ότι δεν φεύγατε ποτέ, όλο λέγατε θα φύγω.
1: Μα το παθαίνω ακόμα, εγώ δεν είμαι. Το άφησα πίσω μου. Εδώ έκανα ολόκληρο φεστιβάλ για να είμαι καιρό εκεί.
0: Σωστό.
1: Είναι μαγικό το νησί και ναι, η αλήθεια είναι από την ώρα που το είπατε κατάλαβα ότι το ξέρετε καλά το νησί. Είναι αυτό. Ή δεν σε αφήνει να φύγεις ποτέ ή σε διώχνει από το πρώτο δευτερόλεπτο. Είναι λίγο απόλυτο στις γραμμές του. Αλλά αυτοί που το αγαπάνε πάρα πάρα πάρα πολύ. Έχει αυτό το ιδιαίτερο πράγμα.
0: Και χωρίς έτσι να μιλάμε για τους κάβυρους και με όρους μεταφυσικής, αλλά είναι ένα νησί με πολύ ιδιαίτερη ενέργεια και η τέχνη στους πρόποδες του ΣΑΟΣ έχει μια βαρύτητα σαν φράση.
1: Είναι αλήθεια. Είναι ένα νησί το οποίο έχει τόσο ιδιαίτερη φύση και τόσο ιδιαίτερο φυσικό τοπίο και είναι επίσης, η αλήθεια είναι και τόσο αποκομμένο από τον αστικό ιστό κτλ. Που δεν μπορεί κανείς να μην μιλήσει για αυτή την ιδιαίτερη ενέργειά του. Θέλω να πω, όταν μιλάμε τώρα για καταράκτες οι οποίοι πέφτουν μέσα στη θάλασσα, για τέτοιο πράσινο τοπίο, για ένα βουνό στα αλήθεια βυθισμένο, καταλαβαίνεις γιατί του έχει δοθεί αυτή η μεταφυσική διάσταση. Δηλαδή, ναι, είναι πράγματα που δεν μπορούσαν να εξηγήσουν. Οπότε, ναι, το ονόμασαν έτσι. Αλλά έχει την επίδρασή του και τώρα, αυτό σίγουρα.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο στοίχημα όταν προσπαθεί κανείς να δημιουργήσει έναν θεσμό πολιτισμού σε ένα νησί όπως η Σαμοθράκη?
1: Πραγματικά είναι αυτό που λέμε ότι ξέρεις, πρέπει να ξεκινήσεις με άγνοια. Δηλαδή να μην καταλάβεις πόσο μεγάλο είναι το στοίχημα αυτό.
0: Γιατί αλλιώς δεν θα το ξεκινήσεις.
1: Ναι, οι δυσκολίες είναι τεράστιες και θέλω να πω, ξεκινάς από την αγάπη σου, από ένα πολύ μεγάλο συναισθηματικό φορτίο για να πεις ότι το ξεκινάς. Έχει, αλλά μετά δένεσαι και έτσι κι αλλιώς αγαπάς τον τόπο πολύ. Είναι πολύ μεγάλες δυσκολίες όσον αφορά, αρχικά ξεκινάμε από την απόσταση. Δηλαδή οτιδήποτε για να γίνει έχει ένα κόστος το οποίο είναι πολύ μεγάλο. Εννοώ το να μπορέσει να φτάσει να γίνει το φεστιβάλ εκεί, θέλει φοβερή οργάνωση. Είναι κάτι δαπανηρό, δεν υπάρχει. Δηλαδή, μας πήρε χρόνια για να μπορούμε να έχουμε μια στήριξη η οποία να είναι. Γιατί δεν είναι ένα πράγμα το οποίο στοχεύει στο κέρδος καθόλου. Mm. Το αντίθετο, ας πούμε. Γιατί γίνεται σε μια εποχή η οποία δεν είναι ούτε μέσα στη σεζόν, η Σαμοθράκη είναι μακριά. Για μας στόχος ήταν πάντα να φέρουμε τον πολιτισμό πιο κοντά στην ακριτική Ελλάδα, ας πούμε, και να πούμε ότι προσπαθούμε όσο γίνεται να προσφέρουμε ισότητα στην πρόσβαση στην τέχνη εκτός αστικών κέντρων. Αυτή ήταν η λογική. Έτσι ξεκίνησε.
0: Και πολύ σημαντικός στόχος αυτός. Πολύ σημαντικός στόχος, γιατί συνεχώς μιλάμε για αποκέντρωση του πολιτισμού και να φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, αλλά τελικά όλο στα αστικά κέντρα βλέπουμε τις περισσότερες δράσεις.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Η τέχνη είναι πολύ. Είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη και, και στα Διπεθέα, ας πούμε. Mm. Που μιλάμε τώρα για μεγάλες πόλεις, στα αλήθεια. Τώρα η Σαμοθράκη είναι νησί 2.000 κατοίκων με πάρα πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες και όλες αυτές τις ιδιαιτερότητες που ξέρετε καλά του τοπίου, που το χειμώνα είναι αυτό που είναι, ας πούμε. Mm. Οπότε ο πολιτισμός φτάνει, η αλήθεια είναι πολύ δύσκολα εκεί. Δηλαδή δεν συμπεριλαμβάνεται ούτε καν στους σταθμούς των περιοδιών. Είναι μακριά.
0: Ναι.
1: Ναι, και εμείς έτσι με αυτή τη λογική ξεκινήσαμε και είναι ένα φεστιβάλ το οποίο για τους κατοίκους της Σαμοθράκης είναι δωρεάν. Έτσι και αλλιώς έχει ένα πολύ συμβολικό αντίτιμο για όλους, δηλαδή είναι 15 ευρώ με πρόσβαση σε όλες τις μέρες του φεστιβάλ, σε όλες τις δράσεις. Αλλά για τους κατοίκους της Σαμοθράκης ειδικά είναι και τελείως δωρεάν, γιατί στόχος είναι αυτός, να πει κανείς ότι τους δίνεις πρόσβαση στην τέχνη, ας πούμε.
0: Το αγκάλιασαν ή το αντιμετώπισαν έτσι επιφυλακτικά, γιατί οι κάτοικοι της Σαμοθράκης έχουν και ένα παρελθόν με φεστιβάλ που γίνονταν εκεί, τα οποία είχαν ένα εντελώς άλλο κοινό και άλλη αντιμετώπιση.
1: Ναι. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι έχουν κρατήσει κακή ανάμνηση από αυτά τα φεστιβάλ. Τουλάχιστον όσο τους έχω ζήσει εγώ και όσο το έχω συζητήσει mm-hmm. για εκείνα τα φεστιβάλ, τα παλιά τα μουσικά. Yeah. Το αγκάλιασαν. Το θέμα είναι ο χρόνο με το χρόνο όλο και περισσότερο. Δηλαδή, πλέον έχουμε συνεργάτες πάρα πολύ μόνιμους που κάνουν τα πάντα. Ήδη το να οργανωθεί ένα πράγμα από αυτή την απόσταση, Αθήνα Σαμοθράκη, θέλει να έχεις πολύ στέρεους συνεργάτες στο νησί. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται.
0: Βέβαια.
1: Εμείς δεν θέλαμε κιόλας να κάνουμε πολιτικό επικισμό, να πεις ότι πάμε εκεί να σας δείξουμε. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό στοίχημα για μας να το κάνουμε όλοι μαζί. Τώρα, ότι υπάρχει δυσπιστία. Όταν είσαι τόσο πολύ μακριά από την τέχνη, ας πούμε, στους κανονικούς ρυθμούς της ζωής σου, και στη Σαμοθράκη υπάρχει ένας πολύ μεγάλος πληθυσμός, ο οποίος είναι κτηνοτροφικός, υπάρχει πολύ μεγάλη κτηνοτροφική οικονομία, ας πούμε.
0: Σωστά.
1: Ο πολιτισμός, η τέχνη, οι παραστατικές τέχνες, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο δεν είναι στην καθημερινότητά τους. Οπότε, έχουμε ακόμα υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι πληθυσμού που μας στηρίζει, που είναι, ας πούμε, πιο νέοι, πιο. Αλλά υπάρχει και ένα κομμάτι που ακόμα δεν καταλαβαίνει τι είμαστε, ας πούμε. Και γι' αυτό και φέτος θέλουμε να κάνουμε αυτή τη δράση, το τάβλι με τη δραματική σχολή του Εθνικού, που θα πάει σε καφενεία στα χωριά. Δηλαδή θα πάει στη χώρα, θα πάει στο Λάκκωμα, θα πάει στον Ξηροπόταμο.
0: Πείτε μας για αυτή τη δράση, γιατί είναι πολύ ωραία και πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Ναι, είναι κάτι που το έχω πολύ αγωνία εγώ και το αγαπώ και πολύ. Γιατί είναι αυτό, θέλουμε φέτος να πάει το φεστιβάλ σε αυτούς που δεν πάνε στο φεστιβάλ.
0: Λέμε για το τάβλι του Κεχαΐδη, έτσι.
1: Για το τάβλι του Κεχαΐδη, ακριβώς. Θέλαμε αυτό. Ο στόχος ήταν να προσεγγίσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι δεν θα ερχόντουσαν στις δράσεις μας. Δηλαδή, εμείς το κάνουμε στο σχολείο στα Θέρμα, αφού ξέρετε πώς θα μου φράσει. Εκεί είναι οι περισσότερες δράσεις και είναι και μία του Κουθουβουέ που είναι μέσα στο.

0: δύο μαθητές δευτεροετήσου του Εθνικού Θεάτρου, το οποίο είναι πολύ εύκολο να πάει, γίνεται στο φυσικό του περιβάλλον, δηλαδή σε καφενείο, και να πάει στα απομακρυσμένα, στο Λάκωμα, στον Ξηροπόταμο και στη χώρα, δηλαδή στη νότια μεριά του νησιού πιο πολύ, που δεν έχει πολύ τουρισμό. Που δεν...
1: Και πώς το φαντάζεστε, κυρία Σταματιάδη, δηλαδή εκεί που θα κάθονται οι ντόπιοι και θα πίνουν τον καφέ τους στο καφενείο, ξαφνικά θα αρχίσει να διαδραματίζεται μπροστά τους το τάβλι του Κεχαΐδη, το οποίο είναι σαν να ακούς τους διπλανούς σου, ας πούμε, να συζητάνε και να διαφωνούν και να μιλάνε για την καθημερινότητά τους.
0: Ακριβώς έτσι, όπως το λέτε.
1: Καλά, τέλειο θα είναι αυτό, τέλειο θα είναι.
0: Μα και εγώ το έχω φοβερή, έτσι, φοβερή λαχτάρα να το δω. Έχω πραγματικά ανυπομονώ. Και είναι, εντάξει, σίγουρα θα υπάρξουν ανακοινώσεις, θα υπάρχουν οι αφήσεις και τα λοιπά, αλλά και αυτό, δεν θα ξεκινήσει εκεί που άλλος δεν το περιμένει. Αυτή είναι η σκέψη από πίσω.
1: Αυτά άρεσε και θα είναι ακριβώς το πνεύμα του συγκεκριμένου έργου αυτό. Αλλά το φετινό πρόγραμμα αγγίζει και ζητήματα όπως και η γυναικεία αυτοδιάθεση και η μετανάστευση. Σας ενδιαφέρει να δοθεί έμφαση και σε κοινωνικά ζητήματα?
0: Φυσικά, όταν λέμε κιόλας ότι το φεστιβάλ επικεντρώνεται γύρω από το νησί και από τις ανάγκες των κατοίκων και τα λοιπά, εννοούμε και αυτό. Δηλαδή προσπαθούμε να δώσουμε μια καλλιτεχνική διάσταση σε πράγματα τα οποία κοινωνικά βλέπουμε μπροστά τους και που στα αλήθεια και στην επαρχία είναι πιο έντονα. Όχι είναι πιο έντονα γιατί είναι πιο υπαρκτά, αλλά σε πιο μικρές κοινωνίες είναι και πιο δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά την κοινωνική έκφραση των αναγκών, ας πούμε. Mm-hmm. Οπότε, π.χ. το θέμα της γυναίκας και το γυναική αυτοδιάθεση είναι κάτι που πιάσαμε και πέρσι με το The Kitchen Dance, the House Trans Vocabulary στο χορό πέρσι, mm-hmm. με την Κατερίνα τη Φώτη. Το πώς απελευθερώνεται το γυναικείο σώμα και τις διεκδικήσεις του και μια πιο φεμινιστική, ας πούμε, ματιά στην καθημερινότητα. Το ίδιο και φέτος με το Μάμα Λόμπα. Δηλαδή, υπάρχει αυτό το κομμάτι, το κοινωνικό και η παρέμβαση σε αυτό το πράγμα. Και όσον αφορά τη μετανάστευση, και όσον αφορά τη διαφορετικότητα, με το Γιάννη το Βούδη φέτος, πάμε πολύ εκεί, που έχει να κάνει με την, ας πούμε, ναι, τη διαφορετικότητα τέλος πάντων, ναι, ενός παιδιού σε ένα νησί. Προσπαθούμε δηλαδή να το προσεγγίσουμε το νησί, όχι μόνο μέσα από την πλευρά του φυσικού τοπίου, αλλά κυρίως
1: της κοινωνίας.
0: Ακριβώς. Τι είναι αυτή η τοπική κοινωνία, πόσο δύσκολο είναι να μεγαλώνει σε μια τόσο κλειστή κοινωνία, τόσο απομακρυσμένη. Γιατί είναι δύσκολο.
1: Άρα ο τόπος υπαγορεύει με κάποιο τρόπο και τον καλλιτεχνικό βηματισμό σας.
0: Τελείως. Αυτός είναι ο στόχος, εντελώς. Δηλαδή, γι' αυτό μίλησα και πριν ότι δεν έχουμε στόχο να κάνουμε, ας πούμε, καλλιτεχνικό επικισμό. Γιατί πολλές φορές, ας πούμε, όχι πολλές φορές, έχει πάντα νόημα οι άνθρωποι να μπορούν μέσω της τέχνης να
1: εκφράζουν.
0: Η τέχνη επηρεάζει την κοινωνία. Αυτό έχει, νομίζω εγώ, σημασία για την
1: τέχνη. Έρχεται και κουμπώνει τώρα αυτό με αυτό που συζητούσαμε πριν με τη Μάρθα Φριτζίλα, για την θέση που παίρνει η τέχνη και που παίρνουν οι καλλιτέχνες, και μας έλεγε ότι πολλοί της λένε καλύτερα να τραγουδάς παρά να μιλάς. Αλλά ναι, η τέχνη έχει αυτή τη φοβερή δύναμη να μπαίνει βαθιά μέσα στις ψυχές, στις καρδιές και στον πυρήνα της κοινωνίας και να ανοίγει συζητήσεις, έτσι.
0: Σίγουρα, και είναι χρέος μας. Δηλαδή, αν ο καλλιτέχνης βλέπει τον εαυτό του αποκομμένο από την κοινωνία, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η γνώμη μου είναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι για κάποιο λόγο την κάνουμε αυτή τη δουλειά. Έχουμε επιλέξει μια δουλειά η οποία έχει χίλιες δυο δυσκολίες, ας πούμε. Ο καθένας αναλόγως τι κάνει, ας πούμε, μέσα στον καλλιτεχνικό χώρο και αυτά. Κάποιο στόχο πρέπει να έχεις. Και αν ο στόχος ο αυτός δεν είναι κοινωνικός, τότε αρχίζεις και αναρωτιέσαι ποιος μπορεί να είναι. Δηλαδή, τι είναι αυτοπροβολή. Θα θέλω να πω, οφείλουμε ο καθένας να παίζει, να συνδέει αυτό που κάνει με την κοινωνία. Είναι, νομίζω, βασικός μας σκοπός.
1: Ναι. Τώρα, όσο το λέγατε αυτό, σκεφτόμουν γενικότερα για το υπαρξιακό της κάθε δουλειάς. Δηλαδή, αν δεν έχεις μπει σε αυτή την λίγκα του βγάζω πάρα πολλά λεφτά και της ματαιοδοξίας και τα λοιπά, κάθε δουλειά που κάνεις, ψάχνεις το σκοπό, ρε παιδί μου. Λες, βοηθάω εγώ σε κάτι με αυτό που κάνω, την κοινότητα. Τώρα το αν υπάρχει κοινότητα είναι άλλη συζήτηση, γενικότερα και οργανωμένη κοινότητα. Υπήρξε κάποια στιγμή μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, μάλλον σίγουρα υπήρξε και γι' αυτό το κάνετε ακόμα, αλλά ποια ήταν η στιγμή μέσα σε όλα αυτά τα 5 χρόνια που λέτε, ρε εσύ γι' αυτό το κάνω, αξίζει τον κόπο?
0: Α, ναι. Λοιπόν, δεν είναι εύκολη η απάντηση.

0: θα πάω στην πρώτη φορά που το κάναμε. Δηλαδή τότε εγώ κατάλαβα ότι αυτό το φεστιβάλ, όσες δυσκολίες και αν υπάρχουν, και είναι κυρίως οικονομικής φύσης και τα λοιπά, ας πούμε, το πώς το στηρίζεις. Αυτό το φεστιβάλ εγώ θα βρω τρόπο να το κάνω πάντα. Λοιπόν, ήταν την πρώτη χρονιά, που την πρώτη χρονιά το είχαμε κάνει Μάρτιο. Το είχαμε κάνει μέσα στο χειμώνα. Mm-hmm. Γιατί θέλαμε κάπως να γίνει σύνδεση με τους κατοίκους, όπως λέγαμε πριν. Στη συνέχεια φάσαμε να το μετακινήσουμε πιο προς το καλοκαίρι για να μπορούμε να αξιοποιήσουμε και τον εξωτερικό χώρο. Mm-hmm. Λοιπόν, και τότε είχαμε απευθύνει, λοιπόν, κάναμε ένα σεμινάριο ακροβατικών πανιών με την Ηλέκτρα την Καρτάνου, εργαστήρι για παιδιά.
1: Ναι.
0: Mm-hmm. Και ήρθαμε, λοιπόν, κι εμείς από την Αθήνα. Είχαμε κάνει όσο ξέραμε κι εμείς τότε το πώς πηρούνται τα πράγματα. Είχαμε βάλει αιτήσεις συμμετοχής. Να γίνει ένα online κάλεσμα και τηλέφωνα για να μας πάρουν να κλείσουν θέσεις για τα παιδιά τους κλπ. Και δεν είχαμε κανένα. Ή ένα, όταν φτάσαμε στην Αλεξανδρούπολη εκείνο το πρωί, για να πάρουμε το καράβι να φύγουμε. Και πάμε την άλλη μέρα το πρωί, που ξεκινάει αυτό το εργαστήρι, και έρχονται 50 παιδιά. Παιδιά που εμείς δεν ξέραμε ότι υπάρχουν τόσα, ίσως και πάνω από 50, τόσα πολλά στη Θεμοθράκη. Η Ηλέκτρα Καρτάνου ήταν μόνη της στην ουσία, με άπειρα παιδάκια, τα οποία ήρθαν όλο το τριήμερο. Το οποίο ήταν πραγματικά πολύ συγκινητικό.
1: Φανταστικό.
0: Ναι. Ήταν φοβερό, φοβερό. Δηλαδή, καταλάβαινες ότι αυτοί οι άνθρωποι τα κάνουν όλα από κοντά. Δεν υπάρχει. Και εκεί καταλαβαίνεις τη διαφορά.
1: Και δεν υπάρχει πρόμο, δεν υπάρχει όλο αυτό που ζούμε στην Αθήνα, το mouth to mouth, τα sold out, όλο αυτό. Υπάρχει, έλα, το θέλουμε, πάμε να το κάνουμε.
0: Πάμε να το κάνουμε. Και όταν έβλεπες τα παιδάκια με όλη αυτή τη λαχτάρα, ας πούμε, να έρθουμε σε επαφή με τόνα, μετάλλο, να κάνουμε, να δοκιμάσουμε. Ναι, αυτή είναι μια στιγμή, ας πούμε, που λες ότι εγώ αυτό δεν το αφήνω, γιατί καταλαβαίνω ότι έχει νόημα, βασικά. Δεν έχει νόημα αυτή η δουλειά.
1: Και πριν κλείσουμε, ήθελα να σας πω ότι μιλούσαμε μέσα στο χειμώνα με την Ειρήνη τη Λαμπρινοπούλου για τη μαρτυρία μιας κλεμμένης εφηβείας, για αυτό το φοβερό κείμενο που μεταφράσατε εσείς, ένα κείμενο που άλλαξε τελείως το πώς συζητάμε για τη σχέση εξουσίας μέσα στις σχέσεις. Δύσκολο κείμενο να το μεταφράσετε αυτό. Δύσκολες λέξεις, δύσκολη αποτύπωση.
0: Σωστά. Ίσως μιλήσαμε και μαζί για αυτό το κείμενο. Εγώ έπαιζα κιόλας μέσα σε αυτό, μέσα στη μαρτυρία. Είναι ένα παράδειγμα αυτό που λέγαμε πριν. Δηλαδή, είναι ένα κείμενο το οποίο η λογοτεχνία, από αυτό το μετερίζει, ας πούμε, ήρθε να αλλάξει κάτι στη γαλλική κοινωνία. Ήταν ένα δύσκολο κείμενο να μεταφράσει κανείς, γιατί είχε νόημα, είχε σημασία να διατηρήσει κανείς, ας πούμε, το ύφος της συγγραφέας, ας πούμε, της Βανεσάς Πριγκορά, αλλά σε μια ρέουσα γλώσσα στα ελληνικά, που το γαλλικό ύφος γενικά έχει μια δυσκολία. Είναι αρκετά ποιητικό, η γλώσσα είναι πολύ προσεγμένη, οπότε υπάρχει αυτό το κομμάτι. Αλλά αυτό είναι ένα ωραίο παράδειγμα με αυτό που λέγαμε πριν, του πώς, του πώς η τέχνη πραγματικά δίνει στίγμα, αφήνει το στίγμα στην κοινωνία. Γιατί, αλλάξαν τα κοινωνικά πράγματα μετά από αυτό το κείμενο.
1: Πράγματι. Ναι, και τώρα που λέμε για τη γλώσσα, θυμήθηκα που το συζητούσαμε και πόσο πιο τραχιά είναι η δική μας γλώσσα και δυσκολεύει λίγο τα πράγματα, πόσο πιο έντονη.
0: Ναι, είναι άλλος ο τρόπος έκφρασης. Οι Γάλλοι έχουν αυτό, έχουν ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ πιο στρογγυλό. Θα πούνε έντονα πράγματα, αλλά θα τα πούνε με τρόπο πιο στρογγυλό. Οπότε πρέπει να βρεις την ισορροπία μεταφράζοντας, του πώς θα είναι ελληνικό, αλλά ταυτόχρονα θα είναι και πιο στρογγυλεμένο.
1: Οπότε τώρα καλοκαίρι, Σαμοθράκη, είστε ήδη εκεί ή θα πάτε τώρα αυτές τις μέρες?
0: Θα πάω. Φεύγω τη Δευτέρα οδικός, θα περάσουμε την Τρίτη στο νησί, γιατί είναι και η διαδρομή μεγάλη. Ναι.
1: Ξέρουμε ότι έχετε πάρα πολύ δουλειά εκεί, αλλά ζηλεύουμε και λίγο, γιατί άλλο τώρα είναι να δουλεύεις στο μεταξουργείο, άλλο εκεί στο δάσο, στην Κρυά Βάθρα.
0: σίγουρα. Ναι.
1: Και στην υπέροχη Σαμοθράκη, όσοι και όσους από τους ακροατές και τις ακροάτριές μας έχουν επιλέξει τη Σαμοθράκη φέτος για τις διακοπές τους, θα επισκεφθούν και το φεστιβάλ. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και σίγουρα...
0: Ήταν όμορφο να είσαστε εκεί, σίγουρα.
1: Να δεσμευτούμε για του χρόνου, παρακαλώ.
0: Ωραία, εντάξει. Ωραία.
1: Να πούμε του χρόνου, θα έρθουμε εκεί να το καλύψουμε το φεστιβάλ.
0: Α, καταπληκτικά. Θα και περάσουν πολύ ωραία.
1: Και μετά καλή τύχη να μας διώξετε από το.
0: Ναι, αυτό θα είναι δύσκολο. Ναι. Αυτό θα είναι δύσκολο και για όλους μας όμως. Οπότε θα μοιραστούμε τη δυσκολία.
1: Θα το μοιραστούμε. Και σίγουρα είμαι σίγουρη ότι από Σεπτέμβρη θα μιλήσουμε και για άλλα project. Κυρία Σταματιάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας.
1: Δεν ξέρω αν το έχετε πάθει κι εσείς με νησί αυτό να μην μπορείτε να φύγετε με τίποτα. Η Σαμοθράκη το έχει αυτό, το παθαίνουν πολλοί. Ή σε πετάει έξω και λες δεν ξαναπατάω εκεί πέρα και φεύγεις τις 3 μέρες ή δεν μπορείς να φύγεις με τίποτα.

Λοιπόν, έχετε καταλάβει τώρα, όπως μιλάμε για τα νησιά μου, το λέει και ο Γιάννος. Πρέπει να πάμε διακοπές. Ακούμε τις ωραιότερες διακοπές μου, λέει πάνω ωραία. Περάσαμε στη Σαμοθράκη. Ναι, ρε, πάνω ωραία. Τέλος πάντων, παιδιά, πρέπει να πάμε διακοπές. Γεια σας από μένα. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Σαββόπουλος με τις αντιλογίες. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και η θεσμική λογοδοσία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι το θέμα της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την 5η 25 Ιουνίου στις 7:30 το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Ευρωομάδας της Αριστεράς, Κώστα Αρβανίτη. Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο του διαλόγου που άνοιξε μετά την εισήγηση της φετινής έκθεσης για το κράτος δικαίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με εισηγητή τον Κώστα Αρβανίτη και την εκδήλωση Ανοχήρωτη Δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση που έχει ήδη γίνει στις Βρυξέλλες. Σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη στους θεσμούς δοκιμάζεται, ο δημόσιος διάλογος επιστρέφει στην κοινωνία.
2: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
3: Φέτος είναι η μόλις δεύτερη φορά στα χρονικά που αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου φιλοξενούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρώτη ήταν το μακρινό 1994, όπου η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με τον τελικό ανάμεσα σε δύο ισχυρές δυνάμεις διαφορετικών ηπείρων. Βραζιλία εναντίον Ιταλίας στο στάδιο Rose Bowl της Πασαντίνα, εκεί που ένας κορυφαίος ποδοσφαιριστής έγινε ο μοιραίος. Πρωταγωνιστής ο Ρομπέρτο Μπάτζο, ο άνθρωπος που οι Ιταλοί αποκαλούσαν μικρό Βούδα. Ήταν ο ηγέτης και η ψυχή που πήρε την εθνική Ιταλία στις πλάτες του. Την οδήγησε μέχρι το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, απέναντι στη σπουδαία Σελεσάο. Παρά το σοβαρό τραυματισμό του, μάτωνε σε κάθε παιχνίδι, σκοράροντας κρίσιμα γκολ. Στο μεγάλο τελικό, σε ένα κάκιστο μάτς και μετά από 120 λεπτά σκληρής μάχης, χωρίς σκορ, ο τίτλος κρίνει στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι. Η μοίρα παίζει το πιο σκληρό της παιχνίδι. Τελευταίος εκτελεστής για την Ιταλία είναι ο Μπάτζο. Ο άνθρωπος που δεν αστοχούσε ποτέ από την άσπρη βούλα. Ο Μπάτζο στείνει την μπάλα, παίρνει φόρα, σουτάρει και τότε ο χρόνος σταματά. Η μπάλα δεν βρίσκει δίχτυα. Φεύγει ψηλά, πολύ ψηλά, στον ουρανό της Καλιφόρνια. Το στάδιο εκρήγνεται σε πανηγυρισμούς, αλλά για την Ιταλία απλώνεται απόλυτη σιωπή. Η εικόνα που ακολουθεί αποτελεί τον απόλυτο ορισμό της αθλητικής τραγωδίας. Ο Μπάτζο στέκεται ακίνητος, με τα χέρια στη μέση και το κεφάλι σκυμμένο, κοιτάζοντας το χορτάρι. Γύρω του, οι Βραζιλιάνοι τρέχουν τρελαμένοι από ευτυχία. Η Σελεσάο είχε μόλις κατακτήσει το τέταρτο τρόπαιό της, απέναντι στα τρία μουντιάλ της Σκουάτρα Τζούρα. Εκείνος, ο ήρωας που λατρεύτηκε σαν θεός, μένει μόνο στο χορτάρι, αλλά ένα ολόκληρο έθνος λύγησε μαζί του. Ήταν η στιγμή που απέδειξε ότι στο ποδόσφαιρο η απόσταση ανάμεσα στη δόξα και τον απόλυτο πόνο είναι μόλις 11 βήματα.
4: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. Τρεις ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
5: Η ώρα είναι 6.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι. Είναι Τετάρτη, 24 Ιουνίου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7. Στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα ο Γιάννος Ηλιάδης. Στην επικοινωνία είναι ο Παντελής Δαβανέλος. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο 210-3217-777 και 6985-87-0059. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Περιμένουμε στο Viber τα μηνύματά σας, τις σκέψεις σας, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε. Κερατάδες θέλετε να λογοδοτήσει ο Αβραμόπουλος? Ο Αβραμόπουλος, δεν κοιτάτε τα χάλια σας και τα κερατά σας. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος λοιπόν δεν θα απολογηθεί σε κανέναν. Κερατά για μπούρδες, όπως τον ακούσαμε να λέει χαρακτηριστικά το πρωί, επιχειρώντας να κλείσει ή να απαξιώσει την υπόθεση στην οποία φέρεται να εμπλέκεται. Ο Αβραμόπουλος βέβαια τα έκανε μούσκεμα, καθώς εκεί που η κυβέρνηση έδειξε διάθεση να τον καλύψει, προχώρησε σε αυτή τη τηλεοπτική εμφάνιση και σε αυτές τις δηλώσεις που εξαναγκάζουν τώρα την κυβέρνηση να τον αδειάσει. Καταρχάς εμφανίζεται αλαζονικός, ειδικά κατά των κερατάδων. Τη στιγμή που ο ίδιος έχει λερωμένη τη φωλιά του, καθώς είχε κληθεί να καταθέσει ενώπιον των βελγικών αρχών πριν από ένα χρόνο, χωρίς τελικά να εμφανιστεί. Άφαντος τότε ο Αβραμόπουλος. Και γι' αυτό εκδόθηκε το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψής του που το αποκάλεσε μπούρδα. Αυτή η αντίληψη, αυτό το λεξιλόγιο στρίμωξαν συνολικά την κυβέρνηση που ήδη έχει πάρει διαζύγιο από το κράτος δικαίου και δεν έχει το περιθώριο να φορτωθεί και τον Αβραμόπουλο. Και γι' αυτό όταν μας καλούν οι αρχές οφείλουμε να πηγαίνουμε, επεσήμανε με νόημα, λίγο νουθετικά, εν πάση περιπτώσει, ο Παύλος Μαρινάκης, αδειάζοντας ή επιχειρώντας να αδειάσει τον κύριο Αβραμόπουλο. Νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πήρε μέσως θέση και στην κόντρα του κυρίου Αβραμόπουλου με τον κύριο Χρυσοχοίδη, βαδίζοντας στα χνάρια του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Ακολουθήθηκε η διαδικασία και εντός 24 ωρών το ευρωπαϊκό ένταλμα διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης, απαντώντας έτσι στον κύριο Αβραμόπουλο που έλεγε πως το ένταλμα έμεινε 2-3 μέρες στο γραφείο του κυρίου Χρυσοχοίδη. Ωραία ατμόσφαιρα λοιπόν στην κυβέρνηση. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πάντως επισημαίνουν στις μεταξύ τους συζητήσεις ότι το Μαξίμου θα πρέπει να κλείσει γρήγορα το μέτωπο Αβραμόπουλο. Κοινώς να διαγράψει από την κοινοβουλευτική ομάδα ο κύριος Μητσοτάκης τον κύριο Αβραμόπουλο, όπως ο Ανδρουλάκης διέγραψε την Καϊλή κάποτε. Ο κύριος Αβραμόπουλος ισχυρίζεται ότι η συμμετοχή του σε τιμητικό διοικητικό συμβούλιο της μη κυβερνητικής οργάνωσης που ίδρυσε ο κύριος Κατάρ Γκέιτ, ο Αντώνιο Παντσέρη, είχε την έγκριση της επικεφαλής της Κομισιόν. Αν ισχύει όμως αυτό, επαναφέρει και τη συζήτηση περί νόμιμου και ηθικού. Και τίθενται τα ερωτήματα. Γιατί έλαβε τα 73 χιλιάρικα? Πρόσφερε κάποιες υπηρεσίες και τι υπηρεσίες πρόσφερε, από τη στιγμή που ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν είχε εκτελεστικές ή άλλες αρμοδιότητες? Και αν υποθέσει κανείς ότι αυτές οι απολαβές ήταν νόμιμες, νομότυπες, είναι και ήταν θετικά και ηθικά αποδεκτές? Διότι αυτά τα λεφτά ισοδυναμούν με εισοδήματα 2 και 3 ετών για τον εργαζόμενο, τον μικρομεσαίο, έτσι, εδώ στην Ελλάδα. Με βάση τους μισθούς που δίδονται σήμερα. Τους αυξημένους μισθούς, κατά τον κύριο Πρωθυπουργό. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε ώστε να πιάσουμε όλα τα θέματα, ακόμα και τα θέματα των μισθωτών, πάνω απ' όλα τα θέματα των μισθωτών.

μονή. Διώξε το αλλού κόσμο την επιρροή. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είμαι πανάκριβο στο λεπτό.

0: Μάγεψαν και σένα ναι, ταξωτικά. Κάνεις πάλι κύκλους σ' άλλη αγκαλιά. Και μη μας τρομάζουν φως μου οι πληγές. Στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανάκριβο στο λέω να αγαπάς.
1: Λέγαμε για τα 73 χιλιάρικα του κυρίου Αβραμόπουλου, πάμε και στην άλλη πλευρά του λόφου. Ξέρετε, αυτές οι αντιφάσεις μας συντριγκάρουν. Απεργιακές κινητοποιήσεις πραγματοποιούν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό και Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας, θέτοντας στο επίκεντρο τι άλλο τα ζητήματα των εργασιακών σχέσεων, των αμοιβών και των συνθήκων εργασίας. Διοργανώθηκαν απεργιακές συγκεντρώσεις από τα πρωτοβάθμια σωματεία σε όλη τη χώρα και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό, ο κύριος Γιώργος Χότζογλου, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Χότζογλου. Καλό απόγευμα.
2: Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Υπήρχε συμμετοχή στην απεργία, έτσι, και στους μεγάλους και δημοφιλείς, από ό,τι διαβάζουμε, τουριστικούς προορισμούς.
2: Πραγματικά. Ήταν πρωτόγνωρη η σημερινή συμμετοχή. Mm-hmm. Ξεπεράσαμε το 60% σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς, όπως είναι η Κρήτη, η Ρόδος, η Χαλκιδική, η Κέρκυρα. Δείγμα ότι οι εργαζόμενοι πλέον δεν μπορούν να συνεχίσουν κάτω από αυτές τις συνθήκες, ούτε να εργάζονται, περισσότερο να ζήσουν.
1: Mm-hmm.
2: Ξέρετε, είπατε προηγουμένως για αντιφάσεις.
1: Mm-hmm.
2: Ξέρετε πώς είναι το επίδομα ανεργίας ενός εποχικά εργαζόμενου? Είναι περίπου 540 ευρώ.
1: Μάλιστα.
2: Το μήνα.
1: Μάλιστα.
2: Και ζητάμε οι τρεις μήνες να γίνουν πέντε, όχι κάθοντας να μην δουλεύουμε και να παίρνουμε επιδόματα,
1: ναι,
2: να συσχετιστούν με τα ένσημα,
1: mm-hmm,
2: που συλλέγουμε το καλοκαίρι. Να χτυπήσουμε τη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία, να δει παραπάνω έσοδα ο ΕΦΤΑ, αυτά τα μία του, να δίνει παραπάνω εισόδημα οι εργαζόμενοι τους σημερινούς μήνες. Και μέχρι στιγμής δεν έχουμε μια επίσημη απάντηση από την πολιτεία.
1: Mm-hmm.
2: Δεν ξέρω, σήμερα νομίζω χάσαμε μια χρυσή ευκαιρία. Θα έπρεπε οι συγκεντρωμένοι, mm-hmm, στα κατατόπου σωματεία, συνάδελφοί μου, αλλά και εδώ στην Αθήνα, να είχαμε ντυθεί αχυμαδρίτες.
1: Mm-hmm.
2: Ίσως να παίρναμε κάτι.
1: Όντως.
2: Ίσως να παίρναμε κάτι,
1: ναι,
2: γιατί,
1: ναι,
2: έχουμε και εμείς ποιμνίο, ξέρετε.
1: Ναι.
2: Και θα ήταν καλό ένας μισθός των 5.000 ευρώ για να διδάσκουμε και εμείς την ταπεινότητα και την σοφροσύνη.
1: Ξέρετε, οι αυξήσεις είναι επιλεκτικές και η δεξιά του κυρίου είναι ισχυρή, ειδικά σε προεκλογικές περιόδους.
2: Ναι, θα ήταν ευχής έργων μια αυριανή κυβέρνηση, mm-hmm, ή και η σημερινή, δεν έχω εγώ κανένα θέμα.
1: Mm-hmm.
2: Επιτέλους ας γίνει αυτός ο διαχωρισμός.
1: Ναι.
2: Γιατί θα πρέπει ο ένας πολίτης να μισθοδοτεί τους κληρικούς?
1: Mm-hmm.
2: Και ξέρετε, δεν έχω κάποια αιμονή, σέβομαι τα πιστεύω και τα θρησκευτικά του καθενός,
1: mm-hmm,
2: αλλά προσέξτε, εγώ πρέπει να εξηγήσω σε μια μονογονιακή μητέρα με δύο παιδιά εποχικά εργαζόμενη,
1: mm-hmm,
2: γιατί δεν μπορεί να επιβιώσει τους χειμερινούς μήνες, ενώ ένας άκληρος κατά επιλογή κληρικός,
1: mm-hmm,
2: θα παίρνει 5.000 ευρώ το μήνα.
1: Mm-hmm. Όντως. Στο Υπουργείο Εργασίας είχατε κάποια συνάντηση, επιδώσατε κάποιο ψήφισμα? Έγινε κάτι εκεί ώστε να...
2: Όχι, σπράξαμε την άρνηση της Υπουργού, ναι, δεν μπορούσε να μας δει.
1: Μάλιστα.
2: Απορρίφθηκε το αίτημα για συνάντηση τόσο το δικό μας όσο και της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και της Ομοσπονδίας Προκλήμων και Ποτών που συμβρεθήκαμε σήμερα έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Ξέρετε, σε ό,τι αφορά εμένα προσωπικά,
1: ναι,
2: εγώ τα υπαξιακά μου τα έχω λύσει. Δεν έχω ανάγκη από μια φωτογραφία με την κυρία Κεραμέως,
1: mm-hmm,
2: ή με κάποιον υπουργό, με τον εκάστοτε υπουργό. Εμένα, mm-hmm, με ενδιαφέρει να δοθεί λύση.
1: Mm-hmm.
2: Έχουμε ξεκινήσει έναν αγώνα από το 2018,
1: mm-hmm,
2: και έχουμε 2026, είναι 8 ολόκληρα χρόνια. Προσπαθούμε να πείσουμε τον εκάστοτε υπουργό ότι πρέπει επιτέλους ο εποχικά εργαζόμενος να στηριχτεί στην πράξη.
1: Mm-hmm.
2: Προσπαθούμε να τους πείσουμε ότι οι συλλογικές συμβάσεις που υπογράφουμε εμείς με τους εργοδότες και είναι αποτέλεσμα κοινωνικού διαλόγου και όχι υπουργικής απόφασης ή ενός αλγορίθμου, και η μοναδική τους υποχρέωση είναι να τις κηρύσουν υποχρεωτικές, αλλά να τις εποπτεύουν κιόλας, δεν εφαρμόζονται στην πράξη. Θυμηθείτε πριν δύο μήνες περίπου υπογράψαμε τη μεγαλύτερη κλαδική σύμβαση της χώρας, αυτή του επισητισμού. Αφορά 400.000 εργαζόμενους και 80.000 επιχειρήσεις.
1: Την οποία τη διαφήμισε και η κυρία Κεραμέως. Μίλησε για αυξήσεις μισθών.
2: Έλειωσε το TikTok. Ναι. Τι λέμε τώρα, έλειωσε το TikTok.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, δεν εφαρμόζεται στο 5% των επιχειρήσεων ανά επικράτεια. Ούτε στο 5%.
1: Άρα είναι ανεφάρμοστη. Είναι ανεφάρμοστη.
2: Έχουμε καταστρατήγηση των κλαδικών συμβάσεων, καταστρατήγηση της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας, καταστρατήγηση της εν γέννη εργατικής νομοθεσίας. Και καταρρύπτεται και ένας μύθος που παλεύουμε να τον επικοινωνήσουμε μια εβδομάδα τώρα και συνέχεια, ξέρω βέβαια το δικό σας το μέσο και κάνα δύο άλλα, ακούμε συνέχεια ότι οι νέοι μέχρι 25 ετών δεν φορολογούνται. Αυτό δεν ακούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
2: Λοιπόν,
1: στην προμετωπίδα της κυβέρνησης είναι αυτό.
2: Ναι. Δεν ισχύει. Γιατί ένας εργαζόμενος 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 χρονών που παίρνει εποχικό επίδομα ανεργίας, γιατί είναι εποχικά εργαζόμενος, φορολογείται το επίδομα ανεργίας. Ναι. Ένας εποχικά εργαζόμενος 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ετών φορολογείται το φιλοδόρημά του. Για ποιο αφορολόγητο μιλάμε? Ναι. Για ποιο αφορολόγητο μιλάμε?
1: Ναι.
2: Συγγνώμη, είναι λίγο, ο τόνος είναι, καταλαβαίνετε, υπάρχει οργή, υπάρχει
1: ανάγκη. Είναι απόλυτα λογικό, είναι απόλυτα λογικό.
2: Δεν τρελαθήκαμε ξαφνικά μέσα στο καλοκαίρι να θέλουμε να πλήξουμε τον κλάδο που φέρνει χρήματα στη χώρα και την πατρίδα μας την αγαπάμε και τον κλάδο μας τον αγαπάμε. Από αυτόν βιοποριζόμαστε χρόνια, όμως κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτός ο μπαιγμός. Ποια βαριά βιομηχανία, πώς προστατεύεις τους εργαζόμενους της βαριάς βιομηχανίας της χώρας? Τι κάνεις για αυτούς? Τους λες πηγαίνετε δουλέψτε 7 μέρες την εβδομάδα, 16 ώρες την ημέρα. Για να πάρετε 1.200 ευρώ καθαρά. Επί 5 μήνες 6.000. Με 6.000 ευρώ μπορεί κάποιος να βιοποριστεί το χρόνο? Γιατί εμείς δεν έχουμε 14 μισθούς.
1: Ναι. Ναι. Έτσι ακριβώς είναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Με ποιο πρόσχημα αρνήθηκε η συνάντηση μαζί σας η κυρία Υπουργός? Τι σας είπαν ακριβώς δηλαδή?
2: Α, δεν υπάρχουν τέτοια. Δεν υπάρχουν τέτοια.
1: Έχουμε μείνει πίσω, ναι.
2: Ναι, ναι. Απορρίπτεται το αίτημα.
1: Έτσι, κοφτά ας πούμε και χωρίς δεύτερη κουβέντα.
2: Απορρίπτεται το αίτημα, ναι.
1: Μάλιστα, και μη χειρότερα. Επειδή όπως είπατε παρουσιάζεται ο τουρισμός ως η βαριά βιομηχανία που θα φέρει λεφτά στα ταμεία πίσω, όπως
2: περιγράψατε. Ναι. Φέρνει ήδη. Δείτε τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας που δημοσιευτήκαν χθες για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Είμαστε 34,7% στο πρώτο τρίμηνο πάνω σε σχέση με το 2025. Και σε επισκεψιμότητα και σε εισπραξιμότητα. Και τίθεται το εξής εύλογο ερώτημα. Από όλη αυτή την πίτα, από όλο αυτό το πλούτο που παράγεται, δεν πρέπει να καρποθούμε κάτι κι εμείς επιτέλους μετά από 15 χρόνια οικονομικής κρίσης και υγειονομικής κρίσης? Ξέρετε, είναι εξοργιστικό να ακούς τον Υφυπουργό Οικονομικών ή τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομίας να λέει στο δημόσιο διάλογο ότι θα περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει ο τουρισμός για να δούμε τι εξαγγελίες θα κάνει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Δηλαδή, πείτε μου σε ποια προηγμένη χώρα θα τα ακούγανε αυτό οι πολίτες της και δεν θα επαναστατούσαν. Αν αύριο μεθαύριο ομιγέντο γενικεύεται η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, μας βρίσκει μια νέα πανδημία και δεν πάει καλά ο τουρισμός, δεν θα ανέβει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη?
1: Ναι. Ναι, είναι η ζωφερή πραγματικότητα πίσω από αυτά τα λόγια για τον τουρισμό, η ζωφερή πραγματικότητα για τον εργαζόμενο και μάλλον ο ίδιος ο τουρισμός, η βιομηχανία του τουρισμού πυροβολεί τα ίδια της τα πόδια. Δηλαδή πόσες χιλιάδες είναι οι κενές θέσεις εργασίας, κύριε Χοντζόγλου?
2: Οι κενές θέσεις εργασίας αυτή τη στιγμή στον κλάδο μας είναι 80.000.
1: Ναι.
2: Με αυξητικές τάσεις, γιατί έχουμε κύμα παρετήσεων από τους συναδέλφους που πήγαν για δουλειά, αλλά δεν έχουν αντέξει την εντατικοποίηση. Γιατί ξέρετε, ένας δουλεύει για πέντε.
1: Ναι, ναι. Ναι.
2: Έτσι. Υπάρχει μεγάλο φιάσκο με την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Εμείς ήμασταν υπέρμαχοι, θέλαμε να εφαρμοστεί. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε τις ψηφιακές κάρτες εργασίας να τις χτυπούν οι εργοδότες κατά το δοκούν ή να παρεμβαίνουν τεχνολογικά και να αλλοιώνουν τα στοιχεία της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Και ενώ έχω δουλέψει σήμερα και έχω χτυπήσει κανονικά την κάρτα μου, να μπαίνω στο εργάνι με τους κωδικούς μου και να βλέπω τι έχω ρεπό.
1: Μάλιστα.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι ξαφνικά βρεθήκαν οι εργαζόμενοι στον επισητισμό και στον τουρισμό να δουλεύουν πεθήμερο 40 ώρες στο εργάνι και πάνω από το 60% αυτών να έχουν ρεπό Σαββάτο Κυριακή. Δηλαδή θέλω να μας πούνε ότι 24 Ιουνίου ξενοδοχεία και εστίαση στην Ελλάδα κατά καλό καιρό υπολειτουργούν τα Σαββατοκυριακά ή είναι κάποιες κλειστές. Και αυτό είναι κανονικότητα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ζούγκλα, και αυτό δεν είναι δημοσιογραφικό κλισέ σε καμία περίπτωση. Είναι η αποτύπωση μιας κατάστασης στον τουρισμό και στον τουρισμό. Έτσι ακριβώς είναι.
2: Δυστυχώς.
1: Κύριε Χότζογλου, θα τα ξαναπούμε και καλό κουράγιο σε εσάς και τους συναδέλφους σας.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Ο κύριος Γιώργος Χότζογλου εδώ στο κόκκινο, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό.

0: Ακούσαμε λοιπόν τα μηνύματα του κυρίου Χότζογλου και φυσικά πάντα το μεγάλο στοίχημα για τις αριστερές, τις προοδευτικές δυνάμεις είναι να ξαναπιάσουν το νήμα της εμπιστοσύνης και της επαφής με τους εργαζόμενους. Ακούγεται λίγο κοινότοπο αυτό, αλλά αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Υπάρχει ερώτημα για το τι γίνεται στο κόμμα της κυρίας Καρεστιανού. Από ό,τι διαβάζουμε, το κόμμα της κυρίας Καρεστιανού φιλορροεί. Ο τεχνικός σύμβουλος και πραγματογνώμονας των οικογενειών των θυμάτων του εγκλήματος στα Τέμπη, ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης, αποχώρησε καταγγέλλοντας ότι το κόμμα εξελίχθηκε σε ένα προσωπικό πολιτικό εγχείρημα και μάλιστα ζήτησε δημόσια συγγνώμη από όσους ανθρώπους πίστεψαν και ακολούθησαν το εγχείρημα βασιζόμενοι στον ίδιο. Επίσης υπήρξε και η αποχώρηση του πτέραρχου εν αποστρατεία Θανάση Παπανικολάου, που κατήγγειλε ότι το κόμμα εξελίσσεται σε μια περίκλειστη παρέα με καθοδηγητές πρώην στελέχη της Νίκης, τα οποία δίνουν ένα τόνο ιδεολογικής και πνευματικής περιχαράκωσης, όπως γράφει χαρακτηριστικά, μάλλον την κυρία Γρατσία φωτογραφίζει εδώ μεταξύ άλλων. Και σύμφωνα με δημοσιεύματα, περίπου άλλα 80 άτομα που συμμετείχαν στις διαδικασίες ίδρυσης του κόμματος έχουν αποχωρήσει. Πρόκειται κυρίως για πρόσωπα με αριστερή πολιτική καταγωγή που πιθανότατα έχασαν την μπάλα ανάμεσα στις αρνήσεις για τις αμβλώσεις και τις αρνήσεις για τις γυναικοκτονίες και την καθιέρωση του όρου στον ποινικό κώδικα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Στο κόκκινο. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κεφάλαιο. 140 ημέρες απεργίας πείνας συμπληρώνει ο Αριστοτέλης Χατζής, με την υγεία του να επιδεινώνεται διαρκώς. Τη ζητάει ο Αριστοτέλης, όπως και η Σουζόν, που συμπληρώνει 55 ημέρες απεργίας πείνας, να σταματήσει η διαδικασία ανάπλασης που η Περιφέρεια Αττικής επιχειρεί να ξεκινήσει, ώστε να διασφαλιστεί και η παραμονή όλων των κατοίκων των προσφυγικών στα σπίτια, στον τόπο και την περιοχή που διαμένουν. Σε λίγη ώρα, στις 7, υπάρχει νέα συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Συγκέντρωση αλληλεγγύης και συμπαράστασης. Οργανώσεις, συλλογικότητες και προσωπικότητες από διαφορετικούς χώρους της κοινωνίας και των κινημάτων εκφράζουν τη στήριξή τους στην κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών και στους απεργούς πείνας, υπογράφοντας κοινό κείμενο αλληλεγγύης. Το κείμενο υπογράφει και η κυρία Ιφηγένεια Καμψίδου, ομότιμη καθηγήτρια της νομικής σχολής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την οποία θα καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας, κυρία Καμψίδου.
1: Καλησπέρα, κύριε Σεβόπουλε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας. Διακρίνουμε την ακαμψία μέχρι τώρα της κυβέρνησης και της Περιφέρειας Αττικής, και ο χρόνος περνά και ο χρόνος λιγοστεύει. Αναμένεται από την κυβέρνηση να αμβλύνει τη στάση της, έστω και τώρα, μετά από αυτή την πίεση που ασκεί και αυτό το κείμενο που υπογράφετε εσείς, όλοι εσείς?
1: Θα ευχόμουν η κυβέρνηση να αμβλύνει τη στάση της, διότι το να πεθάνει από απεργία πείνας σε μια δημοκρατία ένα πρόσωπο που διεκδικεί τον σεβασμό συνταγματικού του δικαιώματος είναι πάρα πολύ θλιβερό. Χάνεται ένας άνθρωπος για λόγους που δεν θα έπρεπε, και είναι και ένα πλήγμα στο πολίτευμα, γιατί οι κυβερνώντες της δημοκρατίας φαίνεται να αδιαφορούν για μια έκκληση. Καταλαβαίνετε ότι η απεργία πείνας είναι ένα μέσο στο οποίο ο απεργός θέτει σε διακινδύνευση την ίδια την ύπαρξή του για να εξυπηρετήσει έναν ευγενικό σκοπό, για να προστατεύσει κάποιο δικαίωμα ή κάποια κοινά ευρύτερα συμφέροντα. Λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο ζητά να ακουστεί ο κάθε απεργός πείνας. Το να μην ακούει η εξουσία τους πολίτες πληγώνει το πολίτευμα. Και βέβαια, λέω τώρα, το να χαθεί μια ζωή για να μην αλλάξει το προφίλ της κυβέρνησης είναι πολλαπλά τραγικό.
0: Και ακόμα και στην πλειονότητα, τη μεγάλη πλειονότητα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, δεν έχει βρει θέση ή τη θέση που του αρμόζει, εν πάση περιπτώσει, αυτός ο αγώνας των απεργών πείνας.
1: Ναι, κοιτάξτε, δυστυχώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ακολουθούν μια ατζέντα που τίθεται από πάνω και φοβάμαι ότι η ερευνητική δημοσιογραφία, η κοινωνικά ευαίσθητη δημοσιογραφία στις μέρες μας υποχωρεί πάρα πολύ. Τα μέσα ελέγχονται από ισχυρά συμφέροντα. Τα ισχυρά συμφέροντα έχουν επαφές συνήθως με όσους ασκούν την εξουσία.
0: Μάλιστα. Τώρα, για να αξιοποιήσουμε και ευρύτερα την επιστημονική σας ιδιότητα, η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση συνεχίζεται στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής. Ίσως ένα ερώτημα είναι, όταν μια κυβέρνηση έχει καταπατήσει το Σύνταγμα, το έχει κακοποιήσει βάναυσα, όπως καταγγέλλεται, έχει αποθέματα αξιοπιστίας για να κινήσει αυτή τη συζήτηση?
1: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Η πρακτική, η κυβερνητική των τελευταίων ετών χαρακτηρίζεται από συνεχείς παραβιάσεις του Συντάγματος, από υποβάθμιση της κανονιστικής του αξίας, από παραμέληση θεμελιωδών αρχών όπως αυτή του κράτους δικαίου. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι ότι και οι προτάσεις που έχει διατυπώσει η κυβέρνηση γεννούν σοβαρές επιφυλάξεις. Για παράδειγμα, η κατάργηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, η αντικατάσταση της επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης από το Υπουργικό Συμβούλιο από μια κοινοβουλευτική επιτροπή στην οποία το Υπουργικό Συμβούλιο έχει τον απόλυτο έλεγχο. Mm-hmm. Yeah. Η συνταγματοποίηση του λεγόμενου χρυσού κανόνα. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή η σοβιετικής έμπνευσης ρύθμιση σύμφωνα με την οποία τα δημοσιονομικά του κράτους θα πρέπει να είναι πάντοτε ισοσχερισμένα. Mm-hmm. Είναι προτάσεις οι οποίες γεννούν πολύ σοβαρές επιφυλάξεις. Mm-hmm. Και κάποιες από αυτές θα επιδεινώσουν την υφιστάμενη κατάσταση αντί να τη βελτιώσουν.
0: Mm-hmm. Τις διαφωνίες εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας για το ζήτημα της εξαετούς θητείας του Προέδρου ή της Προέδρου της Δημοκρατίας, πώς τις αξιολογείτε?
1: Εντάξει, είναι μια πρόταση η οποία πληγώνει το κοινοβουλευτικό μας σύστημα.
0: Ναι.
1: Ένας πρόεδρος ο οποίος εκλέγεται από μια σχετική πλειοψηφία της Βουλής θα παραμείνει στην εξουσία 6 χρόνια, mm-hmm. έχοντας τη δυνατότητα όχι μόνο να υποστηρίζει την κυβέρνηση της οποίας ήταν εκλεκτός, αλλά να επηρεάσει και την άσκηση της εξουσίας σε περίπτωση εναλλαγής πολιτικών κομμάτων στο εσωτερικό της μακρόσεπτης θητείας.
0: Mm-hmm.
1: Στην Αμερική τετραετής είναι η θητεία του Πρόεδρου,
0: mm-hmm.
1: που είναι και ένας πολύ ισχυρός πολιτιακός παράγων.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Στη Γαλλία και στη Γερμανία πενταετής.
0: Mm-hmm. Ναι. Και επίσης κατά την επιστημονική σας οπτική, η ηγεσία της δικαιοσύνης, πώς πρέπει, με ποιες διαδικασίες πρέπει να ορίζεται, να εκλέγεται?
1: Είναι μια μεγάλη συζήτηση.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να απεμπλακεί από τον πλειοψηφικό χαρακτήρα της επιλογής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, οι πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να συμμετέχουν με κάποιο τρόπο, αλλά θα πρέπει η διαδικασία να επιτρέπει τη λήψη υπόψη της άποψης του δικαστικού σώματος και την σύμπραξη ισότιμα των κοινοβουλευτικών δυνάμεων, αλλά και τη σύμπραξη αυτών που είναι οι χρήστες των δημοσίων υπηρεσιών, mm-hmm. για παράδειγμα του δικηγορικού κόσμου της χώρας, ακόμα και της επιστήμης.
0: Mm-hmm.
1: Για παράδειγμα, να συμμετέχουν και εκπρόσωποι των νομικών σχολών, όπως συμβαίνει στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο, mm-hmm. όταν ιδίως κρίνει ζητήματα αντισυνταγματικότητας.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να ανανεωθεί πλήρως η διαδικασία, ώστε να εξασφαλιστεί η αποσύνδεση της επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την εκάστοτε κυβέρνηση, η λήψη υπόψη σοβαρά και όχι προσχηματικά όπως γίνεται σήμερα των επιλογών του δικαστικού σώματος και η λήψη υπόψη των αντιλήψεων της κοινωνίας.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Κυρία Καμψίδου, ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια, κυρία Ιφηγένεια Καμψίδου, εδώ στο Κόκκινο, ομότιμη καθηγήτρια νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο Γιώργος από τη Σπάρτη. Όταν μιλάμε για αριστερές, γράφει, προοδευτικές δυνάμεις, μπορούμε να τις προσδιορίσουμε? Ακριβώς, γιατί όλες μαζί, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, δεν ξεπερνάνε το 6 με 7%. Στην εξουσία της οδεία. Γιώργο, προσδιορίσε εσύ αυτές τις προοδευτικές δυνάμεις, οι αριστερές που αθροίζουν αυτό το 6-7%? Γιατί τουλάχιστον εμείς θεωρούμε συνολικά ότι το ποσοστό των προοδευτικών δυνάμεων είναι πολύ μεγαλύτερο, αθρηστικά πάντα, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

0: κυβερνήσεις και χειράτες. Τώρα, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη επιταχύνει τον βηματισμό της σε πολιτικό, σε οργανωτικό επίπεδο. Ανακοίνωσε τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν καθήκοντα τομεαρχών και αναπληρωτών τομεαρχών σε 25 τομείς πολιτικής. Έχουμε την εικόνα στην ουσία της σκιώδους κυβέρνησης που συνηθίζουμε να λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Τον συντονισμό των τομεαρχών έχει αναλάβει ο κύριος Κωνσταντίνος Γαβρόπουλο. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ.
1: Γεια σας, κύριε Σαββόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας. Παρατηρούμε προσωπικότητες με διακριτή επιστημονική διαδρομή και λαμπρά βιογραφικά που ξεχώρισαν στους επαγγελματικούς τομείς τους. Ποιο στίγμα επιθυμεί να εκπέμψει αυτό το σχήμα της λεγόμενης σκιώδους κυβέρνησης προς τους πολίτες σε αυτή τη συγκυρία?
1: Κύριε Σαββόπουλε, είναι δύο οι πρώτοι στόχοι. Ο πρώτος στόχος είναι να εμφανιστεί μια ομάδα που έχει μια απίστευτη εγκυρότητα ως προς τα επιστημονικά, ως προς τα πολιτικά, ως προς τις λεπτομέρειες κτλ. Γιατί ξέρετε και εσείς πολύ καλά ότι σήμερα οι νόμοι και οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, από όπου και αν δούμε ένα μεγάλο κομμάτι των χρηματοδοτήσεων για τα ερευνητικά σε διάφορα υπουργεία ή και άλλες πρωτοβουλίες, είναι πράγματα πολύ μπλεγμένα τεχνικά και τα οποία δεν μπορεί κανείς να τα αντιμετωπίσει, ξέρετε, με ένα γενικό πολιτικό πλαίσιο. Το δεύτερο, που το θεωρώ εξίσου σοβαρό και σημαντικό, είναι ότι μέσα από τους τομεάρχες και τις αναπληρωτές τομεάρχες θα μπορέσουμε να πείσουμε τους πολίτες. Mm-hmm. Διότι μπορεί να έχεις εξαιρετικές θέσεις, αλλά να μην μπορείς να πείσεις τους πολίτες. Mm-hmm. Ή μπορεί να μην μπορείς να το επικοινωνήσεις με έναν τρόπο που να είναι πιστικός. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Mm-hmm. Άρα σε αυτά τα δύο θεωρούμε ότι η επιλογή όλων αυτών των προσώπων είναι μια βέλτιστη επιλογή. Προφανώς υπάρχουν και στον ΕΛΑΣ και στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς αξιολογότατοι άνθρωποι που επίσης έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά μέσα από διάφορες διαδικασίες τώρα έχουμε καταλήξει σε αυτή την ομάδα. Mm-hmm.
0: Εσείς έχετε διατελέσει Υπουργός Παιδείας, αλλά δεν βλέπουμε σε αυτό το σχήμα τομεάρχες που έχουν υπηρετήσει την κυβέρνηση της περίοδου 2015-2019. Επιθυμεί να πάρει κάποιες αποστάσεις από το παρελθόν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, κύριε Υπουργέ?
1: Όχι. Κοιτάξτε, αυτό που είπαμε είναι να μπορέσουμε την εμπειρία που είχαμε ως κυβέρνηση να τη μοιραστούμε και με έναν νεότερο κόσμο, να σκύψουμε στα νέα προβλήματα. Ξέρετε, έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την πρώτη κυβέρνηση και να δούμε

0: νέα περίοδο.
1: Η συμμετοχή πρώην στελεχών του ΠΑΣΟΚ φιλοδοξεί και ένα άνοιγμα στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, υποθέτουμε, κύριε Υπουργέ, έτσι.
0: Όπως το λέτε, ναι. Είναι μια σηματοδότηση ότι είναι μια πρωτοβουλία η ελληνική αριστερή, ναι, συμπαράταξη που δεν είναι αυτοαναφορική. Μια κοινωνία έχει πολίτες διαφορετικών πολιτικών και κομματικών και ιδεολογικών προσανατολισμών και νομίζω ότι σε αυτή την ομάδα, όπως ήταν και στην επιστημονική ομάδα του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, αν θυμάστε, αντανακλώνται όλα αυτά τα στοιχεία. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, θα έλεγα.
1: Ο στόχος έχει μπει στην πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές. Το ερώτημα που ίσως αναδεικνύεται μέσα από αυτό το στόχο είναι ότι έστω έρχεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη πρώτη. Άλλωστε βγήκε και μια δημοσκόπηση που δείχνει νέα άνοδο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Άρα λοιπόν εδώ είναι το ερώτημα, τίθεται το ερώτημα. Είναι πρώτη η Ελλάς. Με ποιον θα συγκυβερνήσει, με ποιες άλλες προοδευτικές δυνάμεις, κύριε Υπουργέ?
0: Κύριε Σαββούπουλε, θέτεται ένα θέμα που τουλάχιστον εμένα, αλλά όχι μόνο εμένα, δεν μας απασχολεί σήμερα. Γιατί για να γίνει το σενάριο που λέτε, πρώτα απ' όλα πρέπει να έχουμε καλά επεξεργασμένες θέσεις και κυρίως πιστικές θέσεις. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να γίνουμε πρώτοι. Τώρα, όταν θα είμαστε σε αυτή την κατάσταση, νομίζω ότι το πολιτικό σκηνικό, μάλλον η ελληνική κοινωνία που θα έχει αναδείξει ένα νέο συσχετισμό και κομμάτων και προσώπων ενδεχομένως κτλ., θα βάλει τα θέματα που πρέπει να μπουν. Αλλά αυτή τη στιγμή το πολύ βασικό είναι ότι δεν πρέπει μεταξύ μας, δεν είναι ότι εσείς δεν πρέπει να με το ρωτάτε, λέω μεταξύ μας, δεν πρέπει να εκλογολογούμε. Και ξέρετε κι εσείς από την εμπειρία σας ότι αν οι αριστεροί μαζευτούν μεταξύ τους, είναι πολύ εύκολο να γλιστρήσουν σε μια τέτοια καθημερινότητα που είναι αδιέξοδη σήμερα.
1: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση.
0: Εγώ, κύριε Σαββούπουλε, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς.
0: Γεια σας.
1: Ο κύριος Κώστας Γαβρόπουλος, εδώ στο Κόκκινο, συντονιστής των τομεαρχών στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.

Λοιπόν, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας. Το θέμα των εξελίξεων στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και η ανάγκη άμεσης αποκλιμάκωσης της έντασης μέσω διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων πλευρών τέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης. Το Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν ενέκρινε ψήφισμα κατά πλειοψηφία το οποίο καλεί σε διακοπή υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης από την πλευρά της περιφέρειας Αττικής και σε αναστολή της απεργίας πείνας από την πλευρά της κοινότητας των προσφυγικών. Σήμερα η αναγκαιότητα αυτή καθίσταται επιτακτική, μιας και η ζωή του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή βρίσκεται σε οριακό σημείο. Δεν πρέπει να υπάρξει το 2026 νεκρός από απεργία πείνας στη χώρα, σημειώνεται χαρακτηριστικά. Και όπως είπαμε, ζητείται να αναλάβουν η περιφέρεια και η κυβέρνηση πρωτοβουλίες διαλόγου με την κοινότητα των προσφυγικών. Με στόχο να εξευρεθούν, διαβάζουμε, συνενετικές λύσεις με την αποκατάσταση των κτηρίων, με σεβασμό στην ιστορικότητά τους, την ανάπλαση της περιοχής και την εξασφάλιση στέγης για τους σημερινούς διαμένοντες σε αυτά. Εδώ δεν χρειάζονται αφορισμοί ούτε και κινήσεις μικροκομματικής εκμετάλλευσης, τονίζεται στο ψήφισμα. Σε άλλο σημείο αναφέρεται ότι υπάρχουν εκατοντάδες ευάλωτοι άνθρωποι που ζουν σήμερα στα προσφυγικά και πρέπει να αντιμετωπιστούν με ευαισθησία και φροντίδα από την πολιτεία και όχι να βρεθούν ξαφνικά στον δρόμο. Υπάρχει τεχνικός τρόπος και με διάθεση συνεννόησης να πραγματοποιηθεί η ανάπλαση με ελεγχόμενες μετακινήσεις των κατοίκων μέσα στη γειτονιά. Υπέρ του ψηφίσματος στάχθηκαν οι παρατάξεις Αθήνα τώρα και Ανοιχτή πόλη, οι παρατάξεις Αθήνα ψηλά, η Αθήνα μας και οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι Δήμος, Γιώτης και Γιάννα Μπέτη καταψήφισαν το ψήφισμα, ενώ οι παρατάξεις Λαϊκή Συσπήρωση, Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα και ο ανεξάρτητος Χρήστος Τεντόμας δήλωσαν αποχή. Αυτό λοιπόν είναι το ψήφισμα που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, αυτοί και οι συσχετισμοί. Κλείνουμε, φεύγουμε σιγά σιγά. Ο Γιάννος Ηλιάδης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Νταβανέλος στην επικοινωνία, ο Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Ραντεβού αύριο στις 6. Μείνετε και μένετε στο κόκκινο. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και θα είμαι στην παρέα σας για την επόμενη μία ώρα. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Νταβανέλος είναι στην τηλεφωνική επικοινωνία, υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777. Και αν θέλετε να στείλετε μήνυμα που θα φτάσει κατευθείαν εδώ στην οθόνη του υπολογιστή, μιλάω για μήνυμα μέσω Viber, δωρεάν, χωρίς χρέωση, ο αριθμός επικοινωνίας είναι 698-58-70-059. Αμιγώς μουσική θα είναι η απόψινή εκπομπή και εξ ολοκλήρου αφιερωμένη σε μια μεγάλη φυσιογνωμία της ελληνικής λαϊκής μουσικής στον 20ο αιώνα. Τον ακούσαμε το δάσκαλο να παίζει ο ίδιος μπουζούκι σε αυτό το σόλο του 1958, γιατί ο Γιώργος Μητσάκης, που σε αυτόν είναι αφιερωμένη η εκπομπή, ήταν εκτός από πολύ καλός συνθέτης, ολοκληρωμένος τραγουδοποιός, με την έννοια ότι έγραφε ο ίδιος και τους στίχους των τραγουδιών. Στα πρώτα χρόνια τραγουδούσε και ο ίδιος τα τραγούδια του με αυτή τη βραχνή, αλλά πολύ χαρακτηριστική φωνή, και ήταν και πολύ καλός παίκτης στο όργανο. Ήταν ένα πακέτο που το είχε εξ ολοκλήρου. Ο Γιώργος Μητσάκης, λοιπόν, που ξέρουμε ότι γεννήθηκε το 1921. Στην Κωνσταντινούπολη, ότι ήρθε νοικογενειακός στην Ελλάδα το 1935, περιπλανήθηκε μεταξύ Βόλου και Θεσσαλονίκης για να καταλήξει τα 18-19 του χρόνια λίγο πριν την κατοχή στον Πειραιά, όπου και ρίζωσε, γνώρισε τους ομοτεχνούς του, είχε ήδη πιάσει μπουζουκάκι, είχε αρχίσει ήδη να σκαρώνει τα πρώτα τραγούδια, τα κομπολογάκια και τα συναφή, λέω να μην τα παίξουμε γιατί θεωρούνται πάρα πολύ γνωστοί ύλοι. Εμείς θα ξεκινήσουμε αυτή την εκπομπή από την δεκαετία του 50, όταν ο Μητσάκης ήταν καταξιωμένος στο λαϊκό στερέωμα. Θα ακούσουμε όχι τα πολύ βαριά και μαύρα του τραγούδια, στα οποία επίσης διέπρεψε, αλλά αυτά τα αρχοντικά, τα οποία δείχνουν και την ευγενική του στόφα. Το πρώτο λοιπόν τραγούδι και μια πολύ μεγάλη επιτυχία της καριέρας του είναι αυτό το «Πάρε το δαχτυλίδι μου που γράφει το όνομά μου», Ζεϊμπέκικο Ματζόρε, ηχογράφηση επίσης του 1958.

Πάρε το δαχτυλίδι μου του Γιώργου Μητσάκη με την πόλη πάνω. Ηχογράφηση του 1958. Αυτή η ξεκούραστη γραφή του Μητσάκη που έδινε αυτή την ελαφράδα στα τραγούδια ακόμα και όταν τα θέματα δεν ήταν και τόσο απλά και εξωστρεφή και που βέβαια εξασφάλιζε σε μεγάλο βαθμό και την αναγνωρισιμότητα. Ο Μητσάκης που από την αρχή ήταν κάτοχος του μυστικού, ήξερε πώς να επικοινωνήσει με τον κόσμο, πώς να φτιάξει το σουξέ, αν και αυτή είναι μια τέχνη που ποτέ κανείς δεν μπορεί να πει ότι την διδάχτηκε, αλλά το κατακεφαλήν σουξέ σε σχέση με το σύνολο της τραγουδοποίησης του είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό, νομίζω, ανάλογο με το Τσιτσάνι ή του Καλδάρα, ας πούμε, για να έχουμε μια αίσθηση των αλλαγιών. Τέτοια τραγούδια θα ακούσουμε σήμερα στην εκπομπή που είναι αφιερωμένη σε εκείνη. Και πάμε στο 1953 να ακούσουμε ένα γρήγορο αλέγκρο. Χασάπικο είναι και δεν είναι, χασαποσέρβικο δεν είναι, χασαποσέρβικο το χορεύουν τώρα στα μαγαζιά που ούτως ή άλλως οι ρυθμοί έχουν γίνει πολύ πολύ πιο γρήγοροι εν σχέση με τους πρωτότυπους. Εν πάση περιπτώσει είναι η Κέτι Γκρέι με το ζευγάρι των Μπουζουκιών, Μητσάκη και τον Τατασόπουλο, που τραγουδούν «Να έχεις χάρη μάγκα που σε αγαπώ».

Αν και το κοινωνικό στοιχείο δεν λείπει από τους στίχους του Μητσάκη, το βασικό του γήπεδο ήταν ο έρωτας και τα βάσανά του. Σε αυτό το πεδίο διέπρεψε κυρίως. Με αυτό το θέμα ασχολούνται τα συντριπτικά περισσότερα τραγούδια του. Και βέβαια αναπτύσσει το θέμα ως ικανότατος στιχουργός από διάφορες οπτικές γωνίες. Ας πούμε αυτή η πρωτοτυπία του να δεις το θέμα μια γυναίκα, δύο άντρες και να το κάνεις πολύ μεγάλη επιτυχία ήθελε τόλμη τουλάχιστον το 1952. Ένα δημοφιλέστατο ζεμπεκάκι, γρήγορο ζεμπέκικο του Μητσάκη, Ματζόρε, που στην πρώτη εκτέλεση το ερμήνευσε η Άννα Χρυσάφου με το συνθέτη. Εμείς θα το ακούσουμε στην ταυτόχρονη σχεδόν δεύτερη με τον Ανδρέα Σπαγκαδόρο και τον Γιάννη Τατασόπουλο. 1952.

Μπόμπης Ολιβγεράτος από τον Πειραιά μου λέει πως αυτό το «Έχει χάρη μάγκα που σε αγαπώ» που ακούσαμε πιο πριν πιάνεται ως χασάπικο πολίτικο με αυτή την τσιμπημένη ταχύτητα. Μπορεί να έχει και δίκιο. Στις μέρες μας το παίζουμε πολύ πιο γρήγορα. Γιώργο Μητσάκη παίζουμε σήμερα. Τραγούδια σε πρώτες και δεύτερες εκτελέσεις. Συχνά οι δεύτερες δεν είναι καλύτερες σε σχέση με τις πρώτες, αλλά έχουν το ενδιαφέρον τους. Ας πούμε, τον Νίκο Γούνερ να τραγουδά Μητσάκη δεν τον ακούμε συχνά. Ας ακούσουμε λοιπόν ένα δημοφιλέστατο τραγούδι τώρα που θα μας βάλει ο Γιάννος Ηλιάδης.

Και αφού ακούσαμε αυτή την αξιοπρόσεκτη, έστω και κάπως καλαμπόρτζικη στη γλώσσα των μουσικών εκτέλεση, με τον μεγάλο Νίκο Γούναρη πάντως, ας περάσουμε σε ένα τραγούδι που θα το ακούσουμε επίσης σε δεύτερη εκτέλεση. Απόψε είσαι για φιλή. Το πρώτο τραγούδισε και αυτό η Άννα Χρυσάφη. Εμείς το αποσπάσαμε από την ταινία «Γλέντι, λεφτά και αγάπη», όπου το ξανατραγούδισε το 1955 η Σπεράτζα Βρένα μαζί με τον Μαέστρο.

θα διακόψουμε αυτό το φεστιβάλ τζεϊμπέκικου, ας πούμε. Τζεϊμπέκικου, γραμμένο από τον Γιώργο Μητσάκη βεβαίως, για να κλείσουμε ευδοκίμως αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής με ένα καλαματιανό. Αλλά τι καλαματιανό. Νίτσα Ελενίτσα, 1957, ο 26χρονος Στέλιος Κωνσταντζίδης και η νεότερη του Μαρινέλα.

0: στο κόκκινο.
1: Το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και η θεσμική λογοδοσία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι το θέμα της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την 5η 25 Ιουνίου στις 7:30 το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Ευρωομάδας της Αριστεράς, Κώστα Αρβανίτη. Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο του διαλόγου που άνοιξε μετά την εισήγηση της φετινής έκθεσης για το κράτος δικαίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με εισηγητή τον Κώστα Αρβανίτη και την εκδήλωση Ανοχήρωτη Δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση που έχει ήδη γίνει στις Βρυξέλλες. Σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη στους θεσμούς δοκιμάζεται, ο δημόσιος διάλογος επιστρέφει στην κοινωνία.
2: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
3: Ανεξάρτητα κράτη, τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
4: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 4 και 5 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 6 και 7 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης.
3: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
2: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες, ανυπεράσπιστοι.
5: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
6: Μια τραγικομωδία.
5: Ή και όχι.
6: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
5: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
6: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
5: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
6: Λιδία Στέφου,
5: Βασίλης Τσαλίκης,
6: Μιχάλης Ψαλίδας.
5: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
6: Εισιτήρια στο more.com.
7: Εγκαρδία στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εγκαρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
9: Εκατόν πέντε και πέντε.

Πάμε πάλι από την αρχή. Είστε συντονισμένοι φίλες και φίλοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης, ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στον ήχο, ο Παντελής Δαβανέλος στην τηλεφωνική επικοινωνία, 2-10-3-21-77-77, και αν θέλετε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber δωρεάν, χωρίς χρέωση, 698-58-70-059. Απόψε παίζουμε τραγούδια του Γιώργου Μητσάκη. Βέβαια, αυτό που μόλις παίξαμε δεν το έγραψε ο Μητσάκης, είναι μια παλιά μικρασιάτικη μελωδία, το μπαμ, στο ρυθμό του Ζεϊμπέκικου. Ο Μητσάκης όμως το 1961 το έπαιξε με το ηλεκτρικό του μπουζούκι, το κυκλοφόρησε σε δισκάκι, και αυτό το μικρό δισκάκι έδινε και έμπαιρνε στα γλέντια των προσφύγων, στην Κεσαριανή, στη Νέα Ιωνία και σε όλες τις προσφυγωμάνες γειτονιές. Από πολλές μαρτυρίες το έχω ακούσει αυτό. Μια ευφυής κίνηση να έχει ένα επιπλέον σουξέ με ένα θέμα που δεν ήταν δικό του, αλλά το έκανε σαν να είναι δικό του, γιατί το έφερε στα χέρια του. Ο Μητσάκης λοιπόν, που μπορούσε να ελιχθεί σε διάφορα μήκη και πλάτη του λαϊκού τραγουδιού και να γράψει από ανάλαφρα ερωτικά τραγούδια μέχρι πολύ σοφιστικέ, ας πούμε, ανατολικά.

Να χαιρετήσουμε τους φίλους μας που έστειλαν μηνύματα επιδοκιμασίας για την εκπομπή αφιέρωμα στο Μητσάκη, στην Τιτή Καζογράφου που τον λατρεύει, στον Αντώνη Κουκουβά που τον θεωρεί ευγενή ρεμπέτη, και να πούμε ότι αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν το Ανατολίτικο στη Μαγεμένη Αραπιά, ηχογράφηση του 1958 που τραγούδησε ο Δημήτρης Ρουμελιώτης με συγγόντο την Νότα Παπα-Νικολάου. Ένα τραγούδι μάλλον ξεχασμένο στις αρχές του 80, όταν το ξανάφερε στην νεορεμπέτικη πραγματικότητα η οψοδρομική κομπανία, το δισκογράφησε κιόλας τότε με την Ελευθερία Αρβαντάκη στην πρίμα φωνή. Συνεχίζουμε με αυθεντικές ηχογραφίες του Μητσάκη από τα 50's και πάμε στο ρομάντζο μας με τον Στέλιο Κασατζίδη και τη Μαρινέλα, ένα από τα ωραιότερα ζεϊμπέκικα εκείνης εποχής.

Και προχωράμε ακάθεκτη. Θα ακούσουμε ένα πρωτότυπο τραγούδι ως προς το θέμα του, η Λατέρνα και τον Ντέφι, που έχει και έναν πρωτότυπο συνδυασμό φωνών. Γιατί εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι σε άλλο τραγούδι να εμφανίζονται μαζί η Σωτηρία Μπέλου με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση.

Το ποτάμι που. Στη λαρή στο ποτάμι που το λένε ποινιό, αν τυχόν και δεν με θέλει και θα πέσω να πνιγώ. Τώρα, μεγάλη απειλή εξεστόμησε ο Σπύρος Ζαγοραίος εν προκειμένου. Αν και η πρώτη εκτέλεση σε αυτόν τον δημοφιλέστατο καρσιλαμά του Μητσάκη ανήκει, νομίζω, στο Θόδωρο Κανακάρη, αρχές του 60, και ο Μητσάκης προσαρμόζεται αναλόγως στα καινούργια γούστα, στις καινούργιες τάσεις του λαϊκού τραγουδιού, παραμένοντας πάντα ο ίδιος στιχουργός και συνθέτης των τραγουδιών του. Και ενίοτε δίνοντας και κάποια στιχουργικά, παύλα, ποιητικά, μικροαριστούργηματάκια.

Αν μιλούσαν τα σύννεφα, αν μιλούσαν οι δρόμοι, σε ποιητική διάθεση ο Μητσάκης και οι πόλοι πάνω με τον Αντώνη Ρεπάνη που τους έκανε σιγόντο, σε πολύ μεγάλες ερμηνευτικές στιγμές. Αυτή την ηχογράφηση το 1961. Είναι τα τραγούδια «Τι θα γινόταν αν», τα λεγόμενα «What if». Ένα τέτοιο θα ακούσουμε και στη συνέχεια, λίγο πριν το τέλος. «Αν ζούσαν οι αρχαίοι», 1969, στίχη μουσική Γιώργος Μητσάκης, Γιάννης Καλατζής, Κέτια Μπάβη και Θόδωρος Κανακάρης.

το τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε μας αποδεικνύει ότι και στα τέλη του 60, αρχές του 70 ο Μητσάκης και ενεργός ήταν και ακόμα μπορούσε να βγάλει σουξέ. Για λόγους οικονομίας χρόνου δεν θα ακούσουμε τις συνευχές που μοιάζει μουσικά με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Προσπαθήσαμε σε αυτή την μία ώρα ραδιοφωνικού χρόνου να σκεγγραφίσουμε το σουξεδελόγιο, αν μου επιτρέπετε η αδόκιμη έκφραση, του μεγάλου Βάρδου, του Γιώργου Μητσάκη από την Κωνσταντινούπολη, που ήρθε, είπαμε, το 1935 στην Ελλάδα, Βόλος, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς και μεγάλη διαδρομή στα Πάλκα, στη δισκογραφία και παντού όπου κεντούσε το λαϊκό τραγούδι. Με πολλές πατέντες στο ενεργητικό του, η πρώτη του μεγάλη επιτυχία, ας πούμε, το Κομπολογάκι, που χρειάστηκε να κάνει και sequel, που μάλιστα διακομωδούσε το πρώτο. Ήταν ο πρώτος που το σκέφτηκε και δεν νομίζω ότι κάποιος θα μπορούσε έτσι να τσαλακώσει τη δική του εικόνα. Ο Μητσάκης δεν μάσαγε από κάτι τέτοια. Και βέβαια γι' αυτό ήταν δάσκαλος, ήταν ένας άνθρωπος μιας σταθερής αξίας στο λαϊκό τραγούδι, κοντά στους πολύ πολύ μεγάλους, γιατί ήταν ένας από αυτούς. Θα κλείσουμε λοιπόν με ένα από τα παλιότερα τραγούδια, από τη δεκαετία του 40, που στην εποχή του δεν είχε κάνει πολύ μεγάλη κατάσταση, αλλά όταν με την αναβίωση του ρεμπέτικου περί τα εξάρχεια το περιλάβανε οι κομπανίες, ο Μπάμπης Γκολές του έδωσε μια δεύτερη νιώτη και αυτό το τραγούδι το ακούμε κάθε βράδυ πλέον στα μαγαζιά που παίζονται μπουζούκια και που σέβονται τον εαυτό τους. Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια, το ξέρετε φυσικά. Θα μείνετε συντονισμένοι, έπεται η Ντίνα Βαζιά. Ευχαριστώ τον Γιάννου Ηλιάδη και τον Παντελή Νταμανέλα, από μένα τον Αλέξη Βάκη. Γεια σας και χαρά σας.

κόκκινο. Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλησπέρα. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026, με την ανησυχία για τη ζωή του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή, που νοσηλεύεται στο γεννηματάς σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας για την προγραμματική σύμβαση ανάπλασης των προσφυγικών από την περιφέρεια Αττικής. Σε εξέλιξη και η συγκέντρωση αλληλεγγύης στο Σύνταγμα. Ακούτε το κόκκινο από τους 105 και 5, το απογευματινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με όλη την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννος Ηλιάδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Παντελής Δαβάνελος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας μας στο 210-3217-777 ή στέλνοντας μήνυμα στο Viber στο 698-58-759 ή ανοίγοντας το site της Αυγής και πατάτε ακούτε live το κόκκινο και από τους σταθμούς μας σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Για να δούμε έτσι τις πιο σημαντικές ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και για τη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φαμέλιος, κατά την ομιλία του στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης για το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο κύριος Φαμέλιος σχολίασε πως η απουσία του κυρίου Μητσοτάκη επιβεβαιώνει τη βαθιά κυβερνητική κρίση και καταλόγησε στον Πρωθυπουργό αδυναμία να υπερασπιστεί τις επιλογές της κυβέρνησης ακόμη και μέτρα επιδομάτων. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση για καρτελοποίηση της αγοράς με εξυπηρετήσεις και αθέμητες πρακτικές, τονίζοντας πως πρόκειται για μια καθαρά ταξική επιλογή υπέρ των συμφερόντων της ολιγαρχίας και κόντρα στα συμφέροντα των πολιτών. Νωρίτερα, υπό την πίεση της κοινωνίας αλλά και της αντιπολίτευσης, η κυβέρνηση κατέθεσε στο νομοσχέδιο Σκούπα του Υπουργείου τροπολογία με ευνοϊκές ρυθμίσεις σχετικά με τα ενεργά δάνεια του νόμου Κατσέλη μετά και την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Η ρύθμιση μπορεί να προβλέπει στήριξη σε δανειολήπτες που παραμένουν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, καθώς φέρνει χαμηλότερες δόσεις και λιγότερους τόκους. Ωστόσο, όσοι βρέθηκαν σε οικονομικό αδιέξοδο δεν θα έχουν κανένα όφελος από τη ρύθμιση. Έχει κόφτη δηλαδή η ρύθμιση. Εισάγεται αύριο προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην αρμόδια επιτροπή υπέρ της αρχής νομοσχεδίου τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία. Κατά ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η Πλεύση Ελευθερίας. Ενώ το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση επιφυλάχθηκαν για τη συζήτηση στην Ολομέλεια. Αντιδράσεις προκαλεί η προκλητική δήλωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου σχετικά με τη δικογραφία που έφτασε στη Βουλή για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatargate. Μιλώντας στον Sky, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος επιχείρησε να υποβαθμίσει την υπόθεση λέγοντας ότι δεν απολογείται σε κανένα. Η αλαζονία, η ύβρις και οι θεατρικές εξάρσεις δεν υποκαθιστούν τις απαντήσεις που οφείλονται για μια υπόθεση που ερευνάται από τη βελγική δικαιοσύνη, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό για αλαζονία και αποφυγή λογοδοσίας, υποστηρίζοντας ότι πολιτικά πρόσωπα απολαμβάνουν τα προνόμια των αξιωμάτων τους, αλλά αποφεύγουν τον έλεγχο μέσω ασυλιών, εξεταστικών επιτροπών και διαδικασιών στη Βουλή. Έξις Δευτέρα φύσης, κύριε Μητσοτάκη, καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Στη σκιά του email gate και της καταδίκης της Άννας Μισέλας Μακοπούλου για τη διαρροή στοιχείων από δήμων Ελλήνων ψηφοφόρων, η Νέα Δημοκρατία στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος προτείνει την αναθεώρηση του άρθρου 51, παράγραφος 4, για τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο και για τους εκλογείς που βρίσκονται εντός της επικράτειας. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροδασική έκταση στον ερχομενό Βιωτία, στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές. Απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από τη διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η προσφυγή που είχε καταθέσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση κατά της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, που ανανέωσε για δύο χρόνια και όχι για πέντε τη θητεία τριών εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τη Την ερχόμενη Τρίτη θα προτείνει εισαγγελέας του Τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισσας επί των αιτημάτων που υπέβαλαν τις τελευταίες δύο συνεδριάσεις συνήγορη υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Αύριο Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν από το Υπουργείο Παιδείας οι βαθμολογίες των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Μετά την υπερψήφιση της έκθεσης που εισηγήθηκε ο Κώστας Αρβανίτης για το κράτος δικαίου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αύριο Πέμπτη στις 7.30 στο Πάρκο Ελευθερίας πραγματοποιείται ανοιχτή εκδήλωση για την κατάσταση του κράτους δικαίου σε Ελλάδα και Ευρώπη. Θα μιλήσουν Χρήστος Ράμος, Χαρίς Δούκας, Ιφηγένεια Καμτσίδου, Κατέρινα Παπανικολάου και Θανάσης Κουκάκης. Για να δούμε λίγο τη διεθνή επικαιρότητα. Το Ιράν κλείνει ξανά το Ορμούζ μετά τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Λίβανο, σύμφωνα με το Associated Press. Η ανακοίνωση της Τεχεράνης έρχεται μετά από την επιδρομή των Ισραηλινών, την αεροπορική επιδρομή, σήμερα που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι. Ήταν η πρώτη αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στο Λίβανο από την έναρξη της εκεχηρίας το Σάββατο. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν απαιτήσει από το Ισραήλ, όπως γράφτηκε, να αποσυρθεί από το Λίβανο και υποστήριξε ότι το Ισραήλ θα παραμείνει εκεί όσο η Χεζμπολάχ αποτελεί απειλή για τα στρατεύματά της και τους κατοίκους της. Η Χεζμπολάχ αρνήθηκε να σταματήσει τις επιθέσεις εκτός εάν το Ισραήλ δεσμευτεί να αποσυρθεί. Λιβανέζοι και Ισραηλινοί αξιωματούχοι συναντώνται ξανά αυτή τη βδομάδα στην Ουάσιγκτον. Ο Λίβανος ελπίζει ότι οι άμεσες διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν σε ένα σχέδιο για την αποχώρηση του Ισραήλ. Σε κλειοκαύσωνα Δυτική Ευρώπη, ένας αγρότης 58 ετών νεκρός από θερμοπληξία στην Ιταλία, στο Λόντι, στην πόλη Λόντι. 16 ιταλικές πόλεις σε κόκκινο συναγερμό, μεταξύ αυτών η Ρώμη, το Μιλάνο, η Βενετία, η Φλωρεντία και η Νάπολη. Σε κόκκινο συναγερμό λόγω καύσωνα για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα η Γαλλία, όπου συνολικά 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα η Βρετάνη, 68.000 σπίτια εξαιτίας βλάβη σε μετασχηματιστή λόγω της ζέστης. Σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα θα κηρυχθεί μεθαύριο Παρασκευή η Δανία και η θερμοκρασία μπορεί να αγγίξει εκεί τους 35 βαθμούς. Κίτρινο συναγερμό και στη Σουηδία με τη θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 30 βαθμούς. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις, οι αθλητικές και τον καιρό θα τα πούμε στο τέλος του μαγκαζίνο. Πάμε να δούμε τώρα τις ειδήσεις μας αναλυτικά και θα πάμε πρώτα στη Βουλή. Το θέμα της ημέρας γενικότερα ήταν η τροπολογία που αναγκάστηκε να φέρει ο κύριος Πιερακάκης για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη στο νομοσχέδιο Σκούπα που είναι αυτές τις μέρες. Υπάρξει τοποθέτηση, απάντηση, φάμελους, όλα αυτά. Και έχουμε και κάποια πράγματα που γίνονται εκεί για τη συνταγματική αναθεώρηση. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει αναλυτικά ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Τάσος Γιαννόπουλος. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Τίνα. Συνεχίζεται εδώ να πούμε η συζήτηση. Είναι μια μεγάλη και σε διάρκεια και σε ένταση συνεδρίαση. Mm-hmm. Και φυσικά κυριαρχεί το ζήτημα της αναγκαστικής τροπολογίας που έφερε ο κ. Πιερακάκης, για την οποία θριαμβολογεί, για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Και νομίζω ότι αν δει κάποιος σήμερα τη συζήτηση, αυτή αποτυπώνει όσα θα δούμε από εδώ και πέρα στο επόμενο προεκλογικό, θα λέγαμε, διάστημα. Mm-hmm. Δηλαδή την κυβέρνηση να προσπαθεί με κάποιες παρεμβάσεις και υπό την κοινωνική πίεση να διαχειριστεί τις συνέπειες των πολιτικών της και την αντιπολίτευση, την προοδευτική ειδικά, να τονίζει ότι με αυτές τις παρεμβάσεις αντιμετωπίζονται μόνο μερικώς κάποιες από τις συνέπειες των αντικοινωνικών πολιτικών και φυσικά δεν χτυπάει στον πυρήνα της η κυβέρνηση τα καρτέλ, την ακρίβεια και την σκοκέρδια. Να πούμε τώρα, Ντίνα, ότι αν διαβάσει κανείς τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ, θα νομίζει ότι έχουμε μια καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Ωστόσο, όπως τόνισε και ο Σωκράτης Φάμελος.
0: Ούτε καν. Ναι.
1: Φυσικά.
0: Δεν φτάνει που υποχρεώθηκε να το κάνει. Είναι και μισή. Κουτσί.
1: Είναι μισή ακριβώς. Ναι. Γιατί αυτή η ρύθμιση του κυρίου Πιερακάκη αποκλείει ουσιαστικά όσους δανειολήπτες έχασαν τη ρύθμιση λόγω της οικονομικής αδυναμίας που τους προκάλεσε η ίδια η παραβίαση του νόμου από τα φαντς. Και φυσικά αφήνει απ' έξω και όσους έχουν ήδη πληρώσει τα καταχρηστικά ποσά και τους υπέρμετρους τόκους. Mm-hmm. Έχουν ξεμπερδέψει με το δάνειό τους. Δεν θα τα πάρουν πίσω δηλαδή όλα αυτά. Άρα είναι μια ρύθμιση πολλοβή και φυσικά υπό την πίεση της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας και του νομικού κόσμου, καθώς πρέπει να τονίσουμε ότι στην αρχική του μορφή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών δεν είχε καμία πρόβλεψη για τους δανειολήπτες, παρότι ήδη είχε βγει η απόφαση του Αρείου Πάγου.
0: Mm-hmm. Έτσι, είναι, έτσι είναι.
1: Άρα η πίεση που ασκήθηκε έφερε ένα κάποιο αποτέλεσμα, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση δεν είναι πρωτοβουλία της κυβέρνησης αυτό. Και γι' αυτό και σήμερα ήταν έντονη η αντιπαράθεση με τον κύριο Πιερακάκη, καθώς απουσιάζει από τη Βουλή για ακόμη μια φορά, ακόμα και σε ένα νομοσχέδιο που έχει κάποιες παρεμβάσεις θετικές ο Πρωθυπουργός. Και γι' αυτό πολλοί εδώ στα πηγαδάκια λένε ότι είναι μια εμφάνιση ηγετική του κυρίου Πιερακάκη, ο οποίος φημολογείται ότι είναι μέσα σε αυτούς τους δελφίνους, όπως λέμε, που θα πάρουν θέση σε ενδεχόμενη κούρσα διαδοχής του Πρωθυπουργού, αλλά αυτά φυσικά αφορούν τη Νέα Δημοκρατία και θα τα δούμε σε δεύτερο χρόνο.
0: Μάλιστα. Η συζήτηση τώρα για το συγκεκριμένο λύγει απόψε. Ψηφίζεται.
1: Λίγη απόψε, αλλά θα αργήσει ακόμη, ναι, και γιατί έχει πολλούς ομιλητές και ένταση.
0: Ναι.
1: Τα γνωστά. Αύριο έχουμε τον κώδικα για την αυτοδιοίκηση, θα τα δούμε αύριο. Βέβαια, εδώ δεν σταματάνε καθόλου οι συνεδριάσεις της fast track διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Είναι και αυτό, βέβαια.
1: Και είναι το οξύμορο, και θα πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κάπως άτυχη εδώ, να το πούμε λίγο ειρωνικά, γιατί αναλαμβάνει να προωθήσει στη σκιά του σκανδάλου email gate με την καταδίκη της κυρίας Σημακοπούλου. Ναι. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία, είναι αναγκασμένη, επειδή είναι η θέση της, να προτείνει τη γενίκευση και την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου, όταν είναι το κόμμα που πλέον έχει καταδικασμένη την πρώην Ευρωβουλεύτριά του για διαρροή προσωπικών δεδομένων.
0: Κοίταξε, έτσι όπως το ακούς, Τάσο, σε πρώτη φάση, για ανθρώπους, ας πούμε, ξέρεις, αναπληρωτές, καθηγητές, ξέρω εγώ, ανθρώπους που δουλεύουν σε ζών κλπ. Σε πρώτη φάση, όπως τα ακούς, θα βόλευε με την έννοια αυτή. Αλλά
1: σίγουρα,
0: οι δικλείδες ασφαλείας είναι τώρα εδώ πέρα.
1: Ναι, να πούμε παραδείγματα. Τα έθεσε και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος σήμερα, mm-hmm, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ότι το αδιάβλητο και η μυστικότητα δεν μπορούν εύκολα να εξασφαλιστούν με την επιστολική ψήφο. Ναι. Για παράδειγμα, υπάρχουν κατηγορίες εργαζόμενων που θα ψηφίζουν υπό την πίεση του εργοδότη, έτσι, και μαζικά. Mm-hmm. Υπάρχει ο περίφημος Πάτερ Φαμίλιας, το ξέρουμε σαν φαινόμενο, που οργανώνει
0: η
1: ψηφοφορία της οικογένειας. Και φανταστείτε αυτό να γίνεται μέσω υπολογιστή. Έτσι. Δεν υπάρχει δηλαδή σύστημα που να διασφαλίζει τη μυστικότητα όπως το κάνει το παραβάν που ξέρουμε, το γνωστό.
0: Και άρα με την ισότητα. Έτσι, γιατί
1: ακριβώς.
0: Η μυστικότητα εξασφαλίζει και την ισότητα της ψήφου των Ελλήνων.
1: Σίγουρα. Και δεν μπορεί βέβαια να είναι η Νέα Δημοκρατία στη σκιά της καταδίκης της κυρίας Σημακοπούλου που θα έρθει εδώ στη Βουλή να μας πει για την επιστολική ψήφο και γιατί εχθές μας είπε για τα ψηφιακά δημοψηφίσματα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή ένα κόμμα που έχει εργαλειοποιήσει όλες αυτές τις διαδικασίες και τις δυνατότητες που δίνουν νέες τεχνολογίες.
0: Εντάξει, θέλει ένα θράσος γιατί δύο μέρες μετά από το email gate και την καταδίκη της κυρίας Σημακοπούλου και άλλων τριών γαλάζιων στελεχών.
1: Σωστά,
0: έτσι.
1: Δεν είναι μόνο μία.
0: Να πας στο ίδιο θέμα και να το επαναφέρεις με αναθεώρηση του άρθρου 51 αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς. Βέβαια είναι άτυχη που έπεσε αυτή η συνεδρίαση ακριβώς λίγα 24 ώρα μετά την καταδίκη.
0: Ναι.
1: Τώρα ο κύριος Πιερακάκης κατά τα άλλα, για να γυρίσουμε στην Ολομέλεια,
0: ναι,
1: δήλωσε περήφανος νεοδημοκράτης, έριξε μπηχτές για τον Αλέξη Τσίπρα και είπε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης προσπαθεί να ανταγωνιστεί τον πρώην Πρωθυπουργό σε λαϊκισμό και σε λίγο θα μας πει και για το νομιζοδοκοπείο, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης. Όλα αυτά βέβαια τα κάνει ο κύριος Πιερακάκης για να αποφύγει το μείζον που είναι ότι δεν συμμορφώνεται με τον Άριο Πάγο και φυσικά δεν αναλαμβάνει καμία πραγματικά γενναία πολιτική πρωτοβουλία για τους δανειολήπτες, όταν είναι το κόμμα του, δηλαδή αυτή η παρούσα κυβέρνηση, που έχει αφαιρέσει κάθε ίχνος προστασίας της πρώτης κατοικίας.
0: Έτσι, βέβαια. Και έχει αφήσει ασίδωτα τα funds και τους servicers και λοιπά.
1: Και τις τράπεζες.
0: Έτσι, σωστά. Έτσι.
1: Αυτή είναι η ουσία, για να μην μείνουμε μόνο στις ατάκες που ακούγονται, εντάξει, προφανώς σε μια πολιτική αντιπαράθεση. Σίγουρα όμως κρατάμε ότι έστω και υπό την πίεση μια μικρή ανάσα θα πάρουν οι 100.000 έστω από τους περίπου 250 που εμπλέκονται.
0: Ναι, αφήνει απ' έξω πολύ κόσμο.
1: Πολύ λιγότερο.
0: Ναι. Έχει βάλει κόφτες κανονικότατα.
1: Πολύ,
0: τώρα αύριο επίσης, απλά για να το πούμε, εισάγεται προς συζήτηση στην Ολομέλεια και ο νέος κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Ο νέος κώδικας θα μας πάρει μάλλον δύο μέρες συζήτηση, γιατί είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό νομοθέτημα.
0: Ναι, βέβαια. Γιατί έχουμε καταρχήν, πώς το λένε, κατά από ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας.
1: Σωστά, και ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει, αλλά και άλλα κόμματα, μάλλον στυλιτεύει την κατάργηση ουσιαστικά του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, γιατί θα καθιερωθεί, αν περάσει το νομοσχέδιο, αυτή η εναλλακτική ψήφος από τον πρώτο γύρο. Και άρα ουσιαστικά αντί να ένας υποψήφιος συνδυασμός που θα πάρει ως πρώτη επιλογή 20-25% που συμβαίνει συνήθως στα μεγάλα αστικά κέντρα, θα μπορεί μετά να γίνει διοίκηση, έχοντας μάλιστα τα 3/5 του Δημοτικού Συμβουλίου με αυτές τις λεγόμενες εφεδρικές ψήφους που θα πάρει από την πρώτη Κυριακή.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Έχει και πολλά άλλα γκρίζα σημεία, όπως το ότι συνεχίζεται η οικονομική ασφυξία για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα τα δούμε αναλυτικά αύριο και νομίζω ότι θα γίνει μεγάλη αντιπαράθεση και στην Ολομέλεια.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι μια τέτοια μέρα αύριο. Λοιπόν, Τάσο Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη εκεί απόψε στο Κοινοβούλιο. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτό το είδατε, συνεχίζεται η συζήτηση. Είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα, δεν προλάβαμε να το κόψουμε όμως. Μπορούμε να βάλουμε ένα λεπτό που είναι το ηχητικό του Σοκράτη Φάμελου από την τοποθέτηση απάντηση στον κύριο Πιερακάκη για το συγκεκριμένο ζήτημα της τροπολογίας για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη.
2: Πέστε μου, σας παρακαλώ, αισθάνεστε περήφανος μετά από όλα αυτά, κύριε Πιερακάκη? Γιατί σίγουρα για τους δανειολήπτες το μόνο μπορώ να πω είναι ότι πέρα από το ότι συρθήκατε και ήρθατε εδώ και τολμάτε να μιλάτε για δικαίωση, θετικό είναι ότι υποχωρήσατε. Και θετικό είναι ότι το κερδίσαμε, κυρία Πρόεδρε, σαν κοινωνία, σαν αντιπολίτευση, σαν δανειολήπτες, σαν καταναλωτικές οργανώσεις. Και σας σήρανε, έστω σε ένα τμήμα ρύθμισης. Αλλά είστε άδικος γιατί δεν το έχετε εφαρμόσει για άλλους δανειολήπτες. Επιφυλάσσομαι, κύριε Πιερακάκη, γιατί είναι πολύ όρημη, πολύ γρήγορη συζήτηση, αλλά είναι ανώριμη ακόμα. Εκτιμώ ότι εκ νέου, σε συνταγματικό επίπεδο, η ρύθμισή σας έχει σοβαρά προβλήματα και θα πέσει. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
0: Και θα πέσει λίγο ο Κράτης Φάμελος. Δύσκολα πράγματα, πώς θα πέσει. Από που λέει, Κώστα,
3: καλώς ήρθες.
0: Έχει, αφού έχει την πλειοψηφία ακόμα η Δημοκρατία. Εκτός αν δεν ψηφίσουν οι δικοί της κάποιοι. Εδώ μεταξύ δεν φτάνουν αυτά που γίνονται στη Βουλή. Και είχαμε κόντρες μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το νομοσχέδιο Σκούπα και για την τροπολογία που έφερε ο Πιερακάκης. Είχαμε και κόντρα Αβραμόπουλου Χρυσοχοΐδη, από ό,τι κατάλαβα.
3: Φυσικά.
0: Τον έδωσε κανονικά. Τον έδωσε.
3: Υπάρχει γενικά βαρύ κλίμα για τον κύριο Αβραμόπουλο και δεν ξέρουμε και τις προεκτάσεις.
0: Ναι, να σου, πω κάτι πριν αρχίσει να πεις το ρεπορτάζ για τέτοιο. Ναι. Είναι κάτι σαν ανέκδοτο. Το διάβασα. Λέει, θα μαθευτεί καμιά μέρα ότι κάποιος δεξιός δεν είναι μπλεγμένος σε σκάνδαλο και θα ντρεπόμαστε να κυκλοφορήσουμε στη γειτονιά. Ναι. Λοιπόν, να το πούμε αυτό.
3: Καταρχάς, υπάρχει μια πληροφορία ότι έλεξε απεργία πείνας του Αριστοτέλη. Έτσι, διαβάζουμε σχετική ανάρτηση του κυρίου Καμπαγιάννη.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Να διαβάσουμε την ανάρτηση.
0: Ναι, ναι, Κώστα,
3: η σημερινή απόφαση του Δήμου Αθηναίων έδωσε μια πολύτιμη διέξοδο με την αναγνώριση της κοινότητας των προσφυγικών και την προσχώρηση στην απέτηση αναστολής της ανάπλασης από την Περιφέρεια Αττικής. Η κοινότητα ανακοίνωσε μόλις τώρα τη λήξη της απεργίας πείνας του Αριστοτέλη Χατζή και τη συνέχιση του αγώνα με ακόμα μαζικότερους όρους. Βαθιά ανακούφιση για τη σωστή απόφαση της κοινότητας, που με το κεκτημένο του αγώνα που έδωσαν οι απεργοί πείνας θα συνεχίσει την κινητοποίηση από καλύτερες θέσεις, τονίζει στην ανάρτησή του ο δικηγόρος, ο κύριος Θανάσης Καμπαγιάννης.
0: Είναι έτσι. Ένα ψήφισμα, μια απόφαση του Δήμου Αθηναίων κατά πλειοψηφία, έτσι, Χάρης Δούκας, ανοιχτή πόλη κλπ. Κλπ.
3: Ακριβώς.
0: Που μάλιστα ήρθε σε κόντρα με την παράταξη του κύριου Μπακογιάννη.
3: Ναι.
0: Ξέρουμε ότι γινόταν χαμός. Η συζήτηση συνεχίζεται αυτή την ώρα. Mm-hmm. Εμείς θα φροντίσουμε να έχουμε και κάποιον από την ανοιχτή πόλη να βγει και να μας πει πώς και τι ακριβώς έγινε. Αλλά το θετικό νέο τώρα είναι αυτό, ότι αυτή η απόφαση
3: πολύ
0: βοηθάει την
3: πολύ ανακουφιστική εξέλιξη.
0: Ναι, ναι, ναι,
3: μπορούμε
0: ναι.
3: να πάρουμε όλοι και το
0: μια
3: κίνημα πάνω απ' όλα μια βαθιά ανάσα.
0: Αυτό είναι. Η ζωή.
3: Έτσι, κινδυνεύει
0: η ζωή.
3: Μια
0: έτσι.
3: Ανθρώπινη ζωή. Δίνεται, δόθηκε ένας μεγαλειώδης αγώνας και συνεχίζεται να δίνεται ένας μεγαλειώδης αγώνας υπό άλλους όρους όμως.
0: Ακριβώς.
3: Έτσι κι αλλιώς.
0: Όμως βλέπεις ότι λες ότι έπρεπε να φτάσουμε εκεί.
3: Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κατάσταση. Ναι. Έτσι είναι η καρπή του αγώνα. Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό.
3: Λοιπόν, τώρα θα πούμε για τον Αβραμόπουλο
0: τώρα
3: και τον Χρυσοχοΐδη.
0: Για τον Αβραμόπουλο, τι κουβέντα, δεν το βάζω εγώ το ηχητικό αυτό. Πού έπαιξε το μεσημέρι ακριβόπουλο.
3: Λοιπόν, ο κύριος Αβραμόπουλος.
0: Και θα πρέπει να μπει εκεί πέρα που είπε.
3: Δεν απολογείται σε κανέναν κερατά αντίνα.
0: Έτσι.
3: Και γράφει άλλη μια λαμπρή ιστορία λαζονίας στο ατελείωτο σχετικό τόμο που έχει εκδώσει η κυβέρνηση τα τελευταία 7 χρόνια. Βέβαια, πρέπει να απολογηθεί να δώσει εξηγήσεις στο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη που του την έπεσε. Γιατί αυτή την αντίδραση του Μιχάλη Χρυσοχοίδη προκάλεσαν οι αναφορές του κυρίου Αβραμόπουλου κατά του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για το ένταλμα σύλληψής του σχετικά με την εμπλοκή του στο σκάνδαλο διαφθοράς στο Qatar Gate. Για 2-3 μέρες ο κύριος Χρυσοχοίδης το είχε στο σιρτάρι και εμένα τουλάχιστον δεν με ενημέρωσε σε σχέση με το ένταλμα, ισχυρίστηκε ο κύριος Χρυσοχοίδης, με πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να αναφέρουν ότι το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης διαβιβάστηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών. Φυσικά στα χνάρια του κ. Χρυσοχοίδη αναγκάστηκε να πατήσει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης. Σε αυτή την κόντρα η κυβέρνηση παίρνει θέση υπέρ του Μιχάλη Χρυσοχοίδη και αδειάζει τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Να σου πω ότι το κλίμα για τον κ. Αβραμόπουλο είναι πολύ βαρύ στους κόλπους του Μαξίμου, καθώς οι αναφορές περί κερατάδων, ότι αποτελεί μια μπούρδα αυτή η υπόθεση και αυτοί οι ισχυρισμοί του σε σχέση με το πόσες μέρες ήταν στα συρτάρια του κ. Χρυσοχοίδη το ένταλμα σύλληψης, όλη αυτή η κατάσταση επιβαρύνει το κλίμα. Υπάρχουν συζητήσεις εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας ότι πρέπει ο κύριος Μητσοτάκης να πάρει μια δυναμική, όπως λένε, απόφαση σε σχέση με τον κύριο Αβραμόπουλο. Από τη στιγμή, επικαλούνται το γεγονός ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είχε διαγράψει και είχε ξεφορτωθεί έως ενός σημείου την κυρία Εύα Καηλή όταν αποκαλύφθηκε η εμπλοκή της στη δική της υπόθεση. Εσύ τι κάνεις, λένε χαρακτηριστικά.
0: Γιατί όταν... είχαν βγάλει και ανακοίνωση τότε η Ναμόρδια που έλεγε.
3: Ακριβώς. Εσύ τι κάνεις όταν δίδεται εδώ μία μάχη επανασυσπήρωσης, κατεβαίνει όλο το Υπουργικό Συμβούλιο στην επαρχία με σκοπό να πείσει τους απογοητευμένους νεοδημοκράτες να επιστρέψουν στη Γαλάζια Παράταξη και προκύπτει αυτό το ζήτημα τώρα. Λοιπόν,
0: βέβαια, δεν ξέρω αν του την είχαν και φυλαγμένη, γιατί το ζήτημα δεν μπορεί να μην ξέρανε και τίποτα πρώτον. Και δεύτερον, και η κυρία Σμακοπούλου του έφερε ένα πονοκέφαλο τώρα. Αλλά είναι 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δηλαδή, κατάλαβε τι εννοώ.
3: Φυσικά.
0: Εκτός αν ο Αβραμόπουλος πάει αλλού.
3: Με τέτοια υπόθεση τώρα στην πλάτη, μέχρι να ξεκαθαριστεί τουλάχιστον η υπόθεση, δύσκολα θα πάει αλλού. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αν θα είναι υποψήφιος ο κ. Αβραμόπουλος, αν θα συμμετάσχει στα ψηφοδελτία, είπε δεν το γνωρίζω αυτό, δεν εγγυήθηκε για τη συμμετοχή του, αυτά τα αποφασίζει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, ξέρεις, πίσω από τις λέξεις, μπροστά από τις λέξεις βγαίνουν συμπεράσματα και βγήκε και η δημοσκόπηση της Real Polls που δείχνει
0: απώλεια της τάξης
3: μιας μονάδας 1,7% στην πρόθεση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία. Ψαλίζεται η διαφορά σε σχέση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.
0: Είναι μονοψήφιο.
3: Αποκρισταλώνεται ένα νέο πλαίσιο δικοματισμού ή
0: αυτό
3: επανέρχεται.
0: Αυτό είναι το κυριότερο. Είναι αυτό, Κώστα. Ακριβώς. Βλέπω ότι από τον πολυκερματισμό περνάμε σε μια άλλη εικόνα, ένα δίπολο, ας πούμε.
3: Σαν να αναζωπηρώνεται και το παλιό δίπολο.
0: Αυτό.
3: Μητσοτάκη Τσίπρα. Επομένως, εδώ υπάρχει μια ευρύτερη ανησυχία και ακόμα ο κ. Σαμαράς δεν έχει ανακοινώσει κόμμα. Έτσι, γιατί όταν ανακοινώσει το κόμμα ο κ. Σαμαράς, λογικά θα υπάρξουν και διαρροές ή εκροές ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας προς το κόμμα του κ. Σαμαρά. Επομένως, μένει να δούμε πώς θα κατασταλάξει ο πολιτικός χάρτης, ο δημοσκοπικός χάρτης, όταν και ο κ. Σαμαράς ανακοινώσει κόμμα. Αλλά πόσα σκάνδαλα να καταναλώσει πλέον ακόμα και η Νέα Δημοκρατία από τα στελέχη της.
0: Ναι, σωστό. Εν τω μεταξύ, σήμερα έβλεπα εδώ, ο κ. Μητσοτάκης πήγε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κ. Τασούλα, και λέει, πρόσεξε, χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίξει την ελληνική κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις σε τιμές βασικών προϊόντων. Και λέει, που είναι αντιμέτωπη. Δεν λέει, που τη φέραμε αντιμέτωπη.
3: Ναι.
0: Είναι σαν να μιλάει
3: το
0: όχι
3: φαινόμενο.
0: Η κυβέρνηση.
3: Είναι το φυσικό φαινόμενο.
0: Είναι φυσικό φαινόμενο ή να μιλάει η αντιπολίτευση.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Ας πούμε.
3: Ακριβώς.
0: Το αντιπολιτεύεται τον εαυτό του.
3: Ναι.
0: Δηλαδή είναι θέμα κατανόησης, είναι θέμα πολιτικής.
3: Θέμα τακτικής.
0: Τακτικής, τακτικής αυτό.
3: Και θέμα εμπειγμού επίσης. Αυτό.
0: Να είναι σε τρίτο πρόσωπο να λέγονται αυτά.
3: Ναι.
0: Γιατί.
3: Γιατί εμείς ποτέ δεν έχουμε ευθύνη ως κυβέρνηση για οτιδήποτε. Έτσι, αν προκύψει κάτι, είναι από τον ουρανό τον ίδιο.
0: Ναι, ναι. Καταπληκτικό. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Αυτή είναι η κατάσταση και αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις. Κρατάμε τον τερματισμό της απεργίας πείνας και τη συνέχιση του αγώνα με άλλους όρους και με άλλες
0: διαδικασίες. Και να δούμε τι θα βγάλει και η συζήτηση, γιατί είναι σε εξέλιξη ακόμη στο Δήμο Αθηναίων.
3: Ακριβώς.
0: Άρα φανταζόμαστε ότι θα πιέσει η πλευρά του Δήμου, την περιφέρεια, για να αλλάξει το σχέδιο.
3: Ναι.
0: Αυτό.
3: Ναι, λογικά αυτό. Αλλά τώρα η μεγάλη εικόνα είναι σε σχέση με την απεργία πείνας, το κρατάμε αυτό.
0: Το ουφ, έτσι, το ουφ μας.
3: Το μεταδίδουμε πραγματικά. Πρώτη και συνεχίζουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Σαββόπουλε. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Λοιπόν, να πούμε... μπορεί να ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας. Τέλειωσε πριν από λίγο η απεργία πείνας, του απεργού πείνας για στα προσφυγικά του κυρίου Αριστοτέλη Χατζή. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Χατζής είναι μέλος της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Νοσηλεύεται από χτες ή προχτές στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, διότι βρισκόταν στην 138 ημέρα, 140 σήμερα ημέρα απεργίας πείνας, αλλά στις 140 μέρες τη σταματάει. Το αίτημα, να ξαναθυμίσουμε, είναι η ακύρωση της σύμβασης για την ανάπλαση των προσφυγικών και την μη εκένωση της κοινότητας. Η κατάστασή του εξακολουθεί να είναι βαρύτη. Η απεργία πείνας έχει διακοπεί, αλλά η κατάσταση, καταλαβαίνει, της υγείας του δεν είναι τώρα, δηλαδή είναι πολύ επιδεινωμένη. Οπότε σίγουρα μένει μέσα για να δουν οι γιατροί τις επιπλοκές, ώστε να σταματήσει να απειλείται η ίδια του η ζωή. Φαίνεται πως η ικανοποίηση των αιτημάτων παίρνει έναν δρόμο. Θα δούμε τι θα γίνει. Εννοείται το κόκκινο το παρακολουθεί. Πρέπει να ευχαριστήσουμε και από το μικρόφωνο του κόκκινου τους εκατοντάδες, χιλιάδες ανθρώπους, τους απλούς πολίτες, τους καλλιτέχνες, όλους αυτούς που έκαναν ένα βίντεο, πήραν ένα μικρόφωνο, έβαλαν μια υπογραφή για να σταθούν αλληλέγγυοι στην υπόθεση αυτή. Ήταν πανεπιστημιακοί, συνδικαλιστές, βουλευτές, υπέγραψαν... με την οποία εξέφραζαν την αλληλεγγύη τους στους απεργούς πείνας, τον αγώνα για τα προσφυγικά και απευθύνοντας την έκκληση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την αρχή στάθηκε δίπλα, η Ανοιχτή Πόλη επίσης. Ίσως μέχρι τις 9 που θα κλείσει το μαγκαζίνο να έχουμε καταφέρει να μιλήσουμε με την Δέσποινα την Αλεβιζάκη, την Δημοτική Σύμβουλο με την Παράταξη Ανοιχτής Πόλης στο Δήμα Αθηναίων. Αλλά επειδή όντως η συνεδρίαση συνεχίζεται, δεν μπορούν εύκολα οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, γιατί δηλώνουν ψήφο, καταλαβαίνετε, να βγει έξω δηλαδή και να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Όμως θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγη ώρα, μετά το διάλειμμά μας κιόλας, να τα πούμε αυτά και με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον Δημήτρη Τουμελίδη, σε λίγο.

0: τα τελευταία νέα από την δολοφονία Λεβεντάκη. Το βίντεο, το βιντεοληπτικό υλικό και κρίσιμα πιστήρια, όπως συχνή αίματος που εντόπισαν χάρη σε ειδικές μεθόδους, καινούργιες τέλος πάντων, το εγκληματολογικό, βρήκανε στο σπίτι του 43χρονου, καθομολογία δολοφόνου της Σταυρούλας, Λεβεντάκη στα Χανιά. Αλλά και αντιφάσεις, βρήκαν και αντιφάσεις του φερόμενου δράστη που οδήγησαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Όλα αυτά τα στοιχεία βοήθησαν να καταλήξει η αστυνομία στα συμπεράσματά της. Λοιπόν, να πάμε τώρα για το διάλειμμα που λέγαμε και να είμαστε ξανά εδώ σε ένα λεπτό.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

Εδώ είμαστε πάλι. 105 και 5 στο κόκκινο, την αμπατζιά στο μικρόφωνο και διαβάζω εδώ με απόφαση του Ανώτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου. Ορίστηκαν ομόφωνα οι τρεις νέες θέσεις εντεταλμένων εισαγγελιών, οι οποίοι θα ενισχύσουν το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ειδικότερα, οι νέοι Έλληνες εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς είναι από το βαθμό του εισαγγελέα φετών ο Δημήτρης Ζημιανίτης, με αναπληρωματική τη συνάδελφό του Ολυμπία Κλιτσάκη. Από το βαθμό του εισαγγελέα πρωτοδικών διορίστηκαν οι εισαγγελείς Δημήτρης Νομικός και Δημήτρης Αποστολάς, με πληρωματικούς τους συναδέλφους τους Δομένικο Θεολόγο Δελίβεη και τη Μαρία Ρίγοπούλου. Μετά το αίτημα της Λάουρα Κοβέση, οι οργανικές θέσεις των εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων στη χώρα μας αυξήθηκαν κατά 3 και πλέον είναι 13.

Και για εσάς που ενδιαφέρεστε για το Μουντιάλ, να πούμε λίγο τις αποψινές αναμετρήσεις. Στις 10 είναι Ελβετία, Καναδάς, Βοσνία, Αρτζεγοβίνη και Κατάρ. Στη μία μετά τα μεσάνυχτα, Σκωτία, Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή. Και στις 4 τα ξημερώματα, Τσεχία, Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα.

0: Και στους δρόμους ξανά οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι προχώρησαν σήμερα σε νέες κινητοποιήσεις στα Μάλγαρα και στα Χανιά. Θα ακολουθήσουν το βράδυ κινητοποιήσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Οι παραγωγοί στέλνουν εκ νέου ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση για ουσιαστική επίλυση των προβλημάτων τους. Διαμαρτύρονται μεταξύ άλλων για το αυξημένο κόστος παραγωγής, καθώς και για τις καθυστερήσεις στην καταβολή επιδοτήσεων και αποζημιώσεων. Θυμόσαστε ότι βγάλαμε και χθες τον αγρότη από την Θεσσαλία και δεν έχουν πάρει καν. Όχι τις αποζημιώσεις, ούτε καν τα λεφτά του Ιαννού και του Ντάνιελ δεν έχουν πάρει άνθρωποι. Λοιπόν, άρα θα έχουμε και ένα θερμό καλοκαίρι και από την πλευρά των αγροτών. Και ήρθε η ώρα να πάμε στον καλεσμένο μας. Είναι εδώ κοντά μας, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο Δημήτρης Ομελίδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα κύριε Ομελίδη.
1: Καλησπέρα κύριε Μπαζιά, τι κάνετε?
0: Ζεσθενόμαστε εδώ πέρα, δεν ξέρω.
1: Έτσι είναι. Μπράβο πάντως, κάνατε πολύ καλά, οφείλω να το πω, που αναμεθήκατε στους αγρότες. Γιατί το λέω τις τελευταίες μέρες παντού όπου βγαίνω σε εκπομπές, ότι η κυβέρνηση έχει ξεχάσει μάλλον ότι σχεδόν όλο το πρώτο μισό της χρονιάς και ακόμα και πριν μπει αυτή η χρονιά, στο τέλος προηγούμενη, μιλούσαμε για το αγροτικό ζήτημα. Ένα τεράστιο θέμα, το οποίο μπορεί αυτή τη στιγμή να μην απασχολεί την επικαιρότητα, αλλά δεν έχει λυθεί σχεδόν
0: τίποτα. Αλλά απασχολεί
1: τίποτα
0: τους αγρότες.
1: Έτσι, και ακριβώς.
0: Και τα μηνύματα που παίρνει η κυβέρνηση για την υποστήριξή της από την περιφέρεια δεν είναι ενθαρρυντικά.
1: Όπως το λέτε είναι, και υπάρχει ένα άλλο στοιχείο, αν με επιτρέπετε να το θέσω, ότι είναι μια ακόμα ένδειξη ότι η κυβέρνηση στα λόγια πάντα λύνει τα προβλήματα, γιατί θυμάστε ότι προς το τέλος των αγροτικών κινητοποιήσεων είχαν βγάλει πάλι με τον επικοινωνιακό μηχανισμό που έχουν, τον αρκετά δυνατό επικοινωνιακό μηχανισμό, ότι λύθηκαν τα θέματα. Αλλά στην πράξη, όποιος πάει να το ψάξει, να ρωτήσει τι έγινε, ρε παιδιά, οπουδήποτε και αν πάει στην περιφέρεια, διαπιστώνει αυτά που είπατε και εσείς πριν από λίγο στο ρεπορτάζ σας. Είναι εκπληκτικό δηλαδή.
0: Μας κοροϊδέψαν, λένε, δεν έχουν τηρήσει τις δεσμεύσεις τους, αυτό λένε οι άνθρωποι.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Και να θέσω και ένα άλλο ερώτημα εδώ, μια και θα συζητάμε αυτά. Ο αγροτικός τομέας αυτή τη στιγμή, ο πρωτογενής τομέας, είναι ουσιαστικά ο παραγωγικός μοχλός της χώρας. Δεν έχει φροντίσει η κυβέρνηση εδώ και 7 χρόνια, όπως είδαμε, παρά τα ταξίματα που είχε κάνει για την Ελλάδα 2-0, 3-0 και όλα αυτά τα παραμύθια που έλεγαν στον ελληνικό λαό. Έτσι, τελικά έχουμε ένα πρωτογενή τομέα, με αυτόν βαδίζουμε, με τα τόσα προβλήματα, και ενώ λύγει το Ταμείο Ανάκαμψης, το θυμίζω, είμαστε στο τέλος του, να δούμε τώρα που δεν θα υπάρχει Ταμείο Ανάκαμψης, ποιο ακριβώς θα είναι το παραγωγικό μοντέλο της χώρας τα επόμενα χρόνια, έτσι όπως θα έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι σίγουρη για το αν ενδιαφερόταν για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας.
1: Εμείς είμαστε σίγουροι ότι δεν ενδιαφερόταν τελικά.
0: Αυτό είναι το ζήτημα. Ήταν άλλη στόχευση, νομίζω. Να πάρουν συγκεκριμένη η ελίτ, ας πούμε, να πάρει κάποια, να πάρουν δουλειές.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Και δυστυχώς ο ελληνικός λαός, εντάξει, είδαμε τα αποτελέσματα το προηγούμενο διάστημα, 7 χρόνια δυστοπίας, 7 χρόνια με ακρίβεια, 7 χρόνια με σκάνδαλα, και αυτό δεν φαίνεται να τελειώνει έτσι όπως είναι η κατάσταση τώρα και μας προβληματίζει όλους.
0: Το συζητούσαμε πριν με τον Κώστα Σαββόπουλο, ο οποίος καλύπτει το κυβερνητικό ρεπορτάζ, και εντάξει, πραγματικά δηλαδή λέμε ότι θα ακούσουμε ότι κάποιος από την δεξιά φιλελεύθερη παράταξη δεν είναι μπλεγμένο σε σκάνδαλο και θα λέμε ναι, δεν είναι. Δηλαδή θα απορούμε.
1: Ναι, θα προκαλεί απορία έτσι, αυτό. Και θυμίζω εδώ ότι όλες αυτές τις περιπτώσεις έτσι, είναι στο πλαίσιο της άρξης των καθηκόντων τους. Όλοι αυτοί οι οποίοι το 2019 αλλά και το 2023 ένταζαν στον ελληνικό λαό ένα σύγχρονο κράτος, ένα επιτελικό κράτος. Τελικά είδαμε τα αποτελέσματα και πώς αντιλαμβανόντουσαν στη Νέα Δημοκρατία τι σημαίνει ένα σύγχρονο κράτος. Ένα θεσμικό κράτος με όλα αυτά που ζήσαμε όλο αυτό το διάστημα. Νομίζουμε ότι πια ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις, ξέρετε αυτό, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αναφέρει ότι δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση. Το πρόβλημα είναι αυτή τη στιγμή πώς αυτό το κομμάτι, το μεγάλο του πληθυσμού, η πλειοψηφία του πληθυσμού, θα μπορέσει αυτό να το αποτυπώσει και στις εκλογές με έναν ενιαίο τρόπο, ούτως ώστε να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται αλλαγή, δυστυχώς.
0: Επειδή το είχα για πιο μετά τις δημοσκοπήσεις, αλλά επειδή το πιάσατε όντως, βλέπω και εγώ. Αυτό που παρατηρώ, δεν ξέρω αν παρατηρώ ότι πέρα από τη μεταβολή των ποσοστών, που είδατε σήμερα είναι μονοψήφια, ας πούμε, η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με την Ελλάς, μία αλλαγή στο πολιτικό τοπίο, δηλαδή από τον πολυκερματισμό που συζητάγαμε, ξέρω εγώ, την προηγούμενη περίοδο, βλέπουμε κάπως να ξεκαθαρίζει το τοπίο και να περνάμε πάλι σε ένα δίπολο. Δεν ξέρω. Βέβαια, δεν έχει ανακοινωθεί το κόμμα Σαμαρά. Εσείς το παρατηρείτε, το βλέπετε αυτό?
1: Κοιτάξτε, εγώ έχω πει το εξής, το λέω συχνά και θα μου επιτρέψετε να είμαι απολύτως σοβαρός, ειλικρινής και θεσμικός σε αυτό που θα σας πω. Το 2019 και το 2023 ο χώρος μας υπέστη δύο ήττες. Yeah. Και τότε υπήρχε δίπολο και τότε υπήρχε μεγάλη αισιοδοξία σε ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων που στήριζαν τον χώρο μας.
0: Βέβαια υπήρχε,
1: και τότε υπήρχαν πάρα πολλές προσδοκίες και όνειρα. Είδαμε όμως ότι στην πορεία προς την κάλπη και από την ίδια την κάλπη τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που περιμέναμε όλοι μας.
0: Ναι, ναι.
1: Και με αποκορύφωμα βέβαια αυτό που συνέβη το 2023. Επειδή το πιο εύκολο που θα μπορούσα να κάνω εδώ θα ήταν να πω ή να αναφερθώ κι εγώ σε κάποιες ελπίδες και προσδοκίες, δεν θα το κάνω, γιατί για να είμαι χρήσιμος στο χώρο που υπηρετώ και στην παράταξη, που η παράταξη, ξέρετε, υπερβαίνει και τον ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα.
0: Να, φυσικά.
1: Είναι η μεγάλη προοδευτική παράταξη.
0: Ο χώρος που λέμε, η σύγχρονη αριστερά δηλαδή. Ναι.
1: Εγώ θα σας πω λοιπόν ότι ανεξαρτήτως των δημοσκοπήσεων, γιατί ξέρετε έχω ένα θέμα, εγώ τις παρακολουθώ όλες τις δημοσκοπήσεις εδώ και καιρό. Και θυμάμαι και τον κύριο Ανδρουλάκη κάποια στιγμή να είναι στο 20%, θυμάμαι την κυρία Κωνσταντοπούλου να είναι για πολύ καιρό δεύτερο κόμμα, ακόμα και η κυρία Καριστιανού κάποιο διάστημα,
0: ναι,
1: πριν,
0: βέβαια.
1: Ανακοινωνόταν από πολλούς. Επειδή έχω την αίσθηση λοιπόν ότι η δημοσκοπική πραγματικότητα πολλές φορές δεν έχει πολλά στοιχεία σταθερότητας, και ότι η νίκη απέναντι σε αυτό το τεράστιο καθεστώς δεν μπορεί να χτιστεί ούτε πάνω μόνο σε προσδοκίες και σε ελπίδες, αλλά πάνω σε πολύ στέρες βάσεις. Mm-hmm. Εγώ θα επιμείνω ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ Πρωτευτική Συμμαχία, η οποία ξεκίνησε από την προηγούμενη μας Κεντρική Επιτροπή, θυμίζω, ως μια πρόταση συμπόρευσης και με το ΠΑΣΟΚ και την Νέα Αριστερά, δεν βρήκε απήχηση αυτή η πρόταση. Θυμίζω επίσης ότι την τελευταία μας Κεντρική Επιτροπή είπαμε ότι είμαστε στο πλευρό και δεν είμαστε αντιπαραθετικοί στο νέο εγχείρημα που κάνει ο πρώην πρόεδρος μας και πρώην πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Mm-hmm.
1: Στεκόμαστε στροφικά απέναντι σε αυτό το εγχείρημα. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ διαχρονικά δείχνει την προσπάθεια που κάνει ως ένα υπεύθυνο κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα πριν τη Νέα Δημοκρατία, ένα κόμμα το οποίο έχει ιστορία και ρίζες στην ελληνική πολιτική ιστορία και στην ελληνική κοινωνία. Θεωρούμε λοιπόν ότι για να μπορέσει να υπάρξει νίκη απέναντι σε αυτή την κυρίαρχη Νέα Δημοκρατία, η οποία αυτά τα 7 χρόνια έδειξε ότι αντέχει και εκλογικά και δημοσκοπικά την πίεση που της ασκείται, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και αισιόδοξοι, να συνδυάσουμε δηλαδή στοιχεία που δίνουν τις νίκες στις εκλογικές μάχες.
0: Mm-hmm.
1: Και γι' αυτό το λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με τον ιστορικό ρόλο που έχει, επιμένει στην ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων και στην προσπάθεια να υπάρξει όσο το δυνατόν μια ευρύτατη, θα έλεγα, αν με επιτρέπετε την έκφραση, συμπόρευση αυτών στην πορεία προς εκλογές.
0: Να έχουμε ένα πιο αποτελεσματικό υπέρ της αριστερής και της προοδευτικής παράταξης, δηλαδή, διακομματισμό. Αυτό λέμε τώρα. Γιατί είναι καλό το ότι ξεπερνάμε τον πολυκερματισμό. Είναι καλό.
1: Να σας πω, για να ξεπεραστεί ο πολυκερματισμός που ακόμα υπάρχει στον χώρο, αν με επιτρέπετε, κανείς δεν περισσεύει και κανείς δεν είναι περιττός. Mm-hmm. Για να επιτευχθεί λοιπόν αυτό, πρέπει να μπούμε όλοι μας, και όταν το λέω όλοι το εννοώ, και αυτό πιάνει μέχρι και το χώρο του ΠΑΣΟΚ, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Να είμαστε σε μια λογική του πώς μπορούμε να χτίσουμε όλοι μαζί κάτι μεγάλο ενώπιση των επόμενων εκλογών. Γιατί, θα μου επιτρέψετε να το πω αυτό,
0: mm-hmm.
1: Και παίρνω ως παράδειγμα όλες τις δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος, δεν φαίνεται ούτε προκύπτει από τους μέχρι σήμερα συσχετισμούς ότι μπορεί κάποιος σχηματισμός να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία όπως είναι σήμερα, ξαναλέω τα πράγματα. Μιλώ, ναι, με πολύ προσοχή με βάση την τωρινή κατάσταση.
0: Ναι, ναι.
1: Για να γίνει αυτό το άλμα που απαιτείται, ούτως ώστε να μην μιλάμε πια για πόσες, αν η διαφορά είναι στις 10, στις 11, στις 15 ή στις 9,5 μονάδες, αλλά να μιλάμε για το πώς θα μπορέσει ο χώρος να γίνει πλειοψηφικός και να ξεπεράσει τη Νέα Δημοκρατία. Και με συγχωρείτε, αλλά και σαν νέος άνθρωπος, εγώ για το χώρο μου έχω πολύ μεγάλες ελπίδες και όνειρα, και δεν μου αρκούν το απλά να συζητάμε για προοπτικές της μεθεπόμενης εκλογικής διαδικασίας ή να γίνει κάτι μετά από χρόνια. Δεν αντέχουμε άλλο οι άνθρωποι της κοινωνίας και αυτοί που ζούμε την καθημερινότητα αυτή να υπάρξει νέα νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές. Δεν αντέχουμε άλλο οι προοδευτικοί πολίτες να δούμε ενδεχόμενη τρίτη σερή θητεία είτε της Νέας Δημοκρατίας με τον κύριο Μητσοτάκη είτε χωρίς τον κύριο Μητσοτάκη. Θα μου δίνεις να το πω και αυτό. Εχθρός δεν είναι, ή μάλλον αντίπαλός μας πολιτικός, δεν είναι μόνο ο κύριος Μητσοτάκης ως πρόσωπο.
0: Είναι
1: η Νέα Δημοκρατία και οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές της, έτσι, οι οποίες έχουν διαλύσει την ελληνική κοινωνία, έχουν δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα και επειδή ο απέναντι χώρος της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή, έχει στοιχεία συνοχής και ταξική συνείδηση, αν μου επιτρέπετε να το θέσω έτσι, τους ενώνει και η εξουσία και όλα αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία 7 χρόνια με όλες τις καταστάσεις που είναι ευνόητο να μην χρειάζεται να τις αναφέρουμε κάθε φορά, αλλά από τα σκάνδαλα και μόνο έχουν προκύψει συγκεκριμένα συμπεράσματα για το βίο και την πολιτεία αυτής της κυβέρνησης. Νομίζω ότι έχουμε μια τεράστια ευθύνη εδώ όλοι μας, οι προοδευτικοί πολίτες, και θα το ξαναπώ, όλοι μας, από τον χώρο που ξεκινάει από το κέντρο και καταλήγει μέχρι την ριζοσπαστική αριστερά, να αντιληφθούμε ότι αν ο καθένας προχωρήσει μόνος του σε διαδρομές χωρίς συμμαχίες, είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουμε ξανά τη Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία να έχει τον πρώτο λόγο στο σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης, και αυτό δεν θα μας το συγχωρέσουν, να ξέρετε, οι πολίτες, ούτε οι ψηφοφόροι, γιατί η πολιτική έχει ένα χαρακτηριστικό, ξέρετε. Πριν από τις εκλογές, όταν το όνειρο είναι ζωντανό και όταν υπάρχουν προσδοκίες, πολλά φαντάζουν εύκολα. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι επειδή στο χώρο μας το έχουμε ζήσει αρκετά τα τελευταία 7-8 χρόνια, τι σημαίνει να διαψεύδονται οι προσδοκίες που έχεις, ειδικά όταν έχεις μεγάλες προσδοκίες. Προτιμώ να είμαι πολύ ρεαλιστής αυτή τη στιγμή και προσεκτικός στην τοποθέτηση που κάνω, γιατί βλέπω τη μεγάλη εικόνα, που είναι η νίκη στις επόμενες εκλογές, παρά να παρασυρθώ και σε μια υπεραισιόδοξη διάθεση που δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα βοηθούσε τον χώρο μου. Τον χώρο μου τον βοηθά να είμαστε ρεαλιστές και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για την επόμενη μέρα όλοι μαζί, συντροφικά και συλλογικά.
0: Έχετε γίνει κατανοητός, κύριε Μιλίδη, εξάλλου το έχετε πει και εδώ στο κόκκινο αρκετές φορές. Το θέμα είναι το εξής. Αύριο έχετε πολιτική γραμματεία του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ, με θέμα την υλοποίηση της απόφασης της πρόσφατης συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Θέλω λιγάκι αυτό να μας το ξεκαθαρίσετε.

0: υπάρχουν στο δημόσιο λόγο. Νομίζω ότι όταν θες να είσαι σοβαρό κόμμα και θεσμικό κόμμα και θες να προχωρήσεις προς τα εμπρός, είναι πολύ λογικό και πρέπον, και αν μου επιτρέπετε, εγώ το θεωρώ πάρα πολύ θετική κίνηση αυτή που θα γίνει αύριο, τα όργανα σου να συνεδριάζουν και να επιχειρούν και να εξειδικεύσουν στοιχεία μιας απόφασης. Ξέρετε, το ότι μια απόφαση πρέπει να εξειδικευτεί δεν σημαίνει ότι αυτή η απόφαση πάσχει οπωσδήποτε από κάτι, από το πρόβλημα. Μπορεί πολύ απλά, όπως συμβαίνει, είμαι και νομικός, θα μου επιτρέψετε να το πω αυτό, στη νομική επιστήμη για παράδειγμα, πολλές φορές μπορεί να βγάλουμε έναν νόμο και μετά να βγάλουμε αντίστοιχα ειδικότερη νομοθεσία ή πολλές φορές μια διάταξη μπορεί να απαιτεί κάποιες εξειδικευμένες, να σου δίνει κάποια εξειδωτική διάταξη για να βγει μια υπουργική απόφαση για παράδειγμα. Γίνομαι λίγο τεχνικός, αλλά θέλω να πω ότι πολλές φορές χρειάζεται μια εξειδίκευση και μια στοχοθέτηση. Η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής μιλά για κάτι πολύ συγκεκριμένο και είναι η συμπόρευση και η προσπάθεια για με οποιονδήποτε μεθοδολογικό τρόπο μπορεί να συμβεί αυτό, συνεργασία. Και τη λέξη αυτή μπορείτε να βάλετε το καθένα σε όποια λέξη ταιριάζει καλύτερα με το σχήμα του Αλέξη του Τσίπρα. Από εκεί και μετά νομίζω ότι αύριο στην πολιτική γραμματεία θα συζητηθούν επιμέρους ζητήματα στο πλαίσιο αυτής της απόφασης.
1: Ναι, κοιτάξτε τώρα, επειδή βλέπετε και τα άρθρα που γράφονται στον τύπο και
0: όλα τα βλέπετε.
1: Τώρα το βασικό ερώτημα που βάζουμε όλοι οι δημοσιογράφοι είναι αν θα αποφασίσει αύριο το κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα κατέβει στις εκλογές ή θα στηρίξει τα ψηφοφόρητα της Ελλάς. Αυτό είναι το ερώτημα,
0: το
1: βασικό.
0: Όχι καθόλου, εγώ δεν έχω ποτέ σε δύσκολη θέση και εγώ αποδείξει τελευταία, έχω βγει πάρα πολλές φορές.
1: Εδώ πάτε που πάτε και αντιμετωπίζετε άλλα πάνελ. Λοιπόν.
0: Και θα μου επιτρέψετε να το πω αυτό, εγώ δεν έχω σταματήσει να το κάνω αυτό, βγήκα και το ίδιο βράδυ της Κεντρικής Επιτροπής και μίλησα σε δύο τηλεοπτικούς σταθμούς. Και προσπαθώ να υποστηρίξω το κόμμα μου χωρίς αυτή τη στιγμή. Ξέρετε, όσοι έχουμε αυτή τη στιγμή, όσοι βρισκόμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία και έχουμε ακούσει πάρα πολλά, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην εποχή του κόμματος που δεν έχει ούτε υπουργικές καρέκλες, ούτε να μοιράσει θέσεις βουλευτών και άλλων παραγόντων. Επομένως, νομίζω ότι τουλάχιστον ένας λογικός άνθρωπος ή ένας στοιχειωδός έξυπνος νους που μπορεί να μας ακούει και να σκέφτεται με όρους πολιτικής ηθικής, αντιλαμβάνεται ότι τουλάχιστον αυτοί που παραμένουμε αυτή τη στιγμή στο κόμμα το κάνουμε με σκοπό να βοηθήσουμε και να προωθήσουμε τα πράγματα προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι βιώνουμε πολλά αυτό το διάστημα όλο όσοι βρισκόμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ. Να πω λοιπόν στο πλαίσιο της ερώτησης που είναι πολύ θεμητή και εύστοχη, δεν θέλω να αποκαταλάβω καμία απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Εγώ δεν είμαι και μέλος της πολιτικής γραμματείας, είμαι ένα πολιτικό προσωπικό που αναμένω με πολύ ενδιαφέρον και εγώ να δω πώς θα εξελιχθεί η αυριανή συνεδρίαση. Έχω όμως την αίσθηση ότι η συζήτηση που θα γίνει αύριο, νομίζω ότι ακριβώς επειδή το τελευταίο διάστημα στο δημόσιο λόγο υπήρξαν ερωτηματικά για την απόφαση της Κεντρικής μας Επιτροπής, έχω την αίσθηση ότι το αυριανό θα βοηθήσει στο να αποσαφινιστούν και να επιληθούν οποιασδήποτε δεύτερες ή τρίτες σκέψεις. Και να το ξαναπώ αυτό, είμαστε ένα ζωντανό κόμμα, είμαστε ένα δημοκρατικό κόμμα.
1: Αυτό και μόνο είναι θετικό. Εντάξει.
0: Και μόνο είναι θετικό και να σας πω και κάτι, επειδή το ακούω συχνά και μιας και μου δίνετε το βήμα σήμερα, θα μου επιτρέψετε να το πω και αυτό. Ακούω συχνά μια κριτική για το αν πρέπει να υπάρχουν δεύτερες, τρίτες απόψεις σε ένα κόμμα, μειοψηφίες κτλ. Μα με συγχωρείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε κυβέρνηση το 2015, αποτελούμενο από ένα, όντας μάλλον ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα, στο οποίο υπήρχαν πολλές και διαφορετικές απόψεις για κάποια ζητήματα. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν δημιούργησε κανένα απόλυτο ζήτημα στο να κερδίσει δύο εκλογικές διαδικασίες εκείνη τη χρονιά, το 2015, και ένα δημοψήφισμα. Στη δημοκρατία, ξέρετε, είναι πολύ καλό να υπάρχει και πλουραλισμός απόψεων και να ακούμε διαφορετικές πτυχές για ένα ζήτημα. Αυτό, η σύνδεση, ξέρετε, είναι που οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα. Γιατί σε αντίθετη περίπτωση, νομίζω ότι και ο χώρος της αριστεράς και όσοι θέλουμε να είμαστε να δηλώνουμε αριστερή, αντιλαμβανόμαστε ότι θα ήταν αδύνατο να υπάρχει αριστερή πολιτική, αριστερός λόγος, χωρίς να υπάρχουν διαφωνίες που οδηγούν στη σύνθεση μιας τελικής άποψης. Έτσι είναι ταυτοτικό στοιχείο για την αριστερά.
1: Ακριβώς, ταυτοτικό στοιχείο. Βέβαια, είναι άλλο πράγμα οι διαφορετικές απόψεις και άλλο πράγμα οι μηχανισμοί. Τώρα μην το πιάσουμε αυτό. Το ζήτημα.
0: Να σας πω κάτι, επειδή εγώ δεν έχω κανένα θέμα να το πιάσουμε και αυτό. Όλα τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει αποτελούν μηχανισμούς εξουσίας, ξέρετε, με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Και δεν είναι και δύσκολο ακόμα και σε. Ξέρετε, οι μηχανισμοί δημιουργούνται οπουδήποτε υπάρχουν άνθρωποι. και οπουδήποτε υπάρχει ένα σχήμα που αποτελείται από παραπάνω.

0: εκ του ενός προσώπων, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο δημιουργούνται, να το πω έτσι, συστήματα ομαδικά, συλλογικά ή οτιδήποτε. Το θέμα είναι οι συλλογικές διαδικασίες να οδηγούν σε καταστάσεις που είναι ωφέλιμες και για το συλλογικό υποκείμενο το κόμμα, αλλά και για την κοινωνία.
1: Για την κοινωνία.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι από μόνο του δεν είναι. Η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, αποτελεί ένα σύστημα εκλογικού μηχανισμού πολύ δυνατού. Το ότι αυτό αξιοποιείται προς όφελος των λίγων και όχι των πολλών είναι πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Αλλά τα συστήματα και γενικά οι συλλογικές εκφράσεις ιδεολογιών ή πολιτικών σκέψεων για το τι πρέπει να γίνει δεν είναι εκ προημίου αρνητικά ή θετικά. Το νόημα το δίνουν τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτές τις καταστάσεις.
1: Σωστό είναι. Να σας γυρίζω, να φύγω από το ισοκομματικό, να σας γυρίζω πάλι στην κοινωνία. Λοιπόν, την ακούσατε την απόφαση πριν από λίγο ότι σταματάει η απεργία πείνας του κύριου Χατζή. Έχουμε αυτό το ευχάριστο.
0: Να σας πω, επειδή βρισκόμουν σε μια δουλειά νωρίτερα, όχι, δεν το ανακοινώθηκε
1: πριν από λίγο.
0: Ωραία.
1: Αφού έγινε μια πολύ μεγάλη ιστορία σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, έγινε μια έντονη συζήτηση, βγήκε ένα ψήφισμα, συνεχίζεται η συζήτηση εκεί. Πιέζουν δηλαδή ο Δήμος Αθήνας τώρα την περιφέρεια να αλλάξει τη στόχευσή της σχετικά με τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας. Έτσι, ένα σχόλιο, μια δήλωση ήθελα, γιατί λέγαμε ότι πάνω απ' όλα η ζωή αυτό.
0: Φυσικά είναι θετικό αυτό. Νομίζω βέβαια ότι θα θυμίσω ότι γενικότερα στη χώρα μας όλες οι διαδικασίες και οι ενέργειες που αφορούν σε διαμαρτυρία με τον ένα με τον άλλο τρόπο πάντα βρίσκονται απέναντι από την θέση της κυβέρνησης. Σας θυμίζω τι ζήσαμε, ας πούμε, με το θέμα του αγνώστου στρατιώτη πριν από μερικούς μήνες. Ναι. Θυμάστε ότι φτάσαμε στο σημείο να υπάρξει μια και νομοθετική διάταξη εναντίον τέτοιων ενεργειών. Βλέποντας λοιπόν τη μεγάλη εικόνα, εγώ θα πω ότι το όνειρό μας για μια Ελλάδα του 2026 θα ήταν να ζούμε σε μια τελείως διαφορετική χώρα από αυτό το κατάτημα που βιώνουμε σήμερα και που αναγκάζονται άνθρωποι να προβαίνουν σε ενέργειες που κανονικά σε μια κανονική χώρα θα έπρεπε να μην συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, να μην χρειάζεται δηλαδή να συμβούν, να μην είναι αναγκαία.
1: Να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο, βέβαια, να μπορούν να λύνουν
0: να
1: τα θέματα.
0: Σε αυτό το σημείο. Ναι. Και να πω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει δείξει πολλές φορές με κάθε ευκαιρία, πώς να το πούμε, έναν άλγητο και απάνθρωπο πρόσωπο απέναντι στις ίδιες ενέργειες.
1: Όπως και με τον κύριο Ρούτσι τότε, δεν θυμόσαστε. Ναι.
0: Όχι απλά το θυμόμαστε. Αυτό που μας είχε εκπλήξει, αν θυμάστε και τότε, είναι η απόλυτη, αν όχι ούτε καν απάθεια, θα πω εχθρικότητα, με την οποία, θυμάστε, είχαν μιλήσει κάποια κυβερνητικά στελέχη και με πολύ υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς για εκείνο το γεγονός. Το ανησυχητικό για μας είναι, και το παρατηρούμε αυτό, δεν γίνεται να μην το αναδείξουμε, ότι και ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, πράγματα τα οποία σήμερα φαίνεται να τα αποδέχεται, παλαιότερα σε προηγούμενες δεκαετίες δεν τολμούσε καν να σκεφτεί η κοινωνία να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή βλέπουμε μια μετατόπιση ενός μέρους της κοινωνίας προς τα δεξιά και προς πιο δεξιές, να το πω, απόψεις.
1: Ναι, συντηρητικές απόψεις.
0: Σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Αυτό είναι το επίφοβο. Αυτό είναι πάντα με μια δεξιά κυβέρνηση, μια συντηρητική διακυβέρνηση, είναι του πόσο πρώτον διαφθείρει ή οδηγεί επίσης τη συνείδηση της κοινωνίας σε πιο συντηρητικά μονοπάτια. Αυτό είναι ο μεγάλο.
0: Και για να δώσουμε και ένα πολιτικό μήνυμα πάνω σε αυτό,
1: ναι.
0: Γι' αυτό είναι απολύτως αναγκαίο το συντομότερο δυνατό να προχωρήσουμε όλες εκείνες τις διαδικασίες που χρειάζεται, ούτως ώστε ο χώρος μας να δώσει μια σοβαρή εναλλακτική προοδευτική λύση, γιατί αν συνεχιστεί η κατάσταση όσο έχει και ρισκάρουμε το ενδεχόμενο μιας τρίτης διακυβέρνησης Νέα Δημοκρατία, θα αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά τα αρνητικά που έχουμε εντοπίσει τόσο καιρό όχι απλά δεν θα περιοριστούν, αλλά θα πολλαπλασιαστούν για ακόμα 4 χρόνια.
1: Έτσι είναι. Κύριε Μελίδη, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ στο κόκκινο απόψε. Ήταν πολύ ωραία η κουβέντα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για τις πάντα ωραίες ερωτήσεις σας. Γεια σας.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Λοιπόν, τώρα σε λίγο κλείνουμε κι εμείς. Να δώσω μία τον καιρό λίγο. Κάπου τον είχα, δεν θυμάμαι. Κάπου τον είχα και τον καιρό. Τι είπαμε για αύριο? Ναι, εντάξει. Γενικά έθριος. Θα έχει κάποιες τοπικές βροχές το μεσημέρι στα υπηρωτικά. Κυρίως Θεσσαλία και Ιόνιο καταιγίδες επίσης. Εμάς εδώ, Αθήνα και Θεσσαλονίκη και λοιπά, 33 βαθμούς, 32 βαθμούς. Εκεί είναι. Εντάξει, σε σχέση με το πώς καίγονται στην Ευρώπη οι άνθρωποι. Καλά είμαστε ακόμα. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Έχετε ένα καλό βράδυ. Από όλους εδώ στο κόκκινο, Βοντίνα την Πατζιάμ. Γεια χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
2: Φέτος είναι η μόλις δεύτερη φορά στα χρονικά που αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου φιλοξενούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρώτη ήταν το μακρινό 1994, όπου η διοργάνωση ολοκληρώθηκε με τον τελικό ανάμεσα σε δύο ισχυρές δυνάμεις διαφορετικών ηπείρων. Βραζιλία εναντίον Ιταλίας στο στάδιο Rose Bowl της Πασαντίνα, εκεί που ένας κορυφαίος ποδοσφαιριστής έγινε ο μοιραίος. Πρωταγωνιστής ο Ρομπέρτο Μπάτζο, ο άνθρωπος που οι Ιταλοί αποκαλούσαν μικρό Βούδα. Ήταν ο ηγέτης και η ψυχή που πήρε την εθνική Ιταλία στις πλάτες του. Την οδήγησε μέχρι το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, απέναντι στη σπουδαία Σελεσάο. Παρά το σοβαρό τραυματισμό του, μάτωνε σε κάθε παιχνίδι, σκοράροντας κρίσιμα γκολ. Στο μεγάλο τελικό, σε ένα κάκιστο μάτς και μετά από 120 λεπτά σκληρής μάχης, χωρίς σκορ, ο τίτλος κρίνει στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι. Η μοίρα παίζει το πιο σκληρό της παιχνίδι. Τελευταίος εκτελεστής για την Ιταλία είναι ο Μπάτζο. Ο άνθρωπος που δεν αστοχούσε ποτέ από την άσπρη βούλα. Ο Μπάτζο στείνει την μπάλα, παίρνει φόρα, σουτάρει και τότε ο χρόνος σταματά. Η μπάλα δεν βρίσκει δίχτυα. Φεύγει ψηλά, πολύ ψηλά στον ουρανό της Καλιφόρνια. Το στάδιο εκρήγνεται σε πανηγυρισμούς, αλλά για την Ιταλία απλώνεται απόλυτη σιωπή. Η εικόνα που ακολουθεί αποτελεί τον απόλυτο ορισμό της αθλητικής τραγωδίας. Ο Μπάτζο στέκεται ακίνητος, με τα χέρια στη μέση και το κεφάλι σκυμμένο, κοιτάζοντας το χορτάρι. Γύρω του, οι Βραζιλιάνοι τρέχουν τρελαμένοι από ευτυχία. Η Σελεσάο είχε μόλις κατακτήσει το τέταρτο τρόπαιό της, απέναντι στα τρία μουντιάλ της Σκουάτρα Τζούρα. Εκείνος, ο ήρωας που λατρεύτηκε σαν θεός, μένει μόνο στο χορτάρι, αλλά ένα ολόκληρο έθνος λύγησε μαζί του. Ήταν η στιγμή που απέδειξε ότι στο ποδόσφαιρο η απόσταση ανάμεσα στη δόξα και τον απόλυτο πόνο είναι μόλις 11 βήματα.

Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

συντονισμένοι στο κόκκινο και στους 105 και 5. Είμαι ο Παπής Χριστακόπουλος και θα το πάμε μαζί μέχρι τις 11.

Η Σοφία Ξερικού είναι κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου και επιμελείται ό,τι ακούτε στα αυτιά σας. Ο Παντελής Δαβανέλος είναι ο φρουρός της Επανάστασης των Επικοινωνιών και απαντά στο 210-3217-777. Τώρα αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα και να το δούμε μέσα στο στούντιο 69-85-87-0059, αυτός είναι ο αριθμός μας στο Viber και εμείς θα το δούμε το μήνυμα, θα το διαβάσουμε και θα το απαντήσουμε κατά το δυνατόν.

Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91.4, μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107.7, μας ακούτε και από το site της Αυγής www.avgi.gr / στο κόκκινο.

Και ξέρετε, με μια εικόνα από το παρελθόν, ξεκίνησε η 24η μέρα του μηνός Ιουνίου του Σωτηρίου του 2026. Με τους αγρότες σε Μάργαρα και Χανιά να ξαναβγαίνουν στους δρόμους, ζητώντας όχι εκείνα που θεωρούν πως είναι δίκαιο και σωστό για αυτούς, αλλά αυτά που τους υποσχέθηκαν και που η κυβέρνηση δεν τα έχει υλοποιήσει. Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια οι αγρότες δεν προβάλλουν αιτήματα από αυτά που έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ζωής τους, ας μην το ξεχνάμε αυτό. Διατυπώνουν αιτήματα από αυτά που απαιτούνται να υλοποιηθούν και να δικαιωθούν προκειμένου να διασφαλίσουν την επιβίωσή τους αλλά και την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα παραγωγής. Οι οφειλές προς τους αγρότες ανέρχονται περί τα 700 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Και μάλιστα κάποια από αυτά τα χρήματα δεν θα τους δοθούν ποτέ, διότι κλείνουν οι στροφικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω παρέλευσης των ημερομηνιών. Γιατί σημαίνει αυτό? Για τον απλούστατο λόγο ότι η κυβέρνηση δεν κατάφερε να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα που είχε συμφωνήσει με την Ευρώπη. Αλλά για να είμαστε και ειλικρινείς μεταξύ μας τουλάχιστον, δεν είναι και η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Δεν είναι επίσης η πρώτη φορά που αδυνατεί η κυβέρνηση να υλοποιήσει εμπρόθεσμα ένα σχεδιασμό, ένα σχέδιο το οποίο και η ίδια έχει εκπονήσει. Οι πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν πως ακόμα δεν έχει διασφαλιστεί και δεν έχει ολοκληρωθεί η διασύνδεση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ με το μηχανισμό και το πληροφοριακό σύστημα της ΑΔΕ. Αλλά ούτε και αυτό είναι νέο. Όπως επίσης νέο δεν είναι τελικά πως είχαν δίκιο τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έλεγαν πως η κυβέρνηση κοροϊδεύει τον κόσμο, πως δεν θα μπορέσει να υλοποιήσει το σχεδιασμό και δεν θα μπορέσει να ολοκληρώσει εμπρόθεσμα την μετάβαση. Πως το σχέδιο μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον αυτόνομο οργανισμό σε παράρτημα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων δεν μπορεί να ολοκληρωθεί διότι θα προκύψουν σειρά προβλημάτων και δυσλειτουργιών που δεν είχαν προβλεφθεί. Και από την άλλη κυβέρνηση η οποία έλεγε πως η αντιπολίτευση παράγει τοξικό λόγο πως δεν ξέρει τι της γίνεται. Και φυσικά πως η γαλάζια αριστεία υπερβαίνει τη λάσπη στον ανεμιστήρα που πετάει η αντιπολίτευση. Αλλά ας είμαστε πάλι ειλικρινείς μεταξύ μας. Μιλώντας για τοξικότητα, είναι άραγε τοξικότητα η αντιπολίτευση που διαμαρτύρεται και προειδοποιεί? Και δεν είναι τοξικότητα το γεγονός ότι η μισή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας εκτός από την Βουλή μπορείς να τη συναντήσεις και στο πινάκιο κάπου δικαστηρίου της χώρας και σκάτος και της Ευρώπης? Αλλά δυστυχώς τα προβλήματα του σήμερα δεν είναι μόνο αυτά. Τα χρέη των δημοσίων νοσοκομείων είναι στα ύψη. Και γιατί άραγε, μήπως δεν υπάρχουν χρήματα? Τι γίνανε εκείνα τα πρωτογενή πλεονάσματα δηλαδή?
υποδομές αναγκαίες προκειμένου να μπορέσει αυτή η χώρα να κοιτάξει την επόμενη μέρα καταστρέφονται. Βλέπε τα εκρηκτικά στις υποδομές εκεί στην Πτολεμαΐδα. Σαν πως πια να είναι χώρο δηλαδή, γι' αυτό έπρεπε να τα δείξουμε. Και από την άλλη πάλι, οι περισσότερες κυβερνητικές αποφάσεις που λαμβάνονται είτε δεν βγάζουν κάποιο νόημα ή δεν υπηρετούν εμφανώς κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, ακόμα και αν κάποιος διαφωνεί με αυτόν. Είναι δηλαδή είτε μισές είτε άσκοπες. Για παράδειγμα, σήμερα νομοθετείται στη Βουλή ο επανυπολογισμός των τόκων στα δάνεια που έχουν μπει στη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη-Σταθάκη. Αλλά όχι σε όλα. Μόνο σε όσα είναι ενήμερα, όσα δηλαδή οι δανειολήπτες κατάφεραν να πληρώνουν τόσα χρόνια. Όσα δεν κατάφεραν και εξαιτίας μεταξύ άλλων και των υπέρογκων δόσεων και των ληστρικών τόκων που ζητούσαν φαντς και τράπεζες, τι θα γίνουν άραγε. Η απόφαση της κυβέρνησης, μάλλον η απάντηση της κυβέρνησης, φαίνεται να είναι απλή παρότι δεν διατυπώνεται ρητά. Κύριοι, χάσατε. Και με το χάσατε εννοούν χάσατε το σπίτι σας, χάσατε την πρώτη σας κατοικία, χάσατε αυτό που ο νόμος Κατσέλη-Σταθάκη προστάτευε εξαιτίας της αυθαιρεσίας των τραπεζών που κεφαλαιοποιήθηκαν με δημόσιο χρήμα, των ΦΑΤΣ που αφαιρέτησαν με την κυβερνητική ανοχή, αλλά και την ανοχή της Τράπεζας της Ελλάδος. Μην ξεχνιόμαστε. Ρυθμιστής του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ελλάδα είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, δηλαδή ο κύριος Τουρνάρας. Που έλεγε πως η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν είναι απολύτως σαφής. Και αυτά, ξέρετε, αφορούν μόνο το πολιτικό ζήτημα της ιστορίας που σας περιέγραψα μέχρι τώρα. Ενώντας δηλαδή το ζήτημα που προκύπτει όταν τα κυβερνητικά στελέχη και ο Υπουργός Οικονομικών κύριος Πιερακάκης διατυπώνουν την άποψη πως θα πρέπει η κυβέρνηση να συμβιβάσει την απόφαση της δικαιοσύνης με τα ταμιακά αποθέματα και τους ισολογισμούς των τραπεζών. Κάτι που παρεπιπτόντως το έκανε από ό,τι φαίνεται μια χαρά. Ακόμα και αν δεν το ομολογεί. Και πώς θα μπορούσε να το ομολογήσει άλλωστε. Διότι μπορεί τράπεζες και φαντς να αφαιρέτησαν, αλλά θα βάλουν, λέτε, το χεράκι στη τσέπη για να αποζημιώσουν τους δανειολήπτες. Όχι βέβαια. Οι οφειλές τους θα συμψηφιστούν. Κάπως όπως ο αναβαλλόμενος φόρος που συνεχώς παίρνει παράταση. Κάπως οι περίεργες χρεώσεις των τραπεζών που μένουν αρρύθμισες και περιμένουμε δικαστικές αποφάσεις για να νομοθετηθεί ή εν πάση περιπτώσει για να ισχύσει το αυτονόητο στο κάτω-κάτω της γραφής. Αλλά με τις τράπεζες στην Ελλάδα της Νέας Δημοκρατίας ισχύει ότι και στο ποδόσφαιρο, όπως έλεγε ο Γκάρι Λίνεκερ.

Κόκκινο, 105 και 5 είναι η εκπομπή Ρεζουμένα, Σοφία Ξερικού στον ήχο, είναι ο Παντελής Δαβανέλος στις επικοινωνίες, είναι ο Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο. Και λίγα λεπτά πριν μπούμε στο στούντιο μας ήρθε μια εξαιρετικά ευχάριστη είδηση. Μια ευχάριστη είδηση, διότι ο Αριστοτέλης από τα προσφυγικά με τις 140 ημέρες απεργίας πείνας, όπως και η Σουζάν με τις καμιά 60, αν έχω κρατήσει καλά τον λογαριασμό, αποφάσισαν τελικά να αναστείλουν, να σταματήσουν την απεργία πείνας, διότι στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων εκδόθηκε ένα ψήφισμα το οποίο οπωσδήποτε είναι σε μια εξαιρετικά καλή κατεύθυνση. Διότι η απόφαση του Δήμου Αθηναίων σήμερα αναγνωρίζει την κοινότητα των προσφυγικών και προσχωρεί ο Δήμος στο αίτημα της κοινότητας για την απέτηση αναστολής της ανάπλασης από την περιφέρεια Αττικής. Βεβαίως υπάρχει αρκετός δρόμος ακόμα, διότι δεν τελειώνουν εδώ οι διεκδικήσεις, αλλά έγινε η αρχή, έχει γίνει το πρώτο βήμα, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για να γίνει μια ουσιαστικά συζήτηση για το ζήτημα των προσφυγικών, τα οποία υπενθυμίζω ότι είναι και μνημεία νεότερης ιστορίας. Το αίτημα των κάτοικων εκεί στα προσφυγικά είναι να αναλάβουν οι ίδιοι την αποκατάσταση και την ανακαίνιση, ας το πούμε έτσι, την αποκατάσταση των ζημιών στα προσφυγικά διαμερίσματα. Τα οποία αφέθηκαν εγκατελειμμένα από την κεντρική κυβέρνηση, από το Υπουργείο Εργασίας ή όπου αλλού άνοικαν, εν πάση περιπτώσει, μέχρι τις ώρες που μπήκαν οι ίδιοι μέσα και άρχισαν να τα ανακατασκευάζουν, μάλιστα με την αμέριστη συμβολή και συμπαράσταση του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Μην το ξεχνάμε και αυτό δηλαδή. Για ποιον έχει μπει μέσα, μάλιστα, είναι μια εξαιρετικά θετική έκπληξη το γεγονός ότι βλέπει ότι στα ανακαινισμένα κτίρια αυτά, στις ανακαινισμένες κατοικίες, θα διαπιστώσει ότι τα πάντα έχουν γίνει και έχουν ακολουθήσει το πρότυπο της αρχικής τους κατασκευής, ακόμα δηλαδή και τις πατίνες της τυχοποιίας, για να καταλάβετε. Θα έχουμε βέβαια λίγο αργότερα, σε καμιά ώρα περίπου, θα έχουμε και την κυρία Βαλεντίνη Σιώβα, με την οποία μιλήσαμε και χθες κατά τη μεταφορά του Αριστοτέλη Γατζή από τα προσφυγικά στο νοσοκομείο Γεννηματάς, να μας πει και για την εξέλιξη της υγείας, να μας πει και για την εξέλιξη της απόφασης, μετά την απόφαση μάλλον του Δήμου Αθηναίων, και να δούμε πώς κινούνται τα πράγματα και να επαναλάβουμε φυσικά και ποιο είναι το διεκδικητικό πλαίσιο των κατοίκων εκεί. Διότι όπως είπαμε και έχει σημασία να το θυμόμαστε αυτό, ο αγώνας των κατοίκων των προσφυγικών δεν έχει τελειώσει ακόμα.

Μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία της ημέρας είναι αυτή που μας έρχεται από το 1812, διότι κοιτάζοντας έτσι το ημερολόγιο της ημέρας, τι έχει συμβεί δηλαδή σαν σήμερα, διαπίστωσα ότι αυτό που συζητούσαμε τις προηγούμενες ημέρες με αφορμή την Πτολεμαΐδα έχει επέτειο σήμερα. Οι γαλλικές δυνάμεις λοιπόν υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία σήμερα.

ο Βοναπαρτής θα καταφέρει τελικά να νικήσει τα σοβιετικά, τα ρωσικά μάλλον τότε στρατεύματα από τον Τσάρο Νικόλαο τον πρώτο, και τελικά να φτάσει μέχρι την Μόσχα, εκεί περίπου πλέον στο Νοέμβρη, γιατί τόσο καιρό του πήρε. Αλλά όταν έφτασε εκεί τα βρήκε όλα άδεια, δεν υπήρχε κανένας Μοσκοβίτης στη Μόσχα, και όχι μόνο αυτό, αλλά λίγες εβδομάδες αργότερα μια τεράστια φωτιά έκαψε το σύμπαν στη Μόσχα, με αποτέλεσμα ο Βοναπάρτης να υποχρεωθεί να αποχωρήσει και λόγω προβλημάτων εφοδιασμού που άρχισε να αντιμετωπίζει, αλλά κυρίως διότι δεν είχε τίποτα να διοικήσει, διότι ασκόπως περίμενε πότε θα πάει ο Τσάρος να τον προσκυνήσει.

Κάπως έτσι έρχεται και το ερώτημα, τι σχέση έχει αυτό αυτές τις ημέρες που σας έλεγα νωρίτερα σε σχέση με την ιστορία αυτή του 1812. Περίπου έχει την ίδια φιλοσοφία με αυτό που κάνει, που υλοποιεί η διοίκηση της ΔΕΗ σήμερα, που καταστρέφει όλες τις υποδομές προκειμένου την επόμενη μέρα, εάν κάποιος θελήσει, να μην μπορούν τα λιγνητορυχεία και ο λιγνίτης να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να παράξουμε ενέργεια. Πάμε σιγά σιγά για μουσικούλα. Κάπου εδώ έρχεται και το διάλειμμα και επανερχόμαστε με το πρώτο ραντεβού της ημέρας, το οποίο μας έρχεται από το εξωτερικό μας, έρχεται δηλαδή από το Στρασβούργο. Μείνετε εδώ.

0: στο κόκκινο.
1: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέα επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αλυσίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
2: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slax, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Είμαστε λοιπόν συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105 και 5. Η Σοφία Ξερικού στον ήχο, Παντελής Δαβανέλος επικοινωνίες, Παβής Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο.

0: και σας υποσχεθήκαμε νωρίτερα μία βόλτα μέχρι το Στρασβούργο, μέχρι την έδρα της Ευρώπης, μέχρι το Συμβούλιο της Ευρώπης, και νομίζω τα καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι εκεί δια του κυρίου Γεωργίου Ψυχογιού, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από την Νομό Κορινθίας. Κύριε Ψυχογέ, αγαπημένα Γιώργο, γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Αγαπητέ Μπάμπη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, τους ακροατές και ακροάτριες του Κόκκινο, και πάντα είναι χαρά μου να τα λέμε και να ενημερώνουμε για το τι συμβαίνει και τις παρεμβάσεις μας. Βέβαια, να πω ότι το Στρασβούργο, όπως και γενικά η Γαλλία, είναι σε καύσωνα,
0: ναι,
1: σε μια αποπνικτική ατμόσφαιρα, πρωτόγνωρη για τα δεδομένα εδώ της περιοχής, κάτι το οποίο δείχνει για τη σοβαρότητα της κατάστασης με την κλιματική κρίση και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και επιπλέον να πω ότι είμαστε εδώ, αλλά το μυαλό μας είναι και στην περιοχή μου. Και όπως θα είδατε, υπάρχει και μια φωτιά σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στο Λουτράκι, με πολύ πυκνούς μαύρους καπνούς. Έχουν σπεύσει εκεί δυνάμεις πυροσβεστικής και θελοντές, άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να την θέσουν υπό έλεγχο, και εύχομαι να πάνε όλα καλά και στη συνέχεια θα δούμε και τι ακριβώς έγινε. Απλώς το λέω γιατί, όπως πάντα λέγαμε στο χώρο μας, ότι σκεφτόμαστε παγκόσμια, δρούμε τοπικά.
0: Βέβαια, άλλη μόνο. Το έχει διατυπώσει και πάρα πολύ ωραία ο Μανώλης ο Γλέζος κάποτε αυτό, ξεκινώντας από την Απείραθο και καταλήγοντας ότι είναι πολίτης του Σύμπαντος.
1: Ναι, και στην Απείραθο εκεί με τα έργα που είχε κάνει, πρέπει να κάνει μάθημα σε πολλούς δημάρχους, οι οποίοι αφήνουν το νερό ανεκμετάλλευτο, ενώ υπάρχουν απλοί τρόποι και όχι τόσο δαπανηροί για να το αξιοποιήσει. Και το λέω και για τον ομό μου, διότι έχουμε ρυψιδρία σοβαρή.
0: Υπάρχει και ένα ζήτημα που αφορά και την σταφίδα, για μια ερώτηση που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Αλλά θα την πάρουμε στο τέλος αυτή, γιατί είναι εξίσου σοβαρό να συζητήσουμε για τις εξελίξεις στο Συμβούλιο της Ευρώπης, διότι το θέμα που είδα ότι συζητάγατε σήμερα είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα, διότι μας αφορά όλους υπερτοπικά. Τεχνητή νοημοσύνη και δημοκρατία, σωστά?
1: Αυτό ήταν το σημερινό, ναι, που πήρα το λόγο κι εγώ. Είναι ένα πραγματικά θέμα που έχει μπει στη ζωή μας, δεν έρχεται, έχει μπει ήδη στη ζωή μας. Και το ζητούμενο είναι πώς θα μπουν αυτές οι δικλείδες και οι εγγύησεις, ότι προφανώς είναι ένα εργαλείο και θα αξιοποιηθεί, αλλά αυτό θα γίνει κάτω από το πλαίσιο της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων, διότι διαφορετικά θα οδηγηθούμε αλλού. Ήταν ένα καλό report το οποίο είχε φτιάξει η συνάδελφος βουλευτής που το είχε υλοποιήσει και το είχε διαμορφώσει. Και στην ουσία εγώ πολιτικά μίλησα περισσότερο, λέγοντας ότι δεν δαιμονοποιούμε καμία τεχνολογία, λίμωνο, και ιδίως αριστερά. Όμως εκείνο το οποίο προφανώς θέλουμε είναι να διευκολύνει τη ζωή των ανθρώπων, είτε λέγεται στις εξυπηρετήσεις με το δημόσιο τομέα, είτε λέγεται στην πρόσβαση στην πληροφορία, είτε λέγεται σε άλλες ευκαιρίες που ανοίγει. Όμως εδώ υπάρχει ένα θέμα: ποιος φτιάχνει το AI, ποιος φτιάχνει τον αλγόριθμο, τι γίνεται με τα deepfakes, τα οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ επικίνδυνα. Και το Συμβούλιο της Ευρώπης, και δεν μιλάμε στον αέρα, είναι ένας πραγματικά κορυφαίος οργανισμός σε αυτά τα θέματα και είναι ο καθήλυνα αρμόδιος, κατά τη γνώμη μου, να τα χειριστεί. Γι' αυτό και έχει βγάλει ένα δίκτυο χωρών και κρατών μελών και έχει φτιάξει και μια σύμβαση, στην οποία λέει ότι χρειάζεται η παρακολούθηση όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά σε υπερεθνικό, για τις συνέπειες του AI ενδεχομένως στη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επομένως, δεν είμαστε φοβικοί άλλοι μόνο, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης και από πολύ μεγάλες ισχυρές ιδιωτικές εταιρείες, από συμφέροντα τα οποία μόνο φιλολαϊκά και κοινωνικά δεν είναι, από συστήματα και καθεστώτα τα οποία θέλουν προφανώς να επιβάλλουν ατζέντα και να παρέμβουν. Άρα αυτά είναι πράγματα τα οποία απαντάνε και σε πολύ απλές ανάγκες του κόσμου. Αλλά δεν γίνεται να μείνει μόνο στην αγορά, διότι εμείς σαν αριστερά και το Συμβούλιο της Ευρώπης βέβαια δεν τάσσεται με την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς και το νόμο της ζούγκλας, ούτε με το μπαίνει σε γεωπολιτικά παιχνίδια. Στέκεται στο κράτος δικαίου που ισχύει για όλους και για όλα χωρίς εξαιρέσεις. Αυτό είναι το μήνυμα και το νόμο. Και ψηφίστηκε το συγκεκριμένο report, το οποίο θα έρθει να υλοποιηθεί και στα κράτη-μέλη, εφόσον βέβαια το επιλέξουν και το ενσωματώσουν. Έτσι, δεν είναι τόσο ισχυρό όσο το ευρωπαϊκό πλαίσιο, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Να. Παρότι
1: ήταν η σημερινή.
0: Παρότι το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι μεγαλύτερος οργανισμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, περιλαμβάνει περισσότερα κράτη, ισχυρότερα κράτη. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος και έχει και κοινωνικές ρίζες, υπό την έννοια ότι αυτός είναι ο οργανισμός ο οποίος διαφυλάττει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τουλάχιστον σε συμβεβλημένες χώρες που, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι καμιά πενταριά, έτσι.
1: Ναι, είναι 46 αυτή τη στιγμή. Πράγματι είναι ευρύτερος διεθνής οργανισμός, όχι αμυγός ευρωπαϊκός. Και αυτό δείχνει και τη δυναμική του, τη δυνατότητά του να διαμορφώνει νομοθεσίες, να βελτιώνει το κράτος δικαίου, να είναι πρωτοπόρος σε πολλά από αυτά που αποφασίζει και να μπορεί να είναι μια βάση, κυρίως πατώντας την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, γιατί αυτό είναι το πλαίσιο, αυτό που αποφασίζει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που είναι ακριβώς δίπλα στην κοινοβουλευτική συνέλευση. Αυτό είναι η δύναμή του να εφαρμόζει. Γι' αυτό έχει την ισχύ που έχει. Όμως, αυτό που λέμε το implementation, η εφαρμογή, δεν είναι το ίδιο ισχυρή. Δεν έχει τα ίδια εργαλεία, δηλαδή, υλοποίηση όπως έχουν τα ευρωπαϊκά όργανα. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Ενώ υπάρχει το δικαστήριο, υπάρχει η monitoring committee, η οποία επιβλέπει και παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων και κάνει συστάσεις στα κράτη. Εν τούτης, δεν είναι τόσο ισχυροί μηχανισμοί όσο θα μπορούσαμε να πούμε το οι Βρυξέλλες. Όμως αλληλεπιδρούν αυτά τα δύο. Αλληλεπιδρούν. Άρα το τι θα αποφασίσει εδώ επηρεάζει κατ' επέκταση και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ευτυχώς υπάρχουν και άλλα ζητήματα στην ατζέντα, τα οποία είναι ευρύτατα, δηλαδή καλύπτουν όλο το φάσμα των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Αύριο έχει ένα report που είναι για εσάς, για τους συναδέλφους δημοσιογράφους και τον αθλητισμό, πάρα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο θα μιλήσω εκ μέρους της Ενωμένης Ευρωπαϊκής Αριστεράς πολιτικής μας ομάδας. Και στην ουσία αυτό που θίγει είναι ότι μικρομεσαίοι δημοσιογραφικοί οργανισμοί, δημοσιογράφοι μεμονωμένοι, freelancers, ελεύθεροι επαγγελματίες και άλλοι άνθρωποι που κάνουν ερευνητική δημοσιογραφία αποκλείονται όλο και περισσότερο, όχι μόνο από τις μεταδόσεις, αλλά και από την πρόσβαση στην πληροφορία, δέχονται σλάπς όταν αποκαλύπτουν χειραγώγηση αγώνων κλπ. Άρα μπαίνουμε και σε τέτοια χωράφια και επειδή είναι και το Μουντιάλ σε εξέλιξη,
0: σωστά,
1: βλέπετε τι γίνεται και στο Μουντιάλ, που δυστυχώς δεν αναφέρονται όσο πρέπει οι διαδηλώσεις που γίνονται, οι απεργίες που γίνονται στην Αμερική, οι συγκεντρώσεις στο Μεξικό για τους εξαφανισμένους αγνοούμενους από τα καρτέλ εκεί, το πώς ας πούμε το Ιράν φεύγει από την Αμερική για να μείνει στην Τιχουάνα του Μεξικού και αυτημερών πηγαίνει στα μάτς και γυρίζει, δεν μένει στην Αμερική, μένει στο Μεξικό.
0: Και σε κάποιες περιπτώσεις με 4 ώρες αεροπορικό ταξίδι, έτσι.
1: Για να, ακριβώς.
0: Για να κατανοούν.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Για να γίνει
1: αυτά όλα λοιπόν θα τεθούν προκειμένου να πάρουμε εκεί μια απόφαση προστασίας, θωράκισης, βασικής πρόσβασης στην πληροφορία, ένα δημόσιο αγαθό που αφορά την κοινωνία και τα δικαιώματά της και να μαθαίνει, αλλά και να μπορεί να έχει μια ποιοτική ενημέρωση. Προεξάρχον πάλι είναι το προσφυγικό μεταναστευτικό.
0: Εκεί ήθελα να πάμε. Εκεί θέλω να πάμε,
1: αυτό,
0: διότι είναι και ο τομέας ευθύνης σου στα εσωτερικά, είσαι τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ για το προσφυγικό και το μεταναστευτικό, αλλά και γιατί το Συμβούλιο της Ευρώπης αποτελεί στην πραγματικότητα το αποκούμπι όλων αυτών των κυνηγημένων ανθρώπων, έτσι.
1: Ναι, και τώρα μου δίνεις πάσα, για να μου επιτρέψεις τον Νικό, λοιπόν, μου δίνεις πάσα, διότι διάβασα πριν λίγο ότι σήμερα βγήκανε 3 αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για υποθέσεις της Ελλάδας του 2023 που έχουν να κάνουν με αναγνωρισμένους πρόσφυγες. Καταδικάζεται λοιπόν η Ελλάδα, επαναλαμβάνω, για αναγνωρισμένους πρόσφυγες. Για ποιο λόγο? Διότι δεν προχωρά η οικογενειακή τους επανένωση λόγω κάποιων εμποδίων που μπαίνουν είτε από τα προξενία, είτε από γραφειοκρατικές διαδικασίες, είτε από το γεγονός ότι δεν καλύπτονται από τις βασικές διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου και έτσι αποτρέπεται και δεν έχουν και άλλο ένδικο μέσο για να διεκδικήσουν αυτό το δικαίωμα. Άρα καταδικάστηκε η χώρα σε 3 υποθέσεις. Το έβγαλε το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες που ήταν και η νομική ομάδα γύρω από αυτούς τους πρόσφυγες που είχαν προσφύγει. Οπότε, ναι, πράγματι είναι το αποκούμπι, αλλά να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι λίγοι είναι αυτοί που μπορούν να αξιοποιήσουν και ξέρουν να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα. Mm-hmm. Το λέω τώρα σαν μιλάω σαν δικηγόρος.
0: Ναι.
1: Γίνεται όμως και υπάρχουν και τα ασφαλιστικά μέτρα αλλά και οι αποφάσεις οι τακτικές. Και υπάρχει και κάτι άλλο, ότι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δέχεται μια επίθεση από πολλά κράτη, ευτυχώς χωρίς αποτέλεσμα μέχρι τώρα, που θέλουν να μην αποδέχονται την εφαρμογή της στο εδαφός τους. Η Ελλάδα δεν έχει να το τολμήσει να το πει επίσημα, βέβαια, διότι του κύριου Πλεύρη έχει πολλές φορές βάλει κατά του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και της ΔΑ, προφανώς, και του ΟΗΕ και όλα αυτά. Όμως επίσημα δεν το έχει πει. Όμως υπάρχουν πολλές χώρες οι οποίες αρνούνται ακόμα και αυτήν την εφαρμογή της ΕΣΔΑ, το οποίο δεν ισχύει, δεν υπάρχει και δεν έχει ποτέ, δεν έχει ποτέ γίνει αποδεκτό. Άρα πράγματι υπάρχει αυτή η διέξοδος και πράγματι υπάρχει αυτός ο τρόπος να διαφυλάσσει βασικά δικαιώματα, αλλά φανταστείτε αν για αναγνωρισμένους πρόσφυγες οι οποίοι έχουν περάσει μια ολόκληρη διαδικασία, έχουν πάρει άσυλο, έχουν ενταχθεί στην κοινωνία κλπ. Και ζητάνε από τρίτες χώρες να προχωρήσει μια διοικητική διαδικασία, την οποία τη δικαιούνται με βάση το διεθνές δίκαιο, και αυτοί δεν προχωρεί και δεν μπορούν να την προσβάλλουν, πόσο πρόβλημα θα υπάρχει για τους αιτούντες άσυλο ή πολύ περισσότερο για αυτούς οι οποίοι μένουν αυτή τη στιγμή στα κάμπους. Άρα ξεκινάω με αυτό, γιατί θεωρώ ότι η επικαιρότητα πάντα έχει μια σημασία. Αύριο λοιπόν, επειδή ακριβώς βρίσκεται πάντα στην επικαιρότητα και της Επιτροπής Μετανάστευσης, που είμαι αντιπρόεδρος, αλλά και άλλων επιτροπών, γιατί είναι οριζόντιο θέμα και σύνθετο προσφυγικό, mm-hmm. Υπάρχει μια συζήτηση επίγουσα και επίκαιρη, όπως λέγεται, ένα urgent debate, το οποίο θα πάρουμε το λόγο να μιλήσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις.

0: Αυτό οφείλεται, να μπούμε λίγο και στα τομεακά σου, ας πούμε, τις τομεακές σου υπευθυνότητες σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Το γεγονός ότι η κατάσταση σε σχέση με το προσφυγικό στην Ελλάδα δεν είναι καλή, οφείλεται σε πρακτικούς λόγους ή είναι ζήτημα πολιτικής επιλογής? Το λέω διότι έχουμε δει πολλές φορές ένα πράγμα να εκφωνείται, ένα άλλο να νομοθετείται, όχι αντιπαραθετικά, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιες φορές φαίνεται ότι η κυβέρνηση προσπαθεί λίγο να αισιώσει τα πράγματα, ανεξάρτητα από την εκφώνηση, η οποία έχει και μια δεύτερη σκέψη για το πώς θα ψηφοθυρίσουμε αργότερα. Αλλά γιατί δεν είμαστε σε τόσο καλή κατάσταση στην Ελλάδα?
1: Είναι ξεκάθαρη η απάντηση. Και νομίζω ότι δεν την έχουν αρνηθεί, ότι ο στόχος είναι να κάνουν το βίο αβίωτο σε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα, έφτασαν στην Ελλάδα και ζητούν άσυλο και περιμένουν να λάβουν την απόφασή τους. Ο ίδιος ο κύριος Πλεύρης το είχε πει σε άλλες εποχές και το υπερασπίζεται και τώρα ως επίσημη κρατική πολιτική.
0: Ναι.
1: Όταν δηλαδή ξυλώνεις εντελώς, για παράδειγμα, την περίθαλψη μέσα στα κέντρα φιλοξενίας. Ένα πρόγραμμα, το Φίλος, το οποίο το είχαμε εμείς λειτουργήσει και πήγαινε και πολύ καλά. Όταν μειώνεις τις υλικές συνθήκες υποδοχής με το φαγητό και όλα αυτά τα οποία είναι ανθρώπινα δικαιώματα βασικά, ας πούμε, επιβίωσης και λειτουργίας των δομών. Όταν η ρητορική σου είναι τέτοια, τότε είναι προφανές ότι αυτό έχεις κάνει κρατική πολιτική κάτι, το οποίο και απάνθρωπο είναι, αλλά και αναποτελεσματικό.
0: Να.
1: Δηλαδή, όποιος νομίζει ότι το προσφυγικό μεταναστευτικό μπορεί να αντιμετωπιστεί με τέτοιους τρόπους, χάνει την ουσία και τη μεγάλη εικόνα. Δηλαδή, είναι ένα παγκόσμιο θέμα, δύσκολο θέμα, που έχει βασικές ξεκάθαρες αιτίες, τον πόλεμο, στις σειράξεις, τις ανισότητες κτλ. Επομένως, είναι και αδιέξοδο εκτός των άλλων και βέβαια εκθέτει και τη χώρα, παραβιάζει και σε πολλές περιπτώσεις το διεθνές δίκαιο. Άρα είναι συνειδητή επιλογή. Όπως συνειδητή επιλογή της χώρας ήταν και το γεγονός ότι υπερψήφισε το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και τους κανονισμούς των επιστροφών.
0: Σωστά, ναι.
1: Και ευθυγραμμιζόμενος στην ουσία, για να το ακούει και ο κόσμος αυτό, με τη σκληρή γραμμή του Βίζεγκραντ, που υποτίθεται ότι έχουμε διαφορετικά, ας πούμε, συμφέροντα, διαφορετική θέση γεωγραφική και διαφορετικές συνθήκες και διαφορετικές δυσκολίες στο κομμάτι αυτό. Όμως, συντάχθηκε με αυτούς, με την ακροδεξιά ατζέντα, και αποδέχτηκε το ρόλο και της αποθήκης ψυχών και του δεσμοφύλακα και του κροκόδιλου και οτιδήποτε άλλο θέλετε να το πείτε, όπως θέλετε να το πείτε, προκειμένου να απευθυνθεί σε συγκεκριμένα ακροατήρια, ακροδεξιά και συντηρητικά ακροατήρια, αλλά και διότι είναι πάντα πρόθυμος και δεδομένος σύμμαχος. Δηλαδή δεν μπόρεσε καν αυτό που εμείς είχαμε διεκδικήσει πάρα πολλές φορές, την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, τις υποχρεωτικές μετεγκαταστάσεις, το κοινό σύστημα υποδοχής, ασύλου και την ένταξη στο διεθνές δίκαιο κλπ. Και τους νόμιμους και ασφαλείς διόδους που λέει το σύμφωνο του Μαρακέ, δεν έκανε τίποτα από αυτά, δεν ύψωσε ανάστημα. Και έτσι λοιπόν αποδέχθηκε αυτό το ρόλο, τον οποίο μάλιστα τον υπηρετεί ο βασιλικότερος του βασιλείου. Σήμερα μάλιστα έβλεπα ένα μεγάλο πρωτοσέλιδο που έλεγε ότι πρωτοστατεί, η χώρα πρωτοστατεί, και το συζητήσαμε και στη Βουλή, γιατί είχε νομοσχέδιο πρόσφατα με πάρα πολλά άρθρα για ενσωμάτωση αυτών των κανονισμών και του συμφώνου και του συστήματος ασύλου. Πρωτοστατεί στην δημιουργία των return hubs, δηλαδή των εξωχώριων κεντροκράτησης, στρατοπέδων στην ουσία, τα οποία θα γίνουν στη Ρουάντα και στο Ουσμπεκιστάν και έπονται και άλλες τρίτες χώρες.
0: Μάλιστα. Αυτό που δεν μπόρεσε να περάσει μελώνει δηλαδή με την Αλβανία, εμείς το φέρνουμε ως δικό μας αφήγημα.
1: Ναι, και πρωτοστατεί η Ελλάδα στη μεταφορά ανθρώπων, σαν να είναι, ας πούμε, κάποιος σταθμός μεταφόρτωσης και εγώ δεν ξέρω τι υλικών, logistics, απορριμμάτων, δεν ξέρω πώς να το πω, σε χώρες που δεν έχουν καμία σχέση με το διεθνές δίκαιο, δεν έχουν επικυρώσει, υπογράψει καμία από τις διεθνείς συμβάσεις, είναι προφανές ότι οι συνθήκες θα είναι τραγικές και η χώρα πρωτοστατεί σε αυτό, κάτι το οποίο βέβαια να πω, επειδή λέγαμε και το δικαστήριο, ότι κατέπεσε μέχρι τώρα όταν υπήρξαν προσφυγές και για την Αλβανία, όπως είπες, από την Ιταλία προς την Αλβανία και από την Αγγλία προς τη Ρουάντα, όταν αυτό επιχειρήθηκε, διότι δεν είχε καμία βάση και καμία κάλυψη σε ό,τι είχε να κάνει με τις ελάχιστες υποχρεώσεις της συνθήκης Γενέβης.

0: Βέβαια, αυτό είναι κάτι το οποίο απαντάει και σε μια Ευρώπη που σκοτεινιάζει, έτσι. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι οι σχετισμοί είναι αυτοί. Έχουν αλλάξει οι σχετισμοί. Πολλές κυβερνήσεις στηρίζουν αυτά τα μέτρα, ενώ παλιότερα δεν το έκαναν. Μιλάω για κάποιες χώρες που ήταν κάπου στο ενδιάμεσο πάντα μεταξύ Βορρά και Νότου. Και δυστυχώς το σύμφωνο μετανάστευση είναι ένας τέτοιος συμβιβασμός που είναι μακριά και από το ρεαλισμό, κατά τη γνώμη μου, που θέλουν να πούνε ότι υπάρχει, και το διεθνές δίκαιο και την ιστορία. Διότι η ιστορία δίδαξε ότι η Ευρώπη χτίστηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με αυτές τις συνθήκες, με αυτές τις συμβάσεις, με αυτή τη συμφωνία της διεθνούς κοινότητας, προκειμένου να μην φτάσουμε και να μην ζήσουμε πάλι αυτά που ζήσαμε τότε. Mm-hmm. Τα εγκλήματα και τις θηριωδίες. Γι' αυτό έβαλε αυτούς τους κανόνες. Φαίνεται ότι το έχει ξεχάσει και το έχει ξεχάσει με έναν πολύ τραγικό τρόπο. Και ξέρεις πολύ καλά ότι όταν ξεκινάς από τους ευάλωτους, μετά, το έχουμε πει πολλές φορές, έρχεται και η σειρά της κοινωνικής πλειοψηφίας. Αυτό είναι το θέμα. Βέβαια, αναρωτιέμαι αυτοί που φώναζαν χορό, έτσι, και με μια εικόνα ανατριχιαστική και προκλητική στο Ευρωκοινοβούλιο, send them back, send them back, που είδαμε τις προηγούμενες μέρες. Αν θα ήταν να πούνε το ίδιο, για παράδειγμα, σε ανθρώπους οι οποίοι, επειδή βλέπω Μουντιάλ και παρακολουθώ τα παιχνίδια πέρα από τα άλλα που πάμε, γιατί είμαι ποδοσφαιρικός, τι θα λέγανε αν οι παίχτες οι οποίοι αγωνίζονται σε εθνικές ομάδες που υποστηρίζουν αυτές οι χώρες αποφάσισαν, αυτοί που έχουν μεταναστευτική καταγωγή, να αποχωρήσουν, για παράδειγμα, στην εθνική ομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή η μισή εντεκάδα και παραπάνω σε κάποιες ομάδες ευρωπαϊκές και παγκόσμιες και διεθνείς ομάδες εκτός Ευρώπης, οι περισσότεροι, αρκετοί είναι μεταναστευτικής καταγωγής, δεύτερης, τρίτης γενιάς που έχουν ενταχθεί, συμφωνώ κτλ. Πώς θα, δηλαδή, άνθρωποι που ζουν δίπλα μας, τα παιδιά μας πηγαίνουν σχολείο μαζί, ας πούμε, κρατάνε τη, και παίζουν ρόλο στο να κρατούν και τα χωριά μας, την περιφέρεια, εμείς που είμαστε από αγροτικές, ας πούμε, και περιφερειακές περιοχές. Εντάξει, εκεί δεν λέμε send them back. Εκεί δηλαδή είναι καλή, επειδή συμβάλλουν και συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή και έχουν ενταχθεί και μας βοηθάνε όπου χρειαστεί και τους βοηθάμε κι εμείς. Προφανώς όλοι δεν είναι καλοί πουθενά. Σε καμία κατηγορία, και κοινωνική ομάδα και επαγγελματική ομάδα δεν είναι όλοι καλοί. Αλλά αυτό ισχύει για όλους.
1: Πάντως αν...
0: μόνο πάντως... άμα στοχοποιείς κάποιους.
1: Πάντως αν αποφασίσουν οι άνθρωποι μεταναστευτικής καταγωγής να πάνε στις χώρες από όπου προέρχονται γενετικά, γιατί περί αυτού πρόκειται, μάλλον θα ψάχνουμε να βρούμε την πρώτη πεντάδα της εθνικής μπάσκετ, έτσι, διότι οι δύο από τους πέντε είναι με καταγωγή από την Ιγυρία.
0: Γι' αυτό, βέβαια, γι' αυτό και στην έτσι, Ελλάδα, βέβαια, γι' αυτό.
1: Παρότι και τα τρία παιδιά, είδατε το κούμπο, έχουν γεννηθεί εδώ, έτσι, μην το ξεχνάμε.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Δεν έχει τεθεί από τη δική μας πλευρά το θέμα της ελληνικότητάς τους ποτέ, έτσι, αλλημονώ, αλλά...
0: Εννοείται. Και είχαν παίξει και σε χαμηλότερες κατηγορίες, είχαν αντιμετωπίσει και δυσκολίες. Είναι γνωστά αυτά. Εντάξει, βέβαια, καλό είναι, επειδή βγήκε και μια απόφαση του Συμβουλίου της Επεργασίας για την Ιθαγένεια, να μην χρειάζεται να φτάσει εκεί που έφτασε ο Γιάννης ή ο Κώστας.
1: Σωστά.
0: Αντετοκούμπο, για να πάρει Ιθαγένεια. Γιατί πολύ πρόσφατα βγήκε μια απόφαση που μου δικαιώνει και τη δικιά μας γραμμή, που έλεγε ότι εκείνος ο εισοδηματικός κόφτης, το εισοδηματικό κριτήριο μετά τις εξετάσεις, οι οποίες δίνονται από τους υποψήφιους για Ιθαγένεια, είναι και απαράδεκτο και εισάγει αποκλεισμό και είναι και ταξικό. Και διέταξε το Συμβούλιο της Επικρατείας να αφαιρεθεί, να καταργηθεί αυτό το εισοδηματικό κριτήριο και να αποδεικνύει με βάση τις φορολογικές σου δηλώσεις, αυτές που κάνεις, τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις κλπ. Διότι τώρα φανταστείτε να υπάρχει εισοδηματικό κριτήριο στο μέσο μισθό ή στο μισθό, το κατώτατο μισθό, ας πούμε, που ακόμα και αρκετοί Έλληνες δεν μπορούν να το αποδείξουν αυτό σήμερα με τα εισοδήματά τους, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν και μαύρη εργασία πολύ και δυστυχώς έχουμε και άλλα φαινόμενα υποδηλωμένης εργασίας κτλ. Άρα ναι, δεν πρέπει να φτάσουμε να μπράβο του και πάλι μπράβο του, γιατί έκανε υπέρβαση. Και αυτός και τα αδέρφια και όλοι όσοι είναι αθλητές περνάνε πάρα πολύ δύσκολα, γιατί είχα και εγώ πολλούς συμπαίκτες στο ποδόσφαιρο που ήταν μετανάστες και μάλιστα και από Αφρική κτλ. Οι οποίοι άλλοι είχαν γεννηθεί εδώ και ήταν πλήρως ενταγμένοι και έπρεπε προφανώς μετά με τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ 2015 λόγω φίτησης ή γέννησης να πάρουν Ιθαγένεια. Άλλοι όμως οι οποίοι είχαν έρθει μετά και είχαν πάρει άσυλο κτλ. Δεν είχαν καμία ευκαιρία και καμία δυνατότητα. Και δυστυχώς το πρόβλημα εντοπίζεται αυτή τη στιγμή στην πρώτη γενιά των μεταναστών, δηλαδή στους γονείς κυρίως των Αλβανών αλλά και άλλων κοινοτήτων μεταναστευτικών στην Ελλάδα, που ενώ τα παιδιά τους πήρανε ηθαγένεια με τον νόμο 2015 της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. οι γονείς δεν μπορούν να θεμελιώσουν, γιατί υπάρχουν αυτοί οι κόφτες και τα εμπόδια τα οποία προφανώς ας πούμε, πρέπει να υπάρχουν κάποια στοιχεία που πρέπει να επιδείξεις για, για να έχεις ισχυρούς δεσμούς με τη χώρα, και θα το κάνεις και το ζητάμε κι εμείς, αλλά δεν μπορεί άνθρωποι που είναι 30 και 40 πλέον χρόνια στην Ελλάδα, τα παιδιά τους έχουν ηθαγένεια, είναι φοιτητές, είναι επιστήμονες, δουλεύουν στη χώρα, να αποκλείονται με έναν τρόπο ο οποίος στην ουσία είναι υπερβολικός εντελώς και μη ρεαλιστικός από αυτό το οποίο έχουν νιώσει ως, όχι ως δεύτερη, ως πρώτη πατρίδα τους μετά από τόσα χρόνια εδώ, έτσι.
1: Μάλιστα. Γιώργο, δεν έχουμε άλλο χρόνο και δεν συζητήσαμε καθόλου τα της Κορινθίας, αλλά θα έχω αντικαταστάτη το Φάνη τον Κουρεμπέ.
0: Εντάξει, ο Φάνης είναι υπερπλήρης τα θέματα αυτά.
1: Οπότε,
0: ξέρει πραγματικά το πεδίο. Λοιπόν, οπότε μένω ήσυχος.
1: Οι φίλοι μας από την Κορινθία και οι ακροατές μας από την Κορινθία δεν θα μείνουν παραπονεμένοι. Θα μάθουν τι γίνεται με την σταφίδα την Κορινθιακή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, καλή συνέχεια. Ναι. Ευχόμαστε.
0: Καλό βράδυ.
1: Για χαρά. Ήταν κοντά μας ο αγαπημένος φίλος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία από τον νομό Κορινθίας, ο κ. Γιώργος Ψυχογείος. Πάμε σε break και επιστρέφουμε.

0: στο κόκκινο.
1: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
2: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
3: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
4: Μια τραγικομωδία.
3: Ή και όχι.
4: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
3: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
4: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
3: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
4: Λιδία Στέφου,
3: Βασίλης Τσαλίκης,
4: Μιχάλης Ψαλίδας.
3: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
4: Εισιτήρια στο more.com.
5: Η ώρα είναι 10.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Κόκκινο, 105 και 5, Σοφία Ξερικού, Παντελής Δαβανέλλος, Μπαμπής Χριστακόπουλος. Είναι η εκπομπή Ρεζουμέ, είναι η δεύτερη ώρα, 10 και 5 περίπου. Και έχουμε κοντά μας την κυρία Πέννη Πέτρου από το avg.gr. Τι έχει σήμερα, τι ξεχωρίζεις εσύ δηλαδή από τα θέματα της
1: Αυγής? Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το Σοκράτη Φάμελο στη Βουλή. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραβιάζει τον πυρήνα του νόμου Κατσέλη, την ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αγωνίζεται για την προστασία της κυρίας κατοικίας και την ανατροπή του πτωχευτικού κώδικα της Νέας Δημοκρατίας. Και παρουσίασε το υποσυζήτηση νομοσχέδιο Πιερακάκη ως ακόμα μία απόπειρα διαχείρισης της κυβερνητικής αποτυχίας απέναντι στην ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, το ιδιωτικό χρέος και τη συνεχιζόμενη φτωχοποίηση της κοινωνίας.
0: Φαντάζομαι υπάρχει όλη η ομιλία μέσα, έτσι.
1: Ακριβώς, όπως και η απάντηση του Σοκράτη Φάμελου στον Κυριάκο Πιερακάκη.
0: Υπήρξε και debate λοιπόν μέσα στη Βουλή.
1: Έτσι, κατά τη δευτερολογία του. Ξεκαθάρισε ο Σοκράτης Φάμελος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει ταχθεί εξ αρχής υπέρ της άμεσης, καθολικής και πλήρως αναδρομικής εφαρμογής της απόφασης για όλες τις υποθέσεις που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη από την πρώτη μέρα ισχύως του, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραβιάζει τόσο το πνεύμα όσο και το γράμμα της πιλωτικής απόφασης του Αριουπάγου.
0: Ναι, διότι αφήνει εκτεθειμένους όσους δανειολήπτες δεν κατάφεραν να ικανοποιήσουν τις παράλογες απαιτήσεις των τραπεζών. Δηλαδή κάποιος παρανομεί, δημιουργείται μια κατάσταση, χάνει το σπίτι του άλλος πια και κανείς δεν έχει καμία ευθύνη.
1: Έτσι.
0: Είναι λίγο η φάση, ας προσέχατε. Εντάξει, οκ.
1: Εμείς δεν.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση, πρέπει να σου πω και το άλλο, ότι δεν θα επιστραφούν χρήματα από τις τράπεζες, αλλά θα συμψηφιστούν με τις τελευταίες δόσεις.
1: Να βρούμε δηλαδή. Ναι. Στα λένε παραθυράκια.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι παραθυράκια ή εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει, είναι μια ευνοϊκή ρύθμιση για τις τράπεζες αυτή.
1: Ναι, μα παραθυράκια για τις τράπεζες, όχι για τους δανειολήπτες.
0: Προφανώς. Άλλη μόνο.
1: Λοιπόν, θα συνεχίσω με άλλο ένα, με τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
0: Θα έχουμε σε λίγο και τη Βαλεντίνη.
1: Μπράβο.
0: Να μιλήσουμε μαζί της για την απόφαση που πήραμε.
1: Μπράβο, θα σας τα πει αναλυτικά η ίδια. Εγώ να πω ότι η έλξη, η απεργία πείνας για τον Αριστοτέλη Χατζή και την Σουζάν Τουπάν, αν το προφέρω σωστά, συγγνώμη. Αυτό ανακοίνωσε η κοινότητα κατηλημένων προσφυγικών κατά τη σημερινή συγκέντρωση αλληλεγγύης που πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα. Είχε γίνει και χθες κινητοποίηση. Με το μέλος της κοινότητας που έκανε και την ανακοίνωση να δηλώνουν από την κοινότητα ότι συνεχίζει ο αγώνας με άλλα μέσα. Θεωρούμε νικηφόρο τον αγώνα ως ένα κύμα αντίστασης από τα κάτω που κατάφερε να συγκροτήσει ένα πλατή και διευρυμένο μέτωπο απέναντι στην θανατοπολιτική.
0: Εντάξει, είχαμε και μια εξαιρετικά κέρια και συγκινητική ανάρτηση που έκανε ο Θανάσης ο Καμπαγιάννης, ο οποίος έχει ταχθεί αλληλέγγυος και λέει μέσα στις άκρες ότι με αφορμή και την απόφαση του Δήμου Αθηναίων δίνεται πλέον μια λύση, η οποία λύση δεν είναι λύση για τα προσφυγικά βέβαια, για να είμαστε ακριβείς, δεν τελειώνει η αγώνας δηλαδή, αλλά τουλάχιστον δίνεται μια λύση στο να μην φτάσουμε στην απώλεια ενός ανθρώπου, διότι η κατάσταση του Αριστοτέλη είναι πάρα πολύ κρίσιμη.
1: Είναι κρίσιμη, ήταν 140 μέρες σε απεργία πείνας, στο νοσοκομείο τις τελευταίες 2-3 μέρες, αν δεν κάνω λάθος.
0: Από χθες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και έχουμε βέβαια όλους τους γιατρούς του γεννηματάς εκεί, πρέπει να πούμε, και τους αλληλέγγυους γιατρούς που έχουν έρθει από την Τουρκία και τους γιατρούς οι οποίοι ήταν στο πλευρό του.
1: Μπράβο.
0: Και τις 140 ημέρες. Είναι όλοι από πάνω του, γιατί πλέον η διαδικασία επαναφοράς είναι πάρα πολύ επικίνδυνη.
1: Μπράβο.
0: Είναι εξίσου επικίνδυνο, δηλαδή επαναφορά από την απεργία πείνας, όσο και η ίδια η απεργία πείνας. Μπορεί να έχει την ίδια κατάληξη δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Για πάμε παρακάτω, τι άλλο έχουμε?
1: Λοιπόν, πάμε στη δίκη για τα Τέμπη και τους συνήγορους υπεράσπισης που κατέθεσαν αιτήματα για αναβάθμιση των κατηγοριών για στελέχη της Hellenic Train. Τα αιτήματα αφορούν το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στο σιδηρόδρομο με ενδεχόμενο δόλο και μεταβολή της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ενδεχόμενο δόλο.
0: Μάλιστα.
1: Και να πούμε ότι την ερχόμενη Τρίτη θα προτείνει εισαγγελέα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισσας επί των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί στις τελευταίες δύο συνεδριάσεις. Την Τρίτη τα αιτήματα αφορούσαν την αλλαγή στη σειρά εξέταση των μαρτύρων, την κλίση νέων μαρτύρων και την προσκόμιση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και Φορέων του Σιδηρόδρομου ως έργο ΕΡΑΣ για τη Σύμβαση 717 την περίοδο 2021-2023.
0: Mm-hmm. Την περίοδο δηλαδή που θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί θεωρητικά, ναι, και μετά τις παρατάσεις και δεν ολοκληρώθηκε. Και βέβαια δεν ξέρω αν ανοίγει και το κομμάτι που αφορά την αποκατάσταση της καμένης τηλεδιοίκησης στην Λάρισα, ναι, αλλά αυτό είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να το απαντήσει και το δικαστήριο τους ή άλλους.
1: Έτσι,
0: για το εάν έπαιξε ρόλο ή δεν έπαιξε ρόλο τελικά στο τραγικό δυστύχημα ή έγκλημα τώρα. Δεν ξέρω ποιος είναι σωστός όρος, νομίζω ότι είναι και οι δύο σωστοί όροι.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου τουλάχιστον. Λοιπόν, να πάω τώρα στο Δημήτρη Αβραμόπουλο.
0: Και αυτά είναι θέματα επικαιρότητας.
1: Δεν απολογούμε σε κανέναν κερατά.
0: Ναι. Εντάξει, υπάρχουν οι κερατάδες και δαρμένοι που λέει για το...
1: Έτσι είναι. 6 Δευτέρα αφήσει κύριε Μητσοτάκη το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με αφορμή της δηλώσεις του πρώην Επιτρόπου και Υπουργού της Νουδού Δημήτρη Αβραμόπουλου.
0: Πετυχημένο κέριο νομίζω.
1: Πραγματικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε παράλληλα την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για λαζονία και αποφυγή λογοδοσίας, σημειώνοντας ότι πολιτικά πρόσωπα απολαμβάνουν τα προνόμια των αξιωμάτων τους αλλά αποφεύγουν τον έλεγχο μέσω ασυλιών, εξεταστικών επιτροπών και διαδικασιών στη Βουλή.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε ότι ο κύριος Αβραμόπουλος είπε επίσης ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης είχε 3 μέρες στο σιρτάρι το αίτημα των βελγικών αρχών.
0: Τον έχει αδειάσει βέβαια και ο Χρυσοχοίδης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ναι, άδειασε τον Δημήτρη Αβραμόπουλο λέγοντας ότι απεστάλλει αμελητή.
1: Ναι, ακριβώς, και οι πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη είπαν ότι... κανένας πολίτης δεν την χάνει προνομιακής μεταχείρισης και ότι ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και οι χρόνοι που...
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει και με τον κύριο Αβραμόπουλο, ο οποίος έχει 2 κατηγορητήρια να αντιμετωπίσει. Τον ελληνικό ποινικό κώδικα
1: και τον
0: ευρωπαϊκό ποινικό κώδικα. Έτσι, ο οποίος είναι και αρκετά σοβαρός. Ένταξη λέει σε εγκληματική οργάνωση, δημόσια διαφθορά και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
1: Για να δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε με αυτή την ιστορία, με αυτή, ναι, την υπόθεση.
0: Εντάξει, εδώ κολλάει και η προχθεσινή ανακοίνωση του, ναι, ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι θα τους βρίσκεις, ναι, όλους στο πινάκι κάποιου.
1: Μπράβο.
0: Ναι, εντάξει, είναι εποχή το σκανδάλιο, μάλλον έχει, ναι, γίνει πάρα
1: είναι
0: πολύ.
1: Είναι καθημερινό φαινόμενο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω. Λοιπόν, να πάμε αλλού τώρα. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τρεις καταδικαστικές αποφάσεις σταθμός που έχουν να κάνουν με το δικαίωμα οικογενικής επανένωσης προσφύγων στην Ελλάδα. Με 3 σημαντικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν χθες, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για πρώτη φορά διαπίστωσε παραβίαση του δικαιώματος στην οικογενειακή ζωή και του δικαιώματος σε αποτελεσματική προσφυγή σε υποθέσεις οικογενειακής επανένωσης αναγνωρισμένων προσφύγων στη χώρα μας. Τα παραπάνω επισήμανε το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, το οποίο υποστήριξε νομικά όλες τις υποθέσεις, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
0: Εντάξει, για να φτάσει κάτι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σημαίνει ότι δεν ικανοποιήθηκε ή δεν δικαιώθηκε στο Ελληνικό Δικαστήριο.
1: Μπράβο.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι χρήσιμο να το θυμόμαστε, ναι, αυτό, γιατί είναι ανοιχτή η συζήτηση για το πώς και πόσο καλά λειτουργεί η ελληνική δικαιοσύνη.
1: Ναι. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. Το δικαστήριο έκρινε ότι οι ελληνικές αρχές δεν εξασφάλισαν διαδικασία επαρκώς ευέλικτη, αποτελεσματική και ταχεία για την εξέταση των αιτημάτων οικογενειακής επανένωσης. Ιδιαίτερα διαπίστωσε ότι δεν ελήφθησαν επαρκώς υπόψη οι αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι προσφεύγοντες στην απόδειξη των οικογενειακών τους δεσμών και στην έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων. Έκρινε επίσης το δικαστήριο ότι η υπηρεσία ασύλου, ως η μόνη αρμόδια αρχή, όφιλε να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις.
0: Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω ότι με αυτά κλείνουμε.
1: Ναι.
0: Πέντε μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε. Πάμε μουσικούλα και επιστρέφουμε λίγο σύντομος.

0: Επόμενος σταθμός της ημέρας είναι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, είναι στα προσφυγικά και είναι η κυρία Βαλεντίνη Σιώβα. Βαλεντίνη, γεια σου, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Μπάμπη. Καλησπέρα.
0: Πρέπει να σου πω ότι ήταν... Τι ευχαριστείς, δεν χρειάζεται να ευχαριστείτε για κάτι. Το σημαντικό είναι, γιατί προηγείται πάντα η ανθρώπινη ζωή, είναι ότι έληξε η απεργία και τώρα βεβαίως έχουμε τη δύσκολη περίοδο επαναφοράς των ανθρώπων στην πρώτερη κατάσταση, αλλά τουλάχιστον φεύγει ένα βάρος από πάνω μας για να μπορείτε και εσείς να δουλέψετε πολιτικά αυτά που πρέπει να δουλευτούν, έτσι.
1: Ακριβώς, όπως τα λες, Μπάμπη, από τη στιγμή που έληξαν οι απεργίες πείνας, αυτή τη στιγμή ο αγώνας συνεχίζεται. Έτσι και αλλιώς, μια κοινότητα όπως είναι η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών δεν θα σταματήσει ποτέ να αγωνίζεται. Ο αγώνας είναι διαρκείας όσο αυτό το σύστημα είναι βάρβαρο. Και αυτό το σύστημα μπορεί να νικηθεί, μπορεί να πολεμηθεί. Ο αγώνας των προσφυγικών είναι ακριβώς αυτό το κομμάτι της πίστης ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Οι κοινωνίες έχουν μεγάλη δύναμη. Οι κοινωνίες μας μπορούν. Το κράτος έχει ανάγκη τις κοινωνίες, αλλά οι κοινωνίες δεν έχουν ανάγκη τα κράτη. Κοινωνίες χωρίς κράτη υπάρχουν. Κράτη χωρίς κοινωνίες δεν υπάρχουν. Και ο αγώνας των προσφυγικών έδειξε αυτό ακριβώς το πράγμα. Το πολύ δυνατό του αγώνα των προσφυγικών είναι ότι δημιούργησε, θα λέγαμε, ένα ίσως πρόπλασμα ενός ευρύ λαϊκού μετόπου από πάρα πολλές δυνάμεις που τη συσπήρωσε. Και αυτό ίσως είναι η μεγαλύτερη νίκη που έχει γίνει αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Τώρα, έχουμε ενδιάμεσα ένα ψήφισμα το οποίο εξέδωσε ο Δήμος Αθηναίων, ο οποίος συντάσσεται πρακτικά με το δικό σας αίτημα, δηλαδή το να ανασταλεί κάθε προσπάθεια να μπει η περιφέρεια για να φτιάξει, να αποκαταστήσει, έτσι όπως το λέει τουλάχιστον, τα προσφυγικά, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά μένει να αποφασιστεί ποιος θα το κάνει τελικά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το αίτημα του να το κάνετε εσείς είναι υπακτό, παραμένει στο τραπέζι.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Έχουμε δρόμο ακόμα γι' αυτό. Το σημαντικό είναι αυτή τη στιγμή να το πω για το ψήφισμα, τι έχει γίνει, θα βγάλουμε ανακοίνωση. Mm-hmm. Το ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων δεν μας καλύπτει 100% φυσικά, παρόλο που και τα τρία σημεία, τα αιτήματα δηλαδή της κοινότητας και των απεργών πείνας καλύπτονται, αλλά δεν καλύπτονται στο 100%. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, ο Δήμος Αθηναίων, όπως και πάρα πολλοί φορείς, έτσι, αναγνώρισαν την κοινότητα. Δεν μιλάμε για πρόσωπα, δεν μιλάμε για άτομα, μιλάμε για μια κοινότητα. Και αυτό είναι το σημαντικό. Mm-hmm. Δεν είμαστε ρούχα ή μανταλάκια να μας μεταφέρει ο κύριος Χαρδαλιάς και ο κύριος Μητσοτάκης από τη μία γειτονιά στην άλλη. Έτσι, συγκροτούμε μια ολόκληρη κοινότητα με δομές, με τρόπο λειτουργίας πολύ συγκεκριμένο, με χίλια δυο, οπότε το σημαντικό ήταν να αναγνωριστεί η κοινότητα. Το δεύτερο βεβαίως είναι ότι μπήκε στο τραπέζι ότι οποιοδήποτε διάλογος δεν μπορεί να μην έχει συνομιλητή την κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών και φυσικά ο ίδιος ο Δήμος είναι συναρμόδιος για οτιδήποτε μπορεί να γίνει στα προσφυγικά. Οπότε mm-hmm. από τη στιγμή που βάζει αυτό μπροστά ο Δήμος, σημαίνει ότι η περιφέρεια και η κυβέρνηση δεν μπορούν να κάνουν τίποτα χωρίς και τη συναπόφαση του Δήμου Αθηναίων.
0: Ναι, αν θυμάμαι καλά, το είχαμε συζητήσει όταν είχατε έρθει εδώ με τη Βάσο, ότι επειδή οι δημόσιοι χώροι είναι στην διοικητική ευθύνη του Δήμου, περιμένατε ότι κάποια στιγμή πιθανότατα να έμπαινε, όπως και μπήκε, ένα μπλοκ από τον Δήμο στην διάθεση της περιφέρειας.
1: Βέβαια. Αρχικά να πούμε ότι ο περιβάλλοντας χώρος, το οικόπεδο δηλαδή, ανήκει στο Δήμο Αθηναίων. Mm-hmm. Τώρα θα μας πει κανείς γιατί πρέπει να φτάνουμε σε ένα ακραίο σημείο, γιατί πρέπει η ζωή ενός ανθρώπου να κρέμεται από μία κλωστή για να υπάρξει πολιτική βούληση. Αυτό είναι ένα ερώτημα, όπως είναι ένα ερώτημα γιατί θα περίμενε κανείς να δει την εικόνα του Αριστοτέλη Χατζή για να ενεργοποιηθεί. Αυτό είναι ένα ερώτημα που ίσως ο καθένας και η καθεμία θα έπρεπε να το απαντήσει. Παρ' όλα αυτά, το κίνημα αλληλεγγύης που δημιουργήθηκε ήταν αυτό που έδωσε και τη δύναμη στην κοινότητα και στους απεργούς πείνας να συνεχίσουμε. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε για μία νίκη, ξέροντας βέβαια πάντα ότι οι μηχανισμοί του κράτους λειτουργούν και είναι έτοιμοι ανά πάσα ώρα και στιγμή να επιτεθούν για άλλους λόγους που θα εφεύρουν. Αλλά αυτή τη στιγμή το πλάνο δεν μπορεί να προχωρήσει. Το πλάνο είναι στον αέρα. Τα χρήματα δεν τα έχουν πάρει ακόμα και θα δούμε αν θα τα πάρουν. Υπάρχουν ακόμα αρκετές κινήσεις που έχουν να γίνουν από την κοινότητα σε ευρωπαϊκούς θεσμούς και περιμένουμε φυσικά και τις απαντήσεις και από την ΠΕΤΗ, την Επιτροπή Αναφορών στην Ευρώπη και από την, από τον Ειδικό Επίτροπο για το Δικαίωμα στη Στέγαση και από την απάντηση από την Κομισιόν. Είναι ακόμα πολλά αυτά που έχουν να γίνουν. Εμείς είμαστε εδώ, συνεχίζουμε. Η αποκατάσταση των προσφυγικών έτσι και αλλιώς, η συντήρηση θέλω να πω των κτηρίων συνεχίζεται και θα δούμε το επόμενο βήμα.
0: Μάλιστα, Βαλεντίνη μου, εμείς θα είμαστε εδώ. Έτσι δεν χρειάζεται να το λέμε συνέχεια. Το ξέρετε, το έχετε καταλάβει. Αρρωγή, αλληλέγγυη στις προσπάθειες και στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνετε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εκ μέρους όλης της κοινότητας θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλο τον αλληλέγγυο κόσμο και στον ελλαδικό χώρο και διεθνώς. Ευχαριστούμε από καρδιάς.
0: Είναι υποχρέωση όσων τοποθετούν τον εαυτό τους στη μία μεριά της ιστορίας. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλώς
0: σου βράδυ. Ήταν η κυρία Βαλεντίνη Σιώβα από την κοινότητα των προσφυγικών. Τα ευχάριστα νέα είναι ότι ολοκληρώθηκε, ότι σταμάτησε η απεργία πείνας των δύο κατοίκων των προσφυγικών. Τα επίσης ευχάριστα νέα είναι ότι ανοίγει ο δρόμος για τις διεκδικήσεις των κατοίκων.

0: το κόκκινο.
1: Είμαι ο Κυριάκος Δαρύβας, ντράμερ του Παύλου Σιδηρόπουλου. Παρασκευή 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, η γιορτή για τον Παύλο αγκαλιάζει και τραγουδάει με τους καλεσμένους της και όλους εσάς το έργο του πρίγκιπα του ελληνόφωνου ροκ. 26 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο κόκκινο, στους 105 και 5, Σοφία Ξερικού, ο Παντελής Δαβανέλλας, ο Μπάμπης Χριστακόπουλος. Είμαστε 24-25 λεπτά πριν τελειώσει το απόψινό ρεζουμέ και όπως έχουμε προαναγγείλει, έχουμε κοντά μας, ή μάλλον πιο σωστά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΟΤΕΕ, τον κύριο Φάνη Κουρεμπέ, τον Γεωπόνο δηλαδή από την Κορινθία, για να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο παρουσιάζει ενδιαφέρον πέρα από τους πρώτους τίτλους, που είναι βεβαίως η κινητοποίηση των αγροτών που έχουν ξαναρχίσει. Κύριε Κουρεμπέ, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Σταυρόπουλε, καλησπέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, το πρώτο θέμα της ημέρας, αν μιλάμε για τα αγροτικά, είναι ότι επανεμφανίστηκαν κατά έναν τρόπο οι αγρότες στα Μάλγαρα και στην Κρήτη και διεκδικούν τι, αυτά τα οποία διεκδικούσαν και τους είχαν υποσχεθεί ότι θα τους δοθούν, έτσι.
1: Ναι, τα αυτονόητα, και μπορούμε να πούμε ότι άρχισαν κιόλας να ξεσηκωθούν, γιατί πια από το εδώ και 6 μήνες λείπουν από την αγορά πάνω από 1 δις από πληρωμές που αφορούν ενισχύσεις ή αγροτικά προγράμματα του πυλώνα 2, τα γεωργοπεριβαντολικά.
0: Αυτά είναι τα συμφωνημένα, έτσι, δεν είναι, θέλω να πω, κάτι έξτρα από αυτά που δικαιούνται.
1: Όχι. Είναι χρήματα τα οποία αφορούν δράσεις του 2025 που έπρεπε να πληρωθούν ευχής έργων, έτσι, να πληρωθούν αν όχι 30, μέχρι 31 Δεκάτου του 25, άντε βία το πρώτο τρίμηνο του 26.
0: Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, αυτό το ποσό σε ποιο ύψος βρίσκεται?
1: Αυτό το ποσό ξεπερνάει το 1 δις, ένα 300, ένα 400,
0: μάλιστα,
1: κάπου εκεί υπολογίζεται, και βέβαια ένα κομμάτι από αυτό, δηλαδή τα 680 περίπου εκατομμύρια που είναι οι ενισχύσεις, έχουν και μια καταληκτική ημερομηνία, ότι δεν πληρωθεί μέχρι 30 Ιουνίου, μετά ένα ποσοστό πληρώνεται από εθνικούς πόρους. Άρα θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.
0: Μάλιστα. Άρα θα...
1: Και όσο περνάει ο καιρός, το ποσοστό αυτό το οποίο θα πληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό αυξάνεται.
0: Μάλιστα. Για να είμαστε απολύτως κατανοητοί, κύριε Κουρεμπέ, το λέω, διορθώστε με όμως αν κάνω λάθος, γιατί δεν έχω καμία πρόθεση να δημιουργήσω εντυπώσεις. Θα πληρώσουμε ως Έλληνες πολίτες, ως κεντρική διοίκηση, ως κράτος, θα πληρώσουμε την αδυναμία της κυβέρνησης να υλοποιήσει ένα σχέδιο σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
1: Ακριβώς. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Καταρχήν, έχει και μια άλλη... Είναι η αδυναμία... Η στόχευση της κυβέρνησης να μην βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο για το σκάνδαλο του ΒΚΠ.
0: Μάλιστα.
1: Ένα το κρατούμενο. Έτσι, δεύτερο, πριν από ένα χρόνο περίπου, δηλαδή τέλος Μαΐου, 13 μήνες σχεδόν, έγινε η πρώτη αναφορά από την κυβέρνηση, νομίζω διαστόματος αντιπροέδρου της κυβέρνησης, κ. Χατζηδάκη, για τη μετάπτωση του ΟΠΚΠ στην ΑΔΕ.
0: Σωστά.
1: 13 μήνες δεν είχαν κουνήσει, έτσι, ένα στυλό. Υποτίθεται ότι είχαν ανακοινώσει, αυτά βέβαια μπορούμε να τα βρει οποιοδήποτε, ότι τον Ιούλιο του 2025 θα φέρνουν στη Βουλή το νομοθετικό πλαίσιο για τη μετάπτωση αυτή. Αυτό καθυστέρησε, τράβηξε για να φτάσουμε στις αρχές του έτους, που δεν μπορούσε να κάνουν κάτι άλλο, και μπήκε μπροστά στην ιστορία η ΑΔΕ. Και από τότε άρχισαν να κινούνται κάποια νήματα. Δηλαδή πιο πολύ ευθύνη της κεντρικής κυβέρνησης είναι και λιγότερο της ΑΔΕ αυτές οι καθυστερήσεις. Το δεύτερο έχει να κάνει με την ασυνεννοησία μεταξύ κεντρικής κυβέρνησης Μαξίμου, ΙΠΑΤ και ΑΔΕ. Γιατί μόλις πριν από 15 περίπου με 20 μέρες βγήκε το ΦΕΚ που χώριζε τις αρμοδιότητες μετά τη μετάπτωση του ΟΠΚΠ στην ΑΔΕ, έδινε τις αρμοδιότητες ποιος κάνει τι για τις παλιές πληρωμές.
0: Μάλιστα.
1: Άρα μιλάμε ότι ένα μπάχαλο σε επίπεδο κυβέρνησης και το Μάρμαρο το πληρώνουν οι αγρότες, το πληρώνει η αγορά. Πώς λοιπόν να με βγουν ξανά στους δρόμους ή γιατί λέω ότι άργησαν.
0: Να, κατάλαβα.
1: Έτσι. Υπάρχει κόσμος πέρα από τις ενισχύσεις όπου με αυτές περιμένανε να καλύψουν υποχρεώσεις προηγούμενου χρονιάς ή να προμηθευτούν εφόδια. Υπάρχουν και τα προγράμματα του πυλώνα 2 που άλλος έχει κάνει έτσι, κάποια έξοδα mm-hmm. και περιμένει να τα πληρωθεί αυτά τα έξοδα. Και μπορεί σε μεγάλα έργα να έχει προχωρήσει και σε δανεισμό, να έχει δανειστεί από την τράπεζα. Και τρέχουν οι τόκοι. Μάλιστα. Και το κράτος φημίζει αδιάφορα. Έτσι, το success story έτσι και το πόσο κάνει. Η πλατφόρμα πόσο κάνει. Εντάξει, δεν γίνεται πολιτική. Ούτε στέκεται κυβέρνηση με τέτοιου είδους, πώς το λένε, και οικονομία χώρας, με τέτοιου είδους πολιτικές.
0: Βέβαια, έχετε δίκιο. Αυτό τώρα, για να γίνει απολύτως κατανοητό, ως διαδικασία δεν θα έπρεπε με έναν τρόπο να έχει ολοκληρωθεί. Δηλαδή έχει περάσει ένας χρόνος που συζητάμε, 1,5 που συζητάμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος που έχει υποτίθεται ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση με την Κομισιόν και με έναν τρόπο υποτίθεται πάλι ότι έχουμε πάρει το OK για να γίνει μετάβαση από τον αυτόνομο ΟΠΕΚΕΠΕ στον ΟΠΕΚΕΠΕ ως παράρτημα της ΑΔΕ, εν πάση περιπτώσει. Δεν θα έπρεπε με έναν τρόπο τα τεχνικά ζητήματα να έχουν λυθεί?
1: Καταρχήν οι πληροφορίες είναι ότι δεν πήρανε ποτέ OK. Όχι ότι είχε διαφορετική άποψη η Κομισιόν ή η Διεύθυνση Αγροτικού, απλώς σας είπανε κάντε ό,τι εσείς νομίζετε, έτσι είναι δικό σας θέμα, απλώς τεκμηριώστε μας γιατί έγινε αυτό και πώς έγινε.
0: Ναι, τυπική
1: και
0: απάντηση για την Κομισιόν.
1: Το κάνετε.
0: Τυπική απάντηση της Κομισιόν αυτή. Ναι, δηλαδή συνέδωσα έτσι λειτουργεί η Κομισιόν.
1: Ακριβώς. Βέβαια επίσης οι πληροφορίες λένε ότι όταν αποφάσισαν τη μετάβαση δεν είχαν ενημερώσει πριν ότι θα κάνουμε αυτό το σχέδιο και εκεί υπήρξε μια εμπλοκή. Mm-hmm. Σαφώς βέβαια έτσι 13 μήνες μετά θα έπρεπε να έχουν τελειώσει πράγματα, να έχουν καταλήξει πράγματα, τουλάχιστον να έχει γίνει το εύκολο πράγμα που είναι ό,τι νομοθετήματα χρειάζονταν mm-hmm. για να λειτουργήσει απρόσκοπτα. Και μία συνεννόηση, γιατί κατά ψέματα για την ΑΔΕ είναι ένα καινούριο πράγμα το οποίο δεν ήξερα να το τρέξει.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν αυτό το καινούριο πράγμα θα έπρεπε να βασιστεί στους εργαζόμενους του ΟΠΕΚΕΠΕ που εσύ ως κυβέρνηση τους έχεις αλλάξει τα φώτα ένα χρόνο τώρα, κλέφτες τους ανεβάζεις, λοποδίτες τους κατεβάζεις και λαμόγια ενδιάμεσα. Έτσι, με συγχωρείτε, αλλά αυτό το πράγμα δεν είναι επίσης ξανά πολιτική ότι θέλουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα. Βεβαίως, όποιος ευθύνεται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε είναι κρατικός υπάλληλος, είτε είναι πολιτικός, έχει την πολιτική ευθύνη, θα έπρεπε να ακολουθήσει τον δρόμο και να πάει στη δικαιοσύνη.
0: Σωστά.
1: Ούτε αυτό έχει γίνει. Μία εξεταστική, το ξέρετε, μία εξεταστική της πλάκας, όπου έπαιζαν παιχνιδάκια οι φραπέδες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βεβαίως έχει καθυστερήσει. Είναι ευθύνη όχι της κυβέρνησης, είναι ευθύνη του Μαξίμου. Γιατί όλο αυτό το project το ανέλαβε το Μαξίμου, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης.
0: Το επιτελικό κράτος αυτό είναι, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, εδώ ανακύπτει βέβαια και ένα ζήτημα που αφορά και το ρόλο της αντιπολίτευσης αλλά και τη διαχείριση και των μέσων ενημέρωσης αλλά και, και του πολιτικού πεδίου σε ό,τι αφορά τις ενστάσεις που έβαζε η αντιπολίτευση τότε, διότι η Γαλάζια Αριστεία υποτίθεται ότι θα υπερεύαινε όλες τις αδυναμίες του συστήματος και θα έτρεχε τα πράγματα και η κυβέρνηση έλεγε ότι απλά αναπαράγεται τοξικότητα από την αντιπολίτευση όταν προβάλλονται οι αντιρρήσεις και οι διαφωνίες. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι και ζητήματα τα οποία θα πρέπει να απαντήσει και ο λαός όταν έρθει η ώρα, βέβαια.
1: Ακριβώς, κύριε Σταθακόπουλα. Δηλαδή, δεν μπορεί, ας πούμε, εντάξει, έγιναν κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις από την πλειοψηφία των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Ναι. Εντάξει, αυτά βέβαια δεν βγήκαν ποτέ. Φτάσανε ποτέ στον κόσμο, όπως ακριβώς είπατε, από τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης ή φτάνανε προσκυνησμένα πάρα πολύ. Mm-hmm. Και από την άλλη μεριά, με συγχωρείτε, έτσι μπορώ να γίνω και λίγο, πώς το λένε, μυστήριος και να πω ότι για ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου, το οποίο δεν μπήκε στη λογική του σκανδάλου ΠΚΠ, ήταν και εγώ γιατί δεν πήρα λεφτά.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτό.
0: Είναι και αυτό μια σκληρή πραγματικότητα. Έτσι, δεν μπορούμε να
1: και θα πρέπει ακριβώς και θα πρέπει και η αντιπολίτευση και όποιος θέλει πια από εκεί και πέρα να παρουσιάσει ως εναλλακτική πολιτική λύση, να τα δει και αυτά και να τα αξιολογήσει.
0: Ανοίγεται ένα μεγάλο φιλοσοφικό και πολιτικό ζήτημα τώρα που δεν αφορά τα εκλογικά ποσοστά και τις δημοσκοπήσεις.
1: Θα έλεγα εντάξει, αλλά δυστυχώς αν δεν τα αξιολογήσει πάλι στην ίδια εναλλαγή θα καταλήξουμε.
0: Μάλιστα.
1: Που είχαμε και παλιότερα.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο στα του νομού Κορινθίας. Πρέπει να σας πω ότι είδα νωρίτερα σήμερα μία ερώτηση την οποία κατέθεσε ο κύριος Ψυχογιός από τον ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με την Κορινθιακή Σταφίδα. Εσείς είστε κάτοικος και δραστηριοποιήστε και επαγγελματικά στην Κόρινθο, άρα ξέρετε αρκετά καλά το θέμα. Τι γίνεται με την Κορινθιακή Σταφίδα, η οποία είναι και superfood και εξαγωγικό προϊόν κτλ.
1: Λοιπόν, μια πονεμένη ιστορία. Έπρεπε να είναι επικαιροποιημένο το αμπελουργικό μητρό για να πάρει ο κόσμος την συνδεδεμένη ενίσχυση. Mm-hmm. Δυστυχώς και πάλι η υποστελέχωση του κράτους, στην προκειμένη περίπτωση των ΔΑΟΚ, των Διευθύνσεων Γεωργίας, δεν επέτρεψαν, παρότι συνεταιρισμοί, μελετητές και τα λοιπά κατέβησαν τα στοιχεία να τα περάσουν στο σύστημα.
0: Μάλιστα.
1: Με αποτέλεσμα, τι θα γίνει πάλι, απλήρωτος ο κόσμος.
0: Δεν είχαμε δηλαδή αρκετούς καταχωρητές, ας το πούμε έτσι.
1: Δεν έχετε καταλάβει ότι όλος ο δημόσιος τομέας και πόσο μάλλον το Υπουργείο Αγωγικής Ανάπτυξης και οι υπηρεσίες που είναι στις περιφέρειες αγροτικές είναι υποστελεχωμένες. Φεύγει συνέχεια κόσμος είτε με συνταξιοδότηση είτε με την κινητικότητα και είναι στο ελάχιστο δυνατό και σύν της άλλης αυξάνονται συνέχεια και οι αρμοδιότητες και όλο και κάτι τους φορτώνουν ακόμα και αν μη τι άλλο είναι δύσκολο να τα φέρουν βόλτα έτσι και μιλάμε για τους συνεπείς υπαλλήλους οι οποίοι ξεκινάνε στο ωράριό τους και κάνουν τη δουλειά τους έτσι χωρίς διακοπές.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Τώρα, επειδή το ζήτημα της Κορινθιακής Σταφίδας, έχω την αίσθηση, εσείς θα μας το πείτε καλύτερα διότι είστε και γεωπόνος, αλλά έχω την αίσθηση με αφορμή ένα ντοκιμαντέρ που είχα κάνει πριν από 2 χρόνια, ότι είναι ένα αρκετά σύνθετο ζήτημα και αυτό διότι έχουμε και την κλιματική κρίση και αλλάζει το κλίμα σε βαθμό που πρέπει να αλλάξουν και οι καλλιέργειες. Θυμάμαι κάποιους αγρότες εκεί από την ΕΜΕΑ μου έλεγαν που είχαν αμπέλια, μου έλεγαν ότι θα πρέπει να ανέβουν πιο ψηλά, να πάνε σε μεγαλύτερα υψόμετρα για να μπορούν να έχουν αντίστοιχα ίδιο προϊόν εξαιτίας διαφοράς των κλιματολογικών συνθήκων.

0: λύσεις. Έτσι, και επιδοτούμενες και μια χαρά λύσεις, οι οποίες θα πρέπει να ενταθούν και να βγαίνουν τα προγράμματα, αυτά τα προγράμματα του ΠΑΑ πολύ πιο γρήγορα. Δεύτερον, ένα μεγάλο κομμάτι της περιοχής εδώ έχει πρόβλημα με το νερό. Δεν υπάρχει νερό, είναι ξηροθερμική περιοχή. Έργα υποδομής δεν έχουν γίνει. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Ξεκίνησε το μεγάλο έργο υποδομής το 2016, έτσι, σταμάτησε το 19-20 και τέλος πάντων με πολλές πιέσεις φαίνεται να έχει ξεκινήσει πάλι. Αλλά έχουν χαθεί πάρα πολλά χρόνια. Να σας πω μόνο ότι το πρώτο χρονοδιάγραμμα, όταν ξεκίνησε το 2016, ήταν ολοκλήρωση το Δεκέμβριο του 2021. Καταλαβαίνετε ότι έχουν χαθεί ήδη 5 χρόνια.
1: Ναι.
0: Και πόσα ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν για όλα τα κομμάτια αυτά μπορούν να βρεθούν λύσεις. Φτάνει, όπως πολύ σωστά είπατε, να υπάρξει ένα σχέδιο. Όχι, δεν υπάρχει σχέδιο. Και δεν ενδιαφέρεται κανένας βαθμός εξουσίας να φτιάξει σχέδιο. Ούτε η κεντρική διοίκηση, ούτε οι περιφέρειες, ούτε πόσο μάλλον οι Δήμοι.
1: Μάλιστα. Καλά, νομίζω δεν είναι και ευθύνη των Δήμων σε ό,τι αφορά τις καλλιέργειες.
0: Δεν
1: νομίζω
0: είναι ευθύνη των Δήμων.
1: Κεντρικής διοίκησης.
0: Βεβαίως. Και της περιφέρειας όμως. Και της περιφέρειας.
1: Μάλιστα.
0: Και των περιφερειών.
1: Μάλιστα.
0: Δυστυχώς δεν υπάρχει. Και να σας πω κάτι. Είναι πάρα πολλές οι φορές που και εμείς σαν γεωτεχνικό επιμελητήριο στην ουσία νομικά είμαστε ο σύμβουλος, επίσημος σύμβουλος της πολιτείας για θέματα πρωτογενής τομέα.
1: Σωστά.
0: Σιγά μην είμαστε, έτσι. Το τελευταίο διάστημα όντως και προς τιμήν του έχουμε μία επαφή για το τι θα γίνει με το ΟΣ, το καινούργιο κτλ. με την ΑΒΕ. Κανένας ποτέ έτσι δεν μας, παρόλο, παρά το γεγονός ότι έχουμε καταθέσει προτάσεις και σχέδια και για την καιρική ασφάλιση και τον ΕΛΓΑ και για τις δασικές πυρκαγιές και για τις πλημμύρες μετά από συζήτηση, μερίδες και συνέδρια που έχουν γίνει και κατέληξαν σε συγκεκριμένες προτάσεις. Όσο τις πήρατε υπόψη εσείς που κάνετε εκπομπή στο ραδιόφωνο, αλλά τόσο τις πήρε και η πολιτική ηγεσία και η κυβέρνηση αυτού του τόπου.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε να μην ρωτήσω αν έχουν ανοίξει τα δήλωση ΣΟΣΔΕ, έτσι, που τα ανοίξω 15 Μαΐου.
0: Όχι, όχι, δεν έχουν ανοίξει και δεν ξέρουμε ακριβώς, δηλαδή μάλλον θα είναι Ιούλιος.
1: Μάλιστα.
0: Να σας πω κιόλας ότι σήμερα είναι Τετάρτη, ναι, χτες έγινε μια παρουσίαση της πλατφόρμας η οποία φαίνεται να είναι απλή, την έχει φτιάξει η ΑΔΕ και φαίνεται να μπορεί να διασυνδεθεί και με άλλα μητρό όπως το κτηματολόγιο, σε κάποιους που χειρίζεται το ΟΣΔΕ από το ΓΙΟΤΕ, και αύριο έχει και μια μεγαλύτερη παρουσίαση που θα είναι πάλι ΓΙΟΤΕ και η ΕΘΕΑΣ στο κτίριο της ΑΔΕ, πιο πολύ για να μονταριστεί και να λειτουργήσει όσο καλύτερα μπορεί. Το πότε όμως ίσως να το ξέρουμε μετά από αύριο. Πάντως δεν θα είναι μέσα στον Ιούνιο.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Τουλάχιστον
1: μπαίνει σε μια σειρά αυτό το πράγμα και λέω τουλάχιστον μπαίνει σε μια σειρά, διότι αφορά το πότε θα πάρουν οι άνθρωποι τα χρήματά τους, οι αγρότες δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Μπας και σταθούν στα πόδια τους, διότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά.
0: Όχι. Και αυτή είναι η τελευταία χρονιά δηλαδή που υπάρχουν καθυστερήσεις, τουλάχιστον να πούμε ότι από την επόμενη χρονιά αυτό θα υπάρξει ξανά η κανονικότητα που υπήρχε μέχρι το 2020.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Την εποχή των χρόνιων παθογενειών αναφέρεστε προφανώς.
0: Λοιπόν,
1: κύριε Κουρεμπέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε
0: σήμερα.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Και σε εσάς, για χαρά.
1: Ήταν κοντά μας το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΟΤΕ, ο κύριος Φάνης Κουρεμπές, Γεωπόνος, για να συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο φαίνεται ότι ξανάρχεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, δηλαδή τις επιδοτήσεις των αγροτών και τις ενισχύσεις που δεν έρχονται.

Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε για σήμερα την παρέα μας, συντροφιά μας, από την Σοφία Ξερικού λοιπόν, που επιμελήθηκε τους ήχους που έφτασαν στα αυτιά σας, από τον Παντελή Νταβανέλο που φρόντισε για τις επικοινωνίες μας, από τον Μπάμπη Χριστακόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο αυτές τις δύο ώρες. Να ευχαριστήσουμε τον Τάκη, σημειώνω Τάκη μου την παράκλησή σου, να ευχαριστήσουμε τη Θάλια για τα μηνύματά της, να ευχαριστήσουμε και τον Γιάννη που κάνει ένα αρκετά πετυχημένο σχόλιο. Ο τουρισμός τους μαράνε γεμάτα τα Airbnb, αναφερόμενο σε διακοπές τρευματοδότησης που υπάρχουν σε περιοχές της Αθήνας αυτές τις ώρες. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 9, να είστε καλά, για χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Το κράτος δικαίου, η δημοκρατία και η θεσμική λογοδοσία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι το θέμα της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί την 5η 25 Ιουνίου στις 7:30 το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Ευρωομάδας της Αριστεράς, Κώστα Αρβανίτη. Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο του διαλόγου που άνοιξε μετά την εισήγηση της φετινής έκθεσης για το κράτος δικαίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με εισηγητή τον Κώστα Αρβανίτη και την εκδήλωση Ανοχήρωτη δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση που έχει ήδη γίνει στις Βρυξέλλες. Σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη στους θεσμούς δοκιμάζεται, ο δημόσιος διάλογος επιστρέφει στην κοινωνία.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Των 5 και 5 στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο απόψε. Σοφή Σέρικο στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 00 59.

0: Και να σου τα νταούλια και να σου οι γκάιντες και τα λαούτα, να πούμε, και τα ντεύκια. Και εδώ έχουμε πιάσει τους χορούς στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καραϊσκάκη, φίλοι. Δεν έχετε πιάσει λάθος σταθμό. Ακούτε Κόκκινα 105 και 5. Αλλά εδώ απόψε έχουμε τη χαρά, ενόψη με αφορμή τη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 του μηνός στην Τεχνόπολη, Thrax Punks και Γκιντική, και είμαστε εδώ παρέα με μέλη από τις δύο μπάντες και καλησπερίζω τον Τάσο.
1: Γεια σου, Θεκλά.
0: Από τους Γκιντική που ακούσαμε και το κομμάτι, θα πούμε μετά γι' αυτό, και τον Πάνο.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Και τον Γιώργο.
3: Γεια σας, μαμά είμαι καλά.
0: Πώς την είπαμε τη μητέρα?
3: Μαριάννα.
0: Κυρία Μαριάννα, είναι καλά το παιδί. Το έχουμε εδώ υπό την προστασία μας, μην ανησυχείτε καθόλου. Τι ωραία σύμπραξη αυτή. Για πες, Πάνο.
2: Πάρα πολύ ωραία. Και πολύ εύκολη, πολύ ξεκούραστη.
0: Δηλαδή κυλάει νεράκι το
2: πράγμα. Πολύ θετική ενέργεια, ναι. Εντάξει, είχαμε βρεθεί στην Κεφαλονιά.
1: Στην Κεφαλονιά πέρσι.
2: Στην Κεφαλονιά πέρσι. Φεστιβάλ. Πρώτη φορά σε ένα φεστιβάλ. Πολύ όμορφο, πολύ όμορφη βραδιά. Και να, είπαμε να κάνουμε και κάτι στην Αθήνα.
0: Και όχι μόνο. Γιατί λέγαμε, ναι, έξω ότι υπάρχουν διάφορα στη σειρά, διάφορες προγραμματισμένες έτσι ωραίες συναντήσεις, συναυλίες.
2: Είναι 28 του μήνα στο Τεχνόπολης, mm-hmm, στην Τεχνόπολης, 30 του μήνα Μονή Λαζαριστών, Θεσσαλονίκη, και 2 του μήνα, 2 Ιουλίου, στην Κύπρο.
1: Στην Κύπρο, στα Λίμπια συγκεκριμένα, σε ένα χωριό, μπράβο, ανάμεσα από Λάρνακα και Λευκοσία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να σου πω, Τάσο, για πες για το κομμάτι που ακούσαμε, ήταν παραδοσιακό.
1: Το κομμάτι που ακούσαμε.
0: Γιατί
1: είναι...
0: άκουσα για κυρία Θοδώρα μέσα και
1: ναι,
0: τέτοια.
1: Ναι, ναι. Λέγεται για Θοδώρα πες. Και είναι παραδοσιακό από την Άσυρο Θεσσαλονίκης, δηλαδή Μακεδονίας, ας πούμε. Μακεδονίδικο τραγούδι. Εφτάσιμο. Σε μια προσέγγιση δική μας, όπως το ακούσαμε εμείς με τα δικά μας αυτιά. Και υπάρχει στο δίσκο πέρασμα που κυκλοφόρησε το 2024.
0: Πολύ ωραία. Να σου πω, εσείς έρχεστε από Βόρεια Ελλάδα, η Κυντική.
1: Είμαστε κάποια από Λάρισα, κάποια από Ήπειρο, αλλά κάπως το ξεκίνημα της μπάντας ήταν η Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Και να σου πω, τι σημαίνει Κυντική, σημαίνει κάτι?
1: Το Κυντική είναι το όνομα ενός χαμηλού βουνού στη Λάρισα, μπροστά από τον Κίσαβο, ένα ξεροβούνι, άγωνο βουνό. Στον νομό Λάρισας. Έχει διάφορες σημάσεις αυτή η λέξη. Τώρα πιθανότατα να είναι τουρκική, περσική. Σημαίνει το ύψωμα, σημαίνει το προγούλι, σημαίνει ένας που είναι τρελός.
0: Μάλιστα. Έχουμε, κάτι δηλαδή.
1: Έχουμε διάφορες ερμηνείες για αυτή τη
0: λέξη. Καταλαβαίνω, δηλαδή, σαν να λέμε ένα εξόγκωμα, ένα.
1: Ναι, γιατί αν το δεις όντως από τον δρόμο, φαίνεται κάτι σαν να εξέχει από τον κάμπο. Δηλαδή, είναι σαν προπέτασμα, σαν ένα πράγμα.
0: Άρα... Έχει βγάζει μια λογική να σημαίνει και κάπως το τρελός, δηλαδή αυτός που είναι λίγο παράτερος, που ξεχωρίζει από τους άλλους.
1: Έχουμε ρωτήσει φίλους μας Τούρκους και αυτά και μας έχουν πει διάφορες ερμηνείες για αυτή τη λέξη ο καθένας. Οπότε ποιος ξέρει τι να σημαίνει.
0: Ενδιαφέρον.
1: Μπορεί να μάθουμε και άλλες ερμηνείες για αυτή,
0: ποιος ξέρει. Είδες λοιπόν, αυτό το λέμε πολλές φορές από αυτό το μικρόφωνο, ότι μέσα από τη μουσική μαθαίνουμε και ιστορία. Δηλαδή μαθαίνουμε, ξέρεις, όλα αυτά τα πράγματα που.
1: Ιστορία και γεωγραφία.
0: Μπράβο.
1: Τα πάντα.
0: Μεγάλη υπόθεση. Εντάξει, μεγάλη χαρά. Νομίζω αυτές οι συναυλίες τώρα με τη πειραγμένη λίγο ή περισσότερο παραδοσιακή μουσική είναι κάπως σαν τα νέα πανηγύρια.
1: Ναι.
0: Που η νεολαία τα έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ. Τα γουστάρει τρελά, όπως βλέπουμε.
2: Έτσι φαίνεται.
0: Ναι.
2: Είναι μια εξέλιξη της παλιάς μουσικής.
0: Ναι.
2: Δηλαδή είναι η παλιά μουσική, αλλά λίγο πιο φερμένη στην εποχή μας,
0: ναι,
2: και στα κέφια μας.
0: Ναι. Ηλεκτρικός ήχος, πιο συγκροτημένο το πράγμα.
2: Ναι, συγκροτημένο. Τώρα ναι, το συγκροτημένο κουβεντιάζεται.
0: Ηχητικά εννοώ.
2: Αλλά ναι, ναι.
0: Εμπλουτίζεται και άλλα λόγια προστίθονται στα παλιά.
3: Η αλήθεια είναι ότι στις προηγούμενες δεκαετίες λίγοι ήταν αυτοί που είχαν ψάξει βαθιά την παράδοση, την ελληνική παράδοση. Ήταν κάποιοι ορκισμένοι φανατικοί που ασχολούνταν με αυτό. Τα τελευταία όμως 10, 15, 20 χρόνια η πληροφορία έχει πάει πολύ πιο έξω και ψάχνει συνέχεια ο κόσμος, ανακαλύπτει κομμάτια. Ας πούμε, εγώ αυτό το κομμάτι πριν το ακούσω από τα παιδιά δεν το είχα ακούσει.
1: Ναι, ούτε με το ξέραμε. Δηλαδή
3: έχει ψάξει η νεολαία, έχει μάθει να παίζει με παραδοσιακά όργανα. που παλιότερα ούτε ξέραμε τα ονόματά τους, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
3: Υπάρχει μια εξέλιξη, μια καινούργια κουλτούρα. Και αρέσει στον κόσμο. Να δούμε πώς μπορεί να είναι ένα κύμα που περνάει.
0: Πιστεύω σε αυτό έχουν βοηθήσει πολύ και τα μουσικά λύκεια.
3: Σίγουρα.
2: Σίγουρα. Σίγουρα.
0: Και είναι φυτώρια.
2: Και καθηγητές στα μουσικά λύκεια, κάποιοι εμπειροτέχνες οι οποίοι δεν είναι και τόσο διακοί, γιατί και πολλά παραδοσιακά όργανα, ας πούμε, δεν μπορείς να βρεις να παίξεις παραδοσιακό όργανο σε εθνικά οδεία, ας πούμε.
3: Και κάποιοι καλλιτέχνες επίσης που είχαν στα κομμάτια τους την παράδοση, είχαν παραδοσιακά κομμάτια πειραγμένα από τότε που αρχίσαμε να ακούμε κι εμείς ροκ, ας πούμε, νεότεροι.
2: Ναι. Επίσης το Τέι της Άρτας έχει βγάλει πολύ πράγμα.
0: Το
2: Τέι της Άρτας, που από εκεί πέρα έχουν περάσει πολύ, πολύ καλή μουσική. Δηλαδή οι Μυστακίδηδες.
3: Είναι η Μοτ Λαγκάλ.
0: Σωστό.
3: Όταν εμείς ήμασταν πιτσιρίκια, αυτοί είχαν ήδη δισκογραφία με κομμάτια από την πόλη μας, ας πούμε, από τα μέρη μας.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή και ο πλουτισμός επίσης από ακούσματα δυτικής μουσικής γενικότερα, τα οποία έχουν μπει στην παράδοση, και σε αυτό οφείλεται φυσικά η ζωή της πόλης. Γιατί κάπως από τη ζωή της πόλης ο καθένας έχει λάβει τα ερεθίσματα και από την ξένη μουσική και από την μουσική, να το πω,
0: τη
1: παγκόσμια.
0: Ναι, ναι, ας πούμε.
1: Τη δυτική,
0: ναι.
1: Σε γενικές γραμμές. Ναι, και τα έχει βάλει ο καθένας μάλλον αυτά σαν επιρροές σε αυτό που κάνει.
0: Αυτό το συντέριασμα, πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Εγώ που έρχομαι από μια παλιότερη γενιά από τη δική σας, επειδή το δημοτικό τραγούδι στη διάρκεια της Χούντας το μισήσαμε, σχεδόν μισήσαμε και την κλασική μουσική, γιατί δημοτικά παίζανε με το ζόρι σε κάθε εθνική επέτειο και εκδήλωση σχολική ή οτιδήποτε, και κλασική μουσική παίζαν όλα τα ραδιόφωνα, οπότε ψοφολογούσε κάποιος από αυτούς, ας πούμε. Οπότε και τα δύο είχαν συνταυτιστεί με δυσάρεστες καταστάσεις. Παρόλα αυτά, στη διάρκεια προς τα τελευταία χρόνια της Χούντας και τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, πολύ τη μάθαμε και την πλησιάσαμε και τη γουστάραμε τη παραδοσιακή μουσική, και μέσα από τη Δόμνα Σαμίου που έκανε τρομερή δουλειά, μέσα από τη Μαρίζα Κοχ, αλλά και από μπάντες της εποχής, ακόμα και από τα Μπουρμπούλια και από τέτοιες μπάντες που είχαν ενσωματώσει.
3: Γκαϊφίλιας.
0: Γκαϊφίλιας, βέβαια. Ακόμα και Σόκρατες που είχαν θέματα τέτοιου τύπου. Οπότε άρχισε λίγο-λίγο, ξέρεις, να γεφυρώνεται αυτό το χάσμα που. Γιατί οι δικτατορίες.
1: Να πνεχοποιείται κιόλας.
0: Ακριβώς, οι δικτατορίες και η καταπίεση μόνο άσχημα πράγματα γεννάει. Δεν μπορεί να γεννήσει τίποτα το καλό.
2: Τίποτα.
0: Ισχύει, συμφωνείς πάνω.
2: Ακριβώς αυτό.
0: Ναι. Να σας πω, να ακούσουμε ένα κομμάτι και να συνεχίσουμε. Να ακούσουμε Thrax Punks τώρα.
2: Ναι, ναι. Πάμε να ακούσουμε τον Μασκαρά.

0: Αυτά είναι στη ζωή, στο καρναβάλι, πάντα φταίνε όλοι οι άλλοι.
1: Έτσι.
0: Διότι κοίτα να δεις, οι μόνοι που αναλαμβάνουν την ευθύνη τους σε αυτή τη χώρα είναι οι τρομοκράτες.
1: Μπράβο.
0: Λένε εμείς το κάναμε. Όλοι οι άλλοι είναι που δεν το έκανα. Εγώ, ο διπλανός μου, δεν ξέρω πώς έγινε.
1: Ωραία τάκα αυτή.
0: Τι ψέματα λέω.
1: Καθόλου.
0: Μόνο αλήθειες λένε πάνω μου.
1: Καθόλου, καθόλου, καθόλου.
0: Να σου πω, ωραίο το κομμάτι, αλλά τώρα κάτι είχε ξεκινήσει και. Μου έλεγε ο Γιώργος όσο έπαιζε το κομμάτι.
1: Βασικά είναι εκπομπή με τα μικρόφωνα και εκπομπή χωρίς τα μικρόφωνα.
0: Αυτό που το πας. Ίσως θα έπρεπε να γίνεται να έχουμε και ένα μικροφωνάκι να γράφει.
1: Ναι.
0: Και να τα παίζουμε μια κάποια άλλη φορά.
1: Ναι.
0: Αυτά που λέγονται όσο ακούμε τα κομμάτια.
1: Με τα μεσονύχτια. Με τα μεσονύχτια.
0: Για πες Γιώργο τι μου λες. Πώς ξεκίνησε αυτή η φάση, δηλαδή αυτή. Πώς πλησιάσατε το παραδοσιακό και σκεφτήκατε να το πειράξετε και να βγείτε με γκάιντες, με νταούλια, με ιστορίες, με λαγούτα. Για πες εσύ, Γιώργο.
2: Καλά, μερικές φορές το κάναμε και σαν λύση σε προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Ας πούμε τώρα.
0: Πες, okay. Πες.
2: Το 8, ας πούμε, με τις πορείες κτλ. Φτάσαμε κάποια στιγμή τα Χριστούγεννα στην πόλη μας.
0: Ναι.
2: Και λέμε ότι κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι, ναι. Ο κόσμος να το μάθει, να, δηλαδή γινόντουσαν τόσα πράγματα. Αποφασίσαμε να καλέσουμε σε μια πορεία. Ξαφνικά αυτό το κάλεσμα έγινε τρομοκρατικό χτύπημα στην πόλη της Ορεστιάδας, που λέει ο λόγος. Και μας πλησίασαν διάφοροι να μας πούνε τι πάτε να κάνετε κτλ. Κατευθείαν εμείς σκεφτήκαμε τα όργανα.
0: Έτσι.
2: Τα όργανα στα χέρια.
0: Έτσι.
2: Την παρέα μας. Νταούλη, ρυθμό, γκάιντα. Και κάπως ξέρεις να πάμε μπροστά. Όπως αυτό που λέγαμε πριν είναι ότι άλλες περίεργες ιστορίες. Όταν ξεκινήσαμε να πηγαίνουμε στα πανηγύρια και μαθαίναμε την παραδοσιακή μουσική εκεί κοντά στο 2000, ήμασταν και λίγο ατίθασα παιδιά.
0: Ασφαλώς.
2: Ντυμένοι περίεργα, μαλλιά, μουσια, εκεί μοϊκάνες, ιστορίες. Πηγαίναμε στα πανηγύρια και μας βλέπανε σαν μαύρα πρόβατα. Και λέγανε τι θέλουν αυτοί στα πανηγύρια.
0: Απ' την άλλη. Χαλάστε το πανηγύρι.
2: Απ' την άλλη, είχαμε τους φίλους μας.
0: Ναι.
2: Που μας λέγανε τι πάτε και θα κάνετε στα πανηγύρια. Και λέμε καθίστε ρε παιδιά. Ούτε από εδώ μπορούμε, ούτε από
1: εκεί. Αυτό που έλεγε ο Γιάννης κάποτε, δεν χωράς πουθενά.
0: Έτσι.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ναι. Είδες τι είναι εσύ το στερεότυπο.
2: Ναι. Οπότε βάλαμε το punk στο thrax.
0: Μπράβο.
2: Και λέμε κάπως έτσι θα πάει το πράγμα.
0: Και ορμήξατε.
2: Και ό,τι γίνει.
0: Παιδιά θέλει θάρρος, δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή άμα περιμένεις να ζεις τη ζωή σου που να μην στενοχωρείς αυτό, να μην δυσαρεστείς τον άλλον, να είσαι από όλους αποδεκτός, τίποτα.
1: Όχι. Το από όλους αποδεκτός είναι και επικίνδυνο. Δεν
0: το θέλω. Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Γίνεται.
0: Ναι.
1: Αλλά παίζει μια αλωτρίωση μέσα σου.
2: Τι σου χρειάζεται.
0: Όχι. Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι. Να σου πω, Τάσο, εσείς ως γκιντίκι, πώς μπήκατε σε αυτή τη φάση.
3: Κάπως
0: πόσα
3: έτσι,
0: χρόνια είστε εσείς.
3: Είμαστε από το 15.
0: Ας
3: πούμε, είμαστε 11 χρόνια μια πλέον από τη Θεσσαλονίκη. Ξεκινήσαμε. Και εμείς έτσι σε καφενεία παίζαμε στην αρχή εκεί πέρα.
0: Τι λες τώρα.
3: Και ακόμα το παραδοσιακό το να παίζετε σε καφενεία τότε στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον δεν ήταν πολύ in. Να το πω έτσι. Ήταν το ρεμπέδικο πιο πολύ να παίζεις σε καφενεία.
0: Ναι,
3: να παίζεις
0: ναι, ναι.
3: Παραδοσιακά σε καφενεία ήταν έτσι. Λίγο περίεργο. Είχε συνδεθεί πολύ με το χωριό, ξέρεις, με όλα αυτά, με συλλόγους, με χορευτικούς συλλόγους και όλα αυτά. Οπότε στην αρχή ήταν πολύ περίεργο. Δηλαδή θυμάμαι και ο κόσμος που ερχόταν να μας ακούσει και να παίζουμε τώρα τσάμικα για παράδειγμα σε καφενεία. Ήταν πολύ περίεργο. Υπήρχε μια μηχανία. Στην αρχή, γιατί ακόμα ο κόσμος εκπαιδευόταν σε αυτό το άκουσμα στις πόλεις, δεν ήταν συνηθισμένος. Όπως και εμείς οι ίδιοι, γιατί τότε το ανακαλύπταμε κάπως. Δηλαδή, και εγώ δεν είχα παραδοσιακά ακούσματα από μικρό παιδί, ήξερα κάποια τραγούδια, αλλά και εγώ τα σνόμπαρα λίγο τα
0: πανηγύρια.
3: Σε πιο μεγάλη ηλικία τα εκτίμησα, ακούγοντας καλά παίξηματα, ωραίες μπάντες, ωραίους παίχτες. Οπότε τα εκτίμησα εκεί, στα 25 μου, ας πούμε, κάπου εκεί.
0: Και βέβαια, γιατί τα πανηγύρια δεν είναι και όλα ίδια.
3: Ναι, δεν είναι όλα ίδια. Έχουν
0: ούτε όλοι οι παίκτες, όλη η μουσική είναι ίδια. Οπότε θέλει και αυτό το ψάξιμό του.
3: Ναι, το θέλει. Και το ανακαλύψεις στην πορεία αυτό το πράγμα. Ενώ δεν ξέραμε κι εμείς. Πηγαίναμε λίγο στα τυφλά στην αρχή τελείω. Ναι, πούμε, και με το ένστικτο το να παίζουμε ό,τι μας αρέσει, που αυτό κάνουμε και τώρα δηλαδή.
0: Έτσι,
3: αλλά
0: ακριβώς.
3: Με το ένστικτο πορευτήκαμε.
0: Κυρίως
3: και πορευόμαστε γενικά.
0: Αυτό. Πάντως αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον, ότι προσεγγίζεις μια μουσική όχι βιωματικά, δηλαδή δεν είναι ότι το έχει ζήσει, αλλά πας από απόφαση και λες, τι γίνεται εδώ πέρα. Για να ακούσουμε και να καλύπτεις ότι έχει πράγμα να σου δώσει.
3: Είναι να την ακούσεις αυτή τη μουσική όπως ακούς μια οποιαδήποτε καλή μουσική.
0: Ακριβώς.
3: Που σου αρέσει. Δεν είναι ότι να το δεις, α, είναι παραδοσιακή, άρα.
0: Αυτά είναι τα ταμπέλες, δεν τις θέλουμε.
3: Να την ακούσω όπως ακούς, ξέρω εγώ, ροκ για παράδειγμα, όπως ακούς punk, όπως ακούς hip hop.
0: Και τι εδώ δεν ακούμε διάφορες παραδοσιακές μουσικές άλλων χωρών, δεν τα ακούμε αφρικάνικα.
1: Θα πούμε όχι στην Κέτη τη Γαρμπή δηλαδή.
0: Ναι, δεν ακούμε, ξέρω εγώ, από τα Απαλάχια, δεν ακούμε διάφορες μουσικές από διάφορα μέρη του κόσμου, ξέρεις, ναι. Αλλά εδώ έχουμε το θέμα τώρα, τα βλάχικα, ξέρεις. Υπάρχει ένα θέμα.
1: Υπάρχει, αυτό, ναι. Υπάρχει από όλες τις μεριές όμως αυτό, έτσι. Δηλαδή και από τους ανθρώπους που υποτίθεται είναι πιο ανοιχτό μυαλί. Μπορεί, ξέρεις, κάποιος που ακούει κλασική μουσική, κάποιος που ακούει punk ή κάποιος που ακούει πιο ηλεκτρονική και γαλέψαγμενιές, ρε παιδί μου, να γυρίσουν και να σου πούν, τι είναι τώρα αυτό που ακούει. Ρε φίλε, το έχεις ανοιχτό το κεφάλι, δεν το έχεις.
0: Ναι, έτσι. Κοίτα να δεις. Για το γούστο δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα.
1: Είναι σαν το φαΐ. Λέλος,
0: εμένα μου αρέσουν οι μπάμιες, εγώ τις συχαίνω με τις μπάμιες. Δεν μπορείς να πεις στον άλλον γιατί.
1: Στη μουσική
0: τελείωσε.
1: Δεν υπάρχει σωστό και λάθος.
0: Έτσι ακριβώς. Υπάρχει μόνο το γούστο. Αλλά δεν μπορείς να είσαι αφοριστικός ως προς ένα είδος.
1: Όχι.
0: Με τίποτα.
1: Όχι. Ειδικά αν θες να λέγεσαι πάνκις κιόλας. Γιατί καλός ή κακός το πάνκ στηρίζεται στον αυθενοποιητισμό, στην ειλικρίνεια, ξέρεις όλο αυτό που έχεις μέσα, ας πούμε, και το βγάζεις χωρίς φόβο. Το να πας και να κράζεις κάποιον για κάτι το οποίο το γουστάρει. Όχι, ρε φίλε, δεν είσαι πάνκις.
0: Ναι. Κοίτα να δεις. Δεν είναι. Θα το επισημάνω τώρα, δεν είναι τυχαίο και ο Γιώργος. Πριν που μιλάγαμε και εσύ τώρα κάνατε αναφορά στο πανκ. Mm-hmm. Άρα το πανκ είναι εκείνο που σας μεγάλωσε. Δηλαδή μέσα από το πανκ μπήκατε στη μουσική μάλλον.
1: Αυτό τώρα όχι.
2: Παράλληλα.
1: Μουσικά εννοούμε.
0: Εννοούμε σαν,
1: τρόπο
0: κατάσταση.
1: Ζωής. Νομίζω
0: η μουσική είναι μια λεπτομέρεια της συνολικής κατάστασής μας. Αλλά δεν είναι τυχαίο που και οι δύο αναφερθήκατε στο πανκ.
1: Όσο πανκ μπορείς να είσαι στις εποχές μας. Αλλά ναι, τουλάχιστον στη μουσική, σίγουρα, ρε παιδί μου, σαν θράξ, πάντα ακούγαμε αυτό που θέλαμε και αυτό που γουστάραμε, χωρίς να δώσουμε σημασία στον οποιονδήποτε. Δηλαδή τώρα όταν ξεκινούσαμε και την πάντα, πολλοί κόσμοι μας έλεγαν, πού πάτε, ρε παιδιά, τώρα χωρίς μπάσο και την πάντα. Ναι. Είναι λάθος αυτό που κάνετε. Εντάξει.
0: Ποιος το λέει αυτό?
2: Όχι όμως ότι δεν μεγαλώσαμε με ελληνικό πανκ, ναι. Και όχι μόνο ελληνικό.
1: Ναι, δηλαδή είχαμε τα πάντα. Είχαμε και το πανκ, απλά είχαμε άλλα τόσα από πίσω αυτό.
2: Μέχρι και εκεί, ας πούμε στην Ορεστιάδα, που η πληροφορία αργούσε να φτάσει. Όταν έφτανε την ξεζουμίζαμε,
0: ναι, έτσι.
1: Και Λαϊδόνης δεν ήταν πανκ?
2: Κι όμως
1: Λούκης.
2: Κι όμως.
0: Καθόμαστε στο Κόκκινο 105 και 5 αυτό το βραδάκι της Τετάρτης, παρέα με τον Τάσο από τους Γκιντίκη, τον Πάνο και τον Γιώργο από τους Thrax Punks, με αφορμή το live που θα πραγματοποιηθεί τώρα την Κυριακή στην Τεχνόπολη. Ακούμε τραγουδάκια, κουβεντιάζουμε, Σόφης Έρικος φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Και θα κάτσουμε μαζί, εδώ με αυτή την φοβερή παρέα, μέχρι τις 12.
4: Στο Κόκκινο.
5: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας, 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Ουδή. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. Τρεις ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
6: 105 και 5.

0: Πολύ ωραίο αυτό το παραδοσιακό, Τάσο.
1: Ναι, ναι, είναι.
0: Εσύ τραγουδάς.
1: Ναι, ναι.
0: Τι λες, παιδί.
1: Και λαούτο.
0: Μπράβο. Πόσα μέλη είστε στους Γκιντίκι?
1: Είμαστε 5 μέλη, με τον Ιχολίτη μας 6.
0: Έβγε. Για πες, όργανα.
1: Λοιπόν, είμαστε λαούτο τραγούδι, κλαρίνο, γκάιντα, κιθάρα, βιολί.
0: Ψηλούς
1: και κρουστά, κοντραμπάσο.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Έβγε. Έβγε. Πριν συνεχίσουμε, γιατί θα ξεχαστούμε πάλι.
1: Ναι.
0: Δίνετε 4 διπλές προσκλήσεις, ρε παιδί μου, για την Κυριακή.
1: Αυτό.
0: Φίλοι, ακούτε, 4 διπλές προσκλήσεις δίνουν οι Γκιντίκι και οι Thrax Punks για την Τεχνόπολη, Κυριακή 28 του μηνός. Θα γίνει χαμός, κέφι, χορός, τραγούδι, γλέντι και τα λοιπά. Ξέρετε τον τρόπο, στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6985 87 0059.
1: Πολύ
0: ωραία.
1: Πολύ καλά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Thrax Punks, για θυμίστε μας κι εσείς πώς είστε.
2: Εμείς είμαστε 4. Τρεις.
3: Αλλά νίντζα.
2: Τρεις. Έχουμε γκάιντα και θάρα νταούλη.
0: Παλιά ήσασταν 3. Θυμάμαι.
2: Όχι, ακόμα 3 είμαστε. Απλά έχουμε και τον Ιχολύπτη μας που πολύ λογίζεται ως μέλος της μπάντας προφανώς.
0: Ασφαλώς.
2: Και όχι μόνο σαν Ιχολύπτης. Κάνει και ασφαλώς πολλά άλλα. Ναι, είναι ο Γιώργος Σταυρίδης. Εγώ που είμαι ο Πάνος Ογκίνης, ο Βάιος που Χαρακοπίδης που παίζει την γκάιντα και ο Μάρκος Κοτσιανάς, ναι, που μας συμμαζεύει.
0: Τι ωραία. Αυτά είναι.
2: Συμμαζεύει γενικά και μουσικά και.
0: Κοίτα, αυτό είναι. Στις πάντες πάντα υπάρχει ένα άτομο που λειτουργεί εξισορροπιστικά.
3: Τσουμπάνς.
0: Γεια.
3: Τσομπάνς λέω, αλλά δεν ήταν πολύ καλό, γιατί ο Μάρκος το κάνει με πολύ όμορφο τρόπο. Υπάρχουν και ευγενικοί τσομπάνες.
0: Δεν είναι κακό πράγμα, γιατί ξέρεις, το προβατάκι μπορεί να ξεχαστεί.
3: Σωστό.
0: Τρώει χορταράκι, προχωράει, απομακρύνεται, βγαίνει ο λύκος, απ, ταρπά, γεια σου το προβατάκι.
3: Οπότε ναι, πρέπει να είσαι και λίγο επιτακτικός μερικές φορές.
0: Βεβαίως.
3: Κοίτα, για να είσαι αποτελεσματικός.
0: Discipline χωρίς πειθαρχία δεν γίνεται τίποτα. Υπάρχει αυτή η παρεξήγηση γενικά στον χώρο της μουσικής, ειδικά της μουσικής που υπάρχει κάτω από την ομπρέλα του rock, ας το πούμε, του rock and roll. Ακόμα και αν είναι παραδοσιακή η φάση, είναι rock and roll. Επειδή ξέρεις, βλέπουν τους ανθρώπους με τις ψιλοχή, με αυτά, ντουρουντουρ. Αλλά δεν είναι έτσι. Χωρίς πειθαρχία, χωρίς συνεννόηση, χωρίς καμιά φορά αυστηρό πρόγραμμα και χρόνους, δεν γίνεται τίποτα. Ή μήπως φίλοι ακόμα
2: και μετά,
0: έτσι, ή μήπως ακόμα και η μουσική από μόνη της δεν είναι θέμα τήρησης του χρόνου.
2: Αυτό ακριβώς. Τα είπες.
3: Ενορχήστρωση, πρόγραμμα.
2: Είναι όλα μαθηματικά.
0: Έτσι. Και
2: όλα μας τα προβλήματα είναι μαθηματικές εξισώσεις που περιμένουν να λυθούν. Αυτό είναι το παντού. Είτε λέγεται.
3: Να δεις τι ωραία κυλούσαν οι πρόβες με τα παιδιά.
2: Ναι,
3: με δηλαδή, αυτό, όταν συμβαίνει αυτό, είναι το πιο ωραίο έτσι πράγμα.
1: Ωραία, ξεκούραστα πράγματα, όμορφα.
0: Έτσι.
3: Πιτούλες, καφεδάκια, σαραγλιά.
1: Γλυκάκια.
2: Και παίξαμε και λίγο.
0: Έτσι.
3: Μουσικούλα, ανέκδοτα.
0: Κοίτα να δεις. Το συναισθηματικό δέσιμο, το να αναπτυχθεί μια οικειότητα, δηλαδή το να μπορείς να ξέρεις μετά τον άλλο και να μπορείς να συνεννοηθείς με το βλέμμα, είναι εξίσου σημαντικό πολλές φορές με το να κάτσεις να προβάρεις, ας πούμε, τα ακόρντα.
3: Πραγματικά.
0: Γιατί πάνω στη σκηνή πρέπει με τον άλλον κάπως να μπορείς να συντονιστείς.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Επομένως, οι πρόβες, εκτός από την άσκηση, τη μουσική, παίζουν και αυτό το ρόλο της βαθιάς ουσιαστικής γνωριμίας.
2: Ναι.
3: Σίγουρα.
0: Ναι. Τι ωραία. Εντάξει, είστε απόλυτα συμβατοί. Και εγώ τώρα έτσι που σας βλέπω παρέα, εντάξει, εσάς πάνω και Γιώργο σας ξέρω και παλιότερα. Το Ντάσο τον γνωρίζω τώρα. Αλλά...
3: Καλό παιδάκι.
0: Ναι, καλό παιδάκι.
2: Καλά τα λέει.
0: Και τα λέει και καλά.
1: Καλά τα λέω.
3: Γερός. Καλός.
0: Γερός, ναι. Ναι.
2: Καλά τα λέει.
0: Τι ωραία. Πόσο χαίρομαι που βρισκόμαστε. Έχουμε να συναντηθούμε από πριν από την πανδημία.
2: Το λέμε πόσο καιρό να έρθουμε να κάνουμε ράμα, αλλά δεν καθότανε. Τώρα έκατσε.
0: Όλα έρχονται στην ώρα τους. Δεν βιαζόμαστε ποτέ.
2: Αυτό, όλα.
0: Τι ώρα να είμαστε, τι... νωρίς αρχίζετε
2: πολύ, ναι, κοίταξε, καλό θα ήταν, ρε παιδί μου, να είστε τουλάχιστον από τις 8.30.
0: Mm-hmm.
2: Να έχετε πάρει το ποτάκι σας ή το νεράκι σας, όποιος θέλει.
0: Mm-hmm.
2: Και 9 η ώρα ξεκινάμε.
0: Mm-hmm.
2: Και τελειώνουμε νωρίς, δηλαδή 12 παρά
1: το, πολύ,
2: 12 παρά το αργότερο, ναι, έχουμε τελειώσει. Οπότε 9 η ώρα έχει ξεκινήσει η συναυλία σίγουρα. Να είμαστε όλοι εκεί, να περάσουμε όμορφα.
0: Πάρα πολύ ωραία, φίλοι. 4 διπλές προσκλήσεις για Thrax Punks και Γκιντίκη την Κυριακή 28 Ιουνίου στην Τεχνόπολη.

0: Τι ακούσαμε?
1: Λοιπόν, ακούσαμε ένα κομμάτι το οποίο το γράψαμε για τη θεατρική παράσταση Βάχιες το 2021. Έχει περάσει τόσο καιρό. Που ήταν με σκηνοθέτη την Κέιτ Κοντούρη και μια υπέροχη ομάδα από πίσω. Ιωάννα Παπά, Οδυσσέας Βασιλιόπουλος, Άκης Αγγελάριου, ο Ασπιώτης. Ήταν. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Και παίξαμε μαζί του στην Επιδαύρου και στο Ηρώδιο. Τέλος πάντων, μετά από κάποιο καιρό είπαμε να τα συμμαζέψουμε όλα αυτά που γράψαμε και να τα βγάλουμε σε βινίλιο.
0: Μπράβο.
1: Και είναι αλήθεια ότι παίζουμε κάποια κομμάτια στις συναυλίες μας από αυτό το βινίλιο, αλλά κάποια άλλα δεν μπορούμε να τα παίξουμε.
0: Κατανοητό.
1: Για ευνόητους λόγους.
0: Είναι πολύ θεατρικά, ας πούμε.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Και ακούσατε τις φωνές του χορού, τα κορίτσια που τραγούδησαν.
0: Ακριβώς.
2: Το κομμάτι, δεν έχουμε τις ίδιες φωνές εμείς.
1: Όχι. Αυτό, ας πούμε, το τραγούδι. Δεν το λέμε
3: από μια άποψη.
1: Δεν το έχουμε παίξει μόνο στην Επίδαυρο και στο Ηρώδιο και στην Κύπρο, ας πούμε. Οπότε, να είπαμε να σας βάλουμε και κάτι το οποίο δεν ακούγεται πολύ συχνά από Thrax Punks.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να σας πω μια, και είπαμε τώρα για αυτή την κυκλοφορία. Για πείτε τι κυκλοφορεί αυτή την περίοδο από δουλειά σας και πού.
1: Πριν 2 χρόνια βγάλαμε το Thrax Punks 2. Με αυτόν τον εφάνταστο τίτλο. Και έχουμε μέσα διάφορα κομμάτια. Έχουμε και 2 δικά μας κομμάτια. Και από εκεί και πέρα έχουμε και ένα στενάρικα. Έχουμε και την Τρίστα. Έχουμε αυτό. Έχει 2 χρόνια που το βγάλαμε αυτόν.
2: Ναι, είναι το 3ο βινήλιο που βγάζουμε.
1: 3ο.
2: Έχουμε ξεκινήσει με ένα διπλό. Πιο μπροστά είχε βγει ένα συντάκι demo όταν ξεκινήσαμε από μια πρόβα.
1: Πάνκο πανηγύρω ψυχεδέλεια. Και βγήκε αυτός ο τίτλος.
2: Ναι, είναι το νούμερο 1 Thrax Punks, το νούμερο 2 Thrax Punks και οι Βάχιες σε βινήλια.
0: Πολύ ωραία.
2: Μπορείτε να τα βρείτε στα ίντερνετ εκεί πέρα στο Bandcamp, αν το ψάξετε. Και όπα, θέλετε να στηρίξετε την μπάντα μας, μπορείτε να στηρίξετε με τα βινήλια μας, τα CD, κάλτσες, μπλουζάκια.
1: Αρχίσαμε τώρα.
2: Και διάφορα άλλα που μπορείτε να βρείτε. Γκιντίκη,
0: για πες μας κι εσύ.
4: Και εμείς από το 23 μέχρι και το 25 έχουμε βγάλει 3 δίσκους σε σειρά. 23 βγήκε το Αχώι, 24 το Πέρασμα και το 25 το Πλανινάτα. Μπορείτε να βρείτε φυσικά τις δουλειές μας στο Bandcamp, στο Spotify, στο YouTube και σε φυσικό προϊόν, ας πούμε, σαν CD. Βινήλια ακόμα δεν έχουμε, δυστυχώς.
0: Δεν πειράζει. Σημασία έχει, να ακούσει κάποιος τη μουσική. Τώρα ξέρεις,
2: Spotify,
0: το βινήλιο.
4: Ναι. Που αλλού, αυτά. Και φυσικά στα live μας, αν τα ακούσετε ζωντανά.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Στο Πλανινάτα παίζω κι εγώ.
4: Ναι, στο Πλανινάτα, ναι. Και στο επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε κιόλας, παίζει ο Γιώργος Αυρίδης στην Ταούλη.
1: Πολυθεσίτης.
2: Είμαστε φιλενάδες καλέ και κάνουμε κόλπα.
0: Μα τι ωραία. Άντε να τα ακούσουμε.

κεφάλι μας, το ίδιο μπουκάλι μας δίνει ρυθμό στη σελήνη. Εκεί που παίζαμε και τραγουδούσαμε, τώρα θα βρεις ναφθαλήνη. Κι αυτά τα στρώματα γέννησαν έρωτες που έχουν θαυτεί μες στη μνήμη. Και τα σεντόνια μας γίναν πανιά σε καράβια φλεγόμενα σαν σιτηλίνη. Και στο σκοτάδι κάτω στον άδει έχει χαθεί το κουράγιο. Μέσα στο δέρμα σου έχει ξαπλώσει και παριστάνει τον Άγιο. Ένας λιγμός, πόνου ανθός, ρέει και γίνεται ρήμα. Και η ανάσα σου από το κλαρίνο βρήκε τη δίωδο μέσα στο κρίμα.

0: Ωραίο και αυτό το κομμάτι, έτσι, βαρύ, ναι, καθιστικό,
1: ταραντάραντάν.
0: Δηλαδή κάτι σου κάνει, ξέρεις. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Ωραία σύμπραξη, ωραίο τέριασμα. Θα είναι πολύ ωραία την Κυριακή, είμαι σίγουρη, και μετά η βόλτα σας πάνω Θεσσαλονίκη. Πού είπαμε παίζετε Θεσσαλονίκη?
2: Μόνη
3: Λαζαριστών.
0: Ωραία. Την μεθεπόμενη εβδομάδα.
3: Σε
0: δηλαδή.
3: Περιμένουμε. Σας περιμένουμε και τις δύο σας περιμένουμε.
0: Εντάξει, θα μπούμε στο. Θα αναβλώσουμε ένα μικρό υλικοφόρο στο Φυσαίρικο και θα πάμε μόνο για το live των παιδιών.
3: Θα σας φέρουμε λίμο.
0: Ναι, παιδί μου, ναι, εννοείται.
3: Μια κόκκινη.
0: Αυτά είναι. Και μετά Κύπρο, ε.
1: Κύπρο, ναι.
0: Χαμός.
3: Χαλουμάκι.
0: Χαλούμια εκεί, ωραία.
2: Σε φτάλιε.
0: Ωραίες πίτες. Ναι. Πάτε στα καλύτερα παιδιά που είναι πολύ φιλόξενοι εκεί, αυτή η παρέα στην Κύπρο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όντως πολύ καλά.
0: Είναι εξαιρετική.
3: Ναι. Για μας πρώτη φορά εκεί.
1: Α, πρώτη φορά.
3: Ναι. Κύπρο έχουμε παίξει, αλλά.
2: Εκεί σε αυτή την παρέα πρώτη φορά.
3: Ναι, ναι.
2: Ανυπομονούμε.
0: Έτσι. Ωραία, να ακούσουμε ένα κομμάτι τώρα κι άλλο και μόλις τελειώσει θα δώσουμε τις προσκλήσεις.
3: Yeah.
0: Yes.
3: Yeah.
0: Εντάξει.
3: Go. Thank you.

0: Νομίζω ότι είναι ώρα να δώσουμε τις προσκλήσεις μας. Σας ευχαριστούμε. Γκιντίκι και Thrax Punks. Λοιπόν, κάναμε μια σύντομη κλήρωση και έχουμε τις φίλες μας την Αλεξάνδρα Καλκάνη, την Ειρήνη Νταρουής, την Εύα Ζευγουλά και τον Σταύρο Μουρατίδη.
1: Τέλεια.
0: Το ξαναλέω άλλη μια φορά τα ονόματα. Σταύρος Μουρατίδης,

0: Τζευγουλά, Ειρήνη Νταρουής και Αλεξάνδρα Καλκάνη.
1: Διπλές προσκλήσεις όλες.
0: Στο ταμείο διπλές, με το όνομά του.
2: Ναι, το όνομά του και
0: μπαίνουν. Τι λες τώρα. Μπράβο, ρε παιδιά. Θα γίνει χαμός.
1: Να περάσουν σούπερ.
0: Θα γίνει. Θα έρθουμε με τα καπελάκια μας. Με τις βεντάλιες μας.
2: Με τις βεντάλιες. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχει πολύ ζέστη. Ακόμα δεν έχουν πιάσει.
0: Και να έχει, δεν πειράζει. Κοίτα, τι λίγο, τι πολύ.
2: Αυτό με πεις.
0: Έτσι κι αλλιώς θα ρίξουμε τέτοιο χώρο.
2: Πάλι θα εδρώσουμε
0: στο τέλος. Που θα γίνουμε μουσκεμά. Θα μπουγελωθούμε εκεί και με κανένα νεράκι.
2: Α, τι καλά.
0: Ναι, τι καλοκαιράκι.
2: Τι καλά.
0: Ευλογία.
2: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
0: Το σενάριο. Κοροϊδεύει τώρα.
2: Το σενάριο μπουγέλο. Όχι, δεν κοροϊδεύω καθόλου.
0: Δεν θα γίνει, δεν θα πέσει και κανένα ωραίο μπουγελωματάκι.
1: Ξεχνάς τι μπουγέλα έχουμε ρίξει σε συναυλίες με τέρμα ζέστη για να στρώσουμε μετά.
2: Όχι, δεν ξεχνάω. Δεν ξεχνάω.
0: Με ποιο κομμάτι θα κλείσουμε?
2: Λοιπόν, λέμε να κλείσουμε, ναι, με τη Σπυριδούλα.
0: Ωραία.
2: Μιας και παίζει μια περιραίουσα κατάσταση με όλες αυτές τις γυναικοκτονίες. Και λίγο να μην ξεχνάμε τι συμβαίνει εκεί έξω. Ζούμε σε δύσκολες εποχές, σκοτεινές, και κάπως προσπαθούμε να τα ρίξουμε όλα, να τα βάλουμε όλα κάτω από το χαλάκι και να πούμε ότι όλα είναι ωραία, ότι έχουμε την ανάπτυξη, ότι έχουμε τα λεφτά μας. Δεν είναι έτσι. Δεν έχει αλλάξει σχεδόν τίποτα. Και το ότι τα μαθαίνουμε τώρα είναι λόγω ίντερνετ. Δεν σημαίνει ότι δεν γινόντουσαν παλιά. Από πάντα γινόντουσαν, και το ότι δεν έχουν σταματήσει, κάτι πάει να πει αυτό για εμάς σαν κοινωνία.
0: Έτσι. Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλά παίξηματα, με το καλό όλα τα live. Τα φιλιά μας τα υπόλοιπα μέλη και από τις δύο μπάντες, Τάσο Γκιντίκη και εσείς, Thrax Punks, Γιώργο και Πάνο.
2: Εννοείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Σούπερ φιλοξενία.
0: Και θα πούμε εις το επανειδήν.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Αδέρφια.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Κλείνουμε.
2: Ευχαριστούμε τη Σοφία.
0: Τη Σοφισέρικο. Τη Σοφία.
1: Ευχαριστούμε.
2: Δεν λύσαμε το θέμα της, βέβαια. Μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο μπορεί να τα καταφέρουμε.
0: Θα το λύσουμε εν καιρό.
2: Ναι.
0: Φίλοι, πάμε με κομμάτι μέχρι τις 12 και θα επανέλθουμε και θα κάτσουμε παρέα εδώ στο κόκκινο 105 και 5 μέχρι την 1.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, παρέα με την Σόφη Σέρικος, φίλοι, αυτό το βραδάκι της Τετάρτης. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού. Και αυτή τη δεύτερη ώρα, αφού ακούσαμε τα ωραία πειραγμένα, δημόδη και παραδοσιακά, τώρα έχουμε πάει στα άλλα παραδοσιακά, τα blues. Και ξεκινήσαμε με Muddy Waters, Big Mama Thornton, Howlin' Wolf, Jimmy Reed και συνεχίζουμε.

Και αυτό ήταν ο Junior Parker στο κομματάκι Next Time You See Me. Ακούσαμε προηγουμένως John Lee Hooker, Boogie Chillen. Ακούσαμε Eddie Floyd στο Five Long Years. Φίλοι στο κόκκινο 105 και 5, αυτή τη δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής, Full Blues.

Φίλοι, διανύουμε το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής. Ήταν ο BB King, Rock Me Baby, στην ίδια οικογένεια, αφού όπως έλεγε και ο άλλος, το Blues had a baby and they named it rock and roll. Τα blues κάνανε ένα παιδάκι, ένα μωράκι και το ονομάσανε rock and roll. Εξού και Rock Me Baby, αυτή την ώρα της εκπομπής μας που ακούμε μόνο παλιά κλασικά blues κομματάκια. Lil Walter στη συνέχεια. You're so fine.

Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και τη δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής. Αυτή την ώρα με blues τραγουδάκια. Ακούσαμε Guitar Slim, Lowell Falson, Bobby Blue Blunt, Little Milton. Και εδώ έφτασε σιγά σιγά η ώρα να ευχαριστήσουμε την Σόφη Σέχρικος που τόσο ωραία φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστώ αληθινά σας για την παρέα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη, δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, όνειρα γλυκά. Και καλό ξημέρωμα.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

την ηθνητή. Και για κάποιους αξιοθρύνητοι, εμείς τιμούμε τη γιορτή. Και ας φαινόμαστε ακίνητοι, εμείς κρατάμε πάντα τον ουρανό. Για να μην πέσει στα κεφάλια μας και τον ήλιο βαστάμε σε κάθε πρωινό. Να δούμε καθαρά τα χάλια μας. Εμείς κάθε που νυχτώνει ξενυχτάμε. Και τον ύπνο μας στον τοίχο τον κολλάμε. Εμείς που μοιάζουμε αβούλητοι και φλόροι. Το ξέρεις, είμαστε τα δέντρα και οι σπόροι. Εμείς και ευτυχώς για μας, δίχως εμάς. Αφέντες ή δεν θα υπήρχες. Του κόσμου είσαι ο Θεός και ο Σατανάς. Χωρίς εμάς θα ήσουν τρίχες.

0: είστε θέση για το όνειρο, έστω και αν γίνει τόσο σκοτάδι. Για να πάνε σε εκείνη την κοινωνία που θα αυτοπραγματοθεί ο άνθρωπος. Δηλαδή, σε εκείνη την κοινωνία όπου ο ποιητής θα ψαρεύει και ο ψαράς θα γράφει βήματα.
1: Εμείς είμαστε τα ποδάρια σου, τα χέρια σου και ο θωρακά σου.
2: Εμείς
1: τα πράσινα και κόκκινα φανάρια σου, η κυμολία και ο πίνακά σου.
2: Εμείς το τσιμέντο,
1: οι πρόκες και τα σίδερα, στα τόσα εκατομμύρια οικοδομήματά σου.
2: Εμείς το χέρι.